0: Δύο μήνες υπομονή. Να φύγει ο Ιούλιος που μπαίνει αύριο και ο Αύγουστος και από Σεπτέμβριο πάνε οι τιμές. Θα γκρεμιστούνε.
1: Όχι και υπομονή, Βρυοσύφ μου. Τώρα αυτούς τους δύο μήνες δεν θα μείνουν χαμηλά οι τιμές σε 2.000 προϊόντα που μειώθηκαν κατά 6% το προηγούμενο χρονικό διάστημα με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
0: Αυτό προβλέπει η συμφωνία.
1: Μάλιστα.
0: Υπομονή λοιπόν. Κάντε λίγο υπομονή. Και θα πέσουν και οι τιμές. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος πόση υπομονή να κάνω πια. Δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι κάποιο άλλο διάστημα, μπορούμε να το οριοθετήσουμε κι εμείς από τη δική μας πλευρά.
2: Θα κάνεις υπομονή μέχρι την παραμονή της εμφάνισης του κομίτη του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα, που θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Θα περιμένεις.
0: Μόλις περάσει ο κομίτης του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα, παιδιά, σωθήκαμε. Περιμένουμε από τα Τρίκαλα να στείλουν σήμα ότι περνάει ο κομίτης. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο 8 και 8. Σήμερα με την κυρία Κασιανή Βραχά στο στούντιο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ δίπλα μου. Η κυρία Αμαλία Κάτζου έχει πάρει μια μικρή άδεια, μια χαρά είναι το κορίτσι. Απλά κάνει χρήση της άδειας που έχει και θα λείψει αυτή την εβδομάδα να ξεκουραστεί το κορίτσι μας και από τη Δευτέρα θα είναι κανονικά εδώ πέρα στις επάλξεις. Ορίστε, ανθίζει και η λεμονιά στη γειτονιά. Το ασπάζεται και ο Γεωργής Δαβαρίνος που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα, Γεωργή. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 περιμένει και εκείνη όπως και πολλοί άλλοι τον Σεπτέμβριο.
3: Θα σε ξανάβρω στους Βαξέδες 3 του Σεπτέμβρη να περνάς.
4: Σωστά.
0: Κυρία Τζάκρη μου, αυτός είναι άλλο Σεπτέμβρη. Εσείς μην ακούσετε για Σεπτέμβριο και για 3 του Σεπτέμβρη. Αμέσως εσείς εκεί να το πάτε προς το Πασόκ. Λες να πάει η κυρία Τζάκρη στο Πασόκ.
1: Λες, να γι' αυτό να τον άφησε τον Στέφανο.
0: Ξέρω ρε παιδί μου, δεν μπορώ τώρα να το συλλάβω. Αλλά για καλό και για κακό, λίγο μετά τις 9 θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Θα τον ρωτήσουμε με την ευκαιρία, εάν τυχόν υπάρχει τέτοιο σενάριο το οποίο συζητιέται.
1: Μα η κυρία Τζάκρη υποτίθεται ότι έφυγε από το κόμμα του Στέφανο Κασελάκη γιατί ήταν πολύ δεξιός. Και είναι πιο αριστερή η ίδια και δεν μπορεί τα φιλελεύθερα. Θα πάει στο Πασόκ ως τι, ως ένα ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα.
0: Εντάξει, το Πασόκ είναι το κίνημα, το σοσιαλιστικό, είναι η μήτρα, από εκεί ξεκίνησε. Μπορεί και να θέλει να καταλήξει. Άλλο όμως τι θέλει και το άλλο τι μπορεί να γίνει. Ας, θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσουκαλά.
1: Θα μας πει ο κύριος Τσουκαλάς, ναι.
0: studio@3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσσελντορφ. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα σε εσάς εκεί στη Γερμανία, γιατί μαθαίνουμε ότι αυτός ο θερμικός θόλος μετακινείται πλέον και έρχεται προς τα μας, έρχεται προς τα Βαλκάνια, χτυπώντας Τσεχία, Δανία, Σλοβενία, Ιταλία και φτάνει μέχρι Σερβία. Και εμείς περιμένουμε εδώ άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά όχι σε επίπεδα ακραίου καύσωνα. Εμείς θα φτάσουμε, λέει, μέχρι 38-39.
1: Εντάξει, εμείς το 40 το έχουμε ψηλοσυνηθισμένο έτσι. Δεν είναι σαν τις άλλες χώρες που έχουν 40 βαθμούς και για αυτούς είναι καταστροφή. Είναι σαν να έχουμε εμείς εδώ 45, ας πούμε, βαθμούς Κελσίου. Εμείς το 40 το έχουμε συνηθισμένο και ίσως να μην μας ακούγεται πολύ, αλλά για τις χώρες αυτές, που μερικές από αυτές δεν έχουν δει ποτέ το 40 να χτυπάει στη χώρα τους, νιώθουν μια ασφυξία. Είδες, φαντάζομαι, τι έγινε με τον πόλεμο για τα κλιματιστικά.
0: Βέβαια, στο Παρίσι. Μπήκαν οι άνθρωποι και έσπρωχαν ένα τον άλλον.
1: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει λόγο για 1.300 θανάτους που συνέβησαν λόγω του καύσωνα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Το 40 μπορεί για μας, ξαναλέω, να ακούγεται μικρό, να ακούγεται υποφερτό, για άλλες χώρες όμως δεν είναι.
0: Θα αναφερθούμε και στη συνέχεια στο θέμα. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι να περάσει ο Χάλεϊ, λέει, ας αντέξουμε το μαύρο μας το χάλι. Καλημέρα, φίλε. Θα κάνεις και εσύ υπομονή, είπαμε. Περιμένουμε ένα μήνυμα από τα Τρίκαλα.
2: Θα κάνεις υπομονή μέχρι την παραμονή της εμφάνισης του κομίτη του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα, που θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Θα περιμένεις.
0: Μόλις εμφανιστεί λοιπόν εκεί, μόλις περνάει εκεί από πύλη για να μπει μέσα στα Τρίκαλα ο κομίτης του Χάλεϊ, τότε θα έρθει και η οικονομική ανάκαμψη και τότε αντίο ακρίβεια. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια και για το Μουντιάλ, εκεί όπου είχαμε και πολλές εκπλήξεις. Εκπλήξεις τώρα δεν ξέρω αν είναι. Μπορεί και να τα περιμέναμε. Αναφέρομαι στον αποκλεισμό της Γερμανίας και της Ολλανδίας, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία εκεί στο Μουντιάλ. Καλημέρα στον αγαπητό, θα μας το κουράσετε, λέει το κορίτσι μας. Καλημέρα, Κασιανή μου, Βάστα Γερά. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ.
1: Βαστάω, αγαπητέ, βαστάω.
0: Ο Γιώργος από την άλλη άκουσε την κυρία Τζάκρη και λέει: η κυρία Τζάκρη είναι σαν τους ποδοσφαιριστές, θέλει να κρεμάσει τα παπούτσια της στην ομάδα που ξεκίνησε. Εννοώντας φυσικά το Πασόκ. Για πάμε λοιπόν σε αυτή τη συμφωνία κυρίων που επετεύχθη χθες μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ με την κυβέρνηση. Έχουμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία η οποία προβλέπει πάγωμα τιμών για τους δύο επόμενους μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο. Δηλαδή αποσύρεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο ίσχυε μέχρι και σήμερα, 30 Ιουνίου, με την δέσμευση από την πλευρά των σούπερ μάρκετ και των εταιριών τροφίμων ότι δεν θα προχωρήσουν σε αυξήσεις τουλάχιστον σε 2.000 κωδικούς. Είναι η μείωση που έλεγες νωρίτερα ότι είχε σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα.
1: 6% ήταν η μείωση λόγω του πλαφών στο περιθώριο κέρδους που είχε εφαρμοστεί μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτά τα 2.000 προϊόντα λοιπόν που μειώθηκαν κατά 6% δεν θα ανέβουν στους επόμενους δύο μήνες, αναμένοντας όπως έχουμε χίλιο πει μέχρι στιγμής το Σεπτέμβρη.
0: Ναι, γιατί αυτή η συμφωνία λοιπόν περιλαμβάνει τη δέσμευση από την πλευρά τους ότι από το Σεπτέμβριο θα προχωρήσουν σε μείωση σε βασικά είδη. Σε είδη δηλαδή που χρησιμοποιεί σχεδόν καθημερινά το νοικοκυριό. Δεν ξέρω ακριβώς πόσα θα είναι αυτά τα είδη, αλλά κάνουν λόγο για μια μείωση η οποία θα είναι τουλάχιστον 5% από την 1η Σεπτεμβρίου και για 4 μήνες τουλάχιστον, δηλαδή μέχρι και το τέλος του χρόνου.
1: Ο Υπουργός έκανε λόγο για τα βασικά είδη που χρειάζονται οι καταναλωτές καθημερινά για την επιβίωσή τους, τα βασικά είδη διαβίωσης. Δηλαδή, περιμένουμε να δούμε, να έρθει ο Σεπτέμβρης, να δούμε ποια προϊόντα θα είναι αυτά και κατά πόσο θα μειωθούν πραγματικά.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά την επίτευξη της συμφωνίας.
4: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Εθνική Κοινωνική Συμφωνία λοιπόν σε ισχύ για το επόμενο διάστημα και κυρίως από την 1η Σεπτεμβρίου με μείωση τιμών, την οποία ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα δούμε επιτέλους στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Βέβαια όλοι είναι επιφυλακτικοί και με το δίκιο τους. Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε ακούσει για διάφορες ενέργειες οι οποίες θα είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση των τιμών και οι καταναλωτές πολύ απλά δεν τις έχουν δει ή αν τις έχουν δει είναι τόσο μικρές που δεν μπορούν να αντισταθμίσουν αυτό το οποίο χάνει ένας καταναλωτής από το κύμα της ακρίβειας. Θα περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις και των καταναλωτών το επόμενο διάστημα. Φυσικά θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ήδη οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο ότι η χώρα δεν χρειάζεται συμφωνίες κυρίων, αλλά χρειάζεται απτά αποτελέσματα στον αγώνα κατά της ακρίβειας. Καλημέρα στο Γιώργο. Το πάγωμα τιμών, λέει, σημαίνει ότι ούτε θα ανέβουν αλλά ούτε θα κατέβουν οι τιμές. Ναι, Γιώργο, αυτό ακριβώς είπαμε. Είναι ότι το επόμενο διάστημα, για δύο μήνες τουλάχιστον, θα παγώσουν οι τιμές στα επίπεδα που είναι σήμερα, τουλάχιστον και για αυτούς τους 2.000 κωδικούς όπου υπήρξε το προηγούμενο διάστημα αυτή η μείωση. Μέχρι τώρα λέει αυξήσεις ήταν, λέει, αύξησης του Brent. Εδώ και δύο εβδομάδες είναι κοντά σε 70 με 72 δολάρια. Έχει δίκιο σε αυτό ο Γιώργος. Οι τιμές του πετρελαίου κυμαίνονται σε αυτά τα επίπεδα, περίπου σε 72 με 73 δολάρια το βαρέλι. Και αυτό που αναρωτιούνται όλοι είναι το εξής. Είχαμε λοιπόν τις αυξήσεις, οι οποίες ήρθαν να προστεθούν στο προηγούμενο κύμα ακρίβειας και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Γιατί είχε αυξηθεί το κόστος στην ενέργεια, δηλαδή και το κόστος για την παραγωγή προϊόντων και ταυτόχρονα και το κόστος για την μεταφορά. Και αναρωτιούνται όλοι, από τη στιγμή που έχουν πέσει οι τιμές. Βέβαια δεν τις έχουμε δει ακριβώς στην Αντλία, έτσι, έχουμε δει κάποιες μειώσεις, αλλά με πολύ αργό ρυθμό. Σήμερα, ας πούμε, το πρωί που έβλεπα ήταν 1,899 με 1,92 η αμόλυτη.
1: Ξέρετε, είναι και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή που δεν είναι και σταθεροποιημένη. Να πούμε και να λέμε και του τραβού το δίκαιο δηλαδή. Εκεί που νομίζαμε ότι έχουμε συμφωνία και πάμε ολοταχώς σε δύο μήνες να έχουμε τελική συμφωνία και να τελειώνει αυτή η κατάσταση εκεί, έχουμε εδώ και πόσες μέρες ανταλλαγή πυρών στα στενά του ορμού μεταξύ Ηνωμένων Φρουρών της Επανάστασης και Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως, οι αγορές δεν έχουν ακόμα συνέλθει 100%. Επίσης, με όσους αναλυτές έχουμε μιλήσει το τελευταίο διάστημα, μας λένε ότι από τη στιγμή που θα τελειώσει ο πόλεμος, όχι από τώρα, από τη στιγμή που θα τελειώσει πραγματικά ο πόλεμος, θα θέλουμε ένα με 1,5 χρόνο για να ανακάμψουμε και να έρθουμε στις τιμές πρώτου πολέμου. Οπότε, όση μείωση και να έχει η διεθνή τιμή του Brent στα χρηματιστήρια, δεν νομίζω ότι θα έρθει εύκολα η αποκλιμάκωση των τιμών εδώ, ακριβώς γιατί γενικά στην αγορά υπάρχει μια ανησυχία. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει με αυτή την κατάσταση εκεί.
0: Είναι ανήσυχες οι αγορές. Είναι πολύ ανήσυχες. Αυτές οι αγορές, ρε παιδί μου, είναι γεμάτες ανησυχίες. Το θέμα είναι όμως ότι όταν είναι να ανέβει κάτι, εκεί δεν είναι ανήσυχες. Εκεί είναι αποφασισμένες, δηλαδή, και συνειδητοποιημένες. Όταν είναι να πέσουν οι τιμές, είναι ανήσυχες και το σκέφτονται αρκετά. Όταν είναι να ανέβουν όμως, αυτό γίνεται αυτόματα. Δηλαδή ρίχνει ο άλλος, ας πούμε, ένα πύραυλο στη Μέση Ανατολή, μπα, πατάνε το κουμπί, ανεβαίνουν τα πάντα εδώ. Καύσιμα, τρόφιμα, ό,τι θέλεις, υπηρεσίες, τα πάντα. Όταν λοιπόν να μειωθούν οι τιμές, εκεί ο ρυθμός είναι ρυθμός χελώνας. Και είναι και ανήσυχες.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή με το που συμβεί κάτι, μπαπ, να εκτοξεύονται οι τιμές και μετά για να τις ξαναδούμε στα κανονικά τους επίπεδα. Πάρε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πόσο εύκολα ανέβηκαν οι τιμές και πήγαμε στο 2 ευρώ και πόσο δύσκολα, αν και νομίζω δεν φτάσαμε ποτέ στα προ του πολέμου της Ουκρανίας επίπεδα σε ό,τι αφορά τη τιμή της βενζίνης. Δυστυχώς έτσι λειτουργεί η αγορά αυτή τη στιγμή. Είναι σωστό? Όχι. Αλλά βαδίζουμε με αυτά που βλέπουμε.
0: Τα περιμένουμε τον κομίτη του Χάλι. Στα Τρίκαλα. Καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα. Το 2021 λέει με 75 δολάρια το βαρέλι. Η αμόλυβδη είχε 1,44. Σήμερα λοιπόν με περίπου 73 δολάρια το βαρέλι. Η αμόλυβδη κυμαίνεται από 1,89 μέχρι και 1,92 τουλάχιστον στην Αθήνα. Αυτές είναι οι τιμές. Αρχίζουν και πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα, αλλά με πολύ αργό ρυθμό. Ο Ανδρέας από την άλλη λέει θα παγώσουν οι τιμές, μόνο να μην πουντιάσουν, λέει, αυτό φοβάμαι, από το πολύ πάγωμα. Βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε για κάτι άλλο σε αυτή τη συμφωνία κυρίων η οποία υπήρξε, ότι έχουμε και την καλοκαιρινή περίοδο, δηλαδή αυτούς τους δύο μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, με πάρα πολλούς τουρίστες στη χώρα, οι οποίοι επίσης καταναλώνουν αρκετά, άρα αυτό επιφέρει και αυξημένα έσοδα και έσοδα από έμεσους φόρους, δηλαδή στα κρατικά ταμεία. Τα οποία ενδεχομένως δεν πρέπει να χαθούν αυτό το διάστημα.
1: Και να θυμίσω ότι έχουμε δει και αυτή την τάση του μαγειρεύω σπίτι στις διακοπές και όχι μόνο από τους Έλληνες αλλά και από τους ξένους τουρίστες που έρχονται εδώ, πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και έχουν προτιμήσει τα Airbnb με καταλήμματα με κουζίνα και μαγειρεύουν στο σπίτι. Οπότε
0: λοιπόν,
1: είναι αυξημένα τα.
0: Θα σας πω τώρα παράδειγμα που μου έδωσε χθες φίλος οδηγός ταξί. Γιατί οι ταξιτζίδες ξέρουν καλύτερα από όλους μας τι συμβαίνει με τον τουρισμό. Εκτός ότι μου είπε για παράδειγμα με τα Airbnb τι γίνεται, όπου έρχονται 3-4-5 άτομα, νοικιάζουν ένα Airbnb και ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ ή παίρνουν έτοιμα γεύματα από τα σούπερ μάρκετ, άρα δεν χαλάνε χρήματα. Μου έτυχε, λέει, το εξής περίεργο. Πήρε κούρσα μέσω της εφαρμογής που χρησιμοποιούν τα ταξί από πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ της Γλυφάδας. Προορισμός, πολύ γνωστό resort στα νότια προάστια. Πάει λοιπόν εκεί, στο σούπερ μάρκετ, εμφανίζεται η κυρία, η οποία είναι τουρίστρια, είναι ξένη. Και βγαίνει λοιπόν από το σούπερ μάρκετ, γεμάτη με τις σακούλες, με τα ψώνια, για να πάει στο πολύ γνωστό ριζόρτ. Που εκεί η βραδιά, δηλαδή κάτω από 300, 400, 500 ευρώ, αποκλείεται να έχει. Και όμως, πήγε, έκανε ψώνια στο σούπερ μάρκετ, για να τα πάει πίσω στο ξενοδοχείο. Τώρα τι ήθελε να κάνει ακριβώς, δεν ξέρω. Αλλά πήγε φορτωμένη. Δηλαδή, πώς πας εσύ, ας πούμε, κάθε εβδομάδα στο μάρκετ. Πήγε γεμάτη δηλαδή με τα πράγματα, πήρε το ταξί και μετά πήγε εκεί. Είναι πρακτική λοιπόν που ακολουθούν πλέον πάρα πολλοί επισκέπτες της χώρας.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Σας λέω, δεν είναι μόνο από τους Έλληνες. Έχει βγει αυτή η κουλτούρα και στους ξένους που έρχονται εδώ. Με τις αυξημένες τιμές, ίσως θέλουν τη θάλασσα, θέλουν τον ήλιο μας, δεν θέλουν τις ακριβές τιμές των εστιατορίων, ας πούμε. Οπότε πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, τους ψωνίζουν και έτσι τους βγαίνει λίγο πιο οικονομικά. Φαντάζομαι ότι και αυτός ο παράγοντας της αύξησης δηλαδή του τζίρου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες έπαιξε κάποιο ρόλο.
0: Το θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε χθες στο Εγάλαιο. Έχει ξεκινήσει, όπως έχετε καταλάβει, η προεκλογική περίοδος. Οι πολιτικοί αρχηγοί κάνουν τις επισκέψεις τους σε διάφορες περιοχές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη Νέα Σμύρνη, βρέθηκε λοιπόν στο Εγάλαιο και έστειλε ένα μήνυμα για τον πόλεμο κατά της ακρίβειας.
5: Κανείς δεν πρόκειται να σας πει ότι η Ελλάδα μετατράπηκε σε παράδεισο ή ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά να κάνουμε κάθε μέρα την Ελλάδα καλύτερη χώρα και αυτά που σας είπαμε τα κάνουμε. Τις αυξήσεις των μισθών, τις μειώσεις των φόρων, τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτή είναι η μόνη άμυνα απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας που ξέρω ότι δοκιμάζει σήμερα όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, ούτε μαγικές συνταγές για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού του νοικοκυριού.
0: Αυτό το οποίο λέγαμε λοιπόν, περιμένουμε το Σεπτέμβριο για να δούμε αυτή την μείωση στις τιμές τουλάχιστον 5 με 6% και κυρίως στα προϊόντα τα οποία αγοράζουν σχεδόν καθημερινά τα νοικοκυριά. Μιλάμε για τα βασικά αγαθά. Καλημέρα στον Παύλο, να, από τον Ντίσελντορφ. Σήμερα λέει είναι θεϊκά, ξύπνησα με 17 βαθμούς Κελσίου και τώρα λέει έχουμε 18. Πάνε καλύτερα τα πράγματα τουλάχιστον, έχει αρχίσει εκεί και υποχωρεί το κύμα του καύσωνα, αλλά έρχεται προς τα μας, έρχεται προς τα Βαλκάνια. Τώρα, επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.

0: Λοιπόν, πριν επανέλθουμε στο θέμα της ακρίβειας, που είναι λογικό να σας απασχολεί περισσότερο από όλα τα άλλα, να κάνουμε και μια αναφορά στο Μουντιάλ, γιατί είχαμε πολλούς και σημαντικούς αγώνες.
1: Για πες, γιατί δεν παρακολουθώ πολύ Μουντιάλ.
0: Πρόσεξε να δεις. Χθες το βράδυ ήμουν εδώ εκτάκτος. Έκανα μια εκπομπή με την Ελένη Κατσαμπέκη. Εκείνη την ώρα υπήρχε ο αγώνας Βραζιλία-Ιαπωνία. Ξεκινάει λοιπόν ο αγώνας, προηγείται η Ιαπωνία 0-1. Μαύρα χάλια η Βραζιλία, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. 1-1 στο 56 και 2-1 ανατροπή στο 90-1 στις καθυστερήσεις. Με γκολ του Μαρτινέλη, οι Βραζιλιάνοι πέταξαν έξω τους Ιάπωνες και πήραν το εισιτήριο για τους 16. Πέρασε λοιπόν η Βραζιλία. Και μετά έρχεται η ώρα για τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης. Αρχικά Γερμανία-Παραγουάη. Προηγείται η Παραγουάη 0-1, ισοφαρίζουν οι Γερμανοί, πάνε λοιπόν στην παράταση και στη συνέχεια στα πέναλτι. Στα πέναλτι η Παραγουάη 4-3 πέταξε έξω τη Γερμανία. Πάει και η Γερμανία σπίτι της. Και μετά ξυπνάω κατά τις 5, ανοίγω την τηλεόραση, παίζει Μαρόκο-Ολλανδία. 0-1 προηγείται η Ολλανδία. Όπω λέω, ωραίο παιχνίδι, ετοιμαζόμουν εγώ, έβλεπα ταυτόχρονα 1-1 το Μαρόκο. Χάνει και τεράστια ευκαιρία στις καθυστερήσεις να το πάρει το παιχνίδι. Παράταση για εκεί, πέναλτι τελικά, πέρασε το Μαρόκο 3-2, πέταξε έξω την Ολλανδία. Οπότε στην επόμενη φάση Βραζιλία, Παραγουάη και Μαρόκο, εκτός Γερμανία, Ολλανδία και Ιαπωνία. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Από εδώ και πέρα τώρα, ειδικά στη φάση των 16. Ωραία ομάδα, το Μαρόκο είναι ωραία ομάδα, αν και συμπαθώ πολύ την Ολλανδία. Χάρηκα για το Μαρόκο γιατί μου αρέσει μέχρι στιγμής. Είναι μία από τις ομάδες που έχουν ξεχωρίσει. Λοιπόν, ο Μιχάλης άκουσε αυτό που λέγαμε για τα σούπερ μάρκετ και για τους τουρίστες. Εργάζεται σε μεγάλο σούπερ μάρκετ κάτω στα νότια προάστια και έστειλε αυτό το μήνυμα και το επιβεβαιώνει. Τουρίστε ρε, λέει, από την Αγγλία με καλό πορτοφόλι, ήρθε για ψώνια και πήρε ποτά, κρασιά κτλ. Και πολλοί Κορεάτες, Κινέζοι και Ιάπωνες κάνουν το ίδιο. Φεύγουν με μια βαλίτσα ψώνια για να έχουν στο ξενοδοχείο που διαμένουν. Παιδιά, η κρίση δεν έχει χτυπήσει μόνο εμάς. Και ειδικά αυτή η κρίση που έχει προκύψει μετά και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τους έχει χτυπήσει όλους. Είναι μειωμένα τα εισοδήματα για όλους και είναι όλοι σφιχτοί. Είναι όλοι μαζεμένοι. Οπότε και αυτοί που έρχονται στη χώρα προσπαθούν να ξοδεύουν όσο γίνεται λιγότερο. Και τη βγάζουν με αυτόν τον τρόπο. Πάνε σούπερ μάρκετ, ψωνίζουν.
1: Παίρνουν πραγματάκια. Πόσο γιατί να τα πληρώνω από το ξενοδοχείο. Το πληρώνω από το σούπερ μάρκετ.
0: Άντε να πάρουν ένα τσολιαδάκι. Έτσι για ενθύμιο. Κατά τα άλλα, παιδιά, σφιχτά. Σφιχτά τα πορτοφόλια.
1: Έκτακτη ενημέρωση τώρα για όλους εσάς που χάνετε τα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που η φωτογραφία σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση λοιπόν. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade με συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops που και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο και AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye-bye, έχεις AI.
0: Μ' αρέσει πολύ αυτό το slogan, δυσκολίες bye-bye, έχεις AI, εάν πας στα public φυσικά. Α, να δώσουμε και άλλο ένα στοιχείο σχετικά με το Μουντιάλ, αλλά όχι με την αγωνιστική διάσταση των πραγμάτων. Παιδιά, οι Αμερικανοί έχουν ενθουσιαστεί πάρα πολύ από την Κονόμα. Μην γελάς καθόλου. Έχουν εκστασιαστεί πραγματικά, αφού λένε, παιδιά, εάν θέλετε, λέει, εμείς είμαστε διαθέσιμοι και κάθε 4 χρόνια να το διοργανώνουμε εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα έχουμε όλα έτοιμα, γήπεδα έχουμε, είμαστε πανέτοιμοι. Αν θέλετε, εμείς το παίρνουμε, λέει, κάθε 4 χρόνια. Δεν θέλετε, λέει, κάθε 4 χρόνια. Κάθε 8. Γιατί έχουν οικονομήσει τρελά. Και από τα εισιτήρια, γιατί τα γήπεδα είναι γεμάτα και τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Και κυρίως από την εμπορική εκμετάλλευση του προϊόντος, γιατί είναι και 48 χώρες φέτος. Είναι ένα τελείως διαφορετικό μουντιάλ. Γίνονται και αυτά τα διαλύματα, τα οποία δεν τα είχαμε ξαναδεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Το cooling break, λέει, για να δροσιστούν οι παίκτες. Εντάξει, να το καταλάβω όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα έπαιξε η Γαλλία την προηγούμενη εβδομάδα σε μία πόλη όπου είχαμε βροχές, καταιγίδες, υπήρξε διακοπή του. Αυτοί κάναν cooling break για να δροσιστούν οι παίκτες.
1: Βέβαια.
0: Και
1: δεν
0: πρόσεξε, εάν δεν δώσει σήμα το κανάλι το αμερικανικό ότι έχει παίξει τις διαφημίσεις, δεν αρχίζει ο αγώνας. Αυτό είναι καινούριο φρούτο. Αλλά έχει πάει πάρα πολύ καλά οικονομικά, όπως καταλαβαίνετε. Αναμένεται ο τζίρος να ξεπεράσει τα 40 δισεκατομμύρια. Γλυκάθηκαν οι Αμερικανοί, θα το είδε και ο Προεδράρας αυτός. Λέει, όπου βγαίνουν λεφτά εδώ, Οπότε λέει, παιδιά, εμείς Μουντιάλ εδώ κάθε 4 χρόνια.
1: Εντάξει, είναι και τα Αμερικανάκια, οτιδήποτε έχει να κάνει με γεγονός που συμβαίνει εκεί, πρέπει να έχουν πάρει ό,τι υπάρχει σε κούπα, μπλούζα, δεν ξέρω εγώ τι, ό,τι μέρτς υπάρχει, πρέπει να το έχουν τσιμπήσει οι Αμερικανοί εκεί. Οπότε είναι και για εσωτερική κατανάλωση το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger. Αμαρτωλή Κασιανή λέει και Αγκιναρόκαρδε παραγωγή. Μια μεγάλη καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, παλικάρι μας. Καλημέρα και στο Μελέτη. Να, και ο Μελέτης ανησυχεί για την κυρία Τζάκρη. Έχει προκαλέσει μεγάλη αγωνία στην ελληνική κοινωνία. Σχετικά λέει με το αν θα πάει η κυρία Τζάκρη στο Πασόκ. Στο καταστατικό του Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, προβλέπεται ότι δεν θα μπορούν να είναι υποψήφοι όσοι ήταν βουλευτές τα προηγούμενα 20 χρόνια. Και έτσι δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος και ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Έχεις δίκιο σε αυτό, Μελέτη. Είναι συνεδριακή απόφαση συγκεκριμένη. Αλλά ξέρω εγώ, καμιά φορά αυτά βρίσκεται τρόπος ώστε να προσπεραστούν. Λέμε τώρα. Αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα ρωτήσουμε τον ναι, κύριο Τσουκαλά. Σχετικά με τον καιρό, όπως σας λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, αρχίζουν και εξασθενούν λίγο οι άνεμοι. Δεν θα φύγει όμως αυτό το βορειαδάκι, ευτυχώς για εμάς, γιατί εάν δεν υπήρχε αυτό, θα ερχόταν, παιδιά, ο καύσωνας από την υπόλοιπη Ευρώπη και θα είχαμε προβλήματα. Οπότε από σήμερα, άνοδος της θερμοκρασίας, στην Αθήνα 35 με 36 βαθμοί Κελσίου και τις επόμενες ημέρες σε κάποιες περιοχές της χώρας αναμένεται να φτάσει τους 38, άντε 39.
1: Ξέρεις τι, το βορειαδάκι που λες μπορεί να μας βοηθάει στη θερμοκρασία, αλλά δεν βοηθάει καθόλου στις πυρκαγιές. Είναι η

0: φυσιολογική κατάσταση στην αυλή του. Μια άλλη γυναίκα στα Χανιά έκαιγε προσωπικά τις αντικείμενα. Δηλαδή, εγκληματική αμέλεια, πραγματικά. Πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Έχει αέρα, έχει ζέστη. Είναι οι ιδανικές συνθήκες για να ξεκινήσουν πυρκαγιές. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Πάντως θα χρειάζεται πανικούς, δεν θα έχουμε ανάλογα προβλήματα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι εκεί, δηλαδή μέχρι 38-39, ενώ την ίδια ώρα καταγράφονται θερμοκρασίες ρεκόρ σε Ιταλία, Σλοβενία, Τσεχία, Δανία και Σερβία. Εκεί πέρα όπου τα σαραντάρια χτυπάνε πλέον σε καθημερινή βάση. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Προειδοποιώ ότι θα περιγράψω σχεδόν όλο το χάρτη.
1: Οχ.
0: Για πάμε.
1: Κατάλαβα. Τα βαρύνω, ετοιμάσου να πας κατευθείαν διαφημίσεις. Δεν θα προλάβουμε να πούμε κουβέντα. Πάρε βαθιά ανάσα και λέγε Παναγιώτη.
2: Φύγαμε. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Ανδριανού στο Ψυχικό, ουρές οχημάτων και στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου, αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί, ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Πικρίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού στο Εγάλαιο και τα δύο ρεύματα της Ορφέως. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην Πατησίων και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδο Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Μένουμε προς Πειραιά, αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Αυτά ήταν ρε Παναγιώτη.
2: Ναι.
1: Έλα ρε φίλε και μας τρόμαξες να πω. Εντάξει. Στα συνηθισμένα επίπεδα είναι όπως τις άλλες ημέρες. Τρομάξαμε τώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Παρακαλώ.

Να και μήνυμα από τον Κώστα, από το Ανόβερο, αυτά που λέγαμε νωρίτερα σχετικά με τον καύσωνα. Όντως ο καύσωνας λέει εδώ δεν υποφέρεται. Η υγρασία λέει που υπάρχει εδώ πέρα δεν υπάρχει στην Ελλάδα και ταυτόχρονα και τα σπίτια είναι μη κλιματιζόμενα. Ειδικά λέει τις νύχτες πεθαίνεις. Το καταλαβαίνουμε αγαπητέ Κώστα, τώρα τουλάχιστον βελτιώνονται τα πράγματα και σας ευχόμαστε να μην το ξαναζήσετε, να μην το ξαναζήσετε στο υπόλοιπο του καλοκαιριού. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την ακρίβεια και αυτή την συμφωνία που υπήρξε χθες. Οι περισσότεροι είναι δύσπιστοι, έτσι. Ο άλλος λέει για παράδειγμα ότι τώρα που υπήρχε περίπτωση να πέσουν οι τιμές, εμείς κάναμε συμφωνία για να παραμείνουν σταθερές. Δεν το έχω καταλάβει. Είπαμε λοιπόν για 2 μήνες θα παραμείνουν παγωμένες αυτές οι τιμές, κυρίως σε 2.000 κωδικούς προϊόντων. Και από το Σεπτέμβριο θα πάμε σε μείωση τιμών. Τουλάχιστον αυτό προβλέπει η συμφωνία. Ο Θοδωρής λέει ότι με αυτή την συμφωνία θα διατηρηθεί η εσχροκέρδεια για 2 μήνες ακόμα και από Σεπτέμβριο βλέπουμε. Και ο Μιχάλης, γιατί δεν προχώρησαν λέει από τώρα σε μείωση τιμών, είναι ένα ερώτημα. Ενώ ο Μάνος λέει ότι είναι ντροπή να παρακαλάμε τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές και μεγαλύτερη απόδειξη ότι η ελεύθερη αγορά δεν δουλεύει, δεν υπάρχει. Καλημέρα και σε σένα Μάνο. Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά. Να είσαι καλά, φίλε. Παναγιώτης λέει καλαμαράκι, καλημέρα. Κάτσε μια μέρα, ρε φίλε. Μας έχεις μπερδέψει. Μία η Αμαλία, μία η Κατσαμπέκη, τώρα η Κασιανή. Προχθές ήταν η Στεφανία. Έλεος λέει λυπήση μας. Να είσαι καλά, Παναγιώτη.

0: Παιδιά, όλα τα έχω διαβάσει στα μηνύματά σας, πραγματικά δηλαδή τόσα χρόνια, αλλά ότι θα υπήρχε ακροατής ο οποίος θα έγραφε ποίημα για τη Θεοδόρα Τζάκρη, δεν το περίμενα. Κώστα, έχεις πολύ μεγάλη φαντασία. Θα το διαβάσουμε την κατάλληλη στιγμή. Καλή σου ημέρα. Από την άλλη, ο Νίκος είναι ενθουσιασμένος με την είδηση ότι οι Αμερικανοί θέλουν να κρατήσουν το Μουντιάλ σε μόνιμη βάση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επειδή, όπως κατάλαβαν, λέει εδώ πέρα στο μήνυμά του, είναι κάργα μπούκα. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει ακριβώς, αλλά μιλάει για κάργα μπούκα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά. Για πάμε σε κάτι πιο χρηστικό. Τι έχουμε λοιπόν σήμερα, Κασιανή μου?
1: Σήμερα λίγη προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων, των ασανσέρ δηλαδή. Είχε δοθεί μια παράταση, κανονικά αυτή η απογραφή τελειώνει στις 30 Νοεμβρίου. Δόθηκε παράταση μέχρι τέλους Ιουνίου. Δεν μπορεί να δοθεί από τον νόμο άλλη παράταση. Ουσιαστικά οι υπόχρεοι πρέπει να πραγματοποιήσουν την απογραφή μέσω της πλατφόρμας elevator.minedev.gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet, και η διαδικασία αφορά όλους τους ανελκυστήρες που υπάρχουν. Δηλαδή, είτε είναι σε σπίτια, είτε είναι σε γραφεία, είτε είναι σε δημόσιες υπηρεσίες, σε πολυκαταστήματα, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Από αύριο, λοιπόν, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους και τα πρόστιμα είναι αρκετά τσουχτερά. Για ασανσέρ σε κατοικίες είναι 1.000 ευρώ. Για επαγγελματικά κτίρια το πρόστιμο είναι 2.500 ευρώ, ενώ για κτίρια προσβάσιμα στο κοινό είναι 5.000 ευρώ. Επίσης, με όταν κάνεις την απογραφή, θα δοθεί ένας μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης, όπου με αυτό τον κωδικό πλέον οι συντηρητές θα μπορούν να κάνουν τη συντήρηση. Με λίγα λόγια, αν δεν έχεις αυτό τον κωδικό, δεν είναι νόμιμο να κάνεις συντήρηση στο ασανσέρ σου. Οπότε πρέπει να κινηθούν γρήγορα όσοι δεν το έχουν κάνει μέχρι στιγμής.
0: Και παράλληλα, από αύριο θα έχουμε ένα καπέλο 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από πλατφόρμες όπως για παράδειγμα το Temu και το Shein.
1: Ουσιαστικά δεν είναι μόνο οι αγορές από την Κίνα, είναι και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Βρετανία. Σε όλες αυτές τις χώρες όταν θα έρχονται πακέτα θα υπάρξει αυτή η επιβάρυνση του δασμού. Είναι 3 ευρώ το τεμάχιο και όχι η παραγγελία. Βέβαια, αν πάρω 10 τεμάχια το ίδιο μπλουζάκι είναι 3 ευρώ. Αλλά αν πάρω ένα μπλουζάκι, ένα ρολόι, ένα ποτήρι, ένα-ένα-ένα, είναι 3 ευρώ στο καθέ ένα από αυτά. Η πολιτική λέει ότι αυτό θα πρέπει να επιβαρύνει την εταιρεία και όχι τον καταναλωτή, αλλά είναι ανάλογο και με την πολιτική της εταιρείας το ποιος αν θα επιβαρύνει τον καταναλωτή ή αν θα επιβαρύνει την εταιρεία. Προσοχή, γιατί όσοι κάνατε παραγγελίες πριν την 1η Ιουλίου θεωρώντας ότι δεν θα με προλάβει το 3 ευρώ, δεν ισχύει. Αν εκτελονιστεί η παραγγελία σου μετά την 1η Ιουλίου, θα πληρώσεις κανονικά την επιβάρυνση. Ή εσύ ή η εταιρεία, ανάλογα με την πολιτική της κάθε πλατφόρμας.
0: Από αύριο λοιπόν, 1η Ιουλίου του 2026, τίθεται σε εφαρμογή νέος εισαγωγικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού, όπως πολύ σωστά είπε η Κασιανή. Δηλαδή, αν είναι μόνο μπλουζάκια μέσα στο δέμα το οποίο έχεις παραγγείλει, ο δασμός θα είναι 3 ευρώ. Αν είναι μπλουζάκι όμως και παπούτσια, θα είναι 6 ευρώ. Αν είναι και κάποιο άλλο προϊόν, θα φτάνουμε τα 9 και πάει λέγοντας. Μιλάμε λοιπόν για κάθε αγαθό το οποίο εισάγεται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιβάρυνση θα υπολογίζεται ανά διαφορετικό προϊόν στο δέμα, αυξάνοντας το συνολικό κόστος, και είναι κάτι το οποίο ενδέχεται να αναθεωρήσει τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών. Από αύριο λοιπόν, 1η Ιουλίου, ταυτόχρονα σας είπε και η Κασιανή για την απογραφή στους ανελκυστήρες. Και επειδή είμαστε στη χρηστική ενότητα της εκπομπής, ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς είναι το πρόγραμμα «Προλαμβάνω για την παχυσαρκία». Έχουμε δεχθεί πάρα πολλά μηνύματα τον τελευταίο καιρό με την Αμαλία εδώ στις εκπομπές για αυτό το πρόγραμμα, για το αν θα συνεχιστεί, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Χθες τοποθετήθηκε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, σχετικά με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω για την παχυσαρκία». Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε.
2: Το πρόγραμμα αυτό, όταν ανακοινώθηκε ότι τελειώνει 36. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Για το πρόγραμμα ήταν από την αρχή Ταμείο Ανάκαμψης. Και όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, τελειώνει 36. Επειδή πράγματι το πρόγραμμα έχει ανέλπιστα μεγάλη επιτυχία, δεν σας κρύβω ότι είμαστε σε μια διαπραγμάτευση εδώ και λίγες μέρες. Μήπως μπορούμε και έχουμε μια πικρή παράταση, ώστε να μην είναι άνθρωποι στη μέση της θεραπείας τους και να καθίσουν να πληρώσουν τα φάρμακα από την τσέπη. Αντιλαμβάνομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους και την αγωνία που έχουν. Λοιπόν, τώρα, θα δούμε, θα σας σήμερα αύριο, αν μπορούμε να βρούμε μια λύση. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, δεν είναι καθόλου κοσμητικό το θέμα. Ναι. Η ταξιταρχία είναι κατά βάση θέμα υγείας και βαριά και σοβαρή ασθένεια. Γι' αυτό και λέω στον κόσμο, περιμένετε τα φάρμακα. 3 φορές την εβδομάδα, ένα 20 λεπτό περπάτημα. Ναι. Προσοχή στη διατροφή. Αλλαγή του τρόπου ζωής. Όλα αυτά θα σε φέρουν σε κατάσταση υγείας όπως την ταξιταρχία. Το φάρμακο θα σε βοηθήσει να πάρει μπρος ενδεχομένως.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνεται σήμερα. Όπως είχε προβλεφθεί, σύμφωνα και με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ταυτόχρονα όμως αναζητούνται χρήματα ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα τουλάχιστον για όσους το έχουν ξεκινήσει. Δηλαδή έχουν αγοράσει μέχρι τώρα φάρμακα, να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να συνεχίσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αλλά ακούσατε και την επίσημη τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας. Για να μην το ξεχάσουμε. Σήμερα είναι και η καταβολή του έκτακτου επιδόματος για οικογένειες με παιδιά.
1: Ναι, είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τα 6 παιδιά. Δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση οι δικαιούχοι. Παρ' όλα αυτά θα γίνει ένας έλεγχος από την ΑΔΕ για να πιστοποιηθεί ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να τους καταβληθούν τα χρήματα. Οπότε αν δεν σας καταβληθούν τα χρήματα, πιθανότατα να μην πληρούσατε τις προϋποθέσεις, γιατί όπως είπαμε δεν έχει να κάνει με την αίτηση. Είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί, με ανώτερο τα 6 παιδιά, και από τον επόμενο μήνα θα γίνει η νέα πληρωμή για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2025.
0: Καλημέρα, Ντόρις. Επειδή σας άκουσα λίγο που λέγατε νωρίτερα για την τιμή της βενζίνης, να πούμε λέει ότι αυτές τις ημέρες ανέβηκε ξανά. Έχεις δίκιο σε αυτό. Εγώ το παρατήρησα σε ένα συγκεκριμένο πρατήριο, που τις προηγούμενες ημέρες την έβλεπα στο 1,899, σήμερα το πρωί την είδα 1,929. Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Μάλλον λέει θα φταίει ο πόλεμος της ξαπλώστρας τώρα, αλλά σιγά μην ασχοληθείτε με αυτό. Και όμως, αγαπητοί Ντόρις, αναφερθήκαμε και διαβάσαμε το μήνυμά σου και το επιβεβαιώνω κιόλας τουλάχιστον εγώ από αυτά που είδα με τα μάτια μου. Εντάξει, ρε Γιώργο, εντάξει. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Περίμενε μια στιγμή όμως. Γιατί είναι καλοκαιράκι. Αχ, καλοκαίρι. Ένα ζουμερό ροδάκινο. Μια ντομάτα κομμένη σαλάτα. Ένα παγωμένο καρπούζι. Και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα με full εγγύηση, όπως το ακούτε, full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται. Πας λοιπόν στα Lidl, αγοράζεις φρούτα και λαχανικά, φρέσκα, και αν δεν μείνεις ικανοποιημένος, φουλ εγγύηση, παίρνεις πίσω τα χρήματά σου. Lidl, γιατί αξίζει.

0: FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοχή.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Φωτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κάντε λίγο υπομονή. Ο Σεπτέμβρης είναι κοντά. Θα κρατήσουμε παγωμένες τις τιμές μέσα στο κατακαλό καιρό. Ξέρεις τι είναι να μείνουν παγωμένες οι τιμές μέσα στον καύσωνα?
1: Θα κάψει ρεύμα το air condition.
0: Μπράβο, Κασιανή μου. Μπράβο, παιδί μου.
1: Έχω καλό δάσκαλο.
0: Αλλά από Σεπτέμβριο έρχεται η μείωση, παιδιά. Θα κάνετε λίγο υπομονή, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Κώστας Τσάκωνας.
2: Θα κάνεις υπομονή μέχρι την παραμονή της εμφάνισης του κομίτη του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα, που θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Θα περιμένεις.
0: Υπομονή λοιπόν, θα περιμένετε λίγο, παιδιά. Θα εμφανιστεί και ο κομίτης του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα. Πού θα πάει? Δεν θα εμφανιστεί. Στο Λιθέο ποταμό. Εκεί από... Ωραία τα Τρίκαλα. Πανέμορφα. Τι ωραία πόλη.
1: Και έξυπνη πόλη, ναι.
0: Και κυκλοφορούν και με τα ποδήλατα, έχουν και τόσες ομορφιές τριγύρω. Α, καλημέρα στα Τρίκαλα.
1: Σταματάνε και στις διαβάσεις πεζών.
0: Ναι.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Τι θυμηθήκαμε τώρα. Καλημέρα στα Θεόφιλο, αγαπητέ φιλέ. Σχετικά με τις χρεώσεις από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, αυτά τα 3 ευρώ που είπαμε δηλαδή ότι θα μπουν από αύριο στη ζωή μας, αυτή την ώρα υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο στο ενικός.gr, ένας οδηγός. Μπορείτε να το επισκεφτείτε για να πάρετε όλες τις πληροφορίες και για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τις νέες χρεώσεις που μπαίνουν από αύριο στη ζωή μας, αλλά και για την απογραφή των ανελκυστήρων.
1: Ό,τι απορίες έχετε, ενικός.gr αυτή την ώρα έχουν αναλυτικά άρθρα και για τα δύο θέματα.
0: Εξαιρετικά και τα δύο. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο,
1: και
0: γιατί το κορίτσι μας, η Αμαλία Κάντζου, λείπει, έχει πάρει μια μικρή άδεια, θα λείψει αυτή την εβδομάδα, πολύ μου λείπει, είναι η αλήθεια, δεν μπορώ μακριά της, αλλά την άκουσα νωρίς το πρωί, με πήρε τηλέφωνο για την καλημέρα. Δεν μπορεί.
1: Οι συνήθειες δεν κόβονται.
0: Βέβαια. Ο Γιώργης Δαβαρίνος στην επιμέλεια του ήχου, η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Ο Τάσος ανησυχεί γιατί η τιμή του κακάο έχει πέσει διεθνώς, όμως η τιμή του προφιτερόλ πετάει. Γιατί? Μαζί σου και εγώ. Το φωνάζουμε τόσο καιρό. Αυτό με το κακάο είναι ένα περίεργο, ένα ανεξήγητο. Πραγματικά έχει πέσει 60-70% η τιμή παγκοσμίως. Εδώ όμως η τιμή της σοκολάτας παραμένει στα ύψη. Είναι αυτό που λέμε ότι ό,τι ανεβαίνει, ανεβαίνει αλλά μετά δεν κατεβαίνει. Αυτό ακριβώς γίνεται. Μεγάλη κουβέντα λοιπόν σχετικά με αυτή τη συμφωνία που υπήρξε χθες μεταξύ κυβέρνησης και των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ σχετικά με πάγωμα τιμών για Ιούλιο και Αύγουστο, που περιλαμβάνει και τους 2.000 κωδικούς προϊόντα δηλαδή που είχαν μειωθεί το προηγούμενο διάστημα, ταυτόχρονα με την άρση του πλαφών για το περιθώριο κέρδους, και από την άλλη η συμφωνία αυτή προβλέπει μείωση τιμών από το Σεπτέμβριο τουλάχιστον ένα 5% σε βασικά είδη, σε βασικά αγαθά που θα έχει διάρκεια μέχρι και το τέλος του χρόνου, δηλαδή τουλάχιστον για ένα τετράμινο, και βλέπουμε. Να δούμε όμως πώς υποδέχονται οι πολίτες αρχικά αυτή την συμφωνία.
3: Αυτό είναι καλό να το λένε, αλλά στην πράξη δεν μου φαίνεται να γίνεται.
4: Θα υπάρχει συμφωνία κυρίων. Αυτό είναι το ζήτημα. Έχει δημιουργηθεί πάρα πολλές τέτοιες συναντήσεις. Πιστεύω ότι το κράτος θα πρέπει να είναι λίγο πιο σκληρό.
5: Ας το δούμε πρώτα και άμα το δούμε θα μιλήσουμε.
6: Κάποιες σούπερ μάρκετ ίσως είναι λίγο καλύτερο, οπότε μοιράζουμε τις αγορές.
7: Έχω κέρδη από ορισμένους που πουλάνε, ναι, αλλά όχι όλοι. Δεν το κάνουν όλοι όμως.
8: Η κωδική δεν είναι 2.000, είναι 102.000. Οπότε
9: μπαίνεις μέσα και τρελαίνεις.
0: Η τελευταία κυρία ήταν και λίγο αγανακτισμένη και απογοητευμένη. Μπαίνεις μέσα και τρελαίνεσαι.
1: Δεν έχει και άδικο.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε το επόμενο διάστημα εάν θα μείνουν παγωμένες οι τιμές όπως συμφωνήθηκε και μην κάποιοι προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν, και ταυτόχρονα αν από το Σεπτέμβριο θα δούμε πραγματικές μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε και για το Μουντιάλ, εκεί όπου συνεχίζει η Βραζιλία, πέταξε έξω την Ιαπωνία, η Παραγουάη που απέκλεισε τη Γερμανία και το Μαρόκο που επίσης απέκλεισε την Ολλανδία στην διαδικασία των πέναλτι. Είπαμε και για τον καιρό, ανεβαίνει η θερμοκρασία, όχι κάτι δραματικό όμως. Σήμερα στην Αττική 35 με 36, γενικότερα στη χώρα τις επόμενες ημέρες θα φτάσουμε 38-39, αλλά μέχρι εκεί μη μας πιάνει πανικός. Δεν θα ζήσουμε αυτά που ζήσαν στην υπόλοιπη Ευρώπη με τον ακραίο καύσωνα. Και βέβαια, σας είπε η Κασιανή τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας και για το έκτακτο επίδομα για τα παιδιά ανά οικογένεια, το οποίο καταβάλλεται σήμερα, και για την απογραφή στους ανελκυστήρες, αλλά και για τη νέα χρέωση που έρχεται σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι έχουν κάνει μερικές πλατφόρμες? Έχουν βάλει την επιλογή, όταν ψωνίζεις, να βάζεις αποθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πολλές από αυτές τις πλατφόρμες έχουν τις αποθήκες τους και στην Ευρώπη. Οπότε επιλέγεις τα προϊόντα που είναι εντός Ευρώπης, οι αποθήκες είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε δεν χρεώνεσαι έτσι το 3 ευρώ.
0: Ο Φώτης λέει, για παράδειγμα, πολύ απλά τώρα θα σταματήσουμε να αγοράζουμε από πλατφόρμες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Φίλιππος από τη Βιέννη, μπορείτε λέει να τις μειώσετε τις τιμές από αύριο, γιατί τώρα θα έρθουμε στην Ελλάδα για διακοπές. Το Σεπτέμβριο δεν μας ενδιαφέρει. Αγαπητέ Φίλιππε, όπως καταλαβαίνεις, μάλλον θα τα πληρώσεις όλα κανονικά. Ρε Ανδρέα, που έχεις στείλει 2-3 μηνύματα και αναφέρεσαι σε τριγωνικές συναλλαγές. Θέλεις να σου θυμίσω ποιος είχε αναφερθεί πρώτος σε αυτό το θέμα? Τουλάχιστον εδώ και 2 χρόνια. Και δεν το είχαμε βγάλει από το κεφάλι μας. Είχε παίξει ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και το είχαμε αναδείξει την επόμενη μέρα. Για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται διάφορες έτσι παρατυπίες μεταξύ εταιριών σούπερ μάρκετ με θυγατρικές τους εταιρείες που μεταφέρουν, αγοράζουν τα προϊόντα η μία από την άλλη και στη συνέχεια τα πουλάνε με αύξηση. Τα έχουμε πει εδώ και πόσο καιρό. Τι θέλεις να πεις τώρα με το μήνυμά σου? Καλημέρα και στον Άκη. Τώρα που μπήκε φόρος, λέει, στα site από την Κίνα, τι θα κάνουν οι Ελληνίδες που αγόραζαν μανιωδώς ρούχα? Αγοράζατε μανιωδώς ρούχα?
1: Μανιωδώς, εγώ προσωπικά όχι. Τώρα έκανα ρουχαλάκια, ρε, και που όλο και κάτι παίρναμε όλοι μας. Και πιο πολύ γκατζετάκια είναι αυτά τα site, όχι τόσο ρουχισμό. Αλλά γκατζετάκια, θήκες για τα κινητά. Ναι. Καλώδια, πραγματάκια για το σπίτι, τέτοια πράγματα ήταν τα που τα βρίσκεις σε πολύ οικονομικές τιμές. Τώρα δεν θα τα βρίσκεις σε τόσο οικονομικές τιμές, μάλλον.
0: Θα πάμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Υπάρχουν τοποθετήσεις από τους πολιτικούς αρχηγούς. Χθες και ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Εγάλεο, εκεί που έστειλε μηνύματα και για το θέμα της ακρίβειας. Είπε νωρίτερα ότι πιστεύουμε ότι θα δούμε μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο και ότι η μόνη απάντηση στο κύμα ακρίβειας είναι η αύξηση μισθών και οι μειώσεις φόρων. Από την άλλη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που περιδεύει στα Δωδεκάνησα, είπε ότι υπάρχει ακρίβεια από παντού, ο κόσμος δεν μπορεί να το αντέξει και αυτό που θέλει είναι πολιτική αλλαγή που μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει. Αυτά είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχουμε όμως τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
10: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
0: Πάντα καλά. Λοιπόν,
10: τώρα θυμάστε την πρόταση όταν κάναμε για τετραήμερη απασχόληση, τη δαιμονοποίηση που ακολούθησε εκ μέρους της κυβέρνησης. Τη δυσφήμιση ότι δεν θα αναφορά τα μανάδικα και ήρθε ο ΟΤΕ με τη νέα επιχειρησιακή σύμβαση και κάνει αρκετά βήματα στην κατεύθυνση του να υπάρξουν στο σετ επιλογών των εργαζομένων και η μία των ρόλων απασχόλησης.
0: Έχετε δίκιο που το επισημαίνετε. Αυτό είναι μια είδηση, όντως.
10: Εθελοντικά πάντα. Εθελοντικά. Όπως λέγαμε και εμείς. Αλλά είμαστε χαρούμενοι γιατί, ξέρετε, ανοίξαμε έναν διάλογο που αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας. Η κυβέρνηση προσιλωμένη στο παρελθόν. Και εδώ φαίνεται ποιος είναι παροκειμένος, ποιος είναι καινοτόμος. Έστασε να το δαιμονοποιήσει, να υπερασπιστεί την υπερεργασία και την υπερευελιξία και την εργασιακή υπερκόπωση. Και οι μεγάλοι όμιλοι, είχαμε την αρχή, αν θυμάστε, από το συνέδριο του ΣΕΒ, όπου ήταν πολύ ανοιχτό ο ΣΕΒ στο να τα δει αυτά, εφόσον βέβαια εξασφαλίζουν την παραγωγικότητα, έκανε και ΟΤΕ. Εμείς δεν λέμε ότι είναι πανάκια, ούτε είναι κάτι που αύριο γίνεται παντού. Ανοίξαμε όμως ένα διάλογο και χαιρόμαστε που ο διάλογος σήμερα διαμορφώνει συνενέσεις και από τον κόσμο της εργασίας και από τον κόσμο των επιχειρήσεων στο να εξεταστεί, να είναι ένα μοντέλο που πρέπει να συζητήσουμε.
0: Είναι λοιπόν μια πρωτοβουλία, όντως καλή πρωτοβουλία από την πλευρά του ΟΤΕ για τετραήμερη εργασία για όσους το επιθυμούν σε συγκεκριμένους τομείς, έτσι να πούμε. Ό,τι αφορά
10: τομείς, προγραμματιστών, υπολογιστών, ό,τι είχαμε πει και εμείς. Αλλά δεν έχει μόνο αυτό. Αν το δείτε, έχει μέσα και την δυνατότητα προσωρινής μείωσης ημερής ωραρίου και την ευέλικτη κατανομή εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας και την υβριδική εργασία με συνδυασμό και παρουσίας και τηλεργασίας, αλλά και την εξαπλωτή εργασία από άλλες χώρες. Δηλαδή ανοίγει μια ολόκληρη δεντάλια επιλογών που μπορεί να υπάρχουν στην σύγχρονη εργασιακή ζωή.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά,
10: αυτά που δεν θέλει αυτή η κυβέρνηση, θα συζητήσουμε.
0: Ένα σχόλιο δικό σας σχετικά με τη χθεσινή αυτή συμφωνία που υπήρξε μεταξύ κυβέρνησης και των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ για το πάγωμα των τιμών το επόμενο δίμηνο και τις μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο.
10: Πρώτα απ' όλα, όταν η κυβέρνηση παρακαλά ή συζητά για συμφωνίες κυρίων για μειώσεις τιμών, είναι σαν να λέει πολύ καθαρά ότι πράγματι θεωρεί ότι οι έως τώρα τιμές δεν ανταποκρίνονται στη λογική. Όταν ζητάς με συμφωνία από κάποιον να μειώσει τις τιμές, είναι σαν να ομολογείς ότι τις θεωρείς πάρα πολύ υπερβολικές και να ζητάς να μειωθούν. Όταν μάλιστα αυτό γίνεται προεκλογικά, νομίζω τα κίνητρα είναι σαφή. Σε κάθε περίπτωση, είναι η τρίτη φορά επί Νέας Δημοκρατίας όπου έχουμε υποσχέσεις μειώσεων τιμών με συμφωνίες κυρίων. Κάθε φορά αυτές οι ανακοινώσεις είναι πανηγυρικές. Κάθε φορά έχουμε όμως πενιχρά αποτελέσματα. Κάθε φορά δηλαδή η πραγματικότητα διαψεύδει η ίδια στην κυβερνητική προπαγάνδα. Τα καλάθια, η λύση προϊόντων, οι εθελοντικές μειώσεις δεν συγκρατούν την ακρίβεια. Εδώ θέλουμε ελέγχους. Θέλουμε αλλαγή πολιτικής. Θέλουμε ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Θέλουμε ελέγχους σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας. Θέλουμε πλαφόν και στη λιανική αλλά και στη χονδρική. Θέλουμε πλαφόν στα δηληστήρια, όπως έχουμε ζητήσει. Θέλουμε έλεγχο στις εσωτερικές υπερτιμολογίες των πολυεθνικών. Έχουμε κάνει μια σειρά προτάσεων που αρνείται η κυβέρνηση, με βασική βέβαια και την μείωση.
0: Και τη μείωση των έμεσων φόρων.
10: Των έμεσων φόρων. Ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση συνεχώς διαφημίζει ότι είναι η κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει τους φόρους. Ενώ είναι η κυβέρνηση η οποία διατηρώντας την έμεση φορολογία σε πολύ υψηλά ποσοστά, παρότι έχει βγει η χώρα από το μνημόνιο, ενώ ο πληθωρισμός καρφαλώνει και η ακρίβεια με αδιανόητες στην ουσία αυξήσεις, αυτό είναι υπερφορολόγηση.
0: Κύριε Τσουκαλά, άκουσα για παράδειγμα χθες τον κύριο Μαρκόπουλο να λέει ότι οι προτάσεις.
10: Όταν φορολογώ με το ίδιο ποσοστό τα 5 ευρώ και με το ίδιο τα 10, αυτό αντιλαμβάνεται τι κερδοσκοπία φέρνει στα δημόσια ταμεία. Ανώ κυρίως στη μεσαία τάξη και στα λαϊκά στρώματα. Πείτε μου.
0: Άκουσα χθες τον κύριο Μαρκόπουλο να λέει ότι οι προτάσεις που έχετε καταθέσει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας κοστίζουν περίπου 3 δισεκατομμύρια. Και πού θα βρείτε αυτά τα χρήματα?
10: Ο κύριος Μαρκόπουλος προφανώς δεν μετράει, όταν δεν έχει το ΦΠΑ τόσο ψηλά, διευρύνεται η φορολογική βάση, αυξάνεται η κατανάλωση, άρα από την κανονική φορολογία και την λιγότερη έμεση έχει ενδεχομένως και πιο πολλά χρήματα. Αυτό που λέει δεν ενδέχεται καμία οικονομική λογική. Δηλαδή εδώ πέρα δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι όλοι πάμπλουτοι, αλλά χαλάνε χρήματα γιατί είναι ακριβές οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι και να μην τα χαλούσαν τα χι προϊόντα, θα αγοράζανε παραπάνω προϊόντα. Όταν έχω μέσω μισθό 1.100 ευρώ, δεν θα αποταμιεύσει ο καταναλωτής. Θα δαπανίσει και τα άλλα ποσά, αλλά θα τα δαπανίσει και θα ξέρει ότι τουλάχιστον κάλυψε τις ανάγκες της οικογένειάς του.
0: Μάλιστα.
10: Σήμερα όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι δεν μπορεί ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειάς του. Ενώ ταυτόχρονα, ποιο λογαριασμό πληρώνουν οι πολίτες, κύριε Καλαμαράκη? 12 δις απευθείας αναθέσεις, 8,5 δις διαγωνισμούς με ένα μειοδότη, 1,5 δις εταιρείες υγλοκρατίας, σκάνδαλο πολεοδομίας, σκάνδαλο ΠΚΠ. Όλα αυτά τον κύριο Μαρκόπουλο δεν τον νοιάζει πώς έχουν κοστίσει και πώς έχουν χαθεί από τα χρήματα ταμεία.
1: Κύριε Τσουκαλά, να πάμε λίγο και στην προεκλογική περίοδο, γιατί είναι αδιαφυσβήτητο ότι βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις και γενικά από όταν ιδρύθηκε το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ είναι σταθερά τρίτος στις δημοσκοπήσεις. Ο στόχος νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας, έστω και με μία ψήφο, παραμένει για το ΠΑΣΟΚ.
0: Και με συγχωρείτε να το συμπληρώσω το ερώτημα της Κασιανής. Ακούσαμε και τον κύριο Κακλαμάνη να λέει ότι μην κροϊδευόμαστε, έχει δυσκολεύσει αυτός ο στόχος. Και χθες η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι ναι, παραμένει στόχος, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Αυτό λοιπόν σας οδηγεί στο να αναθεωρήσετε ενδεχομένως αυτό το στόχο.
10: Δεν αναθεωρούμε τίποτα. Ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Όπως είναι ο εκλογικός νόμος. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, θα έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα, ο στόχος παραμένει αυτός. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα εξουσίας, είναι κυβερνητικό κόμμα, δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. και η πολιτική είναι κατ' εξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανθρωπών. Ποτέ δεν έχουμε πει ότι είναι εύκολος ο στόχος. Εύκολος είναι ή δύσκολος είναι, ο αγώνας είναι ο ίδιος. Εμείς είμαστε ένα μεγάλο κίνημα, υπάρχει μια μεγάλη διαδρομή, έχει ένα έτοιμο πολιτικό σχέδιο, το μοναδικό εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Η προσωρινή δημοσκοπική αναδιάταξη είναι εύλογη όταν έχουμε ίδρυση νέων κομμάτων. Ήδη φαίνεται ότι τα κόμματα αυτά έχουν ταβάνι συγκεκριμένο και η εκτίμησή μας είναι ότι έχουμε μια άλλη εικόνα από το φθινόπωρο και μετά, διότι στο τέλος ο κόσμος και αυτή συγκρίνει τα πολιτικά σχέδια, τα προγράμματα, ποιος μπορεί να το γυηθεί την αλλαγή, αλλά ταυτόχρονα τη σιγουριά και την ασφάλεια. Και αυτά μόνο ένα κόμμα όπως τον Πασόκ, ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα εξουσίας, ένα κόμμα το οποίο ξέρει τι πρέπει να κάνει αύριο το πρωί, με γνώμονα πάνω απ' όλα την πατρίδα, με γνώμονα όμως και την ανάγκη για μεγάλες αλλαγές.
0: Άρα θεωρείτε δηλαδή ότι είναι ρεαλιστικός ο στόχος αυτός για την πρωτιά του Πασόκ?
10: Είναι ένας στόχος εφικτός, είναι ένας στόχος ο οποίος χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Πάνω σε αυτό εργαζόμαστε.
1: Αυτό πώς το πείσετε, πώς το πείσετε τους πολίτες? Έχετε και απέναντί σας τώρα στο δικό σας γήπεδο, να το πούμε λίγο έτσι, τον κύριο Τσίπρα που παίζει στους δικούς σας ακροατές.
10: Νομίζετε ότι ο κύριος Τσίπρας, ότι στην ουσία αντιγράφει πλήρως το πρόγραμμα του Πασόκ, είναι μια αντίθεση με το επιχείρημα που είχε ότι υπάρχει κενό στον αντιπολίτευση. Αυτά νομίζω ότι ο κόσμος τα βλέπει. Τα βλέπει, δηλαδή βλέπει ποιος είναι ο αξιόπιστος, ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει δικό του πρόγραμμα και στην ουσία υιοθετεί με μικροδιαφορές το πρόγραμμα ενός άλλου κόμματος. Άρα εδώ ο κόσμος γνωρίζει ποιος ξέρει, ποιος μπορεί να το εφαρμόσει. Γι' αυτό και έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι την κρίσιμη στιγμή ο κόσμος θα επιλέξει ένα κόμμα με αρχές και αξίες, όχι ένα προσαρμοσμένο κόμμα, το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, αν δείτε, ότι η πρώτη αντίδραση στο γενικό πολιτικό σκηνικό ποια είναι μετά την έλευση νέων κομμάτων? Μία μικρή αύξηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέγαμε από την αρχή εμείς? Ότι τα νέα κόμματα ωφελούν μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται να επιβεβαιωνόμαστε. Νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει τι συμβαίνει, καταλαβαίνει ποιος είναι εκείνος που μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, ποιος είναι εκείνος που πραγματικά την απειλεί, γιατί μπορεί να αθροίσει δυνάμεις από την αριστερά και το κέντρο, αλλά έως και τις παρυφές της κεντροδεξιάς. Αυτό μόνο με το πολιτικό σχέδιο μπορεί να το κάνει. Έχουμε πολύ σημαντικά ζητήματα μπροστά μας και εθνικά ζητήματα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν αυτές τις μέρες και στη Ρόδο και στην Κάσο, σήμερα είναι στην Κάρπαθο. Και εμάς τα εθνικά θέματα είναι προμετωπίδα. Δεν μπορεί να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν παλεύει ώστε να μπουν στα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων οι καταδίκες απέναντι στην κριτική προκλητικότητα. Το Πασόκ έχει και σχέδιο, έχει και πρόγραμμα, είναι μια γνήσια πατριωτική δύναμη.
0: Μάλιστα.
10: Η χώρα έχει ανάγκη μια πατριωτική δημοκρατική παράταξη έτοιμη να κάνει τις μεγάλες αλλαγές και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις υπέρ των πολλών.
0: Κύριε Τσουκαλά, μια τελευταία ερώτηση.
10: Μόνο το Πασόκ. Πείτε μου.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο επιστροφής της κυρίας Τζάκρη στο Πασόκ, όπως ακούγεται, φημολογείται, συζητιέται όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και πολύ περισσότερο αυτά τα σενάρια έχουν φουντώσει μετά την αποχώρησή της από το κόμμα του κ. Κασελάκη?
10: Εμείς ασχολούμαστε με το πολιτικό μας σχέδιο και με τις πολιτικές. Δεν μπαίνουμε σε ονοματολογία. Για εμάς οι απαντήσεις είναι πολιτικές. Και με αυτόν τον τρόπο είναι και η διαφορά μας από άλλα κόμματα.
0: Δεν το αποκλείεται, ακούω.
10: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε ένα υποθετικό σενάριο. Αν με ρωτάτε αν υπάρχουν συνεννοήσεις, όχι.
0: Μάλιστα.
10: Σας απαντάω. Αλλά εδώ μιλάμε για την πολιτική.
0: Μάλιστα.
10: Πολιτική είναι η αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Αθροίζουμε δυνάμεις. Είναι προφανώς επιλογή μας στρατηγική η διεύρυνση για να φτάσει η παράταξη ξανά στα πραγματικά εκλογικά, κοινωνικά και πολιτικά της όρια. Και πιστεύω ότι επειδή πάρα πολλοί κόσμος αγκαλιάζει το εγχείρημα, επιστρέφει στο Πασόκ. Και αυτό ξέρετε που έρχεται χωρίς ανταλλάγματα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι στο τέλος θα είμαστε εκείνοι που θα κόψουμε πρώτο νήμα.
0: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα στο Αρμενάκι. Άκουγες χθες το βράδυ την εκπομπή για τους θερινούς κινηματογράφους. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Να τους αγαπάμε τους θερινούς κινηματογράφους. Είναι μια αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Πρωτοεμφανίστηκαν επί της ουσίας στην Ελλάδα. Τουλάχιστον τέτοια άνθηση υπήρξε κυρίως στην Ελλάδα με τους θερινούς κινηματογράφους, γιατί βοηθάει πιο καιρός.
1: Το κλίμα, ναι.
0: Ακριβώς. Και είναι μια αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων. Οπότε να τους αγαπάμε και να πηγαίνουμε όσο μπορούμε πιο συχνά. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό, ο οποίος μπήκε στο ενικός.gr και ενημερώθηκε αναλυτικά για το θέμα με τους ανελκυστήρες, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, και για τους ανελκυστήρες και για τις νέες χρεώσεις στις αγορές από πλατφόρμες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τα βρείτε και τα δύο άρθρα στο ενικός.gr. Τώρα, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνεται περιόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψω τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από τη Θεσσαλονίκη. Απευθύνεται προς τον κύριο Τσουκαλά. Εντάξει, έχει κλείσει τώρα βέβαια η γραμμή, αλλά λέει ποιος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί λέει τα τελευταία δύο χρόνια φαίνεται ότι το Πασόκ δεν μπορεί. Δυστυχώς, λέει ο πρόεδρος του Πασόκ, δεν έδωσε το χέρι στο ΣΥΡΙΖΑ όταν το έτεινε για συνεργασία. Να μην αναφέρω, λέει, ότι έκανε τα πάντα για να βγάλει τον κύριο Καστανέδη εκτός και θα δείτε τι ζημιά που θα υπάρξει στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα λοιπόν και σε σένα, Γιώργο. Έχουν ανεβάσει στροφές λοιπόν οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε χθες στο Εγάλεο. Ακούσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής την αναφορά που έκανε στο θέμα της ακρίβειας και στη συμφωνία η οποία υπήρξε χθες. Από εκεί και πέρα τόνισε ότι εμείς απευθυνόμαστε στην σιωπηλή πλειοψηφία που ξέρει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος και επιτέθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Σήμερα εμφανίζονται και πάλι να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Λες και έχουμε ξεχάσει που μας οδήγησαν αυτές οι συνταγές πριν από κάποια χρόνια. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς οι οποίοι παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα και σίγουρα είναι μια χώρα η οποία δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν το οποίο θέλουμε να ξεχάσουμε αν επιστρεπτεί.
0: Και συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέγοντας ότι ακούμε ότι θα έρθουν κάποιοι νεοσύ να μας λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα. Είναι φανερό ότι στο κάδρο μπαίνει ανοιχτά απέναντι στον Πρωθυπουργό ο Αλέξης Τσίπρας. Μετά και την παγίωση που υπάρχει στις δημοσκοπήσεις στην δεύτερη θέση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς.
1: Συνολικά από την κυβέρνηση βλέπαμε μια αντιμετώπιση προς την αντιπολίτευση έτσι λίγο υποτιμητική. Επομένως μάλλον τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνολικά η Νέα Δημοκρατία βλέπουν έναν ουσιαστικό αντίπαλο στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό το λόγο του επιτίθενται κιόλας το τελευταίο χρονικό διάστημα πάρα πολύ. Σε ό,τι λέει έχουν και έναν αντίλογο, γιατί προφανώς εκείνον είναι που φοβούνται σε εισαγωγικά.
0: Είναι η πολιτική αντιπαράθεση αυτή. Θα πρέπει να απαντηθούν όλες οι δηλώσεις που γίνονται και από όλες τις πλευρές.
1: Απλά έχουν λίγο με τον κύριο Τσίπρα με την παραμικρή φράση που θα πει ο κύριος Μαρινάκης Κρόλος.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Δεν έμεινε μόνο εκεί. Συνέχισε και χθες, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Είναι γνωστός για τα ψέματα του κύριο Τσίπρας. Τα έχει κάνει γνωστά παγκοσμίως, τα ψέματα και τους κολοτούμπες, αλλά εδώ σχεδόν σε κάθε σειρά έχει ένα ψέμα. Και ένας από τους εκφραστές αυτής της λογικής, δηλαδή του να δίνεις λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεν θα γυρίσουμε λοιπόν εκεί, δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσουμε εκεί, στα ψεύτικα λεφτά, στα δανεικά λεφτά, στα λεφτά τα οποία μπορεί να δίνονται, που επί Τσίπρα δεν δόθηκαν, γιατί μόνο φόροι αυξήθηκαν, στις πλάτες των επόμενων γενιών.
0: Η κυρία Κούφο Νικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, με βίντεο στα social media, έστειλε το μήνυμα ότι με αυτή την κυβέρνηση δεν υπάρχει τίποτα μα τίποτα καλό, τουλάχιστον σύμφωνα με την κυρία Κούφο Νικολάκου.
5: Η λίστα των επιτυχιών αυτής της κυβέρνησης δεν έχει τέλος. Μισθός, αντιμετώπιση ακρίβειας και φτώχειας, στέγαση, υγεία, παιδεία, διαφάνεια. Τι έχει στα αλήθεια να μας πει η κυβέρνηση μετά από 7 ολόκληρα χρόνια? Τίποτα καλό.
0: Τίποτα καλό λοιπόν, σύμφωνα με την Ελλάς. Από εκεί και πέρα, περιοδία χθες του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, στη Μεσσηνία. Με μεγάλο νόημα, γιατί πηγαίνει στην πατρίδα του Αντώνη Σαμαρά. Και εκεί έστειλε ένα μήνυμα λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης και προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά.
6: Ο τότε πρωθυπουργός, ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός, ο οποίος και την υγεία του ακόμη διακινδύνευσε για να μπορέσει να σώσει τη χώρα.
0: Ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός, ο οποίος έβαλε σε κίνδυνο και την υγεία του, και είναι γεγονός αυτό, δεν είναι υπερβολή. Όσοι γνωρίζουν μπορούν να το βεβαιώσουν ότι τότε αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας με το μάτι του και παρόλα αυτά δεν έκατσε πίσω όπως είχαν ζητήσει οι γιατροί, αλλά άσκησε τα καθήκοντά του κανονικά γιατί βρισκόμασταν σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Αλλά βλέπουμε εδώ και την προσέγγιση από την πλευρά του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας προς τον κύριο Σαμαρά. Είχαμε και την επιστολή του κυρίου Φεύγα, του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος επί της ουσίας ζητάει να υπάρξει μια προσέγγιση και πάλι με την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, ενώ ταυτόχρονα ζήτησε και την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.
1: Ναι, γιατί από ό,τι έχει φανεί από τις δημοσκοπήσεις, το νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια στέρισε από τη Νέα Δημοκρατία αρκετούς πόντους από κάποιους ψηφοφόρους της που τους είχε πάρα πολλά χρόνια. Επομένως, μάλλον ο κύριος Φεύγας με αυτή του την επιστολή ζητά να γυρίσουν πίσω αυτοί που έχουν φύγει από τον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε χθες στο briefing ότι δεν είναι άξιο σχολιασμού το συγκεκριμένο γεγονός. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, στο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ προσπαθούν τώρα να βγάλουν άκρη. Μετά το οριστικό κλείσιμο της πόρτας από τον Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν να κάνουν δεύτερες σκέψεις τα στελέχη τα οποία ήθελαν να προσεγγίσουν το νέο κόμμα, την Ελλάς, γιατί βλέπουν ότι οι πόρτες είναι κλειστές. Θα υπάρξει νέα συνεδρίαση λοιπόν της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που κάνουν δεύτερες σκέψεις. Υπάρχουν στελέχη τα οποία πλέον λένε ότι θα είμαστε κανονικά στις εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να μην δώσει το παρόν στις εκλογές, γιατί το κόμμα έχει συνέχεια. Ο Νίκος Παπάς λέει ότι πρέπει να επικαιροποιήσουμε τη στρατηγική μας σε αυτή την κεντρική επιτροπή. Και υπάρχει και ένα στέλεχος της πολιτικής γραμματείας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, είναι ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταγράψει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό και το εξηγεί αυτό μιλώντας χθες στον κύριο Ζαχαρό.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει το ποσιακό ποσοστό.
8: Μεγαλύτερο από τον Τσίπρα.
7: Παίζοντας σκληρό ροκ. Όπως σας το λέω, εμείς δεν γίναμε pop, εμείς μένουμε ροκ.
8: Είστε ροκάδες.
7: Αυτό το μήνυμα. Ναι, βέβαια, σκληρά.
8: Μάλιστα.
7: Γι' αυτό μας και ριζοσπαστική αριστερά, αυτό είναι το όνομά μας.
8: Και τι σχέση έχει ο ριζοσπαστισμός της αριστεράς?
7: Ναι, βέβαια, σκληρά.
8: Μάλιστα.
7: Γι' αυτό μας και ριζοσπαστική αριστερά, αυτό είναι το όνομά μας.
8: Και τι σχέση έχει ο ριζοσπαστισμός της αριστεράς
7: μου? Συνήθως οι ριζοσπαστικοί αριστεροί δεν ακούνε Taylor Swift, καταλάβατε. Ξέρετε γιατί?

0: είναι ροκ. Είναι ροκ, ρε παιδί μου, εκεί στην Κουμουνδούρου και ο Παύλος Πολάκης είναι Harley Davidson. Αυτό ακριβώς.
1: Φαντάζεσαι να βγει ένα μοντέλο Harley Πολάκησον.
0: Α, αυτό. Αυτό ακριβώς περιμένουμε. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί έχει έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι. Πάντως, αν έχεις μια Harley Davidson, για όπως είναι η κατάσταση, βολεύει αρκετά.
0: Εξαρτάται το μοντέλο.
2: Δεν τα ξέρω πολύ καλά.
0: Άμα είναι σαν το προηγούμενο, δεν ξέρω. Για πάμε, Παναγιώτη.
2: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη, λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ύψος της Λιωσίων που σημειώθηκε νωρίτερα. Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Μποτιλιάρισμα έχει διαμορφωθεί και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια εξαιτίας ακινητοποιημένου γιοταχή στο ύψος της Λένορμαν. Να ενημερώσουμε τους ακροατές πως η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα Εσόβα από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη σταδίου Πειραιώς στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Αδιαπέραστη η Κηφισίας, στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Αμπελοκήπους και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό.
0: Και άλλη υπομονή. Πώς υπομονή πια. Είπαμε να κάνουμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Έρχεσαι και εσύ τώρα άλλη υπομονή.
2: Ας βάλουμε το τραγούδι και μια τρίτη φορά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, ανατμήματα σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάλιρο.
0: Τελείωνε, θα τελειώσει η εκπομπή.
2: Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και τελειώνω, το υπόσχομαι. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, 25 έως 30 λεπτών από Φιλήσεως και Φυσίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από Βλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε, μας υποχρέωσες, Παναγιώτη Βολάνιε. Καλή σου ημέρα.
2: Και σε εσάς.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν με διενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Μαζί μας και σήμερα η Eden Red. Είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Red γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Eden Red μας αισθήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Red. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Eden Red, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε στο edenrend.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα. Ένα μεγάλο πρόβλημα, Κασιανή μου, το οποίο υπάρχει στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου, είναι ότι έχουμε γεμίσει κομμουνιστές. Κομμουνιστές και σοσιαλιστές. Έχουν γίνει όλοι παιδιά κομμουνιστές και δεν ξέρω πώς θα γλιτώσουμε. Μη με κοιτάζεις καθόλου με απορία. Γιατί το ξεσκέπασε αυτό το θέμα, το αποκάλυψε η κυρία Λατινοπούλου. Ποιος άλλος θα μπορούσε δηλαδή. Όλοι οι παιδιά είναι κομμουνιστές.
3: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένη κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν. Άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
4: κομμουνιστής
3: μαθηματική...
4: Κομμουνιστής ο Μητσοτάκης.
3: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει, από πού θέλετε να το πιάσουμε.
4: Τι να σας πω τώρα, τον
3: βγάλω. Τι να σας πω,
4: δηλαδή,
3: να πούμε τις οικονομικές
4: θεωρίες, το
3: μην
4: ίδιο.
3: Τις ανοίξουμε. Ανταγωνίζονται ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής.
4: Ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
3: Ο Τσίπρας τι είναι.

0: και ο Τσίπρας τι είναι. Το ότι ανταγωνίζονται αυτοί οι δύο, ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής και ποιος είναι περισσότερο κομμουνιστής.
1: Άρα λέτε να τα καταργήσουν όλα αυτά και θα τα βρουν τα λεφτά που
0: έχουμε
1: θα...
0: διαγωνισμό σοσιαλιστών.
2: Έχουμε διαγωνισμό σοσιαλιστών. Είναι οφθαλμοφανέστατο δηλαδή πραγματικά. Βλέπεις το Μητσοτάκη και λες αυτός είναι κομμουνιστής. Τέλος, είναι κόβα. Ο Μητσοτάκης είναι κόβα.
3: Είναι γραμματέας βέβαια.
2: Τελείωσε. Βλέπεις και τον Τσίπρα, κομμουνιστής και ο Τσίπρας. Δηλαδή, σαν νιάτα του μπορεί να ήταν. Αλλά τώρα βλέπεις τον Τσίπρα και λες ένας κομμουνιστής. Δεν το λες. Αν συναντήθηκε χθες και με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά δεν τον ρε παιδί μου κομμουνιστή τώρα. Ή τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη κομμουνιστή. Έχουμε διαγωνισμό τώρα κομμουνιστών και σοσιαλιστών. Δεν μπορεί, παιδί μου. Μπάφιασα. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό, ο οποίος θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα έχει πλέον ο μήνας, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Εκεί θα γίνει η κλήρωση. Πρώτο δώρο, 3 ημέρες στο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selector Endecar σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selector Endecar. Περισσότερα στο selectorendecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και βέβαια, στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Με τη SeaJets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο real.gr. Εκεί βρίσκεται τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες και βέβαια σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας.
2: Την Κυριακή έρχεται Real News με πλούσιο ρεπορτάζ αλλά και με ένα πακέτο τριών προσφορών. Το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της bestseller σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την Real News.
1: Καλημέρα στον Παντελή. Ακούει αυτό που λέει η κυρία Λατινοπούλου. Λέει ο Χουδαλάκης έτσι και το ακούει. Λέει θα τραβάει τα μουσια του. Μόνο ο Χουδαλάκης. Καλημέρα και σε σένα Παντελή. Τι να κάνω βρε Τάσο, πρέπει να ακουστούν όλες οι απόψεις. Γιατί μπορεί να είναι ανεπίσημο, αλλά επί της ουσίας έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος και πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις από όλα τα πολιτικά κόμματα. Έτσι κι αλλιώς εδώ το έχετε καταλάβει ότι είμαστε πολυφωνικοί και ακούγονται όλοι. Είτε συμφωνούμε μαζί τους, είτε διαφωνούμε. Είναι πραγματικά υποχρέωση. Καλημέρα και στην Πολυξένη. Η Πολυξένη παραξενεύεται από τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται μια προσέγγιση προς την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, που στελέχει της Νέας Δημοκρατίας. Έχει την εξήγηση του Πολυξένη, γιατί δεν θα ήθελαν να βρεθεί ο πρώην Πρωθυπουργός με ένα νέο κόμμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
2: Θα κάνει σίγουρα ζημιά. Μπορεί να μην κάνει τεράστια ζημιά, αλλά θα κάνει σίγουρα ζημιά. Όποιο ποσοστό και να πάρει, θα είναι όλο από τη Νέα Δημοκρατία σχεδόν.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια στη Βάρδια. Αγαπητέ Θοδωρή, θα το δούμε αυτό που έχει στείλει, το συγκεκριμένο μήνυμα σχετικά με το έγγραφο από το Υπουργείο. Απλά δεν προλαβαίνουμε τώρα στο κλείσιμο της εκπομπής, αλλά θα το σεκάρουμε. Φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά για τη σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Κασιανή Βραχά που ήταν σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο. Θα είμαστε και αύριο μαζί.
2: Θα είμαστε και αύριο.
1: Δεν την γλιτώνεις αυτή την εβδομάδα, γιατί το κορίτσι, η Αμαλία δηλαδή, έχει πάρει την άδειά της, ένα μέρος από την άδειά της. Οπότε όλη την εβδομάδα θα είμαστε εδώ με την Κασιανή Βραχά.
2: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη θα είμαστε εδώ μέχρι την Παρασκευή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Νίκος Χατζηνικολάου. Σήμερα έχει γενέθλια η Λίνα Νικολακοπούλου. Η σπουδαία αυτή δημιούργος, ένα από τα τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, είναι το τελευταίο για την εκπομπή. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τα.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: μπαμπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Εμείς η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Θα ξεκινήσουμε με τον κλασικό τρόπο. Πολλές καλημέρες. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ανταμώνουμε και σήμερα 24 ώρες, κάτι λιγότερο από 24 ώρες μετά. Πιστέψτε με, είχα κάτι τελείως διαφορετικό στο μυαλό μου σήμερα που είναι 1η Ιουλίου, αλλά η δυσιογραφία δεν μας αφήνει. Δεν μας αφήνει καθόλου. Έλατε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Απέναντί μου η κυρία Μαρία Ψάλτη, η απόλυτη αρχόντισσα, μέχρι τις 6 ώρα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας κυρία Ψάλτη. Βλέπετε δεν έχω κούπα με καφέ. Τα φτιάξα όλα τα κομφόρ, δεν έβαλα νερό στην καφετιέρα. Το πάτησα το κουμπί, πήγα όπως την άφησα, έτσι τη βρήκα. Ναι. Έβαλα τώρα νεράκι, φαντάζομαι ότι σε πάρα πολύ λίγο. Ναι, οπότε συμπαθάτε με εσείς εκεί έξω, αλλά σε κάθε περίπτωση. Στο 211-200-8-200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Καλημέρα σας κυρία Κούρτη. Έχουμε καιρό να κάνουμε πρωινό έτσι μαζί και πολύ, μα πάρα πολύ χαιρόμαστε που ξεκινάμε το μήνα μας μαζί σας. studio@realfm.gr. Αυτό είναι το mail μας. Το ξέρετε πλέον το κόλπο. Στέλνετε mail σε περίπτωση που δεν θέλετε να σας ακούσουν οι διπλανοί σας. Αυτό το οποίο θέλετε να ακουστεί στον αέρα, θέλετε να τους κάνετε και καμιά έκπληξη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εάν βαριέστε να γράψετε, 211-200-8-200 και η κυρία Ειρήνη Κούρτη βρίσκεται εκεί για να σας καθοδηγήσει. Θα μας δώσετε τον παλμό της πόλης, όπως κάνετε καθημερινά. Θα μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας έχει εκνευρίσει, τι είναι αυτό το οποίο σας έχει στεναχωρήσει, ενδεχομένως και να σας έχει εξοργήσει. Εμένα πρέπει να σας πω από χθες με έχουν εξοργήσει πολλά πραγματάκια. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Παρακαλώ.

Βαριά ειδησιογραφικά ημέρα. Από τη μία η τραγωδία στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης. Θα τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά. Από την άλλη η πολυκατοικία που κατέρευσε εκεί στα Πετράλωνα. Κάποιοι λένε, έλα μωρέ, αποτύχει. Καταφέρνουμε να επιβιώνουμε. Οι πέντε προσαγωγές σε κάθε περίπτωση έχουν μετατραπεί ήδη σε πέντε συλλήψεις. Επίσης θα τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά. Στην πολιτική επικαιρότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις εξαγγελίες, τις δεσμεύσεις. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα καθαρά προεκλογική. Όχι, εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027, την άνοιξη του 2027.

Μητσοτάκης έχει ζητήσει συνάντηση από τον έτερο πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή. Και μάλιστα η συνάντηση αυτή θα γίνει προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Έντονη η πολιτική αντιπαράθεση. Σήμερα λοιπόν, ναι, πρωτομηνιά, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα. Ημέρα Τετάρτη, βρισκόμαστε στο μέσο της εβδομάδας. 1η Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Την αγάπη μου να περνάτε καλά. Συνεχίζουμε.

Ο ήλιος λοιπόν θα ανατείλει 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 53 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 182η ημέρα του έτους. Ναι, έχουμε συγκλονιστεί με αυτή την τραγωδία στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης. Οι πυροσβέστες εντόπισαν και δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται στην δασική έκταση όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη φωτιά. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε εκεί στο ίδιο σπίτι σωρός ενός 66χρονου. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μία 44χρονη, ζευγάρι οι δυο τους. Η δεύτερη σωρός φαίνεται ότι ανήκει στο 12χρονο παιδάκι τους. Η γυναίκα νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Τραγωδία. Μια απίστευτη τραγωδία που προέκυψε από μια φωτιά, από μια πυρκαγιά. Έχουμε και φωνάζουμε εδώ και πολλές μέρες. Δεν ξέρω τα αίτια της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, δεν ξέρω πώς ξεκίνησε ή οτιδήποτε. Αλλά για να γκρινιάξουμε, γιατί πρέπει να γκρινιάζουμε, αλλά το μόνο που καταφέρνουμε όταν γκρινιάζουμε είναι απλά να μαλλιάζει η δική μας γλώσσα και τελικά να μην ακούει κανένας απολύτως τίποτα. Αφήστε τα ρημάδο μπάρμπεκιου όταν έχει 32, 33, 30 βαθμούς Κελσίου, όταν βρίσκεται στο κίτρινο ή στο κόκκινο η περιοχή σας, όταν έχει αέριδες που να πάρει ευχή, αν είναι δυνατόν. Την προηγούμενη προς το τέλος της εβδομάδας εντοπίστηκαν τύποι και τύπισες που ουσιαστικά ήθελαν να κάνουν μπάρμπεκιου, ήθελαν να κάνουν θερμές εργασίες. Έλα ρε παιδί μου, εγώ ξέρω καλύτερα ποιος είναι αυτός ο βλαμμένος ο οποίος έβγαλε οδηγία να μην κάνουμε μπάρμπεκιου και πώς θα φάμε και εφόσον το Σαββατοκύριακο έχουν έρθει φίλοι και γνωστοί στο σπίτι, να μην πιούμε μία μπυρίτσα, να μην βάλουμε τη σκάρα, να μην βάλουμε την ψισταριά, να φάμε λίγο κρεατάκι, να κάψουμε και κανένα δυο έτσι 3.000 στρέμματα ή δεν ξέρω εγώ τι. Βάλτε μυαλό, συντονιστείτε, συνετιστείτε. Παλιοπονηρίδιδες του κερατά, πως το είπε και ο Αβραμόπουλος για κανέναν κερατά, δεν είπε? Άλλο πράγμα θα μου πεις, ναι συμφωνώ κυρία Ψάλτη, αλλά τελικά φτάνει στο σημείο να πεις αυτό το πράγμα. Αν είναι δυνατόν, δεν υπάρχουν λόγια πλέον με την ανευθυνότητα εκεί έξω. Όλοι έχουν από μία άποψη, για να μην πω η άποψη τι... Ελάτε λοιπόν, ελάτε να μπούμε σε μία κανονικότητα, να μπει ο εγκέφαλός μας σε πλήρη λειτουργία για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτό το καλοκαίρι, διότι θα είναι δύσκολο καλοκαίρι. Είδατε ήδη τι γίνεται στην Βόρεια Ευρώπη, έχουν χάσει το μπούσουλα, κάθε μέρα μετράμε και νεκρούς, σε υποτιθέμενες προηγμένες χώρες που βρίσκονται πολύ μπροστά, πάρα πολύ μπροστά, και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα, όπως εμείς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές. Ας σταματήσει λοιπόν όλη αυτή η ιστορία. Η δεύτερη μεγάλη τραγωδία, έχουμε πέντε προσαγωγές. Έχουν μετατραπεί ήδη σε 5 συλλήψεις. Κατέρευσε μια τετραόροφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής.

Ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και οι δύο εργάτες. Οι εργάτες τώρα τι φταίνε, εντολές ακολουθούσαν. Σε βάρος, λέει, των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά σε πολεοδομικές παραβάσεις. Τώρα τι να πούμε. Κάνανε, λέει, έργα. Διαβάζω στο ενικός.gr ότι τα συγκεκριμένα αυτά έργα αναζητούν οι αρχές ασφαλώς τα αίτια, τα πλήρη και τα, ξέρετε, να έχουν τεκμηριωθεί τα αίτια της κατάρρευσης. Όλο το χρονικό μπορείτε να το διαβάσετε αναλυτικά στο ενικός.gr. Οι εκτιμήσεις των ειδικών, συγκλονιστικές μαρτυρίες, θα δείτε και φωτογραφιούλες και βιντεάκια. Όλα αυτά στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Μετά μου λέτε, βρε Μαρία και Μπλάντι, Μαρία και Μπλάντι. Για πάμε, κυρία Ψάλτη.

Μαρία και Μπλάντι, να ξέρετε, είναι και η κυρία Ψάλτη. Δεν είναι μόνο η δικιά μας η Μαριό. Να μ' ακούσει να τη λέω, Μαριό, τι έχω να τραβήξω. Τι έχω να τραβήξω το βράδυ στο σπίτι. Γιατί όμως αυτό το τραγούδι? Διότι υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες γονίτσες τη σημερινή μας ατζέντα, στο σημερινό μας ημερολόγιο. Όπως παραδείγματος χάρη το 1945. Η κυρία αυτή που ακούγεται με αυτή τη φωνάρα ονομάζεται Debbie Harry. Ρόκερ, Αμερικανίδα, τραγουδίστρια των Blondie, μας έχει χαρίσει το Μαρία. Να μην την τιμήσουμε κι εμείς. Χρόνια της πολλά, του 1945. Πώς περνάει ο καιρός, θα μου πεις. Μόνο εμείς μεγαλώνουμε. Μεγαλώνει και ο υπόλοιπος κόσμος.

Ωραίος ο Πανικούλης με τα μηνυματάκια σας. Πολύ μας αρέσει, θέλουμε κι άλλα. Τα ξέρετε τα κλασικά. Σας σήμερα λοιπόν το 1828 αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων. Διοικητή τον Ιταλό λοχαγό Σαλτάλι και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Έιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα. Στις 21 Δεκεμβρίου του 1828, άρχες θεμαθών, άρχιν επιστήσει, το μότο της σχολής. Το 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Το 1944 αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί η σύσταση δύο νέων οργανισμών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το θυμάστε, πώς να το ξεχάσουμε, και η Παγκόσμια Τράπεζα. Μαρία, είχες προλάβει το Walkman? Ε, επειδή είσαι και μικρό κοριτσάκι εσύ, το είχες προλάβει, ε? Το είχες προλάβει το Walkman με κασέτα ή με CD? Με κασέτα. Κοίτα να δεις, και πάνω από 25 δεν σε κάνω, με το ζόρι. Σαν σήμερα το 1979 λοιπόν η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman με την κασετούλα, την κλασική, όχι τη μεγάλη, τη U-matic, ξέρετε, την κανονικούλα. Το 2015 σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σαν σήμερα ιδρύθηκε το 1944, τα είπαμε. Βάζει λοιπόν την Ελλάδα σε καθεστώς καθυστέρησης, καθώς δεν αποπληρώνει τη δόση των περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που όφιλε. Με ανακοίνωσή του το EFSF λύγει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα. Σαν σήμερα επίσης να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. «Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ», τονίζει. Τα ακούτε, κύριε Νιφλή? Κύριε Κολοκυθά, καλημέρα και στους δυο σας. Καλή εκπομπούλα. Ανοίγουν το μαγαζί στις 6 ώρα τα παιδιά μας εκεί στο Open. Καλή εκπομπή και να προσέχετε στους δρόμους. Το άσμα γνωστό πλέον. Για πάμε στα αρχαία μας γνωμικά.

Σήμερα θα μιλήσουμε για... Είναι μια πολύ μικρή λεξούλα. Ιδιαίτερα μικρή. Μόλις 4 γραμματάκια. Αλλά έχει τεράστιο ειδικό βάρος. Ήθος. Για να δούμε λοιπόν οι αρχαίοι Έλληνες. Στην αρχαία Ελλάδα. Εκεί που έχουν δώσει απαντήσεις για όλα και για όλους. Τι λένε για το ήθος. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και διαχρονικά αρχαία γνωμικά για το ήθος είναι το δελφικό παράγγελμα «ήθος δοκίμαζε», δηλαδή να εξετάζεις και να κρίνεις τον χαρακτήρα των ανθρώπων. Εξίσου σημαντικά γνωμικά και ρητά από την αρχαιότητα για το ήθος. Το «της πόλεως όλης ήθος ομοιούται της άρχουσιν». Το ήθος ολόκληρης της πολιτείας είναι ίδιο με εκείνον που την κυβερνούν. Ο Ισοκράτης το έχει πει αυτό. Ο αρεοπαγητικός. Μπόλικη τροφή για σκέψη. Ο Ηράκλητος επίσης έχει πει «τρόπος ανδρεί χαρακτήρ». Ο χαρακτήρας, το ήθος δηλαδή, είναι το κύριο γνώρισμα ενός ανθρώπου. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω και μπόνους. «Ετων Χριστών ομιλίε Χριστά παιδεύουσιν ήθη». Οι παρέες με ενάρετους ανθρώπους διδάσκουν καλά ήθη, έχει πει ο Μένανδρος. Θα κλείσω με κάτι το οποίο, να ξέρετε, με συμφέρει ιδιαίτερα. «Κρήτων γαρ πλούτος ο της ψυχής, ουχ ο της τύχης». Ο Ευρυπίδης το έχει πει αυτό. Καλύτερος είναι ο πλούτος της ψυχής, του ήθους και όχι της τύχης. Διότι εμείς, κυρία Ψάλτη, πρέπει να σας πω ότι ακόμα και όταν κατεβαίνουμε στο κέντρο με το αυτοκίνητο και ξύνουμε για να παρκάρουμε, ούτε και εκεί δεν καταφέρνουμε να κερδίσουμε. Πάμε κι άλλα.

0: Είμαστε στα 19 τώρα, 20 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης πάντα στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Είναι πάρα πολύ έντονη η δισιογραφία. Παρόλα τα αυτά, καλό μήνα σε όλους. Επειδή πρωτομηνιά εμείς, κύριε Σταυρακάκη, λίγο ελάχιστα την υπομονή σας, συνηθίζουμε να δίνουμε και το πορτρέτο των μηνών. Είναι ο 7ος ο Ιούλιος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου, με διάρκεια 30... Έχει 31 ημέρες ο Ιούλιος. Θα μας πάει πιο πίσω το όλο σύστημα. Πήρε το όνομά του από τον Ιούλιο Κέσσερα, βεβαίως, δημιουργό του Ιουλιανού ημερολογίου. Αρχικά ήταν ο 5ος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου, εξού και η ονομασία του Quintilis, 5ος δηλαδή. Με την προσθήκη των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου από τον Νουμά Πομπίλιο έγινε ο 7ος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου. Και Ιούλιος ονομάστηκε με πρόταση του Μάρκου Αντωνίου, που αποδέχθηκε η Ρωμαϊκή Σύγκλητος μετά τη δολοφονία του Ιουλίου Κέσσαρα. Στην αρχαία Ελλάδα πρέπει να σας πω ότι ο Ιούλιος, έχουμε και πάρα πολλές παροιμίες. Ένα λεπτάκι, γιατί χάσαμε την αρχαία Ελλάδα, δεν την έχουμε εδώ. Στην αρχαία Αθήνα λοιπόν ο Ιούλιος αντιστοιχούσε με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Σκυροφοριώνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Εκατομβεώνα. Καταλαβαίνουμε από τα ονόματα για ποιο λόγο το αρχαίο ελληνικό ημερολόγιο δεν έκανε καριέρα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Και ασφαλώς έχουμε και πάρα πολλές... πώς να το πω, έχουμε και ονομάζεται, έχει πολλές ονομασίες ο Ιούλιος. Ονομάζεται αλωνάρης, αλωνιστής, αλωνητής. Στα ορεινά της πατρίδας μας συναντάται και με την ονομασία θεριστής, καθώς λόγω του ψυχρού κλίματος ο θερισμός γίνεται τον Ιούλιο. Στη Ρόδο τον ονομάζουν και φουσκομινά ή χασκομινά, επειδή αρχίζουν να φουσκώνουν ή να χάσκουν τα σίκα. Τα ξέρεις αυτά, κύριε Σταυρακάκη. Στην Άξο και Τυχή ο Ιούλιος αναφέρεται και ως γυαλιστής, επειδή οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζει η ρόγα τους. Δευτερόλης ή Δευτερογιούλης, επειδή είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Αηλιάς ή Αηλιάτης, λόγω της γιορτής του προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου. Και ασφαλώς έχουμε μεγάλες θρησκευτικές γιορτές, όπως των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, ιατρών που εξασκούσαν αφιλοκερδώς το επάγγελμά τους. Σήμερα λοιπόν να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Έχουμε και άλλες. Αγίας Κυριακής, Αγίας Μαρίνας, του προφήτη Ηλία βεβαίως, Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου, Αγίου Παντελεήμονα. Και υπάρχουν και πάρα πολλές παροιμίες για τον Ιούλιο. Αλωνάρι με τα λόνια και με τα χρυσά πεπόνια. Αλωνάρις αλωνίζει, στάρι το χωριό γεμίζει. Αλωνάρις μαραίνει τα χορτάρια και ο Αύγουστος τα παλικάρια. Αλωνάρις ταλωνίζει και Αύγουστος τα ξεχωρίζει. Και κύριε Σαβαρακάκη, αφιερωμένο, κάψε στον αλωνάρι ευτυχία όλο το χρόνο. Αυτά και πολλά ακόμη. Να δώσουμε, δεν ξέρω, έχουμε γενικότερα ρούλες, αργυρούλες και όλα τα σχετικά. Σήμερα γιορτάζουν ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, η Κοσμία, ο Μαυρίκιος, η Μαυρικία. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες στην ονομαστική σας εορτή. Land of Confusion. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης. Κρατάμε το επόμενο τραγουδάκι για να μπούμε δυναμικά, κυρία Ψάλτη, αμέσως μετά.
1: Πρέπει να βάλεις κάμερα.
0: Γιατί?
1: Γιατί κάνεις παράσταση, δεν είναι αυτό ραδιόφωνο. Αυτό είναι ραδιόφωνο με παράσταση.
0: Ναι.
1: Οι κινήσεις που κάνεις, όλα αυτά, τα κινητά που βλέπεις, τα τάμπλετ, τα χαρτιά κλπ. Ο καφές ο υπέροχος που δεν έχεις φτιάξει, ευτυχώς.
0: Τώρα θα πάω.
1: Πρέπει να βάλεις πολλά. Όχι, έχω να πω δύο τίτλους τώρα και θα έρθω και αργότερα.
0: Πες τους δύο τίτλους τώρα.
1: Με γκολ του Κινόνες στο 22ο λεπτό, το Μεξικό προηγείται 1-0 της ομάδας του Εκουαδόρ. Το παιχνίδι αυτό ξεκίνησε στις 5 ώρα Ελλάδος. Είναι αγώνας για τη φάση του 32. Ήταν να ξεκινήσει στις τέσσερις, όμως λόγω καιρικών συνθήκων, ακραίων καιρικών συνθήκων στην πόλη του Μεξικού, η FIFA ανακοίνωσε ότι θα ξεκινάει και με μία ώρα καθυστέρηση και έτσι είναι σε εξέλιξη από τις 5 η ώρα. Είμαστε στο 24ο λεπτό. Το Μεξικό προηγείται 1-0 του Εκουαδόρ. Είναι αγώνας για τη φάση των 32. Νωρίτερα η Γαλλία 3-0 άνετα τη Σουηδία, πέρασε στους 16. Μεγάλα κέφια είχε ο Εμπαπέ που στους 45 μοίραζε δράμα μήνας. Και έκανε το 1-0. Ο Μπαρκολά στο 53ο λεπτό το 2-0 και ο Εμπαπέ στο 74ο λεπτό πέτυχε το 3-0. Ιδιαίτερα κέφια ο Εμπαπέ και όλη η γαλλική ομάδα που δεν συνάντησαν προβλήματα και πέρασαν το εμπόδιο της Σουηδίας. Έτσι τώρα στις 5 του μήνα η Γαλλία θα παίξει με την έκπληξη την Παραγουάη, που θυμίζουμε ότι απέκλεισε τα πέναλτι με 4-3 την ομάδα της, της Γερμανίας. Και πιο νωρίς η Νορβηγία με το Χάλαντ να έχει κέφια και να σκοράρει στο 26ο λεπτό, έκανε το 2-1, απέκλεισε την ομάδα της ακτής Ελεφαντοστού. Ο Νούσα στο 39 το 1-0 για την Νορβηγία. Ο Ντιαλό στο 74 ισοφάρισε 1-1. Στο 26ο λεπτό ο Χάλαντ με μια πολύ ωραία προσπάθεια έκανε το 2-1 και έστειλε τους Νορβηγούς στους 16 της διοργάνωσης.
0: Στάθηκαν μια χαρά οι Βορειανοί πάντως.
1: Πάρα πολύ και πίεσαν και στο τέλος είχαν κάτι φάση με τον Ντιαλό που έβγαλε τον φύλακα της Νορβηγίας. Η Νορβηγία θα παίξει με την Βραζιλία.
0: Nice.
1: Εντάξει. Και το Μεξικό ή το Εκουαδόρ, όποιος περάσει, πέφτει πάνω στην Αγγλία ή τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Αυτά έχω να σου πω.
0: Μας κρατάτε ενήμερους.
1: Θα σε κρατάω ενήμερους. Δώσε την πνοή σου, σε παρακαλώ. Γιατί,
0: κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Κάνετε ό,τι μπορείτε. Εντάξει, θα βάλετε μια κάμερα εδώ για να δείχνει και τις κινήσεις που κάνεις, που είναι πολύ ωραίες. Ο καφές.
0: Έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες. Εσείς όμως το ράδιο το έχετε ανοιχτό και πρέπει να το έχετε ανοιχτό για να ενημερώνεστε πάντα αληθινά. Πάντα Real FM 97,8.

0: Πριν περάσουμε και να διαβάσουμε μερικά από τα μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται ένας ωραίος πανικούλης, θέλω περισσότερα. Και θέλω να μου πείτε γενικότερα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, κατά πόσο σας επηρεάζουν, τι γίνεται με το κομμάτι της ακρίβειας. Έχουμε ακούσει πολλά πράγματα το τελευταίο χρονικό διάστημα και βεβαίως η πολιτική αντιπαράθεση έχει ως βάση της πλέον το θέμα της ακρίβειας. Το επανέφερε, μάλλον η ακρίβεια δεν έχει φύγει ποτέ μα ποτέ από το τραπέζι της δημόσιας συζήτησης. Γίνεται λίγο πιο έντονα τα τελευταία 24 ώρα, λόγω και της σύσκεψης του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου με τους παράγοντες της αγοράς, για να δούμε τελικά τι θα γίνει, εάν αυτή η συμφωνία κυρίων θα μπορέσει να έχει αποτέλεσμα για τη δική μας τσέπη. Πριν περάσω λοιπόν στα μηνυματάκια σας, θα ήθελα να σας ενημερώσω για το εξής. Έχει σημάνει συναγερμό στην Καβάλα. Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα στο 464, στο 464ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στην Καλαμίτσα Καβάλα, στο ρεύμα προς Κήπους. Σημειώθηκε διαρροή σε 2 βιτιοφόρα που μετέφεραν στερεό μόλυβδο. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν, επειδή είναι ακινητοποιημένα τα φορτηγά, στο δεύτερο φορτηγό δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή. Έχουν εσπεύσει και επιχειρούν 14 πυροσβέστες, 5 οχήματα και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, ενώ το συγκεκριμένο φορτίο φέρεται να είναι τοξικό. Ακολουθούνται όλα τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα. Σας διαβάζω την είδηση όπως μας έρχεται από την Καβάλα. Θα σας κρατάμε ασφαλώς ενήμερους. Σπύρο μου, την καλημέρα. Συνονόματος, ο ταξιτζής μας. Νωρίς έχει στείλει το μηνυματάκι του. Να προσέχεις το δρόμο, Σπύρο μου. Και εσύ και όλοι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας. Μακριά από τους περίεργους, σταθερά χέρια στο τιμόνι και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Καλημέρα και από την Ελπίδα. Αυτό το όνομα, ελπίδα μου. Καλημέρα Κώστα από τα Πατήσια. Σπύρο λέει, είμαι στο Βόλο, στο Πήλιο για διακοπές. Αύριο θα κάνω το πρώτο μου μπανάκι. Έχει λίγη ζεστούλα βέβαια. Καλό μπανάκι λοιπόν. Και γιατί να το κάνεις αύριο και να μην το κάνεις σήμερα, λέω εγώ τώρα. Αναρωτιέμαι. Τι έχεις να κάνεις σήμερα. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη. Καλημέρα καλή μου φίλε Σπύρο. Γράφει και καλή εκπομπή από το Φούρνο και από τον Μπελβί στη Νέα Σμύρνη. Την αγάπη μου αδερφέ μου, να συνεχίσετε ευλογημένο επάγγελμα, τα έχουμε πει, να φτιάχνετε σωμάκι, να μου σπομιδείτε.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Και καλή εκπομπή Σπύρο και Στεφανία, όσον όπου η Στεφανία μαζί μας, από τον οδηγό και το πλήρωμα καθαριότητας της Δραπετσόνας. Σε όλους τους οδηγούς των απορριμματοφόρων και βεβαίως σε όλα τα πληρώματα καθαριότητας, σε όλους τους δήμους, ξέρετε. Αυτά τα πληρώματα, αυτοί οι υπάλληλοι που μας ξεβρωμίζουν καθημερινά, να μην τρεπόμαστε να το λέμε, απλά να τους σεβόμαστε όταν τους συναντάμε στο διάβα μας. Την αγάπη μου, καλή δουλίτσα, σας ευχαριστούμε που προετοιμάζετε όλοι εσείς εκεί έξω και όλες την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Ενημερωτική χαρούμενη καλημέρα Σπυρό μου, στέλνει ο Λεωνάρδος. Φοβερή η ενότητα με τα αρχαία γνωμικά. Κάνει ανάρτηση πρωτομηνιάς. Κάνεις απίθανη εκπομπή. Σε ευχαριστώ, ρε Λεωνάρδο. Κάνουμε τη δουλίτσα μας όσο καλύτερα μπορούμε, όσο μας το επιτρέπουν πάντα οι δυνάμεις μας και γενικότερα και ο καιρός. Τα λόγια του παπά και πάει λέγοντας. Ο Μανώλης από τα Χανιά, στέλνω την καλημέρα μου και ευχές για καλό μήνα από τον Φούρνο στα Χανιά που έχουν αυτή τη στιγμή 26 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, μια χαρά. Εντάξει, βέβαια 26 βαθμούς Κελσίου στις 5 η ώρα το πρωί. Ευχαριστώ για την κυρία Κούρτη που μου φέρε και τα μηνυματάκια από το τηλεφωνικό κέντρο. Για πάμε. Πάμε να περάσουμε στα πολιτικά μας. Ξέρετε τώρα. Παρακολουθήσαμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα και για το Δελτίο Ειδήσεων. Άκουσα και με πάρα πολύ προσοχή και τα σχόλια του Νίκου Χατζηνικολάου. Με 12,5 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία εναντί της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Ασφαλώς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει στρογγυλοκαθίσει στη δεύτερη θέση. Είναι η αξιωματική αντιπολίτευση των δημοσκοπήσεων. Έχει αφήσει πίσω του το τρίτο Πασόκ, το οποίο Πασόκ φαίνεται ότι τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, είναι εκεί. Λίγο πιο μπροστά, μερικές φορές ισοπαλία με την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, που στην προκειμένη περίπτωση, εδώ σε αυτή τη δημοσκόπηση, είναι ισόπαλα στην εκτίμηση ψήφου. 30,5% λοιπόν συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς 16,2%, Πασόκ και Ελπίδα 10,5%, Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 6,5%, Λεύση Ελευθερίας 5,3%. Στην ερώτηση πώς αξιολογείται την κυβέρνηση, το 64% απαντά αρνητικά και μάλλον αρνητικά, ενώ το 44,1% θετικά και μάλλον θετικά. Θέλετε να σας πω κάτι? Σε όλες σχεδόν τις δημοσκοπήσεις υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Ποιος ευθύνεται για το ένα, ποιος ευθύνεται για το άλλο, ποιος για το παράλληλο? Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές, εάν την Κυριακή είχαμε εκλογές? Και το μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό από μόνο του δείχνει, αν μη τι άλλο, την ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης και δι της αξιωματικής, της πραγματικής, το Πασόκ εννοώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης, περιουολόγος, βρέθηκε στην Κάρπαθο, είπε χαρακτηριστικά ότι ένα από τα μεγαλύτερα σημεία διαπλοκής της διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η κατανομή του ενεργειακού χώρου. Μίλησε για την Ελλάδα των μεγάλων ανισοτήτων. Μίλησε για τους μισθούς, που ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δεύτερη από το τέλος στην Ευρώπη. Μίλησε για τα κέρδη των επιχειρήσεων, που ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τρίτα από την κορυφή. Και πρόσθεσε ότι το σκηνικό που βλέπουμε εδώ το 2023 είναι μια προσπάθεια να στήσουν αυτό το οποίο είχε συμβεί. Οι δημοσκοπήσεις το 2023, μάλλον στείνουν σήμερα το σκηνικό του

υπέρ του πρώτου κόμματος, γιατί ξέρετε, αυτοί οι οποίοι θα ήθελαν να εκμεταλλευτούν την ψήφο διαμαρτυρίας ή αυτοί που θα ήθελαν να τιμωρήσουν την κυβέρνηση, γιατί βρισκόταν ήδη 4 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας ο Μητσοτάκης, βλέποντας το 32-29 των δημοσκοπήσεων, πολύ εύκολα θα μπορούσαν να πάνε στο 29% για να βγάλουν τη Νέα Δημοκρατία από τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν έγινε όμως αυτό. Έγινε το αντίθετο. Και νομίζω ότι αυτό από μόνο του λέει πολλά. Έχω την εντύπωση ότι το συγκεκριμένο επιχείρημα πηγαίνει μάλλον προς την ανάποδη. Ταπεινή μου άποψη. Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ.

Ασφαλώς και η περιραίους ατμόσφαιρα μυρίζει, δίνει το άρωμα των εκλογών. Διαβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται να πάμε σε εκλογές πριν από την άνοιξη του 2027. Ότι όλα αυτά είναι μια προετοιμασία σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι διαφορετικό, εάν και εφόσον γίνει κάποιο πολιτικό ατύχημα. Θεωρούν ρευστή την πολιτική κατάσταση. Θεωρούν επίσης ότι θα γίνει προσπάθεια για να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη τοξικότητα ο πολιτικός λόγος. Θέλει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να είναι προετοιμασμένος για όλα τα ενδεχόμενα. Ο στόχος όμως είναι εκλογές την άνοιξη του 2027. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν καταφέρει, λένε εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, να έχουν συρρυκνώσει τα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού, όπως αυτά φαίνονται στις δημοσκοπήσεις, και βεβαίως να πιέσουν με τέτοιο τρόπο τον Αλέξη Τσίπρα, που να μην μπορεί να φτάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, μέσα σε όλη αυτή την εξίσωση, ασφαλώς το απόλυτο ζητούμενο, ο απόλυτος στόχος, να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να προσεγγίσει τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Προς το παρόν, αυτά είναι ακριβώς όπως ο Ιούλιος που μόλις μπήκε. Όνειρο θερινής νυχτός.

Ο έντονος πονοκέφαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει ονοματεπώνυμο Αντώνη Σαμαράς. Συνεχίζει τις συναντήσεις εκεί στη Δημοκρήτου. Συνεχίζει τις επαφές με πολιτικούς, με πρώην, με προσωπικότητες από όλους τους χώρους. Κλείνει τα ψηφοδέλτια. Μαθαίνω ότι έχουν μείνει ελάχιστες θέσεις κενές και έχει αφήσει και κάποιες θέσεις επίτηδες κενές. Μαθαίνω επίσης ο κύριος Σαμαράς, προκειμένου να τις συμπληρώσει με ονόματα μεγάλα τα οποία διαπραγματεύεται και τα διαπραγματεύεται σε επίπεδο πολιτικής βάσης, μου λένε χαρακτηριστικά. Η συνάντηση με την κυρία Γκιλφόιλ, ακόμα και οι συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά, ουσιαστικά ήταν μια συνάντηση την οποία τη χαρακτηρίζουν ως πολύ επικοδομητική. Άλλωστε οι σχέσεις του κυρίου Σαμαρά με την Ουάσιγκτον είχε πάντα θετικό πρόσημο. Οι σχέσεις είχαν θετικό πρόσημο. Τώρα φαίνεται ότι η συνάντηση αυτή περισσότερο προκάλεσε προβληματισμό στην σημερινή κυβέρνηση παρά εφορία ή οτιδήποτε άλλο, υπέρμετρη αισιοδοξία στο στρατόπεδο του κυρίου Σαμαρά. Παρόλα τα αυτά, την Πέμπτη που έχουμε την δεξίωση της Αμερικανίδας πρέσβεως εδώ στην Αθήνα για την ημέρα ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, Born in the 4th of July ένα πράγμα, ο κύριος Σαμαράς θα παραστεί, θα είναι παρόν εκεί και θα είναι πάρα πολλής κόσμος που θα παρευρεθεί. Έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες συναντήσεις. Όσον αφορά στον έτερο πρωθυπουργό, στον κύριο Κώστα Καραμαλή, το μαρκάρισμα και αυτή η επίθεση φιλίας και αγάπης, απόλυτου ερωτισμού,

απέναντί του από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, από την κυβέρνηση, από το Μαξίμου, είπαμε, το κόμμα είναι άλλη φάση. Από το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζεται. Και μάλιστα στα απανωτά αιτήματα του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του νέου γραμματέα του κυρίου Κυρανάκη, μαθαίνω ότι ο κύριος Καραμαλής απάντησε θετικά. Και μαθαίνω ότι προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, εκεί στην πλατεία Μαβίλη, λίγο πιο πάνω από την πλατεία Μαβίλη, λίγο πιο δόθεα από την Αμερικανική Πρεσβεία, λίγο πιο κύθεα από το Μευτήριο Αλεξάνδρα, σας έδωσα ακριβώς το πιν. Θα έχουν συναντησούλα και θα πιούνε καφεδάκι.

0: Σε έχει πιάσει λιγούρα πρωί-πρωί, ε? Σε πήγε το μυαλό σου απευθείας σε γνωστό φούρνο εκεί της πλατείας Μαβίλη. Όχι. Καλή ιδέα θα ήταν, αλλά όχι. Στο γραφείο του κυρίου Καραμαλή θα γίνει η συνάντηση αυτή. Σας έχω και χρηστικά. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί εντός των επομένων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, με προοπτική την προώθησή του στη Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Επίσης, η ΑΔΕ αποφασαφηνίζει μέσα από αναλυτικό οδηγό ερωτήσεων και απαντήσεων ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση για τα εξαρτώμενα τέκνα, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές ερωτήσεις. Θα σας λύσουμε και εμείς απορίες σήμερα, να το ξέρετε. Στο ενημερωτικό υλικό βρίσκονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί. Οι ειδικές περιπτώσεις γονέων αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίσωση. Είναι ένα από τα ζητηματάκια αυτό. Να το προσέξετε για να μην διαμαρτύρεστε για ποιο λόγο δεν έχετε πάρει, δεν έχει μπει το επίδομα. Και ασφαλώς αυτό το οποίο θέλουμε εμείς να ρωτήσουμε μέσα σε επόμενες ημέρες, θα έχουμε και τους συνεντευξιαζόμενους που θέλουμε για να μας λύσουν τις απορίες από το Υπουργείο Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Γιατί, βρε αδέρφια, το επίδομα αυτό των τέκνων είναι μέχρι 6 παιδιά? Η οροφή είναι 6 παιδιά. Δηλαδή οι οικογένειες, ναι, το καταλαβαίνω, μου στέλνατε χθες και μηνύματα ότι έχει να κάνει με συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Ας το φωτογραφίσουν, εν πάση περιπτώσει, θα μου πείτε, αυτό είναι αντισυνταγματικό, ε? Οπότε βάζουμε μέχρι 6 παιδιά. Και τι θα γίνει με τις οικογένειες που έχουν από 6 παιδιά και πάνω? Για ποιο λόγο δηλαδή πρέπει να χάνουν τα 150 άρια? Για ποιο λόγο έχει μπει πλαφόν? Σε αυτά λοιπόν θέλουμε απαντήσεις και θα προσπαθήσουμε μέσα στην εβδομάδα. Γίνεται, βλέπετε, ένας πανικός από τα θέματα της ειδησιογραφίας. Δεν μας αφήνουν σε καμία ησυχία. Παρόλα τα αυτά, εμείς θα το χώσουμε και αυτό το θέμα. Έχουμε διαφημισούλες, κυρία Ψάλτη, έχουμε... Άντε να πάω να βάλω... Να προλάβω να βάλω καφέ. Έχει γίνει ο καφές. Λοιπόν, δικό σας.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίους στους 103,7 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Εδώ είμαστε λοιπόν 44-45 τώρα λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε σημείο αυτής της χώρας, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το. Βρείτε μας λοιπόν, βρείτε τη συχνότητά μας στο νομό που βρίσκεστε, στην πρωτεύουσα του νομού, στο χωριουδάκι που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε και πάει λέγοντας. Και κολλήστε εκεί τη συχνότητα για να μας ακούτε και να ενημερώνεστε. Και αν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο laptop σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως ο Γιώργος από την Γερμανία. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Περιμένοντας την αφετηρία για το πρώτο δρομολόγιο της ημέρας, να ευχηθώ σε όλους καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή δουλίτσα, καλά δρομολόγια. Γιώργο μου, την αγάπη μου. Μας ακούει και ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Την καλημέρα μου επίσης. Και ο Αριστοτέλης βεβαίως από το Σίδνεϊ. Επίσης την αγάπη μου και να περνάτε όμορφα. Ο Λευτέρης, τα είπαμε λέει αυτά. Ακρίβεια, αφού ξέρετε ότι δίχως ακρίβεια δεν μπορεί για πολύ το κράτος. Απλώς ορισμένα πράγματα πρέπει να αλλάξουν που ο Έλληνας πολίτης να μπορεί να αγοράζει πιο πολλά. Χρειάζεται. Ναι, να γεμίζει το τραπέζι. Και βεβαίως να γεμίζει το τραπέζι, να γεμίζουν τα ράφια στο νοικοκυριό και με ποιοτικά πράγματα. Γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια μάθαμε να κάνουμε πολλές εκπτώσεις. Και αυτό είναι άσχημο. Καλημέρα από τον Ναύπλιο, στέλνει ο Θάνος. Ναύπλιο, τι ωραίο μέρος. Τι ωραίες διακοπές έχουμε κάνει ως πιτσιρικάδες. Και όχι μόνο. Γεια σου Θωμά, καλημέρα Σπύρο μου γράφει. Από όταν τον κύριο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό. Από όταν, ναι, τώρα μάλλον το έχεις, το έχεις γράψει με τη φωνητική, εκεί πέρα με εκείνο τι του διαόλου το πράγμα. Έχει κάνει, λέει, 250.000 έκτακτες συσκέψεις με θέμα την ακρίβεια και προκοπή δεν υπάρχει. Πάντως, άντε να κάνει καμιά τριμελή επιτροπή από 5-6 άτομα που έλεγε και ο Βαμβακούλας, μπας και φτιάξει λίγο το πράγμα. Δεν θα το σχολιάσω παραπάνω. Ούτε καν θα πω. Όχι, τίποτα απολύτως. Για πάμε. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ασφαλώς να μην πάρεις ζακέτα, διότι θα βγάλεις την μπέμπελη. Δεν χρειάζεται να πάρεις ούτε ομπρέλα, παρά μόνο για διαφορετικούς, για άλλους λόγους. Ένα μαγιουδάκι, ρίξω στην τσαντούλα σου. Ποτέ δεν ξέρεις που θα σε βγάλει ο δρόμος. Θυμάστε αυτή τη φοβερή και τρομερή διαπραγμάτευση, αυτές οι συζητήσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, που μας έχουν αλλάξει τα φώτα και μας λένε ότι όλα πάνε καλά, ρε παιδάκι μου, μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Τι φωνάζετε? Θα τη βρούμε την άκρη. Λοιπόν, ο deputy sheriff, διότι ο 47ος μάλλον είχε δουλίτσα, ο deputy sheriff δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο 47ος, είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ κατά του Ιράν, εφόσον αυτό εξυπηρετεί έναν σαφή στρατηγικό στόχο. Μια χαρά. Πολύ καλά περνάμε. Είναι φοβερό αυτό. Οι άνθρωποι είναι αλλού νταλού. Η Ντόχα στο μεταξύ, στην Ντόχα, το Κατάρ επιβεβαιώνει ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης βρίσκονται σε εξέλιξη. Από την πλευρά της Τεχεράνης τώρα, ο Γκαλιμπάφ είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά μόνο αν εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπογράφει στις 17 Ιουνίου. Τι λέει ο Γκαλιμπάφ σύμφωνα με τα ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία? Επιδιώκουμε, λέει, το διάλογο, αλλά παρεμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο. Καλά θα πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά θα πάει. Και εσάς σας ξενίζει, κυρία Ψάλτη. Όλη την ημέρα εχθές, πρέπει να σου πω,
ήμασταν μπροστά σε μία οθόνη, παρακολουθούσαμε το Truth Social, παρακολουθούσαμε γενικότερα το X, οι συνάδελφοι δηλαδή που κάνουν διεθνές ρεπορτάζ, για να δούμε πού θα καταλήξει η μπίλια. Άλλα γράφανε τη μία στιγμή, άλλα γράφανε την άλλη, άλλα έλεγαν οι μεν, άλλα έλεγαν οι δε. Ένα απίστευτα ομιχλώδες τοπίο που σκοπό ξεκάθαρα έχει απλά να μπερδέψει όλο τον πλανήτη, και βεβαίως ο πλανήτης βρίσκεται εξαιτίας τους σε μια απίστευτη παράκρουση. Ό,τι και να πούμε είναι μάλλον λίγο. Μάλλον λίγο. Να ξέρετε ότι λόγω και της λόγω και του καύσωνα, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη είναι στα ύψη. Επειδή ο καύσωνας ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση, έχουμε 59% αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα, μέσα σε μία ημέρα αυτό. Είναι άσχημα τα πράγματα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρξουν έκτακτες λύσεις και παρεμβάσεις, εφόσον είναι έκτακτες οι καταστάσεις. Γιατί λέει ο καύσωνας μας έρχεται σιγά σιγά προς τα δόθε. Άρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα αρχίσουμε να βλέπουμε και εμείς τον υδράργυρο προς τα σαραντάρια. Προς το παρόν δροσιστείτε μωρέ με αυτό. Τι ωραίο, τι δροσερό τραγουδάκι είναι αυτό που μας έβγαλε. Μας έβαλε η κυρία Ψάλτη. Παρακαλώ.

Χρήστο μου από την Κυψέλη, πρέπει να σου πω ότι... Ρε παιδί μου, εντάξει, μερικά πράγματα ίσως να έχουν και μία... Πώς να το πω, φυσιολογική πορεία. Πάντως, δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Μιλάς όμως για... Αναφέρεσαι σε πολύ αξιόλογα παιδιά. Και δεν φταίνε σε τίποτα το ότι μπορεί οι πατεράδες τους σε κάποια χρονική στιγμή της ζωής τους να βρέθηκαν σε πολύ υψηλά αξιώματα. Αλλά μιλάμε πραγματικά για αξιολογότατα παιδιά που και χαίρεσαι να μιλάς μαζί τους και αισθάνεσαι ότι το μέλλον αυτής της χώρας μπορεί να είναι πολύ καλύτερο από το παρόν και από το παρελθόν.

0: Ασφαλώς έχουμε Μουντιάλ, ασφαλώς σας ενημερώνουμε ανά δευτερόλεπτο για όλα όσα συμβαίνουν. Ο κύριος Σταυρακάκης πάντα έχει το ελεύθερο, ανοίγει την πόρτα, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM, μπαίνει στο στούντιο και μας λέει τα μαντάτα.
1: Λοιπόν, τελείωσε το πρώτο μέρος στην πόλη Αστέκα στο Μεξικό. Το Μεξικό 2-0 κερδίζει το Εκουαδόρ με τα τέρματα του Κινιώνες στο 26ο λεπτό και στο 22ο και του Χιμένεθ στο 31ο. Βασικός παίζει για το Μεξικό ο Σάντσες που είναι στον ΠΑΟΚ. Δεν δείχνει να έχει προβλήματα το Μεξικό παρά την πίεση που ασκεί κατά διαστήματα το Εκουαδόρ για να φτάσει στην επικράτηση η ομάδα του Μεξικού. Αν τριχιατικιστική στιγμή, όλο το γήπεδο φώναζε πριν την έναρξη. Είχαμε φορτισμένες σκηνές. Όταν φώναζε, δεν είστε μόνοι για τη Βενεζουέλα με χειροκροτήματα. Μια πολύ ωραία στιγμή. Με έντονο το συναισθηματικό θέμα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης για την πρωτοφανή τραγωδία στην Βενεζουέλα. Φώναζαν οι θεατές μετά την εισόδο των ομάδων, δεν είστε μόνοι για τους κατοίκους της χώρας Λατινικής Αμερικής που δυστυχώς ταλαιπωρείται από αυτή την ιστορία του σεισμού. Τώρα θυμίζω γρήγορα ότι η Γαλλία εύκολα 3-0 με δύο γκολ του Εμπαπέ και του Μπαρτόλα τα τρία τέρματα. Τη Σουηδία πέρασε στους 16, η Γαλλία θα παίξει με την Παραγουάη, η Νορβηγία που κέρδισε 2-1 την εκτέλεση του εντός του θα παίξει με τη Βραζιλία και το Μεξικό ή το Εκουαδόρ με Αγγλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι τα ζευγάρια. Ο Εμπαπέ με τα 18 γκολ που έβαλε έγινε ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών σε παγκόσμιο γήπεδο μετά τον Μέση που έχει πετύχει 19. Καλή σας ημέρα, θα ξανάρθουμε στο τέλος του αγώνα που πιστεύω εγώ το Μεξικό έτσι όπως το βλέπω να μην έχει πρόβλημα και να πάρει την νίκη.
0: Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση κύριε Σταυρακάκη. Συνεχίζουμε εμείς κύριε Ψάλτη. Και επειδή μιλήσαμε και για αυτά τα οποία συμβαίνουν όσον αφορά στον καύσωνα εκεί στην Ευρώπη, ακούστε τώρα, αυτό το τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται, λέει, την επόμενη εβδομάδα, τρίτο κύμα ακραία ζέστης σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Χθες 41 βαθμούς Κελσίου στη Σλοβακία. 41 βαθμούς Κελσίου η Σλοβακία. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 25 πόλεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά ανά γενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Προσοχή και να βρίσκεστε σε δροσερά μέρη. Εμείς έχουμε ένα ωραίο δροσερό μέρος που μπορούμε να σας στείλουμε. Ο Real FM και η Selecta Rendecar. Αμέ, η Selecta Rendecar και ο Real FM. Σας ταξιδεύουν λοιπόν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Διεκδικήστε ένα τριήμερο, ένα τυχερό ζευγάρι, θα πάει στο Ναύπλιο. Με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar. Έχει αυτοκινητάρις, να ξέρετε, η Selecta Rendecar. Περισσότερα στο selectarendecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Αυτά δεν είναι πλοία, διαστημόπλοια είναι. Με τη SeaJet ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα. Τίνο σε 2 ώρες, πηγαίνει στην Τίνο, κάνει το σταυρό σου, ανάβει κεράκι στην Παναγιά, μπαίνει μέσα και κηρύζει. Προλαβαίνει να πιει και καφέ. Σε 2 ώρες και για Τίνο και βεβαίω στο τσακ μπαμ σε Μύκονο και Νάξο. Σε Μύκονο, Νάξο και Πάρο. Με ταχύπλο πάντα τη SeaJet, παρακαλώ. Ταξιδεύστε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr να βρείτε τον Real Player και απλά να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, μεθαύριο, τη Δευτέρα. στην εκπομπή του Μάνου Νιφλέ και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα γουρλίδικα τα παιδιά μας.

0: Λοιπόν, μου κάνει νόημα η κυρία Ψάλτη. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, να πάμε σε αλλαγή ώρας. Εμείς βεβαίως εδώ θα είμαστε με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Έχουμε να αποκαλύψουμε πολλά. Έχουμε και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, και για τα 617 εκατομμύρια, αλλά και για άλλα πράγματα, και για το λαγοκέφαλο, παρακαλώ. Κυρία Ψάλτη, καλή ξεκούραση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάντα πάρα πολύ καλή και θερμή συνεργασία. Σας ευχαριστώ και για τις αντοχές σας, βεβαίως, βεβαίως, απέναντί μου. Εμείς συνεχίζουμε.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

Να έχετε λοιπόν μια πάρα πολύ όμορφη μέρα όπου και αν βρίσκεστε. Καλό μήνα σε όλους, καλό μήνα πρωτεύουσα, όπου και αν αυτή τη στιγμή πηγαίνετε ή γυρίζετε ή είσαστε ήδη στο χώρο εργασίας, να ακούτε δυνατά Real FM για σωστή ενημέρωση. Και για να ακούτε Real FM σημαίνει ότι γνωρίζετε και τι πρέπει να κάνετε. Διότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με την συνοδεία του τυχερό Αστέρι αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας τον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Διότι την καμπάνια στα social media της εταιρείας, πιστέψτε με, έχουν πολύ, μα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Έτσι για να ξυπνάμε, να ξυπνάμε δυνατά, διότι εντάξει, και Τσιβελικίδη αφιερωμένο, ναι. Το έβαλε για να το αφιέρωσε στον εαυτό του, διότι είχε πάει στη συναυλία χθες, μάλιστα. Εντάξει, είναι η ώρα που σύμφωνα με το ημερολόγιο, με την ατζέντα μας, ανατέλει ο ήλιος. Ήδη αυτό το μαύρο της νύχτας αποσύρεται, έχει αποσυρθεί. Τη θέση του παίρνει αυτό το καταγάλανο του Αττικού ουρανού. Να περνάτε όμορφα, να περνάτε πάντα όμορφα και με ασφάλεια. Πάντα, ό,τι κάνετε, να το κάνετε με ασφάλεια.

0: Είναι ο Ιούλιος, ο οποίος είναι και καψωμένος ο μήνας ο Ιούλιος, κατάλαβες?
1: Κάνει λίγο ζέστη.
0: Κάνει ζέστη. Καλό μήνα, καλό μήνα. Καλό μήνα, κυρία Κασίμη, τι κάνετε?
1: Είστε καλά, καλά.
0: Πώς είστε?
1: Καλά.
0: Δεν...
1: Μπλε, το είδες ότι δεν έχω όρεξη, ε?
0: Γιατί δεν έχεις όρεξη?
1: Δεν έχω.
0: Γιατί, πες μου ποιος σε πείραξε, ποιος τι σε χάλασε.
1: Τι?
0: Ποιο? Τσακαρωτά.
1: Όχι ρε εσύ, δεν υπάρχει κάτι, δεν μπορώ να πω, δεν.
0: Είναι από τις μέρες, έχει και πανσέλινο γενικότερα, είναι και ανάδρομος ο Ερμής.
1: Δεν
0: λέει.
1: Τα ξέρω αυτά ρε εσύ, όντως είναι εσύ που τα ξέρεις, τα παρακολουθείς και αυτά?
0: Δεν, τα λέγανε χθες στο κανάλι εκεί.
1: Α, στο
0: ναι,
1: κανάλι.
0: Στο κανάλι και τα λέγανε και πού άλλο τα λέγανε, τα λέγανε και στο σπίτι.
1: Αυτό τα λέγανε. Ξέρεις την όλη μέρα ρε Σπύρου να ακούς μία για τον ανάδρομο Ερμή.
0: Ναι.
1: Αχ, μία για το τρίγωνο Αφροδίτης Κρόνου.
0: Ναι.
1: Μία για τις δημοσκοπήσεις και μία για το ενδεχόμενο ιδρυσκόμενο από το Σαμαρά και όλα αυτά εν αλλάξ.
0: Εν αλλάξ και γενικό. Μπορώ στο σημερινό μενού να σου βάλω και ένα καραμαλί, θες?
1: Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι όλα, παιδί μου, ναι.
0: Αλλά έχω και καραμαλή.
1: Όλα συνδέονται. Εξάλλου, θα μπορούσε να πει κανείς ότι και η πολιτική συνδέεται με την αστρολογία.
0: Πάνω απ' όλα. Υπήρχαν πολιτικοί αρχηγοί, πρωθυπουργοί, πρόεδροι γενικότερα ανά τον κόσμο, που όριζαν, πήγαιναν σε εκλογές με βάση τα άστρα.
1: Και εδώ.
0: Και εδώ.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πολλές αποφάσεις, παραδείγματος χάρη, λαμβάνονται στο βουνό.
1: Ναι, καλά, και πιο παλιά. Ναι. Ξέρω μία κυρία.
0: Μία κυρία.
1: Η οποία, όχι η πολιτικό.
0: Ναι.
1: Η κυρία η οποία ασχολείται με τα. Όχι με τα άστρα.
0: Με τα social media.
1: Όχι με τα άστρα. με τον καφέ.
0: Α, με τον καφέ.
1: Στην οποία πήγαιναν πολύ γνωστοί. Με πολύ μεγάλη κυρία τώρα πια. Δεν ξέρω αν είναι και στη ζωή. Πήγαιναν πολιτικοί.
0: Ναι, και έλεγαν, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Γενικότερα ρωτούσαν ημερομηνίες, ορόσημα.
1: Και καφέ και χαρτιά. Ναι.
0: Καφέ και χαρτιά.
1: Ναι.
0: Τι λες, ρε παιδί μου, μάλιστα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν αυτά ότι.
1: Σίγουρα αυτό που σου λέω καταρχάς είναι σίγουρα πριν.
0: Ακούω λίγο το ρυθμό.
1: 30-40 χρόνια.
0: Διάκουσε.

0: Φέτος στην Ελλάδα έχουν έρθει και πρόκειται να έρθουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού οι πάντες. Και τελικά έχω την εντύπωση ότι εμένα θα με πάνε σε μια τέτοιο, σε μια συναυλία ενός DJ. Ναι, είναι φοβερό αυτό. Και δεν θυμάμαι και το όνομά του του ανθρώπου για να το πω.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. 9 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
0: Ναι. 8.
1: Ο Γιώργος Βελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Κούρτη, 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του tipapakirialfm.gr.
0: Ο οποίος Γιώργος πρέπει να σου πω, επειδή πρέπει να έρθει απευθείας από τη συναυλία, τα αυτιά του είναι κουδουνισμένα τον Ατάλο, μπαίνει μέσα χωρίς ακουστικά και καλημέρα, τι κάνετε, όλα καλά, καλό μήνα. Διότι δεν ακούει πλέον, έχει... δίπλα στο ηχείο σε είχαν βάλει. Σε είχαν κρεμάσει δίπλα σε αυτά, στον πύργο με τα ηχεία, με τα speakers, ε. Εκεί μάλιστα, μια χαρά. Λοιπόν, εδώ και 6 λεπτάκια πρέπει να σου πω ότι έχει ανατείλει ο ήλιος, τουλάχιστον με βάση την ατζέντα μας. Μας κάνει νερά πίσω από την Πεντέλη, όπως καθημερινά, κάθε μέρα, ο ήλιος. Θα τον δούμε σε λίγο. Θα δύσει 53 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μικραίνει η μέρα. Είπαμε, 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Από εκείνο το σημείο και μετά αρχίζει σιγά σιγά και μικραίνει η μέρα. Βεβαίως, σήμερα είναι και μια μεγάλη γιορτή, Στεφανία μου.
1: Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή. Ανάργυρος, ανάργυρη, αναργυρούλα, Δαμιανός, Δαμιανίκος, μας Μαυρίκιος, Μαυρίκης, Μαυρικία. Όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή.
0: Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή.
1: Πολλοί
0: όλοι
1: γιορτάζουν.
0: Και όλες.
1: Κάποιοι που γιορτάζουν σήμερα.
0: Ναι.
1: Σήμερα τιμάται η μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού Αργύρων, αλλά και η Αγίου Μαυρικίου. Κάποιοι Αργύριδες γιορτάζουν και τον Νοέμβρη, νομίζω.
0: Θα σε γελάσω.
1: Νομίζω. Αυτό κοιτούσα τώρα, αλλά δεν θυμάμαι πότε είναι. Έχει άλλη μία.
0: Είμαι τυχερός που...
1: Το ένα είναι 1η Ιουλίου και το άλλο είναι... Δεν θυμάμαι, γαμώτο.
0: Ωραίο σουπεράκι.
1: Τέλος πάντων.
0: Το βλέπεις ή θέλεις να σου δώσω τα γυαλιά μου?
1: 1η Νοεμβρίου καλά.
0: Α, 1η Νοεμβρίου.
1: Είμαι πάρα πολύ δυνατή.
0: Είσαι πολύ δυνατή. Το σουπεράκι το βλέπεις, ωραίο.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Δεν ξέρω τι λέξη είναι αυτή.
1: Δεν βλέπω μέχρι εκεί, εσύ σε παρακαλώ πολύ. Έχω μοιοπία, σου έχω πει, δεν βλέπω πια.
0: Θες να σου δώσω τα γυαλάκια?
1: Όχι, λοιπόν.
0: Να τα φοράς εσύ, εγώ ούτως ή άλλως δεν τα έχω ανάγκη. Τα φοράω από ομορφιά για
1: ομορφιά. Ο καιρός θα είναι. Ζέστηκαν. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρο απόγευμα, κυρίως στα επιρροτικά με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δευτείς 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 35 με 37 και τοπικά παρακαλώ 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική 24 με 26, θα θέλαμε, 24 με 36 και στα παραθαλάσσια θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Εντάξει, αεράκι, βόρειες δευτείς 3 με 5 μποφόρ. Με αύριες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και Θεσσαλονίκη 22 με 37. Λίγο το μεσημέρα, ο απόγευμα, θα υπάρχουν κάποιοι τοπικοί όμβροι και ίσως, είδες το όμβροι στην εντυπωσία, το ξέρω. Και πιθανώς τα γύρω ορεινά, μερικές μεμονωμένες καταιγίδες.
0: Μ' αρέσει που έχουμε γίνει πάρα πολύ έτσι τοπική όμβρη. Θα βρέξει, ρε παιδιά.
1: Όμβρη, όμβρη, την αγαπώ αυτή τη λέξη.
0: Ναι, ναι, όμβρη. Θα βρέξει. Δηλαδή, τι όμβρη. Πρέπει να ανοίγουμε λεξικό κάθε φορά.
1: Αν θέλεις να μας πει μια μέρα ο κύριος Συνεχός όλους τους όρους.
0: Ναι. Ναι, ναι, να τον βάλουμε να μα πει του όρου. Να μα κάνει το.
1: Και τον καύσωνα.
0: Το vocabulary του καιρού.
1: Το vocabulary του καιρού.
0: Έτσι, vocabulary.
1: 20 Άγια Ανάργυρη, υπάρχουν που εορτάζουμε στο έτο, μα γράφει ο Άνης Ταξί από την Πεύκη. 20.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ένα θυμόμουν.
0: Ναι.
1: Βαριέ.
0: Υπάρχει
1: κι άλλη μία γιορτή, η αλήθεια είναι. Τι.
0: Τον ρώτησα αν έχει βάλει βροχή, γιατί άκουγα κάτι, ένα θρόισμα. Αλλά δεν είναι. Πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Είναι ότι πρέπει το τραγουδάκι αυτό.
1: Καλημέρα, πες.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πες.
0: Καλημέρα, πες.
1: Καλημέρα, πες.
0: Καλημέρα, πες.
1: Λοιπόν.

0: Α, τώρα καταλαβαίνω πώς τελειώνουν τα τραγούδια γρήγορα.
1: Πώς?
0: Έτσι.
1: Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει αυτό το κορίτσι. Κάτι θέλει να πει αυτό το girl, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι.
0: Λοιπόν, ναι. Να πάμε λίγο στην επικαιρότητα, γιατί δεν ήταν καλή. Ήταν πάρα πολύ χθες.
1: Βαριά.
0: Ήταν πολύ βαριά η επικαιρότητα, πραγματικά. Τώρα, υπάρχει αγωνία εκεί στην Λυτή.
1: Στο Δερβαίνη, λες.
0: Δερβαίνη, Λυτή, στη Θεσσαλονίκη, για την ταυτοποίηση της δεύτερης ορού που βρέθηκε. Υπάρχουν φόβοι ότι πρόκειται για το παιδί που αγνοείται. Είναι δυστυχώς πάρα πολύ πιθανόν, γιατί είχε δηλωθεί αγνοούμενο και βρέθηκε μέσα στο σπίτι. Σημειώνω ότι βρέθηκε μέσα σε ένα σπίτι σε δασική έκταση εκεί κοντά στον οικισμό στη Λυτή, μετά τη φωτιά που ξέσπασε. Είχαν νωρίτερα εντοπίσει οι πυροσβέστες στη σωρό ενός 68χρονου άνδρα και του πατέρα του, αν είναι το αγνοούμενο παιδί, και κοντά στο σπίτι και μία γυναίκα, τη μητέρα του αγνοούμενου παιδιού, με εγκάβματα.
1: Συγκλονιστικό σε κάθε περίπτωση.
0: Με εγκάβματα, και έχει μεταφερθεί
1: στο υποκράτειο,
0: στο νοσοκομείο. Οπότε μετά έγινε γνωστό ότι αγνοείται ένα ανήλικο παιδί που φέρεται να είναι, παραλαμβάνω, γιος του απαθρακωμένου άνδρα που βρέθηκε νεκρός και της εγκαυματία γυναίκα. Ωστόσο, ακόμα δεν είναι φόβοι, δεν υπάρχει κάτι επίσημο και δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Γι' αυτό λέω εφόσον και αν.
1: Να δούμε και τα αίτια, να δούμε πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, γιατί έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας για να λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Έχει πάει και χτυπάω ξύλο και μακάρι να συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι, αν και δεν έχουμε μπει ακόμα στα... Ο χάρτης επικινδυνότητας έφτασε κάποια στιγμή σε κάποιες περιοχές το κόκκινο, αλλά ευτυχώς ήταν για μία μόλις ημέρα. Επιτοπλίστων, ο χάρτης επικινδυνότητας είναι εκεί. Παίζει κίτρινο, άντε έχουμε δει και πορτοκαλί. Επειδή έρχονται, μας έρχεται αυτός ο καύσωνας που έχει διαλύσει τη Βόρεια Ευρώπη, έρχεται και στη γειτονιά μας, έρχεται και σε εμάς.
0: Ναι.
1: Πρέπει να προσέξουμε, γιατί όσο με το που θα αρχίσει να γίνεται πιο ξηρό και πιο ζεστό
0: το κλίμα, και η υγρασία, βέβαια,
1: ακριβώς,
0: ναι, ακόμα.
1: Τα πράγματα θα είναι πολύ πιο επικίνδυνα. Συνετιστείτε, λοιπόν. Δεν ξέρω πώς αλλιώς πρέπει να το πούμε το ρημάδι. Δεν ξέρω πώς αλλιώς. Τι πρέπει να γίνει με κάποιους ανθρώπους που. Δεν ξέρω. Τόσο ανεγκέφαλοι.
0: Δεν ξέρω τώρα και πρέπει να το δούμε.
1: Τόσο ανεγκέφαλοι.
0: Να τα δούμε για τα.
1: Μα ο άλλος πηγαίνει να πούμε με αυτό τον καιρό να κάνει θερμές εργασίες, να κάνει οξυγονοκόλληση. Μωρέ, ξέρω εγώ. Ελληνάρας δηλαδή είναι σε μία φάση του στυλ.
0: Έγινε οξυγονοκόλληση αυτό χθες.
1: Το Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν ξέρω τι έγινε χθες. Λέω, να δούμε και τα αίτια. Αλλά μιλάω το Σαββατοκύριακο τι ακριβώς έγινε. Το Σαββατοκύριακο είχαμε και συλλήψεις.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα φαίνεται συγκεκριμένα.
1: Ο άλλος έκανε μπάρμπεκιου.
0: Ναι, φαίνεται. Δεν είναι η πρώτη φορά σου. Οι περισσότερες ούτως ή άλλως πυρκαγιές είναι από αμέλεια. Δεν είναι από πρόθεση. Λοιπόν, η φωτιά τώρα αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.
1: Ναι.
0: Οπότε περιμένουμε να δούμε και την ταυτοποίηση της σωρού. Περιμένουν,
1: ναι.
0: Βεβαίως δυνάμεις στο σημείο. Πάντα παραμένουν δυνάμεις στο σημείο, έτσι και αλλιώς.
1: Εκτενέστατο και αναλυτικό ρεπορτάζ στο ελληνικός.gr για να δείτε τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Πάντως,
1: και βεβαίως,
0: δεν πρέπει να έχει κάποια άλλη ενημέρωση από χθες.
1: Και βεβαίως με το που θα υπάρξει καινούργια ενημέρωση ή οτιδήποτε, αυτομάτως στο ελληνικός.gr ανεβαίνει. Θα τα ακούσετε βεβαίως και από εμάς εδώ στον Real FM.
0: Θα πάμε στα Πετράλωνα τώρα.
1: Το άλλο μεγάλο θέμα, λοιπόν, εκεί ήρεμα και ωραία τρόπος του λέγει, που καθόμασταν, κοιτούσαμε τις υπόλοιπες πτυχές της επικαιρότητας, ασχολούμασταν με τα διάφορα. Ξέρετε τώρα, ένας Τραμπ, ο 47ος, ο οποίος κάπου έχει χάσει την μπάλα, έχει χαθεί η μπάλα γενικότερα. Οι μισοί διαπραγματεύονται μόνοι τους στην Ντόχα, οι άλλοι μισοί λένε δεν υπάρχει καμία απολύτως διαπραγμάτευση. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εκεί λοιπόν που βλέπαμε και τα πολιτικά, τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, τι θα κάνει ο κύριος Καραμαλής, που είναι ο Μητσοτάκης, που είναι ο Ανδρουλάκης, τι θα κάνει ο Τσίπρας, δημοσκοπήσεις και όλα τα σχετικά.
0: Κάθε μέρα να δει που βρίσκονται.
1: Ναι, τους έχω σπάσει τα νεύρα.
0: Ναι.
1: Εχθές πήρε ένα τηλέφωνο και γυρίζει και μου. Τι θες ρε πουλάκι μου και σήμερα. Δεν τα έπεσε χθες Λέω, χθες το βγάλαμε το ψωμάκι μας. Σήμερα να μην το βγάλουμε το ψωμάκι μας. Αλλά δε, πώς θα βγει το ρεπορτάζ. Δεν βγαίνει διαφορετικά. Δεν πρέπει να τους ενοχλούμε.
0: Τι τραβάτε κι εσείς.
1: Σκληρό ρεπορτάζ
0: στο πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Το πολιτικό ρεπορτάζ είναι πολύ σκληρό.
0: Ενώ το ελεύθερο είναι εύκολο.
1: Το ελεύθερο δεν είναι. Το ελεύθερο πρώτα απ' όλα τα πάντα, μα τα πάντα είναι ορατά. Να, παραδείγματος χάρη, εκεί που καθόμασταν, μας έρχονται μηνύματα. Κατέρευσε, λέει, η πολυκατοικία. Λέω, α, πάλι στην Βενεζουέλα, τι έγινε, και άλλο σεισμός. Και βλέπω από κάτω πετράλωνα. Λέω, έχει πετράλωνα.
0: Σωστά, δηλαδή... είναι πιο σημαντικό το που θα πάει επίσκεψη ένας πολιτικός.
1: Ασφαλώς.
0: Έχεις δίκιο, ρε, ασφαλώς.
1: Έχει, λέω, η Βενεζουέλα πετράλωνα. Τι γίνεται, έγινε κάπου αλλού σεισμός, κάτι οτιδήποτε. Όχι, μου λένε, έρχονται και οι,
0: κοίτα,
1: οι καθήλυνα αρμόδιοι δημοσιογράφοι συντάκτες.
0: Ήτανε, λες και ήτανε. Είχε γίνει σεισμός πράγματι.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς. Ευτυχώς δεν είχε θύματα. Λοιπόν, και έφτασαν πάρα πολύ γρήγορα οι διασώστες με εκπαιδευμένους σκύλους, γιατί υπήρχαν πληροφορίες αρχικά για 4 εγκλωβισμένους. Mm-hmm. Μετά έδωσαν πρώτα 3 σημάδια ζωής οι 3. Επικοινώνησαν με τους δικούς τους ανθρώπους. Μετά και η τελευταία γυναίκα που θεωρείται τέλος πάντων αγνοούμενη, τελικά επικοινώνησε. Και αποδείχθηκε ότι όλα τα 7 νομίζω διαμερίσματα πως δεν ήταν άδεια, δεν υπήρχε κάποιος μέσα, έδωσαν όλοι οι ένικοι σημεία ζωής.
1: Δεν έχει λογική από μόνο του το όλο γεγονός.
0: Ναι.
1: Τι η γυναίκα,
0: συγγνώμη για να τελειώσω, ναι. Η γυναίκα τελικά την καλούσαν οι δικοί της, που, δηλαδή σου λέω στην αρχή ήταν η αναφοράς για 4 συγκλωβισμένους, μετά για μία γνώμενη για αρκετή ώρα, τελικά την καλούσαν οι δικοί της, δεν απαντούσε και τελικά εντοπίστηκε στο ΙΤΑ, ήταν στο ναύπλιο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά. Και φέρεται, και σου δίνω το λόγο, ότι το κτίριο φέρεται να κατέρευσε λόγω εργασιών που ήταν σε διπλανό οικόπεδο που έσκαβαν τα θεμέλια για τα ενέργεια της οικοδομής.
1: Ωραία. Εγώ ειδικό δεν είμαι. Αλλά πριν κάνεις την οποιαδήποτε εργασία, δεν πρέπει να έχουν τηρηθεί και να έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πηγαίνεις,
0: αυτό είναι σαφές.
1: Ωραία. Όλες οι άδειες, φαντάζομαι, και όλα τα σχετικά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Οι άδειες είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, οι άδειες μπορεί να είναι εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάλι βεβαίως θα γυρίσουμε σε αυτή τη συζήτηση, την οποία κάναμε δυστυχώς για άλλο πράγμα τελείως. Ναι. Δεν έχει όμως καμία σημασία. Εννοώ την ουσία να κρατήσουμε. Και άλλες κατηγορίες οικοδομική άδεια επίσης. Και δεν είμαι μηχανικός και το λέω, αλλά είναι άλλες κατηγορίες. Για τη Βιολάντα, μετά τη Βιολάντα. Ναι. Πώς εκδίδονται οι άδειες, που είναι αυτόματα, που ανεβαίνουν εκεί στα.
1: Καλά,
0: στις
1: από τη Βιολάντα, από τη Βιολάντα προφανώς μέχρι σήμερα δεν άλλαξαν τα παντάρδεν και λειτουργούν.
0: Δεν άλλαξε, δεν το λέω.
1: Έχουμε
0: και φτάσει,
1: έχουμε αγγίξει την τελειότητα.
0: Όχι, και είναι και δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο.
1: Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα.
0: Με τους ελέγχους είναι το θέμα να αλλάξει, γιατί κατά τα άλλα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε πολλούς ακροατές μηχανικούς, αλλά δεν νομίζω ότι είναι θέμα άδειας αυτή τη στιγμή το θέμα.
1: Τι εννοείς δεν είναι θέμα άδειας? Την άδεια τη δίνουν μισό λεπτάκι, για να καταλάβω λίγο σε αυτή τη χώρα πώς γίνεται το κάθε τι. Πηγαίνεις και ζητάς.
0: Ναι, ολοκλήρωσε.
1: Έχω να πω την απορία.
0: Μία διευκρίνηση απλώς να κάνω, ότι δεν είμαι πολιτικός μηχανικός. Από εδώ και πέρα μπορείς να την.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω το εξής. Όταν, παραδείγματος χάρη, μία δημόσια υπηρεσία δίνει άδεια για τις οποιασδήποτε εργασίες. Δεν είναι απλά την άδεια, σε κόβει αν είσαι καλός. Λένε,
0: το
1: παπαδάκης,
0: πρόβλημα δεν τη δίνει η αρμόδια υπηρεσία, αυτό σου λέω. Είναι ο μηχανικός πια.
1: Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα
0: η
1: και που θέλω να καταλήξω. Που προσπαθώ κακομοίρης για να καταλήξω στο συμπέρασμα αυτό. Ότι δεν λειτουργεί τίποτα σωστά. Ότι τα πάντα είναι όπως να είναι. Γιατί όταν κάποιος δίνει μία άδεια για να γίνουν οι οποιασδήποτε εργασίες, σημαίνει ότι έχει μεριμνήσει και έχει κάνει τους απαραίτητους ελέγχους ότι μπορεί να γίνουν αυτές, μπορούν να γίνουν αυτές οι εργασίες.
0: Δεν το πρόβλημα, δεν μπορούσαν να γίνουν εργασίες από ό,τι φαίνεται.
1: Τότε γιατί έπεσε?
0: Γιατί δεν είναι σωστά. Όταν χτίζεις μια πολυκατοικία, ειδικά δίπλα σε μια άλλη
1: πολυκατοικία.
0: Τι?
1: Ναι. Ό,τι πας να χτίζεις μια πολυκατοικία δίπλα, κολλητά σε μια άλλη πολυκατοικία.
0: Σε μια άλλη, σε ένα άλλο κτίσμα τέλος πάντων. Λοιπόν, πρέπει να λαμβάνεις κάποια μέτρα.
1: Αυτό λέω. Ποιος πρέπει να τα λαμβάνει τα μέτρα αυτά, ο Θεός, η Παναγίτσα?
0: Αυτό δεν έχει σχέση απαραίτητος με την άδεια κατεδάφισης που έχει πάρει ένα.
1: Στεφανία,
0: έχει
1: μου,
0: πάρει. Κάτσε ρε,
1: άλλο
0: να τελειώσω.
1: Πράγμα λέω. Δεν θα έπρεπε να έχει. Αυτό αναρωτιέμαι. Δίνει κάποιος μία άδεια δίνει μια υπηρεσία άδεια για να γίνουν κάποιες εργασίες.
0: Άδεια κατεδάφης και οικοδομική άδεια ενέργειας οικοδομής. Πάμε παρακάτω.
1: Πολύ ωραία. Ωραία. Αυτή λοιπόν την άδεια την οποία δίνει η συγκεκριμένη υπηρεσία, τη δίνει αυθαίρετα. Επειδή μετράει τα τετραγωνικά και λέει «Α, εντάξει, χωράει για να γίνει πολυκατοικία, παραδείγματος χάρη». Ή λαμβάνονται κάποια μέτρα, ναι, ή ζητάνε κάποια χαρτιά, ή έχουν γίνει κάποιες μετρήσεις, ή πολλά, ή
0: ζητάνε
1: διαζευτικά.
0: Τοπογραφικό, διαγραμμα κάλυψης, τι άλλο μπορώ να σκεφτώ.
1: Ωραία,
0: κάτσε, τις μελέτες... ξέρω εγώ, αερίου, αν έχει φυσικό αέριο και τέτοια, νομίζω μια τέτοια μελέτη. Αν είναι στο κέντρο, μπορεί να πάρουν κάποιες άδειες από τα αρχαίο νεότερο μνημεία, όλα αυτά τα συμβούλια. Προσπαθώ να σκεφτώ τι άλλο.
1: Γιατί εμένα, εν πάση περιπτώσει, το μικρό μου το μυαλουδάκι δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Όταν κάποιος πάει να φτιάξει μια πολυκατοικία, παραδείγματος χάρη, πάει να κάνει ανέγερση μιας οικοδομής, δεν είναι λογικό να πέφτει η διπλανή πολυκατοικία.
0: Δεν είπα ότι είναι λογικό. Γι' αυτό συζητάμε το πιθανότερο είναι να έχει, να έχει γίνει κάποιο λάθος. Αυτό συζητάμε. Τι να σου πω τώρα, επαναλαμβάνω, δεν είμαι μηχανικός, έχουν γίνει 5 συλλήψεις, αρχικά ήταν προσαγωγές για την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας, ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος της διπλανής, λοιπόν, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες, τους έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για πολεοδομικές παραβάσεις. Τώρα θα δούμε. Τι να σου πω. Λένε, ένα σενάριο είναι ότι ενδεχομένως να έχουν γίνει κάποια λάθη στην λεγόμενη αντιστήριξη. Δεν είμαι μηχανικός, αλλά καταλαβαίνω και ούτε ότι αυτό είναι κάτι σύνηθες το οποίο συμβαίνει. Ναι. Προφανώς έγινε κάτι λάθος. Είναι ένα από τα σενάρια τα οποία εξετάζεται. Αυτό εκεί φαντάζομαι θα εστιάσουν και όλες οι έρευνες, στις συνθήκες των εργασιών και κυρίως στα μέτρα αντιστήριξης, έτσι λέγονται, που ελήφθησαν. Αν είσαι σωστός μηχανικός, δηλαδή θεωρείται και αυτονόητο ότι όταν πας να χτίσεις κάτι θα λάβεις μέτρα αντιστήριξης. Λοιπόν, ναι, αλλά σίγουρα καταλαβαίνω ότι θα εξεταστεί και η κατάσταση του κτηρίου πριν από την κατάρρευσή του, του παλαιού κτηρίου πριν από την κατάρρευσή του.
1: Γι' αυτό το αναφέρω, επειδή ακροατής τώρα, ναι, δεν, πρέπει να μας βάζετε και το όνομα, ναι, για να μην μιλάμε, αλλά για τα Πετράλωνα στέλνει ένας από τους ακροατές ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Κάτι τέτοιο πήρε και εμένα το αυτί μου και γι' αυτό το λόγο.
0: Τι ώρα είναι?
1: Είναι στις 6:26.
0: Ποιο? 26?
1: 6:26. Εμένα τουλάχιστον εδώ. Πρέπει να δούμε ακριβώς πώς δουλεύουν, ρε παιδί μου, πώς λειτουργούν οι πολυοδομίες.
0: Αυτό σίγουρο πρέπει. Δεν το συζητώ. Πάντως υποτίθεται θεωρητικά κάθε φάκελος, δεν ξέρω όλα τα χαρτιά, αυτά θυμάμαι τώρα. Προφανώς έχει κι άλλα. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι μηχανικός. Έχει κάποια σχέδια, πήρα ασφάλεια, ας πούμε, τα θυμάσαι με την.
1: Μωρέ, τα θυμάμαι.
0: Εντάξει. Ασφάλεια, ξεασφάλεια, έχει 15 χαρτιά μέσα.
1: Ποιοι αδειοδοτούνται για να μπορέσουν να κάνουν τέτοιες εργασίες, εάν το γνωρίζουν. Το άθλημα, δηλαδή δεν μπορώ, παραδείγματος χάρη, εγώ τελείως ξαφνικά, επειδή έχω ένα δίπλωμα αυτοκινήτου, να πάρω από τον εξκαφέα και να αρχίσω να τέτοιο. Δεν γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα βάλουμε και να τα δούμε. Ναι. Είμαστε σε μια χώρα δυστυχώς που η έλεγχη είναι, από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω να πω προαιρετική ή θα είμαι πάρα πολύ σκληρός.
0: Όχι. Πάντως υποτίθεται.
1: Δεν είναι λογικό, ρε παιδί μου. Τον 21ο αιώνα είναι τη 2026 να πηγαίνει κάποιο να χτίσει μια πολυκατοικία και να πέφτει διπλανή.
0: Καλά, προφανώς δεν είναι.
1: Δεν είναι καθόλου λογικό.
0: Κάποια που μπορείς να χτίσεις σχεδόν παντού, δηλαδή έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία που μπορείς να χτίσεις παντού. Είναι δεδομένο πάντως ότι πριν από κάποια οποιαδήποτε θεμελίωση, να το πω και εγώ τεχνικά, πρέπει να κάνεις απαραίτητες μελέτες για να δεις. Μισό λεπτάκι, να μιλήσω ως μηχανικός, ρε Τζεβελεγίδη. Λοιπόν, να διασφαλίζεται και η φέρουσα ικανότητα.
1: Καλά,
0: του εδάφους και να προστατευτούν τα κτίρια.
1: Εγώ θέτω κάποια ερωτήματα. Δεν είσαι υποχρεωμένη να τα απαντήσεις εσύ. Ούτε εγώ την απέτυχα να τα απαντήσεις εσύ. Αλλά πρέπει να τα απαντήσουν αυτοί που πρέπει.
0: Εννοείται πρέπει να τα απαντήσουν.
1: Πρέπει να τα απαντήσουν οι αρμόδιοι. Πώς που να πάρει η ευχή, δίνουν τις άδειες, με ποιο τρόπο, τι ελέγχουν και τι δεν ελέγχουν. Γιατί θα τρελαθούμε τελείως εδώ πέρα.
0: Ναι,
1: άντε,
0: ναι.
1: Πάμε, θα μας δει ο κ.
0: Έχεις κάτι, πού πρέπει να πάμε?
1: Σε διαφημίσεις.
0: Α, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Πάντως εκεί που θα χτιζόταν η πολυκατοικία, να ξέρεις, το project λέει μεταξύ άλλων ότι δίνεται έμφαση στην μέγιστη αντισεισμική θωράκιση.
1: Με αυτό το ανέκδοτο μπορούμε
0: δεν
1: να πάμε.
0: Δεν είναι ανέκδοτο, ρε, εσύ.
1: Μπορούμε να πάμε σε διαφημίσεις.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τραγικός επίλεγος στην πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Νεκρός εντοπίστηκε εκτός από τον 66χρονο άνδρα και ο 12χρονος γιος του, όπως δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της κοινότητας Λυτής. Στο νοσοκομείο με εγκάβματα η 40χρονη σύζυγος και μητέρα. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιά σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Περισσότερα στο real.gr. Τα αίτια της κατάρρευσης της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναζητούν οι αρχές. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος, ο μηχανικός και δύο εργάτες παρακείμενης οικοδομής, οι οποίοι κατηγορούνται για πολεοδομικές παραβάσεις.

0: Σπύρο, τι θα ήθελες να πεις, εκτός από το να τραγουδήσεις τίποτα.
1: Μ' αρέσει πρώτα απ' όλα το τραγούδι, δεν θέλω να πω τίποτα. Πολλά, γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματα σε κάθε περίπτωση.
0: Να πω απλώς πριν προχωρήσουμε.
1: Ναι.
0: Σπύρο.
1: Ναι, Στεφανία.
0: Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου, ελληνική εταιρεία ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά τους. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Λοιπόν, είπαμε κάποια πραγματάκια για την πολυκατοικία. Διαφωνήσαμε όπως κάνουμε πάντα με τη Στεφανία. Έχει γίνει ένα πανικό από τα μηνύματά σας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πολλά τα σενάρια, πολλά δηλαδή.
0: Διαφωνήσαμε. Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο για τη χορήγηση. Γιατί παρά έχει γίνει αυτόματο.
1: Η κυρία Ελένη, καλό μήνα κυρία Ελένη. Ο μηχανικός, ο πολεοδόμος θα κάνουν πλακάκια με αυτόν που χτίζει και καλύπτουν τις παρανομίες, ιδιαίτερα στην επαρχία. Λέει η κυρία Ελένη, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν εμείς είπαμε αυτά τα οποία είπαμε, πάμε και στον ειδικό.
0: Βεβαίως.
1: Στο ρεπόρτερ, ο οποίος έχει ρεπορτάζ και θα μας πει και πέντε πράγματα παραπάνω. Θεοδόση πάνω. Καλημέρα, Θεοδόση μου, καλό μήνα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Εύχομαι.

0: την πολυκατοικία, την τετραόροφη, η οποία κατέρευσε. Μίλησα με έναν, θεωρώ, από τους κορυφαίους μηχανικούς της χώρας, με πολύ βαριές κατασκευές που τις χρησιμοποιούν χιλιάδες πολίτες, είτε στην Αθήνα είτε στην επαργία. Και ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει μελέτες και για το κέντρο της Αθήνας και το γνωρίζει πολύ καλά και τις χρονολογίες των κτηρίων. Προσπάθησα και εγώ να καταλάβω τι συμβαίνει, γιατί δεν έχουμε τις γνώσεις. Εγώ πολιτικές επιστήμες σπούδασα, μηχανικός δεν είμαι, ρεπόρτερ είμαι. Μου εξήγησε και μου είπε τα εξής. Πολυκατοικίες, 1970-1980, το βάθος στα πέδιλα και στα θεμέλια 2-2,5 μέτρα. Γιατί δεν έχουν υπόγεια, δεν έχουν αποθήκες. Δεν έχουν δηλαδή υπόγειο γκαράζ ή υπόγειες αποθήκες. Τα παλιά διαμερίσματα είχαν τα λεγόμενα πατάρια. Εγώ που έχω μία ηλικία, τα πατάρια τα έχω προλάβει ως αποθηκευτικό χώρο μέσα στο διαμέρισμα, ναι, και σωστό. Όχι τις αποθήκες που έχουμε στο υπόγειο, όπως είναι οι σύγχρονες κατασκευές. Η σύγχρονη κατασκευή λοιπόν θεμέλια 4-4,5 μέτρα, γιατί έχουμε υπόγεια, είτε αποθήκες είτε γκαράζ. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνει ένας μηχανικός που χτίζει στο κέντρο της Αθήνας είναι η ιχνηλάτηση. Τι σημαίνει ιχνηλάτηση? Τα διπλανά κτίρια, χρονολογίες. Από τη χρονολογία κατασκευής του κτηρίου καταλαβαίνεις μέχρι που είναι τα θεμελιά του. Και το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να κάνεις τη μελέτη σου σύμφωνα με τα όσα μου είπε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, που εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να τον αμφισβητήσω, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, είναι τα μέτρα αντιστήριξης. Δύο είναι τα μέτρα αντιστήριξης. Μάλιστα μου το σχηματοποιήσει και μου λέει, σκέψη μου λέει, έναν βιβλιοστάτη. Σαν ένα δεύτερο πέδιλο στο ήδη υπάρχουν πέδιλο της πολυκατοικίας της διπλανής, είτε της μπροστινής, είτε το όποιο κτίριο βρίσκεται περιμετρικά του κτιρίου που είναι υποκατασκευή, υποανέγερση δηλαδή. Και από εκεί και έπειτα, όταν βάλεις αυτά τα στηρίγματα, τότε ξεκινάς να σκάψεις και επιπλέον στο βάθος για να βάλεις τα θεμέλια της καινούργιας πολυκατοικίας. Σε πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις μου εξήγησε ότι κάνουν γεώτρηση εκεί που σκάβουν και στην συνέχεια μέσα σε αυτές τις τρύπες βάζουν μεταλλικούς σωλήνες για να στηρίζεται όλο το οικοδόμημα, τόσο το καινούριο όσο και τα παλαιά, τα διπλανά. Όλα αυτά έγιναν, αυτά θα τα δουν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής, διότι 8:30 θα ξεκινήσει η μεταγωγή των 5 συλληφθέντων. Ο ιδιοκτήτης, ο μηχανικός, ο εργολάβος και οι δύο εργάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην οικοδομή, την νεοαναγυρώνουμενη, που όλα δείχνουν ότι αυτή ευθύνεται και οι ενέργειες για την κατάρρευση του κτηρίου.
1: Ναι.
0: Τώρα για να ολοκληρώσουμε.
1: Να ρωτήσω, σε τι φάση, ποιο στάδιο ήταν οι εργασίες στην
0: θεμέλια. Σκάβανε για θεμέλια, να ξεκινήσουν τα θεμέλια. Ήδη είχαν περάσει τα πέδιλα της πολυκατοικίας, της επίμαχης πολυκατοικίας, της τετραόροφης του 1973, και εκεί είναι το ζητούμενο και είναι πολύ σωστή η ερώτηση, παύλα παρατήρηση. Είχαν πάρει μέτρα αντιστήριξης. Θα έπαιρναν μέτρα αντιστήριξης. Και ποια είναι αυτά τώρα?
1: Άρα η κατεδάφιση είχε ολοκληρωθεί.
0: Ναι, ναι, είχε ολοκληρωθεί η κατεδάφιση και με προστριβές μάλιστα, λένε εκεί οι μαρτυρίες, γιατί ήδη είχαν αρχίσει οι κλειδονισμοί. Η δε πολυκατοικία, πρέπει να σας πω, η τετραόροφη, την επίμαχη μέρα, εν προκειμένου χθες, είχε αρχίσει και έγερνε, και μάλιστα αστειευόμενος ένας από τους μηχανικούς σε ιδιοκτήτη διαμερίσματος της τετραόροφης πολυκατοικίας, σου είπε εντάξει, μην κάνεις και έτσι. Και ο πύργος της Πίζας γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει τόσα χρόνια. Η πολυκατοικία αυτή όμως έπεσε. Και 4-5 οικογένειες έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Και όταν λέμε χωρίς σπίτι, κυριολεκτούμε. Και δεν είναι ότι μείνανε χωρίς σπίτι. Το μόνο που τους έχει μείνει είναι τα ρούχα που φορούσαν την επίμαχη ημέρα. Την χθεσινή δηλαδή. Δεν έχουν τίποτε άλλο οι άνθρωποι εκτός από τα ρούχα που φοράνε. Για να καταλάβουμε δηλαδή το τι έχει γίνει. Σε τι απόγνωση έχουν βρεθεί. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι τα μέτρα αντιστήριξης, γιατί ρώτησα και την τιμή.
1: Ναι.
0: Τα μέτρα αντιστήριξης, ακόμα και τα πιο εξειδικευμένα και τα πιο ακριβά, δεν ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ. Αυτό είναι το κόστος. Ένα κόστος πιστεύω μηδαμινό όταν θες να κάνεις μια τόσο βαριά κατασκευή.
2: Όταν θέλεις να φτιάξεις μια πολυκατοικία, και μάλιστα όπως έλεγε νωρίτερα η Στεφανία, και πολυκατοικία με πολυτελείας, με αντισεισμικές, λέει κιόλας, προδιαγραφές και όλα τα σχετικά, φαντάζομαι ότι τα 25.000 δεν είναι απαγορευτικό κόστος.
1: Μιλάμε για...
2: Βεβαίως έχει να κάνει και με το χαρακτήρα.

0: Αλκμίνης 20, σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Η τεχνική έκθεση κατεδάφισης, λοιπόν, λέει ότι οι εργασίες κατεδάφισης, αυτό το έγραφε εγώ, έχω στα χέρια μου, ότι δεν απαιτείται υποστήλωση ορόφων μεταξύ άλλων κατά τη διαδικασία κατεδάφισης, δεν απαιτείται αντιστήριξη των όμορων κτηρίων.
1: Ναι, δεν απαιτούν. Για την κατεδάφιση.
0: Για την κατεδάφιση, λέω.
1: Μπράβο. Εδώ όμως είμαστε στην πλέον σκάβων για θεμέλια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχει γίνει
0: κατεδάφιση. Το καταλαβαίνω, Θεοδός μου. Απλώς το επισημαίνω με τη λογική ότι μήπως αφού θεωρούσαν και στην κατεδάφιση ότι δεν θα έπρεπε να γίνει αντιστήριξη, μήπως θεώρησαν ότι
2: δεν έπρεπε. Ήταν η πρώτη πολυκατοικία που φτιάχνουν, ναι.
0: Τι, όχι, δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω, να μάθουμε, κάτσε να το δούμε, μήπως γίνεται και χωρίς αυτό ένα πράγμα.
0: Πάντως η κατεδάφιση, αυτό λέει τουλάχιστον η τεχνική έκθεση, ότι δεν απαιτείται αντιστήριξη των όμορων κτηρίων. Για την κατεδάφιση, παραλαμβάνω, στην τεχνική έκθεση. Δεν μιλάω για αυτό που λες εσύ. Είναι δεδομένο ότι στην ανέγερση μιας κατασκευής χρειάζεται αντιστήριξη, όλα αυτά που μας είπες.
2: Σε κάθε περίπτωση, διαφωτιστικότατο το ρεπορτάζ του Θεοδόση.
0: Ναι, έχει
2: διαφωτιστικότατο.
0: Και πολύ γρήγορα τα μαθαίνα του Πολυτεχνείου, βλέπω, τα θεμέια και όλα αυτά. Μπράβο.
2: Λοιπόν. Εμείς δεν έχουμε ρεπόρτερ, μαλάματα έχουμε. Λοιπόν, Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε
2: κάνουμε το σαυρό μας που δεν είχαμε θύματα.
1: Αυτό είναι το κυριότερο όλων, παιδιά. Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Γιατί φοβηθήκαμε πάρα πολύ στην αρχή.
1: Όλοι μας.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Θεοδόση.
2: Ευχαριστούμε, καλό μήνα.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Εάν με ρωτάς και η κατεδάφιση που γίνεται χωρίς ότι δεν απαιτούνται μέτρα, εντύπωση μου κάνει.
2: Καλημέρα σε Ελλήνο Γρηγόρης. Καλημέρα σας, καλό μήνα με υγεία, τρελιάριδες.
0: Τρελιάριδες.
2: Ο Χαράλαμπος, γεια σου ρε Μπάμπη, και εσύ Λάμπης Μπάμπη μου. Ο Μπάμπης ο μεταφορέας από το Εγάλεο. Μπάμπη μου, εσύ εκεί που γυρίζεις, γιατί όποιος γυρίζει και μαθαίνει και τα διάφορα. Άμα έχεις μάθει μας τίποτα για τα πετράλωνα.
0: Μας γράφει ο Παναγιώτης, ναι. Τα μέτρα ασφαλείας, εάν τηρήθηκαν, δεν είναι θέμα της οικοδομικής άδειας. Εξάλλου στην πολεοδομία δεν υπάρχουν απαραίτητα τα κατασκευαστικά σχέδια των παλαιών κτισμάτων.
2: Γιατί?
0: Ούτε υπάρχουν δεδομένα για τα εδάφη θεμελίωσης.
2: Γιατί? Είναι το ερώτημα.
0: Ο ΕΟ.
2: Δεν θα έπρεπε, άρα ναι, τι άδεια δίνουνε. Δίνουνε την άδεια, εντάξει, μπορείς να κτίσεις, άντε πήγαινε. Πήγαινε, αγόρι μου, σε ξέρω εγώ εσένα, τι νοσείς εσύ.
0: Εν τω μεταξύ, στην περιγραφή
2: του κτηρίου. Του τάδε είσαι, είσαι καλό παιδί, εσύ πήγαινε να κτίσεις.
0: Στην περιγραφή του κτηρίου, στην τεχνική έκθεση κατεδάφισης, λέει. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι στις εργασίες κατεδάφισης. Λέει στην τεχνική έκθεση, άκου Σπύρο, στην περιγραφή του κτηρίου. Το κτίριο είναι στατικά ανεξάρτητο από τα όμορα κτίσματα, δεν υπάρχουν όμορα κτίσματα.
2: Δεν υπάρχουν όμορα κτίσματα, ναι. Εννοείται.
0: Τι εννοεί?
2: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι εννοεί. Τι εννοεί? Εννοεί ότι είμαστε στην Ελλάδα και ο καθένας γράφει ό,τι θέλει προκειμένου να εκδοθεί μια άδεια για να κάνει ο άλλος τη δουλίτσα του. Αυτό το πράγμα εννοεί. Αυτό το πράγμα εννοεί.
0: Η κατεδάφιση θα γίνει με μηχανικά μέσα χωρίς τη χρήση κρυωμάτων. Λοιπόν, λέει την διαδικασία, πώς ακριβώς από πάνω προς τα κάτω η κατεδάφιση. Λοιπόν.
2: Τέσποτα. Έχουμε θέσει κάποια ερωτήματα. Κάποια ερωτήματα με τη βάση της λογικής ότι δεν είναι δυνατόν, δεν καταραίουν έτσι πολυκατοικίες εν έτη 2026. Ειδικά ακόμα και όταν πρόκειται για πολυκατοικίες που έχουν εκτιστεί το 1973, όπως μας είπε ο Θεοδόσης. Άρα εδώ κάτι δεν πάει καλά. Και αν φτάσουμε στο σημείο να τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά που βλέπουμε να γίνονται εργασίες για την ανέγερση μιας πολυκατοικίας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εντάξει, δεν πάμε πουθενά. Δεν πάμε πουθενά. Και κάποια στιγμή πρέπει να αποβληθούν αυτοί οι οποίοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Θα πω εγώ.
0: Ναι.
2: Να αποβληθούν γενικότερα και να μπουν στο περιθώριο. Η Βίκη στέλνει μήνυμα, αναφέρεται στις δημοσκοπήσεις γενικότερα. Το γεγονός, λέει, ότι η δυσαρέσκεια των Ελλήνων πολιτών για τα έργα της Νέας Δημοκρατίας δεν τους αποτρέπει να συνεχίσουν να την ψηφίζουν. Δεν οφείλεται μόνο στην ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις κατά του κομμουνισμού, του σοσιαλισμού και των αριστερών παρατάξεων που καλλιεργήθηκαν συστηματικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την ψυχροπολεμική περίοδο από τις ΗΠΑ με σκοπό την υπεράσπιση των παγκόσμιων καπιταλιστικών. Κουράστηκα, ρε Βίκη μου. Είναι, νομίζω, πολύ πιο απλά τα πράγματα. Πολύ πιο απλά τα πράγματα. Επειδή εμείς δεν έχουμε ζήσει εκείνες τις εποχές, έχουμε ζήσει τις μετέπειτα, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο απλή η εξίσωση και η λογική. Δεν ξέρω αν διαφωνεί, Στεφανή.
0: Καθόλου. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
2: Ή ούτως ή άλλως δεν έχεις χρόνο για να διαφωνήσεις. Μπορείς να διαφωνήσεις αμέσως
0: μετά
2: το διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Αυτό σκέφτηκα. Όχι, δεν είναι να διαφωνήσω. Ούτως ή άλλως θα συζητήσουμε όταν επιστρέψουμε. Και για τις δημοσκοπήσεις και για πολλά ακόμη. Πιστεύω θα έχουμε χρόνο. Πάμε.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είναι, όχι, πες.
1: Όχι, πες εσύ.
0: Όχι, τι ήθελες να πεις.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα, συμπεριφορά Ελλήνων οδηγών. Αυτό το οποίο μας έχει στείλει ο Γιάννης, ο ταξιτζής από την Πεύκη. Καλημέρα, Γιάννη. Πέρα από τις έξυπνες κάμερες, λέει, μπορούν να βάλουν τους έξυπνους και ικανούς αστυνομικούς στο κομμάτι από τη Ριγίλης ως το φανάρι της Βουλής. Μηχανάκια, λέει, βγαίνουν στο αντίθετο ρεύμα και σου τη λένε διότι δεν τους κάνεις χώρο προκειμένου να ολοκληρώσουν την παράβασή τους. Επειδή το ξέρω το σημείο, αυτό εκεί, Ριγίλης και Μουρούζη.
0: Ναι.
1: Ήτανε, τι ωραίες εποχές. Ήτανε το στούντιο της ΕΡΤ στο κέντρο της Αθήνας. Πόσα ζωντανά έχουμε βγάλει από εκεί. Τώρα τι είναι, τι το έχουν κάνει. Δεν ήταν και η ραδιοτηλεόραση στο πάνω μέρος. Τώρα αυτό δεν είναι.
0: Λοιπόν,
1: και επειδή το ξέρω το σημείο, έχει απόλυτο δίκιο ο Γιάννης αυτό το οποίο λέει. Είναι φοβερό αυτό το οποίο κάνουν ορισμένοι. Από το αντίθετο ρεύμα και προκειμένου να μπουν μέσα, επειδή εσύ πηγαίνεις ακριβώς στο φανάρι, δεν πατάς στη διάβαση, αλλά πηγαίνεις στο φανάρι, κλείνεις την ανάποδη δίωδο. Και σου λέει, καλά, τι κάνω πιο και να περάσω. Με το μηχανάκι, ανάποδα. Δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει.
0: Από σήμερα λοιπόν.
1: Από σήμερα.
0: Για να πούμε για κάποια χρηστικά. Ακριβαίνουν τα πακέτα που έρχονται από Κίνα, από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Τα 3 ευρώ είναι η ελάχιστη επιβάρυνση. Δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρώσεις ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και για μία ενιαία παραγγελία, αυτό μπορεί να σπάει τελωνιακά σε περισσότερα είδη και ανεβάζει τέλος πάντων κατακόρυφα το κόστος. Δώσω ένα παράδειγμα. Ένα δέμα περιλαμβάνει 2 προϊόντα.
1: Ναι.
0: Διαφορετικής κατηγορίας. Μία μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια. Η συνολική επιβάρυνση.
1: Ο ρυθισμός είναι και τα δύο.
0: Ναι, αλλά είναι 6, είναι διαφορετικής κατηγορίας. Ναι. Έχει 6 ευρώ, 3 και 3.
1: Μάλιστα.
0: Αντίστοιχα.
1: Παπούτσια 3 ευρώ.
0: Είναι ένα είδος, να σου το πω έτσι. Α. Το τέλος.
1: Το τέλος. Σου λέω ότι τα παπούτσια κάνουν 3 ευρώ.
0: Όχι, σου λέω το τέλος. Λοιπόν.
1: Παπούτσια είναι.
0: Άρα πάει 6 ευρώ. Δεν πάει ένα δέμα δηλαδή επιβάνει 3 ευρώ. Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχως αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή. Ρεβαίνει το κόστος δηλαδή σε 9, σε 12 και ούτω καθεξής.
1: Ωραία.
0: Ανάλογα με το είδος.
1: Πώς γνωρίζει. Α, με την παραγγελία γίνεται. Σωστά. Η ιστορία και μπαίνει.
0: Σωστά,
1: το.
0: Σωστά. Όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι. Οπότε προφανώς αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας, κυρίως από ασχετικές πλατφόρμες που έχουν πάρα πολύ υψηλή ζήτηση τα τελευταία χρόνια, γιατί έχουν χαμηλές τιμές. Και αυτό που εκτιμάται είναι ότι ενδεχομένως με το πρόσθετο κόστος ενδεχομένως να αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες των ανθρώπων, των χρηστών των πλατφορμών, γιατί θα ακόμα και οι μικρότερες παραγγελίες επιβαρύνονται σημαντικά, άρα μπορεί να φύγουν από τις ασιατικές πλατφόρμες, να πάνε στις ελληνικές
1: πλατφόρμες,
0: ας πούμε, για παράδειγμα. Θες να σου πω για ένα βιβλίο, για να σου... Ένα δέμα με ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο, ένα στυλό. Είναι 3 διαφορετικά είδη, άρα 9 ευρώ, καταλαβαίνεις.
1: Ένα σημειωματάριο, ένα στυλό.
0: Και ένα βιβλίο.
1: Και ένα βιβλίο.
0: Ένα δέμα, με όλα αυτά 9 ευρώ.
1: 9 ευρώ παραπάνω.
0: Εντάξει, μάλιστα. Γιατί είναι ένα είδος. Στον οποίο προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ και οι υπηρεσίες επιβαρύνσεις. Αν ένα δέμα έχει δύο σημειωματάρια. Ίδια, ας πούμε.
1: Ναι, είναι 3 ευρώ. Αν έχει δύο σημειωματάρια.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα. Δεν είναι 3 και 3. Κατάλαβες.
0: Σωστά.
1: Πάλι καλά, Τζιβελικίδη, που αυτό ισχύει μόνο για τις τρίτες χώρες, δεν ισχύει για τα χωριά.
0: Εγώ έχω μια απορία ότι θα γίνει αν έχουν αυτές τις αποθήκες στην Ευρώπη.
1: Το πακέτο κάθε φορά που μου στέλνει η μανούλα μου από τους Μολάους έχει 8-9 διαφορετικά προϊόντα.
0: Δεν το κάνουν για σένα να χτυπήσουν τους Μολάους.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, μπορεί παραδείγματος χάρη εκεί τσαΐτια σου λέει. Να, ένα προϊόν. Ένα είδος, 3 ευρώ.
0: Λοιπόν, επίσης.
1: Κατάλαβες, φέτα. Δεύτερο, άλλα 3 ευρώ. Μοσχαρίσεις μπριζόλες. 3 ευρώ. Κατάλαβες.
0: Ναι, επίσης από χθες η χρήση του είδους.
1: Δεν συμμερίζεται το χιούμορ μου σήμερα.
0: Ναι. Θέλω να προλάβω να πω κάποια χρηστικά, θα μου πεις δεν έχω χρόνο πάλι.
1: Λοιπόν, ελεύθερα.
0: Οι χρήστες επίσης του ίδιου μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες διαστημοριακές μεταφορές χρημάτων σε ευρωπαϊκές χώρες από χθες. Με το ΙΡΙΣ, το γνωστό ΙΡΙΣ, χρησιμοποιώντας δηλαδή μόνο τον αριθμό κινητού του τηλεφώνου του παραλήπτη. Μας ενημέρωσε για αυτή την εξέλιξη ιδίας χθες. Σε χρήστες αντίστοιχων, σε ποιες χώρες, αντίστοιχων υπηρεσιών πληρωμών σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ανδόρα. Δεν χρειάζεται IBAN.
1: Α, μάλιστα. Με ΙΡΙΣ απευθείας.
0: Ναι, με ΙΡΙΣ.
1: ΙΡΙΣ ή ΙΡΙΣ. ΙΡΙΣ. Okay. Δεν πάω.
0: Όχι, έχουμε κάνει εκτενέστατη κουβέντα με τον κύριο Μπάι Παπαδημητρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί που είχαμε καλεσμένη την κυρία Σταυρούλα Καμπουρίδου.
1: Ναι.
0: Από το ΙΡΙΣ. Οπότε μας το έχει εξηγήσει η ίδια. Μπορώ να σου το πω υπεύθυνα. Ήταν εκείνη εξάλλου.
1: Είναι η επικεφαλής. Είναι η επικεφαλής του ΙΡΙΣ, άρα.
0: Του ΙΡΙΣ.
1: Είναι ΙΡΙΣ. Αυτό.
0: Λοιπόν, οπότε είναι και εκείνη που με έπεισε.
1: Να βάλω. Τι να βάλεις.
0: Να χρησιμοποιήσω, δεν χρησιμοποιούσα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία. Πάντως το Iris ακούγεται πιο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι πιο εύκολο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αλλά.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων είναι μια πολύ. Είναι όντως πολύ χρήσιμο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει. Και νομίζω ότι και χρειάζεται να επεκταθεί ακόμα.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Ακόμα περισσότερο. Το είχε πει Σπρακάκη, τον άκουγα χθες και όντως. Δηλαδή και στα μαγαζιά. Ναι, όχι στα μαγαζιά, στην εστίαση, γιατί εκεί ούτως ή άλλως πληρώνουν όλοι μεταξύ τους και σπλώνει ένας και μετά μεταφέρει ένας τον άλλον. Εννοώ στα μαγαζιά και στη Λιανική. Επίσης, χθες άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Θα είναι ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Οπότε ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγησή του. Μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες στο ενικός.gr. Υπάρχει και η σχετική εγκύκλειος. Σε ό,τι αφορά την έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, γιατί στείλατε πολλά μηνύματα για χθες και στο ενικό σε έπαιρνε πολλοί κόσμος τηλέφωνο, είναι τα 150 ευρώ ανά παιδί. Απλώς υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι προφανώς δεν πληρώθηκαν, οπότε η ΑΔΕ έβγαλε ένα αναλυτικό οδηγό προσπαθώντας να αποσαφήνει, δώσει και κάποιες διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις στις οποίες οι δικαιούχοι δεν είδαν την πίστοση στον τραπεζικό τους λογαριασμό ή έβαλαν μικρότερο ποσό ή έλαβαν μικρότερο ποσό. Χθες πληρώθηκαν περίπου 950.000 δικαιούχοι με πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά. Λοιπόν, ωστόσο κάποιοι, επαναλαμβάνω, δεν πήραν καθόλου ή είδαν κάποιες διαφοροποίησεις σχέση με αυτό που περίμεναν. Οπότε η βασική λόγη μη πληρωμής ήταν η μη δήλωση, αυτό γίνεται συχνά, μας το λένε, η μη δήλωση ή λανθασμένο IBAN, ασυνέπειες στοιχεία των παιδιών, άμκα ή μη ταυτοποίηση, επιμερισμό του ποσού μεταξύ των δύο γονέων, μη πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων. Και παιδιά που γεννήθηκαν το 25, το 26 θα ενταχθούν σε συμπληρωματική καταβολή που από ό,τι γνωρίζω θα γίνει 31 Αυγούστου. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει και κάτι άλλο τώρα. Και δεν σημαίνει ότι δεν θα πάρουν τα χρήματα, λένε από την ΑΔΕΟ Κόσμος. Απλά θα μεταφερθεί ουσιαστικά η πληρωμή, αν είναι δικαιούχοι, σε επόμενο κύκλο. Απλά το βασικό είναι το IBAN. Το θυμόμαστε σε όλα τα επιδόματα ότι πρέπει να δηλωθεί. Και σωστά και να δηλωθεί. Καταρχάς, αλλιώς δεν μπορεί να εκτελεστεί η πληρωμή. Αυτά.
1: Έχεις κάτι άλλο να πεις?
0: Πάρα πολλά έχω να πω.
1: Ωραία, συνέχισε, ρε παιδί μου. Μιλάς μόνο 10 λεπτά. Συνέχισε.
0: Δεν μιλάω 10 λεπτά. Ξεκίνησα και 53.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ξεκίνησε και 53.
0: Λοιπόν, δεν μιλάω 10 λεπτά.
1: Στον πλανήτη του Σποκ. Ξεκίνησε και 53.
0: Όπως σου λέω, ξεκίνησε και 53, 52,5.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όχι, δεν είναι. Αν θέλεις να συζητήσουμε.
1: Όχι, συνέχισε, δεν
0: είναι. Βεβαίως.
1: Τι άλλο.
0: Για το ένα αγαπημένο σου θέμα, μετά και την έρευνα που έκανε το Μετσόβιο για την κλοπή στην Αντλία. Ότι ένα στα τρία μας κλέβει.
1: Πέφτω από τα σύννεφα.
0: Αποκλείεται.
1: Πέφτω από τα σύννεφα. Πραγματικά πέφτω από τα σύννεφα. Μάλιστα. Πόση ώρα έχουμε, α, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Τι θέλεις να συζητήσουμε, είπες. Για ποιο αγαπημένο μου θέμα?
0: Για την
1: Αντλία?
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, έχω πέσει από τα σύννεφα, θα μου δώσετε λίγο χρόνο για να μπορέσω να σηκωθώ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
0: Ναι. Να συζητήσουμε. Ένα στα τέσσερα.
1: Εννοείτε.
0: Συγγνώμη, έκανα λάθος.
1: Ένα στα τέσσερα είναι, όχι ένα στα τρία.
0: Συγγνώμη.
1: Α,
0: ένα στα τέσσερα. Που... Πρέπει να κάνω τη διαίρεση.
1: Πρέπει να κάνει τη διαίρεση. Συνέχισε. Λοιπόν. Άσε να μιλήσει, παιδί μου.
0: Όχι, όχι.
1: Να σου πω, μην κάνεις το διαφημιστικό διάλειμμα, ούτε δελτίο ειδήσεων. Άσε τώρα που έχει πάρει φόρα. Συνέχισε, παιδί. Στεφανία.
0: Δεν έχουμε παιδί διαφημίσεις. Πρέπει να σπάμε.
2: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα στο Κηφισό από το ύψος των Κτέλ έως την έξοδο Γιαχαρνών, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στο κέντρο του Πειραιά, κυρίως στην Κόνωνος και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Τραγικός είναι ο επίλογος της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν και δεύτερη απανθρακωμένη σωρό μέσα σε σπίτι κοντά στον οικισμό Λιτή, όπου νωρίτερα έχει εντοπιστεί νεκρός ένας 66χρονος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Γιώργο Τόλα, ο οποίος μίλησε σε σταθμό μας, πρόκειται για τον 12χρονο γιο του θύματος, ενώ με σοβαρά εγκάβματα νοσηλεύεται η μητέρα. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιά σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν τις επόμενες ώρες τα 5 άτομα τα οποία συνελήφθησαν για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο ιδιοκτήτης διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες ελέγχονται για πολυοδομικές παραβάσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το κύμα καύσωνα, το πιο έντονο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη, συνεχίζει να πλήττει χώρες της Γυραιάς Ηπείρου. 5 θάνατοι σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ενώ στο Σπλίτ της Κροατίας καταγράφηκε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας από το 1950.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε το Μεξικό που επικράτησε πριν από λίγο με 2-0 του Εκουαδόρ. Νωρίτερα η Γαλλία απέκλεισε με 3-0 τη Σουηδία και η Νορβηγία κέρδισε με 2-1 την Ακτή Ελεφαντοστού. Στην επόμενη φάση θα παίξουν Γαλλία-Παραγουάη, Βραζιλία-Νορβηγία και Μεξικό με Αγγλία ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα επιρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Και καλό μήνα να έχουμε με υγεία πάνω απ' όλα. Πρώτη Ιουλίου σήμερα. Πρώτη Ιουλίου. Καλό μήνα να έχουμε, ρε παιδιά, σε όλα τα δωδεκάνησα, όπου και αν μας ακούτε, σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά. Μπήκαμε στον Ιούλιο. Και πήραν αέρα τα μυαλά μας, που λέει και το τραγούδι του Πέρι του Βασιλάκη.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο μικρόφωνο Μάνολης Παπάζουγλου, παρέα με τον Πέρι το Βασιλάκη και εννοείται παρέα με όλους εσάς. Από νωρίς το πρωί εδώ στη συχνότητα του Real Voice 995, από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλους τους συνεργάτες του σταθμού και με όλες τις εκπομπές μας. Για ό,τι θέλετε να ενημερώνεστε εδώ πέρα, εδώ σε εμάς εννοείται. Ανοίγετε το ραδιοφωνό σας, ανοίγετε το ίντερνετ, ανοίγετε τα social, οτιδήποτε. Όπου και αν σκεφτείτε να μας βρείτε, θα μας βρείτε. Αρκεί να γράψετε Real Voice και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρείτε μπροστά σας.

0: μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα μας, βέβαια, στο www.realvoice995.gr. Ακόμα καλύτερα για να σας αισθανόμαστε εδώ παρέα. Εννοείται εδώ παρέα μαζί μας. Μπείτε στο Viber, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber. Οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε, εδώ είμαστε εμείς, στο 698-91-99-995.
1: Στην καρδιά μου πια για σένα έβαλα κλειδί και ρίμαξε.
0: Χρόνια πολλά σε όλους και όλες όσες γιορτάζετε σήμερα, πρώτη του μηνός. Χρόνια πολλά και στο φίλο το Δαμιανό, το Δαμιανό τον Αθανασίου, τον ιδιοκτήτη της Δημοκρατικής Εφημερίδας, το φίλο. Χρόνια πολλά και στην Ελπίδα που μας ακούει από το Παραδείσι, την Ελπίδα την Ατσίδη. Γενέθλια έχει βέβαια η Ελπίδα. Χιλιόχρονη να είσαι, Ελπίδα μου, να είσαι πάντα καλά.

φανταστικός ο καιρός πάλι σήμερα. Ζέστη, έτσι, ζέστη. Μπορεί να φυσάει, αλλά έχει ζέστη. Λίγο την προσοχή μας σήμερα, γιατί είμαστε σε κίτρινο, έτσι, στον χάρτη. Χάρτη επικινδυνότητας, έτσι, που βγάζει το Υπουργείο καθημερινά. Είμαστε κίτρινοι για σήμερα. Λίγο παραπάνω την προσοχή μας, γιατί είδατε τι έγινε και στο Ρεόκαστρο, δυστυχώς. Είχαμε και εμείς εδώ ένα-δύο περιπτώσεις που χρειάστηκε να επέμβει η πυροσβεστική υπηρεσία και οι εθελοντές μας. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά. Δεν χρειάζεται καν να το αναφέρουμε. Χάρη στην άμεση επέμβαση και της πυροσβεστικής και των εθελοντών και όλων μαζί, έτσι. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Την προσοχή μας θέλει σε όλα τα νησιά μας και όχι μόνο, γενικά. Γενικά, έτσι. Χρειάζεται την προσοχή μας στις εργασίες που κάνουμε, στο να βλέπουμε χωματερές. Ναι, όλα αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο. Γι' αυτό καλό είναι ό,τι βλέπουμε και ό,τι παρατηρούμε να

Καλημέρα στον φίλο τον Σπύρο. Καλημέρα ρε φιλαράκι, εκεί με τα ποδόσφαιρα σου, έτσι, Μπαπέ. Δεν θα το φτάσετε το Μέση ποτέ. Καλημέρα και στο Γιάννη, Νότια, να είσαι πάντα καλά φιλαράκι. Θέλω να σε στείλω μια που μου στείλες μήνυμα. Μας έχουν στείλει εδώ στο Viber κάτι, ένα βίντεο και κάτι φωτογραφίες που λένε ότι είναι πίσω από το κάστρο στο Ασκληπιό, με κάτι σκουπίδια, με κάτι, τι σκουπίδια, χωματερή, κανονική. Θέλω να πας εκεί φιλαράκι μου, θα σου στείλω εγώ το σημείο σε λίγο, να μου επιβεβαιώσεις ότι είναι αυτό το σημείο εδώ. Καλημέρα και στον Άγγελο από την Κόνα, σε πάντα καλά φιλαράκι.

0: Λοιπόν,
1: δύο θέματα που έχω σημειώσει έτσι γενικά λίγο να τα πούμε και που προκάλεσαν εντύπωση. Όχι εντύπωση, απλά πάθαμε την πλάκα μας, να το πω και έτσι, όταν ξεκίνησε. Ειδικά το θέμα στα Πετράλωνα με την πολυκατοικία. Ξέρετε, δεν είναι και καθημερινό φαινόμενο να βλέπουμε πολυκατοικίες να πέφτουν στο κέντρο της πρωτεύουσας, της Αθήνας. Δεν το συζητάμε. Τώρα τι πήγε εκεί λάθος με την κατασκευαστική, με τα έργα που γίνονταν πλησίων εκεί στην πολυκατοικία που, η οποία έπεσε, δεν γνωρίζω. Προφανώς και όλα αυτά στην ανάκριση θα διατυπωθούν έτσι όπως πρέπει να διατυπωθούν, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε 7 διαμερίσματα, έτσι, 7 διαμερίσματα στην πολυκατοικία που έπεσε. Ευτυχώς οι άνθρωποι δεν ήταν μέσα, ευτυχώς επαναλαμβάνω, και δεν θρηνήσαμε θύματα. Όμως είδατε όλοι πάρα πολύ καλά τι έγινε. Εμένα πήγε το μυαλό μου σε εικόνες πολέμου, παιδιά. Ξέρετε αυτά που βλέπουμε τώρα στις τηλεοράσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, αρκετό χρονικό διάστημα θα πω εγώ, με τους πολέμους που συμβαίνουν σε παντού, που θέλετε, παντού. Τέτοιες εικόνες βλέπαμε. Και λέω, εν καιρό πολέμου όμως τις βλέπουμε αυτές τις εικόνες, ναι. Εν καιρό πολέμου. Όχι εν καιρό ειρηνής, και απέφτουν στη μέση, στη μέση της πρωτεύουσας, σαν χάρτινη πύργη σπίτια, ολόκληρη πολυκατοικία. Απίστευτο.

μόνο στην αναφορά της είδησης, καταλαβαίνετε πόσο τυχεροί είμαστε που δεν θρηνήσαμε θύματα. Έτσι αλλιώς θα μιλούσαμε για άλλα γεγονότα πλέον σήμερα. Τώρα, ποιοι είναι εκεί υπεύθυνοι, τι ακριβώς έγινε με τις εργασίες που ουσιαστικά κολλητά στο σπίτι, στην πολυκατοικία μάλλον, ήταν σε διαδικασία μάλλον εργασιών για να οικοδομήσουν μια καινούρια πολυκατοικία, πολυτελής πολυκατοικία, δίπλα ακριβώς, γινόντουσαν κάποιες εργασίες στα θεμέλια, τουλάχιστον αυτά λένε οι πρώτες πληροφορίες. Κάτι δεν πήγε καλά με την εξκαφή στο χώμα για τις βάσεις, πήγε πιο κάτω ουσιαστικά ο εξκαφέας από τη δίπλα πολυκατοικία, έγειρε το κτίριο. Κάπου εκεί ακούσαμε και μια ατάκα αηδία εμετό ατάκα, ότι και η πίζα γέρνει, δεν θα πάθει τίποτα. Ακούστε τώρα εδώ, αυτά τα κατέθεσαν οι άνθρωποι εκεί που βρισκόντουσαν στο σημείο, που ακούσαν να λένε τους υπεύθυνους του έργου, ότι και η πίζα γέρνει, λέει. Τρομερό, τρομερό.

0: Καλημέρα και στο Γρηγόρη, το φίλο από το αεροδρόμιο. Να είστε πάντα καλά ρε παιδιά εκεί στο πάρκινγκ πίσω. Χαμός λέει, χαμός στους δρόμους από το πρωί. Λογικό, για ανάγκη μου, λογικό. Ιούλιο πλέον. Καλό μήνα φιλαράκι. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Αυτό ήταν λοιπόν το ένα το θέμα, το οποίο πραγματικά τρέλανε όλη την Ελλάδα, έτσι, αυτό το που έγινε με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, και το άλλο στο Ρεόκαστρο, που δυστυχώς στη μάχη αυτή με τις φλόγες χάσαμε δύο συνανθρώπους μας. Δυστυχώς είναι άσχημα γεγονότα αυτά, πολύ άσχημα γεγονότα. Δεν κατάφερε, έμεινε πίσω, δεν κατάφερε να σώσει ουσιαστικά ούτε το σπίτι του. Από ό,τι είδαμε και τις εικόνες, η μία πλευρά ήταν καταστραμμένη τελείως, αλλά χάθηκε και ο μικρός γιος της οικογένειας. Οπότε τριμεί η Ελλάδα δύο θύματα αυτή τη στιγμή από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, και καταλαβαίνετε πόσο λυπηρές ειδήσεις είναι αυτές που καμιά φορά καλούμαστε και εμείς να τις μεταφέρουμε και δεν ξέρουμε τον τρόπο. Γιατί εντάξει, ανθρώποι είμαστε κι εμείς, δεν είμαστε μηχανές. Προφανώς έτσι και στεναχωριόμαστε όταν ακούμε τέτοιου είδους ειδήσεις. Συλληπιτήρια στην οικογένεια, μόνο αυτό μπορούμε να πούμε. Κουράγιο. Δυστυχώς τα φαινόμενα αυτά με τις φωτιές είναι τραγικά. Είναι τραγικά. Χρειάζεται εργαμότο την προσοχή μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και χρειάζεται να τηρούμε πιστά, πιστά όμως, Ευαγγέλιο, τελείως Ευαγγέλιο, τις οδηγίες που μας δίνουν οι ειδικοί σε τέτοιες περιπτώσεις. Καλημέρα στο Μιχάλη. Περί, καλημέρα λέει στους δύο όμορφους με τις μπούκλες στην κεφαλή.
1: Ζηλεύεις.
0: Ζηλεύεις, αγόρι μου, καλά τα λέει. Κάθε πότε πας εσύ στο κομμωτήριο ώρα και δίνεις 10 ευρώ και 15 ευρώ για πες μας. Γιατί αν περιμέναν από εμάς οι κομμωτές και οι κομμώτριες θα πεθαίναν νηστικοί και νηστικές.

Πάντως όποτε έχει περιφερειακό συμβούλιο, πώς να το πω, γουστάρεις. Πραγματικά γουστάρεις να κάτσεις, να το δεις, να το ακούσεις όλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γίνονται σοβαρές συζητήσεις. Σοβαρότατες συζητήσεις που βγάζουν νόημα, που βγάζουν αποτέλεσμα, που γενικώς έτσι βλέπουν τα προβλήματα στα νησιά μας, στα μάτια, στα ίσια και ψάχνονται λύσεις. Αυτές είναι οι συνεδριάσεις που γίνονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ένα από τα σοβαρά θέματα, έτσι, τα οποία ακούσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σίγουρα ήταν αυτό το θέμα με τους επάρχους. Ξεκάθαρες κουβέντες από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, για το θέμα των επάρχων, όπου με την νέα διάταξη, έτσι, με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτός ο θεσμός ουσιαστικά καταργείται. Πήρε το λόγο λοιπόν ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημάρκος, και έκανε μια ανάλυση πάνω στο θέμα, συγκλονιστική. Αν δεν ξέρουμε εμείς στο Νότιο Αιγαίο πόσο χρήσιμη είναι η έπαρχη παντού, τότε ποιος γνωρίζει να μας πει στην υπόλοιπη Ελλάδα? Και μάλιστα αυτό το ανέλησε κιόλας ο Γιώργος Χατζημάρκος, το ανέλησε και πάρα πολύ όμορφα, απλά και κατανοητά, έτσι, για να το καταλάβουμε όλοι. Εμείς εδώ τα ξέρουμε στα νησιά μας, τα γνωρίζουμε και τα προβλήματα και το πόσο χρήσιμη είναι η έπαρχη παντού, έτσι. Άλλοι προς την πάνω Ελλάδα κάνουν να μην καταλαβαίνουν. Προς Θεού, έτσι, δεν υπάρχει λόγος μηδενισμού, ειδικά για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, από κανένα. Είναι ένα πράγμα το οποίο το άγγιξε ο Υπουργός Λιβάνιος, που δεν το έχει αγγίξει κανένας, ποτέ. Ήταν η μεγάλη λοιπόν η ευκαιρία αυτή, βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος και έκανε αυτές τις διαδικασίες, έτσι, για να κωδικοποιήσει ουσιαστικά την αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι εδώ με τους επάρχους υπάρχει πρόβλημα ως προς την κατάργησή τους, έτσι. Παντελονάτα, σταράτα και ξεκάθαρα βγαίνει χθες ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και τι λέει? Εγώ την κατάργηση των επάρχων στα χαρτιά, έτσι, από μένα δεν θα γίνει ποτέ δεχτή στην πράξη. Ξεκάθαρα νομίζω, πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται να διατυπωθεί αυτό όλο. Γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Γιώργος Χατζημάρκος ποιες είναι οι αρμοδιότητες του επάρχου. Είναι η φωνή. Η φωνή σε κάθε νησί που βρίσκεται κοντά στα επαρχία. Η φωνή του πολίτη, η φωνή της μεταφοράς του προβλήματος στο κέντρο, έτσι. Και κάποιοι θέλουν να μας πούν ότι είναι υπερβολικό όλο αυτό. Αυτός ο θεσμός έρχεται από, δεν ξέρω, από βυζαντινή εποχή, δεν ξέρω και εγώ τι αναφέρθηκε και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Πάντως μένω στη ξεκάθαρη αντίδραση και απάντηση του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, ο οποίος είπε ότι για μένα, έτσι, αυτή η πράξη δεν θα γίνει ποτέ. Στην πράξη θα γίνει ποτέ αποδεκτό όλο αυτό, να καταργήσω τους επάρχους. Μπορεί να τους έχουμε άλλη ονομασία, όπως είπε και ο ίδιος, έχει σκέψεις στο μυαλό του, θα τους μετονομάσει κάπως αλλιώς. Η λειτουργία πάντως στην πράξη δεν θέλει να χαθεί ποτέ. Ποτέ. Και έχει απόλυτο δίκιο.

Μάλιστα, μίλησε και για μια μεταβατική διαταξή μέχρι και τις 31 Δεκάτου του 2028. Αυτό τουλάχιστον ζητάνε. Και αυτό το ελάχιστο ηθικά, έτσι, όχι πολιτικά, ηθικά οφειλόμενο. Πολύ σωστά το διατύπωσε και ο Γιώργος Χατζημάρκος χθες στην ομιλία που είχε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Κοιτάξτε, έφερε ένα απλό παράδειγμα. Κάποιος στην Πάνω Ελλάδα θα πάρει το αμάξι του και maximum 3 με 4 ώρες θα βρίσκεται στο πρόβλημα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η δικιά του η περιφέρεια. Προσέξτε, max 3 με 4 ώρες σε οποιαδήποτε διαδρομή, σε οποιαδήποτε περιφέρεια και αν θέλετε στην Πάνω Ελλάδα. Είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι? Προφανώς και είναι. Έτσι, προφανώς και είναι. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα στην περιφέρεια Νεωτίου Αιγαίου με τόσα νησιά, έτσι, που έχει στην αρμοδιότητά της? Δηλαδή μπορεί κάποιος να βρίσκεται, όπως και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης έφερε ένα απίστευτο παράδειγμα, απίστευτο παράδειγμα, έτσι, ταλαιπωρίας, σε παρένθεση ταλαιπωρίας. Ουσιαστικά ταλαιπωρίας είναι για να βρεθείς από το ένα νησί στο άλλο και ειδικά από Δωδεκάνησα σε Κυκλάδες και τα λοιπά, τα λοιπά. Μπορείς να είσαι μέσα σε 2-3 ώρες και να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα και μου κόβεις και τους επάρχους, μου κόβεις τη φωνή δηλαδή, μου κόβεις ουσιαστικά την επαφή, την επαφή που έχει ο απλός πολίτης, έτσι, ουσιαστικά με την πολιτεία, μεταφέροντας το πρόβλημα στον έπαρχο, ο έπαρχος θα το μεταφέρει εκεί που πρέπει να το μεταφέρει και πάει αρμοδίως, πάει λέγοντας. Έτσι είναι η υπόθεση. Αυτή είναι η δουλειά, που, τη σοβαρή δουλειά που έχουν τα επαρχία. Και κάποιοι δεν θέλουν να το καταλάβουν. Κακώς δεν θέλουν να το καταλάβουν. Έτσι. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος ο Γιώργος Χατζημάρκος, έχει απόλυτο δίκιο, το συναντάμε και εμείς όλοι μας. Εμείς σε 2-3 ώρες δεν μπορούμε να βρισκόμαστε σε ένα πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουμε. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλεις αεροπορικά, σε αρκετές περιπτώσεις περισσότερες θα πρέπει να πας με σκάφος, αν έχεις καλούς καιρούς, αν όσοι με ακούτε προφανώς από τα νησιά καταλαβαίνετε

Κι άλλο ένα σοβαρό θέμα που απαντήθηκε ορθά, κοφτά, ξεκάθαρα, χωρίς αν, χωρίς ίσως, χωρίς μπορεί, χωρίς θα το δούμε, χωρίς έτσι, χωρίς αλλιώς, ξερά, ορθά, κοφτά για τις νέες ανεμογεννήτρες και κατητήσεις που υπάρχουν για να μπουν στο νησί της Ρόδου. Όχι. Ξερά, κοφτά, ορθά, όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο. Όχι, λοιπόν, έτσι, σε οποιαδήποτε τοποθέτηση ανεμογεννήτριας πάνω

Όπως καταλαβαίνετε, η τότε παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτιογέου στην Καταβιά, που ήμουν παρόν, έτσι, και έχω άποψη, είδα τι συζητήθηκε εκεί με τις ανεμογεννήτριες, το κάλεσμα τότε του κόσμου στο χωριό, στην Καταβιά, που το θέμα ήταν αυτό με τις ανεμογεννήτριες, έτσι, όλες αυτές οι συζητήσεις. Εκεί δεν έμεινα λοιπόν στις συζητήσεις, ήταν στην πράξη. Στην πράξη όλα αυτά, όχι λοιπόν, ορθά, κοφτά, ξερά, θα το πω για ακόμη μια φορά, από το Περιφερειακό Συμβούλιο στις ανεμογεννήτριες που γλυκοκοιτάζουν το νησί, η αλήθεια είναι, έτσι, το γλυκοκοιτάζουν το νησί, και αυτή είναι η πραγματικότητα, όμως από το κτίριο της περιφέρειας είναι ένα όχι ξεκάθαρο. Μην ψάχνετε λοιπόν εδώ φαντάσματα και ιστορίες, δεν υπάρχουν αυτά, υπάρχει μία κοινή γραμμή που νομίζω δεν χρήζει και καμίας ιδιαίτερης ανάλυσης.

και όταν λέω σύσσωμο, έτσι σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, εκτός από το ΚΚΕ, το κύριο Αγγέλου και ο κύριος Παπανικόλας και η κυρία Καναγιάννη συμφώνησαν έτσι με τον Περιφερειάρχη Νοτιογεώ, τον Γιώργο τον Χατζημαρκό. Καλημέρα και στη Λέρο στο φίλο τον Βαγγέλη για δέσιμο, αδερφέ.

0: γίνω ήλιος αστροφιά.
1: Καλημέρα και στο φίλο τον Ανδρέα στον Παράδεισο. Καλημέρα ρε φίλε.
0: Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ και εγώ να παίρνω.
1: Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Είχαμε, όπως είδατε και εσείς, σίγουρα την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης, έτσι, από τον Νίκο Γερονικόλα, στο θέμα το οποίο προέκυψε με τον κύριο Καρίκη και τις δηλώσεις που έγιναν από τον ίδιο τον κύριο Γερονικόλα για την Κολοσσός 247, τον αναπτυξιακό οργανισμό του Δήμου, όπου εκεί ο κύριος Γερονικόλας είπε ότι ο κύριος Καρίκης είναι έμιστος αντιπρόεδρος του οργανισμού, κάτι το οποίο και μετά το ψάξιμο, το αναλυτικό ψάξιμο, έτσι, αλλά και την αντίδραση του κύριου Καρίκη, ότι δεν υπάρχει, δεν πληρώνομαι εγώ από την Κολοσσός, παρακαλώ να ανακαλέσετε, ψάχτηκε λίγο περισσότερο και η διαδικασία. Πολύ ορθά ο κύριος Γερονικόλας προσωπικά ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, έτσι, και με μια προσωπική του δήλωση απέσυρε αυτό που είπε, ότι ο κύριος Καρίκης δηλαδή είναι έμιστος στην εταιρεία Κολοσσός 2047, τον αναπτυξιακό οργανισμό, για να καταλαβαινόμαστε, του Δήμου της Ρόδου. Δεν έριξε ευθύνες σε κανένα του συνεργάτη πουθενά. Εγώ γνωρίζω και πάρα πολύ καλά τι ακριβώς έγινε και πώς βγήκε όλο αυτό, αλλά πάρα πολύ ορθά και ο κύριος Γερονικόλας, σαν επικεφαλής, έτσι, της παραταξής του, ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και ανακάλεσε αυτό το οποίο είπε. Εγώ τώρα αν έρθω και πω ότι έχει τα, να μην το πω, θα με κόψει ο Πέρης, πως να το πω ρε παιδάκι μου, τα κάκαλα ο κύριος Γερονικόλας να αναγνωρίσει ένα λάθος που δεν έχει σημασία από που έγινε, αλλά να αναγνωρίσει ένα λάθος, είχε την πολιτική ευθυξία, έτσι, την προσωπικότητα και το χαρακτήρα να ανακαλέσει αυτό που είπε. Πάει το μυαλό μου σε κάτι άλλες περιπτώσεις όμως. Βλέπε Σωτήρης Βαγιανός. Μετά από τις αποκαλύψεις και όλα αυτά τα οποία έγινε, βγήκε να ζητήσει μια συγγνώμη, να πει συγγνώμη, δεν, εκεί στην Βίλα Κάβη έγινε λαλακία, να το πω και έτσι. Έγινε ρε παιδί μου, έγινε, τι να κάνουμε τώρα, την έκανα, είπα ψέματα, τελείωσε εκεί το θέμα. Αφού το ανακαλύψατε, αφού απαντήθηκαν με τον πιο επίσημο τρόπο και με έγγραφα, καλό θα ήτανε, μάλλον πολιτικά ορθό θα ήτανε. Τώρα για πολιτική μιλάμε, οκ, okay. Θα μπορούσε και ο σερίφης της ΔΕΙΑΡ και της παλιάς πόλης να ανακαλέσει, έτσι, αυτά τα οποία ψευδώς έλεγε δημόσια. Δεν την είδα αυτή την πολιτική ευθυξία πάντως που είδα στο πρόσωπο του κύριου Γερονικόλα, αναγνωρίζοντας το λάθος. Κι άλλες πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης ρε παιδιά, ψάχνω στο Google να βρω, πραγματικά το ψάχνω, να βρω αν υπήρξε ποτέ και τέτοια έκρηξη από τον κύριο Καρίκη σε όλα αυτά τα οποία άκουγε για ένα χρόνο, δύο χρόνια νομίζω περίπου, στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτός και η παράταξή του. Κλέφτες, απατεώνες, φάγατε, κάνατε, δείξατε, και για πιο προσωπικά θέματα να πυροβολούν την παράταξη, να κάνουν, να δείχνουν, δεν ξέρω εγώ τι. Ψάχνω να βρω μια ανάλογη αντίδραση του κύριου Καρίκη και της παράταξης του κύριου Καμπουράκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά anyway, ο καθένας πολιτεύεται όπως εκείνος θεωρεί και νομίζει.

Και ένα ακόμα θεματάκι που έρχεται από την παράταξη του κυρίου Γερονικόλα είναι η διαγραφή του κυρίου Ζανετούλη. Μάλιστα. Μετά από αυτή τη διαγραφή, δεν ξέρω, κυρία Παπασάβα, ακόμα να ρωτιέται ποιο είναι το πρόβλημα. Ακόμα να ρωτιέται, γιατί παίρνει τα ραδιόφωνα από ό,τι μαθαίνω παραμάζεμα και λέει παλιά με ήθελε, τώρα δεν με θέλει, παλιά έτσι, τώρα γιουβέτσι και κάτι τέτοια. Δεν ξέρω την απάντηση, ελπίζω μετά τη διαγραφή να την κατάλαβε. Ελπίζω. Προσέξτε, προφανώς και δεν έχω τίποτα με την κυρία Παπασάβα. Προφανώς δεν την γνωρίζω καν. Έτσι, δεν γνωρίζω καν. Η πραγματικότητα αυτή είναι. Απλά είδα ότι κάπου θύμωσε έτσι με τις επιλογές και ό,τι είπε ο κύριος Γερονικόλας. Δεν ξέρω αν πολιτικά το σκέφτεται. Το σκέφτηκε γιατί θύμωσε. Το σκέφτηκε καθόλου πολιτικά. Άλλο επαγγελματικά, άλλο και πάρα πολύ επιτυχημένη μαθαίνω. Είναι και πολύ καλά και μπράβο. Και μπράβο. Εδώ είναι άλλο κομμάτι. Δεν ξέρω αν έχει μπερδευτεί η ίδια. Εδώ είναι πολιτικό το κομμάτι. Ελπίζω μετά τη διαγραφή Ζανετούλη να έχει καταλάβει τι έχει γίνει και γιατί η αλλαγή στάσης του κυρίου Γερονικόλα.

0: Άρα τώρα ο φίλος, ο συνάδελφος, δεν είναι, Μπέρι, ο Δημήτρης Ζανιτούλης, κάνει εκπομπές ραδιοφώνου πλέον εκεί με τον Τόνι Μαρτίνη μαζί. Είναι παρακολουθώ λοιπόν και επίσημα ένα διαζύγιο το οποίο είχε έρθει πριν καν ξεκινήσει. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και την παίρνω πάνω μου. Γνωρίζοντας και, και τις δύο προσωπικότητες, είμαι σίγουρος. Ξέρα λοιπόν ορθά κοφτά με μια επιστολή στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Γερονικόλας, διέγραψε τελείως από την παράταξη τον κύριο Δημήτρη Ζανετούλη. Κρίμα Δημήτρη, γιατί δεν έχει παράταξη ακόμα ο Βαγιανός. Κρίμα.
1: Όταν στα χέρια μου σε κράτησε.

Άρα ουσιαστικά και στο Δημοτικό Συμβούλιο, σιγά σιγά φίλε Δημήτρη, προς την πλευρά των ανεξάρτητων. Πιο εκεί, πιο πέρα τώρα οι καρέκλες, έτσι δεν πάνε? Τι άλλο θέλεις, να, ελεύθερα να λες ό,τι θέλεις πλέον. Ελεύθερα έχουν ανοίξει και οι δρόμοι. Θα το βρίσκεις στον δρόμο σου, είμαι σίγουρος. Πολιτικά εννοώ, να μην παρεξηγηθώ.

μας είχε ενημερώσει εδώ το Σωματείο, ο Κολοσσός και προσωπικά ο κύριος Κωνσταντίνος Τηλιανού για την απεργία αυτή. Εγώ επειδή το γνωρίζω το θέμα, έχουμε συζητήσει έτσι με τους ανθρώπους, είναι και από τους ακροατές μας εδώ της πρώτης καλημέρας, είναι η πρωινή μας η φίλη, αναγκαστικά λόγω δουλειάς. Είχε ενημερώσει λοιπόν ο κύριος Τηλιανού μέρες τώρα για την σημερινή απεργία που θα διαρκέσει μέχρι και αύριο το πρωί στις 6.

Λοιπόν, κεφάλαιο ΕΚΑΒ. ΕΚΑΒ Ρόδου και υποστελέχωση. Μεγάλη διαμαρτυρία λοιπόν από το ΕΚΑΒ της Ρόδου για την υποστελέχωση που υπάρχει. Επειδή το έψαξα λίγο το θέμα και μίλησα κιόλας, συζήτησα λίγο και με τους ανθρώπους, η αλήθεια είναι ότι είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα και μέσα στη σεζόν φαντάζεστε πόσο πολύ δουλειά έχουν αυτοί οι άνθρωποι και σίγουρα χρειάζονται βοήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διαβάστε λίγο το δελτίο τύπου, την κραυγή αγωνία, θα πω εγώ, που για ακόμη μία φορά βγάζουν οι άνθρωποι από το ΕΚΑΒ εδώ στην Ρόδο. Δείτε το λίγο αυτό το θέμα.

Είναι πρόβλημα γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι για μας 24 ώρες το 24ωρο στο δρόμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε καταστάσεις δύσκολες, ειδικά στους δρόμους μας. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Πολύ δύσκολες καταστάσεις και με υποστελεχωμένο. Το σύστημα νομίζω ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσει. Κοιτάξτε, είναι και άνθρωποι και αυτοί, έτσι. Δεν μπορούν να δουλεύουν ώρες ασταμάτητες, δεν αποδίδουν κιόλας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πια, σε ποια εργασία πας και αποδίδεις όταν δουλεύεις ασταμάτητες, ατελείωτες ώρες και μέσα σε πίεση και άγχος, όπως είναι η δουλειά τους. Έτσι. Δεν είναι σαν τη δικιά μας τη δουλειά που θα κάτσουμε, θα ψάξουμε την πληροφορία, θα τη βρούμε, να τη γράψουμε, να την ανεβάσουμε τέλος από την καρέκλα μας δηλαδή. Για να τα λέμε κιόλα ή από ένα μικρόφωνο, είναι σοβαρή η δουλειά που γίνεται εκεί. Και τι άλλο να πω, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε παραπάνω για το θέμα ΕΚΑΒ, έτσι δεν είναι? Ας το δουν λίγο εκεί και οι υπεύθυνοι που πρέπει να το δούνε, διότι η Ρόδος, κακά τα ψέματα, έχει ένα απίστευτο όγκο επισκεπτών και προφανώς έτσι, χρειάζονται και τα ασθενοφόρα και οι εργαζόμενοι στα ασθενοφόρα, το ΕΚΑΒ, γενικώς όλο το σύστημα ΕΚΑΒ.

0: Λοιπόν, αυτά και με τα ΚΑΒ.
1: Φτάνε στις νύχτες της ατέλειωτης σιωπής. Φτάνε στα φιλμ της χαράς και της μιζέρια.
0: Στο θέμα με τον γενικά στα τοπικά εδώ θέματα τα δικά μας με το Δημό, υπήρξε και τοποθέτηση του τηλέμαχου του Καμπούρη, έτσι, από τους ανεξάρτητους, του Δημοτικό Συμβουλίου, του τηλέμαχου του Καμπούρη, που αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, πολύ ορθά αναρωτιέται πού βρίσκεται ο Δήμαρχος μετά τα ντρόνους, μετά τη Βυλακάβη. Γιατί αυτή η σιωπή, γιατί αυτή η σιωπή προς το πρόσωπο, π.χ. παράδειγμα, του κυρίου Βαγιανού. Γιατί αυτή η σιωπή, πού αποσκοπεί όλο αυτό, από τη στιγμή που ο ίδιος πάντα έλεγε, πάντα λέει μάλλον, περιμένετε και εκ του αποτελέσματος. Αποτελέσματα έχουμε τώρα εδώ, ειδικά για τη Βυλακάβη. Έχουμε αποτελέσματα. Πού είναι ο κύριος Δήμαρχος? Πολύ ορθά τοποθετήθηκε και ο τηλέμαχος ο Καμπούρης πάνω σε αυτό. Είναι απορία γενική πάντως, έτσι.

Λοιπόν, έχουμε και επισκέψεις κλιμακίου του ΣΔΟΕ, έτσι. ΔΕΣ, ΣΔΟΕ, όλα αυτά τα συναφή είναι εδώ στο νησί. Και γίνεται λίγο χαμός, θέλω να σας πω. Αυτή είναι η αλήθεια. Εχθές την πέσανε με ανώνυμη κιόλας καταγγελία, προσέξτε. Ανώνυμη καταγγελία σε ημερόπλιο, μάλιστα. Εδώ στη Ρόδο. Από το λιμένα του Μανδρακίου φεύγει το ημερόπλιο αυτό. Προσέξτε, με ανώνυμη λέει καταγγελία. Έχετε ξαναδεί εσείς έλεγχο να φεύγει και εκδρομή, ταξίδι, μαζί με τον ελεγχόμενο? Επειδή ο συγκεκριμένος ο ιδιοκτήτης του στο ημεροπλοίου είχε και γενέθλια χθες, τους κέρασε 100 κιλά. Να το πω περί, να μην το πω. Αλλά απορώ ρε παιδιά, απορώ. Δηλαδή εγώ τώρα μα σας πάρω τηλέφωνο και σας πω ο Πέρης κάνουμε εκπομπή και με ενοχλεί. Δεν ξέρω εγώ τι. Πώς το διασταυρώνεται αυτό? Για πείτε μου λίγο. Πήγανε λέει να δουν ότι το καράβι λέει μπατάρει, παίρνει λέει μια κλίση όταν βγαίνει ανοιχτά, ότι ακούσαμε κάποια περίεργα πράγματα για το ένα, για το άλλο, για το παράλληλο. Ένας έλεγχος εχθές στο ημερόπλοιο εδώ γνωστού, απίστευτος. Τι βρήκαν τελικά? Τίποτα. Αλλά αυτή η ανώνυμη καταγγελία, προσέξτε, η ανώνυμη καταγγελία έχει πολύ γέλιο. Έχει πολύ γέλιο, γιατί ξέρετε, δεν είμαστε εδώ και μεγάλο νησί. Δεν είμαστε καθόλου μεγάλο νησί. Καταγγέλνει ποιος ακριβώς? Ο παράνομος. Ο εκγενετής παράνομος. Αυτός καταγγέλνει. Ο οποίος μπορεί να έχει και 5-10 σκάφη μέσα στη μαρίνα χωρίς λόγο. Από εδώ, από εκεί, δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω, όπου βρούνε. Γιατί, έτσι, γιατί είμαστε μάγκες. Αλλά έλα που πέσατε σε άλλο μαγκά. Μαγκά παντελονάτο τελικά. Και κάποια μηνυματάκια που υπήρχαν με απειλές. Πρόσεξε τι λες στα ραδιόφωνα. Πρόσεξε τι λες στα ραδιόφωνα. Και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Και με τον έλεγχο, τον στημένο έλεγχο που έγινε χθες, τις απαντήσεις σας τις πήρατε. Φιλάκια, όπως το λέει το τραγούδι, χαιρετισμούς. Και φιλάκια που λέει και ο Σταβέντο.

Θα σας δώσω και περισσότερα στοιχεία και για τους καταγγέλλοντες, τους ανώνυμους. Θα το πιάσουμε λίγο. Αν θέλετε αυτό το θέμα, όποτε γουστάρετε θα το πιάσουμε το θέμα με το λιμάνι στο Μανδρακί. Όποτε γουστάρετε, εδώ είμαι εγώ, εγώ προσωπικά εγώ είμαι, εδώ είμαι να το πιάσουμε το θέμα, όποτε γουστάρετε, ανώνυμοι και μη. Προς το παρόν, χαιρετισμούς και φυλάκια. Δρομολόγιο σήμερα και τα δύο τα πλοία. Φυλάκια. Και το λέω και το εννοώ, όποτε γουστάρετε τα τηλέφωνα του σταθμού, είναι εδώ του Real, να πάρετε τηλέφωνο, να τα πούμε με όποιον θέλετε στον αέρα για το λιμάνι του Μανδρακίου. Αλλά να τα πούμε όλα. Να τα πούμε δημόσια αν γουστάρετε, όλα όμως. Πειρατές και πειρατάκια. Να σε γνωρίσω πρώτα. Λοιπόν, αυτά θα σας πω και για το βίντεο του φίλου μου του Κώστα, του Ντιρέλη, που υπάρχει στο social. Να μπείτε να δείτε. Αφαιρούνται, λέει, τα μάτια της γάτας του κάτι που λέμε και στη Ρόδο από το κέντρο της Ρόδου. Σιγά σιγά φεύγουν αυτά, βγαίνουν αυτά. Καταλάβαμε όλοι ότι άχρηστα είναι ουσιαστικά. Ζημιές κάναμε στα μηχανάκια μας και στα αυτοκίνητά μας, παρά το καλό το οποίο προβλεπόταν ότι θα γίνει. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Τέλος και σημερινή εκπομπή. Δίνουμε τη σκυτάλη στη Ρένα την Παυλάκη και το πρωινό Express. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 από αλλού. Εννοείται εδώ στο Real. Καλημέρα σε όλους και καλό μήνα να έχουμε.

0: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Αθλητικά. Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στο κέντρο του Πειραιά κυρίως στην Κόνονος και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκαν στον οικισμό Λυτή και σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Γιώργο Τόλα, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, πρόκειται για πατέρα και γιο. Στο Ιπποκράτιο νοσηλεύεται η σύζυγος και η μητέρα των θυμάτων. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιά σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν τις επόμενες ώρες τα 5 άτομα τα οποία συνελήφθησαν για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο ιδιοκτήτης διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες ελέγχονται για πολεοδομικές παραβάσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συνεχίζεται η επέλαση του πρωτοφανού καύσωνα σε χώρες της Ευρώπης. 5 θάνατοι σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ενώ στο Σπλίτ της Κροατίας καταγράφηκε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας από το 1950. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το τέλος των 3 ευρώ για τα μικροδέματα που αγοράζονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Πρόκριση για Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Με 3-0 η Γαλλία κέρδισε τη Σουηδία, η Νορβηγία απέκλεισε με 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού και το Μεξικό νίκησε με 2-0 το Εκουαδόρ. Στην επόμενη φάση θα παίξουν Γαλλία, Παραγουάη, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό με Αγγλία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
10: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
14: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
15: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
14: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
9: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό και καλό μήνα Ιούλιο. Φτάσαμε κιόλας στον Ιούλιο. Στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Τι κάνετε, όλα καλά? Στο σπίτι, όλα καλά? Σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Είναι Τετάρτη, η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία και σήμερα αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου, εκεί, κολλημένη. Με ισχυρούς βορείους ανέμους, να προσέχετε, να προσέχετε. Η Ρόδος είναι σήμερα στο κίτρινο. Όσον αφορά την κλίμακα επικινδυνότητας για πυρκαγιά. Κόφτε τις ανεμελιές. Κόφτε τους λεονταρισμούς. Μη σας πιάσει ο πόνος τώρα για καθαρισμούς και καψίματα και τέτοια πράγματα. Γιατί κάθε μέρα έχουμε περιστατικά και ευτυχώς εδώ στην περιοχή μας τα προλαβαίνουμε εν τη γενέση τους. Ευτυχώς.

Έτοιμοι λοιπόν και σήμερα να δούμε την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία. Κοσμά και Δαμιανού δείχνει σήμερα το ημερολόγιο, το εορτολόγιο. Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, χρόνια πολλά σε όλες και όλους που έχετε σήμερα τη γιορτή σας και ιδιαιτέρως στον καλό μου φίλο τον Δαμιανό Αθανασίου. Ξεκινάω πρώτα με τον φίλο και μετά με τον συνάδελφο. Έχουμε περάσει και με τον Δαμιανό. Τι δεν έχουμε περάσει και με τον Δαμιανό. Περιπέτειες. Χρόνια πολλά, Δαμιανέ, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να σε χαίρονται τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ο κύριος Πέρης Βασιλάκης, που ξέρει πόσο μου αρέσουν οι script και ειδικά το συγκεκριμένο τραγούδι με τους Super Heroes. Αναζητάμε βέβαια εδώ πέρα, αναζητώνται οι Super Heroes. Τι Heroes τώρα, άσε. Άσε τώρα, άσε. Όταν ακούω και τον Μανώλη να μιλάει για παντελονά τους, εντάξει. Αυτό ερχόταν από κάποιες εποχές που τα παντελόνια τα φορούσαν μόνο οι άντρες και τα υποστήριζαν. Σήμερα τα φοράμε κι εμείς. Εδώ και πολλές δεκαετίες τα φοράμε κι εμείς. Και μην πω τώρα στη συζήτηση πώς διαχειρίζεται τα παντελόνια του ο καθένας.

0: καλεσμένος. Τι μανία του λέγει με τους παντελονά τους. Άστο καλύτερα, μην το πολύ αναφέρεις αυτό. Λοιπόν, έτσι, λίγο ενευθυμία να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, γεμάτη εκπομπή μας και σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να πούμε, να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε εδώ στο πρωινό μας Express. Περνάμε μια περίοδο που τα γεγονότα είναι πάρα πολύ έντονα, είναι πάρα πολύ γρήγορα, πολύ πυκνά, και φανταστείτε τώρα ότι όλα δείχνουν ότι έτσι θα πάμε μέχρι το 28 και το 28. Όρεξη να έχουμε, κύριε Πέρη Βασιλάκη. Όρεξη να έχουμε. Ξεκινώ από τις συστάσεις. Πέρης Βασιλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της καλύτερης μουσικής στο ραδιόφωνο. Στα γραφεία σύνταξης Δέσποινα Κουλούμπρη και, και η Νατάσα η Παμπρή. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10 όπως κάθε πρωί. Το απόγευμα θα μας ξανακούσετε σε επανάληψη στις 5. Εδώ στο πρωινό μας Express, στην εκπομπή που έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα για τις αγορές σας. Φέρνουν κοντά σας πάντα και μόνο τα καλύτερα. Στη Ρόδο, στην Ιαλισσό, από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ σας περιμένουν και σήμερα με μια τεράστια γκάμα προϊόντων, χιλιάδων κυριολεκτικά κωδικών, ετικετών. Στις καλύτερες τιμές, στην καλύτερη ποιότητα, με υπέροχες προσφορές, για τις οποίες μπορείτε να ενημερώνεστε και από το φυλάδιό τους, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, για να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το οικογενειακό σας προϋπολογισμό, προγραμματισμό. Αυτοί είμαστε λοιπόν και ξεκινάμε με τον Πέρη Βασιλάκη. Καλά, με τον Πέρη Βασιλάκη έχουμε ξεκινήσει ήδη. Φοράει και ένα φούτερ εκτυφλωτικό πορτοκαλί.
1: Της δουλειάς.
0: Ορίστε.
1: Της
0: δουλειάς είναι αυτό. Μάλιστα.
1: Για να ξεχωρίζεις
0: από τα πλήθη. Βέβαια. Οπότε όλους εγώ Πέρη Βασιλάκη τους βλέπω εδώ μέσα. Με αυτό το φωσφορίζον εκτυφλωτικό φλούο πορτοκαλί. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Γιάννη Μανολά, με τον καιρό, να δούμε τι γίνεται με τις θερμοκρασίες, τι γίνεται με τους ανέμους. Επαναλαμβάνω, προσοχή, και μετά να σας πω τι έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας.

0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Με απόλυτα καλοκαιρινές αλλά κανονικές θερμοκρασίες υποδεχόμαστε τον Ιούλιο σήμερα Τετάρτη σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν το μεσημέρι τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Υψηλότερες στη Σήμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Λίνδο μέχρι 34, στο Καστελόριζο μέχρι 33 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς. Δροσούλα θα έχει στην Αστυπάλια και την Κάσο, ο υδράργυρος εκεί όχι παραπάνω από 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο, Πέμπτη, δεύτερη μέρα του Ιουλίου, καιρός έθριος, γενικά έθριος σε όλα τα νησιά. Άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 5 και τοπικά το μεσημέρι 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στους 29 βαθμούς στα βορειότερα, στα νοτιότερα στους 30, οι υψηλότερες στην Λίνδο, τη Σήμη, την Κάλυμνο και το Καστελόριζο μεταξύ 32 και 35 βαθμούς και δροσερότερα νησιά η Αστυπάλια και η Κάσος μας από 22 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, υδράργυρος εκεί το μεσημέρι. Καλό μήνα!
2: Και χθες είχαμε μια πολύ γεμάτη μέρα και πολύ ενδιαφέρουσα από πλευράς επικαιρότητας, ειδησιογραφίας. Ξέρετε τώρα, είναι ενδιαφέρουσα γιατί γίνονται πράγματα, δηλώνονται πράγματα, λέγονται πράγματα, προκαλούν αντιδράσεις, οι αντιδράσεις φέρνουν άλλες αντιδράσεις, οι ερωτήσεις φέρνουν απαντήσεις, οι απαντήσεις προκαλούν άλλες ερωτήσεις. Οπότε έχει ξεκινήσει ένα γαϊτανάκι όσον αφορά κάποια θέματα, τα οποία, ναι, επιτρέψτε μου το πρώτο πρόσωπο να πω ότι τα περισσότερα από αυτά, αν όχι όλα, εκπορεύονται από εδώ, από τον Real Voice, από το πρωινό μας Express. Για τον κόσμο που μιλάει εδώ, για αυτά τα οποία λέει, και αν θέλω πραγματικά να με κρατήσω μια τάκα της χθεσινής μέρας, είναι από τον Χρήστο Μαλιαράκη, τον δικηγόρο και πρόεδρο των Ρίτσες, για την υπόθεση της Ακάβης, με αυτά τα φοβερά ψέματα του Σωτήρη Βαγιανού. Αν από τον καναπέ μπορούμε να τους εκθέτουμε με τέτοιο τρόπο, φαντάσου να σηκωθούμε κιόλας. Έγραψε. Αφού κατηγορούνται λοιπόν κάποιοι ότι είναι οι δικαστές του καναπέ και σου λέει αν από τον καναπέ τα κάνουμε όλα αυτά και τους εκθέτουμε με τέτοιο τρόπο, φανταστείτε να σηκωθούμε και από τον καναπέ τι γίνεται, έτσι. Έγραψε, σας λέω, φοβερή ατάκα. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε, έχουμε χρόνο, θα το δούμε στην συνέχεια. Αυτό το οποίο θέλω να προτάξω ως σχόλιο, γιατί και αυτό θα το δούμε στην πορεία πιο αναλυτικά, είναι η χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι. Μία συνεδρίαση η οποία είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα ατζέντα, ενώ ήρθε και προέκυψε και προστέθηκε σε όλα αυτά και το θέμα της κατάργησης των επάρχων. Πώς μας προέκυψε ξαφνικά θέμα επάρχων? Μα γιατί από χθες, οπότε και δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ, ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι γεγονός, είναι πλέον εν ισχύ. Και κάποιες από τις προβλέψεις του, κάποιες από τις διατάξεις του, τίθενται άμεσα σε ισχύ. Μία από αυτές είναι και η κατάργηση των επάρχων. Το θέμα συζητήθηκε μετά από αίτημα στο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, ο οποίος το εισηγήθηκε. Και τι είπε? Ότι μπορεί να καταργείται στα χαρτιά ο θεσμός, αλλά εγώ δεν πρόκειται να τον καταργήσω στην πράξη. Και πώς θα γίνει αυτό, επαναλαμβάνω, θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Θα ακούσουμε και τις δηλώσεις, θα φιλοξενήσουμε και επάρχους στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τέως επάρχους πια, αφού από χθες δεν έχουν πια αυτή την ιδιότητα. Και θα δούμε με ποιο τρόπο τελικά θα παραμείνουν διοικητικά ακόμα στην πράξη, ακόμα και αν δεν λέγονται έπαρχοι, ακόμα και αν δεν υπάρχουν στα χαρτιά. Θα το δούμε. Θέλω να μείνω όμως σε κάτι το οποίο τονίστηκε χθες, κυρίες και κύριοι, και έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, δυσαρέσκεια και στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, αλλά και στους υπόλοιπους Περιφερειάρχες. Γι' αυτό και αύριο, Πέμπτη, έχουμε και έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών, το οποίο συγκαλεί ο κύριος Χατζημάρκος, ο πρόεδρος, για να τεθούν αυτά τα ζητήματα. Γιατί ξέρετε τώρα εδώ, όταν 2 χρόνια περίπου συζητείτε αυτή η ιστορία με τον κώδικα, με τον νέο κώδικα. Και όλοι έχουν πει ότι επιτέλους είναι μια ευκαιρία να κωδικοποιηθεί αυτή η δεδελώδης νομοθεσία που διέπει την αυτοδιοίκηση, είτε είναι πρώτου είτε είναι δεύτερου βαθμού. Και έχουν κατατεθεί προτάσεις και έχουν γίνει παρατηρήσεις και έχουν δουλευτεί και αλλεπάλληλες συναντήσεις και με τον Υπουργό το Λιβάνιο και. Πολύ, πολύ δουλεμένη. Πολύ δουλεμένη. Επίπονη διαδικασία και συνέδρια και προτάσεις και όλα αυτά. Όταν έρχονται λοιπόν τα αποτελέσματα και είναι άλλα από αυτά που περίμενε κανείς με βάση τη δουλειά που έχει γίνει και την προετοιμασία που έχει γίνει, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ευχαριστημένοι. Και δεν είναι μόνο το θέμα των επάρχων, είναι και το ζήτημα των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, που επίσης και αυτοί καταργούνται στην πράξη. Και όλα αυτά τα οποία θα τα δούμε, και προφανώς είναι και άλλα, και θα τα δούμε αύριο εφόσον συνεδριάσει, αφότου συνεδριάσει μάλλον το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΠΕ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους επάρχους, αυτό ξέρετε που χτυπάει πάρα πολύ άσχημα, είναι το εξής. Το άμεσο και ευνηδιαστικό της κατάργησης. Εντάξει, θέλεις να τους καταργήσεις, με γεια σου, με χαρά σου. Με κάτι άλλο ενδεχομένως θα αντικατασταθούν. Μπορεί να μην είναι έπαρχοι, μπορεί να είναι περισσότεροι αντιπεριφερειάρχες. Δεν ξέρω, θα μας τα πούν σε λίγο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ούτε είναι αυτό τόσο το ζήτημα αυτή την ώρα. Το ζήτημα είναι το ευνηδιαστικό της άμεσης κατάργησης. Τι θα πάθαινε δηλαδή αν έλεγε ότι καταργούνται, αλλά η κατάργησή τους θα ισχύσει από την επόμενη περιφερειακή περίοδο. Μετά τις εκλογές από την παράταξη, από την περιφερειακή αρχή, η οποία θα προκύψει στις εκλογές του 28. Τώρα, στα μέσα της θητείας τους, οι άνθρωποι ξύπνησαν έπαρχοι και φεύγουν τέως στο πουθενά. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι ηθικά σωστό και το είπε χθες ο Περιφερειάρχης. Το ηθικό ζήτημα προτάσουμε. Ας τους άφηναν τουλάχιστον να ολοκληρώσουν τη θητεία τους. Και ξέρετε, δεν είναι προσβολή αυτό μόνο στους ανθρώπους τους συγκεκριμένους, τους οποίους τους καθερούν, τους καταργούν από τη μία στιγμή στην άλλη. Είναι και για τον κόσμο που τους ψήφισε αυτούς τους ανθρώπους, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν θεσμοί, υπάρχει επαρχείο. Και τι είναι το επαρχείο, καταλαβαίνετε, σε μία νησιωτική περιοχή, περιφέρεια, εννοείται ότι χρειάζονται. Δεν μπορεί το κέντρο της περιφέρειας να διακτηνίζεται σε 50 κατοικημένα νησιά. Δεν γίνεται αυτό. Να σας πω επίσης ότι έπαρχοι δεν υπάρχουν σε άλλες περιφέρειες. Η μοναδική περιφέρεια που έχει έπαρχο, που έχει επάρχους, είναι το Νότιο Αιγαίο, ακριβώς λόγω της Πολυνησίας. Και νομίζω είναι και τα Ιόνια που έχει έναν έπαρχο. Τι θα παθαίνανε δηλαδή. Θα τα δούμε όμως. Θα τα δούμε. Επαναλαμβάνω, το ηθικό είναι το ζήτημα. Το ηθικό είναι το ζήτημα. Και ο Περιφερειάρχης βέβαια είπε ότι εγώ αυτό το πράγμα δεν πρόκειται ποτέ να το δεχτώ, και αν τους καταργούν στα χαρτιά, από μένα στην πράξη η κατάργηση αυτή δεν θα γίνει ποτέ δεκτή. Πώς θα το φορμάρει, τι θα κάνει, πώς θα γίνει, θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Ένα σχόλιο επίσης που θέλω να κάνω για τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου ετέθηκε το θέμα του ειδικού χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βλέπε ανεμογεννήτριες, που είναι αυτό το θέμα που καίει εδώ. Και άλλα θέματα τα οποία συζητήθηκαν. Αν προσπαθούσα, κυρίες και κύριοι, σε μία φράση να αποτυπώσω το κλίμα που υπήρξε στο Περιφερειακό από κάποιες παρατάξεις σε κάποια θέματα από την παράταξη της Χρύσας Καραγιάννη, όχι σε όλα, οφείλω να ομολογήσω αυτή τη φορά, αλλά σε πολλά και σε κρίσιμα, και από την παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης του κ. Αγγέλου από την άλλη, ένα άγχος, μα τι άγχος παιδιά είναι αυτό, να βρουν επιχείρημα και τρόπο να διαφοροποιηθούν από αυτό που η λογική λέει ότι δεν μπορεί να λες όχι. Δηλαδή, παράδειγμα θα σας πω. Είναι δυνατόν να λες όχι όταν έρχεται το Περιφερειακό Συμβούλιο και επαναβεβαιώνει τη θέση του? Όχι, κατηγορηματικά, ορθά, κοφτά, οριζοντίως, καθέτος, διαγωνίως, πλαγίως, όπως θέλετε, όχι σε ανεμογεννήτριες πάνω στο σώμα των νησιών. Αυτό σαν βασική αρχή μπορεί κανείς να το αρνηθεί. Και άκουγες και εκείνο και τ' άλλο, ναι, αλλά ολόκληρο το νομοσχέδιο, ολόκληρο το χωροταξικό, ναι, αλλά στη θάλασσα σε τι απόσταση, αν τις βάλεις εδώ, εκεί, παραπέρα. Τι είναι αυτά, παιδιά? Δηλαδή, συγγνώμη, το άγχος σας είναι μη τυχόν και σας πούνε έξω κάποιοι ότι συμφωνήσατε με την περιφερειακή αρχή, ότι συμφωνήσατε με το Χατζημάρκο, ακόμα και όταν διατυπώνεται το απολύτως αυτονόητο, και όταν η πρόταση η οποία κατατίθεται είναι αυτή στην οποία δεν θα μπορούσε κανείς να πει όχι, γιατί είναι μια πρόταση τόσο καθαρή, τόσο κατηγορηματική στο όχι, όχι πάνω στα νησιά, όχι. Και όμως μια προσπάθεια να πούνε εκείνο τ' άλλο, ξαναπιάσαμε πάλι από την αρχή. Παιδιά, η εισήγηση, το θέμα είναι πολύ συγκεκριμένο. Γνωμοδότηση για τις ΑΠΕ. Δεν θα πιάσουμε τώρα το θέμα το ενεργειακό από την εποχή του Αδάμ και της Εύας, να το ξαναβάλουμε στο τραπέζι μόνο και μόνο για να βρούμε. Και εν πάση περιπτώσει, παιδιά, αυτά δεν είναι και θέματα του περιφερειακού. Κυβέρνηση. Κυβέρνηση είναι. Εσένα σου ζητείται η γνώμη σου και θωρακίζεις, κατοχυρώνεις τα νησιά. Τι ζόρι, τι τραβάτε, τι ζόρι τραβάτε, να το πω έτσι απλά. Τι είναι αυτός ο κακός χαμός, τι είναι αυτό, τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν είναι σωστό. Τίποτα δεν πρέπει να περάσει. Τρέμει ορισμένων το φιλοκάρδι τους, μη τυχόν και συμφωνήσουν. Ξέρετε ποιος είναι ο φόβος και ο τρόμος τους μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Να σας πω εγώ, τα έχω παρακολουθήσει όλα. Τα νομαρχιακά και τα περιφερειακά από το 91 τα παρακολουθώ. Αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν έχει συμβεί ποτέ και πουθενά. Τα τελευταία χρόνια που συμβαίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο τρέμουν μη τυχόν και έρθει πρόταση από την πλειοψηφία, από το Χατζημάρκο συγκεκριμένα, μη τυχόν και έχει έρθει πρόταση από το Χατζημάρκο και χρειαστεί να συμφωνήσουν, γιατί αυτή η πρόταση τους καλύπτει. Εκεί η γελιότητα της πολιτικής χτυπάει κόκκινο, γιατί δεν μπορούν να κρύψουν την αμηχανία τους, και η εναγώνια προσπάθεια να βρούνε κάτι για να πούνε ότι έκαναν κριτική και στάθηκαν απέναντι. Παιδιά, να το κοιτάξετε αυτό. Γιατί στα τελευταία ανάλυση το θέμα που περιμένει η κοινωνία δεν είναι αν διαφοροποιηθείς ή συμφωνείς με τον Χατζημάρκο. Δεν θα σας κρίνουν και αυτό, εκτός και αν φοβάστε ότι κάποιοι θα σας κουνήσουν το δάχτυλο και θα σου πούνε: πήγες και συμφώνησες με αυτόν. Αυτό είναι το θέμα. Ή οι αποφάσεις τις οποίες παίρνετε, είτε καταψηφίσετε, είτε ψηφίσετε παρόν, που δεν το έχω καταλάβει αυτό ποτέ, διότι είναι νύπτωτα χείρας μου, και στην ουσία το παρόν τι είναι? Ομόφωνα για τους υπόλοιπους. Δεν κάνατε δηλαδή και τίποτα. Ουσιαστικά βγαίνετε απ' έξω. Πιο δειλή πολιτικά στάση από το παρόν για μένα δεν υπάρχει. Άμα θες, πες όχι και τεκμήριωσε το όχι σου, άμα έχεις τέτοια επιχειρήματα. Το παρόν είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Το φόβο σας λοιπόν είναι αυτός. Αν θα σας κουνήσει κάποιος στο δάχτυλο να σας πει τι έγινε, συμφώνησες με αυτόν, και δεν είναι τι θέση θα πάρεις για τα προβλήματα των νησιών. Και ξέρετε ποια είναι επίσης η πλάκα? Πολλές φορές έρχονται και φέρνουν θέματα και στην Περιφερειακή Επιτροπή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κάνοντας κριτική γιατί δεν έγινε αυτό, γιατί δεν έγινε με εκείνο το έργο, γιατί δεν δόθηκαν αυτά τα λεφτά. Τώρα σας το λέω έτσι σε πολύ ελεύθερη απόδοση για να καταλάβετε την ουσία που προσπαθώ να σας περιγράψω. Και ξέρετε τι έχει γίνει? Όταν ερχόταν το θέμα με τη μορφή τεχνικού προγράμματος ή προϋπολογισμού, καταψηφίζανε. Καταψηφίζανε το τεχνικό πρόγραμμα, ερχόντουσαν μετά και κουνάγανε το δάχτυλο για το χύψη έργο που δεν το έχεις ψηφίσει. Αφού δεν το ψήφισες, τι κόπτεσαι και βιάζεσαι να τελειώσει? Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω, αλλά εδώ ζούμε την απόλυτη παράνοια. Αυτό είναι πολιτική παράνοια. Και όλα αυτά δεν είναι παρά μια τεράστια, τεράστια αμηχανία, μην τυχόν και τους πούνε ότι συμφώνησαν με την πλειοψηφία και με τον Χατζημάρκο. Είναι φοβερό, έτσι? Αυτό είναι το κριτήριό τους. Μην ψάχνετε. Μην ψάχνετε. Τα επιχειρήματα έρχονται εκ των υστέρων να κουμπώσουνε. Τι λένε? Έρχεται ένα θέμα. Α, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Το εισηγείται ο Χατζημάρκος. Είναι δυνατόν? Το εισηγείται η πλειοψηφία. Καλά, τώρα τρελαθήκατε? Είναι δυνατόν? Για κάτσετε εδώ πέρα. Κατεβάστε τα κοιτάπια. Για να δούμε. Από πού μπορούμε να το χτυπήσουμε? Από πού μπορεί? Από κάπου θα μπάζει? Δεν μπορεί. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Εξαιρώ, γιατί δεν θέλω στη γενική μου τοποθέτηση να δημιουργηθούν και εντυπώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, εξαιρώ την παράταξη της μείζωνος μειοψηφίας του κυρίου Νικηφόρου Παπανικόλα, ο οποίος είτε διαφοροποιηθεί είτε συμφωνήσει, έχω καταλάβει ότι δεν έχει τέτοια μηχανία και δεν έχει και τέτοιο κόμπλεξο άνθρωπος. Εκεί που θα διαφωνήσει θα διαφωνήσει και εκεί που θα συμφωνήσει θα συμφωνήσει. Αλλά ξέρετε τι κάνει? Το τεκμηριώνει. Και το τεκμηριώνει με λογική και με πολιτική θέση, η οποία πολλές φορές εδράζεται και στην πολιτική θέση την οποία έχει ο φορέας, ο κομματικός στον οποίο ανήκει. Αλλά το κάνει σοβαρά, το κάνει τεκμηριωμένα και δεν έχει κανένα κόμπλεξ. Και αυτό φαίνεται. Και οφείλω να το αναγνωρίσω. Όλα αυτά τα υπόλοιπα που σας είπα δεν αφορούν τον κύριο Παπανικόλα, ο οποίος κάνει μια σοβαρή, επαναλαμβάνω, αντιπολίτευση. Εκεί που πρέπει να συμφωνήσει, συμφωνεί, και εκεί που πρέπει να διαφωνήσει, διαφωνεί. Με λογική, με επιχειρήματα, με πολιτικές θέσεις και όχι με το άγχος, το όχι για το όχι, μην τυχόν και του κουνήσει κανείς το δάχτυλο και του πει ότι συμφώνησες με αυτόν εκεί. Αυτά τα απίθανα συμβαίνουν μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μονότονα, σε κάθε συνεδρίαση, τα περιμένουμε πια, τα ξέρουμε, αυτοί είναι, αυτό κάνουν, μέχρι εκεί. Και έγινε και χθες. Και έγινε και για τις ανεμογεννήτριες. Εδώ έγινε για τη γαστρονομική περιφέρεια, που πάει να γίνει παγκόσμια πλέον, να πάρει τον παγκόσμιο τίτλο. Δεν προλαβαίνω σήμερα στην εκπομπή να σας τα πω, θα σας τα πω αύριο αυτά. Αν υπάρχει, αν υπήρξε χθες, σε όλα τα θέματα που τέθησαν, η κορονίδα αυτού που σας λέω, ότι πρέπει κάτι να το μηδενίσεις, να το εξευτελίσεις, να δεν ξέρω κι εγώ, να το εξαφανίσεις. Ήταν αυτή η ιστορία. Ποιος μπορεί να διαφωνεί με τη διεκδίκηση ενός παγκόσμιου τίτλου? Μα η κυρία Χρυσακαραγιάννη, εννοείται. Και όχι μόνο αυτή. Αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε καιρό. Αυτά θα αναφερθώ και αύριο σε αυτά, γιατί δεν προλαβαίνω εκ των πραγμάτων σήμερα να καλύψω όλα τα θέματα της ειδησιογραφίας.

Σας έλεγα νωρίτερα για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος έγινε ΦΕΚ και από χθες πλέον ισχύει. Νομίζω έγινε ΦΕΚ το βράδυ της 29ης, προχθές αργά το βράδυ εκδόθηκε το ΦΕΚ, που σημαίνει ότι από χθες 30 του μήνα είναι εν ισχύ. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι η εξέλιξη η οποία ήρθε χθες το βράδυ, το απόγευμα, κυρίες και κύριοι, από τον κύριο Νίκο Γερονικόλα, τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας, εδράζεται ακριβώς στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Τι έκανε ο κύριος Γερονικόλας? Το αναμενόμενο.

0: Και από τη στιγμή που δεν εκφράζουν την παράταξη, διαχωρίζουμε τις θέσεις, είναι έξω και τελείωσε. Όμως δεν μπορούσε να γίνει διαγραφή. Ο νέος κώδικας φαίνεται ότι αυτή τη δυνατότητα τη δίνει, γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά στο νέο κώδικα. Έτσι λοιπόν, χθες ο κύριος Γερονικόλας προχώρησε στη διαγραφή του Δημήτρη Ζανετούλη κατά εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 116 του καινούριου κώδικα, του νόμου 5314 του 26, που είναι πλέον ο νέος νόμος που διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση. Έστειλε λοιπόν χθες το απόγευμα, το βραδάκι, επιστολή στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Κασάπη. Τον ενημερώνει ότι έχει αποφάσισε τη διαγραφή του Δημοτικού Συμβούλου, του Δημήτρη του Ζανετούλη, και παρακαλεί τον πρόεδρο για τις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες, καθώς και την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εξέλιξη αυτή. Θα μας τα πει τώρα ο ίδιος ο κύριος Γερονικόλας, τον έχουμε κοντά μας, τι σημαίνει αυτό στην πράξη, τι προβλέπει ο συγκεκριμένος νόμος και όταν φεύγει, όταν διαγράφεται από την παράταξη, τι άλλο σημαίνει αυτό όταν διαγράφεται ο Ζανετούλης από την παράταξή του. Κύριε Γερονικόλα, καλημέρα σας. Ναι. Κύριε Γερονικόλα, μας ακούτε? Ναι. So we're down, we're... Να... Μας ακούτε, κύριε Γερονικόλα?
1: Σας ακούω κανονικά, ναι.
0: Α, ωραία, ωραία. Κάτι έγινε. Δεν έπεσε η γραμμή, κάτι εδώ πέρα. Ποιος ξέρει τώρα τι έγινε. Τι δολιοφθορές έχουμε. Φοβερό. Πραγματικά, έτσι, για να χαριτολογήσουμε και λίγο. Λοιπόν, κύριε Γερονικόλα, για να καταλάβει και ο κόσμος, ούτε κώδικες, ούτε όλα αυτά, ούτε έτσι τεχνικές, αν θέλετε, λεπτομέρειες, πολιτικά να μιλήσουμε, γιατί μέχρι τώρα δεν είχατε διαγράψει από την παράταξη τον κύριο Ζανετούλη, παρά το γεγονός ότι πολιτικά το διαζύγιο το είχατε δηλώσει, το είχατε πάρει, το είχατε ανακοινώσει εδώ και πολύ καιρό, λόγω της τάσης που κρατούσε?
1: Ναι, βέβαια. Όλοι ξέρουμε και εσείς ξέρετε, τα έχουμε ξανασυζητήσει εδώ στην εκπομπή σας, ότι η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ούτε βιαστικά ούτε εν θερμό. Κάναμε μεγάλη υπομονή. Όλοι γνωρίζουν τι είχε προηγηθεί τους τελευταίους μήνες. Δόθηκαν πολλές ευκαιρίες. Και παρά τις συνεχείς αποκλίσεις, επιλέξαμε να διαφυλάξουμε τη συνοχή της παράταξης και να μην δημιουργήσουμε δημόσια ένταση. Στο μεταξύ, υπήρχαν δημόσιες τοποθετήσεις, πολιτικές κινήσεις, μεθοδεύσεις που αντικειμενικά υπονόμευαν τη λειτουργία της παράταξής μας και, έτσι να το πω, περιόρισαν τη δυνατότητα να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στη Δημοτική Αρχή.
0: Που αυτό είναι και το ζητούμενο εν τέλει, έτσι, από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι.
1: Πρέπει να θυμόμαστε κάτι πάρα πολύ βασικό, ότι οι πολίτες δεν ψήφισαν μεμονωμένα πρόσωπα, ούτε θέλανε εξ αρχής 15 ή πόσοι είναι οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ψήφισαν τις παρατάξεις τους, ψήφισαν τα προγράμματά τους και μια συγκεκριμένη εντολή εκπροσώπησης. Mm-hmm. Βεβαίως, όπως είπατε πολύ σωστά, η έδρα παραμένει προσωπική. Όμως η εκπροσώπηση της παράταξης είναι συλλογική και ο επικεφαλής έχει ευθύνη να την προστατεύει.
0: Ναι.
1: Τώρα, όταν ένας δημοτικός σύμβουλος πάβει στην πράξη να εκφράζει την παράταξη με την οποία εξελέγει και λειτουργεί σε αντίθετη κατεύθυνση, διαρριγνύεται και η σχέση εμπιστοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή θίξατε κάτι τώρα για το νέο κώδικα, μέχρι σήμερα το αντίστοιχο θεσμικό εργαλείο ήταν ένα κενό νόμο, αν θέλετε να το πει έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ο καθένας το ερμήνευε με τον τρόπο που ήθελε. Το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος έπρεπε να αναλογιστούν το θέμα της σωστής εκπροσώπησης. Δηλαδή, εγώ το έφερα το θέμα, έστειλα το όλο ζήτημα στον Πρόεδρο, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, προωθήθηκε και στην αποκεντρωμένη για την ερμηνεία του νόμου, αλλά ο πρόεδρος έπρεπε, του Δημοτικού Συμβουλίου εννοώ, ναι, έπρεπε να αναλογιστεί το θέμα της σωστής εκπροσώπησης. Τώρα τι γίνεται, ξεκαθαρίζεται αυτό πλέον, mm-hmm, ξεκάθαρα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο νομοθέτης αναγνώρισε αυτή την ανάγκη και έδωσε στον επικεφαλής τη δυνατότητα διαγραφής μέλους της παράταξης.

0: Ναι.
1: Όταν ο νόμος στέθηκε σε ισχύ και διαπιστώσαμε ότι η σχέση εμπιστοσύνης είχε πλέον οριστικά διαραγεί, ενεργήσαμε και εμείς θεσμικά και...
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ήρθε ο καινούριος κώδικας, για να το απλοποιήσω εγώ και για τον κόσμο που μας ακούει, να μπορείτε από τη στιγμή που ένα μέλος της παράταξής σας δεν λειτουργεί στην λογική της παράταξης και τα λοιπά, να μπορεί να τον διαγράψει. Κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει πριν, λόγω του καινού νόμου, όπως λέτε, υπήρχε στο προηγούμενο...
1: Μπορούσε. Δεν μπορούσε. Ήταν θέμα που έπρεπε να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, δεν ήταν δική σας απόφαση, δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Έπρεπε, όπως λέτε, να το αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Όχι απόλυτα, ναι.
0: Ναι.
1: Όχι απόλυτα.
0: Ναι. Ενώ τώρα ο καινούριος κώδικας τι κάνει? Είναι δυνατή, λέει ότι μπορεί ο επικεφαλής να διαγράψει ξεκάθαρα, έτσι, από την ώρα που θεωρεί ότι δεν τον δένει πλέον τίποτα και δεν λειτουργεί ένα μέλος της παράταξής του σύμφωνα με το αιτούμενα της παράταξης.
1: Δεν το αφήνει σε κενό νόμου πλέον.
0: Ναι.
1: Ότι όταν υπάρχει αυτό το θέμα, δεν είναι τώρα. Δύο τρίτα σε μία παράταξη με δύο άτομα είναι και όχι απλά κενό νόμου,
0: ναι,
1: είναι και παραλογισμό.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλάβατε. Και πήγε και θεράπευσε ο νομοθέτης ακριβώς αυτό το. Αυτό το την περίεργη διάταξη.
0: Περί των δύο τρίτων.
1: Ναι, ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πρακτικά τώρα αυτό τι σημαίνει? Ο κύριος Ζανετούλης πλέον, από τη στιγμή που δεν ανήκει στην παράταξή σας, είναι ανεξάρτητος, έτσι, είναι ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος.
1: Το έχει δηλώσει κιόλα, το έχει δηλώσει αρκετές φορές σε ραδιοφωνικές εκπομπές, ότι ενεργεί ανεξάρτητα. Άρα, και είπε μάλιστα και πολύ πρόσφατα ότι νιώθηκε εγκλωβισμένος. Άρα, αφού νιώθει εγκλωβισμένος, τώρα δεν χρειάζεται.
0: Απελευθερώθηκε λοιπόν, τον απελευθερώσατε, του ανοίξατε την πόρτα του κλουβιού που ήταν εγκλωβισμένος. Ο νομοθέτης του άνοιξε την πόρτα του κλωβού που ήταν κλεισμένος μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Και τώρα θα μπορεί.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορείς να νιώθεις εγκλωβισμένος από τη στιγμή που έχεις δυνατότητα να αναξαρτοποιηθείς.
0: Ναι.
1: Και εν πάση περιπτώσει να προσχωρήσεις σε όποια παράταξη θες. Δημοκρατικό είναι αυτό το δικαίωμα, έτσι, στον κάθε ένα από εμάς. Δεν καταλαβαίνω, αλλά που εκεί και πέρα τώρα.
0: Να σας πω τώρα, αυτό είχα σκοπό να σας ρωτήσω τώρα και με προλάβατε. Γιατί ξέρετε, εδώ υπάρχει και ένας όρος, εγώ τον χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά, κύριε Γεωργονικόλα, και στην αρθρογραφία μου και στον προφορικό μου λόγο, όταν κάνω αυτές τις αξιολογικές κρίσεις. Επαναλαμβάνω γιατί γίνεται. Υπάρχει και ένας όρος που λέγεται πολιτική αξιοπρέπεια. Δεν μπορώ να διανοηθώ, δηλαδή, όταν πριν από κάποιους μήνες εσείς ανακοινώσατε το ότι δεν μας δένει πλέον τίποτα, δεν εκφράζει την παράταξη, δεν θέλω να με εκφράζει την παράταξη. Μου, είναι έξω από την παράταξή μου. Πώς μένει ένας άνθρωπος εκεί και δεν ανεξαρτοποιείται από μόνος του? Να μην χρειάζεται να περιμένει κανένα κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, κανένα να του ανοίξει την πόρτα για να φύγει. Λέει, δεν με θέλεις, κύριε? Εγώ, δηλαδή, αν ήμουν Ζανετούλης, κύριε Γεννονικόλα μου, αυτό θα σας έλεγα. Τι έγινε, Νίκο μου, δεν σου αρέσω? Δεν με θέλεις με τις απόψεις σου? Άντε, γεια. Και πάλι φίλοι. Αυτό γιατί δεν το είπε, γιατί δεν το έκανε?
1: Πολύ στοχευμένη παρατήρηση, κυρία Παυλάκη, γιατί μεταξύ μας συζητήσεις ο κύριος Ζανετούλης μου είχε πει, δηλαδή, σε μια ιδιωτική συζήτηση, το οποίο δεν είναι και σωστό να το λέω στον αέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε προηγηθεί βεβαίως μια επαφή με τον συγκεκριμένο σύμβουλο και μου είχε πει από τη στιγμή που... το είπε και δημόσια, όχι, κάνω λάθος, συγγνώμη, διορθώνω, γιατί το είχε πει δημόσια σε ραδιοφωνική εκπομπή, αν από τη στιγμή που δεν συμπλέουμε πλέον, εγώ θα αναξαρτοποιηθώ. Πράγμα που δεν έκανε.
0: Δεν έκανε.
1: Και θεωρώ ότι η πέτρα του σκανδάλου και το όλο ζήτημα ήταν η διατήρηση της θέσης του και την παρουσία του μέσα στη ΔΕΙΑΡ.
0: Αυτό γιατί, για να καταλάβουμε, γιατί πρέπει μέσα στη ΔΕΙΑΡ να εκπροσωπεί μια παράταξη. Άρα έπρεπε να είναι μέλος μιας παράταξης για να μπορεί να είναι στο ΔΣ της ΔΕΙΑΡ.
1: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Μάλιστα, άλλος τρόπος. Τώρα εξηγείται.
1: Ναι, δηλαδή, ναι. Η παράταξή μας ήταν όχημα για να διατηρηθεί
0: η θέση του στη ΔΕΙΑΡ. Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί από τις άλλες δύο, από τα άλλα συλλογικά όργανα τα οποία συμμετείχε πάλι μέσω της παράταξής μας,
0: ναι,
1: ο κ. Ζανετούλης άφησε τις...
0: Ποια ήταν η Δημοτική Επιτροπή, ποιες ήταν αυτές οι θέσεις που είχε, που εκπροσωπούσε?
1: Ναι, συμμετείχε στη Δημοτική Επιτροπή, πολύ σωστά,
0: ναι,
1: και αν δεν κάνω λάθος και στο ΔΣ του Προτούρ.
0: Α, μάλιστα. Αυτά δεν τον νοιάζανε, δεν τον ενδιαφέρανε, τη ΔΕΙΑΡ ήθελε να κρατήσει, ντε και καλά.
1: Ναι, δεν καταλάβαμε το σκεπτικό, αλλά από ό,τι φαίνεται.
0: Εκτός αποτελέσματος.
1: Η διατήρηση της θέσης. Ναι, εκτός αποτελέσματος.
0: Εκτός αποτελέσματος το λέμε. Έτσι.
1: Μέσω της παράταξής μας ήταν.
0: Ήταν αυτό, μάλιστα. Τώρα λοιπόν, με βάση το νέο κώδικα που δεν υπάρχει αυτό το κενό και αυτό το άρθρο 116 περί ανεξαρτητοποίησης και διαγραφή μελών δημοτικής και περιφερειακής παράταξης. Από τη στιγμή λοιπόν τώρα που ανεξαρτητοποιείται, θα πρέπει να διαγραφεί και από τα άλλα συλλογικά όργανα και νομικά πρόσωπα και τα λοιπά του Δήμου.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Δεν μπορεί να υπάρξει διατήρηση ανεξάρτητου συμβούλου στο Δέλτα Σίγμα της ΔΕΙΑ.
0: Μάλιστα. Άρα εκ των πραγμάτων τώρα θα φύγει και από την ΔΕΙΑΡ. Κάτι το οποίο άκουσα να συζητείτε, μάλλον να τίθεται ως ερώτημα, να δεις που τώρα θα πάει στην παράταξη του Κολιάδη ή στην παράταξη του Καμπουράκη, λέμε τώρα στο Κολιάδη πιο πολύ λέγανε κτλ. Αυτή η δυνατότητα υπάρχει ενός διαγραφέντος ανεξάρτητου πλέον Δημοτικού Συμβούλου να πάει σε άλλη παράταξη?
1: Θεωρώ πως όχι. Μόνο πολιτικά. Μόνο πολιτικά, όπως είδατε, και ο κ. Καμπουράκης πρότεινε στα υπόλοιπα όργανα, όπως στη ΔΕΡΜΑΕ, το οικογενειακό του περιβάλλον. Έτσι. Άρα καταλαβαίνετε ότι πολιτικά αυτή η σύμπλευση είχε ξεκινήσει. Τώρα πότε ξεκίνησε και πού θα οδηγήσει είναι άλλο ζήτημα.
0: Ναι.
1: Αλλά πολιτικά βλέπετε ότι υπάρχει μια άλλου είδους συνεννόηση, το οποίο εγώ δεν είμαι σε θέση να κρίνω αυτή.
0: Λοιπόν, τώρα καθώς μιλάμε, εγώ βρήκα το άρθρο 116, είναι και 560 σελίδες κώδικας, έτσι, είναι και πού να το ψάξεις. Λοιπόν, λέει εδώ, στο 5, το άρθρο 5, εσείς διαγράψατε με το άρθρο 3 που λέει είναι δυνατή η διαγραφή Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου από την παράταξή του με απόφαση του επικεφαλής της, η οποία κοινοποιείται στον πρόεδρο του Δημοτικού ή του Περιφερειακού Συμβουλίου αντίστοιχα και δεν ανακαλείται. Είναι αυτό που κάνατε χθες. Έτσι, αυτό. Το 5 τώρα βλέπω ότι λέει εδώ ότι το μέλος του Δημοτικού και αντίστοιχα Περιφερειακού Συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη υφιστάμενη παράταξη
1: αυτό
0: με εξαίρεση. Την παράγραφο 6 είναι όμως δυνατή η επανένταξή του στην παράταξη με την οποία εκλέχτηκε ύστερα από αίτησή του με απόφαση του επικεφαλής. Δηλαδή να σας πει ότι για κάποιο λόγο θέλει να γυρίσει πίσω.
1: Αυτό
0: μόνο αυτή τη δυνατότητα έχει. Ίσχυε και πριν αυτό.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Με τη διαφορά ότι πάλι επικαλείται το 2 τρίτα, αλλά αυτό έπαψε πλέον.
0: Έπαψε να ισχύει.
1: Αν τα 2 τρίτα συμφωνούσαμε στην επανένταξή του, ίσχυε και πριν. Και ισχύει και στο περιφερειακό, και στο δεύτερο βαθμό.
0: Και στο δεύτερο, ναι, και στο δεύτερο βαθμό κατά αντιστοιχεία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τώρα ο Δημήτρης Ζανετούλης θα φύγει και από την ΔΕΙΑΡ. Δεν θα είναι πλέον εκπρόσωπος της παράταξής σας. Ανεξάρτητη, δεν ξέρω τώρα πόσο πρέπει να τον μελετήσουμε τον κώδικα, ανεξάρτητη δημοτική. Οι σύμβουλοι μπορούν να μπουν σε αυτά τα νομικά πρόσωπα?
1: Όχι, μόνο αν δημιουργηθεί παράταξη, αλλά πρέπει να μην ξεπερνάνε το, νομίζω, το 1 τέταρτο του συνόλου των εδρών.
0: Το συνόλου των...
1: Αυτή η στιγμή δεν συντρέχει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, είναι το 6, επειδή το έχω μπροστά μου. Περί εκλογής λέει, αν είναι περισσότεροι, αν συμπληρώνουν τα μέλη τους, είναι πάνω από το 1, οι ανεξάρτητοι δηλαδή, είναι πάνω από το 1 τέταρτο του συνολικού αριθμού μελών του Συμβουλίου, τότε μπορούν να κάνουν παράταξη.
1: Θεωρείται παράταξη, αν συνολικούν μεταξύ τους, όπως ίσχυε και στο δεύτερο βαθμό όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά ναι, αυτή τη στιγμή δεν συντρέχει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, για να φύγουμε από τα διαδικαστικά, αυτό είναι, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο πλέον το τοπίο. Δεν υπάρχει αυτό το κενό, όπως είπατε, οπότε πηγαίνει κανείς εκεί που αισθάνεται κιόλας ότι πρέπει να είναι. Κρατάω αυτό το τοπίο.
1: Αυτό δεν μας αφορά.
0: Αυτή. Ναι, δεν σας αφορά προφανώς. Τελείωσε. Άλλωστε ήταν ξεκάθαρο, όπως είπατε, ότι δεν έπρατε κατά συνείδηση, εξέφραζε τη δική του άποψη, δεν ανεξαρτητοποιήθηκε για να μείνει στη ΔΕΙΑΡ, τώρα φεύγει και από τη ΔΕΙΑΡ. Θα δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις οι οποίες θα γίνουν. Με την ευκαιρία όμως που σας έχω εδώ, κύριε Γερονικόλα, θέλω να παρατηρήσω το εξής, ότι εκείνη η ανακοίνωση τελικά που δώσατε και βάλατε το ερώτημα περί του αναζωοπυρωθέντος πολιτικού ειδηλίου ανάμεσα στον Αλέξανδρο Κολιάδη και στον Αντώνη Καμπουράκη, τελικά άναψε φωτιές, έτσι, και είδα τα πυρά ομαδικά εναντίον σας, φοβερό δηλαδή αυτό το οποίο έγινε από τον περασμένο Σάββατο μέχρι και χθες ακόμη, Και είδα βέβαια και την δήλωση την οποία έκανε ο κύριος Καρίκης, που εδώ πραγματικά θέλω να σας ρωτήσω για αυτό το θέμα, για αυτό το επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιήσατε εναντίον του. Προφανώς ήταν μια ατυχής στιγμή για σας, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Μπορεί να σας τιμά το γεγονός ότι ανακαλέσατε και είπατε ναι, έγινε λάθος, αλλά δεν πάβει να ήταν ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να έχει αποφευθεί με καλύτερη έρευνα των δεδομένων.
1: Ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς να ευχαριστήσω για την παρατήρηση. Πιστεύω ότι όταν ένας πολιτικός διαπιστώνει ένα πραγματικό λάθος, οφείλει να το διορθώνει δημόσια. Και αυτό έκανα. Δεν θα ρίξω ευθύνη τώρα στο τι ακριβώς έγινε και πώς έγινε.
0: Μα δεν έχει και νόημα, κύριε Γερονικόλα, γιατί πολιτικά, κάθε επικεφαλής είναι πολιτικά υπεύθυνος, έτσι. Όποιος και αν έκανε το λάθος
1: τώρα,
0: από κάτω. Την πολιτική ευθύνη πάντα οι επικεφαλείς την έχουν, όποιοι και αν είναι.
1: Εμάς ένα συνεργάτη μου, δηλαδή, δεν με έβρισκε στο τηλέφωνο και το νομικό τμήμα, εν πάση περιπτώσει, δεν συνοήθηκε.
0: Εντάξει, συμβαίνει. Αλλά η πολιτική ευθύνη είναι δική σας τώρα, έτσι, όπως και να το κάνουμε, του κάθε επικεφαλής.
1: Ακριβώς αυτό ήταν η στάση μου, γιατί όταν μίλησα με τον κύριο Καρίκη τηλεφωνικά και του είπα, ξέρετε, δεν είχα τον έλεγχο, αλλά εν πάση περιπτώσει, του λέω, εγώ θα αναλάβω την ευθύνη, Στράτο μου, μείνε ήσυχος, θα βγάλω την ανακοίνηση ή στο Δημοτικό Συμβούλιο ή δημόσια. Και μην ανησυχείς, θα διορθωθεί.
0: Ναι. Όσον αφορά το επιχείρημα το οποίο είπατε, για ποιο λόγο πήρε αυτή τη στάση και κράτησε αυτή τη στάση κριτική απέναντί σας πάνω σε αυτά τα οποία είπατε για τον κύριο Καμπουράκη. Όμως, το πολιτικό ζήτημα, για να φύγουμε τώρα από το πρόσωπο του κυρίου Καρίκη, παραμένει. Γιατί το ερώτημα που βάλατε εσείς μετεπιτάσεως δεν απαντήθηκε. Απέναντίας διαπιστώνουμε ότι ενόχλησε τόσο πολύ που σε τελευταία ανάλυση ούτε υβριστικό ήταν, και οφείλω να το πω, δεν βρίσατε κανέναν. Μια ερώτηση κάνατε, παιδιά, πώς δύο άσπονδοι εχθροί, πώς αυτοί που βρίζονταν σκαιότατα και χυδαιότατα, μάλλον αυτός που εξυβριζόταν, γιατί δεν έβριζε ο κύριος Καμπουράκης, ο κύριος Καμπουράκης δεν βρίζει, έτσι, δεχότανε, περιλουζότανε από ύβρις, πώς τα ξεχνάει όλα αυτά και τι είναι αυτό που τον ξαναφέρνει κοντά στον Κολιάδη. Αυτό είναι ένα πολιτικό ερώτημα. Δεν συνιστά εξύβριση, αλλά αυτό δεν είδα να απαντηθεί.
1: Κατήγγειλα ότι οι δύο παρατάξεις, οι οποίες επί 2,5 χρόνια εμφανίζονταν ως σκληροί πολιτικοί αντίπαλοι, βρέθηκαν να ψηφίζουν μαζί.
0: Ναι.
1: Αποκλείοντας την ουσία πλήρως την παράταξή μας από κάθε κρίσιμο όργανο ελέγχου.
0: Ναι.
1: Εδώ ήταν το μεγάλο ερώτημα. Έτσι, αυτή είναι η ουσία της πολιτικής μου παρέμβασης. Εντάξει, στη συνέχεια την παράθεση εξελίχθηκε, υπήρξαν ανακοινώσεις, απαντήσεις και μέσα σε αυτά η διαδικασία υπήρξε μια συγκεκριμένη ανακριβής αναφορά στον κύριο Καρίκη. Αλλά τα πολιτικά ερωτήματα είναι εκεί, θα συνεχίσουν να είναι εκεί, έτσι, και θα μεταφερθούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο για να καταλάβουμε, να πάρουμε κάποιες απαντήσεις.
0: Δημοσιογραφικά πάντως, αξιολογώντας το όλο αυτό, κύριε Γερονικόλα, πρέπει να πω, να αναγνωρίσω ότι δημιούργησε μεγάλο χαμό, μεγάλο ντόρο έκανε αυτή η ανακοίνωση την οποία κάνατε. Πότε ήτανε, Σάββατο πρωί την κάνατε, πότε τη δώσατε στη δημοσιότητα. Και θεωρώ, εκτιμώ, επαναλαμβάνω, είναι μια δημοσιογραφική εκτίμηση αυτή, ότι όταν βγαίνει μια ανακοίνωση και έχει όλον αυτό τον οριμαγδό αντιδράσεων, αναρτήσεων, ανακοινώσεων και όλα αυτά, καταλαβαίνει κανείς, δεν θέλει φιλοσοφία, έχει χτυπήσει διάνα. Έχει χτυπήσει το ευαίσθητο, το ευαίσθητο σημείο.
1: Είναι και μια μέθοδος να μείνουν αναπάντητα κάποια ερωτήματα.
0: Καλά, ούτως ή άλλως αναπάντητα μένουν. Εντάξει, μην περιμένετε. Εδώ και με άλλο τρόπο να τα βάζατε.
1: Μετατοπίστηκε η κουβέντα και η συζήτηση από τα ερωτήματα που έθετα για τον αποκλεισμό της παράταξής μας από τα όργανα ελέγχου, από τον έλεγχο δηλαδή που κάνουμε όλο αυτόν τον καιρό, και βέβαια από τους συνεργάτες μας, ο οποίος επηρεάζει δηλαδή και τον κύριο Μπαράκα και τα άλλα άτομα που έχουμε προτείνει. Και πήγε στην ηθική διάσταση του όλου του θέματος.
0: Ναι. Επιτρέψτε μου να σας πω, και πάλι από δημοσιογραφική εμπειρία, κύριε Γερονικόλα, ότι απάντηση ούτως ή άλλως δεν θα παίρνατε. Γιατί το βασικό ερώτημα δεν ήταν γιατί ξέρω εγώ Παπασάβα και όχι Μπαράκας σε τελευταία ανάλυση.
1: Σύμπλευση των δύο παρατάξεων.
0: Ναι. Ναι. Αυτό ήταν το θέμα. Και εγώ είναι η πρώτη φορά, πραγματικά η πρώτη φορά τώρα, αυτή τη στιγμή, που ενώ κάνω κριτική και αποτυπώνω όλα αυτά τα γεγονότα, είναι η πρώτη φορά που λέω το όνομα της κυρίας Παπασάβα. Γιατί για μένα, όπως το βλέπω εγώ, δεν είναι εκεί το θέμα μου. Δεν είναι αν είναι το Α πρόσωπο ή το Β.
1: Παπασάβα, εγώ καταλαβαίνω, ήθελε να προσωποποιήσει και την άκουσα και στην. Στο ραδιοφωνικό σας σταθμό.
0: Ναι, μίλησε χθες στην Ατάσα Τυράγιου, ναι.
1: Ναι, αλλά να ξέρετε κάτι. Αυτή η συζήτηση είναι και με όλους μου τους συνεργάτες. Το ζήτημα δεν είναι προσωπικό με κανένα. Δεν είναι, εκεί είναι τα γραφεία μας, εκεί είναι η παράταξη. Εδώ είμαι εγώ. Τη δουλειά την κάνουμε καθημερινά. Όλοι είμαστε εκεί και την υποχρέωση την έχουμε απέναντι στους πολίτες. Άρα αν θέλεις να συμμετέχεις ενεργά, έλα να συμμετέχεις ενεργά. Τώρα που και πέρα, όταν δεν συμμετέχεις, από μόνος σου δεν ξεκινάς μια διαδικασία και δεν είσαι ενεργός, τώρα τι, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα.
0: Ναι. Όχι, αλλού ήθελα να καταλήξω εγώ, ότι ακόμα και αυτό, αν θέλετε, αυτή η συζήτηση, πάλι εκτρέπει το ενδιαφέρον από το ουσιώδες, το ουσιαστικό το οποίο θέσατε, και νομίζω ότι αυτό ήταν και το εισαγωγικό αμάρτημά σας, κύριε Γερονικόλα, για να πέσουν όλοι πάνω σας να σας φάνε. Το ότι είπατε, γράψατε και μάλιστα και την προηγούμενη μέρα και σε προηγούμενη ανακοίνωση την οποία είχατε δώσει, αυτό το οποίο παρατηρεί, βλέπει, σχολιάζει όλη η τοπική κοινωνία. Την συμπόρευση εκ νέου. Αυτό είναι το θέμα. Και επειδή εσείς ζητήσατε αυτό το πράγμα να αιτιολογηθεί και να αιτιολογηθεί, τι είναι ρε παιδιά που σας έφερε κοντά, πώς αγαπηθήκατε, το λέω απλά, έτσι το λέω πολύ απλοϊκά για να γίνει αντιληπτό, είναι προφανές, κύριε Γερονικόλα, προφανέστατο είναι ότι αυτό ενόχλησε. Και προκειμένου λοιπόν αυτό το οποίο ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτοί ενδεχομένως πίστευαν ότι το έχουν κρυφό καμάρι, γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε. Γι' αυτό δεχτήκατε τα πειρά, για κανέναν άλλο λόγο.
1: Να το τεκμηριώσαμε. Είπαμε ότι υπάρχει αυτή η σύμπλευση προφανώς, γιατί ο έλεγχος πρέπει να μείνει μεταξύ των δύο παρατάξεων που συμπλέανε, μάλλον στα πρόσωπα, ούτε καν στις δύο παρατάξεις, διορθώνω, στα πρόσωπα τα οποία ξεκινήσανε από την περίοδο 19-23.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτά τα ίδια εμπλεκόμενα πρόσωπα, ναι, συνεχίζουν.
0: Συνεχίζουν. Άρα αυτό που είπατε.
1: Και στη δημοτική θητεία.
0: Ναι.
1: Για να ελέγξουν τα πεπραγμένα, τα οποία δεν έχουν έρθει στην δημοσιότητα.
0: Ναι. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτές οι απαντήσεις δεν είναι εύκολο να δοθούν. Επομένως, απαντήσεις και στοιχεία ενδεχομένως δεν μπορούν να είναι. Τι θα πούνε, ότι ναι, το κάναμε γιατί θέλουμε να κρύψουμε κάτι. Δεν πρόκειται να σου το πει ποτέ κανείς αυτό. Άρα λοιπόν αρχίζει. Γιατί βρήσατε, γιατί κάνατε, γιατί δείξατε, και κύριε Γερονικόλα που ρίξατε το επίπεδο και διάφορα,
1: ακριβώς,
0: και διάφορα τέτοια. Ναι, είδαμε όταν ήταν και υψηλό το επίπεδο τι απαντήσεις πήρατε.
1: Ο νομοθέτης έχει προβλέψει, κυρία Παυλάκη, έχει προβλέψει, και γι' αυτό υπάρχει και η λογοδοσία. Και αυτά τα ερωτήματα θα έρθουν. Δεν τα γλιτώνουν.
0: Καλά, εκ των πραγμάτων.
1: Πάλι, θα πετάξουν πάλι στην εξέδρα και να απαντήσουν και να με εμφανίσουν εμένα όσο υβριστής ή οτιδήποτε. Εντάξει, ο κόσμος μας κρίνει.
0: Εντάξει, είναι αυτό που λέτε. Πάντως,
1: θα δώσουν τις απαντήσεις.
0: Επειδή παίρνω τώρα ένα μήνυμα και μου λένε η σχέση Παπασάβα Ζανετούλη είναι η πηγή της σύμπλευσης. Κοιτάξτε, εγώ επαναλαμβάνω, απέφυγα να τοποθετηθώ στην περίπτωση της κυρίας Παπασάβα και πιανού είναι συγγενής κτλ. Αλλά ναι, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η συγγενική σχέση και έγιναν έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, επειδή την άκουσα να λέει ότι εγώ δεν έχω καμιά δουλειά και δεν είμαι πιόνι κανενός και εν πάση περιπτώσει και είμαι επιτυχημένη επιχειρηματίας και δουλεύω και κάνω και δείχνω. Όλα ωραία και καλά, δεν τα αμφισβητεί κανείς αυτά. Αλλά εδώ μιλάμε πολιτικά. Και όταν υπάρχει αυτή η σχέση, δεν μπορείς να ζητάς από τους άλλους να μην τη βάλουν στην εξίσωση. Έτσι. Για να μιλάμε τώρα σοβαρά. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή το ότι εγώ ανήκω σε αυτό το κόμμα και ο θείος μου ανήκει στο άλλο. Και δεν ξέρω εγώ όλα αυτά που ακούσαμε. Δεκτά. Όλα αυτά δεν αντιλέγει κανείς. Σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν μπορείς, όταν είσαι στην πολιτική, να μην κάνεις αυτούς τους συνειρμούς. Εκ των πραγμάτων τους κάνεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Η κομματοποίηση της συζήτησης και όλο αυτό και το προσωπικό σκέλος δεν αφορά τον Δημότη.
0: Ναι.
1: Δεν λύνουμε τα προβλήματα του Δημότη με το να έχουμε αυτή τη στάση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι προσωπικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Γερονικόλα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχει παρέλθει ο χρόνος αρκετά. Είπαμε, εδώ είμαστε και όπως φαίνεται, έτσι όπως τρέχουν οι εξελίξεις και όπως έρχονται τα πράγματα.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Εδώ θα είμαστε, δεν χανόμαστε. Να είστε καλά. Καλό μήνα να έχετε. Καλημέρα. Ψυχραιμία, όπως το λέτε. Γεια σας. Γεια σας. Αυτά από το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια. Να δούμε και τα θέματα των επάρχων. Έχουμε και άλλα. Και άλλα να έχουμε εντοπίσει στην δισογραφία, να τα συζητήσουμε, να τα σχολιάσουμε. Η Νατάσα Παμπρή τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Νατάσα Παμπρή. Την κατηγορηματική του αντίθεση στην προβλεπόμενη από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης κατάργηση των επάρχων εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος κατά τη χθεσινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, ξεκαθαρίζοντας ότι η Περιφερειακή Αρχή δεν πρόκειται να αποδεχθεί στην πράξη την αποδυνάμωση ενός θεσμού κρίσιμου για τις νησιωτικές κοινωνίες. Όπως είπε, τη Δευτέρα θα εκδώσει νέα απόφαση εκχώρησης ευθυνών στους 10 επάρχους της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο κ. Χατζημάρκος επισήμανε ότι ίσχυε μέχρι σήμερα ως εκχώρηση υπογραφής και ως περιεχόμενο διοικητικής λειτουργίας για κάθε έπαρχο στα νησιά, θα εξακολουθήσει να ίσχυε και στη συνέχεια μέσω εξουσιοδότησης υπογραφής από τον ίδιο. Σε ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου σήμερα στις 10.30 το πρωί θα γίνει η εκλογή των μελών του Προεδρείου και της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο Νίκος Γερονικόλας διέγραψε τον Δημήτρη Ζανετούλη από την παράταξή του Αρχείου Οργάνωσης για το νησί μας. Την απόφασή του γνωστοποίησε με επιστολή στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Εν τω μεταξύ, σε δημόσια δήλωση προχώρησε ο κ. Γερονικόλας αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για ανακριβή αναφορά σχετικά με την θέση του Αντιπροέδρου του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Κολοσσός. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα γίνουν το Σάββατο τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγαθονησίου στις 11 το πρωί. Ο Δήμαρχος του νησιού Ευάγγελος Κότερος σημείωσε ότι η επίσκεψη του Προέδρου, της Υπουργού και βέβαια ο λόγος για τον οποίο επισκέπτονται το νησί αποτελούν σημαντικό γεγονός για τον ίδιο και τους κατοίκους. Εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι συνέβαλαν για την ολοκλήρωση του μουσείου στο Αγαθονήσι και τον αγιασμό θα τελέσει ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβρεωτικής κ. Νικόλαος. Το Νότιο Αιγαίο καταθέτει επίσημα την υποψηφιότητά του για τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας 2028. Μετά την ανακήρυξή του ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας το 2019, γίνεται η πρώτη ελληνική περιφέρεια που διεκδικεί αυτή την κορυφαία διεθνή διάκριση. Αν και από τον καναπέ μπορούμε να τους εκθέτουμε με τέτοιο τρόπο, φαντάσου να σηκωθούμε κιόλας. Αυτό δήλωσε με σκοπτικό τρόπο ο δικηγόρος Χρήστος Μαλιαράκης, απαντώντας μέσω του Real Voice στην ανάρτηση Βαγιανού περί δικαστών του καναπέ και του ραδιοφώνου για την υπόθεση της Βίλας Ακάβη στην πόλη της Ρόδου. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο Χρήστος Μαλιαράκης, πρόεδρος των Ρίτσες, με ανάρτησή του στις 27 Ιουνίου, κατήγγειλου τη συνεργείου που εργαζόταν, όπως είπε, για λογαριασμό της ΔΕΙΑΡ, φέρεται να κατέστρεψε τον περίβολο και τον εξωτερικό τοίχο του ιστορικού κτηρίου. Βασική μας προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία το επόμενο διάστημα. Η στεγαστική πολιτική και τα καλύτερα εργασιακά δικαιώματα είναι δύο κρίσιμοι τομείς όπου η χώρα μας πρέπει να πάει μπροστά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από την Κάρπαθο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε την Όλυμπο και το απόγευμα μίλησε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Χωρίς γιατρό παραμένει περισσότερο από τρεις μήνες το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο στην Όλυμπο Καρπάθου. Όταν ξεπερνάει τα 50 χιλιόμετρα η απόσταση από το νοσοκομείο του νησιού, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Χατζίπαπας. Για το δημογραφικό και τα σχολεία, ο κοινοτάρχης είπε ότι κρατάνε με νύχια και με δόντια ανοιχτά τις σχολικές μονάδες της Ολύμπου να μην κλείσουν λόγω του μονοψήφιου αριθμού των μαθητών, αφού οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότεροι από τα παιδιά. Τον χειμώνα η κατάσταση είναι σχεδόν τραγική. Οι μόνιμοι κάτοικοι είμαστε περίπου 200 άτομα, σχολίασε ο κ. Χατζίπαπας. Παράλληλα, ευχαρίστησε την περιφέρεια και προσωπικά τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο για μια σειρά σημαντικών έργων που έχουν γίνει στο δύσκολο οδικό δίκτυο της περιοχής. Ανοιχτή επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου δόθηκε στην δημοσιότητα για την υποστελέχους του τομέα Ρόδου, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι οριακή, καλώντας την διοίκηση και το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσουν άμεσα στην αποστολή προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων καλοκαιρινών αναγκών και στην δρομολόγηση μόνιμων προσλήψεων για την στελέχωσή του. Όλες οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με απόλυτα καλοκαιρινές αλλά κανονικές θερμοκρασίες υποδεχόμαστε τον Ιούλιο σήμερα Τετάρτη σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν το μεσημέρι τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Λίνδο μέχρι 34, στο Καστελόριζο μέχρι 33 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς. Δροσούλα θα έχει στην Αστυπάλια και την Κάσο, ο υδράργυρος εκεί όχι παραπάνω από 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο, Πέμπτη, δεύτερη μέρα του Ιουλίου, καιρός έθριος, γενικά έθριος σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί στα 4 με 5 και τοπικά το μεσημέρι 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στους 29 βαθμούς στα βορειότερα, στα νοτιότερα στους 30, οι υψηλότερες στην Λίνδο, τη Σύμη, την Κάλυμνο και το Καστελόριζο μεταξύ 32 και 35 βαθμούς και δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μας από 22 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, υδράργυρος εκεί το μεσημέρι. Καλό μήνα!
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πρωινό Express. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: Σε λίγη ώρα, στις 10.30 για την ακρίβεια, έχουμε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και σήμερα στην αίθουσα Γεώργιος Καραγιάννης του Επιμελητηρίου της Δωδεκανήσου. Με δύο θέματα, εκλογή μελών Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου και εκλογή μελών Περιφερειακής Επιτροπής. Είναι στα μισά της θητείας και τα όργανα της αυτοδιοίκησης ανανεώνουν τη σύνθεση των περιφερειακών, δημοτικών επιτροπών, προεδρία κλπ. Βάσει του κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το θέμα το οποίο θα ανοίξουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και θα φιλοξενήσουμε και στη συνέχεια, δύο μέχρι χθες επάρχους, την κυρία Ιουλία Καραμολέγκου από τη Θήρα, από τη Σαντορίνη, και την κυρία Χωριανοπούλου, την Έλλη Χωριανοπούλου από τη Μήλο, για να συζητήσουμε τι σημαίνει στην πράξη και τι σημαίνει για τα νησιά και για τις τοπικές κοινωνίες η κατάργηση των επάρχων. Θα πάω καταρχήν στο ρεπορτάζ. Εφηνιδιαστικά σας έλεγα ότι έγινε όλο αυτό. Θα μπορούσε κανείς να πει, επαναλαμβάνω, ότι ναι, εάν θεωρεί το Υπουργείο Εσωτερικών ότι οι έπαρχοι δεν χρειάζονται, τι κάνεις, το απλούστερο. Αναγνωρίζεις μία μεταβατική περίοδο μέχρι να τελειώσει αυτή η τρέχουσα περιφερειακή θητεία και από την επόμενη, από το 2029, οπότε θα είναι στα πράγματα η νέα περιφερειακή αρχή η οποία θα προκύψει από τις εκλογές του 28, τότε να τα εφαρμόσεις και να δεις τελικά πώς θα φτιάξεις και τη δομή του σχήματος ώστε να καλύπτει όλα τα νησιά, γιατί το ζητούμενο σε μια νησιωτική περιφέρεια αυτό είναι. Πώς η περιφέρεια θα είναι όσο γίνεται πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες όταν έχεις να κάνεις με 50 κατοικημένα νησιά. Κάτι που ο νομοθέτης εδώ στην προκειμένη περίπτωση το αγνόησε και επαναλαμβάνω αυτό που χαρακτηρίστηκε από τον Περιφερειάρχη μη ηθικό, από πολιτικής απόψεως εννοείται, είναι αυτό, αυτός ο εφηνιδιασμός. Από τη μια στιγμή στην άλλη οι άνθρωποι αυτοί πάβουν να υφίστανται στα χαρτιά. Γιατί στην ουσία ο ίδιος είπε ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ στην πράξη να καταργηθεί ο θεσμός των επάρχων, ακόμα και αν αυτός αλλάξει όνομα. Αν δεν τους λέμε πια επάρχους, έχει ιδέες είπε ο ίδιος για το πώς θα τους λένε. Θα τα δούμε, θα τα ακούσουμε. Θα την ακούσουμε την τοποθέτηση που έκανε χθες. Και πολύ ενδιαφέρον η τοποθέτηση που έκανε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και μάλιστα σήμερα το πρωί βγήκε και ένα δελτίο τύπου. Δόθηκε νωρίς το πρωί στις 8 η ώρα στη δημοσιότητα. Το οποίο πλαισιώνεται από μια φωτογραφία που εδώ θα έλεγα πραγματικά μια φωτογραφία χίλιες λέξεις. Ο Περιφερειάρχης πλαισιωμένος από τους επάρχους του. 9 έπαρχοι εδώ, από ό,τι βλέπω στη φωτογραφία, 10 είναι. Χθες απουσίαζε αιτιολογημένα όμως από τη συνεδρίαση η έπαρχος της Καρπάθου, η κυρία Νικολαίδου. 9 έπαρχοι, λοιπόν, πλαισίωναν την φωτογραφία αυτή με τον Περιφερειάρχη στο κέντρο για να συνοδεύσει την κατηγορηματική του δήλωση ότι δεν πρόκειται ποτέ να δεχτεί την κατάργηση στην πράξη των επάρχων. Κύριε Πέρι Βασιλάκη, να ακούσουμε. Το δήλωσε χθες στο πλαίσιο του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης για το θέμα αυτό. Είναι πολύ κατατοπιστικός και αναλυτικός πώς θα ισχύσουν τα πράγματα, τι θα γίνει, τι θα ισχύει δηλαδή από σήμερα για τους ανθρώπους αυτούς. Από ό,τι κατάλαβα, όχι μόνο και από ό,τι δήλωσε και ο ίδιος, όχι μόνο παραμένουν στις θέσεις τους, ασχέτως επαναλαμβάνω πώς θα λέγονται, αλλά αύριο που θα δώσει τις υπογραφές, γιατί επαναλαμβάνω είμαστε στα μισά της θητείας, θα τους ενισχύσει ακόμα περισσότερο. Με αρμοδιότητες και υπογραφές. Να τον ακούσουμε.
1: Η έκδοση, σωστά, ισχύουν από σήμερα. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε δεν έχουμε επάρχους. Δεν έχουμε επάρχους. Κλείνω με αυτό. Το σχέδιο της απόφασης έχει διανεμηθεί. Σε ό,τι μας αφορά. Και ως περιφέρεια και προσωπικά. Η κατάργηση στα χαρτιά από εμένα δεν θα γίνει ποτέ δεκτή στην πράξη. Μπορείς να καταργείς κάτι το οποίο περιγράφεται σε ένα κανονιστικό πλαίσιο στα χαρτιά, για μένα ποτέ, εγώ δεν θα επιτρέψω ποτέ να περάσει στην πράξη. Προσωπικά, μεθαύριο που έχουμε τον εκ του νόμου ανασχηματισμό, ούτως ή άλλως έλυγε και η θητεία 2 υπημνός των επάρχων, σωστά. 3. Θα ανανεώσω τη Δευτέρα τη θητεία των 10 επάρχων με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο. Συγγνώμη, το τηλέφωνο είναι, το βλέπεις έτσι?
2: Ναι, το βλέπω.
1: Τώρα νομίζω ότι οι περιφερειάρχες ότι δεν τους απαντώ και κρύβομαι. Το τηλέφωνο δεν έχει σταματήσει, είναι ο ένας περιφερειάρχης πίσω από τον άλλο.
2: Το επιβεβαιώνω και εγώ. Μάρτε,
1: Νίκο μου, μιλάω στο περιφερειακό, να σε καλέσω μόλις κλείσω. Ναι, έτσι ακριβώς όπως το είδες. Σε παίρνω, δώσε μου 5. Έλα, γεια. Συγγνώμη, αλλά δεν θέλω να νομίζουν οι άνθρωποι ότι δεν απαντάω για άλλους λόγους. Λοιπόν, ξαναλέω, σε ό,τι με αφορά δεν θα δεχθώ ποτέ αυτό να περάσει στην πρακτική. Οι 10 επαρχοί μας θα συνεχίσουν να έχουν το ρόλο τους, τον ίδιο ακριβώς ρόλο. Αυτό θα διασφαλιστεί με τη δική μου απόφαση εκχώρησης, εξουσιοδότησης του ίδιου κανονιστικού περιεχομένου που είχαν και έχουν μέχρι και σήμερα. Η καθημερινή σας, κυρίες και κύριοι έπαρχοι, η καθημερινή σας ζωή θα συνεχίσει όπως την ξέρατε. Με τον ίδιο ρόλο, με το ίδιο περιεχόμενο, με την ίδια ρουτίνα αν θέλετε, με την ίδια ταυτότητα. Δεν θα επιτρέψω ποτέ στην πράξη αυτό να περάσει, να γίνει αποδεκτό. Δευτέρα βγαίνουν, νομίζω, αν δεν προλάβουν την Παρασκευή, οι αποφάσεις, επαναλαμβάνω, έχουμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε 10 επάρχους με τον ίδιο ρόλο, με το ίδιο περιεχόμενο, με την ίδια ταυτότητα στον τόπο τους. Σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Περιφερειάρχη, νομίζω ότι είναι δικαίο. Είναι δίκαιο απόλυτα το χειροκρότημα του Περιφερειακού Συμβουλίου.
1: Είναι παράβλεψη ή συνειδητή επιλογή, λέει ο κύριος Παπανικόλας, από πλευράς του νομοθετικού έργου, του Υπουργείου, της Βουλής κτλ. Η υπηρεσιακή τουλάχιστον του Υπουργείου Εσωτερικών διαχρονικά και σε όλες τις κυβερνήσεις με τις οποίες εγώ, 5 κυβερνήσεις, πώς είναι και 3 πρωθυπουργοί, εγώ έχω δει στη θητεία μου, είχαν πάντα όνειρο την άμεση κατάργηση των επάρχων. Τα προβλήματά τους δικά τους. Των υπηρεσιακών ήταν πάντα όνειρο αυτό. Το ελάχιστο που ζητάμε είναι τη μεταβατική διάταξη μέχρι τις 31/12 του 28. Το ελάχιστο είναι αυτό. Το ελάχιστο ηθικά, όχι πολιτικά, το ξαναβάζω, ηθικά οφειλόμενο. Ηθικά οφειλόμενο για μένα. Όφειλαν να το διατηρήσουν μέχρι 31/12 του 28. Είναι ανήθικο, πολιτικά ανήθικο αυτό το οποίο έγινε.
0: Ένα απόσπασμα από τα όσα είπε χθες ο Περιφερειάρχης. Ανήθικο, λέει, αυτό το οποίο έγινε. Γιατί, να σας πω, αν τον ακούσατε, είπε ότι η θητεία τους έτσι κι αλλιώς έλυγε των συγκεκριμένων, βεβαίως, 3 του μήνα. 2-3 μέρες, σου λέει, ούτε μέχρι εκεί. Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 3 μέρες πριν, δηλαδή ακόμα και πριν λήξει η θητεία τους, μπορεί να έμεναν οι ίδιοι, να τους άφηνε τους ίδιους, μπορεί να τους άλλους, δεν έχει σημασία, αλλά ούτε καν η θητεία τους η τρέχουσα δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί. Και σε κάθε περίπτωση άσε την περιφερειακή περίοδο να λήξει και μετά δες τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις. Αλλά τέτοια βιασύνη. Και ξέρετε, το άφησα αμοντάριστο το σημείο που δέχτηκε τηλέφωνο από περιφερειάρχη, προφανώς, περιφερειάρχη το είπε ο κύριος Χατζημάρκος ως πρόεδρος της ΕΜΠΕ. Έχουν σπάσει κυριολεκτικά τα τηλέφωνα, όπως έλεγε χθες στο περιφερειακό, από τους περιφερειάρχες οι οποίοι είναι στα κάγκελα με όλα αυτά και για τους εντεταλμένους. Εμείς έχουμε το θέμα των υπάρχων, εκείνοι έχουν άλλα θέματα. Γι' αυτό και η έκτακτη συνεδρία στο Διοικητικό Συμβουλίο αύριο Πέμπτη. Και ήδη διάφορα site έχουν διάφορες πληροφορίες. Κάπου διάβασα ότι κάποιοι περιφερειάρχες εισηγούνται Είναι τέτοια η αντίδρασή τους και η διαμαρτυρία τους στον κύριο Λιβάνιο και στην κυβέρνηση, που πραγματικά και εγώ εκπλήττομαι δηλαδή πώς έγινε. Πώς άλλαξε, πώς ήρθε έτσι το πράγμα. Εισηγήσεις οι οποίες γίνονται να παραιτηθούν οι περιφερειάρχες. Οι 13 περιφερειάρχες να στείλουν επιστολή στον Μητσοτάκη και να του λένε ότι παραιτούνται. Τέτοια είναι η αντίδρασή τους και η διαμαρτυρία τους για τον κώδικα. Ένα κώδικα που επαναλαμβάνω 2 χρόνια τώρα τον συζητάνε και τον συζητάνε και τον συζητάνε. Τέλος πάντων. Το θέμα μας όμως δεν είναι, ξέρετε, πολιτικό. Εγώ δεν θέλω να συζητήσω αυτή την ώρα το αν θα διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης οτιδήποτε. Αυτά τα κάνει η ΕΝΠΕ, θα τα κάνει αύριο και θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ αυτό που θέλω να δούμε, γιατί είναι αυτό που αφορά και εσάς και μας ακούει και ολόκληρο το 12ανησιακό σύμπλεγμα, μας ακούει και μέρος των Κυκλάδων, μας ακούει και η Κρήτη, μας ακούνε όλοι. Γιατί τόσος χαμός και, εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτός ο θεσμός που πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθεί? Και ακούσαμε τον Περιφερειάρχη να λέει με τέτοιο κατηγορηματικό τρόπο ότι εγώ σε καμία περίπτωση, ακόμα και αν καταργείται στα χαρτιά, εγώ στην πράξη δεν πρόκειται να τον καταργήσω. Έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, την... εγώ έπαρχο, πάει έπαρχο, δεν μπορώ να την ποτέ ως έπαρχο. Χθες με την κυρία Ιουλία Καραμολέγκου, την έπαρχο της Θήρας. Εγώ έπαρχο θα συνεχίσω να σας λέω, κυρία Καραμολέγκου, και ας λένε ό,τι θέλουν. Εντάξει, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
3: Καλημέρα, κυρία Παυλάκη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Δηλαδή τώρα εσείς είστε καταργημένοι? Είστε καταργημένοι?
3: Είμαστε καταργημένοι, ναι, μάλιστα, ναι. Όσον αφορά το όνομα, θα πω, ναι, εγώ, τον τίτλο δηλαδή, αυτό το επάρχου, μας κατήργησαν εν μία νυχτή, όπως πολύ σωστά προαναφέρατε κι εσείς. Αρχικά θα ήθελα να πω καλό μήνα σε όλους τους ακροατές.
0: Καλό μήνα.
3: Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Λοιπόν, αυτός ο νέος μήνας μας βρήκε χωρίς τον τίτλο του επάρχου, κυρία Παυλάκη.
0: Χωρίς τον τίτλο. Αλλά εδώ δεν θέλουμε τώρα τον τίτλο, εδώ θέλουμε την ουσία. Και γι' αυτό έβαλα και το ερώτημα στον πρόλογό μου, ότι εν πάση περιπτώσει αυτός ο θεσμός τι είναι? Γιατί τον χρειάζονται οι νησιωτικές μας κοινωνίες και γιατί δεν πρέπει να καταργηθεί? Σε σημείο δηλαδή που να βγαίνει ο Περιφερειάρχης και να λέει δεν πάνε να λένε τα χαρτιά ότι θέλουν, εγώ στην πράξη θα τον κρατήσω.
3: Κυρία Παυλάκη, θεωρώ πως και η χθεσινή απόφαση και η στάση του Περιφερειάρχη μας χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο έστειλε, θεωρώ, ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα. Δεν υπερασπιζόμαστε απλά ένα τίτλο, αλλά ένα θεσμό που για μια πολυνησιωτική περιφέρεια, όπως είναι αυτή του Νοτιού Αιγαίου, είναι πολύ σημαντικός. Γιατί λοιπόν, όπως πολύ σωστά ρωτάτε και αναρωτιέται και ο κόσμος, πολλές φορές είναι τόσο σημαντικός. Ο ρόλος λοιπόν...
0: Πριν αναφερθείτε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, γιατί ξέρετε υπάρχει ένα κλίμα τέτοιο και καλλιεργείται και πολύ έντονα πια μέσα από τα social media, που ο καθένας γράφει ό,τι να είναι, ό,τι θέλει. Μόλις ακούσει κάποιος να γίνεται λόγος για ένα αξίωμα, «Α, μωρέ, καρέκλες θέλουνε, κοίτα να δεις που δεν θέλουν να φύγουν από τις καρέκλες τους, κοίτα να δεις τι φασαρία κάνουν για την καρέκλα τους». Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι κρίσιμο να συζητήσουμε στην ουσία τι είναι ο θεσμός και τι προσφέρει στις κοινωνίες. Και όπως είπατε, δεν υπερασπίζεσαι ένα τίτλο, ένα θεσμό υπερασπίζεσαι εδώ.
3: Προφανώς. Και το τελευταίο, πιστέψτε με, που ενδιαφέρει τόσο εμένα προσωπικά, αλλά θα μου επιτρέψετε να μιλήσω και εκ μέρους των υπολείπων συναδέλφων, των επάρχων των νησιών του Νοτιού Αιγαίου, είναι η καρέκλα.
0: Ναι.
3: Ο ρόλος λοιπόν αυτού του επάρχου εξασφαλίζει την παρουσία της περιφέρειας στα νησιά. Ξέρετε, μια πολυνησιωτική περιφέρεια όπως είναι η δική μας, δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί. Η άμεση συνεργασία που χρειάζεται με τους δήμους, τους τοπικούς φορείς, η παρακολούθηση των έργων, η άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων της καθημερινότητας. Αν θυμάστε, κυρία Παυλάκη, θα πω ένα πολύ μικρό παράδειγμα για να καταλάβει και ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι. Πριν περίπου ένα χρόνο και περισσότερο, προσωπικά είχα βγει πάλι στην εκπομπή σας και είχαμε μιλήσει για τα ζητήματα που αφορούσαν τη Σαντορίνη, για την έντονη σεισμική δραστηριότητα, για το πώς είχαμε επέμβει άμεσα σε αυτά τα προβλήματα. Mm-hmm. Ο ρόλος λοιπόν ο δικός μας είναι εξαιρετικά σημαντικός. Αυτή λοιπόν η διοικητική και πολιτική εγκύτητα θεωρώ πως είναι αναγκαία για τα νησιά μας, και γι' αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασε προφανώς την κατάργηση του θεσμού αυτού. Παράλληλα, όπως ακούστηκε και από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη αλλά και από εσάς, εφόσον η πολιτεία αποφασίσει να προχωρήσει σε αυτή τη μεταβολή, το θεσμικό ορθό κατά όλους εμάς θα ήταν προφανώς να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος. Οι πολίτες μας εξέλεξαν με ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Το δίκαιο λοιπόν θα ήταν όλες αυτές οι αλλαγές να γίνουν από το 2029, μετά τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Από, εκεί, από τη στιγμή λοιπόν που αυτό που είναι και ηθικά ορθό, το να υπάρξει αυτή η μεταβατική περίοδος, δεν έλαβε χώρα. Πάμε παρακάτω. Προχωράμε παρακάτω. Ήδη έχει ανακοινώσει ο Περιφερειάρχης, έχετε αναρτήσει στο δελτίο τύπου τη σαφή δέσμευσή του, ότι στην πράξη η πολιτική λειτουργία των επάρχων όχι μόνο δεν θα αποδυναμωθεί, αλλά τουναντίον θα ενισχυθεί.
0: Πρακτικά αυτό πώς θα γίνει, εκχώρηση υπογραφών, πώς ακριβώς γίνεται, για πείτε μας αυτό πώς θα λειτουργήσει. Εσείς δηλαδή από σήμερα και μετά, ή εσείς, ή δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες αλλαγές που ενδεχομένως να ήταν προγραμματισμένες, επειδή έχουμε αλλαγές και στους επάρχους στα μισά της θητείας, σωστά, έτσι δεν προβλέπετε.
3: Σωστά. Είμαστε στο ίμιση της θητείας μας, ναι. Οπότε έτσι και αλλιώς
0: θα υπήρξαν κάποιες αλλαγές. Ασχέτως λοιπόν με τα πρόσωπα που θα είστε ή έπαρχοι από εδώ και στο εξής, από τη στιγμή που έχετε καταργηθεί, πώς θα ασκήσετε τα καθήκοντά σας, πώς θα είστε κοντά στους πολίτες?
3: Οι εκχωρημένες αρμοδιότητές μας συνήθως γίνονται με εκχώρηση δυνατότητα υπογραφής.
0: Μάλιστα.
3: Και από ό,τι είπε και ο Περιφερειάρχης μας, οι υπάρχουσες αρμοδιότητές μας όχι απλά θα διατηρηθούν, αλλά θα
0: ενισχυθούν, από ό,τι είδα. Ναι,
3: ναι, mm-hmm. ναι, θα ενισχυθούν. Αυτό στην πράξη, για να το πούμε και απλά, να το αντιληφθεί ο κόσμος, σημαίνει ότι προφανώς και θα συνεχίσουμε να είμαστε καθημερινά παρόντες στα νησιά μας, με ακόμη μεγαλύτερη δυνατότητα να συντονίζουμε, να παρεμβαίνουμε, να διεκδικούμε, να δίνουμε λύσεις, γιατί προσωπικά για μένα και θεωρώ για όλους, αυτή είναι η ουσία της πολιτικής, κυρία Παυλάκη.
0: Ναι.
3: Να έχεις τα εργαλεία και να είσαι χρήσιμος στον πολίτη. Ούτε οι καρέκλες μας ενδιαφέρουν, ούτε οι τίτλοι μας ενδιαφέρουν. Και αν μου επιτρέπετε να μιλήσω και σε προσωπικό επίπεδο, θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρη και να πω το εξής. Δεν κατέβηκα σε εκλογές για έναν τίτλο, ούτε για μία αντιμυστία. Γιατί θα ήθελα να αναφερθεί και αυτό. Η αλλαγή
0: αντιμυστία,
3: λοιπόν είναι...
0: γιατί από εδώ και εφόσον δεν είστε επαρχή πλέον, άρα δεν υπάρχει και μισθός, έτσι, δεν υπάρχει και αμοιβή.
3: Δεν υπάρχει μισθός.
0: Ναι.
3: Πολύ
0: ναι,
3: σωστά.
0: Ναι.
3: Από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχει μισθός.
0: Ναι.
3: Να σας πω λοιπόν ότι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου ο τίτλος, ούτε ο μισθός. Κατέβηκα προσωπικά και θεωρώ και συνάδελφοί μου, γιατί αγαπάμε τον τόπο μας. Πιστέψαμε ότι μέσα από αυτό το ρόλο μπορούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξη των νησιών μας, προσωπικά της Σαντορίνης, Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, αλλά και όλων των νησιών του Νοτιού Αιγαίου, γιατί δεν τα ξεχωρίζουμε τα νησιά μας,
0: mm-hmm.
3: να συνεχίσουμε να προωθούμε τα έργα, τη συνεργασία με τους φορείς και να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Θα ήθελα να πω ότι οι πολίτες δεν θεωρώ ότι μας πίστεψαν, μας εμπιστεύτηκαν, μας ψήφισαν για να λεγόμαστε έπαρχοι.
0: Ναι. Εγώ η βέβαια γιατί πιστεύω ότι όποιο και αν είναι το... Όποιο όνομα και αν δοθεί πλέον στον θεσμό, έτσι, σε εσάς που θα συνεχίσετε, σε όσους και όσες, εν πάση περιπτώσει, συνεχίσετε, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος πάντα επάρχουσα, σας λέει. Έτσι, αυτή την εντύπωση έχω.
3: Αυτό ενδεχομένως...
0: Ναι. Γιατί είναι τόσο εμπεδωμένο, έτσι, εκτός και αν ο κύριος Χατζημάρκος, γιατί τον άκουσα χθες να λέει ότι εγώ έχω ιδέες για το πώς θα σας ονομάσει, και είμαι πραγματικά πάρα πολύ περίεργη να δω τι σκέφτηκε, επειδή είναι όντως ευρηματικός και σε φινιδιάζει με τις ιδέες του πολλές φορές. Είμαι πολύ περίεργη να δω τι όνομα θα δώσει στον τίτλο, στους καταργηθέντες επάρχους, πώς θα τους αποκαλεί από εδώ και στο εξής.
3: Ο κόσμος είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει να μας λέει.
0: Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσει να σας λέει επάρχους.
3: Το νόημα όμως, κυρία Παυλάκη, είναι ότι εμείς μπορούμε να δεσμευτούμε ότι συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σε αυτόν τον κόσμο, να διεκδικούμε λύσεις και προβλήματα για τον τόπο μας, και από εκεί και πέρα το τελευταίο που μας ενδιαφέρει, πιστέψτε με, είναι το όνομά μας.
0: Mm-hmm.
3: Το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι η ουσία αυτού που εκπροσωπούμε, είναι η ουσία του ρόλου μας, η ευθύνη και η δυνατότητα να προσφέρουμε. Πραγματικά όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα.
0: Ναι.
3: Παρ' όλα αυτά, προφανώς και υπήρξε αντίδραση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, και σας είπα, η αντίδραση αυτή ήταν αυτονόητη και αφορούσε πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, το ηθικό σκέλος της υπόθεσης αυτής.
0: Μα αυτό είναι, γιατί ακούσαμε τον Περιφερειάρχη προηγουμένως, ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα να λέει ότι το ηθικό θα ήταν τουλάχιστον να τελειώσει η θητεία. Το μίνιμουμ δηλαδή που μπορεί να ζητήσει κανείς, να τελειώσει η θητεία. Δηλαδή πραγματικά, τι ζόρι. Δηλαδή όντως δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή μία περιφέρεια είναι, γιατί δεν είναι ότι είναι περιφέρειες όλες, επάρχους, έχουμε μόνο εμείς εδώ στο Νότιο Αιγαίο και νομίζω έχει και, έχουν τα Ιόνια έναν, αν δεν κάνω λάθος.
3: Έναν
0: στην Ιθάκη. Δηλαδή σε ολόκληρη τη χώρα είστε 11 έπαρχοι, έτσι. Τι ζόρι δηλαδή τραβούσανε για να, να σας καταργήσουν σήμερα, εδώ και τώρα, το βράδυ της 29ης προς 30 Ιουνίου. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Δηλαδή τι βάρος θεωρούσαν ότι έχουν, έχει η δημόσια, η αυτοδιοίκηση,
3: ο κρατικός μηχανισμός
0: από 11 ανθρώπους σε νησιωτικές περιοχές εκεί όπου επιβάλλεται με βάση την αρχή της εγκύτητας και της επικουρικότητας να είστε εκεί. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά.
3: 11 ανθρώπους που καθημερινά υπερβάλλουν αυτόν για να προσφέρουν στα νησιά τους, και πραγματικά το τελευταίο που θα μπορούσε να κάνει η πολιτεία θα ήταν να φερθεί ηθικά και να μας αφήσει να ολοκληρώσουμε τη θητεία μας, και από εκεί και πέρα, όπως υπάρχει και ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έχει ισχύει, όπως γνωρίζετε, από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, να ίσχυε και αυτό τότε. Αυτό τον παραλογισμό δεν μπορεί να τον αντιληφθεί κανέναν. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εμείς το ξεπερνάμε αυτό, κύριε Παυλάκη. Το ξεπερνάμε, γιατί ούτε η καρέκλα μας ενδιαφέρει, ούτε ο τίτλος μας ενδιαφέρει. Και νομίζω ότι τουλάχιστον μας δίνει τη δυνατότητα αυτό να το αποδείξουμε έπρακτα.
0: Ναι.
3: Να δείξουμε στους πολίτες ότι είμαστε δίπλα τους, ότι έχουμε εκλεγεί χωρίς να ενδιαφερόμαστε ούτε για αντιμισίες, ούτε για καρέκλες, για τίποτα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να είμαστε δίπλα στα προβλήματα των νησιών μας, θα διεκδικούμε ακόμη περισσότερο από πριν, και φυσικά μένουμε στην δέσμευση του Περιφερειάρχη μας ότι στην πράξη η πολιτική μας λειτουργία δεν θα αποδυναμωθεί.
0: Απέναντίας. Θα ενισχυθεί, που σημαίνει περισσότερες υπογραφές, έτσι, χώρες υπογραφών, περισσότερες αρμοδιότητες, δικαιοδοσίες κτλ. Όλα αυτά από τη στιγμή που, όπως είπατε, ό,τι κάνετε, τα κάνετε με την εκχώρηση της υπογραφής του, άρα μπορεί να σας δώσει άπειρα πράγματα, έτσι, που μπορεί να μην τα είχατε και μέχρι σήμερα. Επί της ουσίας, λοιπόν, κυρία Καραμουλέγκου, για τους νησιώτες δεν αλλάζει τίποτα. Ό,τι ήταν μέχρι τώρα θα είναι από εδώ και στο εξής και καλύτερα κιόλας, με περισσότερα εργαλεία στα χέρια σας και δικαιοδοσία.
3: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Αυτό να έχουν και οι νησιώτες μας στο μυαλό τους. Είμαστε παρόντες και θα συνεχίσουμε με περισσότερες αρμοδιότητες, με μεγαλύτερη ευθύνη να προσφέρουμε, και αυτό νομίζω ότι είναι που χαρακτηρίζει και τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, ακόμα και στις στιγμές αυτές που έρχεται ο ουρανός εν εθρία μία απόφαση από πλευράς της πολιτείας, καταφέρνει να βρίσκει τρόπο όχι απλά να αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση, αλλά να γίνεται ακόμη και πιο δυναμική παρουσία των
0: Αυτό που λέτε, κυρία Καραμολέγκου, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και εν πάση περιπτώσει θα το πω ευθαρσώς, κρίνει και τον άντρα, κρίνει και τον πολιτικό, κρίνει τον ηγέτη. Αυτόν δηλαδή ο οποίος έχει και συνέστηση και του ρόλου του και των αναγκών της περιοχής του και ξέρει καλά και το θεσμικό και όλα αυτά. Γιατί θα περίμενε κανείς, όταν πρωτοακούστηκε αυτό, εντάξει, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, αυτό λέει ο κώδικας, τι να κάνουμε, βρε παιδιά, χάρηκα που σας είδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε, γεια σας. Έτσι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό λέει ο κώδικας, τι θα κάνω τώρα εγώ δηλαδή, πολύ για τη συνεργασία. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε, γεια σας. Έτσι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό λέει ο κώδικας, τι θα κάνω τώρα εγώ δηλαδή, θα διαμαρτυρηθώ. Και που θα διαμαρτυρηθώ, φεκ, έγινε, τελειώσαμε. Απεριμένω, μήπως και αυτό.

0: Στο νησιό σου. Σου λέει, εγώ θα τον βρω τον τρόπο. Θα τον βρω τον τρόπο στην πράξη που να χτυπηθείτε κάτω. Εγώ το λέω τώρα απλά όπως το, όπως το εισέπραξα και από το κλίμα το οποίο επικράτησε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εντάξει, και τον βρήκε. Νομίζω ότι εδώ είναι και η ειδοποιός διαφορά, αν θέλετε, σε κάποιον που κάνει πολιτική. Που κάνει πολιτική επί της ουσίας όμως, έτσι, και όχι πολιτικανισμό.
1: Που στο μυαλό της, κυρία Παυλάκη, έχει τη λειτουργία, την εύρυθμη λειτουργία των νησιών μας, την αγάπη για τα νησιά μας, γιατί προσέξτε, σε μια πολυνησιωτική περιφέρεια όπως είναι αυτή η δική μας, υποτίθεται ότι υπάρχει και ένα άρθρο του Συντάγματος, το οποίο μας προστατεύει, αυτό το άρθρο, το 101 του Συντάγματος.
0: Ναι, περινησιωτικότητας, αυτό το περιβόητο πια, ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Το περιβόητο, το οποίο στην πράξη, από πλευρά της πολιτείας, δεν λειτουργεί ποτέ.
0: Δεν λειτουργήσε, ναι.
1: Ποτέ. Και αυτό, και αυτή η απόφαση που βγήκε μία νυχτή και ξαφνικά κατήργησε και το θεσμό του υπάρχου, mm-hmm. του υπάρχου, δείχνει το ότι πραγματικά αυτό το άρθρο το έχουμε ξεχασμένο. Ναι.
0: Άρα υπό την το πρίσμα αυτό...
1: Και περιμένουμε λοιπόν από έναν περιφερειάρχη να βρει λύση και σε αυτό το ζήτημα, γιατί ξέρει καλύτερα από τον καθένα ότι το κάθε νησί από αυτά τα 50 νησιά του Νοτιού Αιγαίου έχει την ανάγκη του και έχει την ανάγκη της φυσικής παρουσίας της περιφέρειας εκεί.
0: Έτσι.
1: Δεν φτάνει μόνο λόγος. Πρέπει να υπάρχει και η φυσική
0: παρουσία. Η φυσική παρουσία εννοείται.
1: Και λύνονται τα προβλήματα, κυρία Παυλάκη. Και έρχεται λοιπόν ο περιφερειάρχης μας και μας λέει και σε εμάς τους ιδίους, γιατί ούτε εμείς το γνωρίζαμε προφανώς, ούτε εκείνος, όλοι μαζί το μάθαμε, ότι προσέξτε, ξεχάστε το όνομα, δεν μας ενδιαφέρει το όνομα, τι μας ενδιαφέρει, ο ρόλος. Πάμε λοιπόν να ενισχύσουμε το ρόλο, όπως και αν ονομαζόμαστε, πάμε να ενισχύσουμε το ρόλο του επάρχου στην πράξη και στην ουσία του. Από εδώ και πέρα θα μας εκχωρήσει και άλλες αρμοδιότητες, όπως και να ονομαζόμαστε, χωρίς να ενδιαφέρει και εμάς προσωπικά η αντιμνηστία, γιατί και αυτό πρέπει να θεωρώ να ληφθεί υπόψη. Δεν μας ενδιαφέρει αντιμνηστία, μας ενδιαφέρει προσφορά. Και αυτό νομίζω ότι εκφράζει όλους τους επάρχους του Νοτιού Αιγαίου, όλους τους συναδέλφους μου, και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε, ο καθένας από τη δική του θέση.
0: Μάλιστα, βάλατε και την παράμετρο του Συντάγματος, του άρθρου 101 του Συντάγματος. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, να το τραβήξουμε και λίγο, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η απόφαση μπορεί να είναι αυτή τη διάταξη, δηλαδή δεν ξέρω και τι αριθμό έχει. Τέλος πάντων, μάλλον είναι μια σειρά από άρθρα. Έτσι, νομίζω είναι το 38, το 108 και το 111 που ουσιαστικά σας καταργεί. Έτσι, γιατί αποτυπώνει τα όργανα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης χωρίς να αναφέρεται πουθενά σε επάρχους. Έτσι. Όσο το ψάξα, δηλαδή αυτό είδα ότι έτσι γίνεται, αυτός είναι ο μηχανισμός. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτά λοιπόν τα άρθρα είναι και αντισυνταγματικά. Από τη στιγμή που δεν λαμβάνουν υπόψη την νησιωτικότητα. Θα μπορούσε κανείς να τα χτυπήσει και όσον αφορά και ως προς τη συνταγματικότητά τους. Λέω τώρα, εγώ μια σκέψη κάνω. Εσείς είστε και νομικός, αλλά επειδή αναφερθήκατε στο άρθρο 101 του Συντάγματος, θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι και αυτό ένα επιχείρημα.
1: Ναι, σίγουρα θα μπορούσε. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναφέρει άλλωστε και στο υπόμνημα το οποίο καταθέσαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έχει και αυτό ενσωματωθεί στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Που προφανώς...
0: Το υπόμνημα των 10 επάρχων, λέτε.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι,
0: το κοινό κείμενο αυτό το οποίο...
1: Αναφερόμαστε και στο άρθρο 101 του Συντάγματος και θεωρώ προσωπικά τουλάχιστον ότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και αντισυνταγματικό αυτό το οποίο έγινε μία νυχτή στα νησιά μου.
0: Μάλιστα. Κυρία Καραμολέγκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά στην εκπομπή. Νομίζω ότι μας δώσατε έτσι τα φώτα σας να καταλάβουμε επί της ουσίας τι έχει γίνει και ποια θα είναι πια πλέον η επόμενη μέρα. Έτσι, που προφανώς δεν αλλάζει απολύτως τίποτα για τον πολίτη, για τα νησιά. Να είστε καλά, θερμά σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας.

0: Και συνεχίζουμε, θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα. Και έχουμε κοντά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, την έπαρχο Μήλου Έλλη Χωριανοπούλου. Και εγώ επάρχους θα συνεχίσω να τους λέω και να τις λέω. Μέχρι να δούμε ποιος θα είναι ο τίτλος τον οποίο θα δώσει ο κύριος Χατζημάρκος. Αλλά θα το ξαναπώ, το έλεγα και λίγο πριν με την κυρία Καραμολέγκου. Στη συνείδηση του κόσμου έπαρχοι θα είναι, έπαρχους θα τους λέει ο κόσμος, ό,τι και να γίνει. Είναι κοντά μας λοιπόν η κυρία Χωριανοπούλου, η οποία βεβαίως είναι και εκείνη εδώ στην Ρόδο, γιατί έχουμε το διήμερο των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, χθες τακτική και λογοδοσία, σήμερα ειδική συνεδρίαση για την εκλογή Προεδρίου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής, για να σχολιάσουμε μαζί της αυτές τις εξελίξεις, την κατάργησή τους εν μία νυχτή μέσα στη μέση της θητείας της Περιφερειακής. Δηλαδή, αυτό τώρα τι λογική έχει, δεν ξέρω. Κυρία Χωριανοπούλου, καλημέρα σας. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα κυρία Παυλάκη, καλό μήνα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Τώρα εσείς βρίσκετε λογική. Αυτό λέω, δηλαδή 11 άνθρωποι είστε όλοι και όλοι σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, 10 στο Νότιο Αιγαίο και ένας στα Ιόνια. Τι βάρος πια ήσασταν για να σας καταργήσουν στα μισά της θητείας εν μία νυχτή, χωρίς καμία προειδοποίηση και τίποτα. Σήμερα χθες ήσασταν, σήμερα δεν είσαστε με τη λογική του καινούριου κώδικα.
1: Εντάξει, είναι πολύ ξαφνικό η αλήθεια, είναι και δεν έχει καμία λογική. Αλλά να σας πω κάτι, νομίζω ότι δεν έχει και καμία σημασία για εμάς αυτό. Εμείς δεν μπήκαμε στην πολιτική σκηνή για να πάρουμε κάποιον τίτλο, τον τίτλο του επάρχου ή οτιδήποτε. Μπήκαμε γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας, τους τόπους μας, τα νησιά μας.
0: Ναι.
1: Τα αγαπάμε και θέλουμε να κάνουμε κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ο τίτλος είναι απλά μια λέξη, έπαρχος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν έγινε κάτι επί της ουσίας για εμάς.
0: Ναι, δεν έγινε κάτι.
1: Κάνουμε αυτό που κάναμε.
0: Επιτρέψτε μου, κυρία Χωριανοπούλου, να σας πω το εξής. Δεν έγινε κάτι εν τέλει χάρη στο χειρισμό και στην πρόταση και την απόφαση τελικά που πήρε το Περιφερειακό χθες του κυρίου Χατζημάρκου, έτσι. Γιατί το έλεγα νωρίτερα, το συζητούσαμε και με την συνάδελφό σας την κυρία Καραμολέγκου, ότι αν ας πούμε έλεγε ο Περιφερειάρχης, το Περιφερειακό Συμβούλιο, παιδιά αυτός είναι ο κώδικας, χάρηκα που σας είδα, χάρηκα για τη συνεργασία, γεια σας, τότε νομίζω δεν θα λέγατε το ίδιο σήμερα.
1: Εντάξει, ο κύριος Χατζημάρκος πάντα στέκεται δίπλα μας και περισσότερο δίπλα στα νησιά μας. Οπότε το καλύτερο για τα νησιά μας είναι σίγουρα κάποιος να παίρνει κάποιες αποφάσεις, να βάζει κάποιες υπογραφές, να έχει κάποιες αρμοδιότητες. Αυτά δεν θα πάψουν να υπάρχουν.
0: Mm-hmm.
1: Θα συνεχίσουμε να έχουμε τις αρμοδιότητες που είχαμε. Σαφώς θα ενισχυθούν, όπως λέει και ο κύριος Χατζημάρκος. Αλλά πραγματικά επί της ουσίας δεν έχει διαφορά. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Το μόνο που, αν θέλετε, έχει αλλάξει είναι η αμοιβή που πλέον δεν υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός μας.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Το πώς μας είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τα νησιά μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
0: Πάντως νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση από τη στιγμή που ξεκαθαρίστηκε και με την απόφαση που έλαβε χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο και με βάση την εισήγηση και την πρόταση την οποία έκανε, αν και δεν ήταν πρόταση, ήταν τόσο κατηγορηματικός ότι από τη στιγμή που έχει να κάνει με μένα, έχει να κάνει με τις δικές μου υπογραφές κτλ. Εγώ δεν θα αφήσω τους συνεργάτες μου, δεν θα αφήσω τους ανθρώπους μου, τον άκουγα να λέει χθες στο Περιφερειακό. Όχι μόνο θα διατηρηθούν και οι αρμοδιότητές τους και οι υπογραφές τους, αλλά θα τους δώσω και περισσότερες. Θα ενδυναμώσω και τη θέση τους και τις δυνατότητες που θα έχουν να λύσουν προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες. Νομίζω, κυρία Χωριανοπούλου, ότι αυτό στέλνει και ένα πολύ ηχηρό μήνυμα τελικά και για την ισιωτικότητα και για την αυτοδιοίκηση και το πώς ασκεί κανείς διοίκηση κόντρα σε κάποιες αψυχολόγητες, ομολογώ, αποφάσεις του κεντρικού κράτους.
1: Προφανώς. Εμείς έχουμε απίστευτες ιδιαιτερότητες ως νησιωτική δήμη ή ως νησιωτική περιφέρεια γενικότερα εμείς. Αυτό δεν το λαμβάνει κανένας υπόψη. Πάντα μας εξισώνουν με την υπηρετική Ελλάδα, ενώ οι διαφορές μας είναι μεγάλες και ουσιαστικές. Βέβαια, όταν υπάρχει ένας Χατζημάρκος, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα λύνονται. Πάντα βρίσκει τον τρόπο. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Και στέλνει και ένα μήνυμα, εν πάση περιπτώσει. Και ξέρετε, λίγο ξένησε όλο αυτό. Γιατί δεν είναι και κάτι, βρε παιδί μου, ο κώδικας που έγινε στο πόδι. Αυτό μου κάνει έτσι εμένα εντύπωση, κύριε Χωριανοπούλου. Και εδώ πριν από 2 χρόνια ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση, όταν ήταν το συνέδριο της ΕΝΠΕ που έγινε εδώ στην Ρόδο με τον κύριο Λιβάνιο. Και γενικώς είχαμε την εντύπωση ότι υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία και ανταλλαγή προτάσεων και συνεχής σκέψης και στην Αθήνα και στην ΕΝΠΕ και στο Υπουργείο και πήγαινε και έλα και υπομνήματα και δημοσίος διάλογος και διαβούλευση. Είχαμε την εντύπωση ότι όλα αυτά πια έπρεπε να είχαν γίνει φύλλο και φτερό. Επομένως, ήταν πολύ ευνηδιαστικό αυτό το οποίο έγινε. Όχι σαν φιλοσοφία γενική, θέλω να τους καταργήσω γιατί ενδεχομένως θα τους αντικαταστήσω με κάτι άλλο. Αλλά μέσα στη θητεία. Δηλαδή αυτό, από πού να το πιάσεις και πώς να το σχολιάσεις.
1: Εντάξει, είναι παράλογο. Σαφώς δεν το συζητάμε. Κανονικά τελειώνει μια θητεία και αλλάζουν οι καταστάσεις. Αλλά και πάλι σας λέω, όταν έχεις τον Χατζημάρκο δίπλα σου, ξέρεις ότι θα συνεχίσεις να κάνεις αυτό που έκανες, θα συνεχίσει να γίνεται η δουλειά για όλα τα νησιά, χωρίς διακοπή και χωρίς κανένας να μπαίνει εμπόδιο στο έργο μας.
0: Ναι. Οπότε πιστεύω ότι αυτό που θα μας μείνει πάλι από αυτήν εδώ την ιστορία είναι πώς τελικά έχουμε ένα ακόμα κραυγαλαίο παράδειγμα, καταγεγραμμένο στη μακρά ιστορία της νησιωτικότητας, ως μία ακόμα περίπτωση που το κεντρικό κράτος αδυνατεί να αντιληφθεί το προφανές. Νομίζω ότι αυτό είναι. Αυτό είναι ο τίτλος. Ξέρω εγώ, πόσες δεκαετίες θέλουν, κυρία Χωριανοπούλου, για να το εμπεδώσουν αυτό σιγά σιγά πια.
1: Δεν ξέρουν, δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Δηλαδή είναι φοβερό. Πότε έγινε το άρθρο 101 του Συντάγματος, σε ποια συνταγματική αναθεώρηση? Έχουν περάσει 30-40 χρόνια από τότε. Δηλαδή,
1: πολλά χρόνια ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει τώρα, έλεος από ένα σημείο και μετά. Έλεος δηλαδή με αυτό. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε, εμείς είμαστε αφοσιωμένοι όμως στη δουλειά μας και θα συνεχίσουμε να την κάνουμε. Οπότε αυτό το κομμάτι το αφήνουμε για τους άλλους.
0: Έτσι, έτσι. Εσείς τη δουλειά σας και όπως φαίνεται δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα επί της ουσίας για τις τοπικές κοινωνίες και για τα νησιά σε ό,τι αφορά τα θέματα, τα οποία, τις υπηρεσίες, όλα αυτά, τις αρμοδιότητες τις οποίες έχει η περιφέρεια και με βάση της αρχής της εγκύτητας θα πρέπει να ασκούνται όσο γίνεται πιο κοντά στον πολίτη. Έτσι, αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό κι αν είναι συνταγματική κατοχήρωση. Έτσι, αυτό.
1: Και αυτό μας ενδιαφέρει και αυτό θα κάνουμε. Αυτό κάναμε και αυτό θα συνεχίσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνουμε, πολύ απλά.
0: Κυρία Χωριανοπούλου, όμως εσείς έχετε και μια άλλη ιδιότητα πέραν της επάρχου και με βάση αυτό, ως αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος, εισηγηθήκατε χθες το θέμα της γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και εδώ πραγματικά, έτσι σε λίγες αδρές γραμμές, θα ήθελα να μας πείτε τι τελικά απεφάνθη επ' αυτού το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Μάλιστα, πολύ ευχαρίστω. Κάναμε μια ανάλυση βέβαια στο τι αναφέρεται μέσα στο χωροταξικό που μας έχει προσκομιστεί, αλλά η απάντησή μας είναι πολύ σύντομη και πολύ περιεκτική και πολύ σίγουρη, και αυτό εφαρμόσαμε πάντα και αυτό θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε. Mm-hmm. Ουσιαστικά 2 γραμμές αποφασίσαμε. Αποφασίσαμε καμία ανεμογεννήτρια στα νησιά μας, καμία μα καμία.
0: Ναι.
1: Και για οποιαδήποτε μορφή ενέργειας ζητείται η εγκατάσταση, να είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του Οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου. Ενδεχομένως και των Δημοτικών Συμβουλίων, αλλά τώρα μιλάμε για τις περιφέρειες.
0: Ναι, εσείς αφού Περιφερειακό Συμβούλιο είστε, για σας. Για σας αποφασίσατε.
1: Εμείς ζητάμε και τη γνώμη των Δήμων, οπότε αν είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας μέσω των φορέων της, μέσω της περιφέρειας στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω μπορούν να αποφευχθούν πάρα πολλά άσχημα πράγματα. Γιατί δεν γνωρίζει κανένας καλύτερα τον τόπο μας από εμάς.
0: Ναι. Εννοείται δεσμευτικά.
1: Γιατί
0: δεσμευτικά, έτσι, γιατί αυτό είναι και το κομβικό σημείο. Γιατί το να σου ζητούν απλώς μια γνωμοδότηση, απλά για να κάθεσαι και να καταθέτεις εκθέσεις ιδεών, τις οποίες δεν θα τις λάβει κανένας υπόψη, γιατί δεν δεσμεύεται κανένας να τις λάβει υπόψη, τότε τι κάναμε. Το θέμα λοιπόν είναι.
1: Και σήμερα μας ζητάνε τη γνώμη μας.
0: Ναι.
1: Δείτε πόσες φορές έχουν γίνει θέματα για τις ανεμογεννήτριες,
0: ναι.
1: Εμείς έχουμε αποφασίσει όχι.
0: Όχι. Ναι.
1: Και πάμε και δίνουν την άδεια εγκατάστασης π.χ. Χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την αρνητική γνωμοδότηση.
0: Ναι. Κάτι άκουσα χθες και να το διευκρινίσουμε λίγο για να μην πω κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτός ο νόμος, ο 4014 του 2011, είναι αυτός ο οποίος κατήργησε τη δεσμευτική γνώμη της αυτοδιοίκησης. Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Οπότε ο Περιφερειάρχης ζήτησε να επανέλθουμε ουσιαστικά
0: στο πρώτερο καθεστώς.
1: Ό,τι ισχύει πριν τον νόμο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι. Ναι, γιατί ξέρετε, το να ζητάς, γιατί όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με όλα αυτά, είναι πάρα πολύ, δημιουργούν ένα πολύ πρόσφορο έδαφος στον άκρατο λαϊκισμό, κυρία Χωριανοπούλου, και εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους βεβαίως, γιατί το υφίσταστε κιόλας, έτσι, για κάθε ζήτημα, και πολλά από αυτά τα ζητήματα που ανακύπτουν έχουν και ένα τεράστιο κομμάτι υποκρισίας μέσα εκεί, έτσι, όλοι και καλά για το περιβάλλον. Όταν όμως σου κουνούν και το δάχτυλο και σου λένε τι έκανες ως περιφέρεια και γιατί δεν τα έβαλες με την κυβέρνηση, τα ακούσαμε εδώ στην Καταβιά που έχει γίνει αυτή η συζήτηση, και γιατί ο περιφερειάρχης αυτό εκείνο τ' άλλο, σου λέει τι να κάνω ρε φίλε, εσείς το πήρατε από πάνω μας, εσείς πήρατε την αρμοδιότητα που είχαμε της δεσμευτικής, της αποφασιστικής παρέμβασης όλο αυτό, το κάνετε γνωμοδοτικό και μου κουνάτε και το δάχτυλο.
1: Δηλαδή, η γνωμοδότηση δική μας αρνητική στη συγκεκριμένη.
0: Και αρνητική κιόλας. Και αρνητική κιόλας. Πολύ καλά
1: τι
0: το λέτε. Τι άλλο να κάνετε. Άρα λοιπόν ξεκάθαρη. Καμία ανεμογεννήτρια στο σώμα των νησιών. Έτσι, κανένα νησί.
1: Ακριβώς, καμία.
0: Άκουσα χθες επίσης.
1: Η σύμφωνη γνώμη απαραίτητη.
0: Και η σύμφωνη γνώμη απαραίτητη. Αυτά είναι τα δύο. Εχθές πάντως άκουσα κάτι που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση μεγάλη. Και απορώ δηλαδή αυτό το επιχείρημα το οποίο έχει ξαναλεχθεί, έχει ξαναδιατυπωθεί. Και φαίνεται ότι δεν του έχουν δώσει την δέουσα προσοχή αυτοί οι οποίοι το επαναφέρουν στην δημόσια συζήτηση, κυρία Χωριανοπούλου, και αναφέρομαι στη φέρουσα ικανότητα σε ό,τι αφορά τις ανεμογεννήτριες. Άκουσα λοιπόν χθες τον Περιφερειάρχη να λέει πόσο επικίνδυνο είναι αυτό όταν το βάζεις στη συζήτηση. Γιατί όταν λες κατηγορηματικά καμία, είναι καμία. Η φέρουσα ικανότητα μπορεί να σου φέρει έναν αριθμό. Για εξηγήστε μας λίγο αυτό το σκεπτικό.
1: Μπορεί να σου φέρει ένα μεγάλο αριθμό. Γιατί συνήθως πάνε με την έκταση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό στοιχείο που λαμβάνουν υπόψη όσοι κάνουν τους υπολογισμούς τους από τα γραφεία τους, χωρίς να γνωρίζουν ούτε την μορφολογία του κάθε νησιού, ούτε το πού βρίσκονται οι οικισμοί. Δεν μπορεί να ξέρεις τα πάντα.
0: Ναι. Παίρνουν απλά την έκταση. Δηλαδή.
1: Μόνο εμείς. Παίρνουν απλά την έκταση.
0: Και σου λέει, χωράτε παιδιά, χωράτε. Έχετε αέρα να δώσετε. Έτσι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό και μέσα στην πρόταση που έχουν στηρίξει το σχέδιο, λένε ότι δεν θα μπαίνουν ανεμογεννήτριες στα νησιά που έχουν κάτω από 300.000 χιλιόμετρα έκταση.
0: Ναι.
1: Ενώ, ας πούμε, μέσα σε αυτά τα νησιά είναι. Θα μιλήσω για τις Κυκλάδες, γιατί ζω εκεί. Η Άνδρος και η Νάξος π.χ. Δύο νησιά που έχουν έκταση μεγαλύτερη, αλλά η γεωμορφολογία τους δεν τους επιτρέπει την τοποθέτηση ανεμογεννητριών.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνουμε ότι αυτό που λέμε φέρουσα ικανότητα, ναι, μπορεί να χωράνε ανεμογεννήτριες εκεί θεωρητικά, αλλά επί της ουσίας μόνο κακό θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Το περιβάλλον και στο ανθρωπογενές και στο φυσικό περιβάλλον και οπουδήποτε.
0: Άρα λοιπόν.
1: Να προκαλέσουν. Άρα δεν είναι μόνο. Δηλαδή η λέξη φέρουσα ικανότητα, η φράση φέρουσα ικανότητα, όντως κακό κάνει.
0: Ναι. Άρα δεν υπάρχει δηλαδή πιο καθαρή άποψη διατυπωμένη. Όχι. Καμία πουθενά.
1: Όχι,
0: τελειώσαμε.
1: Καμία,
0: γεια σας. Ούτε φέρουσα.
1: Καμία υπό καμία συνθήκη τίποτα.
0: Ούτε φέρουσα ούτε ξεφέρουσα.
1: Ούτε τίποτα.
0: Διότι.
1: Ούτε αυτές που έχουν ήδη εγκρίσεις. Έτσι. Μιλάμε για καμία αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Αυτές που έχουν ήδη εγκρίσεις να μην προχωρήσουν. Δηλαδή όταν θα ισχύσει το καινούριο χωροταξικό εννοείται. Μην έρθουν και πούνε α, αυτοί μωρέ είχαν καταθέσει αιτήσεις από πριν, να τους βάλουμε με το παλιό καθεστώς. Αυτό εννοείται.
1: Το προβλέπουν στις μεταβατικές σχέδιο, το προβλέπεις μεταβατικές. Όλα τα παλιά συνεχίζουν με τον παλιό τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Τους έχουν ξεκινήσει.
0: Όχι, δεν πάει έτσι.
1: Όχι σε όλα, ακριβώς.
0: Δεν πάει έτσι. Δηλαδή όσοι κατοχύρωσαν επειδή κατέθεσαν ένα φάκελο και εγκριθεί όποτε εγκριθεί θα γίνει με τις συνθήκες του παλαιού νομοθετικού πλαισίου. Δεν είναι σωστό.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, είναι
1: ακριβώς.
0: Παράλογο δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει. Μέσα πολλά θα μου πείτε παράλογα άλλο ένα. Άρα λοιπόν το φέρουσα ικανότητα κανονικά το ξεχνάμε. Με την έννοια αυτή, κυρία Χωριανοπούλου, η Ρόδος, και μιλάω γρήγορα γιατί βλέπω το χρόνο, καταλάβατε τις εκπομπές. Με την έννοια λοιπόν αυτή, η Ρόδος, που είναι πολύ μεγάλο νησί, τι θες τη φέρουσα ικανότητα,
1: θα γεμίσει
0: ανεμογεννήτριες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Γι' αυτό δεν το θέλουμε. Ναι. Γι' αυτό είπαμε πολύ λίγα λόγια, όπως βλέπετε, αλλά νομίζω είναι τα πιο περιεκτικά.
0: Αυτό.
1: Καμία ανεμογεννήτρια στα νησιά μας. Απολύτως καμία.
0: Και σε αυτό, από ό,τι είδα, συμφώνησαν και οι παρατάξεις και του κυρίου Παπανικόλα και της κυρίας Καραγιάννη. Νομίζω η Λαϊκή Συσπήρωση μόνο ψήφισε κατά, αρνητικό, έτσι.
1: Κατά εκεί. Για άλλους λόγους, εντάξει. Νομίζω ότι συμφωνούσε με αυτό το σκεπτικό. Απλά εντάξει, είχε και άλλους λόγους και ψήφισε κατά.
0: Ναι, αυτό τώρα είναι
1: δεν ήταν
0: θέμα.
1: Ότι διαφωνούσε σε ναι, αυτό που λέγαμε εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά είχε και άλλα πράγματα που ήθελαν να αναφερθούν, αλλά εμείς θέλαμε να ήμασταν
0: σαφείς,
1: απόλυτοι και ξεκάθαροι.
0: Ναι. Ξέρετε, το σχολίαζα αυτό.
1: Καμία ανεμογεννήτρια.
0: Πουθενά. Και δεσμευτική, και δεσμευτική η σύμφωνη γνώμη του Οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου. Τώρα τα υπόλοιπα δημοτικά συμβούλια, οτιδήποτε, ο καθένας σας αποφασίσει για τον εαυτό του. Έτσι, α συνέλθει.
1: Εμείς ούτως ή άλλως θα ζητάμε τη σύμφωνη γνώμη των Δήμων, ναι, πάντα το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, σαφώς αυτό μπορεί να το κανονίσουν οι ίδιοι οι Δήμοι, ναι, να το ζητήσουν και εκείνοι. Νομίζω, άμα γίνει η αρχή με εμάς, θα υπάρξει και συνέχεια και με τους υπόλοιπους.
0: Ναι, ναι. Το θεωρώ δεδομένο, έτσι. Δεν νομίζω να υπάρχει,
1: ναι, ναι,
0: να υπάρχει θέμα. Άλλωστε, και χθες είχαμε εκπεριφορά σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου και είπε όχι συνολικά στο νέο χωροταξικό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν θέματα. Είναι καχύποπτος ο κόσμος. Δεν έχει εμπιστοσύνη. Δεν έχει εμπιστοσύνη.
1: Δεν είναι. Νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Ναι. Το γράφουν, γράφουν μέσα ότι ουσιαστικά θα τις βάλουν σαν ανεμογεννήτριες. Μόνο με τις μεταβατικές και όλα αυτά που λένε. Ότι ό,τι έχει ξεκινήσει θα εφαρμοστεί,
0: πώς, δεν πάει έτσι. Πάντως, αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα και το έκανα σε ένα σχόλιο σήμερα νωρίς το πρωί, σφαιρικά και συνολικά, για τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρία Χωριανοπούλου, και πολύ περισσότερο με αυτό, που δεν μπορώ πραγματικά να διανοηθώ ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πει όχι στο καμία ανεμογεννήτρια και όχι στην σύμφωνη γνώμη του Οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά τελικά να βλέπεις ότι υπάρχει αρνητική ψήφος για άλλους λόγους. Δηλαδή, δεν γίνεται σε κάποια τόσο βασικά να πει κανείς ναι, τρέμει το φιλοκάρδι του να πει ναι στο προφανές και το αυτονόητο, αλλά έχει βάλει όλο το κομμάτι του ενεργειακού για να βρει ότι εκεί το ένα, εκεί το άλλο, εκεί το παράλληλο και με τις ΑΠΕ και το ένα το άλλο. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Δηλαδή, βλέποντας το δάσος, χάνεις και το δέντρο. Συζητάμε τώρα για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πώς γίνεται αυτό, και το έχω παρατηρήσει να συμβαίνει σε πάρα πολλά θέματα που θα έλεγε κανείς ότι. Δηλαδή, αντί να συζητάμε το θέμα που τίθεται στην ημερήσια διάταξη, ξεκινάμε από το προπατερικό αμάρτημα. Λες και είναι βουλή, ας πούμε, λες και είναι κοινοβούλιο. Και θα αλλάξετε τον νόμο εκεί μέσα.
1: Και τουλάχιστον τρεις παρατάξεις προσπαθήσαμε να βρούμε την κατάλληλη φράση, να το πω έτσι, για να συμφωνήσουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι όντως σημαντικό θέμα.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, επί της ουσίας ξαναλέω, δεν, η λαϊκή συσπήρωση δεν διαφωνούσε.
0: Ναι. Ναι,
1: δεν
0: αλλά
1: διαφωνούσε.
0: Δεν διαφωνούσε. Αλλά τι μένει, τι μένει στα πρακτικά όμως, τι μένει στο αποφασιστικό.
1: Ότι υπήρχε κάτι κατά που ο καθένας μπορεί να το πάρει όπως θέλει.
0: Αυτό. Κρίμα δεν είναι. Δηλαδή, να καταγραφεί στην ιστορία του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι μία παράταξη είπε όχι σε αυτό. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να την καταλάβω τη λογική τους, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κυρία Χωριανοπούλου, θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για την κουβέντα που είχαμε. Τα φώτα σας μας τα δώσατε στο κομμάτι των ΑΠΕ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά. Αυτά σήμερα από το πρωινό μας Express. Θα σας αποχαιρετήσω εδώ. Τέλος χρόνου. Να υπενθυμίσω ότι η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται στις 5 το απόγευμα και εμείς αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ, λίγο μετά τις 8, με όλα τα νεότερα. Δόξα τω Θεώ, ειδήσεις, σχολιασμός, δεν μας λείπει. Είναι τόσο πυκνή η επικαιρότητα και τόσο ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Γεια χαρά, καλή συνέχεια, καλό μήνα.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκα.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Την κατηγορηματική του αντίθεση στην προβλεπόμενη από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης κατάργηση των επάρχων εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος κατά την χθεσινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, ξεκαθαρίζοντας ότι η Περιφερειακή Αρχή δεν πρόκειται να αποδεχθεί στην πράξη την αποδυνάμωση ενός θεσμού κρίσιμου για τις νησιωτικές κοινωνίες. Ο κ. Χατζημάρκος ανακοίνωσε ότι την Δευτέρα θα εκδώσει νέα απόφαση εκχώρησης ευθυνών στους 10 επάρχους της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Όπως επισήμανε, ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα ως εκχώρηση υπογραφής και ως περιεχόμενο διοικητικής λειτουργίας για κάθε έπαρχο στα νησιά, θα εξακολουθήσει να ισχύει και στη συνέχεια μέσω εξουσιοδότησης υπογραφής από τον Περιφερειάρχη. Σε ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, σήμερα η εκλογή των μελών του Προεδρείου και της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο Νίκος Γερανικόλας διέγραψε τον Δημήτρη Ζανετούλη από την παράταξή του Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας. Την απόφαση του γνωστοποίησε με επιστολή στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Εν τω μεταξύ, σε δημόσια δήλωση προχώρησε χθες ο κ. Γερανικόλας, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για ανακριβή αναφορά σχετικά με την θέση του Αντιπροέδρου του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Ρόδου Κολοσσός. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 4 Ιουλίου τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγαθονησίου στις 11 το πρωί. Ο Δήμαρχος του νησιού Ευάγγελος Κόταρος σημείωσε ότι η επίσκεψη του Προέδρου, της Υπουργού και βέβαια ο λόγος για τον οποίο επισκέπτονται το νησί αποτελούν σημαντικό γεγονός για τον ίδιο και τους κατοίκους. Ο κ. Κόταρος εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι συνέβαλαν για την ολοκλήρωση του μουσείου στο Αγαθονήσι. Τον αγιασμό θα τελέσει ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Ελαυρεωτικής κ. Νικόλαος. Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Next Generation EU. Το Νότιο Αιγαίο καταθέτει επίσημα την υποψηφιότητά του για τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας 2028. Μετά την ανακήρυξή του ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας το 2019, γίνεται η πρώτη ελληνική περιφέρεια που διεκδικεί αυτή την κορυφαία διεθνή διάκριση. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νότιου Αιγαίου ενέκρινε την εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής για την υποβολή της υποψηφιότητας και εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο να ολοκληρώσει την διαδικασία διεκδίκησης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας ακόμη πιο φιλόδοξης φάσης για την γαστρονομική ταυτότητα των νησιών. Αν από τον καναπέ μπορούμε να τους εκθέτουμε με τέτοιο τρόπο, φαντάσου να σηκωθούμε κιόλας. Αυτό δήλωσε ο δικηγόρος Χρήστος Μαλιαράκης απαντώντας μέσω του Real Voice στην ανάρτηση του Σωτήρη Βαγιανού περί δικαστικών του καναπέ και του ραδιοφώνου για την υπόθεση της Βίλας Ακάβη στην πόλη της Ρόδου. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο κύριος Μαλιαράκης, πρόεδρος της Ρίτσες, με ανάρτησή του στις 27 Ιουνίου, κατήγγειλε ότι συνεργείο που εργαζόταν, όπως είπε, για λογαριασμό της ΔΕΙΑΡ, φέρεται να κατέστρεψε τον περίβολο και τον εξωτερικό χώρο του ιστορικού κτηρίου. Υπενθύμησε μάλιστα ότι η βίλα είναι κηρυγμένο μνημείο και ότι ο περίβολος είναι μέρος του συνόλου του μνημείου με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία. Βασική μας προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία το επόμενο διάστημα. Η στεγαστική πολιτική και τα καλύτερα εργασιακά δικαιώματα είναι δύο κρίσιμοι τομείς όπου η χώρα μας πρέπει να πάει μπροστά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης χθες από την Κάρπαθο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε την Όλυμπο και το απόγευμα μίλησε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου. Χωρίς γιατρό παραμένει πάνω από τρεις μήνες στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο στην Όλυμπο Καρπάθου, όταν ξεπερνάει τα 50 χιλιόμετρα η απόσταση από το νοσοκομείο του νησιού, όπως δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Χατζίπαπας. Για το δημογραφικό και τα σχολεία, ο κοινοτάρχης τόνισε ότι κρατάνε με νύχια και με δόντια ανοιχτά τις σχολικές μονάδες να μην κλείσουν λόγω του μονοψήφιου αριθμού των μαθητών, αφού οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότεροι από τα παιδιά. Τον χειμώνα η κατάσταση είναι σχεδόν τραγική. Οι μόνιμοι κάτοικοι είμαστε περίπου 200 άτομα, σχολίασε ο κ. Χατζίπαπας. Παράλληλα, ευχαρίστησε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και προσωπικά τον Περιφερειάρχη για μια σειρά σημαντικών έργων που έχουν γίνει στο δύσκολο οδικό δίκτυο της περιοχής. Ανοιχτή επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου δόθηκε στην δημοσιότητα για την υποστελέχωση του τομέα Ρόδου, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι οριακή, καλώντας την διοίκηση και το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσουν άμεσα στην αποστολή μετακινούμενου προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων καλοκαιρινών αναγκών και στη δρομολόγηση μόνιμων προσλήψεων για την στελέχωσή του. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης με προοπτική την πρόθεσή του στην Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Ξεκίνησε από χθες η υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η προθεσμία εκπνέει στις 31 Ιουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
3: Με απόλυτα καλοκαιρινές αλλά κανονικές θερμοκρασίες υποδεχόμαστε τον Ιούλιο σήμερα Τετάρτη σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν το μεσημέρι τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Υψηλότερες στη Σίμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Λίνδο μέχρι 34, στο Καστελόριζο μέχρι 33 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς. Δροσούλα θα έχει στην Αστυπάλια και την Κάσο, ο υδράργυρος εκεί όχι παραπάνω από 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο, Πέμπτη, δεύτερη μέρα του Ιουλίου, καιρός έθριος, γενικά έθριος σε όλα τα νησιά. Άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 5 και τοπικά το μεσημέρι 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στους 29 βαθμούς στα βορειότερα, στα νοτιότερα στους 30, υψηλότερες στην Λίνδο, τη Σίμη, την Κάλυμνο και το Καστελόριζο μεταξύ 32 και 35 βαθμούς και δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μας από 22 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, υδράργυρος εκεί το μεσημέρι. Καλό μήνα!
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των
6: Κριθόνης Paradise Hotel. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
7: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα και καλό σας μήνας. Είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου. Δεκατρία και δέκα δείχνει το ρολόι. Και ακούτε Real Voice, τα ραδιόφωνά σας στους 99,5. Ο Πέρης Βασιλάκης είναι απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει την καταπληκτική μουσική που ακούτε. Γιατί δεν είναι μόνο ενημέρωση, είναι και ψυχαγωγία. Είναι πολύ καλή μουσική μέσα από αυτή την συχνότητα που επιλέγετε να ακούτε φανατικά καθημερινά. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, η εκπομπή μαζί στις 10 έως και τις 11 θα πάμε μαζί, παίρνοντας σκητάλη από τη Ρένα Παυλάκη και το πρωινό Express. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι στα γραφεία σύνδεξης και στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και στη μία το μεσημέρι θα είναι κοντά σας με τον Γιάννη Μίνατζη με τις δημοσιογραφικές βολές. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού μας. Και η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟΜ με τις ανταποκρίσεις της καθημερινά σχεδόν μέσα από την εκπομπή μας. Buongiorno Maria.

Σε λίγη ώρα από τώρα, στις 10.30 είναι προγραμματισμένη η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, σήμερα εδώ στην Ρόδο, όπου θα γίνει και εκλογή των μελών του Προεδρείου και της Περιφερειακής Επιτροπής. Στα δημοτικά πράγματα είχαμε την διαγραφή του Δημήτρη Ζανετούλη από την παράταξη του Νίκου Γερονικόλα, αρχή οργάνωσης για το νησί μας, από τον επικεφαλής της παράταξης, και την απόφαση του γνωστοποίησε με επιστολή στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Για το θέμα των επάρχων ακούσατε αναλυτικότατο ρεπορτάζ, όπως και γι' αυτό με την διαγραφή Ζανετούλη από την Ρένα Παυλάκη στο πρωινό Express, και βεβαίως υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ και μέσα από την ιστοσελίδα μας, realvoice995.gr.

Κοντά μας βεβαίως το Κριθόνης Paradise, αυτό το υπέροχο, το μοναδικό, το καταπληκτικό, το καλέσθητο ξενοδοχείο 4 αστέρων στην Λέρο, στην περιοχή Κριθόνη. Σε μια ειδηλιακή τοποθεσία που περιμένει να σας φιλοξενήσει. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα, είναι ένας επίγειος παράδεισος πραγματικά, όνομα και πράγμα, Κριθόνης Paradise. Εκεί που μπορείς να ανακαλύψεις το δικό σου παράδεισο μέσα από αυτές τις διακοπές που θα σου μείνουν αξέχαστες. Με καλέσθητα, κομψά, άνετα, τεράστια δωμάτια για να απολαύσεις την διαμονή σου. Βεβαίως μαζί με τις γαστρονομικές απολαύσεις που έχει το ξενοδοχείο, με τις υπέροχες πισίνες του, με μία θέα όνειρο, τι να σας πω, σε μία μαγευτική τοποθεσία. Βλέποντας μπροστά τους καταπράσινους καταπληκτικούς κήπους, τις πισίνες αλλά και την θάλασσα, αυτό το υπέροχο γαλάζιο που είναι λίγα μόλις βήματα από το ξενοδοχείο. Και βεβαίως, αν θέλετε να κάνετε και κάποιο συνέδριο, αν για επαγγελματικό σκοπό χρειάζεται να ταξιδέψετε στην Λέρο, είναι η ιδανικότερη περίπτωση. Και αίθουσες βιντεοσκόπησης και συνεδριακός χώρος και όλες τις ανέσεις παρέχει και σέρβις 24ωρο και μεταφορές από και προς αεροδρόμιο, λιμάνι, με αυτοκίνητα που μπορείτε να ενοικιάσετε, χώρο ιδιωτικό στάθμευσης, έχει όλο το πακέτο ακριβώς.

0: Δεν πρόλαβε καλά-καλά να φύγει η Λίνα Μενδώνη από τα Δωδεκάνησα μετά την πενθήμερη παραμονή της εδώ στα νησιά μας για μία σειρά αποδόσεων έργων και εγγενείων έργων στην Ρόδο, στην Σίμη, στην Χάλκη αλλά και στην Κο. Και τώρα σειρά παίρνει το βόρειο συγκρότημα της Δωδεκανήσου, όπου παρουσία και του πρώτου πολίτη της χώρας μας, του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα τελεστούν το Σάββατο 4 Ιουλίου τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγαθονησίου, για το οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές με τον Δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Ευάγγελο Κότορο. Και μάλιστα το μουσείο ήταν έτοιμο εδώ και 2-3 μήνες, όπως μας είχε πει σε πολλές εκπομπές εδώ στην εκπομπή μαζί στις 10. Και περιμέναμε να ανακοινωθεί και επίσημα η επίσκεψη της Υπουργού για να κόψουμε και την κορδέλα. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Χαίρομαι που είστε κοντά μας.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, από το χειμώνα τα λέγαμε ότι ήταν σχεδόν έτοιμο. Μετά μου είχατε πει ότι ολοκληρώθηκε και στον εσωτερικό χώρο που μπήκαν οι προθήκες με τα ευρήματα, τα αρχαιολογικά που θέλουμε όλοι να έρθουμε και να δούμε από κοντά. Και βεβαίως και ο εξωτερικός χώρος που μου περιγράψατε ότι είχε γίνει πάρα πολύ ωραίος. Οπότε τώρα έρχεται και ο πρώτος πολίτης της χώρας. Και αυτό έχει ένα δικό του συμβολισμό, κύριε Δήμαρχε, μαζί με την Υπουργό βεβαίως Πολιτισμού.
1: Ναι, κοιτάξτε, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο κατασκευάζεται εδώ και αρκετά χρόνια, έγινε ένα πολύ ωραίο κτίριο, αξιόλογο και με αρχαία ευρήματα σημαντικά από το χώρο εκεί επιτόπου στο Καστράκι, που υπάρχει ένας αρχαιολογικός χώρος και γίνανε ανασκαφικές έρευνες από την αρχαιολογία, ναι. Και ήδη εκτίθεται σε ένα ωραιότατο κτίριο το μουσείο και περιμένουμε να εγγενιαστεί τώρα το Σάββατο 4 του μήνα από την αυτού εξοχότητα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Στις 11 το πρωί τα εγγένεια.
1: Ναι, ναι, τα εγγένεια είναι 11 η ώρα το πρωί Σαββάτου.
0: Ναι. Και καθόλου τυχαία η επιλογή του Προέδρου να επισκεφθεί το νησί μας, το ακριτικό νησί της Δωδεκανήσου, το μικρό αγαθονήσι, αλλά τεράστιο σε αξία. Και βεβαίως δεν είναι μόνο η παρουσία του και για το μουσείο, για τα εγγένεια, αλλά και δίνει και το δικό της μήνυμα, έτσι, και σε εθνικό επίπεδο εννοώ.
1: Σαφώς τέτοιες επισκέψεις σε υψηλών προσώπων και ειδικά Προέδρων της Δημοκρατίας είναι σημαντικές για το νησί. Οι κάτοικοι, εντάξει, τους υποδεχόμαστε με μεγάλες τιμές και χαρά, γιατί νιώθουμε ότι ο πρώτος πολίτης της χώρας μας επισκέπτεται, θα του δώσουμε τις τιμές που πρέπει και είναι τιμή για το νησί και για τους κατοίκους και σε μια μάλιστα περίσταση που εγγενιάζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο με σημαντικά ευρήματα και είναι ένα σημαντικό γεγονός για το νησί.
0: Ναι. Και τον αγιασμό είδα ότι θα τελέσει ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβρεωτικής, ο κύριος Νικόλαος, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να πούμε ότι το έργο βεβαίως εντάσσεται στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Next Generation EU.
1: Ναι, ναι. Έχει γίνει ένα ωραιότατο κτίριο, ένα συγκρότημα, ας πούμε, με αρχαιολογικά ευρήματα σημαντικά που είναι επιτόπου εκεί και η τότε γραμματέας, η νυν υπουργός που είναι η κυρία Μενδώνη, ήταν ένα πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρο-Σίντερ, έπρεπε να γίνει το μουσείο στο χώρο που ανεβρέθησαν τα ευρήματα. Εν πάση περιπτώσει, κατασκευάστηκε ένα ωραιότατο κτίριο, σημαντικά ευρήματα και έχουμε την τιμή και τη χαρά να εγγενιάζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τιμή μεγάλη για το νησί μας.
0: Και φαντάζομαι θα είναι, είμαι σίγουρη ότι θα είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου μαζί, ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος. Φαντάζομαι θα είναι και οι βουλευτές Δωδεκανήσου εκεί σε αυτή την εκδήλωση.
1: Εντάξει, εμείς έχουμε ετοιμάσει τα δεόντα ό,τι είναι και περιμένουμε τους καλεσμένους.
0: Για πείτε μου, η άφιξή τους θα γίνει μέσω ΣΑΜΟΥ, πώς έχει προγραμματιστεί?
1: Κοιτάξτε, επίσημα δεν ανακοινώνουν ποτέ την άφιξή του Προέδρου. Αλλά πιθανόν μου είπαν για αν είναι το υλικοδρόμιο σε καλή κατάσταση. Το υλικοδρόμιο μας είναι σε άριστη κατάσταση, λειτουργούν τα πάντα και μάλλον θα έρθει από Σάμο με ελικόπτερο.
0: Ναι. Η υπουργός θα έρθει μήπως από την προηγούμενη μέρα ή όχι την ίδια μέρα?
1: Η υπουργός θα έρθει από ό,τι μιλήσαμε και μου είπε το Σάββατο πρωί από Σάμο με καταμαρά. Θα τον υποδεχθεί, θα είναι εδώ μάλλον όταν... στις 11 η ώρα που θα αφηχθεί ο πρόεδρος, να τον υποδεχθεί η υπουργός.
0: Μάλιστα. Το μουσείο σε πόσα τετραγωνικά εκτείνεται, κύριε Δημαρχέ?
1: Κοιτάξτε, το μουσείο είναι διόροφο, 400 τετραγωνικά είναι η επιφάνειά του. Εκεί που εκτίθεται και τα εκθέματα, είναι ένα πολύ ωραιότατο κτίριο. Μάλιστα τότε εγώ είχα πει στην τότε Γενική Γραμματέας, ήταν υπουργός, συνήνη υπουργός, να γινόταν έτσι κάπου στο χώρο των οικισμών, έτσι για να... αλλά το πρόγραμμα δεν επέτρεπε. Ήταν πρόγραμμα που έπρεπε να γίνει το μουσείο συγκεκριμένα στο χώρο των ευρημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχε αυτή η δέσμευση και εκεί έγινε. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο. Υπάρχει δρόμος, οδικό δίκτυο πολύ καλό.
0: Είναι απομακρυσμένο δηλαδή από το σημείο, ας πούμε,
1: είναι περίπου 4 χιλιόμετρα από τον οικισμό. Μάλιστα. Αλλά υπάρχει δρόμος, ασφαλτόστρωτος και η πρόσβαση είναι πολύ καλή.
0: Οπότε όποιος θέλει, εντάξει, κάνει μία βόλτα να το δει, να το επισκεφθεί και να θαυμάσει εκεί τα ευρήματά μας, τα αρχαιολογικά ευρήματα που εκτίθενται πλέον εκεί. Τώρα το προσωπικό έχει στελεχωθεί για να λειτουργήσει και κανονικά?
1: Κοιτάξτε, ναι, προς το παρόν έχει προσληφθεί ένας φύλακας, το οποίο και λειτουργεί σε καθημερινή βάση. Το μουσείο είναι σημαντικά τα ευρήματα και το κτίριο πάρα πολύ ωραίο και η πρόσβασή του εύκολη, που σας είπα, υπάρχει ασφαλτόδρομος.
0: Όχι, λέω ως προς τη στελέχωση δηλαδή, υπάρχει ήδη το φύλακας.
1: Προς το παρόν, ναι, υπάρχει φύλακας, προσλήφθηκε... πριν αρκετούς μήνες και λειτουργεί το μουσείο κανονικά, ανοίγει το πρωί.
0: Μάλιστα. Ναι. Οπότε θα αφήσουμε τα υπόλοιπα θέματα για επόμενη συζήτησή μας, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όποτε θέλετε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Και καλό σας μήνα.
1: Να είστε καλά. Καλό μήνα.
0: Αυτά λοιπόν από τον Δήμαρχο Αγαθονησίου, τον κύριο Ευάγγελο Κότορο, εν ώψη της άφιξης του πρώτου πολίτη της χώρας μας, του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, αλλά και της Υπουργού της Δραστήριας, Υπουργού Πολιτισμού, της Αϊκίνητης, θα έλεγα, Λίνας Μενδώνη, το Σάββατο 4 Ιουλίου, τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου στο νησί. Στις 11 το πρωί θα γίνουν και θα τελέσει τον αγιασμό, όπως είπαμε, ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Ελευρεωτικής, ο κύριος Νικόλαος. Και ακούσατε, με ελικόπτερο θα φτάσει το πιθανότερο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά νωρίτερα από Σάμο με καταμαράν θα έχει ταξιδέψει η Υπουργός, η κυρία Μενδώνη, για να είναι εκεί στην υποδοχή, στην άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας και να μεταβούν βεβαίως στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου, που όπως μας είπε ο κύριος Κότορος είναι σε μια έκταση 400 τετραγωνικών μέτρων, ένα διόρροφο κτίσμα, ένα διόρροφο κτίριο υπέροχο, ωραιότατο όπως σου είπε. Περίπου 4 χιλιόμετρα είναι η απόσταση για να διανύσει κάποιος από το λιμάνι, από το κέντρο τέλος πάντων του Αγαθονησίου, αλλά σε μια πολύ καλή διαδρομή, όπως είπε, ο δρόμος δηλαδή είναι μια χαρά, με την ασφαλτόστρωσή του, για να επισκεφθεί εκεί αυτό το σημείο πολιτισμού του νησιού.

0: Έχουμε την καλημέρα του Κώστα Λαβέρα από την μακρινή Μελβούρνη στην Αυστραλία, που μας λέει ότι είναι κρύα και βροχερή ημέρα. Η θερμοκρασία είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου. Είναι 5 και 28 πρώτα λεπτά το απόγευμα εκεί. Την καλησπέρα μας λοιπόν στην ομογένειά μας, στην Μελβούρνη, και εύχεται και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα. Λοιπόν, και από το Αγαθονήσι παραμένουμε στο Βόρειο Συγκρότημα και θα πάμε τώρα μέχρι την ΚΟΗ. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου είναι ήδη κοντά μας. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Σήμερα θα πάρω Σβάρνα τα νησιά. Έτσι ξεκινήσαμε από ψηλά, από Αγαθονήσι. Κατεβαίνουμε Κόθα. Γυρίσω λίγο πάλι πιο πάνω μετά στην Κάλυμνο με τον Θανάση Αθανασίου. Και μετά θα επιστρέψουμε στην πρωτεύουσα εδώ στην Ρόδο.
1: Και πιο ωραίο το να κάνεις μια όμορφη βόλτα στα νησιά πρωτομηνιά σήμερα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά σου. Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Δήμο ΚΟ, καθώς στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων στην ακτή Κουντουριώτη. Κύριο θέμα της συνεδρίασης είναι η ανάδειξη του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περίοδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει και η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία επίσης θα αναλάβει καθήκοντα για το δεύτερο μισό της αυτοδιοικητικής θητείας. Πρόκειται για μια διαδικασία με ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία του Δήμου, καθώς, όπως καταλαβαίνουμε, από τις συγκεκριμένες εκλογές θα προκύψουν και τα όργανα που θα έχουν κομβικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων και στη διοίκηση του Δήμου μας, μέχρι και τη λήξη της παρούσας δημοτικής περίοδου. Τώρα, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία για εφήβους ηλικίας 12 έως 16 ετών ξεκινάει το επόμενο διάστημα στο νησί μας. Νατάσαμε στόχο να τους δώσει την ευκαιρία να απομακρυνθούν έστω και λίγο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να ανακαλύψουν νέους τρόπους επικοινωνίας και έκφρασης. Πρόκειται για τη βιωματική ομάδα με τίτλο «Χωρίς social για μία εβδομάδα». Κρίση ή ευκαιρία, η οποία περιλαμβάνει 6 εβδομαδιαίες συναντήσεις διάρκειας 1,5 ώρας. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη στις 11 το πρωί στην αίθουσα της Εβραϊκής Συναγωγής στη Χαύρα, και μέσα από παιχνίδια, ομαδικές δραστηριότητες, συζήτηση, οι έφηβοι θα έχουν τη δυνατότητα να προβληματιστούν για τη σχέση τους με τα social media και να αναπτύξουν και δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Ενώ το συντονισμό θα έχει ψυχολόγος Στέλλα Παπαθωμά, και τη δράση να πω ότι διοργανώνει η αστική εταιρεία Υποκράτης, και οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή ακόμα, γιατί ξεκινάνε την Πέμπτη, ξεκινάνε αύριο.
0: Ναι.
1: Πάμε λίγο στο αστυνομικό. Εδώ στην ΚΟ συνελήφθησαν 3 νεαροί ηλικίας 17, 20 και 21 ετών, κατηγορούμενοι για συγκρότηση συμμορίας, ληστείες, οπλοκατοχή, υπεξαίρεση και κατοχή ναρκωτικών κατά περίπτωση. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα ξημερώματα της 29ης Ιουνίου άρπαξαν με τη βία 2 κινητά τηλέφωνα από 3 νεαρούς, ενώ νωρίτερα είχαν αποπειραθεί να ληστέψουν και 2 κοπέλες, και στις έρευνες κατασχέθηκαν πάνω από 73 γραμμάρια κάναβης, μαχαίρι, γεμιστήρας πολεμικού του φεκίου, 1130 ευρώ, 6 κινητά τηλέφωνα και άλλα πιστήρια. Τα κλεμμένα κινητά επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών ΚΟ. Και άλλο έναν, να σου πω, Νατάσα, συνάντηση με την αντιπρόσωπο της ΗΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, Λόρα Λοκάστρο, είχε χθες στο νησί μας ο Δήμαρχος Θεοδόσης Μικηταράς. Σύμφωνα με ανάρτηση της Αντιδημάρχου Σέβης Βλάχου, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην ομαλή ένταξη των προσφύγων στην τοπική κοινωνία, ενώ στη συζήτηση τέθηκαν και ζητήματα δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης τόσο στο Δήμο της ΚΟ όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και για προγράμματα κατάρτισης που θα διευκολύνουν την αυτόνομη διαβίωση των προσφύγων.
0: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, να σου προσθέσω ακόμη ένα, που είναι σήμερα ένα ρεπορτάζ του Δαμιανού Αθανασίου στην εφημερίδα Δημοκρατική, για χειροπέδες που πέρασε η αστυνομία σε έναν 54χρονο υπήκο Αλβανίας, ο οποίος παρίστανε, παρακαλώ, τον φύλακα στο κάστρο της αντιμάχιας και εισέπρατε φιλοδορήματα. Παρουσιαζόταν ως φύλακας εκεί, είχε στήσει ο άνθρωπος όπως και τραπεζάκι, να μην κουράζετε κιόλας.
1: Ήταν οργανωμένο δηλαδή όλο το θέμα.
0: Όλο το σύστημα εκεί το είχε οργανώσει μια χαρά. Δεν ξέρω αν είχε βάλει και ομπρελίτσα για να μην τον πειράζει ο ήλιος. Πάντως έστησε το τραπεζάκι, του είχε τοποθετήσει πάνω και τα κέρματα και είχε χαρτονομίσματα. Εισέπρατε. Εκεί κανονικά λες και ήταν εισιτήριο τέλος πάντων ή κάποιο αντίτιμο ή την προαιρετική εισφορά για την επίσκεψη των τουριστών που βρίσκονταν στο χώρο της αντιμάχιας εκεί στο κάστρο. Κανένας βεβαίως δεν μπορούσε να υποψιαστεί ότι ήταν παράνομος ο άνθρωπος αυτός. Και κατά τον αστυνομικό έλεγχο στην κατοχή του βρέθηκαν 56 ευρώ που είχε συγκεντρώσει από αυτόν τον τρόπο. Συνελήφθηκε, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία και απάτη. Αυτά λοιπόν έτσι για το αστυνομικό ρεπορτάζ ως προσθήκη στις ειδήσεις σου. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο, Κλεοπάτρα μου, ή θα τα πούμε αύριο.
1: Όχι, θα τα πούμε αύριο πια.
0: Οκ, εντάξει. Θα μιλήσουμε λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο Πέμπτη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Να σας πω τώρα για την Πάτμο ότι η Ελένη Ελισσαίου αναλαμβάνει Γενική Γραμματέα στο Δήμο της Πάτμου, ενώ η Καλλιόπη Λιάπη Ειδική Σύμβουλος του Δημάρχου. Έχουμε και το σχετικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Μετά την συνταξιοδότηση των δύο γυναικών, μετά την ολοκλήρωση της πολυετούς υπηρεσιακής πορείας τους στον Δήμο της Πάτμου, ο Δήμαρχος, ο κύριος Νικήτας Τσεμπαλάκης, αποφάσισε την συνέχιση της προσφοράς τους από νέες θέσεις ευθύνης. Ευχαρίστησε τις δύο εργαζόμενες βεβαίως για την πολύχρονη παρουσία τους και τη σημαντική συμβολή τους στην λειτουργία του Δήμου και ανέθεσε στις δύο γυναίκες αυτά τα καθήκοντα, της Γενικής Γραμματέως και της Ειδικής Συμβούλου.

0: Πάτμο και τις δύο, τα δύο νέα πρόσωπα στα πόστα αυτά που σας είπα, με πολιτικές θέσεις, από την θέση της Γενικής Γραμματέως και της Ειδικής Συμβούλου. Στην Ελέρο, ο Τιμόθεος Κωτάκης, ο Δήμαρχος του νησιού, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του την δημιουργία ειδικού σχολείου στον Ξηρόκαμπο από την 1η Σεπτεμβρίου. Πολύ μεγάλη μέρα, λέει, για το νησί μας, η δημιουργία ειδικού σχολείου στον Ξηρόκαμπο από την 1η Σεπτεμβρίου. Το πιο σημαντικό στην πολιτική είναι η κατανόηση των κοινωνικών αναγκών και ιδιαίτερα σε όλους εκείνους που έχουν ανάγκη την προστασία της πολιτείας. Λοιπόν, έχω πάρει σβάρνα όλο το βόρειο συγκρότημα. Από Λέρο, Πάτμο, Αγαθονήσικο, πάω τώρα στην Κάλυμνο. Εκεί είναι ο καλός μου συνάδελφος, ο Θανάση Αθανασίου, από τον Παλμό της Καλύμνου, που όποτε του ζητήσω έτσι ανταπόκριση για να δούμε και τα θέματα του νησιού, ποτέ δεν μου χαλάει χατήρι. Καλημέρα, Θανάση μου, καλημέρα στην Κάλυμνο.
1: Καλημέρα, Νατάσα, καλημέρα.
0: Ελπίζω να μην με έχει ανοιχτή ακρόαση και να κρατάς το κινητό, γιατί σε ακούω λίγο από το βαθύ της Καλύμνου.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω αν έχεις πάει στην Τέλενδο ή για ψάρεμα.
1: Δεν πάω για ψάρεμα.
0: Δεν είσαι του σπορ, ε.
1: Όχι, όχι.
0: Α, έχεις ξεφύγεση.
1: Μόνο να καταλάβω, το καλύτερο ψάρεμα το κάνεις στο μαγαζί. Αγοράζεις ό,τι ψάρι θες.
0: Βρε εσύ Καλύμνιος και δεν πας ψάρεμα. Προσβάλλεις το νησί, προσβάλλεις το νησί εσύ. Τι έχουμε, Θανάση, έχεις πολλά μαζί με ένα μάλλον.
1: Πολλά. Εδώ η Κάλυμνος βρίσκεται σε μια καλή φάση. Είναι θετικά τα νέα και τα μηνύματα και οι ειδήσεις που μπορώ να σου μεταφέρω, Νατάσα. Το πρώτο και κύριο έχει να κάνει με τα σκουπίδια, με τη διαχείριση των σκουπιδιών. Πιστεύω ότι παρακολουθείς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό το διάστημα ότι γίνονται κινήσεις, γίνονται ενέργειες πολύ σημαντικές. Ουσιαστικά μπήκαμε στην τελική ευθεία το να σβήσει αυτό το έσχος, το ηφαίστειο της Καλύμνου, η ντροπή της Καλύμνου, αυτό που μαντρίζει τις ψυχές μας δεκαετίες τώρα. Mm-hmm. Ξεκίνησε να λειτουργεί η ενδιάμεση λύση, ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Μεταφέρονται κανονικά, με ασφάλεια, μέσω της εταιρείας της Impact που έχει να λάβει την μεταφορά τους, με ειδικά press container. Δεν γίνεται μεταφορά με απλά container ή με απλά φορτηγά. Γίνεται με τα ειδικά press container που είναι ασφαλέστατα. Δεν παρόλες τις αντιδράσεις που είναι ή με απλά φορτηγά, γίνεται με τα

0: διευθυντής του ΠΟΣΔΑ.
1: Ο κύριος Χρήστος Γαμπρούδης,
0: Ο Χρήστος Γαμπρούδης, μίλησε η έπαρχος της ΚΟ, η οποία τόνισε ότι γίνονται όλα μέσα από μια... μέσα από διαδικασίες ασφαλής και ότι όποιος δώρος γίνεται, γίνεται τελικά... το δώρος δεν είναι για τα σκουπίδια, αλλά είναι πολιτικές σκοπιμότητες.
1: Και η ανακοίνωση βεβαίως που βγήκε από το Δήμο Καλύμνου, που λέει ότι η Καλύμνος γυρίζει σελίδα και ξεκίνησε η λειτουργία της ενδιάμεσης λύσης για την διαχείριση των απορριμμάτων.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, και πραγματικά η Καλύμνος μπαίνει σε μια νέα διαδικασία. Υπάρχουν όμως και τα παρατράγουδα και καλό θα είναι αυτά να σταματήσουν. Οι απανωτές καταγγελίες χθες και προχθές στο λιμεναρχείο υπήρξε στην κυριολεξία, όπως το γράφουμε στον βαθμό, μπαράζ καταγγελιών.
1: Μάλιστα.
0: Μπαράζ. Mm-hmm. Στην κυριολεξία μπαράζ. Φαίνεται ότι δεν είναι ευχάριστη αυτή η εξέλιξη για όλους. Αυτό το συμπέρασμα δημοσιογραφικά μπορούμε να βγάλουμε, ότι δεν είναι αυτή η εξέλιξη. Υπήρξε και η ανακοίνωση του Περιφερειάρχη και Προέδρου του ΠΟΔΣΑ, του Γιώργου του Κατημάρχου, ο οποίος ξεκαθάρισε τα πράγματα και είπε ότι προχωρά η διαδικασία χωρίς να υπάρχουν θέματα. Είναι μια μεγάλη ημέρα για την Καλύμνο. Μετά και τελευταία έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο νησί όσον αφορά και την... ένα άλλο χρόνιο πρόβλημα, μια άλλη πληγή του λιμανιού της Καλύμνου, τα βυθισμένα σκάφη, τα οποία είναι, τα περισσότερα είναι από την περίοδο του 2015 με την προσφυγική κρίση, που καταλαμβάνουν τεράστιο χώρο στο λιμάνι του νησιού και δυστυχώς αποτελούσε μια πολύ δύσκολη εξίσωση για τις διοικήσεις του λιμενικού ταμείου διαχρονικά. Τελικά βρέθηκε η λύση μέσα από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Εγκρίθηκε το ποσό, 1.700.000. Υπέγραψε ο Δήμαρχος στο Υπουργείο μαζί με τον Υπουργό το Θάνο τον Πλεύρη. Και τώρα μένει να προκηρυχτεί η εργολαβία, η οποία θα διαρκέσει συγκεκριμένα 2 μήνες, δηλαδή 59 μέρες είναι το αναφέρει η μελέτη.
1: Ναι.
0: Και θα να λυθεί και αυτό το πρόβλημα της Καλύμνου και στη συνέχεια να μπει μπροστά και το λιμάνι, το μεγάλο, ο εξωτερικός προμηλίτας ανοιχτά του λιμένου της Καλύμνου, ώστε να βγει η Καλύμνος από την ακτοπλοϊκή απομόνωση στην οποία έχει βρεθεί από το 2005, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Από το 2005.
1: Mm-hmm.
0: Παράλληλα έχουμε ακόμα ευχάριστες ειδήσεις. Η εταιρεία Μινέρβα του εφοπλιστή Ανδρέα Λοβέρδου σταθερή αξία στην Καλύμνο, δόρισε στο νοσοκομείο, το έχετε δημοσιεύσει και εσείς στο Real Voice, στο site, έναν υπερσύγχρονο υπερηχοτομογράφο, ο οποίος μάλιστα να επισημάνουμε ότι το μοντέλο αυτό δεν υπάρχει ακόμα σε κανένα άλλο νοσοκομείο και θα υπάρχει στην Καλύμνο, για να αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των πολιτών.
1: Ναι.
0: Είχαμε πολλά ευχάριστα.
1: Έχουμε 5 λεπτά ακριβώς, Θανάση μου, για να προλάβω μετά να βγάλω και ένα ακόμη θέμα. Οπότε σύμπτυξέ τα, σε παρακαλώ, όσο μπορείς πιο επιγραμματικά.
0: Ναι, έχουμε εξελίξεις όσον αφορά το γεγονός της με το τραγικό θάνατο του 57χρου με έκρηξη δυναμίτη στα χέρια του. Η αστυνομία προχωρά σε έρευνες και στις συλλήψεις, με αρκετά αποτελέσματα, θα λέγαμε, όσον αφορά αυτό το πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς έχει πολλά θέματα, δεν είναι τόσο απλό ώστε να το αντιμετωπίσουμε με έναν τρόπο καταγγελτικό και καταστατικό, δεν είναι τόσο απλό, περιέχεται το ζήτημα.

0: ζήτημα της, το πούμε, της, του εφήμου, το ξέρεις πολύ καλά, ότι Πάσχα στην Κάρινο χωρίς δυναμίτες δεν
1: και νοείται. Ποιος δεν το ξέρει αυτό, έτσι.
0: Ναι, όμως θα πρέπει τελικά να... θα πρέπει τελικά να υπάρξει μία σωστή αντιμετώπιση και να μην υπάρχουν ακρότητες και με το παραμικρό έτσι κάποιος για μια βάπτιση, για ένα γάμο, για μια κηδεία να...
1: Πάμε πιο σύντομα, Θανάση μου, γιατί δεν θα τα προλάβω.
0: Ναι, και κλείνουμε με το που δεν θα το σχολιάσουμε βέβαια γιατί περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις με το νέο νόμο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εδώ μας ενδιαφέρει όσον αφορά την κατάργηση των επάρχων. Βέβαια υπάρχει η ανακοίνωση σημερινή και η χθεσινή του Γιώργου του Χατζημάρχου ως περιφερειάρχη και ως πρόεδρου της Ένωσης Περιφερειών ότι θα αυξηθούν οι αρμοδιότητές τους και ουσιαστικά δεν καταργείται ο θεσμός του επάσχου που ενδιαφέρει πολύ τα νησιά μας.
1: Θα σε ευχαριστήσω πολύ και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και πάλι. Να είσαι καλά, πάντα αναλυτικότατο το ρεπορτάζου. Την καλημέρα μας και πάλι στην Κάλυμνο.
0: Την καλημέρα μου και εμένα. Να είστε καλά, συγχαιρετήματα στη Ρόδο και στα νησιά μας.
1: Να είσαι καλά, για χαρά.
0: Καλή σου μέρα, Νατάς.
1: Μουσική ανάσα και θα κλείσουμε με την Ρόδο για την επιτυχημένη αυτή εκδήλωση που έγινε χθες στο Νεστορίδιο από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Ρόδου με τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα. Μια εκδήλωση που είχε πολύ κόσμο και θα μας τα πει σε λίγο σε ανταπόκριση η Ροδούλα Λουλουδάκη. Yeah,

0: Λοιπόν, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, εισαγωγικά, η Ροδούλα Λουλουδάκη είχε το συντονισμό αυτής της επιτυχημένης εκδήλωσης που έγινε χθες στο Νεστορίδιο και βεβαίως με κεντρικό ομιλητή, τον πατριάρχη του αστυνομικού ρεπορτάζ, που είχαμε τη χαρά να τον έχουμε κοντά μας και χθες εδώ στο στούντιο του Real Voice, τον Πάνο Σόμπολο. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και φαντάζομαι ότι θα βγήκαν και πολλά αποκαλυπτικά στοιχεία με τις γυναικοκτονίες ή την βία κατά των γυναικών, Ροδούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νατάσα. Χθες στον Νεστορίδιο Μέλαθρο η γυναικεία παρουσία ήταν πραγματικά έντονη. Οι γυναίκες ήρθαν. Υπάρχει πρόβλημα, Νατάσα. Υπάρχει πρόβλημα στα σπίτια. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι άγριες δολοφονίες των γυναικών σε όλη τη χώρα. Εδώ βλέπουμε ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες υπάρχει θέμα. Μία στις τρεις γυναίκες έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά ή σωματικά στη ζωή της. Αυτά είναι τα στατιστικά. Απλά τα στόματα παραμένουν κλειστά. Είναι λίγα τα στόματα που ανοίγουν. Γιατί όπως και χτες φάνηκε, δεν είναι εύκολη η διαδικασία. Δεν είναι εύκολο το από εκεί και πέρα. Πας και καταγγέλεις, Νατάσα, και μετά συνεχίζεις να περνάς νύχτες με τον εχθρό σου. Mm-hmm. Ή μπαίνεις σε μία δικαστική διαμάχη ή φεύγεις και πας σε ένα κέντρο φιλοξενίας και εκείνος, και εσύ ανησυχείς και έχεις και τα παιδιά σου μαζί, ενώ εκείνος παραμένει έξω ελεύθερος και ωραίος, ή κάνεις περιοριστικά μέτρα και εκείνος μπορεί να σπάσει τα περιοριστικά μέτρα, έτσι όπως έγινε και στη Λάρισα πριν από μερικές μέρες. Εχθές λοιπόν το πάνελ ήταν στο πιο υψηλό επίπεδο που θα μπορούσε να υπάρξει, γιατί πέραν του Πάνο Σόμπολου, όπως είπες και εσύ, μία εισαγγελέα που δεν έχει συμβεί ποτέ ίσως, η διοικητής του, η διοικήτρια του ΑΤΑΦ Ρόδου, σε ψηλό επίπεδο εδώ δικηγόροι, τα συμβουλευτικά κέντρα του Δήμου Ρόδου έδωσαν απαντήσεις νομικές, απαντήσεις πρακτικές. Και ήταν μια βραδιά πολύ δυνατή, η οποία όμως Νατάσα κατέδειξε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μέσα στα σπίτια και στη Ρόδο. Και η αστυνομία το παραδέχτηκε και η εισαγγελία επίσης, και αυτό που έκαναν ήταν έκκληση προς τις γυναίκες να μιλήσουν, mm-hmm. να μιλούν. Mm-hmm. Υπάρχουν λύσεις, γιατί καμία δεν είναι μόνη.
0: Ναι. Πολύ σωστά, βέβαια. Εννοείται. Και τώρα που υπάρχουν τόσες και δομές, υπάρχει η στήριξη, δεν όπως τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει βοήθεια. Πρέπει να ανοίγουν τα στόματα, να μην φοβούνται σε καμία των περιπτώσεων, αν και νομίζω ότι χρόνο με τον χρόνο αλλάζει αυτό.
1: Είναι λίγο καλύτερα mm-hmm. τα πράγματα, γι' αυτό οι καταγγελίες είναι περισσότερες. Επίσης κάποιος που αντιλαμβάνεται...
0: Αλλά δυστυχώς, Ροδούλα μου, είναι και αυξανόμενα και τα περιστατικά. Δεν είναι μόνο οι καταγγελίες. Αντί να περιορίζονται, δυστυχώς αυτά τα περιστατικά αυξάνονται. Είναι απίστευτο, ασύλληπτο.
1: Οι κακοποιητές τελικά είναι δίπλα μας.
0: Εννοείται.
1: Έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μας και δεν φαίνονται. Μπορεί έξω το ζευγάρι να δείχνει ότι είναι καλά και μέσα να είναι τόσο μεγάλη η εγωισμή, τόσο μεγάλο το αίσθημα της ιδιοκτησίας, που η κατάσταση να είναι βασανιστική. Είναι πολλές οι γυναίκες. Μας λέγανε ότι υπάρχουν γυναίκες που τους δικαιολογούν, υπάρχουν γυναίκες που αισθάνονται οι ίδιες ένοχες. Είναι πολλές οι αιτίες, είναι πολλά τα ψυχολογικά θέματα, όμως οι γυναίκες πια πρέπει να μιλούν. Υπάρχουν λύσεις. Ο δικηγόρος, η αστυνομία, επίσης αν ακούσουμε δίπλα μας ζευγάρια να τσακώνονται με έντονο τρόπο και να πέσει ξύλο, μπορούμε να απευθυνθούμε στο 100 και χωρίς να δώσουμε το όνομά μας, ανώνυμη καταγγελία να κάνουμε, αλλά με λεπτομέρειες, με διεύθυνση, με το τι συμβαίνει. Οι γυναίκες που κακοποιούνται να κρατούν στοιχεία, τα μηνύματα, τα γραπτά, να μην τα σβήνουν ποτέ, να πηγαίνουν για μια εξέταση με φωτογραφίες σε γιατρό, στο νοσοκομείο. Πρέπει να υπάρχουν στοιχεία. Δεν μπορεί ο άλλος να πιστάνει πια μήνυση για αρπαγή ανηλίκου αν φύγουν από το σπίτι, mm-hmm. γιατί υπάρχουν στο νόμο συμπληρώματα που τις καλύπτουν. Mm-hmm. Μέχρι τώρα υπήρχαν πάρα πολλά κενά. Συνεχίζουν να υπάρχουν κενά, αλλά δεν είναι τόσα όσα ήταν. Το μήνυμα του κυρίου Σόμπολου, ο οποίος παρουσίασε το βιβλίο του γυναικοκτονίας που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, ήταν: γυναίκες, να φεύγετε. Ο κακοποιητής δεν θα γίνει καλύτερος, δεν θα τον φτιάξετε. Χειρότερος θα γίνεται, καλύτερος δεν θα γίνεται. Να φεύγετε, κορίτσια.
0: Ναι, και δυστυχώς, Ροδούλα μου, σε πολλές περιπτώσεις είναι πολλές οι γυναίκες που υποκύπτουν σε μία συγγνώμη, σε ένα δάκρυ ψεύτικο του κακοποιητή, του δράστη, και γυρνάνε, επιστρέφουν,
1: το μετανιώνουν.
0: Ναι, χτυπάνε εκεί φλέβα, τις έχουν κάνει υποχείρια, μπορούν να τις χειριστούν ακριβώς όπως θέλουν με τα δικά τους κόλπα. Και δυστυχώς έτσι την πατάνε οι περισσότερες κοπέλες. Δυστυχώς.
1: Λέγεται, λέει, είπε η ψυχολόγος, η Φακιδαράκη, η Δέσποινα, λέγεται η περίοδος του παραδείσου. Κάπως έτσι, το παραδείσο όμως σίγουρα. Ο κακοποιητής, λέει, κάνει τέτοια διαλύματα τα οποία τη γυναίκα την μπερδεύουν.
0: Ναι.
1: Την κάνουν να αισθάνεται ότι φταίει εκείνη.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι τώρα οι ενοχές που έχει η γυναίκα. Και βέβαια οι μαμάδες, τι αγόρια μεγαλώνουν. Μεγαλώνουν τους αυριανούς θητές. Αυτό το εδώ είναι μεγάλη ιστορία. Οι κυρίες που μεγαλώνουν αγόρια από τις μικρές ηλικίες πρέπει να τα συμβουλεύουν, να τους δείχνουν το σωστό δρόμο. Γιατί από εκεί ξεκινούν όλα, από τα αγόρια τους. Είναι οι νύχτες, λοιπόν, με τον εχθρό μας. Είναι ο εχθρός που ο κακοποιητής που έχει τα κλειδιά του σπιτιού μας. Είναι αυτόν που πρέπει
0: και
1: να πολεμήσουμε.
0: Και τι φρικτά εγκλήματα, έτσι, Ροδούλα, δηλαδή, τώρα τον τελευταίο καιρό πάλι τι φρικτά εγκλήματα, να ακούμε ότι σκότωσε τη γυναίκα του ενώ δίπλα κοιμώνουσαν τα παιδάκια, τα ανήλικα.
1: Τις σπάζουν,
0: ακριβώς. Οπότε φαντάζομαι θα μίλησε ο κύριος Σόμπολος, ο συνάδελφός μας, για περιστατικά.
1: Από το 1950 μέχρι σήμερα, το 20 δηλαδή, οι γυναικοκτονίες που παρουσιάζονται μέσα στο βιβλίο του αυτό, το γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, πραγματικά σε συγκλονίζουν. Εγώ, Νατάσα, το βιβλίο αυτό το διάβασα σε 3 νύχτες. Χθες ήταν μεγάλη συμμετοχή. Υπέγραψε πάρα πολλά βιβλία ο κύριος Σόμπολος. Υπάρχουν όλα τα βιβλία πια στο βιβλιοπωλείο Καραβάκη. Όταν μιλούμε για βιβλιοπωλείο, δεν κάνουμε διαφήμιση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Άλλωστε, μείναν ελάχιστα βιβλιοπωλεία πια στη Ρόδο. Να πω για την παρέμβαση εχθές της Πριτάνησας, όταν η τοπαλούδη η Ελένη ήταν φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Μεσογειακών Σπουδών. Σήκωσε, λοιπόν, πάνω την κυρία Βιτσιλάκη, η οποία έδωσε μια παράμετρο που αφορά την Ελένη τοπαλούδη, διαφορετική από αυτήν που ξέραμε. Βέβαια, στην περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτά τα στοιχεία υπήρχαν, αλλά όταν τα λέει η Πριτάνησα, τότε παίρνουν άλλες διαστάσεις. Ξαφνιαστήκαμε όλοι όταν την ακούσαμε δημοσίως να λέει ότι το όνομα το Παλούδι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ήταν γνωστό. Συμπεριφορές οι οποίες χρειάζονταν υποστήριξη από ειδικό. Παρεμβάσεις που είχαν γίνει και από το Πριτανείο ακόμα. Αυτό το κορίτσι είχε πάει υπέρβαρο, με πολύ μεγάλο ύψος, 1,82 ήταν η τοπαλούδη, στο Πανεπιστήμιο και έχασε τα κιλά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και μετά, αντί να χρειαστεί να συμβουλευτεί ειδικό, είχε μια συμπεριφορά η οποία μπορούσε να γίνεται συχνά και παρεξηγήσιμη. Στη συνέχεια υπήρξε πολύ άτυχη, συναντώντας στο δρόμο της αυτούς τους δύο ακραίους κακοποιητές και η κατάληξη είναι αυτή που ξέρουμε όλοι. Νατάσα.
0: Ροδούλα μου, να πούμε και για την εκπομπή σου το Σάββατο. Ήδη το ανακοινώσαμε και στα social media ότι θα έχεις φιλοξενούμενο τον Πάνο Σόμπολο.
1: Στις 11 λοιπόν το πρωί στο Real Voice 99,5 μου έκανε την τιμή. Καλά το να κυκλοφορείς έξω, να τέσαμε τον Πάνο Σόμπολο και να ακούνε τη φωνή του και να πετάγονται όλοι. Σου λέει, ποιος είναι αυτός ο Σόμπολος? Είναι στη Ρόδο ή χθες το βράδυ τη λατρεία προς το πρόσωπό του από όλο τον κόσμο. Που, δηλαδή ήταν ακραία γεμάτο τόν.
0: Και ένας, εγώ επειδή δεν τον γνώριζα καθόλου τον άνθρωπο προσωπικά,
1: ναι,
0: πρέπει να πω ότι ήταν ένας πολύ σεμνός άνθρωπος, έτσι, και γλυκύτατος, με την φυσική ευγένεια που τον διακρίνει ούτως ή άλλως, και αυτό φαίνεται και από τον τηλεοπτικό φακό, από την πρώτη στιγμή δηλαδή, από το πρώτο ρεπορτάζ, από την πρώτη ανταπόκριση, αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί, οπότε και από κοντά διαπιστώσαμε το ίδιο.
1: Βεβαίως. Σας μίλαγε, έλεγε συναδέλφισες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, μας έλεγε συναδέλφισες.
0: Οπότε θα συντονιστούμε στις 11 το Σάββατο, Ροδούλα, γιατί πρέπει να κλείσω, πρέπει να πάω σε δελτίο. Και θα ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον αυτή την συνέντευξη.
1: Το πρωί του Σαββάτου, λοιπόν.
0: Να είσαι καλά. Καλό μήνα, Ροδούλα. Γεια χαρά.
1: Καλό μήνα, γεια σας.
0: Και με καλές ειδήσεις εύχομαι, φίλες και φίλοι. Με καλές ειδήσεις, γιατί πολλά περίεργα συμβαίνουν και οι πλανήτες, βλέπω οι αστρολόγοι πετάγονται στο TikTok πολύ συχνά. Λοιπόν, οπότε ακούω ότι τι έχει ανάδρομους, πανσέλινο, όλοι οι πλανήτες γυρνάνε ανάποδα. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Σας χαιρετώ κάπου εδώ, γιατί θα πάω σε δελτίο ειδήσεων. Θα με ακούσετε δηλαδή και σε 2 λεπτά από τώρα, με όλα τα γεγονότα, με όλες τις ειδήσεις αναλυτικά. Αμέσως μετά ο Γιάννης Μανολάς. Στις 12 μαζί σας, είναι Νατάσα Ράγιου, 1 με 2, όπως σας είπα και νωρίτερα. Ο Γιάννης Μινατσής και η Δέσποινα Κουλούμπρη. Η Δέσποινα Κουλούμπρη και ο Γιάννης Μινατσής με τις δημοσιογραφικές βολές. Και βεβαίως εμείς θα ανανεώσουμε μέσα από την εκπομπή μας αύριο, την ίδια ώρα, 10 και 10 ακριβώς.

0: η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Την κατηγορηματική του αντίθεση στην προβλεπόμενη από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης κατάργηση των επάρχων εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος κατά την χθεσινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, ξεκαθαρίζοντας ότι η Περιφερειακή Αρχή δεν πρόκειται να αποδεχθεί στην πράξη την αποδυνάμωση ενός θεσμού κρίσιμου για τις νησιωτικές κοινωνίες. Ο κ. Χατζημάρκος ανακοίνωσε ότι την Δευτέρα θα εκδώσει νέα απόφαση εκχώρησης ευθυνών στους 10 επάρχους της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Όπως επισήμανε, ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα ως εκχώρηση υπογραφής και ως περιεχόμενο διοικητικής λειτουργίας για κάθε έπαρχο στα νησιά, θα εξακολουθήσει να ισχύει και στη συνέχεια μέσω εξουσιοδότησης υπογραφής από τον Περιφερειάρχη. Σε ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, σήμερα η εκλογή των μελών του Προεδρείου και της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο Νίκος Γερανικόλας διέγραψε τον Δημήτρη Ζανετούλη από την παράταξή του Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας. Την απόφαση του γνωστοποίησε με επιστολή στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Εν τω μεταξύ, σε δημόσια δήλωση προχώρησε χθες ο κύριος Γερανικόλας, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για ανακριβή αναφορά σχετικά με την θέση του Αντιπροέδρου του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Ρόδου Κολοσσός. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 4 Ιουλίου τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγαθονησίου στις 11 το πρωί. Ο Δήμαρχος του νησιού Ευάγγελος Κότορος σημείωσε ότι η επίσκεψη του Προέδρου, της Υπουργού και βέβαια ο λόγος για τον οποίο επισκέπτονται το νησί αποτελούν σημαντικό γεγονός για τον ίδιο και τους κατοίκους. Ο κ. Κότορος εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι συνέβαλαν για την ολοκλήρωση του μουσείου στο Αγαθονήσι. Τον αγιασμό θα τελέσει ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Ελαυρεωτικής κ. Νικόλαος. Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Next Generation EU. Το Νότιο Αιγαίο καταθέτει επίσημα την υποψηφιότητά του για τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας 2028. Μετά την ανακήρυξή του ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας το 2019, γίνεται η πρώτη ελληνική περιφέρεια που διεκδικεί αυτή την κορυφαία διεθνή διάκριση. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε την εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής για την υποβολή της υποψηφιότητας και εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο να ολοκληρώσει τη διαδικασία διεκδίκησης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας ακόμη πιο φιλόδοξης φάσης για την γαστρονομική ταυτότητα των νησιών. Αν από τον καναπέ μπορούμε να τους εκθέτουμε με τέτοιο τρόπο, φαντάσου να σηκωθούμε κιόλας. Αυτό δήλωσε ο δικηγόρος Χρήστος Μαλιαράκης απαντώντας μέσω του Real Voice στην ανάρτηση του Σωτήρη Βαγιανού περί δικαστικών του καναπέ και του ραδιοφώνου για την υπόθεση της Βίλας Ακάβη στην πόλη της Ρόδου. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο κύριος Μαλιαράκης, πρόεδρος της Ρίτσες, με ανάρτησή του στις 27 Ιουνίου, κατήγγειλε ότι συνεργείο που εργαζόταν, όπως είπε, για λογαριασμό της ΔΕΙΑΡ, φέρεται να κατέστρεψε τον περίβολο και τον εξωτερικό χώρο του ιστορικού κτηρίου. Υπενθύμησε μάλιστα ότι η βίλα είναι κηρυγμένο μνημείο και ότι ο περίβολος είναι μέρος του συνόλου του μνημείου με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία. Βασική μας προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία το επόμενο διάστημα. Η στεγαστική πολιτική και τα καλύτερα εργασιακά δικαιώματα είναι δύο κρίσιμοι τομείς όπου η χώρα μας πρέπει να πάει μπροστά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης χθες από την Κάρπαθο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε την Όλυμπο και το απόγευμα μίλησε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου. Χωρίς γιατρό παραμένει πάνω από τρεις μήνες το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο στην Όλυμπο Καρπάθου, όταν ξεπερνάει τα 50 χιλιόμετρα η απόσταση από το νοσοκομείο του νησιού, όπως δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Χατζίπαπας. Για το δημογραφικό και τα σχολεία, ο κοινοτάρχης τόνισε ότι κρατάνε με νύχια και με δόντια ανοιχτά τις σχολικές μονάδες να μην κλείσουν λόγω του μονοψήφιου αριθμού των μαθητών, αφού οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότεροι από τα παιδιά. Τον χειμώνα η κατάσταση είναι σχεδόν τραγική. Οι μόνιμοι κάτοικοι είμαστε περίπου 200 άτομα, σχολίασε ο κ. Χατζίπαπας. Παράλληλα, ευχαρίστησε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και προσωπικά τον Περιφερειάρχη για μια σειρά σημαντικών έργων που έχουν γίνει στο δύσκολο οδικό δίκτυο της περιοχής. Ανοιχτή επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου δόθηκε στην δημοσιότητα για την υποστελέχωση του τομέα Ρόδου, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι οριακή, καλώντας την διοίκηση και το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσουν άμεσα στην αποστολή μετακινούμενου προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων καλοκαιρινών αναγκών και στη δρομολόγηση μόνιμων προσλήψεων για την στελέχωσή του. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης με προοπτική την πρόθεσή του στην Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Ξεκίνησε από χθες η υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η προθεσμία εκπνέει στις 31 Ιουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με απόλυτα καλοκαιρινές αλλά κανονικές θερμοκρασίες υποδεχόμαστε τον Ιούλιο σήμερα Τετάρτη σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν το μεσημέρι τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Υψηλότερες στη Σήμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Ηλίνδο μέχρι 34, στο Καστελόριζο μέχρι 33 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς. Δροσούλα θα έχει στην Αστυπάλια και την Κάσο, ο υδράργυρος εκεί όχι παραπάνω από 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο, Πέμπτη, δεύτερη μέρα του Ιουλίου, καιρός έθριος, γενικά έθριος σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί στα 4 με 5 και τοπικά το μεσημέρι 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στους 29 βαθμούς στα βορειότερα, στα νοτιότερα στους 30, οι υψηλότερες στην Λίνδο, τη Σήμη, την Κάλυμνο και το Καστελόριζο μεταξύ 32 και 35 βαθμούς και δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μας από 22 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, υδράργυρος εκεί το μεσημέρι. Καλό μήνα!
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χημή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χημή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Τι γίνεται?
5: Καλά εδώ, στον αγώνα.
4: Έλεγα το πρωί, αυτό ήταν το βασικό μου σχόλιο, ότι με αφορμή την πολυκατοικία στα Πετράλωνα πρέπει να ξαναδούμε όλα τα παλιά κτίρια. Και ιδιαίτερα το δημόσιο πρέπει να δει τα κρατικά κτίρια. Που είναι ορισμένα από αυτά, έχουν κλείσει έναν αιώνα ζωής.
5: Ναι, και υπάρχουν και πάρα πολλά στο κέντρο.
4: Τα η οποία στατικότητα είναι η μέγα θέμα.
5: Η στατικότητα και τα θέματα ασφάλειας. Υπάρχουν πάρα πολλά στο κέντρο και κυρίως κλασικά στην Αθήνα, την καλή. Καλή, τουλάχιστον
4: αισθητικά,
5: αισθητικά, που θα πρέπει να τα κοιτάξει, γιατί έχουν ευθύνη που συμβαίνουν διάφορα, που δεν μπαίνουν κάθε φορά και τη δημοσιότητα. Και νομίζω το τεχνικό επιμελητήριο, που είναι σε αρκετά project στο ελληνικό δημόσιο, να αναλάβει μια πρωτοβουλία σε σχέση με την ΕΤΑΔ και με το ό,τι άλλο, για να ελέγξουν τουλάχιστον αυτά που φαίνονται. Να μην τρέχουμε τον υστέρων να θρυνούμε.
4: Και ίσως μια καλή ιδέα θα ήταν να υπάρξει ένα εξοικονομό που να είναι στοχευμένο στη στατικότητα των κτηρίων.
5: Μπράβο.
4: Να μπορεί η παλιά πολυκατοικία δηλαδή,
5: Φωστό,
4: με κρατική ενίσχυση.
5: Και θα έχει περισσότερη απορριφωτικότητα από το υπάρχον.
4: Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο.
5: Βέβαια,
4: γιατί υπάρχουν χιλιάδες παλιά κτίρια.
5: Ναι, και θα μπορεί και ένας να φτιάξει την περιουσία του και να
4: έχει
5: την εξοπλίσει.
4: Έχει σήμερα
5: καλύτερα
4: ένα πολύ καλό ρεπορτάζ η απογευματινή. Δες πόσα παλιά κτίρια υπάρχουν.
5: Ναι, το άκουσα
4: πόσα
5: το πρωί.
4: Πόσα κτίρια είναι 100 ετών.
5: Τώρα δεν ξέρω για αν...
4: 100 ετών.
5: 100 ετών. Δεν ξέρω αν μίλησες για πώς προσεγγίζουν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Κυρίως λέει επειδή τα θεμέλια του σπιτιού που έπεσε είχαν μπει και στο διπλανό.
4: Είχαν μπει και στο διπλανό.
5: Όμως αυτός που σκάβει, το λέω τώρα εγώ από εμπειρία, ναι, ναι, και μόνο που ακούω από διαφόρους, αυτός που σκάβει στο διπλανό να κάνει το καινούριο,
4: ναι,
5: δεν βλέπει ότι τα πέταλα τα λεγόμενα έχουν πάει στο χώρο και πάει και τα κόβει, από ό,τι ακούω. Δεν ξέρω, θα το δείξει η πλήρη έρευνα που θα γίνει. Και συνέβη αυτό. Ευτυχώς που δεν είχε.
4: Που δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα. Ευτυχώς. Τώρα πέταξες χθες εδώ μια ατάκα και έχεις αναστατώσει όλο τον κόσμο.
5: Τι έγινε?
4: που είπες ότι μπορεί οι εκλογές να πάνε και Ιούνιο του 27. Παίζει τέτοιο
5: νομίζω, ναι,
4: σενάριο,
5: ναι, ναι.
4: Παίζει.
5: Άκουγα το πρωί κάποιους αξιοσέβαστους συναδέλφους να λένε...
4: Και αν χρειαζόταν ότι... δεύτερη αναμέτρηση, πώς θα μετά. Πάμε στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μα αφού ο Πρωθυπουργός λέει ότι μία είναι η Κυριακή των εκλογών. Νομίζω θα πάει προς το τέλος, πολύ προς το τέλος, ναι. Βέβαια, σου είπα κάτι και το βλέπω τώρα, ότι να γράφεται και από άλλους συναδελφούς, ότι άπλωσε λίγο παραπάνω τον τραχανά της προεκλογικής ετοιμότητας ο Μητσοτάκης, με αποτέλεσμα να έχουν πάνω
4: να κατέβουν τα μολύβια.
5: Δεν θα αλλάξει αυτό, είναι και καλοκαίρι. Νομίζω ότι αυτό θα μπει ένα τέλος σε αυτή την αδράνεια, να την πω σε ορισμένα πράγματα, έτσι, στη ΔΕΘ. Όταν ο Μητσοτάκης βγει στη ΔΕΘ και πει παιδιά πάμε για το τέλος της θητείας, νομίζω ότι θα πάρει λίγο μπρος το πράγμα και από το Φεβράριο μετά θα έχουμε την προεκλογική εικόνα που πάντα έχουμε. Πραγματικά τα πράγματα είναι σε μια στασιμότητα. Τώρα, η παρουσίασε χθες μια δημοσκόπηση
4: της Μάρκ
5: και προσπαθούσε και να εξηγήσει όσο σ' άφησαν.
4: Ναι, ναι.
5: Ότι το λέω γιατί τα σχόλια ότι
4: μιλούσαν συνέχεια στα ακουστικά μου, ναι. Νομίζουν ότι είμαι ο Μέγας Ναπολέων, ότι μπορώ ταυτόχρονα να μιλώ και να ακούω.
5: 30 χρόνια, τους ακούσα πάνω, δεν μου έκανε υπομονή. Λοιπόν, υπάρχει το εξής, το οποίο βέβαια...
4: Σε ευχαριστώ για το 30, γιατί κοντεύω τα 40.
5: Τα 40, ε. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα δεδομένο το οποίο πρέπει να ενισχύσει λίγο και τον Τσίπρα, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή, 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, Μητσοτάκη μπιπ, τα κρέο, κόντρες, αντιπολίτευση και 10 πόντους διαφορά τουλάχιστον. 7, 9, 10, 12. Αυτό... Πώς θα ανατραπεί εύκολα.
4: 12,6 η αναφορά.
5: Ναι, ναι, πώς θα μικρύνει αυτό. Έτσι, βέβαια η σταθερότητα που επικαλείται ο Μητσοτάκης, που είναι ένα ατού σε αυτόν, κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο τη δική μου, εξαρτάται και από την αντιπολίτευση. Όταν έχεις ισχυρή αντιπολίτευση που δίνει μια προοπτική εναλλακτική στην εξουσία, τότε υπάρχει σταθερότητα στη χώρα. Γιατί αν είσαι μόνος σου και οι άλλοι είναι από 13-13, σου λέει τι θα γίνει αύριο αν συμβεί κάτι και δεν έχουμε κυβέρνηση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η απόσταση που εξακολουθεί να είναι μεγάλη είναι ατού το Μητσοτάκη και δυσκολία για το δεύτερο, που ο οποίος είναι ο Τσίπρας και φαίνεται πια το ξεχωρίζει. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμα, κατά την εκτίμησή μου, επειδή θα γίνουν στο τέλος οι εκλογές. Και ο Σαμαράς, που εκεί θα διαψευστώ, φαίνεται ότι θα κάνει κόμμα.
4: Α, λες ότι θα κάνει,
5: ναι,
4: τελικά.
5: Θα πατήσει τον κουμπί όταν το πατήσει ο Μητσοτάκης για εκλογές.
4: Α, λες τελευταία στιγμή θα εμφανίσει,
5: ναι, ναι,
4: το κόμμα.
5: Διότι είναι παίκτης τέτοιες που δεν...
4: είναι παλαιός. Παλαιός και έμπειρος.
5: Δεν θα αφήσει
4: χρόνο,
5: ναι,
4: για να τον φθείρουν.
5: Να τον φθείρουν και τους υποψηφίους τους όλη την Ελλάδα να πιεστούν από τις τοπικές κοινωνίες κλπ. Το ξέρει αυτό, το έχει ξανακάνει.
4: Λοιπόν, μας παρακολουθεί ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο μέχρι πρότινος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, και λέει ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο που έχει πολλά νεοκλασικά κτίρια, το κόστος ανακαίνησης και στήριξης είναι τεράστιο. Τις περισσότερες φορές μεγαλύτερο από το να χτίσεις ένα καινούριο κτίριο. Κανένα πρόγραμμα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες ή το δημόσιο να τα φτιάξει. Τι σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει
5: καλά
4: ένα πρόγραμμα.
5: Καλά τα λέει ο Ανδρέας, που είναι και της δουλειάς, και επειδή εκεί στο ΠΑΣΟΚ έχουν και το Μίλη που είναι αντιπρόεδρος στο ΤΕΕ, ας του πει καμιά ιδέα εκτός από τις άλλες που έχει, να με το Στασινό να κάνω μια πρόταση.
4: Να αρχίσουν λίγο να κινούνται. 2 συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Νίκος Παπάς, βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, έχει πει μερικά πολύ ενδιαφέροντα τις τελευταίες μέρες. Για παράδειγμα, απευθυνόμενος στην κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Καλαματιανό, είπε ότι τι κάθεστε ακόμα εδώ. Αφού είστε με τον Τσίπρα, πώς έρχεστε και ψηφίζετε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Και αμέσως μετά, Βασίλης Κικίλιας, υπουργός ναυτιλίας, και για τα πολιτικά, αλλά θέλω και για τα ακτοπλοϊκά να μας πει.
5: Έχουμε να πούμε πολλά εκεί, ναι.
4: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ. Σήμερα είναι άλλη μία υπέροχη βραδιά για θερινό σινεμά. Και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό κινηματογράφο παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix, μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα, για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας προτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, που ακόμη και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Υπουργέ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Θα μπορούσα να αποφύγω τον κύριο Δελατόλα, παρακαλώ.
4: Δεν είναι εύκολο.
6: Δεν είναι
4: εύκολο. Έχει κόλλημα μαζί σας.
5: Νίκο, δεν σου έλειψα. Πες την αλήθεια.
6: Η αλήθεια είναι πως ναι.
5: Λοιπόν,
6: η αλήθεια είναι πως ναι.
5: Θέλω να πω στους ακροατές, γιατί μην κρυβόμαστε, δεν έχουμε πια τόσο διαδρομή με τον Νίκο.
4: Ο μόνος τρόπος να αποφύγετε τον Δελατόλα είναι να τον αποφύγουμε μαζί.
6: Δεν είναι μία πρόταση την οποία μπορώ με ευκολία να αρνηθώ, κύριε.
5: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω στους ακροατές ότι είμαι φίλος με τον Νίκο και έτσι η δουλειά μου ακόμα πιο δύσκολη, να κάνω τις ερωτήσεις ακόμα πιο δύσκολες. Και εγώ τις φιλίες μου και στην πολιτική δεν τις αφήνω όταν είναι τα πράγματα στα δύσκολα, τότε είμαι παρόν.
6: Εντάξει, υπάρχουν εξαιρέσεις, ξέρετε, στην πολιτική, την Ιερουσαλήμ κυκλοφορεί ένα ρητό που λέει δεν πιάνονται φίλοι δημοσιογράφοι, αλλά δεν το διαψεύδω αυτό.
5: Θέλω να σε ρωτήσω.
6: Οι φίλοι δεν σου χαρίζονται στο δημοσιολόγο.
5: Έτσι, μπράβο.
6: Αυτό πρέπει να το πω.
5: Θέλω λοιπόν να αρχίσω μια δύσκολη προσωπική ερώτηση που την έχω και εγώ, γιατί δεν έτυχε να την κουβεντιάσω ούτε με σένα ούτε με τον Τζίπρα όποτε έχω τη δυνατότητα να μιλήσω. Τι είναι εκείνο που σας χώρισε πολιτικά, το πραγματικό?
6: Η πολιτική επιλογή ήταν, ο Αλέξης έκανε μια επιλογή με τον Βία Διαφωνώ Βαθιά, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε από τη Βουλή. Αυτή τη στιγμή εκφράζει μια άποψη με την οποία έχω στρατηγική διαφωνία. Λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Άνθρωποι που συμπαρατάσσονται μαζί του είναι ακόμα πιο επιθετικοί και λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Εκεί υπάρχει μια βαθιά πολιτική διαφωνία. Εγώ πιστεύω ότι το οπλοστάσιο της σύγχρονης αριστεράς είναι αυτό που και ο ίδιος ο Αλέξης με αποτελεσματικότητα υπηρέτησε. Και ένα κόμμα μικρό της αριστεράς έγινε κυβερνός αδύναμη. Και εκεί βρίσκεται το οπλοστάσιο που μπορεί να ξανακάνει την αριστερά με όρους ουσίας να πρωταγωνιστήσει εκ νέου.
5: Αυτό ο ιστορικός κύκλος έκλεισε του ΣΥΡΙΖΑ που έχει μια απεικόνιση στις δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δράζεται σε μια λογική, σε ένα λογικό συμπέρασμα.
6: Κοιτάξτε, εδώ αυτό υπάρχει ένα τέτοιο επιχείρημα. Καταρχήν να πω ότι είναι μια επιθετική δήλωση προς το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μπορεί κάποιος να έχει διαχωρίσει τη θέση του, να έχει τραβήξει έναν άλλο δρόμο. Δεν σπανίζουν τέτοιου τύπου δηλώσεις για κόμματα όμορα. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θεωρώ ότι η σημερινή δημοσκοπική εικόνα αδικεί τις δυνατότητες του χώρου μας και είναι απότοκο μιας πολιτικής εκφώνησης η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ερμηνευτεί στο δημόσιο λόγο και δεν βρίσκει και εύκολα υποστηρικτές. Δεν βρίσκει δηλαδή ανθρώπους από αυτούς που τη ψήφισαν, άλλοι 10 μέρες μετά αποχώρησαν το κόμμα μας, αλλά τα πράγματα, ειδικά μετά την τελευταία εμφατική τοποθέτηση του Αλέξη του Τσίπρα στη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον κύριο Σόιτερ ήταν, τον κύριο Χατζηνικολάου ήταν η προηγούμενη, με συγχωρείτε, κύριε
4: Σε μένα ήταν πριν από την ίδρυση του κόμματος.
6: Ναι, ακριβώς. Απλά στην τελευταία συνέντευξη έκανα μια εμφατική δήλωση. Έκανε ρητό ότι όποιος θέλει να συναντηθεί μαζί του πρέπει να ακολουθήσει ένα δρόμο προσωπικής διαπραγμάτευσης. Εγώ δεν συμφωνώ και νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει και η περίοδος που το κόμμα μας εξέπεμπε μια θολούρα γύρω από τη στάση του και την παρουσία του στην επικείμενη εκλογική μάχη. Μετά και την τελευταία δήλωση πρέπει να ετοιμαστούμε καθαρά. Μακάρι να καταφέρουμε και να πείσουμε δυνητικούς συμμάχους να συμμαχήσουμε. Και βεβαίως έχουμε υποχρέωση όλοι, όσο μάλλον όσοι έχουμε θέσεις ευθύνης και θεσμικές θέσεις, να έχουμε ξεκάθαρη
4: θέση μας. Κύριε Παπά, μήπως θεωρεί ο Αλέξης Τσίπρας ότι απευθυνόμενος σε νέα ευρύτερα κοινά από αυτά στα οποία απευθυνόταν μέσω ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο, ορισμένοι από εσάς που υπήρξατε υπουργοί του και βασικά του στελέχη, του δυσκολεύεται αυτή την προσπάθεια? Μήπως δηλαδή, να το πω τώρα έτσι πεζοδρομιακά, παρά είστε αριστεροί και άκαμπτοι και δυσκολεύεται το να απευθυνθεί στον κεντρό χώρο?
6: Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ...
4: Ξέρω το απλοϊκά, αλλά είναι μάλλον έχει βάση το ερώτημα.
6: Απλά θα σας απαντήσω και εγώ. Σας λέω λοιπόν ότι με τη στελέχωση και τον πλούτο του ανθρώπινου δυναμικού, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να απευθυνθεί σε ευρύτερα στρώματα την περασμένη δεκαετία. Δεν μπορεί να σβήνουμε από την αφήγησή μας το τι έγινε μεταξύ του 2010 και του 2015. Εκεί είχαμε μια πορεία η οποία έπεισε κόσμο ο οποίος ήταν πολύ πέρα και έξω από τις γραμμές μας να συμπαραταχθεί μαζί μας. Δεν καταφέραμε να χτίσουμε, είστε έμπειροι στο πολιτικό ρεπορτάζ, αυτό που λέμε κόμμα εξουσίας, δηλαδή κόμμα με πατήματα στην αυτοδιοίκηση, στο συνδικαλισμό, σε κάθε γωνιά όπου υπάρχει ενδιάμεση κοινωνική εκπροσώπηση. Τα άλλα κόμματα είχαν τέτοια χαρακτηριστικά. Και αυτό πληρώνουμε, κατά τη γνώμη μου.
5: Γιατί αυτό δεν μπορεί, αγαπητέ Νίκο, να το οικοδομήσει πατώντας και αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος ο Τσίπρας με νέα πρόσωπα, με μια λογική, και να ευελπιστεί κανείς ότι θα το κάνετε εσείς τώρα, με καθυστέρηση?
6: Η ανανέωση των πολιτικών οργανισμών είναι κάτι αναγκαίο. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινάει μια άλλη προσπάθεια. Δεν έχει καταρτήσει πλήρες πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω βαθιά στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε υπηρετήσει και έχει και ο ίδιος ψηφίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θεωρώ το πιο πλήρες, το πιο επίκαιρο και αυτό που απαντά στα συσσωρευμένα προβλήματα. Δηλαδή, το πρόγραμμά μας και η πρόταση νόμου για την ακρίβεια είναι και τεκμηριωμένη και κοστολογημένη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εντάξει, περιμένω να δω. Δεν είναι και ανοιχτοί στο διάλογο είμαστε, αλλά θα πρέπει να μιλάμε με όρους απόλυτης ειλικρίνειας. Έχει γίνει λοιπόν μια άλλη πολιτική επιλογή, με την οποία προσωπικά διαφωνώ και γι' αυτό είμαι αποφασισμένος να υπηρετήσω το χώρο ο οποίος έχει όλο αυτό το πλούτο των ιδεών, των προγραμμάτων και το απόθεμα για να επανασυσπυρώσει τον κόσμο της αριστεράς και να διεκδικήσει ένα ρόλο καθοριστικό και πρωταγωνιστικό.
4: Τώρα άκουσα τον κύριο Πολάκη, τον πρώην υπουργό, να αμφισβητεί ευθέως την σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, ουσιαστικά να τον καλεί να παραμερίσει και να θέτει ο ίδιος υποψηφιότητα για τον ηγετικό ρόλο και για την επόμενη μέρα. Πώς τα ακούσατε όλα αυτά, πώς τα σχολιάζετε?
6: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έχω πει και εγώ ότι ο Σοκράτης Φάμελος θα πρέπει να προσδιορίσει και ο ίδιος το ρόλο του, διότι έχει κάνει εισηγήσεις οι οποίες αν τις πάρει κανείς τις μετρητής, ο ίδιος απεμπολεί αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό μας. Με τα νέα δεδομένα, το ζητούμενο είναι ποια διάταξη μάχης θα μας οδηγήσει στην εκλογική διαδικασία. Και θεωρώ ότι οποιοδήποτε στην Προεδρία του είχε παραλάβει ένα κόμμα περί το 10% και το είχε φτάσει στο 1,5, θα σκεφτόταν ο ίδιος καταρχήν πώς μπορεί να βοηθήσει για να περάσει σε μια νέα φάση το κόμμα. Τώρα εντάξει, έκανε μια παρέμβαση ο Παύλος Πολάκης, προφανώς έχει κάθε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να δηλώνει ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία. Έχω διατυπώσει τη θέση ότι εμείς πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο γρήγορα συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας. Ο χρόνος τρέχει. Άκουσα βέβαια και το ρεπορτάζ του κ. Δελατόλα που λέει ότι οι εκλογές πάνε προς τα πίσω. Θα είναι λάθος να νομίζουμε ότι έχουμε την πολυτέλεια της αναμονής και κυρίως θα είναι λάθος να παρατείνουμε μια συνθήκη στην οποία υπάρχει διπλή πολιτική υπηκότητα. Και για να μην παρεξηγηθώ, επειδή άκουσα πάλι την εισαγωγή σε ένα σχόλιο το οποίο έκανα σε ένα συνάδελφό σας, θέλω να καλέσω όλους να παραμείνουν στο κόμμα. Δεν καλώ κανέναν να φύγει, αλίμονο το αντίθετο, αλλά με καθαρές κουβέντες. Ότι όταν θα πάρει
4: αλλά εγώ κάπου επιτροπή... άκουσα, ένα λεπτό, ναι, γιατί ναι. Κάπου άκουσα να λέτε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους όσοι φλερτάρουν εντός εισαγωγικών με το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Και ότι δεν γίνεται να πατάς με το ένα πόδι στο κόμμα Τσίπρα και να ψηφίζεις από την άλλη πλευρά στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα μάλιστα, κάπου διάβασα, ότι απευθυνθήκατε στην κυρία Γεροβασίλη και στον κύριο Καλαματιανό.
6: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για τα στελέχη μας τα οποία έχουν θεσμικές θέσεις και η αντιπρόεδρος της Βουλής ή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το επιθυμητό είναι να πούμε εδώ είμαστε, δίνουμε τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατός με τη συμμαχία του και να μπει στη Βουλή με βάση τα νέα δεδομένα. Τι θα πρέπει να αποφευθεί όμως, και θέλω να είμαι ευθύς. Να σας πω ένα παράδειγμα και θα σας το πω για έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμώ βαθύτατα. Και αυτό δεν είναι μια τυπική αυροφροσύνη. Και μιλάω για τη Μαριλίζα του Ξενογιανακοπούλου, η οποία αποχώρησε πριν λίγες μέρες από το κόμμα. Στην Κεντρική Επιτροπή όμως την προηγούμενη ψήφισε να μην κάνουμε καμία προεκλογική προετοιμασία. Δεν είναι λίγο, θα σας έλεγα, εκτός των
4: προβλημάτων. Τώρα δεν βρίσκεται τη λέξη, να την πω εγώ τη λέξη. Δεν είναι κανονικό. Δεν είναι κανονικό να είσαι ήδη με τα δύο πόδια στο απέναντι κόμμα και να λες να μην ετοιμαστεί αυτό το οποίο...
6: Και να μένεις μέσα σε ένα άλλο για να...
5: Προετοίμαζε την αποχώρηση. Προετοίμαζε την αποχώρηση.
4: Και χρησιμοποίησα τη λέξη κανονικό γιατί την εκτιμώ κι εγώ.
6: Ευγενικό ήταν. Ευγενικότατο νομίζω κατά τη γνώμη μου. Και επειδή έχω ακούσει και τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλων κομμάτων και παίρνουμε τις μετρητής και αυτή την άποψή του, ακόμα και τις δηλώσεις, τις δημόσιες που μας στεναχωρούν, δεν το κρύβω, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ άκομψο πλέον κάποιος να έρθει να ψηφίσει, να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο και σε δύο μέρες να αποχωρήσει. Δεν νομίζω ότι είναι...
5: Θεωρείτε ότι αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας είναι υποκριτικό, δηλαδή παρασκηνιακός ανακαίτωτε?
6: Θεωρώ ότι
5: γιατί
6: το εννοεί,
5: μια έμεση μορφή.
6: Θεωρώ ότι το εννοεί.
5: Ναι.
6: Θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει μια άλλη πολιτική προσπάθεια. Τη διατύπωσα τη διαφωνία μου και περιμένω βεβαίως καθαρές κουβέντες από όλους. Και απευθύνομαι σε όσους είναι αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Τους καλώ να παραμείνουν και να δώσουμε τη μάχη και να αξιοποιήσουμε όλο μας το οπλοστάσιο. Δεν έχουμε κι εμείς θέσεις ρεζερβέ. Ψηφισμένοι είμαστε για να έχουμε θέσεις ευθύνης. Υποχρεώσεις έχουμε. Εντολή αυτή τη στιγμή υλοποιούμε και πρέπει να τη φέρουμε εις πέρας. Αυτό που πρέπει να αποφευθεί σε κάθε περίπτωση είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο κάποιοι έρχονται, ψηφίζουν να μην κάνει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ και σε δύο μέρες αποχωρούν. Και αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει και το
4: κύριε Παπά, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με δύο-τρία τελευταία ερωτήματα. Εγώ έχω και ένα ερώτημα για το αν υπάρχουν άλλες συνεργασίες που θα μπορούσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα με το ΠΑΣΟΚ ή με τη Νέα Αριστερά. Σε 3-4 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί.
6: Βεβαίως.
1: Real FM. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
10: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που να οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ελεύθεροι αφέθησαν οι 5 συλληφθέντες μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. 2 νεκροί και 1 γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Τρομοκρατική χαρακτηρίζει ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας την επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο της Κηφισίας στο Χαλάνδρι, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συνέντευξή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, με δεδομένο ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έχει αποκλείσει κάθε συνεργασία με άλλο κομματικό σχηματισμό, μήπως ανοίγει εδώ ένα παράθυρο ευκαιρίας για το ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασίες με άλλους φορείς από το χώρο της κεντροαριστεράς, λέω για παράδειγμα με το ΠΑΣΟΚ ή με τη Νέα Αριστερά ή με το ΜΕΡΑ25, δεν ξέρω. Πείτε μας εσείς με ποιους θα μπορούσατε να μιλήσετε και με ποιους όχι.
1: Θα επιμείνω στην άποψη την οποία είχα εκφράσει αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, που είχα πει ότι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να πούν ότι θα κάνουν μια εκλογική συμμαχία η οποία μπορεί να αναμετρηθεί με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν είναι εφικτά πράγματα αυτά, αγαπητέ.
1: Δεν είναι εφικτά. Προφανώς δεν είναι εφικτά. Δεν μπορούμε να μην το αναγνωρίσουμε και να μην το αναγνώσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποστούμε από το να λέμε ότι είναι το αναγκαίο και να ζητάμε από τον κόσμο, τον προοδευτικό και τον αριστερό, να ενισχύσει τη φωνή και τη δύναμη η οποία μπορεί να υλοποιήσει μια τέτοια στρατηγική. Άρα λοιπόν, δυστυχώς έχουμε, δεν έγινε αποδεκτή αυτή η πρόταση ούτε από τον Νίκο Ανδρουλάκη ούτε από τον Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς εάν υπάρξει κάποια αλλαγή στις δημόσια διατυπωμένες θέσεις, νομίζω θα ήμασταν εμείς εκτεθειμένοι αν αρνιόμασταν το ενδεχόμενο συνεργασίας. Έχουμε καταθέσει δημόσια μία πρόταση με 10-1 σημεία προγραμματικά, τα οποία προτείνουμε ως βάση για ένα διάλογο, ούτε ως τελεσίγραφο, ούτε ως εκβιαστικό δίλημα, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στην συνθήκη στην οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα της παρουσίας μας και κυρίως τα της διάταξης μάχης. Με ποια διάταξη μάχης λοιπόν θα μπούμε στην εκλογική διαδικασία για την οποία πρέπει να προετοιμαστούμε. Οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν αφήνουν καμία αμφιβολία περί αυτού και είναι πάρα πολύ θετικό ότι συνεδριάζει η κεντρική μας επιτροπή και μπορεί τα πράγματα να τα βάλει κάτω με ψυχραιμία και ρεαλισμό.
2: Τώρα, μια τελευταία ερώτηση. Εάν έχετε χρόνο μπροστά σας 10 μήνες να συγκροτηθείτε σε ένα φορέα που θα διεκδικήσει την παρουσία του στο πολιτικό σκηνικό, προφανώς η ατζέντα δεν πρέπει να είναι τα σωκοματικά, γιατί ενδιαφέρει τον άλλον. Τώρα αν εσείς έχετε τσακωθεί, έχετε διαδίκη, είναι η ατζέντα που η κυβέρνηση έχει τη δυσκολία, είναι η οικονομία, είναι η ακρίβεια. Έχετε και μια καλύτερη ιδέα από αυτές τις τελευταίες που ακούσαμε, οι οποίες δεν έχουν αποδώσει?
1: Είμαστε το κόμμα το οποίο έχει συγκροτημένη, κοστολογημένη πρόταση και για την ακρίβεια από το 2024, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και για τη μεταρρύθμιση τη φορολογική, η οποία ελαφρύνει εισοδήματα μέχρι των 200.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτά δυστυχώς με τα προβλήματα τα εσωτερικά μας έχουν επισκιαστεί. Δεν φταίει η δημοσιογραφία για αυτό. Φταίει ο τρόπος με τον οποίο κορυφαία στελέχη επέλεξαν να λειτουργήσουν. Στη συνθήκη λοιπόν αυτή πρέπει να επανέλθουμε με αρχή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να δούμε πώς ανεβαίνουμε εκεί πέρα, να δούμε ποιες είναι οι διαθέσεις όλων με καθαρές κουβέντες και επειδή κανείς δεν έχει πάρει εντολή να αποκρύψει αυτό το πρόγραμμα και να μην διεκδικήσει την ενίσχυση του χώρου μας στη βάση αυτού του προγράμματος, θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα επόμενα καθαρά μας βήματα.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλά, γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Φορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr.

0: γιο του άνδρα που απανθρακώθηκε. Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη χώρα μας, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Ένας στους δύο πολίτες ανησυχεί για τον πληθωρισμό και τη φτώχεια. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ποιότητα ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
1: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
6: Πού πας ρε καραμούζα,
5: ανοίγει... Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Κύριε Άση Νικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές του Real FM. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Είδαμε, Υπουργέ, ωραία βιντεάκια από τη Σύρο στο μπάσκετ, μη ενταγμένα στην προεκλογική περίοδο.
0: Καλά, τον είδα ότι κρατάει τη φόρμα του. Είδα κάτι τρίποντα, δεν τον περίμενα ακόμη.
2: Κρατάει και κάποια κιλά όμως, να το λέμε κι αυτό.
0: Από αυτά κρατάμε όλοι πλέον, δυστυχώς.
1: Ακούστε, το 2003-2004 ολοκλήρωσα την μπασκετική μου καριέρα και στους συλλόγους και στις εθνικές ομάδες. Και ξέρετε, τον Μπόμπι Ράζ μου δεν είχε την ευκαιρία, μια που είναι 5 χρονών, να με δει ποτέ να παίζω μπάσκετ.
0: Σωστό.
1: Οπότε ο Γιώργος Πρίντεζης κάθε χρονιά με καλούσε ο άνθρωπος στη Σύρο για αυτό το φανταστικό event που διοργανώνει και δόθηκε μια ευκαιρία τώρα. Με ένα πολύ ωραίο τρόπο να δώσουμε και ένα μήνυμα στα νέα παιδιά ότι πρότυπα μπορούν να υπάρχουν και μεταξύ αυτών των εξαιρετικών αθλητών. Και μπορούμε να βρούμε και έναν τρόπο να αφήσουμε στην άκρη και τα κινητά και το ίντερνετ και τις τηλεοράσεις και να βγάλουμε τα παιδιά μας έξω στον αθλητισμό. Ένας πολύ ωραίος τρόπος να μεγαλώνουν τα παιδιά.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
2: Τώρα, μια που είπαμε τη λέξη προεκλογικά, μου φαίνεται ότι έχετε απλώσει λίγο παραπάνω τον τραχανά της προεκλογικής ετοιμότητας, με την έννοια ότι ο Μητσοτάκης γυρίζει γύρω-γύρω, φυλάει μωρά, αγριές, γυναίκες, μεγάλες, μικρούς κλπ. Και αυτό δεν συνάδει με το ότι θα πάει οι εκλογές τον Μάιο-Ιούνιο του 2027.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ο ίδιος έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι είναι θεσμικός και ότι προσπαθεί να εξαντλεί, αν θέλει, τα περιθώρια του πλαισίου του να κυβερνηθεί η χώρα και να κρυφτούμε εκ του αποτελέσματος. Έχω ξαναπεί όμως και θα το πω και για μία ακόμη φορά ότι κακά τα ψέματα, τώρα έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Τώρα αν θα είναι 2-3 μήνες μετά ή 1-2 μήνες πριν, δεν μπορώ να το πω αυτό, θα το πει ο ίδιος όταν κρίνει ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες. Σε κάθε περίπτωση, δεν νομίζω ότι έχει σταματήσει ή έχουμε σταματήσει όλα αυτά τα 7-7,5 χρόνια να εργαζόμαστε, να περιοδεύουμε, να μιλάμε στον κόσμο, στην περιφέρεια, στα αστικά κέντρα. Η εικόνα που εγώ έχω είναι μιας μόνιμης προσπάθειας να επικοινωνηθεί το έργο μας στον κόσμο. Άλλες φορές είναι επιτυχημένο αυτό, άλλες φορές όχι τόσο επιτυχημένο.
0: Τώρα εγώ θα προσγειώσω τη συζήτηση σε αυτό που ξέρω ότι ενδιαφέρει χιλιάδες ακροατές μας. Στο τι γίνεται με τις τιμές των εισιτηρίων στην ακτοπλοεία. Διότι μπαίνουμε σε περίοδο διακοπών, είμαστε στην 1η Ιουλίου και όλοι ενδιαφέρονται για το αν θα μπορέσουν να πάνε σε κάποια νησιά ή αν αντίθετα θα πρέπει να επιλέξουν τουριστικούς προορισμούς στην υπηρετική Ελλάδα λόγω του κόστους των εισιτηρίων.
1: Ακούστε, κύριε Χατζηνικόλα, τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν ανεβεί οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, παρότι πέρσι είχαν ανακοινωθεί πριν την έλευσή μου 15% αυξήσεις και φέτος είμαστε μέσα σε ένα πόλεμο, σε 2 πολέμους, σε ενεργειακή κρίση, σε πληθωρισμούς κλπ. Είναι ένα πολύ μεγάλη, αν θέλετε, προσπάθεια της στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, ένα λαϊκό μέσο μαζικό, τα φεριμπότια, ακτοπλοεία, για να πηγαίνουν οι Έλληνες στα νησιά μας, οι νησιώτες να γυρίζουν στην υπηρετική χώρα και ο τουρισμός που είναι σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολυτέλεια σε καμία των περιπτώσεων. Ανάγκη είναι για τους Έλληνες και η ελληνική κυβέρνηση και φυσικά το Υπουργείο Ναυτιλίας φρόντισε αυτά τα 2 χρόνια να δώσει τη δυνατότητα στην ακτοπλοεία, που τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα λόγω των καυσίμων, έτσι ώστε να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Τα αντίθετο, μάλιστα. Από χτες ανακοινώθηκαν και εκτόσεις, ειδικά στα ταχύπλα, από 24-42%. Και αυτό δείχνει ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί στην ακτοπλοεία και δίνει τη δυνατότητα σε ελληνικές οικογένειες σε παρέας των 3 ή και πάνω να προγραμματίσουν με εκτός τα ταξίδια τους στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με την αγορά σε μια προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε και να διευκολύνουμε τον κόσμο και την κοινωνία και ειδικά τους Έλληνες.
2: Αυτός ο θετικός για την κοινωνία ανταγωνισμός μεταξύ των ακτοπλοών, μήπως έχει και μια άλλη όψη που πρέπει να τη δούμε? Δηλαδή, αν δημιουργηθούν ολιγοπόλια και κλείσουν οι μικροί, πώς θα πηγαίνουν και αν έχουν διάθεση οι μεγάλοι παίκτες να πηγαίνουν στα νησιά το χειμώνα, το Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρι, μικρά νησιά, τα οποία έχουν ανάγκη τη σύνδεση με την Αθήνα, με τα άλλα κέντρα του Αιγαίου?
1: είναι μια εύστοχη παρατήρηση, κύριε Δελατόλα. Θα σας πω ότι μια ιδιωτική αγορά. Και άρα είναι με τις κανόνες της ελεύθερης οικονομίας. Απ' την άλλη, πράγματι υποκαθίσταται και το κράτος στους χειμερινούς μήνες, λόγω της υποχρέωσης που έχουμε συνταγματικής και νομοθετικής από Ευρώπη και Ελλάδα να διασυνδέουμε τα νησιά μας με την υπηρετική Ελλάδα και την υπηρετική Ευρώπη. Και είναι και κάτι το οποίο κάνουμε πολύ αγάπη στους νησιώτες μας. Οι συνθήκες πρέπει να είναι τέτοιες, έτσι ώστε να πολλαπλασιάζονται οι διαδρομές και οι δυνατότητες διασυνδέσεων των νησιών μεταξύ τους και των νησιών με την υπηρετική Ελλάδα. Γι' αυτό και αυξήσαμε και τις άγονες γραμμές, τη χρηματοδότηση. Την κάναμε κλειστή σε διαγωνισμό για 4 χρόνια για να υπάρχει προβλεψιμότητα και στήριξη, όπως ήθελε όλη η αγορά και οι δήμαρχοι και τα επιμελητήρια και οι φορείς και τα ξενοδοχεία και αεροπορικές και ακτοπλοϊκές. Προσπαθούμε να σχεδιάσουμε για όλο αυτόν τον κόσμο και από 150 εκατομμύρια το χρόνο έγινε 168 εκατομμύρια το χρόνο για τις άγονες γραμμές για να στηριχθούν ακριβώς όλα αυτά τα νησιά μας. Είναι νησιά τα οποία είναι διαμάντια για μας, είναι πλεονέκτημα νησιωτικότητα, είναι πατριωτικό μας καθήκον και όπου κυματίζει η σημαία μας στον μπλε του Αιγαίου, ξέρω ότι σηκώνει την τρίχα όλων και με πολύ αγάπη σκύβουμε όλοι πάνω από αυτό.
0: Ασφάλεια στην ακτοπλοεία, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται? Βλέπουμε κάθε τόσο βίντεο σε δύσκολες καιρικές συνθήκες με τα πλοία να δυσκολεύονται να προσεγγίσουν στα παμπάλαια λιμάνια που υπάρχουν στα νησιά μας κλπ.
1: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει 1.300 έκτακτους ελέγχους. Ποτέ δεν έχουν ξαναγίνει τόσοι πολλοί έλεγχοι. Σπάσαμε και το περσινό ρεκόρ σε πλοία της ακτοπλοείας, σε ημερόπλοια, σε παντόφλες, σε τουριστικά πλοία, σε πορθμία, όπως και άλλου είδους έλεγχοι. Στις εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν water sports και όπου υπάρχει σχέση με λιμάνια ή λουωμένους, η ασφάλεια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Πάνω από όλα έχω ζητήσει από τη στρατιωτική ηγεσία, τον κύριο αρχηγό του λιμενικού σώματος και όλους τους λιμενάρχες, εκεί εκτόσεις δεν υπάρχουν, κύριε Χατζηγουλάου, σε αυτό. Το αντίθετο. Υπάρχει αυστηρότητα και πλαίσιο και νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής, έστω και μίας ανθρώπινης ζωής, πόσο σημαντική είναι. Άρα σε αυτό είμαστε πολύ αυστηροί, πολύ μεθοδικοί και πέρσι και φέτος. Και παρακαλώ πάρα πολύ, με σεβασμό θέλω η λιμενική μας στον κόσμο και στην κοινωνία που θέλει να ταξιδέψει, στους τουρίστες, στους Έλληνες, στους νησιώτες βεβαίως, εκτιμώντας και σεβόμενοι ότι θέλουν να φτάσουν νωρίς και γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία στον προορισμό τους. Αλλά όταν τίθεται θέματα ασφάλειας, ακούμε τους λιμενικούς μας και τους λιμενάρχες μας και πειθαρχούμε όλοι, παρακαλώ, είναι για το κοινό καλό.
2: Να πω ότι επειδή ταξιδεύω πολύ τακτικά, βλέπω την πραγματική υπεράνθρωπη προσπάθεια που κάνουν οι λιμενικοί να βοηθήσουν τον κόσμο στα λιμάνια. Θα ρωτήσω όμως κάτι που νομίζω είναι στη δικαιοδοσία σας και το έλεγα προχθές στον Νίκο. Ποιος έχει αυτή την ιδέα να φεύγουν από το λιμάνι της Ραφίνας κάθε 10 λεπτά πλοία, όταν το λιμάνι δεν αντέχει αυτές τις ταυτόχρονες αφήξω αναχωρήσεις, με αποτέλεσμα να βγω προχτές από το πλοίο παρατέταρτο και να φύγω από το λιμάνι 10.30. Θέλω να πω ότι αυτό, καταλαβαίνω τον ανταγωνισμό, ένας 10 λεπτά άλλος, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί όταν ένα λιμάνι δεν έχει αυτές τις προδιαγραφές. Αν το Πειραιάς είναι μεγάλο, έχεις μια δυνατότητα.
0: Τώρα για τη Ραφίνα,
2: λέω. Για τη Ραφίνα, λέω. Το δεύτερο λιμάνι της χώρας έβαψε αναχωρήσεις. Η κατάσταση, Υπουργέ, είναι τραγική.
0: Γιατί είναι μαζεμένα τα δρομολόγια το ένα.
2: Και 20 και τέταρτο και μισή παρά 20.
0: Και πίζει το λιμάνι.
2: Πίζει το λιμάνι. Πώς θα μην πήξει το λιμάνι?
1: Καταρχάς ο νόμος. Ποιος το λέει? Ο νόμος. Ποιος εφαρμόζει τον νόμο? Ο κύριος λιμενάρχης. Και επιβλέπεται από την στρατιωτική ηγεσία του λιμενικού σώματος. Τι λέει ο νόμος? Ο νόμος λέει ότι οποιοδήποτε μπορεί να δηλώσει από το ακτόπλο σε ένα λιμάνι και γίνονται αυτοί οι χειρισμοί που απαιτείται με βάση την ασφάλεια. Και προσέξτε, κανείς δεν έχει έρθει να το αντικρούσει αυτό. Σας επαναλαμβάνω. Συστήνω σε όλους προσοχή. Σε ακτοπλώους, ιδιώτες και λοιπούς σχολιάζοντες. Με ασφάλεια και τέτοια χρονοδιαγράμματα, έτσι ώστε αυτή να τηρείται. Όσο λοιπόν το λιμενικό σώμα και η ελληνική ακτοφυλακή αυτό το επιβλέπουν και αυστηρά το ελέγχουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, αν μου πείτε τις μέρες που έχει Μποφόρ, αν υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στα συμβατικά πλοία στα Χύπλα ή αν δένουν με κάποιες διαφορές μισάωρου ή 45 λεπτού ή 20 λεπτού κλπ. Και εκεί με πρόνοια των λιμεναρχών σε κάθε λιμάνι.
2: Ισχύει η πρόνοια, ισχύει. Εγώ λέω το πήξιμο που γίνεται και δεν εξυπηρετείται ο κόσμος.
1: Και θυμίζω, κύριε Δελατόλα, ναι, ότι το αντίθετο ίσχυε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν έχετε πλοία, δεν πάνε στα λιμάνια, δεν εξυπηρετεί το κόσμος, δεν φτάνουν παντού, μια διαδρομή την ημέρα, γκρίνια οι δήμαρχοι, γκρίνια τα λιμενικά ταμεία, τα επιμελητήρια, οι ξενοδόχοι κλπ. Έχουμε επιτύχει λοιπόν να έχουμε διαδρομές παντού. Τώρα, αν μου πείτε είναι εύκολη η πρόσβαση στο λιμάνι της Πάρου να κατέβουν τα αμάξια, να είναι έτοιμα για να φύγει στην ώρα του σε ένα πλοίο κλπ. Εύκολη δεν είναι, γι' αυτό και κάνουμε συσκέψεις με τον κύριο Δήμαρχο, με τον Λιμενάρχη, με τους φορείς, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, ποιοι θα ανοίξουν, τι θα γίνει στον καιρό, τι θα γίνει στο Νοτιά, τι θα γίνει στο Βοριά, τι στην Άξο, τι στην Τίνο, τι στη Σύρο. Και επισημαίνουν, και το θέλω εγώ αυτό, και στα social media και παντού, και οι ιδιώτες κατά περίπτωση εμπειρίες τους, και προσαρμοζόμαστε και ως προς αυτό. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και σε κάθε πρόταση. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι ο λιμενικός σώμα κάνει πολύ επαγγελματικά τη δουλειά του.
0: Τώρα, να κλείσουμε με πολιτικό ερώτημα. Ο Αντώνης Δελατόλας έκανε ένα σχόλιο χθες εδώ, το οποίο συμφωνώ, ότι αυτή η πρόωρη προεκλογική εκστρατεία, αν πράγματι οι εκλογές γίνουν το 27, είναι πρόωρη, οδηγεί και στο κατέβασμα των μολυβιών στα γραφεία των υπουργών. Κατεβαίνουν τα μολύβια, ασχολούνται όλοι με την επανεκλογή τους. Θέλω να σας ρωτήσω αν πράγματι αυτό συμβαίνει και σε ποιο βαθμό, και αν έχετε πιστεί οι υπουργοί από την συζήτηση με τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι πράγματι πάμε για κάλπες το 27 και όχι τώρα το φθινόπωρο.
1: Έχω να κάνω τρία σχόλια σε αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και το δέχομαι να κλείσουμε. Θα με ξανακαλέσετε μία άλλη φορά.
0: Βεβαίως,
1: το πρώτο σχόλιο είναι ότι εγώ είμαι κάθε εβδομάδα, όχι στην εκλογική μου περιφέρεια, στην Αλφα Αθήνα, στην καρδιά της πρωτεύουσας. Φυσικά είμαι και εκεί, αλλά κυρίως στα νησιά μας και εκεί που απαιτείται η δουλειά και η προσπάθεια από τη θέση την οποία έχω. Και είναι τεράστια ευκαιρία αναπτυξιακά από τα επαγγέλματα της θάλασσας, συν τις επενδύσεις στην ενέργεια που έχουν να κάνουν με τα λιμάνια, με τα ναυπηγεία, με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τον εμπορικό κόσμο σε κάθε λιμάνι και τα επαγγέλματα της ναυτιλίας αμυγός, να δώσουμε ελπίδα και όραμα και πολύ καλά πληρωμένες δουλειές στα παιδιά μας και στην επόμενη γενιά. Αυτός είναι ένας στόχος και ένα όραμα για το επόμενο ατέλεσμα του αιώνα για τις κοινωνίες και τις πόλεις μας. Έμποροι ήμασταν κάποτε πριν γίνουμε δημόσιοι υπάλληλοι. Γίναμε κρατεοί και δυνατοί παντού στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, γιατί ακριβώς ενισχύσαμε τις πόλεις μας που βρέχονται από θάλασσα τα λιμάνια μας και στραφήκαμε σε αυτό. Καλό λοιπόν τους συμπολίτες μας και την ελληνική οικογένεια να το ξανασυζητήσει αυτό με τα παιδιά της για τα επαγγέλματα της θάλασσας. Το ένα σχόλιο είναι αυτό, άρα τη δουλειά μας την κάνουμε και με το παραπάνω και ο καθένας, αν θέλετε, κρίνεται. Τώρα, επειδή δεν ξεκινήσαμε καλά το μήνα, έχω να κάνω δύο σχολιασμούς. Ο ένας έχει να κάνει με τρεις συναδέλφους, τον Σάββατο Αναστασιάδη, τον κύριο Ιακίμοβιτς και την Αφροδίτη την Νέστορα, που η μαμά της είναι διαστυλωμένη στην ΜΕΘ αυτή τη στιγμή. Γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν πολιτικό ακτιβισμό και καλαμπούρι με δίθεν μολότοφοι, τρικάκια ή οτιδήποτε το οποίο δεν κάνει ζημιά και δεν προκαλεί πρόβλημα. Και αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν άνθρωποι και έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στο Μιχάλη Χρυστοχοίδη, αλλά είναι πλέον θέμα τιμής να συλληφθούν αυτοί και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη με αυστηρές ποινές.
2: Σωστά.
1: Το δεύτερο που είναι σοκαριστικό και...
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Την κατηγορηματική του αντίθεση στην προβλεπόμενη από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης κατάργηση των επάρχων εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ξεκαθαρίζοντας ότι η Περιφερειακή Αρχή δεν πρόκειται να αποδεχθεί στην πράξη την αποδυνάμωση ενός θεσμού κρίσιμου για τις νησιωτικές κοινωνίες. Ο κ. Χατζημάρκος ανακοίνωσε ότι την Δευτέρα θα εκδώσει νέα απόφαση εκχώρησης ευθυνών στους 10 επάρχους της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Όπως επισήμανε, ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα ως εκχώρηση υπογραφής και ως περιεχόμενο διοικητικής λειτουργίας για κάθε έπαρχο στα νησιά, θα εξακολουθήσει να ισχύει και στη συνέχεια μέσω εξουσιοδότησης υπογραφής από τον Περιφερειάρχη. Σε ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, σήμερα η εκλογή των μελών του Προεδρείου και της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο Νίκος Γερανικόλας διέγραψε τον Δημήτρη Ζανετούλη από την παράταξή του Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας. Την απόφαση του γνωστοποίησε με επιστολή στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Εν τω μεταξύ, σε δημόσια δήλωση προχώρησε χθες ο κ. Γερανικόλας, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για ανακριβή αναφορά σχετικά με την θέση του Αντιπροέδρου του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Ρόδου Κολοσσός. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 4 Ιουλίου τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγαθονησίου στις 11 το πρωί. Ο Δήμαρχος του νησιού Ευάγγελος Κόταρος σημείωσε ότι η επίσκεψη του Προέδρου, της Υπουργού και βέβαια ο λόγος για τον οποίο επισκέπτονται το νησί αποτελούν σημαντικό γεγονός για τον ίδιο και τους κατοίκους. Ο κ. Κόταρος εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι συνέβαλαν για την ολοκλήρωση του μουσείου στο Αγαθονήσι. Τον αγιασμό θα τελέσει ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Ελαυρεωτικής κ. Νικόλαος. Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Next Generation EU. Το Νότιο Αιγαίο καταθέτει επίσημα την υποψηφιότητά του για τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας 2028. Μετά την ανακήρυξή του ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας το 2019, γίνεται η πρώτη ελληνική περιφέρεια που διεκδικεί αυτή την κορυφαία διεθνή διάκριση. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νότιου Αιγαίου ενέκρινε την εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής για την υποβολή της υποψηφιότητας και εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο να ολοκληρώσει τη διαδικασία διεκδίκησης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας ακόμη πιο φιλόδοξης φάσης για την γαστρονομική ταυτότητα των νησιών. Αν από τον καναπέ μπορούμε να τους εκθέτουμε με τέτοιο τρόπο, φαντάσου να σηκωθούμε κιόλας. Αυτό δήλωσε ο δικηγόρος Χρήστος Μαλιαράκης απαντώντας μέσω του Real Voice στην ανάρτηση του Σωτήρη Βαγιανού περί δικαστικών του καναπέ και του ραδιοφώνου για την υπόθεση της Βίλας Ακάβη στην πόλη της Ρόδου. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο κύριος Μαλιαράκης, πρόεδρος της Ρίτσες, με ανάρτησή του στις 27 Ιουνίου, κατήγγειλε ότι συνεργείο που εργαζόταν, όπως είπε, για λογαριασμό της ΔΕΙΑΡ, φέρεται να κατέστρεψε τον περίβολο και τον εξωτερικό χώρο του ιστορικού κτηρίου. Υπενθύμησε μάλιστα ότι η βίλα είναι κηρυγμένο μνημείο και ότι ο περίβολος είναι μέρος του συνόλου του μνημείου με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία. Βασική μας προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία το επόμενο διάστημα. Η στεγαστική πολιτική και τα καλύτερα εργασιακά δικαιώματα είναι δύο κρίσιμοι τομείς όπου η χώρα μας πρέπει να πάει μπροστά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης χθες από την Κάρπαθο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε την Όλυμπο και το απόγευμα μίλησε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου. Χωρίς γιατρό παραμένει πάνω από τρεις μήνες στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο στην Όλυμπο Καρπάθου, όταν ξεπερνάει τα 50 χιλιόμετρα η απόσταση από το νοσοκομείο του νησιού, όπως δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Χατζίπαπας. Για το δημογραφικό και τα σχολεία, ο κοινοτάρχης τόνισε ότι κρατάνε με νύχια και με δόντια ανοιχτά τις σχολικές μονάδες να μην κλείσουν λόγω του μονοψήφιου αριθμού των μαθητών, αφού η εκπαιδευτική είναι περισσότερη από τα παιδιά. Τον χειμώνα η κατάσταση είναι σχεδόν τραγική. Οι μόνιμοι κάτοικοι είμαστε περίπου 200 άτομα, σχολίασε ο κ. Χατζίπαπας. Παράλληλα, ευχαρίστησε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και προσωπικά τον Περιφερειάρχη για μια σειρά σημαντικών έργων που έχουν γίνει στο δύσκολο οδικό δίκτυο της περιοχής. Ανοιχτή επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου δόθηκε στην δημοσιότητα για την υποστελέχωση του τομέα Ρόδου, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι οριακή, καλώντας την διοίκηση και το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσουν άμεσα στην αποστολή μετακινούμενου προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων καλοκαιρινών αναγκών και στη δρομολόγηση μόνιμων προσλήψεων για την στελέχωσή του. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης με προοπτική την πρόθεσή του στην Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Ξεκίνησε από χθες η υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η προθεσμία εκπνέει στις 31 Ιουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με απόλυτα καλοκαιρινές αλλά κανονικές θερμοκρασίες υποδεχόμαστε τον Ιούλιο σήμερα Τετάρτη σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν το μεσημέρι τα 5 μέχρι Μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Υψηλότερες στη Σήμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Ελλήνδο μέχρι 34, στο Καστελόριζο μέχρι 33 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς. Δροσούλα θα έχει στην Αστυπάλια και την Κάσο, ο υδράργυρος εκεί όχι παραπάνω από 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, δεύτερη μέρα του Ιουλίου, καιρός έθριος, γενικά έθριος σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί στα 4 με 5 και τοπικά το μεσημέρι 6 υποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στους 29 βαθμούς στα βορειότερα, στα νοτιότερα στους 30, οι υψηλότερες στην Λίνδο, τη Σήμη, την Κάλυμνο και το Καστελόριζο μεταξύ 32 και 35 βαθμούς και δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μας από 22 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, υδράργυρος εκεί το μεσημέρι. Καλό μήνα!
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
8: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
11: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Αχ, αυτή Πανσέλινος. Αχ, αυτή Πανσέλινος. Καλημέρα σας, καλό μήνα λέμε τώρα. Η ώρα είναι 12 και 10, είμαι η Νατάσα Ράγιου. Κάθε μεσημέρι στις 12 είμαστε μαζί με την εκπομπή Real Blonde. Όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, αυτό κρατήστε. Παρέα με τον Πέρι Βασιλάκη, θα είμαστε μέχρι τη μία σήμερα. Την επαύριον της Πανσελίνου που έφερε τόσες αναταραχές, τόσα θολώματα, τόσες ανισορροπίες. Τι έγινε ρε παιδιά με αυτό το φεγγάρι της φράουλας? Μήπως το έχει καντεμιάσει η φράουλα? Αν λεγόταν του πεπονιού ή του καρπουζιού θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ένας χαμός πάντως. Το ολόγιο μου φεγγάρι της φράουλας του Ιουνίου. Μια Πανσέλινος, ακούστε με λίγο, που σχημάτισε τετράγωνο με τον απατηλό Ποσειδώνα που βρίσκεται στον κρυό και μπόρεσε και δημιούργησε συγχύσεις και υπέρμετρες ευαισθησίες. Έγιναν πολλά. Είναι η Πανσέλινος των ξεκαθαρισμάτων αυτή.

Δημιουργεί θολούρα στο μυαλό διαφόρων και τι έχει ως αποτέλεσμα? Γκαζάκια. Γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, σε Τούμπα και Πηλαία. 5 οι τραυματίες. Στη Μέθη, μητέρα μιας από τις γυναίκες, την οποία έβαλαν στο σπίτι γκαζάκι. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δολοφονικά ένστικτα. Αυτή τη στιγμή είναι μια γυναίκα διασωληνωμένη μαζί με τους άλλους, τους τέσσερις που είναι τραυματίες. Μια σφοδρή έκρηξη όπου σηκώθηκε όλη η γειτονιά στο πόδι. Παίζει πρώτο θέμα παντού, κατεστραμμένα αυτοκίνητα. Ένα μηχανάκι με δύο άτομα είναι στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής για αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Δεν πάμε καλά, Πέρι μου, το ξέρεις, έτσι το έχεις καταλάβει. Ανόητοι είναι, ηλίθιοι είναι, αμετανόητοι είναι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και τα γκαζάκια. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μέσα σε 17 λεπτά έγιναν όλα. Μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια και έφλεκτο υγρό. Ξημερώματα σήμερα σε σπίτια που μένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από τις 4 και 18 τα ξημερώματα μέχρι τις 4 και 35. Ένα οργανωμένο σχέδιο που πιθανότατα συμμετείχαν πάνω από τα δύο άτομα που κινήθηκαν με τις μοτοσυκλέτες μικρού κυβισμού. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα, κύριε Χρυσογοίδη. Επίσης, εμείς οι υπόλοιποι περιμένουμε μετά τις αναγγελίες για τη συμφωνία κυρίων, αυτή τη συμφωνία κυρίων πια για την ακρίβεια μεταξύ πρωθυπουργού και κυβερνητικών στελεχών και των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ κτλ. Νομίζω ότι θα καθίσουμε και θα περιμένουμε απ' έξω από το βενζινάδικο και θα κοιτάμε το ρόλο εκεί που ρολάρει η ταινία με τις τιμές, να δούμε πότε θα κατέβει για να βάλουμε βενζίνη. Περιμένουμε. Θα κάτσουμε απ' έξω και θα περιμένουμε. Τόπε ο Μητσοτάκης. Θα πέσει η τιμή της βενζίνης. Μέχρι στιγμής η μικρότερη τιμή είναι 2 ευρώ. Άντε, είναι και μία που ήταν 1,999 χθες που έβαλα.

Έχω να σας πω κάτι που σας ενδιαφέρει, ειδικά αυτή την εποχή, για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, κυρίες και κύριοι. Αν εσείς ή το παιδί σας σκέφτεστε σπουδές στην Κύπρο, να σας ενημερώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωση στη Ρόδο την Δευτέρα, την προσεχή Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Σύμβουλοι σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα παρουσιάσουν τα προγράμματα σπουδών, τις υποτροφίες, τη φοιτητική ζωή αλλά και τη διαδικασία εισαγωγή για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η συμμετοχή είναι δωρεάν βεβαίως και απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και απόφοιτους λυκείων. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο euc.acy.

Πέθανε ο θρυλικός ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου, για όσους τον πρόλαβαν, και του θεάτρου. Ο ταμτάκος, ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, σε ηλικία 79 ετών. Πάρα πολύ έμπειρος στη σάτυρα, ετοιμολόγος πάντα ο ταμτάκος. Δημιούργησε ένα ρόλο που δημιούργησε στο, τον λάνσαρε στο θέατρο και αργότερα τον μετέφερε στον κινηματογράφο και ήταν η περσόνα που τον έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό. Ταμτάκος. Κανονικά δήλωση για το θάνατό του πρέπει να κάνει και ο Παϊτέρης και η Λατινοπούλου μετά την τελευταία του αψημαχία για το ποιος είναι γύφτος και ποιος είναι Ρώμα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ με τον Ταμτάκο, με τον Μιχάλη Μόσχα, είχαμε την ελαφριά, την χιουμοριστική απόδοση όλης αυτής της κατάστασης. Τι έγινε ρε παιδιά εκεί στα Πετράλωνα που κατέρευσε πολυκατοικία? Δηλαδή ξαφνικά καταραίει μία πολυκατοικία. Με μια γιαγιά από κάτω σε σοκ να φωνάζει «πάει το σπίτι μου». Τώρα ψάχνουμε να βρούμε τώρα την τήρηση των οικοδομικών κανόνων στο εργοτάξιο που εφάπτεται με την πολυκατοικία η οποία κατέρευσε στα Πετράλωνα. Συνέλαβαν κάποιους ιδιοκτήτες, εργολάβους, μηχανικούς, τους άφησαν ελεύθερους γιατί περιμένουν να ολοκληρωθεί η έρευνα. Ξέρεις τι είναι τώρα ξαφνικά να βλέπεις την πολυκατοικία από το σπίτι σου, να πέφτει σαν τραπουλόχαρτο μπροστά στα μάτια σου? Αχ, Παναγιά μου, Χριστέ μου. Άντε γεια, λέει το Black Pepper στο σημερινό δημοσίευμα του Real Voice News 99,5, το site που πρέπει να ενημερώνεστε κάθε μέρα για τα πάντα που σημαίνουν. Άντε γεια. Τώρα το άντε γεια έχει πολλούς αποδέκτες. Φύγε εσύ, έλα εσύ, σε διαγράφω, φεύγω, φύγε εσύ τώρα. Διάφορα άντε γεια συμβαίνουν. Μ' αρέσει πολύ αυτό το πρόγραμμα, το φιλία σε κάθε ηλικία. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που αυτό που τους λείπει περισσότερο είναι μια συντροφιά, μια ανθρώπινη φωνή. Υπάρχει λοιπόν το πρόγραμμα φιλία σε κάθε ηλικία, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο, φέρνει κοντά εθελοντές και ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που βιώνουν τη μοναξιά, δημιουργώντας σχέσεις ουσίας μέσα από επικοινωνία και συντροφιά. Το βρίσκω εξαιρετικά σημαντικό. Εγώ έχω έναν πατέρα 95 ετών που, αν δεν είχε μένα, κάποιον να τον προσέχει, να τον κοιτάζει, θα ήταν ένας άνθρωπος μέσα σε ένα σπίτι μόνος του, μπροστά σε μια οθόνη τηλεόρασης. Γι' αυτό, αν μπορείς, γίνε και εσύ μέρος αυτής της πολύ όμορφης προσπάθειας ή ενημέρωσε κάποιον που τη χρειάζεται. Ξέρετε, η φιλία δεν έχει ηλικία και μερικές φορές ένα απλό τηλεφώνημα μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα ενός ανθρώπου. Βλέπω εγώ τον πατέρα μου όταν μένει στο Αίγιο που είναι μόνος του, ένα τηλέφωνο την ημέρα του αλλάζει τη διάθεση. Αν λοιπόν είστε πάνω από 65 ετών ή αν ξέρετε κάποιον πάνω από 65 ετών που νιώθει μόνος και χρειάζεται ανθρώπινη επαφή, το πρόγραμμα φιλία σε κάθε ηλικία είναι εδώ για να προσφέρει και στήριξη και συντροφιά σε τέτοιους καιρούς που ζούμε. Καλείτε λοιπόν στη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-610-1300. Επαναλαμβάνω, 210-610-1300. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 10 το πρωί με 10 το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Και μαθαίνετε και περισσότερα στο filiasekatheilikia.gr, γιατί η φιλία είναι κάτι που το αξίζει πραγματικά κάθε ηλικία.

0: Άντε ξανά μανά, ξεκίνησαν λέει έμεσα τεχνικές συζητήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ντόχα, στο τραπέζι τα πυρηνικά και τα παγωμένα κεφάλαια. Πάλι από την αρχή, άντε πάμε πάλι. Κατέβασε ταχύτητα στο 3,9 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο σύμφωνα με την Eurostat. Πότε θα κατεβάσει, θα μπει προς τα κάτω και τιμή της Αγγλίας, άντε να δούμε και αυτό. Πότε έβαλες βενζίνη εσύ τελευταία φορά, μικρέ μου?
1: 11 μέρες.
0: Με πόσο? 2, κάτι το λίτρο.
1: 2
0: κάτι, ναι.

0: Ήρθε η ώρα για τη συνέντευξη της ημέρας που σας έχω προαναγγείλει από χθες, αλλά πρώτα θέλω να ακούσετε κάτι. Έβλεπε τις μεγαλύτερες γυναίκες εγκλωβισμένες σε γάμους που δεν ήθελαν. Μαράζωναν μέρα με τη μέρα και τέλειωνε η ζωή τους με ένα μεγάλο αχ. Ονειρευόταν να ξεφύγει από όλα αυτά, να ζήσει εκεί που δεν θα την ήξερε κανείς και δεν θα ήξερε κανέναν. Και θα το είχε καταφέρει αν ο πατέρας της στα 45 του δεν πέθαινε ξαφνικά. Ήταν μοναχοπέδι. Πώς να αφήσει τη μάνα της μόνη? Να την έπαιρνε μαζί της? Πού? Μόνη της θα μπορούσε να το ρισκάρει. Όμως με μια μάνα ταλαιπωρημένη δίπλα της, ο δρόμος διαφυγής ήταν για αυτήν κάτι αόριστο. Ένα θολό τοπίο χωρίς συγκεκριμένη προοπτική. Πάρε το Στάθη να στεριάσεις. Καλό παιδί. Δεν ακούς τη μιλιά του. Δεν ακούς τη μιλιά του. Έχει τον τρόπο του. Και χτιματάκια και ζωντανά και το καμίνι με το κάρβουνο. Και όμορφος είναι. Πάρε το να φας ψωμάκι, της έλεγε η Χαραλάμπαινα. Και τι να έκανε, τον πήρε. Καλώς φαινόταν. Στην αρχή με στο μέλι. Στα μάτια την κοιτούσε. Ό,τι του ζητούσε το είχε. Όμως τα καλά τελειώνουν. Ο Στάθης ήθελε το γιο και αυτός δεν ερχόταν. Και όσο δεν έπιανε παιδί η Πελαγία, τόσο γινόταν και πιο απότομος ο άντρας της. Τον φούντωναν και στο καφενείο. Τι γίνεται, ρε Στάθη, ακόμα να το σκαρώσεις? Μπασκισιάσφαιρος. Και άλλα πειράγματα που ξεκινούσαν για την πλάκα, για να γελάσουν, αλλά μέσα τους είχαν και κακία και χαρά για τη δυσκολία του άλλου. Τώρα να σας λέω εγώ, κατά καλό καιρό, με τη ζέστη στο 35 και αν, ότι χιόνισε στο Λιανοκλάδι, θα με πιστέψετε? Ναι, λοιπόν, χιόνισε στο Λιανοκλάδι, κυρίες και κύριοι, και πρόκειται για το βιβλίο, το δεύτερο αστυνομικό μυθιστόρημα του Ντίνου Σπυρόπουλου, του αγαπημένου ηθοποιού, σκηνοθέτη και συγγραφέα Ντίνου Σπυρόπουλου, που μετά την Φαρμακομένη χτύπησε στην Λαμία αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένα στο Λιανοκλάδι. Νομίζω του χαλάμε τον μπάνιο του τώρα, του Ντίνου, γιατί έχει πάει για μπάνιο στο Ντίνο μας.
1: Ναι. Αυτή διάβαση πολύ ωραία, μπράβο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ ωραία διάβασες.
0: Με εμπνέει το κείμενο, με εμπνέει το κείμενο.
1: Όχι, για μπάνιο δεν πήγα, γιατί είχα την αγωνία της συνέντευξης.
0: Α, εντάξει, λοιπόν.
1: Έπρεπε να προετοιμαστώ. Και βέβαια σήμερα είναι και μια περίεργη μέρα, γιατί χτες πέθανε ο Μιχάλης Ομόσιος.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, επειδή
1: που είχα συνεργαστεί.
0: Ναι, εξαιρετικός. Ναι, μωρέ, ο γλυκός μου. Και επειδή προέρχεται και από μια εποχή που θυμίζει και την ατμόσφαιρα του βιβλίου σου με έναν τρόπο, το συνδύασα και εγώ. Ήθελα να σου το πω για τον Μιχάλη Τομόσιο, ένας άνθρωπος που τον έχουμε συνδυάσει όλοι με το ρόλο του Ταμτάκου.
1: Ναι, εννοείται, ναι. Έκανε αυτόν τον τύπο, με αυτόν τον τύπο. Είχε παίξει και άλλα πράγματα ο άνθρωπος.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: ξέρεις τώρα πώς είναι όταν σε ταυτίζουν με κάτι.
1: Ναι,
0: δεν φεύγει, δε φεύγει ποτέ η ρετσινιά ή η ταμπέλα, εν πάση περιπτώσει. Πάμε λοιπόν σε αυτό το βιβλίο, που η αλήθεια είναι ότι πέραν της λογοτεχνικής του αξίας προσφέρει μια δροσιά μες το καλοκαίρι. Πρέπει να το πω αυτό. Είναι μια δροσιά. Το διάβασα όλο, φίλε. Κάθισα και το διάβασα όλο και ξέρεις γιατί το διάβασα. Πέραν το ότι βεβαίως όταν παρουσιάζεις ένα βιβλίο οφείλεις να το διαβάζεις, δεν το παρουσιάζεις έτσι στον αέρα, πρέπει να το διαβάζεις. Γιατί... με κράτησες, έχω διαβάσει πολλά αστυνομικά, με κράτησες μέχρι το τέλος και μετά μου ήρθε ντουβρουτζάς. Μου ήρθε δηλαδή σοκ. Δεν το περίμενα να είναι αυτό. Εδώ το έχω τώρα, δεν κάνει να το πω. Δεν περίμενα, να πάει εκεί η ιστορία. Δηλαδή τύφλα να έχει ο Πουαρό. Πραγματικά. Δεν περίμενα να ήταν αυτή η εξέλιξη με την Πελαγία, εν πάση περιπτώσει, και το φωνικό στο τέλος. Πάμε όμως να τα δούμε από την αρχή, γιατί εγώ τα ξέρω κι εσύ και τα συζητάμε και τα λέμε, αλλά ο κόσμος δεν ξέρει. Εδώ και πάλι πρωταγωνιστής ο Δαγρές. Αυτός πια ο Θανάσης Δαγρές.
1: Έχει πάρει προαγωγή.
0: Έχει πάρει προαγωγή.
1: Ναι. Έχει πάρει μετάφραση από την... από τα Καλάβρυτα και είναι τώρα στη Λαμία.
0: Έφυγε από τα Καλάβρυτα και πήγε στη Λαμία και έτσι βρίσκεις έναν τρόπο, Ντίνο μου. Βέβαια, θα τα πούμε όλα. Να περιγράφεις και την επαρχία, δηλαδή κάνεις μια χαρτογράφηση όλης της ελληνικής περιφέρειας εκείνης της εποχής. Καλάβρυτα, Λαμία. Παντρεμένος λοιπόν ο Δαγρές με εκείνο το κορίτσι που τον κοίταγε στα μάτια από την αρχή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και βέβαια είμαστε λίγο πριν τη δικτατορία. Δηλαδή παραμονές.
0: Ναι.
1: Σχεδόν, και παρακολουθούμε ταυτόχρονα. Εμένα μου αρέσει να ξεκινάω με μια βάση πραγματικότητας,
0: ναι,
1: που είναι ο περίγυρος, εκεί πάνω να χτίζω τους φανταστικούς ήρωες.
0: Ακριβώς, δηλαδή υπάρχει κοινωνική και είναι ξεκάθαρη η πολιτική κατάσταση της εποχής και η κοινωνική και ο κοινωνικός περίγυρος. Δηλαδή αναβιώνει μέσα από το βιβλίο η επαρχία της δεκαετίας του 60 εκεί προς το 70 ξεκάθαρα. Βεβαίως όλοι οι ήρωές σου είναι φανταστικοί, αλλά ρε φίλε, δεν είναι φανταστικοί. Εγώ νομίζω ότι είναι πραγματικοί. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Οι ήρωές σου είναι πάρα πολύ υπαρκτά πρόσωπα. Εγώ έφερνα στο μυαλό μου ανθρώπους στο Αίγιο της δεκαετίας του 70, λίγο μετά από την τοποθέτηση. Τους έβλεπα μπροστά μου. Βεβαίως περιγράφεται η γυναίκα της δεκαετίας του 60, που ήταν στην ουσία το υποχείριο και το απόκτημα του άντρα της.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να τονίσω. Ήταν μια εποχή, γιατί σήμερα βλέπουμε ότι και σήμερα γίνονται πολλές γυναικοκτονίες.
0: Ναι.
1: Και συμπεριφορές απίστευτα άσχημες προς τις γυναίκες. Εκείνη την εποχή ήταν απίστευτα ο τρόπος της συμπεριφοράς των άντρων προς τις γυναίκες.
0: Απλώς ήταν εγκρυπτό, εγκρυπτό. Δεν υπήρχε το διαδίκτυο τότε. Να γίνεται πολύ γνωστό παντού.
1: Ακριβώς. Ναι. Και γι' αυτό ασχολούμαστε και στο δεύτερο μυθιστόρημά μου με γυναικοκτονία.
0: Ναι, η φαρμακομένη και το ένα, κατάλαβες, δηλαδή είναι, νομίζω ότι πιάνεις και το ρυθμό της εποχής για να μας δείξει αυτό το βιβλίο και αυτό το μυθιστόρημα, ότι όσο περνάει ο χρόνος δεν γίνονται καλύτερα τα πράγματα, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς δεν γίνονται, όχι.
0: Ίσα-ίσα που χειροτερεύουν. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το περιβάλλον λοιπόν της ελληνικής επαρχίας, της ελληνικής περιφέρειας, με το τι, πώς βιώνει μια γυναίκα από τον πατέρα της, τη μάνα της, τον άντρα της μετά, που οδηγείται σαν πρόβατο στη σφαγή σε ένα γάμο συμφέροντος, σε ένα γάμο αποκατάστασης, βολέματος, επειδή πεθάνω πατέρας, επειδή δεν έχουμε πώς αλλιώς να βγούμε στη ζωή και να ζήσουμε. Γινόντουσαν κατά κόρον τότε αυτά.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Η εποχή ήταν αυτό ακριβώς που περιγράφω και γι' αυτό είπα και πριν ότι ξεκινάω από μια βάση πραγματικότητας, γιατί ακόμα και οι ήρωες που είναι φανταστικοί, στην ουσία λειτουργούν σε μια πραγματικότητα.
0: Ποια φανταστική, παιδί μου, όλοι ένας ήρωες, και θέλω να μείνουμε λίγο, δεν θέλω να αποκαλύψω πολλά, θέλω να πεις εσύ, θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτόν τον τύπο το στρατιωτικό που από την αρχή του βιβλίου παρενοχλεί την πολύ όμορφη Πελαγία.
1: Ακριβώς ο στρατιωτικός είναι η συμπεριφορά του άντρα της εποχής, που όταν ήθελε κάτι έπρεπε να το πάρει οπωσδήποτε.
0: Ναι, δεν υπήρχε δεύτερη επιλογή.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι. Όχι, δεν υπήρχε. Ήταν, θέλω αυτό, θα το πάρω. Είναι ένα ωραίο φρούτο η γυναίκα, θα την πάρω και δεν υπάρχει περίπτωση να μου αρνηθεί. Ναι. Έτσι ήταν και αυτός.
0: Ναι.
1: Ο οποίος βεβαίως, μέσα στη δράση, από ό,τι είδες,
0: ναι.
1: Ακολουθεί μια διαδικασία που πολλοί άνθρωποι και σε άλλα επαγγέλματα ακολούθησαν,
0: ναι,
1: και ακολουθούν ακόμα,
0: ναι,
1: για να φτάζουν στο στόχο που έχουν βάλει στη ζωή τους.
0: Ναι. Και είναι σημαντικό το πώς περιγράφεται μέσα στο βιβλίο όλη η πολιτική κατάσταση της εποχής. Δηλαδή το δεδομένο είναι ότι είναι ο άντρας αυτό που περιγράφεις, ο κάθε άντρας, πόσο μάλλον να είναι και στρατιωτικός.
1: Ναι.
0: Που του δίνει ακόμα μια εξουσία παραπάνω για να παίρνει αυτό που θέλει. Και το πώς ανελίσσεται και το πώς λειτουργεί η κοινωνία παράλληλα με την πολιτική και αστυνομικο-στρατιωτική πραγματικότητα είναι επίσης καταγεγραμμένο με λεπτομέρεια της εποχής.
1: Ναι. Δηλαδή, μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχει και και ο δάσκαλος, ο οποίος έχει μια ευαισθησία, λειτουργεί διαφορετικά.
0: Ναι,
1: είναι, ας πούμε,
0: όλες οι αρχές, ναι, σωστά.
1: Όλες οι άντρες το ίδιο, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά
1: και άντρες, οι οποίοι είχαν και μια ευαισθησία.
0: Ναι, η μειοψηφία ήταν όμως, Ντίνο μου, η μειοψηφία ήταν τότε.
1: Η μειοψηφία, εννοείται η μειοψηφία.
0: Εννοείται ότι ήταν η μειοψηφία. Και πες μας λίγο ακόμα πράγματα για την ηρωίδα. Εγώ φοβάμαι να τα πω γιατί μην προδώσω τίποτα. Αλλά αυτό το κορίτσι που αντιπροσώπευε μια γυναίκα της εποχής που ήταν φορτωμένη με όλα τα κακά και τις αμαρτίες του να είσαι γυναίκα εκείνη την εποχή, και παρόλο που ήταν όμορφη, πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, ήταν κατάρα αυτό.
1: Ήταν κατάρα, και η άλλη κατάρα ήταν ότι δεν μπορούσε να κάνει παιδί.
0: Αυτό πάλι.
1: Να μην κάνεις παιδί ήταν, ας πούμε, μεγάλη αμαρτία για την εποχή, και ειδικά σε ένα χωριό ο περίγυρος και αυτό που λέω και για το πώς μιλούσαν στο καφενείο. Πώς
0: στο καφενείο, ναι. Κανονικά. Δηλαδή πρέπει να είσαι και αυτή κοσμάρτης τέτοιων περιστατικών. Δεν είναι ότι τα φανταζόμαστε.
1: Ναι, εντάξει, εγώ δεν έκατσα πολύ στο χωριό μου. Εγώ στο χωριό δεν έκατσα. Εγώ πολύ νέος πήγα, πολύ, δηλαδή στα 10 χρονών πήγα στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχω ζήσει πολύ το χωριό. Αλλά... Ναι. Εντάξει, αυτά τα πράγματα ξέρεις βγαίνουν και σιγά σιγά χωρίς να το καταλαβαίνεις. Υπάρχουν στο υποσυνείδητο και κάποια στιγμή βγαίνουν στην επιφάνεια όταν ψάχνω να βρω κάτι να...
0: Ναι, πάντως είναι τρομερό το πώς αναδεικνύεται μέσα από το βιβλίο το χιόνισε στο Λιανοκλάδι, πρώτη ύλη να πούμε ο εκδοτικός οίκος, το πόσο το κοινωνικό περιβάλλον και όλο αυτό που σε αναγκάζει να ζεις με ορισμένους κανόνες επιδρά στην ψυχολογία και στις πράξεις σου. Ξεκάθαρα.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή δεν έχει σημασία πώς γεννιέσαι, με τι καταβολές, με την DNA, με τη, δεν ξέρω και εγώ τι χαρακτήρα. Διαμορφώνεσαι και γίνεσαι ή άγγελος ή διάβολος στην πορεία ανάλογα με τα κοινωνικά ερεθίσματα.
1: Σίγουρα συμβαίνει αυτό. Ναι. Μπορεί να κουβαλάς το DNA των προγόνων σου, αλλά στην πορεία και μέσα στο περιβάλλον που ζεις και αναπτύσσεσαι, φυσικά και διαμορφώνεσαι.
0: Ναι. Επίσης είναι σημαντικό το ότι ο Θανάσης ο Δαγρές, ο αστυνόμος που είναι ένας έντιμος, σοβαρός και έντιμος άνθρωπος.
1: Αυτό ήθελα να τονίσω, ότι η χωροφυλακή σαν σώμα έχει χαρακτηριστεί πολύ άσχημα και πολύ σωστά βέβαια, διότι κάνανε φοβερά πράγματα.
0: Αλήθεια.
1: Και στον εμφύλιο και στη δικτατορία και γενικότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι σε κάθε κλάδο και σε κάθε υπηρεσία υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι
0: εξαιρέσεις
1: ήταν το αντίθετο από αυτό που έχουμε δει.
0: Φωτεινή φάρη ήταν.
1: Να δείξω.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι δεν υπάρχει σε αστυνομικό μυθιστόρημα χωροφύλακας.
0: Ναι.
1: Είναι πάντα αστυνομικός, ας πούμε.
0: Ναι, όχι.
1: Και τα περισσότερα διαδραματίζονται και στην πόλη, που στην πόλη από τότε ήταν αστυνομία.
0: Ναι. Πάντως ο Δαγρές επιμένει μέχρι τέλους, δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Δηλαδή το πάει μέχρι τέλους, πράγμα που δεν συμβαίνει και πάντα αν με ρωτάς στη μετέπειτα.
1: Ναι, γιατί ενώ στο περιβάλλον του συμβαίνουν άλλα πράγματα, στο περιβάλλον εννοώ της υπηρεσίας του, γίνονται άλλα πράγματα και τα δείχνουμε. Άμα δεις και την άλλη ιστορία που έχω με τον... καταδικασμένο σε θάνατο.
0: Ναι, αυτό
1: ουσιαστικά
0: πάλι.
1: Ουσιαστικά είναι άδικα καταδικασμένο. Να μην μπούμε λεπτομέρειες.
0: Όχι, να μην μπούμε. Είναι πολύ ωραία ιστορία όμως και αυτή και αληθινό.
1: Πω,
0: πολύ.
1: Ένα σύστημα που λειτουργούσε και τότε, λειτουργούσε έτσι όπως το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Όμως παράλληλα υπήρχε και ένας, ας πούμε, Δαγρές.
0: Ναι.
1: Ο οποίος δεν λειτουργούσε με αυτούς τους κανόνες, λειτουργούσε με την ανθρωπιά.
0: Ναι. Όπως υπάρχει σε κάθε εποχή και σε κάθε κλάδο και σε κάθε κοινωνική συνάθρηση, πάντα ένας Δον Κιχώτης. Ευτυχώς πάντα υπάρχει.
1: Πάντα θα υπάρχουν αυτοί.
0: Πάντα θα υπάρχουν.
1: Αυτός είναι ο ήρωας ο δικός μου, αυτός είναι ο Δαγρές.
0: Ναι. Ένας Δον Κιχώτης, όντως.
1: Τον βλέπουμε ότι ξεκινά από ένα παιδάκι που ήταν 25 χρονών στο πρώτο βιβλίο.
0: Ναι.
1: Μετά είναι μεγαλύτερος. Και με βαθμό είναι νομοτάρχης.
0: Ναι.
1: Και στο επόμενο θα είναι κάτι άλλο.
0: Η παρουσίαση του βιβλίου σου έγινε σε μια πολύ μεγάλη οργάνωση στον Ιαννό. Μια λαμπερή βραδιά. Ήταν στο πάνελ η Δάφνη Λαμπρόγιαννη, ο Γκλέτσος. Αγκάλιασαν οι συνάδελφοι το...
1: Ναι, και ήταν και η κόρη μου, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πάντιο.
0: Α,
1: και ήταν συγκινητικό ότι συντόνισε αυτή το όλο, η Βίβια Σπυροπούλου.
0: Ήταν ο Βλαδίμηρος, ο Κυριακίδης, η Έφη Μουρίκη, ο φίλος μου ο Βασίλης, ο Κούκουρας, ο Αρμένης. Πάρα πολύ μεγάλο cast, έτσι, καλλιτεχνικό. Πραγματικά, και πολλοί κόσμος. Και το αγκαλιάστηκε το βιβλίο. Τι σου έλεγαν εκεί, για πες.
1: Αυτό που μου είπες και εσύ στην αρχή, το βιβλίο, όταν το ξεκινάνε, δεν μπορούν να το σταματήσουν.
0: Ρε φίλε, ναι, γιατί πρέπει να καταλάβεις τι έγινε. Δεν μπορεί. Ψάχνεις να βρεις ποιος είναι αυτός. Και αλλού πάει το μυαλό σου στην αρχή.
1: Αυτό που ξαφνιάζει κάποιους συναδέλφους, επειδή μου είπες για συναδέλφους.
0: Ναι.
1: Είναι το γεγονός ότι εμένα με ξύνουν στα θεατρικό συγγραφέα και ηθοποιό, βέβαια, και σκηνοθέτη.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλο είναι το θεατρικό έργο και άλλο είναι να γράψει ένα μυθιστόρημα. Και βλέποντας ότι εγώ ασχολούμαι ταυτόχρονα και με μυθιστόρημα, στην αρχή ξαφνιάστηκαν.
0: Ναι.
1: Ευχάριστα βέβαια όταν διάβασαν το βιβλίο και πραγματικά όλοι, πραγματικά τους άρεσε. Δηλαδή, και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί κάθε φορά, όπως και πέρυσι με την Κάτια τη Δανδουλάκη,
0: Ναι, ναι, ναι. Στη φαρμακοποίηση.
1: Και αυτά ήρθαν αμέσως στην παρουσίαση. Δηλαδή δεν ήταν ένα από δεύτερη κουβέντα. Όταν τους είπα, μπορείτε να έρθετε να συμμετέχετε στο πάνελ. Κατευθείαν δηλαδή αυτή η αγάπη είναι απίστευτη και τη νιώθω στη δουλειά μου πολύ έντονα και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί τελικά σε αυτή τη ζωή τι μένει, η αγάπη και η καλοσύνη. Δεν μένει τίποτα άλλο. Ναι. Δεν μένει τίποτα άλλο.
0: Η αγάπη και η καλοσύνη μένει σε αυτή τη ζωή. Πού να τη βρει σήμερα.
1: Αυτό είναι, το να τη βρει.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Τουλάχιστον να είμαστε εμείς καλοί και εντάξει.
0: Ναι.
1: Ας είναι οι άλλοι κακοί.
0: Ναι. Είναι οι πολύ κακοί και πολύ τοξικοί.
1: Είναι μια εποχή που κυκλοφορεί στον δρόμο με το αυτοκίνητο και βλέπει τον άλλον που θέλει να σε βρίσει. Χωρίς λόγο, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: γιατί
1: βγαίνουν οι άνθρωποι για να βρίσουν.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια τοξικότητα και μια.
0: Επίσης το κομμάτι, τώρα μιλάς και σκέφτομαι κομμάτια του βιβλίου. Η ιστορία της υγείας και της νοσοκομιακής έτσι περίθαλψης, όλο αυτό που πέρασε το κορίτσι, αυτό που είδε, έφτασε στο θάνατο και γύρισε πίσω, έδωσε τη σκληρή της μάχη και τελικά την κέρδισε με τεκμηρίωση, με όλο αυτό. Και το άλλο με το πώς ήταν. Οι γυναίκες καλλιτέχνηδες τότε με την άλλη την ηρωίδα,
1: την τραγουδίστρια
0: που καταγόταν από τότε με την άλλη την ηρωίδα,

0: κανοκλάδι. Ναι. Και το εξώφυλλο με το, το σταθμό του τρένου. Υπάρχει και αυτή η ατμόσφαιρα με τους σταθμούς του τρένου που γίνονται τα πάντα.
1: Πολλές φορές παίρνω το τρένο για Λιανοκλάδι για να πάω στο χωριό επάνω.
0: Είναι και ιστορική αναφορά το Λιανοκλάδι και το τρένο, τώρα το καταλαβαίνουμε. Ναι, έχει και μια επικαιρότητα. Ναι.
1: Στάση Λιανοκλάδι, θα
0: κατέβει. Στάση Λιανοκλάδι, ναι. Δεν το συζητώ.
1: Το επόμενο θα είναι...
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Το επόμενο... Θάνατος στην Αιδυψώ. Αλήθεια ή έτσι το πες τώρα?
1: Αλήθεια, αλήθεια.
0: Θάνατος στην Αιδυψώ, το λέμε, το γράφουμε.
1: Γράμε.
0: Ας την Αιδυψώ μας πας μετά. Κάνεις χαρτογράφηση της Ελλάδας, Ντίνο Σπυρόπουλε.
1: Μπορεί να είμαι θάνατος στη Βενετία.
0: Εμείς είμαστε θάνατος στην Αιδυψώ. Ένα άλλο κομμάτι που επίσης είναι υπό διερεύνηση είναι οι σχέσεις οι φιλικές, οι φιλίες μέσα και το πώς η κολλητή της φίλη, ο άντρα των γυναικών, ο άντρας της κολλητής της φίλης, αυτό το ξενοδοχείο περιγράφεται δε γλαφυρά η Αθήνα της δεκαετίας του 60. Το πώς και το τι με τα μαγαζάκια, τα ξενοδοχεία, τη ζωή, αυτό όλο. Είναι πραγματικά, λυπάμαι που δεν μπορώ να
1: χαίρομαι
0: πω.
1: Που σου άρεσε.
0: Πάρα πολύ μου άρεσε.
1: Γιατί το του συγγραφέα ουσιαστικά αυτό είναι.
0: Πάρα πολύ. Αυτό δεν θα σκοπεύεις.
1: Είναι μια γλώσσα η οποία είναι η καλύτερη γλώσσα του κόσμου. Από τη δικιά μας ξεκίνησαν όλες οι γλώσσες. Αλλά δεν είμαστε αγγλοσάξονες.
0: Δεν είμαστε αγγλοσάξονες, δυστυχώς.
1: Το κοινό μας είναι περιορισμένο.
0: Θέλω να πω, δεν προδίδει τίποτα, αλλά μου αρέσει τόσο πολύ το τέλος, το τελευταίο κεφάλαιο που δίνει τη... και πρέπει να είσαι εκεί που κάθεσαι ήρεμος και λες αυτό και ξαφνικά πετάγεσαι πάνω και λες «Οχ, τι έγινε ρε παιδιά».
1: Στην παραλία εννοείς.
0: Στην παραλία η τελευταία σκηνή εκεί στον Αγιάννη, πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι. Όπου έχεις στο μυαλό σου άλλα πράγματα ότι έχουν συμβεί και ξαφνικά έρχεται κάτι στο τελευταίο λεπτό, δηλαδή στο παραένα. Και σου λέει...
1: Είναι και λίγο επικίνδυνο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, γιατί μπορεί να μην το καταλάβει και εύκολα αμέσως κανείς. Πρέπει να το πεις και αυτό. Και ξαφνικά, παιδιά, έρχεται και σου δίνει μια χαριστική βολή. Σας λέω μόνο την τελευταία γραμμή. Ο Δαγρές δεν μίλησε, έδωσε την εφημερίδα στο φίλο του, προχώρησε, μπήκε στη θάλασσα και κολύμπησε για ώρα. Τώρα, τι σημαίνει αυτό, τι είχε στο μυαλό του, τι είχε προηγηθεί, τι έγινε, ποιος αναγνωρίστηκε, αυτός το ατύχημα. Ας το αφήστε με, σας λέω, είναι μια φοβερή ιστορία. Δεν μπορώ να σας πω άλλα, θα με συγχωρήσετε. Αλλά πραγματικά είναι ένα βιβλίο που σου κρατάει. Ποιο είναι το μυστικό ενός καλού αστυνομικού μυθιστορήματος τελικά?
1: Είναι η έρευνα, πρέπει να κάνεις έρευνα.
0: Ναι.
1: Η ιστορία που πρέπει να...
0: Να είναι δυνατή η ιστορία, ναι.
1: Να είναι δυνατή η ιστορία, όπως ας πούμε την τρίτη ιστορία, την έχω ήδη στο μυαλό μου έτοιμη. Δεν ξέρω πότε θα τη γράψω, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Γιατί θα σου πω...
0: Πάλι γυναίκα πεθαίνει στην Αιδυψώ.
1: Στην Αιδυψώ πεθαίνει γυναίκα και άντρας.
0: Α, πεθαίνουν δύο τώρα, σκοτώνεις δύο τώρα. Έχουμε δύο, ναι. Ωραία.
1: Πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι ο συγγραφέας είναι ένα πράγμα το οποίο, όπως λειτουργώ εγώ δηλαδή, είναι μια διαδικασία η οποία εκεί που κάθεσαι σου έρχεται σαν επιφύτηση αυτό που θες να γράψεις. Έτσι γίνεται σε μένα τουλάχιστον. Άλλοι είναι που κάνουν φοβερή σκέψη
0: και ψάχνουν πώς θα το κάνω, τι θα γράψω κτλ. Ναι. Ενώ εσένα, δηλαδή εσένα πώς σου ήρθε αυτό το χιόνι στο Λιανοκλάδι, πότε?
1: Πριν καν τελειώσω την
0: φαρμακωμένη.
1: Είχα και τη δεύτερη ιστορία έτοιμη στο μυαλό μου. Ναι. Έτσι μου έρχονται. Δηλαδή,
0: δηλαδή κυριολεκτικά εκεί που κάθεσαι.
1: Ναι. Δηλαδή σκέφτομαι, λέω τι θα γράψω μετά.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν είσαι στο, έχεις πάει να τελειώσεις κάτι, σκέφτεσαι το επόμενο.
0: Ναι, δεν είδες κάτι, δεν άκουσες κάτι, δηλαδή να σε επηρεάσει. Θέλω να πω, δεν συνδέθηκε με κάποιο γεγονός ή αποφασίζουν να είναι αυτή η ιστορία?
1: Τίποτα.
0: Ότι είδα κάτι στην τηλεόραση, είδα εκείνο.
1: Όχι. Δεν συνδέω τα πράγματα, ούτε με τη γεγονότα σύγχρονα. Ούτε τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει. Γι' αυτό γράφω μια αποστασιοποίηση.
0: Ναι, γιατί το διαβάζεις και νομίζεις ότι ταξιδεύεις σε άλλη εποχή. Ότι δεν
1: αυτό
0: είναι...
1: με ενδιαφέρει. Ναι, και το επόμενο θα είναι το 72, το καλοκαίρι του 72.
0: Όπου όλοι πηγαίνανε για μπάνια στην Αιδυψώ.
1: Πηγαίνανε στην Αιδυψώ και είμαστε πριν από το Πολυτεχνείο.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα έχει να κάνει και με αυτό. Βάζω πάντα, θέλω να έχει
0: υπάρχει πολιτικό κάδρο πάντα.

0: ένα πολιτικό υπόβαθρο.
1: Ναι, ναι, εξαιρετικό. Μάλιστα.
0: Ένα κοινωνικοπολιτικό, ας πούμε, υπόβαθρο να υπάρχει.
1: Εξαιρετικό,
0: πάντα.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Αυτό θέλω να πω. Η αποδοχή του φαντάζομαι έχει αρχίσει να μετράει και να τη βλέπεις.
0: Ναι, ναι, αρέσει και.
1: Αρέσει πάρα μετά, πολύ.
0: Και... αρέσει και σε συναδέλφους του είδους. Αυτό μου κάνει εντύπωση και θέλω να το τονίσω.
1: Ναι, είναι, είναι δυσκολάκι αυτό λίγο. Ναι.
0: Είναι δύσκολο, βέβαια, όταν, ναι, όταν κάνει το ίδιο πράγμα. Ναι. Και βλέπω την αγάπη που μου έδειξαν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι στον τομέα του, ας πούμε, ο Φιλίππου, ας πούμε.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Χρόνια. Όπως ο Αζαριάδης, ας πούμε. Ναι. Οι οποίοι άνθρωποι μου δείξαν μια αγάπη που δεν τους ξέρω. Ναι. Απίστευτη, διαβάζοντας τα βιβλία. Και χαίρομαι, ναι, γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Είναι αφιερωμένο το βιβλίο και θέλω να πω και μπράβο στην πρώτη ύλη που αγκαλιάζει, έτσι, αυτού του είδους. Βέβαια, η πρώτη ύλη καλά κάνει γιατί τη συμφέρει, γιατί είναι, ναι, βιβλία που πουλάνε. Αν το πάρεις και από την εμπορική του πλευρά. Γιατί το αφιερώνεις στη μητέρα σου, έχει κάποια σύνδεση?
0: Γιατί η μητέρα μου ήταν μία από τις γυναίκες που υπέφερε όπως τόσες άλλες.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ήταν η μητέρα σου μία από τις γυναίκες που περιγράφεται.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι. Που υπέφερε όπως τόσες άλλες. Είναι ο καθρέφτης δηλαδή εκείνων των γυναικών. Τα έζησε
0: ακριβώς,
1: και η μητέρα
0: ακριβώς
1: σου όλα αυτά. Μάλιστα, να, πάρα πολύ ωραία. Σας αφήνω, δεν θέλω να σας πω τίποτα άλλο. Να πάτε να το διαβάσετε. Πραγματικά είναι εξαιρετικό. Χιόνισε στο Λιανοκλάδι, Ντίνος Σπυρόπουλος υπογραφή. Πήγαινε να κάνεις τον μπάνιο σου και να αρχίσεις να γράφεις.
0: Θέλω να πω για το χειμώνα τι ετοιμάζουμε στο θέατρο.
1: Α, δεν μου πες, ναι. Εγώ θα σου έλεγα για, πάλι για, θα έμενα στην Εδιψώ. Ότι έχεις αφιερωθεί εκεί. Για πες και τα άλλα καλλιτεχνικά.
0: Όχι, δεν έχω αφιερωθεί καθόλου στην Εδιψώ. Η Εδιψώ θα έχει πάει πίσω. Απλώς την ιστορία την έχουμε έτοιμη, αυτό είπα πριν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το χειμώνα θα είμαι στο Μικρό Παλάτι.
1: Για πες, ναι.
0: Με ένα έργο το οποίο και αυτό έχει να κάνει με γυναικοκτονία.
1: Α,
0: λέγεται,
1: ναι,
0: Λύκη.
1: Πώς?
0: Θεατρικό δικό μου. Λύκη.
1: Λύκη στον πληθυντικό, ο Λύκος του Λύκου, η Λύκη.
0: Ναι, ναι, η Λύκη, ναι.
1: Δικό σου έργο?
0: Δικό μου έργο, ναι. Με τον Απόστολο Γκλέτσο, τον Γιάννη Νταλιάνη, τον Γιώργο Χρανιώτη, τον Σωτήρη Μανίκα,
1: ναι,
0: και η σκηνοθεσία Νικορές της Χανιωτάκης.
1: Ναι.
0: Ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο, έχουμε αρχίσει κάποιες πρόβες.
1: Μισό λεπτό να το σημειώσουμε για να τα γράψουμε όλα αυτά. Οκτώβριος, μα, λοιπόν, το δικό σου έργο, Μικρό Παλάς, η Λύκη. Τι αναφέρεται
0: Λύκη,
1: η Λύκη?
0: Όχι, η Λύκη.
1: Λύκη Σκέτο, λοιπόν.
0: Σκέτο, μα.
1: Η Λύκη ποιοι είναι?
0: Όλοι αυτοί, εμείς οι πέντε.
1: Α, είστε όλοι Λύκη.
0: Ναι.
1: Πέντε άντρες.
0: Ο Πόστολος Γκλέτσος, ο Νταλιάνης,
1: ναι,
0: ο Γιώργος Χρανιώτης, ο Σωτήρης Μανίκας και εγώ.
1: Ναι.
0: Υιοθεσία Νικορές της Χανιωτάκης.
1: Ναι, περίμενε, Νικορές της Χανιωτάκης. Και τι κάνετε εσείς ως Λύκη?
0: Εμείς είμαστε σε μια καλύβα, ένα χειμώνα, σε μια καλύβα κάπου στη Φιώτιδα.
1: Ναι.
0: Και μια κοπέλα, ένα κοριτσάκι ουσιαστικά, 17 χρονών, αλλοδαπή, που δουλεύει σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ξαφνικά βρίσκεται νεκρή.
1: Μάλιστα.
0: Έρχεται ο αστυνομικός και εκεί ξεδιπλώνεται όλη αυτό που λέγαμε και πριν. Όλη η επαρχία, η ζωή, η σχέση, ναι, ναι, των ανθρώπων.
1: Αυτό με την καλύβα στο τοπίο, αυτό πώς θα γίνει θεατρικά? Σκέφτομαι το σκηνικό εγώ ήδη από τώρα.
0: Γίνει κανονικά. Μέσα σε μια καλύβα. Μέσα σε το εσωτερικό μιας
1: καλύβας. Το εσωτερικό μιας καλύβας. Ναι, ναι. Υποβλητικό το ακούω έτσι πολύ.
0: Ναι.
1: Ατμοσφαιρικό και πολιτικό. Η Λύκη, λοιπόν, και ψάχνουμε να βρούμε.
0: Άνθρωποι, η Λύκη γύρω-γύρω ακούγονται. Η Λύκη και.
1: Ποιος είναι υποψιάζομαι ότι ποιος είναι ο άνθρωπος και ποιος είναι ο Λύκος εκεί, ε?
0: Ακριβώς έτσι.
1: Ναι, έτσι το έχω ποιος,
0: έκανε ποιος έκανε το έγκλημα.
1: Ποιος έκανε το έγκλημα από τους.
0: Βεβαίως αυτό έχει και κάτι πρωτότυπο, ότι έχει και γέλιο.
1: Πώς γίνεται δηλαδή, αυτό?
0: Γιατί παρουσιάζουν με ρεαλιστικό τρόπο μια πραγματικότητα σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Δηλαδή, όταν γίνεται μια ανάκριση από κάποιον ο οποίος είναι γνωστός των υπολείπων,
1: ναι,
0: ο τρόπος της συμπεριφοράς των ανθρώπων είναι αλλιώς. Δεν είναι το ίδιο όπως θα ήταν, ας πούμε, αν γίνει μια ανάκριση στη Γαδά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και γέλιο, υπάρχει και συγκίνηση, υπάρχουν και suspense και όλα αυτά τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένα θρίλερ.
1: Από τον Οκτώβριο στο Μικρό Παλάς. Ένα θρίλερ που έχει ευθεία αναφορά πάλι σε γυναικοκτονία, στο θέμα των ημερών, που όχι μόνο για την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία σε όλα. Έχουμε
0: ευχαριστώ
1: να περιμένουμε
0: πολύ.
1: Λύκους και Εδιψώ.
0: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που σου άρεσε.
1: Πάρα πολύ μου άρεσε και το συστήνω ανεπιφύλακτα. Και μάλιστα χτες έχει έρθει στο σπίτι εδώ στη Ρόδο μια ξαδέρφη μου, την οποία τη φιλοξενώ και το βλέπει και αρχίζει να το φιλομετρά. Μου λέει, αχ, το θέλω. Λέω, περίμενα να το παρουσιάσω, στο δίνω αύριο. Μισό λεπτό και στο δίνω αύριο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Ντίνο μου, να είσαι καλά και να γράφεις. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια.

0: τη λύπη του.
1: Κατάλαβες, Πέρης Βασιλάκης για άλλη μια φορά αποδεικνύει πόσο φοβερός DJ είναι. Ακούστε αυτό το τραγούδι, πόσο ταιριάζει στο θέμα του βιβλίου και στην εποχή.

0: την αγάπη να διαλέξω.
1: Η φρίκη δεν έχει τέλος στα δελτία ειδήσεων, στα αστυνομικά δελτία, κυρίες και κύριοι. Όλοι μιλούν σήμερα για αυτή την τραγωδία που έγινε στη Λυτή Θεσσαλονίκη. Σε ντουλάπα βρέθηκε απανθρακωμένη σωρός 12χρονου παιδιού. Απανθρακωμένη σε ντουλάπι, κλεισμένος με έναν πατέρα 66χρονο που βρέθηκε νεκρό στην αυλή προσπαθώντας να σώσει το σπίτι από τη φωτιά που ξέσπασε. Μια μάνα που νοσηλεύεται με βαριά εγκάβματα στο Ιπποκράτικο νοσοκομείο, με τους κατοίκους να βοηθάνε όλη τη νύχτα για την κατάσβεση της φωτιάς και για να εντοπίσουν τα θύματα, και μια τοπική κοινωνία να παραμένει σοκαρισμένη από τις απώλειες και την μεγάλη καταστροφή που προκάλεσε η πυρκαγιά. Πατέρας και γιος, ένα 12χρονο παιδί χάθηκε κλειδωμένο στην ντουλάπα. Πώς βρέθηκε στην ντουλάπα? Μήπως πήγε εκεί τρομοκρατημένο από τη φωτιά, βρήκε καταφύγιο, κάει και απανθρακώθηκε εκεί? Τι να πω, τι να πω. Λοιπόν, το Μουντιάλ συνεχίζεται. Περιμένουμε με αγωνία να δούμε ποιοι θα φτάσουν στο τελικό. Οι ποδοσφαιρόφιλοι όλοι του κόσμου. Εγώ σοκαρίστηκα όταν έμαθα χτες ότι το φτηνότερο εισιτήριο έχει 4.500 ευρώ, δολάρια. Δεν έχει σημασία, 4.500 εν πάση περιπτώσει έχει. Αλλά εμείς συνεχίζουμε μουσικά να περιγράφουμε τις καταστάσεις που συμβαίνουν και τότε και τώρα στην ελληνική περιφέρεια. Πέφτουν τα σπίτια στα πετράλωνα, γίνεται φωτιά, απανθρακώνεται ο κόσμος, βάζουν γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τι γίνεται ρε παιδιά καλοκαιριάτικο πάλι? Όσο ανεβαίνουν θερμοκρασίες, το λέμε και θα το ξαναλέμε, προσέξτε πάρα πολύ τι κάνετε στο σπίτι σας, στο εξοχικό σας, με τις φωτιές, με το κάψιμο, προσέξτε πάρα πολύ καλά.

Στην Ισπανία έχουμε πάνω από 1000 θανάτους λόγω καύσωνα μέσα στον Ιούνιο και ρεκόρ θερμοκρασιών από την αρχή του χρόνου. Για τη Βενεζουέλα τώρα τι να σας πω, τα βλέπετε, τα ξέρετε. Επίσης να σας πω άλλο ένα θάνατο καλλιτέχνη στο εξωτερικό αυτή τη φορά. Ξέρεις ποιος πέθανε πέρι μου? Ο Βίκτορ Γουίλις, ο τραγουδιστής των Village People.

Έχει γίνει χαμός στην Αμερική με την Joyce Carol Oates, μια γυναίκα, μια συγγραφέα, η οποία έκανε ένα tweet για τον Elon Musk, παιδιά, η οποία μίλησε, η αλήθεια είναι, στην καρδιά όλων. Έκλεισε τα 88 της πριν από λίγες μέρες. Είναι μια από τις σημαντικότερες Αμερικανίδες μυθιστοριογράφους, με μια ντουζίνα βραβεία, από Pulitzer μέχρι διεθνές βραβείο Booker. Δεν είναι κάποια περιφερειακή που είπε την κοτσάνα της και γράφτηκε και θέλει να ακουστεί. Είναι μια εγνωσμένης αξίας γυναίκα. Γράφει λοιπόν για τον Elon Musk. Είναι τόσο παράξενο που ένας τόσο πλούσιος άνθρωπος δεν δημοσιεύει ποτέ τίποτα που να δείχνει ότι απολαμβάνει, βρε παιδί μου, ότι έχει επίγνωση όσων σχεδόν όλοι οι άνθρωποι εκτιμούν. Μια φύση, ένα σκύλο, μια γάτα, έναν έπαινο, μια ταινία, μουσική, βιβλίο, αν και αμφιβάλλω λέει ότι διαβάζει. Μια υπερηφάνεια για ένα επίτευγμα του φίλου, του συγγενή, του παιδιού του, ένα συλληπιτήριο για κάποιον που πέθανε, τίποτα. Στην πραγματικότητα, λέει, αυτός ο τύπος μοιάζει εντελώς αμόρφωτος και απολύτιστος. Οι φτωχότεροι άνθρωποι στο Twitter μπορεί να έχουν πρόσβαση σε περισσότερη ομορφιά και νόημα της ζωής από αυτόν που λέγεται ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Άδικο έχει. Κατάλαβες ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία και μπορεί να είσαι ασθενέκες ξεγάνωτος με λεφτά τελικά. Αυτά, ας πάρουμε αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Δίνουμε τη σκυτάλη στη Δέσποινα Κουλούμπρη και το Γιάννη Μινατσί για τη συνέχεια. Να είστε καλά, να προσέχετε και εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 12. Γεια σας και χαρά σας.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Νατάσα Παμπρή. Την κατηγορηματική του αντίθεση στην προβλεπόμενη από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης κατάργηση των επάρχων εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος κατά την χθεσινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, ξεκαθαρίζοντας ότι η Περιφερειακή Αρχή δεν πρόκειται να αποδεχθεί στην πράξη την αποδυνάμωση ενός θεσμού κρίσιμου για τις νησιωτικές κοινωνίες. Ο κ. Χατζημάρκος ανακοίνωσε ότι την Δευτέρα θα εκδώσει νέα απόφαση εκχώρησης ευθυνών στους 10 επάρχους της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Όπως επισήμανε, ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα ως εκχώρηση υπογραφής και ως περιεχόμενο διοικητικής λειτουργίας για κάθε έπαρχο στα νησιά, θα εξακολουθήσει να ισχύει και στη συνέχεια μέσω εξουσιοδότησης υπογραφής από τον Περιφερειάρχη. Σε ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, σήμερα η εκλογή των μελών του Προεδρείου και της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο Νίκος Γερανικόλας διέγραψε τον Δημήτρη Ζανετούλη από την παράταξή του Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας. Την απόφαση του γνωστοποίησε με επιστολή στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Εν τω μεταξύ, σε δημόσια δήλωση προχώρησε χθες ο κ. Γερανικόλας, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για ανακριβή αναφορά σχετικά με την θέση του Αντιπροέδρου του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Ρόδου Κολοσσός. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 4 Ιουλίου τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγαθονησίου στις 11 το πρωί. Ο Δήμαρχος του νησιού Ευάγγελος Κόταρος σημείωσε ότι η επίσκεψη του Προέδρου, της Υπουργού και βέβαια ο λόγος για τον οποίο επισκέπτονται το νησί αποτελούν σημαντικό γεγονός για τον ίδιο και τους κατοίκους. Ο κ. Κόταρος εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι συνέβαλαν για την ολοκλήρωση του μουσείου στο Αγαθονήσι. Τον αγιασμό θα τελέσει ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Ελαυρεωτικής κ. Νικόλαος. Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Next Generation EU. Το Νότιο Αιγαίο καταθέτει επίσημα την υποψηφιότητά του για τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας 2028. Μετά την ανακήρυξή του ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας το 2019, γίνεται η πρώτη ελληνική περιφέρεια που διεκδικεί αυτή την κορυφαία διεθνή διάκριση. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νότιου Αιγαίου ενέκρινε την εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής για την υποβολή της υποψηφιότητας και εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο να ολοκληρώσει τη διαδικασία διεκδίκησης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας ακόμη πιο φιλόδοξης φάσης για την γαστρονομική ταυτότητα των νησιών. Αν από τον καναπέ μπορούμε να τους εκθέτουμε με τέτοιο τρόπο, φαντάσου να σηκωθούμε κιόλας. Αυτό δήλωσε ο δικηγόρος Χρήστος Μαλιαράκης απαντώντας μέσω του Real Voice στην ανάρτηση του Σωτήρη Βαγιανού περί δικαστικών του καναπέ και του ραδιοφώνου για την υπόθεση της Βίλας Ακάβη στην πόλη της Ρόδου. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο κύριος Μαλιαράκης, πρόεδρος της Ρίτσες, με ανάρτησή του στις 27 Ιουνίου, κατήγγειλε ότι συνεργείο που εργαζόταν, όπως είπε, για λογαριασμό της ΔΕΙΑΡ, φέρεται να κατέστρεψε τον περίβολο και τον εξωτερικό χώρο του ιστορικού κτηρίου. Υπενθύμησε μάλιστα ότι η βίλα είναι κηρυγμένο μνημείο και ότι ο περίβολος είναι μέρος του συνόλου του μνημείου με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία. Βασική μας προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία το επόμενο διάστημα. Η στεγαστική πολιτική και τα καλύτερα εργασιακά δικαιώματα είναι δύο κρίσιμοι τομείς όπου η χώρα μας πρέπει να πάει μπροστά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης χθες από την Κάρπαθο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε την Όλυμπο και το απόγευμα μίλησε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου. Χωρίς γιατρό παραμένει πάνω από τρεις μήνες στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο στην Όλυμπο Καρπάθου, όταν ξεπερνάει τα 50 χιλιόμετρα η απόσταση από το νοσοκομείο του νησιού, όπως δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Χατζίπαπας. Για το δημογραφικό και τα σχολεία, ο κοινοτάρχης τόνισε ότι κρατάνε με νύχια και με δόντια ανοιχτά τις σχολικές μονάδες να μην κλείσουν λόγω του μονοψήφιου αριθμού των μαθητών, αφού οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότεροι από τα παιδιά. Τον χειμώνα η κατάσταση είναι σχεδόν τραγική. Οι μόνιμοι κάτοικοι είμαστε περίπου 200 άτομα, σχολίασε ο κ. Χατζίπαπας. Παράλληλα, ευχαρίστησε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και προσωπικά τον Περιφερειάρχη για μια σειρά σημαντικών έργων που έχουν γίνει στο δύσκολο οδικό δίκτυο της περιοχής. Ανοιχτή επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου δόθηκε στην δημοσιότητα για την υποστελέχωση του τομέα Ρόδου, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι οριακή, καλώντας την διοίκηση και το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσουν άμεσα στην αποστολή μετακινούμενου προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων καλοκαιρινών αναγκών και στη δρομολόγηση μόνιμων προσλήψεων για την στελέχωσή του. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης με προοπτική την πρόθεσή του στην Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Ξεκίνησε από χθες η υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η προθεσμία εκπνέει στις 31 Ιουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με απόλυτα καλοκαιρινές αλλά κανονικές θερμοκρασίες υποδεχόμαστε τον Ιούλιο σήμερα Τετάρτη σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν το μεσημέρι τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Υψηλότερες στη Σήμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Ελλήνδο μέχρι 34, στο Καστελόριζο μέχρι 33 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς. Δροσούλα θα έχει στην Αστυπάλια και την Κάσο, ο υδράργυρος εκεί όχι παραπάνω από 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο, Πέμπτη, δεύτερη μέρα του Ιουλίου, καιρός έθριος, γενικά έθριος σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί στα 4 με 5 και τοπικά το μεσημέρι 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στους 29 βαθμούς στα βορειότερα, στα νοτιότερα στους 30, οι υψηλότερες στην Ελλήνδο, τη Σήμη, την Κάλυμνο και το Καστελόριζο μεταξύ 32 και 35 βαθμούς και δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μας από 22 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, υδράργυρος εκεί το μεσημέρι. Καλό μήνα!
3: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice του 99,5 σε όλα τα 12 νησιά.
1: Και καλό μήνα να ευχηθούμε, Γιάννη, στο κορατές μας. Πρώτη σήμερα Ιουλίου, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Καλό μεσημέρι σε όλους και καλό μήνα να ευχηθούμε να έχουμε ηρεμία, συνεννόηση, υγεία.
0: Καλό μήνα σε όλους.
1: Και υγεία. Ό,τι άλλο ο καθένας επιθυμεί.
0: Καλό μήνα, υγεία και καλό πέραση. Γιατί τώρα ξεκινήσαμε, μπήκαμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έρχεται και ο Αύγουστος, ο μήνας των διακοπών. Όσοι μπορέσουν να κάνουν, βέβαια.
1: Τώρα ο μήνας των διακοπών πιστεύω ότι ήταν κάποτε ο μήνας των διακοπών, όπου όλοι έφευγαν. Τώρα δεν νομίζω ότι μπορούν.
0: Τώρα είναι ο μήνας των αναμνήσεων.
1: Των αναμνήσεων. Δεν μπορείς να ζεις και με αναμνήσεις. Γιατί
0: δεν θέλει.
1: Η Ρόδος μια χαρά παραλίες έχει.
0: Οι αναμνήσεις δεν θέλουν λεφτά.
1: Όχι.
0: Εντάξει, μπορείς ελεύθερα να.
1: Οι αναμνήσεις όμως θέλουν να έχεις ψυχική ηρεμία.
0: Ναι,
1: να έχεις λίγο χρόνο, γιατί αν δεν έχεις και ψυχική ηρεμία, δεν μπορείς.
0: Σωστά.
1: Ούτε να κάνεις αναδρομή στις αναμνήσεις σου.
0: Στη ρύθμιση του ήχου λοιπόν και την επιλογή της μουσικής είναι ο Πέρης Βασιλάκης.
1: Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Μινατσής.
0: Και στο άλλο η Δέσποινα Κουλούμπρη.
1: Ενώ στη τεχνική υποστήριξη του σταθμού μας, ο ταλαιπωρημένος από το πρωί Βαγγέλης Καρκατσάνης.
0: Τι να κάνει και αυτός ο άνθρωπος.
1: Μπεκερές, προφήτης Ηλίας, νησιά, όλα αυτά έχει μεγάλο.
0: Εγώ δεν το έκανα ποτέ μου αυτό, αλλά εντάξει, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Ο άνθρωπος είναι ταγμένος στη τεχνολογία του είδους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με φρέσκες ειδήσεις. Ήμουνα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και χθες και σήμερα. Θα μιλήσω για το σήμερα πρώτα, διότι ήταν μια ειδική συνεδρίαση.
1: Η οποία ξεκίνησε 10.30 το πρωί, δεύτερη συνεδρίαση ειδική του Περιφερειακού. Ναι.
0: Η οποία είχε να κάνει με την εκλογή νέου Προεδρίου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτό προέβλεπε και προβλέπει και ο νέος κώδικας, ο οποίος ηρίστο εν παρόδο ισχύει από χθες. Έτσι έχει γίνει ΦΕΚ, έχει γίνει νόμος του κράτους. Με τα καλά του και τα κακά του. Και με την ευκαιρία να πω ότι μάλλον τα περισσότερα είναι κακά στον κώδικα. Τα οποία δεν θα μείνουν έτσι, δεν θα περάσουν απαρατήρητα δηλαδή. Είναι πολλά θέματα τα οποία μάλλον θα διαχειριστούν και οι περιφερειάρχες αλλά και οι δήμαρχοι. Σε κάποια σημεία τα οποία δεν έχουν πάρθει σωστές αποφάσεις. Θέλω λοιπόν να πω ότι πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, η νέα πρόεδρος είναι η κυρία Μάρα Αντωνιάδη, και πριν πω και τα άλλα ονόματα, ξεκίνησε ο απερθόν πρόεδρος λέγοντας ότι παρακαλώ την κυρία
1: για
0: Μάρα.
1: Για τον Σπύρο τον Αποστόλη, λες
0: είπε. Ναι, ξεκινώντας λέει παρακαλώ την κυρία Μάρα Καραγιάννη να έρθει στο.
1: Έκανε λάθος δηλαδή ο κύριος.
0: Έκανε λάθος λοιπόν, είπε Μάρα, αλλά Καραγιάννη το δεύτερο, και εννοούσε την Μάρα, την πρόεδρο. Αλλά του ξέφυγε και είπε Καραγιάννη, έγινε σούσουρα εκεί στο. Ξεκίνησε ωραία δηλαδή. Το πήρε και ο Περιφερειάρχης την ατάκα, ο οποίος στο τέλος πια, αφού είπε και ευχαρίστησε και λοιπά.
1: Γιατί ξέρουμε ότι είναι καλός ο τακαδόρος ο.
0: Ναι, λέει ευχαριστώ τον κύριο Σπύρο Καραγιάννη. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε ωραία, έγινε η ψηφοφορία επί των 42 περιφερειακών συμβούλων. Υπήρξαν δύο λευκά, ψήφισαν 40 και υπήρξαν δύο λευκά. Και έτσι εξελέγει, πανψηφί μπορεί να πει κανείς, η κυρία Μάρα Καραγιάννη. Μάλλον τα δύο λευκά, γιατί ήταν η ψηφοφορία, ήταν φανερή, τι λέω εγώ. Ήταν η παράταξη της συσπήρωσης, της λαϊκής συσπήρωσης. Τα δύο άτομα αυτά ψήφισαν λευκά. Λοιπόν, βγήκε η κυρία Μάρα Αντωνιάδου, είναι η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η κυρία Ευτυχία Σταθοπούλου είναι αντιπρόεδρος και προέρχεται από την παράταξη του κυρίου Παπανικόλα. Και ο κύριος Μιχάλης Φραγκίσκος, ο οποίος ήταν γραμματέας και παρέμεινε, σύμφωνα με την πρόταση της παράταξής του, παρέμεινε επίσης γραμματέας. Και είναι από την παράταξη της κυρίας Καραγιάννη. Έτσι λοιπόν, ο απευθόν πρόεδρος, κύριος Αποστόλου Σπύρος, έκανε ένα συγκινητικό πρόλογο, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, είπε ότι εντάξει, στην πορεία μπορεί να έκανα και λάθη, ποτέ δεν ήταν σκόπιμα, είναι ένα δύσκολο έργο γιατί αφορά ένα ανώτατο πολιτικό όργανο της περιφέρειας το οποίο ασκεί πολιτική. Οπότε στη συνέχεια μετά την ψηφοφορία ευχαρίστησε η κυρία Μάρα Αντωνιάδη, τον απερχόμενο πρόεδρο, είπε ότι αναλαμβάνει ένα δύσκολο έργο, αποτελεί εξαιρετική τιμή και εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου από τον κύριο Περιφερειάρχη, τον οποίο θα βγάλω ασφαλό πρόσωπο, και εν πάση περιπτώσει αυτές οι φιλοφρονήσεις οι οποίες συνηθίζονται σε τέτοιες καταστάσεις. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον κώδικα προβλεπόταν να γίνει η διαδικασία στο μισό της θητείας του Περιφερειακού Συμβουλίου, και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι, το νέο Προεδρείο θα είναι για άλλα 2,5 χρόνια, μέχρι τη λήξη δηλαδή της θητείας του 2028.
1: Ευχόμαστε σε όλους καλή θητεία.
0: Ναι, τώρα.
1: Γιατί τα πράγματα γενικά έτσι είναι λίγο δύσκολα, είναι λίγο ιδιαίτερα, αλλά στα κάγκελα είναι συσσαγωγικά η έπαρχη.
0: Ναι, θα πάμε, αλλά να πούμε και την είδηση, και νομίζω ότι είμαστε και πρώτοι που την μεταδίδουμε. Έγινε ψηφοφορία για την Περιφερειακή Επιτροπή. Η Περιφερειακή Επιτροπή είναι η καρδιά της περιφέρειας. Εκεί λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις οι σοβαρές για τα τεχνικά έργα, όλα τα πάντα. Είναι δηλαδή ένα όργανο το οποίο πραγματικά επιτελεί σημαντικό και υπεύθυνο όργανο. Τώρα, από την πλειοψηφία η ψηφοφορία ήταν μυστική. Είχαν στηθεί δύο κάρτες και προβλέπει ο νόμος ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Ψηφοδέλτιο της μειοψηφίας στο σύνολό της και ψηφοδέλτιο της πλειοψηφίας. Πρέπει να πούμε ότι οι τακτικοί σύμβουλοι εξελέγησαν για να μην κουράζουμε, από την πλειοψηφία, από την παράταξη δηλαδή του κυρίου Χατζημάρκου, ο κύριος Ασπράκης πρώτος, τους λέω με τη σειρά, ο κύριος Λεονταρίτης δεύτερος, ο κύριος Ευστρατίου τρίτος, ο κύριος Ναυροτζίδης τέταρτος και ο κύριος Αποστόλου πέμπτος.
1: Ωραία.
0: Ενώ τα αναπληρωματικά μέλη είναι ο κύριος Τσουκαλάς πρώτος, ο κύριος Ανετίδης δεύτερος, ο κύριος Σαρικάς τρίτος, ο κύριος Δαρτσέτας τέταρτος και η κυρία Χωριανοπούλου τρίτη. Τα είπα ανάποδα. Τώρα, τα αναπληρωματικά μέλη της μειοψηφίας, τακτικά μάλλον ο κύριος Ζουρούνης με 7 ψήφους, Κορονέος 7 ψήφους και η κυρία Σταθοπούλου με 7 ψήφους. Και αναπληρωματικά μέλη, ο κύριος Φρατζής, ο κύριος Βόλος και η κυρία Κασιώτη. Ο κύριος Φρατζής πρώτος με 6 ψήφους, οι άλλοι δύο ισοψήφισαν, έγινε κλήρωση. Τρίτος, δεύτερος ο κύριος Βόλος και τρίτος η κυρία Κασιώτη.
1: Να. Αναλυτικό το ρεπορτάζ σου, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Από ό,τι βλέπω, έχεις πάρα πολλές σημειώσεις. Βέβαια, θα εξελίξουμε τον χρόνο.
0: Δεν μετέχουν μερικά μέλη της καινούργιας Περιφερειακής Επιτροπής. Είναι νέα μέλη. Δηλαδή η κυρία Γιασιράνη πια δεν είναι, ο κύριος Νικολής δεν μετέχει, ο κύριος Ναυροτζίδης, ο κύριος Τσουκαλάς είναι αναπληρωματικό μέλος και ο κύριος Ζανετίδης το ίδιο. Λοιπόν, αυτά.
1: Σε όλους ευχόμαστε καλή θητεία, καλή συνέχεια, καλή δύναμη πάνω απ' όλα.
0: Είναι δύσκολο το έργο τους. Δύσκολο το έργο. Τώρα.
1: Ναι, πριν πάμε, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ. Να πούμε για τους επάρχους κάποια πράγματα σύντομα, γιατί πρέπει να πάμε και στους ιδιοκτήτες των φορτηγών. Γιατί τώρα η συνεδρίαση, αυτή η δεύτερη ειδική συνεδρίαση, έγινε πάλι στο ΕΒΕΔ, στο κτίριο δηλαδή του Επιμελητηρίου Δεκανήσου, δεν έγινε στην περιφέρεια.
0: Όχι,
1: στο κτίριο της περιφέρειας.
0: Περιφέρεια, υπάρχει εκεί η συνεδρίαση της Επιτροπής.
1: Είναι κατηλημένη η θέση λιτογραφή.
0: Ναι, μέχρι και σήμερα, νομίζω, και αύριο έχουν εργασίες εκεί. Οπότε για λόγους έτσι.
1: Γιατί αν ήσουν τώρα στην περιφέρεια, θα έβλεπες από κάτω. Έχουμε κάνει και εμείς ρεπορτάζ στην πλατεία Δημαρχείου.
0: Πήγα στην πλατεία Δημαρχείου.
1: Γεμάτη από φορτηγά αυτή τη στιγμή.
0: Γεμάτη, βεβαίως δεν έκλεισε η κυκλοφορία. Έχουν αφήσει μια λωρίδα για
1: δεν
0: να.
1: Δεν έκλεισε. Υπάρχει όμως μια δυσκολία στη μετακίνηση.
0: Με το πάρκινγκ, τεράστια φορτηγά έχουν κατακλείσει εκεί την πλατεία και του Δημαρχείου και τη περιφέρεια. Οι τροχονόμοι είναι επιποδός. Υπάρχει μια γενικότερη αναστάτωση κάτω, αλλά οι άνθρωποι έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Δηλαδή.
1: Ναι, θυμάσαι ότι είχαμε βγάλει τον κύριο Στυλιανό την περασμένη εβδομάδα και μας είπε ότι αν δεν βρεθεί κάποια λύση, θα πάμε σε κάποιες κινητοποιήσεις ή θα απεργήσουμε.
0: Κοίταξε τώρα, αφού
1: θέλω όμως να το βγάλουμε σε λίγο, αν μπορεί να μιλήσει ο κύριο Στυλιανό.
0: Να κάνουμε και ένα σχόλιο για τους επάρχους στα γρήγορα, αλλά να πω γι' αυτό ότι είναι όλοι κάτω εκεί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα. Πέραν της ταλαιπωρίας εκεί στην πλατεία, γιατί η γέμιση είναι και τεράστια τα φορτηγά, έχει σταματήσει η τροφοδοσία των πλοίων. Τα πλοία δεν μπορούν να εκτελέσουν δρομολόγια, γιατί δεν φορτώνουν και δεν εκφορτώνουν.
1: Γιατί έχουμε αυτή την 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση, έτσι.
0: Τώρα, άκου να δεις. Δεν μπορούν να καταλάβουν, είναι ακριβώς αυτό το οποίο θα πούμε και για τους επάρχους. Δεν μπορούν να καταλάβουν αυτοί οι χαρτογιακάδες εκεί των Αθηνών, αυτοί που κρατάνε τις καρέκλες, της κυβέρνησης εννοώ, είτε είναι πολιτικά πρόσωπα, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι γραφιάδες, να καταλάβουν ότι εδώ κάτω στην Ουγκάντα της Ελλάδας, διότι έτσι μας βλέπουν εδώ, έχουμε ιδιαιτερότητες. Και λένε οι φορτηγαζίδες, οι άνθρωποι εμείς δεν έχουμε ωράρια. Όταν έρθει το πλοίο 11 το βράδυ, είμαι υποχρεωμένο να πάω να ξεφορτώσω. Αν δεν πάω, κλείνω η συγκοινωνία, η ακτοπλοϊκή. Και ούτω καθεξής. Βγήκε η τροχαία παγανιά και από τη μια πλευρά σου λέει η τροχαία. Εγώ κάνω
1: την τροχαία. Δεν νομίζω ότι έχει ευελιξία. Συνεχίζει και λέει ότι εγώ αυτό το πράγμα θα κάνω.
0: Αυτό λέω. Πρόστιμα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για χοντρά πρόστιμα.
1: Συνεχίζονται. Ήδη το πρώτο που πρόστιμο είχε πέσει ήταν 2.400.
0: Μπράβο. Λοιπόν,
1: και συνεχίζει να γράφει.
0: Ήταν και ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου κάτω εκεί. Είχαν κάνει μια επίσκεψη στο δήμαρχο και στη συνέχεια θα πηγαίναν να δουν και τον περιφερειάρχη. Αλλά το θέμα δεν είναι ούτε του Δήμου ούτε τη περιφέρεια. Οι κύριοι βουλευτές είναι εξαφανισμένοι και έκανα μια ερώτηση εγώ σε ένα-δύο φορτηγατζίδες εκεί. Πήγατε στους βουλευτές. Μου απάντησε, δεν θέλω να πω τι μου είπε. Και το λέω, ας πούμε, με πλήρε. Πού είναι οι βουλευτές? Αυτοί είναι οι άνθρωποι που εκπροσωπούν το λαό και τις τάξεις εδώ, τις επαγγελματικές, για να πάνε παραπάνω και να ανοίξουν τα μάτια αυτών οι οποίοι νομοθετούν, όταν υπάρχει στο Σύνταγμα υποχρέωση για την ισιωτικότητα, τη ρημάδα αυτή τη λέξη. Λοιπόν, είμαστε διαφορετικοί εδώ κάτω. Δεν είμαστε στεριά.
1: Ωραία.
0: Παίρνουμε το αυτοκίνητο
1: λοιπόν,
0: και πάμε όποτε
1: κουστάρουμε. Για να ξανοίξει το θέμα αυτό, να πάμε να περιδώσουμε λίγο χαλί του τραγούδι, να πάρουμε τον κύριο Σιλιανού, αν μπορεί να μας μιλήσει τώρα για το θέμα αυτό, τρία λεπτάκια και να συνεχίσουμε με τους υπάρχους εφόσον το έχουμε
0: Γιάννη, κύριο Σιλιανού, να ξέρεις ότι είναι τώρα, μάλλον πρέπει να είναι μέσα στον.
1: Το ξέρω, να δούμε πού θα το μου πετύχουμε.
0: Μετά θα κάνουμε σχόλια.
1: Αν μπορέσουμε τώρα, δύο λεπτάκια.
0: Και εκεί έχουμε θέμα.
1: Ναι.

0: λοιπόν να επικοινωνήσω με τον κύριο Σιλιανού, δεν μπορεί να μιλήσει την ώρα αυτή. Προφανώς είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη και συνάντηση που έχουν την ώρα αυτή.
1: Ναι, γιατί είναι όλοι είναι κάτω και είχαν κατακλείσει και τα σκαλοπάτια της περιφέρειας εκεί και του Δήμου.
0: Ναι, για να σου πω όμως κάτι. Αν δεν βρεθεί λύση όμως, αυτό δεν μπορεί να βρεθεί λύση σε μία μέρα.
1: Εσύ πιστεύεις ότι θα βρεθεί λύση?
0: Δεν πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση.
1: Υπάρχουν ανεγκέφαλοι.
0: Πιστεύω ότι η τροχιά θα συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει. Δηλαδή τη δουλειά θα συνακόβει πρόστιμα γιατί δεν τηρείται.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε να σου πω.
0: Η νομοθεσία.
1: Να σου πω. Είμαστε υπέρ των ελέγχων. Έτσι, γενικότερα.
0: Είμαστε υπέρ των ελέγχων. Είμαστε όμως και υπέρ της ευελιξίας των ελέγχων.
1: Ακριβώς. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν και οι αστυνομικοί ότι ο άνθρωπος. Είναι εν της πράγμαση δηλαδή, είναι δεδομένα αυτά τα πράγματα. Έρχεται ένα πλοίο με καθυστέρηση 3 ωρών, δεν θα πάει να φορτώσει και να φορτώσει τις δαλίκες, γιατί εδώ μιλάμε τώρα ότι εξωμένει και η αγορά. Έτσι, άμα δεν ξεφορτωθούν οι δαλίκες και πάνε αυτοί, και δεν είναι μόνο βέβαια αυτοί, είναι και όλα τα άλλα, οι άλλες ειδικότητες των φορτηγών δημόσιας χρήσης. Λοιπόν, έκαναν υπομνήματα, μίλησαν, έστειλαν το μήνυμα, είπαν ότι ελπίζουμε να εισακουστούμε και να μας καταλάβουν εδώ ότι είμαστε εντελώς διαφορετικής διάστασης υποχρεώσεις και δεδομένα. Φαίνεται ότι δεν εισακούστηκε κάτι από αυτά που είπαν, με αποτέλεσμα να προβούν στην 24ωρη απεργία, να κατεβάσουν τα φορτηγά και να κλείσουν το κέντρο της πόλης και να προσπαθούν να βρουν τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο, που ξαναλέω πάλι δεν είναι αρμόδιοι, απευθύνονται σε αυτούς να μεσολαβήσουν. Λοιπόν, δεν μπορεί όμως όλα τα σφάζουν, όλα τα μαχαιρώνουμε τώρα.
0: Κυρίως απευθύνονται στην περιφέρεια, γιατί όπως είχε πει τις προηγούμενες μέρες ο κ. Σιλιανού, μόνο η περιφέρεια μπορεί να δώσει τη λύση.
1: Έλα, λοιπόν, μου δίνεις πάσα
0: αυτό.
1: Τώρα.
0: Αυτό είχε λοιπόν, πει.
1: Ναι, αυτό ισχύει αυτό.
0: Γιατί όσοι θέλουν να δουν, να βρεθεί κάποια λύση, που απευθύνονται στην περιφέρεια.
1: Αυτό.
0: Θέματα και μία αρμοδιότητα στις περιφέρειες.
1: Τα περισσότερα είναι μία αρμοδιότητα.
0: Το λέω αυτό για να μην το ξεχνάμε.
1: Μπράβο.
0: Και την περίοδο αυτή ο Περιφερειάρχης, δηλαδή και εμείς που θέλουμε να του μιλήσουμε, δεν υπάρχει χρόνος να τον δει στον Περιφερειάρχη.
1: Φυστά.
0: Έχει πάνω στο κεφάλι πάρα πολλές αρμοδιότητες και πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να διευθετήσει και είναι σε κρεμότητα, ο οποίος δεν είναι και αυτό θέμα, είναι θέμα. Αλλά πρέπει να είμαστε και εμείς λίγο ευέλικτοι.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Υπάρχουν και αντιπεριφερειάρχες όμως.
1: Μου δίνεις. Εντάξει, τώρα οι άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτύρονται θέλουν να δουν.
0: Οι οποίοι και αυτοί όμως κάνουν. Συναντήθηκε και με τον κύριο Ασπράκη, όπως ήταν στο λιμάνι. Μίλησε και με τον κύριο Ασπράκη.
1: Ο Ασπράκης ήταν από το πρωί στο λιμάνι, είχε επαφή μαζί του.
0: Και με τον κύριο Ευστρατή, όποτε ξέρω εσύ.
1: Διότι ο κύριος Ασπράκης στη δουλειά του νομίζω ότι έχει και αυτός φορτηγά και οδηγούς οι οποίοι. Και ο άνθρωπος ξέρει. Εκ των έσω
0: είναι
1: τι
0: της
1: γίνεται.
0: Σπιάτης σας, ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, και τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στην.
1: Όλοι ξέρουμε
0: κοινωνία.
1: Τι γίνεται, όλοι καταλαβαίνουμε τι γίνεται και οι βουλευτές ξέρουν τις ιδιαιτερότητες.
0: Ωραία, οι βουλευτές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή.
1: Σε κανένα κοτέτσι. Ναι.
0: Τι κοτέτσι, δεν νομίζω ότι πάνε σε κοτέτσι οι βουλευτές.
1: Ψάχνουν να βρουν κανένα καλαμποκάκι, ας πούμε, να φάνε. Κότες.
0: Ή πρέπει να έρθει κάποιος πάλι υπουργός για να τους δούμε.
1: Γιατί σχολιάζουμε πάλι έτσι ακραία. Και είμαι σίγουρος ότι μόλις ακούσουν, γιατί βάζουν κάποιους και παρακολουθούν, αν όχι ήδη.
0: Και δεν σε ενδιαφέρεσαι,
1: ότι τους είπαμε κότες.
0: Πρέπει να λέμε αντικειμενικά, πρέπει να μιλάμε.
1: Τι άλλο
0: εδώ
1: μπορεί να είναι όταν δεν έχει τη δυνατότητα ο εκπρόσωπος του λαού για την περιοχή του να πάει να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να πει στους ανεγκέφαλους, στους κυβερνώντες πάνω, ότι παιδιά, ξυπνήστε. Εκεί εμείς εκεί κάτω είμαστε άλλη ιστορία. Αυτό λέω. Δεν είναι κοτουλές με καλαμποκί. Λοιπόν. Πάμε τώρα, δεν ξέρω αν έχει.
0: Μακάρι να τους δουν. Μακάρι να βρεθούν από εδώ και πέρα και να συναντηθούν.
1: Πάμε
0: όλοι
1: τώρα.
0: Μαζί.
1: Ενώ λοιπόν αναγνωρίζουμε. Αναγνωρίζουμε ότι πράγματι ο Χατζημάρκος όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει, είτε είναι δικά του θέματα, είτε είναι αλλωνών θέματα. Εντάξει. Πώς γίνεται λοιπόν τώρα ολόκληρη κυβέρνηση, ολόκληρος υπουργός εσωτερικών που υποτίθεται ότι. Έχουν και πολύ καλή σχέση με τον κύριο Λιβάνιο, λέω, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που, την άποψή μου, εμένα μου άρεσε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που.
0: Είναι συμπαθής, έχει αποδείξει ότι μπορεί, κάνει καινοτόμα πράγματα.
1: Εξήγησε.
0: Είναι ένα καλό.
1: Όλα αυτά είναι. Συμφωνώ και
0: εγώ. Είναι όλα αυτά.
1: Εξήγησέ μου λοιπόν τώρα. Φτιάχνει ένα καινούριο κώδικα, ναι, πραγματικά, με άρθρα τα οποία ήταν από το 1912, έτσι. Βασιλικά, αχουντικά διατάγματα. Τα μαζέψαν αυτά, καμιά 500 νόμους. Έτσι, τους εξυγχρονίσανε, άλλους τους διέγραψαν, άλλους τους βερτίωσαν και πάμε τώρα στο διατάφτα για να μην κουράζουμε. Εντάξει, δεν μηδενίζουμε το έργο, είναι σημαντικό. Χτες έγινε ΦΕΚ, άρα νόμος του κράτους από χτες. Πόσες είχαμε χτες, 31, 30.
0: 30.
1: Ανέτειλε λοιπόν σήμερα ο καινούριος μήνας, 1η Ιουλίου του 2026 και από χτες Οι έπαρχοι.
0: Λένε πια έπαρχοι, είναι τέλος.
1: Οι έπαρχοι κοιμήθηκαν έπαρχοι και ξύπνησαν τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Δηλαδή ούτε αυτό δόθηκε. Δηλαδή ρε παιδί μου.
0: Τώρα αυτό έχει λογική εξήγηση.
1: Όχι βέβαια. Όχι, δεν έχει λογική
0: δηλαδή,
1: εξήγηση.
0: Δηλαδή δεν το καταλάβω.
1: Και ρωτώ εγώ τώρα, επειδή τον υπηρέτησα τον θεσμό και ήταν μεγάλη μου τιμή.
0: Εσύ είσαι πρώην έπαρχος Καρπάθου ηρωικής νήσου Κάσου. Ναι.
1: Είναι λοιπόν δύο νησιά. Προφανώς, παρένθεση να σου πω ότι μου είχε και εμένα στη θητεία μου, επικοινωνώντας με τους καρακλοκένταυρους των Αθηνών, να μου πει ένας, να μην πω τη λέξη, ότι πάρτε ένα ταξί να πάτε στη Χάλκη.
0: Ναι, όχι, σου είπε και άλλους, πάρε το τρένο και έλα στην Αθήνα. Περιμένετε, δεν το λες γι' αυτό.
1: Ρε παιδιά, μεσολαβή θάλασσα.
0: Καρικλοκένταυρος των Αθηνών.
1: Ναι, ναι,
0: πριν
1: ναι,
0: από 8
1: δεν
0: χρόνια.
1: Δεν
0: είπε,
1: είναι υπερβολή.
0: Πάρτε το τρένο. Μπράβο. Από τη Ρόδο και ελάτε στην Αθήνα.
1: Εμένα μου είπε, πάρε ένα ταξί να πάτε στη Χάλκη.
0: Βγάζουν αποφάσεις.
1: Εντάξει, λέω ωραία. Τώρα. Λέω λοιπόν τώρα. Είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιοι δημόσιοι λειτουργοί και ενώ ο κύριο Λιβάνιος μίλησε με τον κύριο Χατζημάρκο. Με τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ, διότι έχει και αυτό το σημαντικό ρόλο.
0: Και δείχνει ότι καταλαβαίνει, ότι ξέρει τα πράγματα. Τα τώρα βάλανε, τι είναι αυτό.
1: Τα βάλανε κάτω.
0: Ναι.
1: Δεν υπελόγιζε ποτέ ο Χατζημάρκος ότι θα έβγαινε ο νόμος και θα καταργούσαν εν μία νυχτή.
0: Ναι, τι είπε όμως στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Χατζημάρκος.
1: Θα το άκουγα το πρωί που το βάλατε.
0: Ότι όφυλαν να το διατηρήσουν μέχρι 31 Δωδεκάτου του 2028.
1: Χαρακτήρισε λοιπόν αυτή την ενέργεια, αυτή την απόφαση. Ανήθικη.
0: Πολιτικά ανήθικη ενέργεια.
1: Πολιτικά
0: ανήθικη ενέργεια.
1: Πολιτικά ανήθικη. Δεν μιλάμε για άλλα πράγματα. Πολιτικά ανήθικη. Είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος, είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος με το δίκιο του. Καταχειροκροτήθηκε χτες μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο από όλες τις παρατάξεις, παρακαλώ, όταν λέει ότι όχι. Εγώ παρά τα αυτά δεν θα αφήσω να περάσει αυτό το πράγμα. Εξέφρασε τη λύπη του γιατί δεν περίμενε να εξελιχθεί έτσι αυτό το θέμα. Και λέει ο άνθρωπος ότι, παιδιά, εντάξει, θέλετε να τους καταργήσετε τους επάρχους. Γιατί και εδώ πάλι είναι θέμα νησιωτικότητας. Δεν έχω χαμπάρει τι τραβάνει οι έπαρχοι στα νησιά τους και ότι είναι διάσπαρτα τα νησιά. Και ας πούμε, ο έπαρχος Καλύμνου έχει Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, τι άλλο.
0: Έχει πολλά νησιά στην πλάτη του.
1: Λειψούς, Αγαθονήσι.
0: Όμορα νησιά.
1: Ναι, ναι. Θέλει μία εβδομάδα να επισκεφτεί κάθε νησί. Και έφερε ένα παράδειγμα ο Χατζημάρκος. Ήμουνα στην Αμοργό. Μαζί με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη και δημιουργείται ένα πρόβλημα στο Αγαθονήσι και μας είπε τι συγκοινωνίες χρειάστηκε να πάρει από βάρκες, ψαροβάρκες μέχρι αεροπλάνα, μέχρι πλοία για να βρεθεί και να λυθεί το πρόβλημα. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Δεν το αντιλαμβάνεται.
0: Αυτά όμως περίμενε. Αυτά οι καρεκλοκέντρα των Αθηνών δεν τα γνωρίζουν.
1: Μα δεν έχουν χάρτες τουλάχιστον.
0: Φτάνουν μέχρι τη Μύκονο, φτάνουν αυτοί εκεί πέρα.
1: Είναι απίστευτο πράγμα δηλαδή.
0: Έτσι δεν έρχονται.
1: Άντε
0: εδώ
1: μέχρι τη Σύρο.
0: Στα δικά μας νησάκια.
1: Ναι. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι θα μπορούσε να περιμένουν να λήξει η θητεία των ανθρώπων οι οποίοι εξελέγησαν με αυτή την προοπτική. Δηλαδή ήξεραν ότι δίνουν υποψηφιότητα. Κυρίως στις μονοέδρικες και θα ήταν οι έπαρχοι του. Καταργήσαν και το μισθό, βέβαια, να ξέρεις. Οι περισσότεροι προς τη μήνυ τους είπαν ότι δευτερεύον θέμα ο μισθός, δεν το θέλουμε. Αλλά θέλω να σου πω, Δέσποινα, ότι τα επαρχία είναι μικρές περιφέρειες. Εγώ λοιπόν στο επαρχείο της Καρπάθου, και το λέω αυτό επειδή είχα την εμπειρία, είχα οικονομική υπηρεσία, τεχνική υπηρεσία, γεωπονική υπηρεσία, κτηνιατρική υπηρεσία. Γραφείο συγκοινωνιών. Δηλαδή είναι μια μικρογραφία της περιφέρειας. Εάν δεν είσαι πάνω από τους υπαλλήλους ως πολιτικός προϊστάμενος, εμένα μου είχε και εκείνη η θεομηνία μετά, ήρθαν όλα τα βράχοι κάτω, ήμουνα επιποδός στο δρόμο. Αν δεν έχει ένα εκπρόσωπο η περιφέρεια εκεί, πολιτικό πρόσωπο.
0: Πάνε όλες οι διαδικασίες που
1: έχουν
0: πίσω. Ναι.
1: Μα τελείωσε.
0: Αλλά όμως, εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο και απλό. Είναι και ερώτημα ακροατή. Ο τίτλος είναι αυτός που χάνεται. Ο τίτλος χάνεται, γιατί από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι είπε χθες ο Περιφερειάρχης, στην πράξη διοικητικά δεν θα χαθεί, δεν θα το αφήσει να χαθεί.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι θέμα αν το δεχθεί το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Διότι όταν τον ξυλώνεις τον άλλον, του αφαιρείς τον τίτλο, προφανώς του αφαιρείς και την αρμοδιότητα. Τώρα υποψιάζουμε ότι ο πανούργος Χατζημάρκος, ο οποίος δεν αφήνεται ποτέ να πέσει κάτω,
0: δεν
1: μπορεί να
0: τους
1: πει, ξέρω εγώ, να τους πει, αλεξιπτώτης θες.
0: Μα είπε, ρε παιδί μου, ότι αισθάνομαι, λέει, αρκετά ευρηματικός για να δώσω άλλο τίτλο και σε αυτή την απόφαση
1: υποψιάζομαι...
0: και θα τον δώσω. Δεν θα τον αποδεχτώ ποτέ.
1: Αυτό.
0: Την κατάργηση των επάρχων.
1: Υποψιάζομαι δηλαδή.
0: Όπως πιστεύω ότι τώρα θα δουν
1: ότι
0: σημαίνει...
1: μπορεί να δούμε τοπικό αντιπεριφερειάρχη τάδε
0: ναι.
1: των πρώην έπαρχων.
0: Ακόμα και εντεταλμένοι.
1: Χωρίς μισθό.
0: Και εντεταλμένοι. Περιφερειακοί. Ναι.
1: Δεν θέλατε ρε παιδιά να ασκήσετε διοίκηση εδώ κάτω. Ελάτε ρε να δείτε πόσα πίδια βάζει ο Σάκος.
0: Εγώ θα πω κάτι άλλο, ένα απλό ερώτημα. Πάλι ακροατή. Γιατί να συμβαίνουν αυτά λίγο πριν τις εκλογές?
1: Ένα.
0: Δεν μπορούσε δηλαδή η κυβέρνηση να περιμένει λίγο, αν το πάρουμε και λίγο πιο θετικά, αν δηλαδή θέλει να δει και άλλους σταυρούς στην πλάτη της.
1: Δεν θέλουμε.
0: Και να το κάνει μετά, δηλαδή κάνει κινήσεις.
1: Μα δεν θέλουμε.
0: Τι κινήσεις είναι αυτές,
1: αυτοκτονία. Άκου εδώ τώρα. Το ξέρεις.
0: Δεν είναι μια λογική, ένα λογικό θεωρώ που βάλει εδώ, βάζει εδώ ο ακροατής μας.
1: Άκουσε, ναι, άκουσε, υπάρχουν 13 περιφέρειες, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι 11 ανήκουν στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας οι περιφερειάρχες. Ένας είναι στην Κρήτη ο Αρναουτάκης που είναι Πασόκο άνθρωπος, δεν το έκρυψε ποτέ, συνεργαζόμενος βέβαια, και είναι από τους καλύτερους, από τους καλούς περιφερειάρχες. Και άλλος ένας νομίζω κάπου που είναι ΣΥΡΙΖΑ. Οι 11 υπόλοιποι ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Και το ερώτημα είναι τώρα εδώ. Η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά η επαρχία έχει μόνο η περιοχή μας.
1: Η επαρχία έχει μόνο, ναι, λόγω της πολυνησιωτικότητας. Ναι. Αν είναι διάσπαρτα τα νησιά, δεν μπορείς. Τηλεδιοίκηση θα κάνουν από την Ρόδο ή από τη Σύρο στα υπόλοιπα νησιά. Δεν γίνεται πρακτικά αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Που δημιουργεί και τεράστια ερωτηματικά. Και ο κόσμος ο οποίος σχολιάζει αυτές τις μέρες αυτά που γίνονται. Ρε παιδιά, μήπως η σημερινή κυβέρνηση φυρί-φυρί το πάει.
0: Μήπως δεν θέλει να ξαναβγεί.
1: Να μην ξαναβγεί.
0: Δεν ξέρω, κάποιες κινήσεις
1: δηλαδή,
0: που κάνουν.
1: Ναι. Τους φταίει ο Σαμαράς, τους φταίει ο Καραμαλής, τους φταίει ο Μινατσής και παίρνουν αποφάσεις οι οποίες, ξαναλέω, δικοί τους είναι οι περιφερειάρχες. Ναι. Πώς δεν μπορεί να συνεννοηθείς με τους ανθρώπους, να ακούσεις τον πόνο τους και να νομοθετήσεις ανάλογα σε μια περιοχή ταλέπορη που είναι απέναντι, πολλές φορές θα το λέμε αυτό, απέναντι είναι οι φίλοι μας. Που βλέπουν τα νησάκια και τα λιγορεύονται. Δεν πρέπει λοιπόν να καταλάβουν και πάνω, αφού το προβλέπει και το Σύνταγμα, ότι εδώ έχουμε κάποια πράγματα διαφορετικά. Πραγματικά είναι ανεξήγητα και αδιανόητα αυτά που κάνουν.
0: Ναι.
1: Και προφανώς θα τα βρουν μπροστά τους.
0: Άλλη είδηση να πω, γιατί είμαι καλεστρό για την κυβέρνηση και τι κάνει. Καλό μεσημέρι σε όσους έχουν Airbnb και τα διαχειρίζονται, γιατί θα ξεκινήσουν ελεγχοί άμεση αυτή τη στιγμή στα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθος. Υπάρχουν εντολές.
1: Από ελέγχους καλά πάνε.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν κλιμάκια, πολλά κλιμάκια στη Ρόδο.
1: Εντάξει, ας αμολύσουν και άλλα κλιμάκια να πέσουν οι τιμές.
0: Έχουμε εντολές, υπάρχουν εντολές ελέγχου από το Υπουργείο Τουρισμού. Μάλιστα, εδώ πέρα ένα σετ δημοσιεύει και το συγκεκριμένο έγγραφο με εντολή μάλιστα της νέας Γενικής Διευθύντριας. Ενεργοποιεί ένα οργανωμένο πρόγραμμα διοικητικών ελέγχων σε 1500 ακίνητα τα οποία εστάλησαν από την ΑΕΔΕ. Και οι περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού, Γιάννη, έχουν ήδη λάβει λέει οδηγίες από το Υπουργείο Τουρισμού την ώρα αυτή για να ξεκινήσει άμεσα αυτή η διαδικασία. Και υπάρχει και η σχετική εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες. Εντάξει. Είναι η πρώτη όμως φορά, αυτό το λέω, είναι η πρώτη οργανωμένη εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου.
1: Ωραία. Με γεια μας, με χαρά μας.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι
1: ναι,
0: άλλο
1: ναι.
0: ένα.
1: Με γεια μας, με χαρά μας. Αφού αφήσαν και ξεχύλωσε αυτό το θέμα με τα ενοικιαζόμενα αυτά, έτσι, βραχίας μίσθωσης, τώρα προσπαθούν να το μαζέψουν. Το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί δεν κάνουν και το αντίστοιχο να πιάσουν τους μάγκες οι οποίοι εσχροκερδούν, διότι περί αυτού πρόκειται να τους βάλουν τα δύο πόδια σε ένα
0: μεγάλα
1: παπούτσι.
0: Σούπερ μάρκετ.
1: Και μεγάλα, ναι, από εκεί ψωνίζουν όλοι. Εσύ είδες διαφορές τιμές?
0: Τίποτα δεν έχω δει. Δεν έχω δει. Τι?
1: Γιατί τώρα...
0: Τα τρία λεπτά είναι διαφορά στην τιμή.
1: Ούτε τρία λεπτά.
0: Δύο λεπτά είναι διαφορά στην τιμή.
1: Εσύ θα πας σε ένα είδος και να κάτσεις να δεις αν το συγκρίνεις πριν που έκανε ένα λεπτό περισσότερο. Λοιπόν, το θέμα είναι να. Γιατί τώρα τι έγινε, λέει, στάσαι ένα είδος και να κάτσεις να δεις

0: κύρις του σπιτιού ή απλά διαχειρίζεσαι. Έχεις τη διαχείριση των χρημάτων μόνο εσύ, γιατί παίζει
1: ρόλο. Όχι, όχι, αλλά και εγώ, και εγώ. Διευκολύνω. Εντάξει, επειδή έχω το αυτοκίνητο, οκ. Και πάω κάτω. Λοιπόν, και μπαίνω με χαμόγελο.
0: Και βγαίνεις σκυθροπός, ναι. Σε έχω δει και να μπαίνεις και να βγαίνεις.
1: Λοιπόν, σε παρακαλώ τώρα. Βγαίνει, είναι πράγματα αυτά.
0: Την άλλη φορά πήγες στο σούπερ μάρκετ, λες, θα πάω να κάνω έλεγχο. Έπεσαν οι τιμές μου, λες, μπαίνεις στο My Market και βγαίνεις.
1: Καλύτερα μην το περιγράφεις.
0: Μάρθα Βούρτσι.
1: Ναι, Μάρθα Βούρτσι. Λοιπόν, αλλά όχι, λέει, κάναμε υπουργικό συμβόλιο, μαζεύσαμε τους μεγαλοκαρχαρίες και τους είπαμε, παιδιά, φέρνω.
0: Το ξέρεις ότι όλοι αυτοί από εκεί μέσα δεν ξέρουν πόσο κάνει ένα γάλα, ένα φρέσκο γάλα.
1: Γιατί δούλεψαν ποτέ.
0: Πόσο κάνει ένα πακέτο μακαρόνια.
1: Μα για αυτούς δουλεύει το κράτος, το εκάστοτε κράτος.
0: Γιατί μια φορά είπα σε κάποιον πόσο έχει, ας πούμε, ένα πακέτο μπισκότα χνοδρή. Λέει, δεν ξέρω, δεν πάω ποτέ σούπερ μάρκετ.
1: Ρε παιδί μου, τρως το κεράσι και σου κάθεται. Χωρίς κούνα. Χωρίς κούνα σου κάθεται.
0: Όχι, κεράσι δεν πάει κάτω.
1: Δεν πάει κάτω. Τρως το πεπόνι και είναι ολόγλωκο και είναι ξινό. Όταν το έχεις πάρει, όταν το έχεις πάρει το 1,5, πόσο, 2,5 ευρώ το κιλό το πεπόνι. Δηλαδή από χρυσό να ήταν, δεν θα έκανε τόσο. Αυτή είναι η πρακτική των πραγμάτων. Λοιπόν, τι αποφάσεις, και πήραμε τους μεγάλους και συμφωνήσανε να σταθεροποιήσουν τις τιμές. Κόψανε και το πλαφόν, πρόσεξε. Είχαν βάλει ένα πλαφόν, το οποίο, εντάξει, λειτουργήσε λίγο εδώ που τα λέμε. Τώρα λοιπόν πάει το πλαφόν, αφήσαν στο φιλότιμο τους μεγάλους ότι θα κρατήσουν τις τιμές, τις ακριβές τιμές. Και από το Σεπτέμβριο έχει ο Θεός. Λοιπόν, έλα, βάλε ένα τραγούδι τώρα, γιατί θα πω χειρότερες βαριές κουβέντες.

0: Είμαστε 44 λεπτά μετά τη μία. Σε κάνα πεντάλεπτο πρέπει να. Πέρι, θα φύγει. Παρά 10, ωραία. Δεν είπαμε καλό μεσημέρι για ένα 12. Μα ακούν τα νησάκια μα σήμερα, τα νησιά μα.
1: Μα ακούει και από το Μαρούσι ένα αγαπητό φίλο.
0: Από το Μαρούσι τη Αθήνα.
1: Ο Μάνος ο Παναγιώτου, ναι, μέσω του ίντερνετ βέβαια, και του οποίου στείλουμε τα φιλιά μα και τα χαιρετίσματα.
0: Κύριε Παναγιώτου, καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μάνο τον Παναγιώτου. Να είναι καλά. Λοιπόν,
0: λέγαμε
1: τα ατυχήματα. Για τα ατυχήματα.
0: Τα πάρα τροχαία. Πολλά τροχαία ατυχήματα.
1: Δυστυχώ.
0: Τι θέλω να πω. Εταιρείες, δηλαδή ακόμα και εταιρείες που, πώς λέγονται,
1: ασφαλιστικές ή...
0: και ασφαλιστικές, αλλά και άλλες εταιρείες ψάχνουν να βρουν άτομα για δουλειά και δεν μπορούν να βρουν άτομα.

0: να δουλέψουν.
1: Security εννοείς?
0: Και security, ναι. Σε πάρα πολλές ειδικότητες.
1: Ναι.
0: Τώρα βλέπω ότι εδώ μου έστειλε μια Κροάτρια ότι είχαμε στον Άγιο Χριστόφορο εκεί της Ρόδου Λίνδου μια ενταλίκα με ένα αυτοκίνητο, λέει, νωρίτερα, πριν καμιά ώρα, και ένα άλλο τροχαίο που έγινε μπροστά στο Οκεανής και θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
1: Είχαμε θύματα? Όχι, ευτυχώς.
0: Όχι, δεν, αλλά υλικές ζημιές.
1: Ναι.
0: Δεν είχαμε θύματα, ωραία, αλλά και οι υλικές ζημιές, Γιάννη, δεν είναι εύκολο πράγμα. Καταρχήν οι φανοποιοί δεν έχουν χρόνο να πιάσουν τα αυτοκίνητα.
1: Αφενός. Και αφετέρου, άμα μπλέξαμε τις ασφάλειες, τελείωσες.
0: Τελείωσες.
1: Ασφαλιστικές εταιρείες.
0: Εάν μείνεις χωρίς αμάξι, τι κάνεις? Πώς πας στη δουλειά σου?
1: Με τα πόδια.
0: Τι, το έχω ζήσει αυτό το πράγμα.
1: Μα σε λίγο με τα πόδια θα πει. Γιατί οι βενζίνες πέσανε.
0: Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Πέσανε οι τιμές.
0: Κάτι έχει πέσει, όχι.
1: Εξαρτάται. Ένα λεπτό.
0: Κοίταξε, τη μία μέρα λες έχει πέσει η βενζίνη, λες θα με βάλω σήμερα, προλαβαίνω, πάω αύριο. Αύριο έχει ανέβει.
1: Είναι επειδή υπάρχει έλεγχος, γι' αυτό.
0: Αυτό λέγεται πως είναι η τέχνη, η τεχνική μάλλον, καρότο μαστίγιο.
1: Ναι, επίσης να πούμε ότι πιάσανε και αρκετούς λεβέντες από τη Ρόδο βενζινοπόλες.
0: Εννοείται πιάσανε.
1: Έτσι,
0: δεν σου λέω ότι είχα πει να βάλω πριν κάποιους μήνες βενζίνη και δεν κατέβηκα να δω και μου λέει ο άλλος έβαλα. Πού έβαλες?
1: Έχουμε και στη Ρόδο.
0: Έφυγα, δεν είχε βάλει καν βενζίνη ο τύπος.
1: Ναι. Αέρα σου έβαλε δηλαδή.
0: Αέρα πατέρα. Αέρα κοπανιστό.
1: Και πόσα πλήρωσες?
0: Ευτυχώς είχα δώσει 10 ευρώ.
1: Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Ελλάδα. Ευτυχώς, λένε όμως, λέει μια ακροάτρια εδώ, ότι οι άνθρωποι πια είναι ζαβλακωμένοι από τα προβλήματα, προβληματισμένοι, και ίσως, και έχει δίκιο βέβαια, πολλά ατυχήματα μπορεί να συμβαίνουν και λόγω του ότι είμαστε μπλοκαρισμένοι όλοι.
0: Καταρχήν όλοι είναι στο κόκκινο, ναι, και στα κάγκελα.
1: Οδηγείς δηλαδή και σκέφτεσαι πώς θα πας στο σούπερ μάρκετ να πληρώσεις 100 ευρώ για να φας την περάσει τη εβδομάδα. Οπότε εκεί σου διαφεύγει ο έλεγχος. Εντάξει, κάποιοι βέβαια το παρακάνουν. Είναι εξ συστήματος παραβάτες. Εντάξει, με τα κινητά, με τα καλά τα κινητά πάνε σύννεφο. Εγώ παρακολουθώ και μηχανάκια και τα πατίνια. Πάνω στο πατίνι ο άλλος έχει τα ακουστικά. Είναι πέρα βρέχει. Λοιπόν.
0: Κάθε μέρα έχουμε τροχαίο ατύχημα. Έχουμε μία μικρή φωτιά. Άλλο πάλι.
1: Και κάθε μέρα μία φωτιά, μικρή ή μεγάλη.
0: Δηλαδή, έβλεπε την προηγούμενη φορά κάποιο με το τσιγάρο. Το πέταξε κάτω.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Τον κυνήγησε, τον σταμάτησε και με έβρισε βέβαια.
1: Το πιάνεις τώρα αυτόν και του το βάζεις το τσιγάρο να το φάει. Να το φάει το τσιγάρο, έτσι θέλει. Αλλά πού να τολμήσεις να του κάνεις παρατήρηση, μπορεί να πας στο νοσοκομείο, για να μην πω και παραπέρα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Αλλά ξαναλέω πάλι, ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Η ψυχολογία του δηλαδή είναι τέτοια, με όλα αυτά τα οποία περνά, που πραγματικά ούτε διακοπές απολαμβάνει, ούτε οδηγεί με σοφροσύνη, και γι' αυτό έχουμε και τα επακόλουθα αυτά τα οποία ζούμε καθημερινά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, να μην έχουμε ακραία περιστατικά, γιατί τώρα το καλοκαίρι ο πληθυσμός διπλασιάζεται των κατοίκων, να μην πω τριπλασιάζεται, με τους τουρίστες, οι οποίοι περισσότεροι δεν οδηγούν, δεν ξέρουν τους δρόμους, δεν ξέρουν και τους νόμους. Κυρίως αυτές οι γουρούνες, τις βλέπω, όποτε τις βλέπω Δέσποινα, με πιάνει ανατριχύλα.
0: Όταν πες από γουρούνα ή θα είσαι πολυτραυματίας,
1: ναι,
0: είναι κρόσμητα. Δεν υπάρχει.
1: Τρέχουν εδώ μεταξύ και αυτές του μπάρουνε, ναι, στο άψε σβήσε.
0: Έχουν άγνοια κινδύνου όσοι ανεβαίνουν μέσα.
1: Ναι,
0: καταρχήν
1: αλλά
0: θα πρέπει να καταργηθούν και να μην. Όποιοι έχουν γουρούνες πρέπει να τις πουλήσουν. Αυτό είχε γίνει στην Κρήτη. Η Κρήτη είχε καταργήσει τις γουρούνες. Εμείς γιατί να τις καταργήσουμε?
1: Εμείς δεν είμαστε Κρήτη τώρα, μην με τσιγκλάς πάλι.
0: Γιατί στο λέω
1: να. Στην Κρήτη καθαρίζουν οι άνθρωποι. Δεν έχουν τα πιστολιά, έτσι, για όνομα της Παναγίας. Αλλά όταν θέλουν κάτι το επιβάλλουν με προς την σωστή κατεύθυνση. Εντάξει, εμείς εδώ είμαστε, να μην πω, σε άλλο πλανήτη. Και έχουμε ωραίους σβέρκους, φαίνεται.
0: Ωραίους?
1: Σβέρκους.
0: Α, σβέρκους.
1: Ναι. Δηλαδή είμαστε δέκτες, όχι μια σφαλιάρας.
0: Πάντως, για να μείνουμε στις αισιόδοξες μηνύσεις, λέω, ειδήσεις.
1: Καλά το λες.
0: Έχει αισιόδοξη μήνυση.
1: Καλό μελέτα. Πώς δεν είναι? Βεβαίως. Σου κάνουν μήνυση γιατί είσαι καλό παιδί. Δεν είναι αισιόδοξη.
0: Υπάρχει τέτοια μήνυση?
1: Βεβαίως υπάρχει. Πώς?
0: Ότι παρά ήταν καλό παιδί.
1: Είσαι ωραίος τύπος. Ναι, παρά ήταν καλό παιδί, οπότε πάρ' τη μήνυση.
0: Πέρι, υπάρχει ένα πολύ παλιό τραγούδι. Τι ωραίος τύπος είσαι.
1: Ναι.
0: Ιδανικός.
1: Ναι, αλλά
0: αν το βρεις.
1: Εγώ δεν άκουσα κακαρίσματα όμως.
0: Ναι, όχι, όχι, σε λίγο.
1: Θα μας μείνει πώς το λένε, η επιθυμία. Λοιπόν.
0: Γιατί όλα αυτά γίνονται την ώρα που μιλάμε τώρα, έτσι δεν
1: είναι? Διακοπές θα πας?
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Όχι, γιατί?
0: Όχι, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να πάω διακοπές φέτος.
1: Είσαι και εσύ από τους ταλέπορους
0: Έλληνες. Ναι, δηλαδή. Θα εργάζομαι.
1: Μα εσύ είσαι δημοσιογράφος, παίρνεις, ναι, καλά λεφτά.
0: Πάρα πολλά καλά, πολύ καλά λεφτά.
1: Και είναι και εύκολη δουλειά.
0: Εννοείς σε μαύρα ή κανονικά?
1: Όχι, κανονικά.
0: Κανονικά.
1: Ναι. Κάνεις και εύκολη δουλειά, μικρόφωνο. Λέμε πέντε παρούφες εδώ και φεύγουμε. Τι έγινε, σιγά τα πράγματα. Ε?
0: Οι περισσότεροι νομίζουν ότι όταν κλείσεις το μικρόφωνο πας στο σπίτι σου.
1: Πού να ξαναπείς
0: ή όταν δεν είσαι στο μικρόφωνο δεν εργάζεσαι.
1: Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα δύσκολο επάγγελμα, όπως είναι και όλα τα άλλα, δηλαδή να μην... αλλά ο καθένας κάνει τις επιλογές του.
0: Δεν ξέρω, εσύ και νευρίζεις τον ακούς μηνύματα να χτυπούν στο κινητό σου.
1: Κοίταξε, εξαρτάται τι μήνυμα. Άμα είναι γλυκό το μήνυμα.
0: Τι γλυκό, το χτύπημα του μήνυματος είναι ένα. Εκνευριστικό πλέον.
1: Οι ασφαλιστικές
0: εταιρείες. Συνέχεια. Οι ασφαλιστικές. Όχι.
1: Οι τράπεζες.
0: Δεν παίρνουν πια αυτό τηλέφωνο. Τέλος. Θα έχουμε διευθετήσει τα πράγματα αυτά.
1: Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, η κυβέρνηση θα τα φτιάξει τώρα. Μη στεναχωριέσαι.
0: Πώς λένε, ό,τι θυμάμαι χαίρομαι και στέλνω μήνυμα αυτό.
1: Εκλογές έρχονται. Τώρα μια χαρά θα λυθούν όλα. Τώρα είναι, ξέρεις, είναι ευκαιρία ό,τι αρπάξει και ό,τι ξεσκίσει. Γιατί χαλαρώνουν τα πάντα. Εντάξει, μόνο οι νόμοι που κάνουν δεν χαλαρώνουν και μας ταλαιπωρούν.
0: Στο Έλλη πας για μπάνιο καθόλου εκεί πέρα, τι γίνεται, έχεις πάει,
1: ποιο
0: έχεις περάσει στην περιοχή Έλλη για μπάνιο.
1: Περιμένω να δω ποιο είναι η ιδιοκτησία, είναι η παραλία και το τραμπολίνο.
0: Το τραμπολίνο, γιατί οριστικά.
1: Στο Έλλη δεν μου
0: τώρα, ναι, στο Έλλη. Οριστικά πλέον το ιστορικό τραμπολίνο σφραγίστηκε.
1: Ναι.
0: Έχουμε νέα πραγματογνωμοσύνη και το κρίνει εξαιρετικά επικίνδυνο.
1: Ποιος είναι ιδιοκτήτης?
0: Έλα, τι ποιος είναι ιδιοκτήτης τώρα?
1: Πώς να πάω σε κάτι που η ιδιοκτησία είναι διφορούμενη?
0: Α, εσύ τώρα πας μόνο σε ό,τι ανήκει στον Δήμο της Ρόδου, δηλαδή?
1: Όχι,
0: για να κάνεις
1: πάω
0: πάνω.
1: Όταν είναι ξεκάθαρο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, διότι μπορεί να πας ούτε καμιά ομπρέλα στο κεφάλι και σου πει: δώρε, τι θες εδώ? Δεν είναι δικό μου το μέρος, είναι του αλλού. Πού να πας με ασφάλεια να κάνει μπάνιο?
0: Πάντως κάποιοι ακροατές οι οποίοι.
1: Μετά, συγγνώμη, ακουμπάς το πόδι στο νερό, βλέπεις στα δύο μέτρα τον λαγοκέφαλο. Τώρα εντωμεταξύ. Αρχίζουν και ψαρεύουν. Το
0: ψαρεύουν,
1: αυτό.
0: Αλλά τώρα κάποιος βγήκε επιστήμονας και είπε ότι
1: 5,5 ευρώ το
0: όταν, ή 6,30 ή 5,30.
1: Ναι.
0: Εάν λέει πιάσει το λογοκέφαλο, κινδυνεύεις τώρα να πάθεις πάλι κάτι. Δες τώρα τι γίνεται. Δηλαδή, ενώ βγαίνει μια απόφαση, τώρα σου λέω ότι αν τον πιάσει το λογοκέφαλο,
1: μπορεί να πάθεις
0: κάτι που δεν το έχεις προβλέψει.
1: Στο μόνο που δεν έχουν επικηρύξει ακόμη είναι του ανεκέφαλου. Το είπαμε και άλλη φορά.
0: Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει επικήρυξη των ανεκέφαλων και μετά των λογοκέφαλων.
1: Τζάπα κυκλοφορούν αυτοί. Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά, τελειώσαμε και τη σημερινή εκπομπή.
0: Η ώρα τελείωσε πάρα πολύ γρήγορα. Θέλαμε να πούμε και άλλα πράγματα, αλλά θα το αφιερώσουμε αυτό σε κάτι περίεργου τύπου που κυκλοφορούν και με κράνος.
1: Ναι.
0: Και είναι ευέλικτη.
1: Το κράνος χρειάζεται καμιά φορά. Γιατί
0: το κράνος χρειάζεται να οδηγούμε στο δρόμο. Όχι το να ανεβαίνουμε σκαλοπάτια, περνάμε διάδρομο.
1: Ναι.
0: Και αφήνουμε, ας πούμε, κάτι.
1: Εντάξει, αυτό δεν ξέρω τι. Αλλά τώρα με τις ζέστες όλα μπορούν να συμβούν. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο στις 1 και κάτι το μεσημέρι.
0: Και να πούμε ότι έχουν γνώση οι φύλακες.
1: Εντάξει.
0: Συμφωνείς?
1: Απολύτως.
0: Ωραία.
1: Ως τότε, καλά να περνάτε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.

0: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Sports μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλό μήνα. Είναι Τετάρτη, 1η Ιουλίου σήμερα, με τα αναπάντητα ερωτήματα της εγκληματικής κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δίνει χρυσό στους Έλληνες στην απεσιοδοξία. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Τα αίτια κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα ερευνά κλιμάκιο ειδικών. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι εργασίες σε υποανέγερση οικοδομή σε όμορο οικόπεδο. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Ελεύθεροι αφέθησαν μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας οι 5 συλληφθέντες. Ένικοι καταγγέλνουν ότι το κτίριο είχε πάρει κλίση εδώ και μέρες. Βοήθημα 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό ώστε να καλυφθούν άμεσες ανάγκες εγκρίθηκε για τους ενίκους της πολυκατοικίας, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων.
0: Ανίποτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. 2 νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λιτή Ωραιοκάστρου. Ένας 65χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος σε πευκόφυτη περιοχή. Μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός. Τα στοιχεία παραπέμπουν στον 12χρονο γιο του. Τι δηλώνει στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Τόλας.
1: Τρεις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα με στόχο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και μία 70χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ προκλήθηκαν και εκτεταμένες καταστροφές. Τρομοκρατική χαρακτηρίζει ο γραμματέας του κόμματος την επίθεση. Είχαν σκοπό να σκοτώσουν, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
0: Στο 3,9% μειώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούνιο από 4,9% που ήταν το Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Παραμένει ωστόσο υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που διαμορφώθηκε στο 2,8%. Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στην επιβράδυνση της ανόδου των τιμών της ενέργειας. Σταματά εντωμεταξύ από σήμερα η επιδότηση των 15 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Τον πολλαπλασιασμό των ακτοπλοϊκών διαδρομών και τη διασύνδεση όλων των νησιών έθεσε ως προτεραιότητα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον Real FM. Τόνισε ότι τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αντιθέτως ανακοινώθηκαν εκπτώσεις στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη χώρα μας σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Ένας στους 2 πολίτες ανησυχεί για τον πληθωρισμό και τη φτώχεια. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ποιότητα ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
1: Παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της μεταρρύθμισης για την επαγγελματική ασφάλιση. Στον πυρήνα των αλλαγών η μείωση της φορολογίας των εφάπαξ παροχών, η κατάργηση των αντικινήτρων για ένταξη σε μεγαλύτερη ηλικία και η δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων μεταξύ ταμείων. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 το κόμμα του είχε επιτύχει είσοδο στη Βουλή.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος. Είχε ταυτιστεί με το ρόλο του θρυλικού Ταμτάκου τη δεκαετία του 80.
0: Στα αθλητικά, πρόκριση για Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Με 3-0 η Γαλλία κέρδισε τη Σουηδία, η Νορβηγία απέκλεισε 2-1 την Ακτή Ελεφαντοστού και το Μεξικό νίκησε με 2-0 το Εκουαδόρ. Στην επόμενη φάση θα παίξουν Γαλλία, Παραγουάη, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό, με Αγγλία η Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο.
1: Το Νοβάκ Τζόκοβιτς αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς με στόχο την πρόκριση στους 32 του Wimbledon. Πρώτο σερβίς μετά τις 7.30 το απόγευμα στον δεύτερο γύρο του τουρνουά, προκριθική Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με 2-0 σετ της Κλάρα Στάουσον από τη Δανία.
0: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα υπηρετικά. Άνεμοι βορείως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν καταιγίδες αύριο το μεσημέρι.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας πει τώρα σε ποιους δρόμους του Λεκανοπεδίου αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τα περισσότερα προβλήματα.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους λόγω σύγκρουσης μεταξύ φορτηγού και γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Ξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο, μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο και στα δύο ρεύματα της Πέτρου Ράλη σε Ρέντι και Ρούφ. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου, Σταδίου και Πατησίων. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη, στο ύψος του στρατιωτικού νοσοκομείου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Βουλιαγμένης, από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Συνεχίζονται οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητα σε όλα τα όμορα κτίρια της πολυκατοικίας που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργο στην οδό Αλκμίνης 22 στα κάτω Πετράλωνα. Οι ειδικοί αναμένεται να συντάξουν πόρισμα για το εάν υπάρχει κίνδυνος και για άλλα κτίρια, καθώς λόγω της νεοανεγυρώμενης οικοδομής έχει σημειωθεί υποχώρηση του εδάφους. Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας προκαλούν. Και η πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε, φέρεται να είχε πει μηχανικός που επέβλεπε τις εργασίες κατασκευής. Από θαύμα δε θρηνήσαμε θύματα. Και τα αναπάντητα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Οι αρχές συνέλαβαν 5 άτομα που βρισκόταν στην οικοδομή, τα οποία με εισαγγελική εντολή αφέθηκαν ελεύθερα έως την ολοκλήρωση της έρευνας, ενώ για την υπόθεση έχει διαταχθεί και εισαγγελική έρευνα. Μιλάμε για το χρονικό μιας προαναγγελθήσας κατάρρευσης, Θεοδόση Πάνου. Υπήρχαν ρογμές και η πολυκατοικία είχε πάρει κλίση τα τελευταία 24 ώρα, όπως μας λένε όλες οι μαρτυρίες.
4: Ναι, φαίνεται ότι ήταν με προδιαγεγραμμένο και μάλιστα με μαθηματική ακρίβεια. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιώντας και εκλεπτισμένο χιούμορ μία μηχανικός έλεγε σε ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια διαμερίσματος στην πολυκατοικία που κατέρευσε, εντάξει όπως είπε και ο Βασίλη μου, και ο πύργος της πίζας γέννη, αλλά τόσα χρόνια όπως βλέπετε είναι όρθιος. 5 λεπτά μετά βεβαίως ο πύργος της πίζας στα Πετράλωνα, για να δώσουμε και αυτό το χαράκι. Όσο πολυκατοικία έχει πέσει όμως. Και επειδή αυτός ο πύργος της πίδας ήταν κατοικημένος, άνθρωποι βρεθήκαν ξαφνικά η περιουσία τους να είναι μόνο τα ενδύματα που φορούσαν εκείνη τη στιγμή και τίποτα παραπάνω. Γιατί μεγάλη τραγωδία. Αυτό είναι. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τα πάντα. Μέσα σε 5-10 λεπτά το πολύ, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν σπίτι. Και δεν είναι ότι δεν έχουν σπίτι. Δεν προλάβαν να πάρουν και τα υπάρχοντά τους. Να πάρουν επιπλέον ρούχα. Να πάρουν οικονομίες ή χρήματα που μπορεί να είχαν στο σωστό. Με λίγα λόγια δεν τους έμεινε τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο οι αρμόδιοι δικαστικοί λειτουργοί έχουν διατάξει και εισαγγελική έρευνα αλλά και προκαταρκτική έρευνα για να δούνε το τι έχει γίνει. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται όταν γίνονται εργασίες νεοαναγυρώμενης οικοδομής σε περιοχές και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί τα περισσότερα κτίρια στο κέντρο των Αθηνών και πέριξ του κέντρου των Αθηνών, πολλά από αυτά χρονολογούν από τα τέλη της δεκαετίας του 60, ολόκληρη τη δεκαετία του 70, και ολόκληρη τη δεκαετία του 80, εκεί που είχαμε το λεγόμενο οικοδομικό boom με τις αντιπαροχές που ξεκινάει ουσιαστικά από το 73 και έπειτα. 1973 κατασκευή.
0: Η έκρηξη οικοδομικής δραστηριότητας. Ναι.
4: Βεβαίως, έκρηξη της οικοδομικής δραστηριότητας. 1973 η κατασκευή. Και επειδή ήθελα και εγώ ως ρεπόρτερ να δω τι γίνεται, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μίλησα θεωρώ με έναν από τους κορυφαίους μηχανικούς στην χώρα με πολύ βαριές κατασκευές στο βιογραφικό του και κατασκευές που καθημερινά τις χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χτίζει και συνεχώς το κέντρο και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι γίνεται. Τι έμαθα λοιπόν από την κουβέντα που είχαν με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ότι κτίρια στο κέντρο, κατασκευή τέλη 60, 70, ακόμα και το 80.
0: Έχουμε Θεοδόση αναλυτικό ρεπορτάζ για τα κτίσματα που υπάρχουν στο λεκανοπέδιο αμέσως μετά την υπόθεση της κατάρρευσης. Είναι μια έρευνα του Real FM. Να εστιάσουμε τώρα στο συγκεκριμένο. Ξέρουμε σε τι οφείλεται η πτώση της πολυκατοικίας.
4: Αυτό ήθελα να πω, ότι κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί την δεκαετία του 70 δεν είχαν υπόγειο. Είχαν τα λεγόμενα πατάρια όσον αφορά τον αποθηκευτικό χώρο. Κατά συνέπεια, τα θεμέλια είναι από 1,5 έως 2 μέτρα. Η καινούργια πολυκατοικία η οποία φτιάχνονταν και θα είχε αποθήκες, άρα υπόγειο, αλλά και γκαράζ, τα θεμέλια έπρεπε να πάνε στα 4 μέτρα. Εκεί εντοπίζονται. Εκεί θέλουν να δουν οι ερευνητές και οι πραγματογνώμονες το τι έχει γίνει. Διότι φαίνεται ότι εκεί που έσκαψαν έχουν περάσει βεβαίως τα θεμέλια της πολυκατοικίας που κατέρευσε, που όπως σας είπα προβλέπεται στο 1,5-2 μέτρα σύμφωνα με τον τότε κανονισμό. Πήραν μέτρα αντιστήριξης όφυλαν. Είχαν κάνει ίχνη λάτιση των διπλανών κτηρίων ως όφυλαν. Είχαν βάλει το απαραίτητο μπετό και κυρίως μπετό ταχείας πίξεως ως όφυλαν. Όλα αυτά θα απαντηθούν από το πόρισμα των πραγματογνωμόνων αλλά και των ειδικών, το οποίο θα το παραδώσουν βέβαια στα χέρια της εισαγγελίας και από εκεί και έπειτα θα δούμε και την ποινική μεταχείριση που θα έχει. Ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου, ο μηχανικός, ο εργολάβος και οι δύο εργάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην
0: ανεγυρώμενη
4: οικοδομή. Ακριβώς.
0: Πολλά λοιπόν και αναπάντητα τα ερωτήματα που ευελπιστούμε ότι θα έρθουν στο φως από τα πορίσματα που θα συντάξουν οι ειδικοί. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος στη δημόσια τηλεόραση, ο Γιάννης Αρτοπιός.
5: Το επιχειρησιακό μας κέντρο δέχτηκε κλήση στις 13:07 πρώτα λεπτά και από εκείνη την ώρα και έπειτα ξεκίνησαν όλες οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Δημιουργήθηκε σε πρώτο χρόνο στοιχείο διοίκησης. Αυτό πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα. Επίσης, ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ενεργειών σε ό,τι αφορά την κατάρρευση κτηρίων ύστερα από σεισμό. Οι πληροφορίες που είχαμε σύμφωνα με τα δεδομένα ήταν για 4 άτομα αγνοούμενα. Ωστόσο, διαπιστώθηκε στην πορεία του χρόνου ότι όλο αυτό τελικά δεν εξελίχθηκε σε κάτι τραγικό. Ήταν κάτι το οποίο είχε ευτυχές τέλος. Παρατηρήσαμε ότι εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι οι αναφορές μας έλεγαν ότι ήταν εγκλωβισμένοι, 3 άντρες και μια γυναίκα, επικοινωνήσαμε μαζί τους, ήταν καλά στην υγεία τους. Θέλαμε ένα χώρο απομονωμένο, ούτως ώστε τα συνεργεία διάσωση και έρευνας να κάνουν απερίσπαστη τη δουλειά τους. Μας βοήθησε πολύ η ελληνική αστυνομία. Προσήγαγε τα 5 άτομα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα προκειμένου να γίνει η εξακρίβωση και να δημιουργηθεί ο φάκελος δικογραφίας.
0: Κάτοικοι της περιοχής μίλησαν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στον Αντένα.
6: Τι να πω, επειδή ξέρεις, όλο έγερνε και όλο έγερνε και όλο έγερνε, μόλις άφησα το θόρυβο, λέω ότι δεν είναι να τον έπεσε, μπορεί να έχει γίνει κάτι άλλο. Και με το που βγαίνω έξω, τρομερός είναι από κάποιο κόσμο. Απίστευτος είναι από σκόνης, με απίστευτες πολυκατοικίες. Και στην πολυκατοικία δεν φαίνεται καν ότι υπήρχε πολυκατοικία.
7: Και από τους μηχανικούς που μίλησα εγώ, αυτό υπόθηκε, ότι είχαν χτυπήσει όλα τα κουδούνια και είχε καταληφθεί η πολυκατοικία. Γιατί ήταν χτισμένη σε άμμο. Ξέρετε αυτό το υλικό, η αθηναϊκή άμμο που χτίζαρε παλιά, δεν είχε από κάτω τα λαθεμέλια. Και είχε πάρει μια κλίση 14 μήνες από ό,τι μας είχαν πει.
8: Το δίπλα το οικοπλήρωμα ήταν για πολυκατοικία. Είχαν κάνει κατεδάφιση, ξέρω τα παιδιά, νέα παιδιά, νέοι μηχανικοί και με άλλα έργα, είχαν κάνει κάποια αντιστήριξη, νομίζω το είχαν κοιτάξει. Είδα μια μπετονιέρα το πρωί να ρίχνει για να στηρίξει περισσότερο το κομμάτι. Και ήταν παλιά πολυκατοικία του 70 και δεν ξέρω και πώς είχε γίνει αυτή η πολυκατοικία. Αν ήταν με όλα τα νόμα, οι μηχανικοί, ποιοι ήταν.
1: Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα επανέφερε στη συζήτηση τα ερωτήματα για την παλαιότητα, την ποιότητα, την στατικότητα των κτηρίων στη χώρα μας, καθώς και για την άμεση ανάγκη να διενεργηθούν έλεγχοι. Οι πολιτικοί μηχανικοί τονίζουν ότι η γενεσιουργός αιτία του προβλήματος στατικότητας είναι η κακή συντήρηση και οι αριθμοί σε αυτή την περίπτωση, Σοφία Γαλάνη, λένε την αλήθεια. Το 70% των κτηρίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990, το 50% πριν από το 1970.
9: Και αυτό το οποίο λέει η Ελισάβετ δείχνουν τα στοιχεία της απογραφής των κτηρίων που έγινε το 2021 και τα οποία είναι αποκαλυπτικά. Στην επικράτεια καταγράφηκαν 4 εκατομμύρια περίπου κτίρια, εκ των οποίων μετά το 2016 έχει κατασκευαστεί μόλις το 1,39%. Αντιθέτως, πριν από το 1919, δηλαδή η περαιονόβια, είναι περίπου το 3,5%, υπερδιπλάσια από τα νεόδμητα. Πιο συγκεκριμένα, πριν το 1919 έχουν χτιστεί περισσότερες από 145.000 κατοικίες. Κατά την περίοδο 1919 έως 1945, 300.000 περίπου, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία χτίστηκε την περίοδο 1971 έως και 1980. Το βασικό υλικό κατασκευής του σκελετού σε αυτά τα κτίρια ήταν μπετόν σε ποσοστό 60,6%, μέταλλο σε ποσοστό 1,3%, άλλο υλικό σε ποσοστό 1,5% και ξύλο μόλις το 0,5%. Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί μόνο δημόσια κτίρια και όχι τα ιδιωτικά, όπως πολυκατοικίες, διόροφα, μονοκατοικίες, κυρίως σε λόγο κόστους. Οι πολιτικοί μηχανικοί επιμένουν ότι το πρόβλημα είναι η κακή συντήρηση. Όπως εξήγησε στον Real FM ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Βασίλης Μπαρδάκης, το 70% των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990 και στην πλειονότητά τους αυτά τα κτίρια δεν έχουν υποστεί ποτέ κανέναν έλεγχο.
10: Ουσιαστικά έχουμε ένα 70% ας πούμε του κτηριακού αποθέματος να είναι μελετημένο και κατασκευασμένο με τους παλιούς κανονισμούς, άρα με τελείως διαφορετικές προδιαγραφές για σεισμό και για κατακόρυφες δράσεις και για ανθεκτικότητα σε διάρκεια και διαβρώσεις κλπ. Και αυτό το ποσοστό είναι που πλησιάζει, έχει ξεπεράσει το προσδόκιμο, έτσι, αφού η διάρκεια σχεδιασμού στους κανονισμούς αυτούς ήταν γύρω στα 50 έτη. Άρα μια κατασκευή που έγινε ανέγερση έτσι το 70 έχει εξαντλήσει και το προσδόκιμο. Το σωστό το οποίο μας λείπει και σιγά σιγά αναπτύσσεται, όπως είπατε, πρώτα στα δημόσια έργα, έτσι, σαν το προσυσμικό που έγινε το πρωτοβάθμιο σε σχολεία, νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα και ζωριστικούς σταθμούς ή σαν τα προγράμματα που τρέχουν για τις γέφυρες, είναι που αναπτύσσει μια κουλτούρα συντήρησης που δεν υπάρχει στα ιδιωτικά. Στα ιδιωτικά, δηλαδή στις κατοικίες και στα υπόλοιπα ιδιωτικά έργα, έχουμε αυτό το στοιχείο ότι έχουμε περάσει το προσδόκιμο. Δεν έχει ακολουθηθεί η διάταξη που λέει ότι κάθε 10 χρόνια αυτά πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται. Άρα τα έχουμε ασυντήρητα στην πλειονότητά τους. Και πέρα από το ότι είναι γυρασμένα, δεν τα έχουν συντηρήσει, έχουν αναπτύξει διάφορες φορές και βλάβες, έχουν αναπτύξει διαβρώσεις, ρηγματώσεις κλπ. Πρέπει τώρα να προλάβουμε, ας πούμε, έτσι, να προλάβουμε κάποιο ρίσκο ή κάποια ενδεχόμενη μερική κατάρρευση, μην πω τίποτα χειρότερο. Για να το προλάβουμε, πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της συντήρησης. Θα πρέπει αυτός που έχει τη διαχείριση του κτηρίου, αν μιλάμε, ας πούμε, για πολυκατοικία ο διαχειριστής ή αν είναι για μονοκατοικία ο ιδιοκτήτης, να καλέσει έτσι έναν πολιτικό μηχανικό που μπορεί να κάνει επιθεώρηση του για να δει και τα θέματα του σκελετού, δηλαδή τυχόν ρογμές ή διαφορετικές καθυζήσεις ή τέτοιες εκδηλώσεις, όπως και τα θέματα φθορών και διάβρωσης, να κάνει πρώτα ένα τέτοιο έλεγχο.
0: Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λιτή του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Αρχικά εντοπίστηκε η σωρός ενός άνδρα έξω από την οικία του και μία γυναίκα με εγκάβματα η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε μία ακόμη σωρός που φέρεται να ανήκει στο 12χρονο γιο του ζευγαριού. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει για την τραγωδία.
11: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μια ανίποτη τραγωδία βιώνει η κοινωνία στη Λιτή Θεσσαλονίκη του Δήμου Ρεοκάστρου. Στις 2.30 το μεσημέρι της Τρίτης ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, η οποία επεκτάθηκε σε δασική έκταση λόγω των ισχυρών ανέμων. Υπήρξε μεγάλη επιχείρηση προσβεστικής. Σταδιακά στην κατάσβεση συνέδραμαν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα από αέρος, ενώ πάνω από 100 άνδρες και γυναίκες, ομάδες δασοκομάντων αλλά και εθελοντές μαζί με τους κατοίκους προσπάθησαν να δημιουργήσουν αναχώματα ώστε να μην πληγούν τα πρώτα σπίτια του χωριού, ενώ δύο φορές ήχησε και το 112. Δυστυχώς όμως, ακριβώς τρεις ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, η πυροσβεστική ανακοίνωσε τον εντοπισμό της σωρού του 66χρονου συνταξιούχου δάσκαλου μέσα στο δάσος, καθώς και τον απεγκλωβισμό της γυναίκας του σε κοντινή περιοχή έξω από το σπίτι τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, υπήρξαν παρενέσεις προς τον 66χρονο να αφήσει το σπίτι του και να φύγει. Φέρεται ότι βγήκε από το σπίτι με σκοπό να λύσει τα σκυλιά που ήταν δεμένα, δεν γύρισε νωρίς, ενώ η σύντροφός του φέρεται να βγήκε από το σπίτι για να τον αναζητήσει. Η τραγωδία είχε όμως και συνέχεια, καθώς στις βραδινές ώρες βρέθηκε εντός της οικίας μία απαθρακωμένη σωρός που δυστυχώς έχει αποδειχθεί ότι ανήκει στο 12χρονο παιδί της οικογένειας που έμεινε μέσα στο σπίτι εγκλωβισμένο από τη φωτιά. Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με εγκάβματα στα χέρια, τα πόδια και τον τράχιο.
1: Και δεν είναι αυτή η μοναδική δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, καθώς τα ξημερώματα σημειώθηκαν τρεις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια με διαφορά λίγων λεπτών μεταξύ τους και με στόχο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το αποτέλεσμα ήταν 5 άτομα να τραυματιστούν, ανάμεσά τους μία γυναίκα που νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ προκλήθηκαν και εκτεταμένες καταστροφές. Η Κασιανή Βραχά θα μας ενημερώσει σχετικά.
9: Συναγερμός σήμανε Ελισάβετ τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη από τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 4 και 18 τα ξημερώματα στην Πηλαία. Άγνωστοι τοποθέτησαν και πυροδότησαν γκαζάκι έξω από πολυκατοικία, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος. Στον πρώτο όροφο μένει μαζί με την οικογένειά του ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές, δήλωσε ο κύριος Ιωακίμοβιτς μιλώντας στην ΕΡΤ.
12: Πρέπει να ήταν 4 και 4 με 4,5 όπου ακούσαμε ένα θόρυβο σαν έκρηξη. Κατάλαβα ότι επρόκειτο για κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν γκαζάκι. Βγήκα στον μπαλκόνι γιατί εγώ μένω στον πρώτο όροφο. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο. Ήμασταν μαζί με τη σύζυγό μου και τα τρία παιδιά. Λίγο ανησύχησαν τόσο η σύζυγος όσο και μεγάλη κόρη. Τα άλλα δύο είναι μικρά 4 χρονών, οπότε δεν κατάλαβαν και πολλά πράγματα. Αλλά και η γειτονιά γενικότερα σηκώθηκε λίγο στο πόδι. Νομίζω ότι κάποιοι από το περιβάλλον του αντισυστήματος προσπάθησαν να δώσουν κάποιο μήνυμα. Θεωρώ βέβαια ότι η πολιτική διαφωνία και ο δημόσιος διάλογος είναι στοιχεία της δημοκρατίας μας. Αλλά οι πράξεις αυτές της βίας, της τρομοκρατίας, του εκφοβισμού δεν νομίζω ότι έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
9: Λίγα λεπτά αργότερα, Ελισάβετ, στις 4 και 23 σημειώθηκε η δεύτερη επίθεση, αυτή τη φορά στην Τούμπα. Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας, στον τρίτο όροφο της οποίας διαμένει ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη προκλήθηκε ράγισμα στον ιαλοπίνακα της εισόδου και αποχρωματισμοί, χωρίς ευτυχώς και σε αυτή την επίθεση να αναφερθούν τραυματισμοί. Η τρίτη όμως και πιο σοβαρή επίθεση σημειώθηκε στις 4 και 35 τα ξημερώματα. Βλέπουμε ότι έχουν διαφορά λίγων λεπτών οι τρεις επιθέσεις. Στην ανάληψη αυτή τη φορά Θεσσαλονίκης, οι δράστες άφησαν τον εμπριστικό μηχανισμό κάτω από από αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά και να επεκταθεί και σε παρακείμενα οχήματα. Το ένα από αυτά ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα, που είναι πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 5 άτομα. Η 70χρονη η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Η ίδια η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας υπέστη ελαφρά εγκάβματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη δύο ένικοι της πολυκατοικίας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όμως πήραν εξιτήριο νωρίτερα σήμερα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν επίσης εκτεταμένες ζημιές στα δύο αυτοκίνητα και μικρότερες ζημιές σε δύο δίκυκλα. Νομίζαμε ότι θα πεθάνουμε, δηλώνουν αυτόπτες μάρτυρες στην κρατική τηλεόραση.
13: Ακούσαμε ουρλιαχτά μετά από μισή ώρα. Και ήταν κάποιοι στις σκάλες, ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω, δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα, καίγεστε, καίγεστε. Ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα. Και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
14: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω στην βέρατα να δω ήταν να είχε αρπάξει φωτιά την πιδωτή όπως βλέπετε.
15: Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε η φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα μάλλον. Καλέσαμε το 199, υπήρχε μια έτσι αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κυγότανε, κλείσαμε παράθυρα.
13: Είμαι σίγουρα σε πολύ σοκ. Νομίζαμε θα πεθάνουμε. Είχε μπει στο σπίτι του πολύ καπνός. Νομίζω ο σύζυγός του έχει τραυματιστεί. Φώναζε πάντα μου λέγε που είναι η γυναίκα μου, που είναι η κόρη μου. Αυτό μου λέγε.
1: Τώρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών Κασιανή είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να έχουν θέσει στο μικροσκόπιο το υλικό από κάμερες της περιοχής.
9: Ελισάβετ, την έρευνα για τις διαδοχικές εκρήξεις έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, που εξετάζει το ενδεχόμενο να συνδέονται μεταξύ τους τα περιστατικά, καθώς οι στόχοι φαίνεται να έχουν ένα κοινό παρονομαστή, την πολιτική τους ιδιότητα. Οι αρχές εκτιμούν πως πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται δύο δράστες, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσχεδιάσει την κάθε τους κίνηση. Ένα από τα σενάρια, λοιπόν, που εξετάζονται είναι οι δράστες να κινήθηκαν με δίκυκλο και να πυροδότησαν τα μαγαζάκια διαδοχικά.
1: Σε πολιτικό επίπεδο, πάντως, ήταν απερίφραστη η καταδίκη των επιθέσεων τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
9: Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός Ελισάβετ καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την οργή του καθώς και τον αποτροπιασμό του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως τη χαρακτήρισε, ενώ προανήγγειλε ότι θα αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη για να βρεθεί τόσο στο πλευρό των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας όσο και στο πλευρό των τραυματιών. Η σκέψη όλων είναι με το Ζήση, το Σάβα αλλά και πρωτίστως την Αφροδίτη, καθώς η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας σαφές μήνυμα στους δράστες. Η Νέα Δημοκρατία, σε ανακοίνωσή της μέσω της πλατφόρμας X, όλη η παράταξη είναι μαζί σας, δεν σας φοβόμαστε, είπε, ανέφερε χαρακτηριστικά η Νέα Δημοκρατία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο ανθρώπους λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων, ενώ ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης τις χαρακτήρισε τρομοκρατικές. Στο πλευρό των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχουν συνταχθεί και οι υπουργοί της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων οι κύριοι Χατζηδάκης, Πιερακάκης, Γεωργιάδης και Δένδιας. Αντιδράσεις είχαμε όμως και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τον αποτροπιασμό του για τις εμπριστικές επιθέσεις σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των οικογενειών τους εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, αναφέρει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις. Την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών ζήτησε η ελληνική λύση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Διευκρινήσεις για το επίδομα παιδιών εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά τις αναφορές από αρκετούς γονείς πως τα χρήματα είτε ήταν λιγότερα είτε δεν πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως αναφέρει η ΑΔΕ Σύση Σταυροπιεράκου, δεν υπήρχε IBAN ή ο τραπεζικός λογαριασμός ήταν λάθος.
16: Υπήρξαν διάφορες αιτίες που δεν έλαβαν οι θεωρητικά δικαιούχοι την επιδότηση των 150 ευρώ. Να πούμε ότι η ΑΔΕ εντόπισε συνολικά 33.351 αφημί για τα οποία είτε δεν έχει γνωστοποιηθεί αριθμός λογαριασμού με τη μορφή IBAN, είτε ο δηλωμένος αριθμός είναι λανθασμένος. Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους ότι να δηλώσουν ή να δηλώσουν το σχετικό IBAN προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν έλαβαν τα 150 ευρώ και για τα δύο παιδιά. Αυτό μπορεί να συνέβη είτε γιατί αναγνωρίστηκε μόνο ένα παιδί για την τρέχουσα πληρωμή, είτε ακόμα και δύο παιδιά να αναγνωρίστηκαν, η ενίσχυση επιμερίστηκε 50% μεταξύ των δύο γονέων, ή για το δεύτερο παιδί θα ακολουθήσει η συμπληρωματική καταβολή μέσα Αυγούστου, γιατί έχουμε πει ότι για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 25 ή το 2026 πρόκειται να γίνει μια νέα πληρωμή. Επίσης, κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν πληρώθηκαν καθόλου ενώ έχουν παιδί. Για αυτές τις περιπτώσεις η ΑΔΕ επισημαίνει ότι πρώτον δεν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν εμφανίζεται το εξαρτώμενο τέχνος η δήλωση ε1 που έχουν κάνει οι γονείς, δεν έχει δηλωθεί όπως είπαμε ο αριθμός IBAN, ενώ υπάρχουν και μια σειρά από λανθασμένα στοιχεία στις αναφορές για τα τέκνα. Τι πρέπει να κάνουν λοιπόν.
0: Ακριβώς αυτό θα σε ρωτούσα. Εσύ, τι πρέπει να κάνουν οι γονείς που θεωρούν ότι θα έπρεπε να λάβουν αυτή την ενίσχυση των 150 ευρώ.
16: Λοιπόν, όσοι δικαιούχοι δεν είδαν χρήματα στο λογαριασμό τους και εκτιμούν με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά ότι δικαιούνται την επιδότηση, πρέπει να ελέγξουν πρώτον αν έχει δηλωθεί σωστός IBAN στην ΑΔΕ. Από εκεί ξεκινάνε όλα, γιατί έχουμε δει σε δεκάδες περιπτώσεις που αφορούν ενισχύσεις ή επιδόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να αναζητά τους δικαιούχους ενώ δεν έχουν δηλώσει το IBAN. Επίσης, να κοιτάξουν αν τα παιδιά εμφανίζονται σωστά ως εξαρτώμενα στη δήλωση, Γιατί πολλές φορές οι γονείς, ιδίως τα παιδιά, ξεχνούν να εμφανίσουν, αν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια ή αν ανήκουν στη συμπληρωματική καταβολή που θα γίνει μέσα στον Αύγουστο. Για παιδιά που έχουν γεννηθεί, επαναλαμβάνω, το 25 και για το 26. Και ιδίως για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2026, πρέπει να σπεύσουν οι γονείς να βγάλουν αριθμό, να εκδώσουν αριθμό φορολογικού μητρώου, γιατί είναι η βασική προϋπόθεση προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση. Επίσης, σε περίπτωση λάθους άιμπαν ή λοιπόν στοιχείων, να τα διορθώσουν και εφόσον τα διορθώσουν θα ενταχθούν στην επόμενη πληρωμή χωρίς να χάσουν το δικαίωμα επί της επιδότησης.
1: Την τσέπη μας αφορούν και οι επόμενες ειδήσεις. Θετικά είναι τα μηνύματα για τον πληθωρισμό στη χώρα μας, καθώς τα στοιχεία της Eurostat για τον Ιούνιο δείχνουν αποκλιμάκωση κατά μία μονάδα σε σχέση με τον Μάιο. Στο 3,9% κινείται ο δείκτης στην Ελλάδα. Ωστόσο, για έναν ακόμη μήνα είναι αρκετά πιο υψηλό σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο Δημήτρης Χριστούλιας είναι μαζί μας.
17: Στο 3,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Ιούνιο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, την Eurostat, καταγράφοντας μείωση από το 4,9% το Μάιο, αλλά όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, Ελισάβετ, παρέμεινε σε υψηλά, σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που υποχώρησε ο πληθωρισμός εκεί στο 2,8% τον Ιούνιο από 3,2% το Μάιο. Να σου υπενθυμίσω ότι τον Ιανουάριο, σύμφωνα πάντα με την Eurostat, ο πληθωρισμός στη χώρα μας ήταν στο 2, τον Ιανουάριο στο 2,9%, το Φεβρουάριο στο 3,1%, στο Μάρτιο το 3,4% και τον Απρίλιο στο 4,6%. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε.
1: Να δούμε την εξέλιξη.
17: Ότι ακόμα και τώρα που είχαμε αποκλιμάκωση πληθωρισμού στο 3,9%
1: είναι πολύ
17: είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Η ενέργεια, όπως αναμενόταν, έχει τον υψηλό ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού τον Ιούνιο με 8,7%. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,2%. Ενώ τα τρόφιμα, αλκοολούχα, ποτά, καπνικά είναι στο 1,6% πληθωρισμός. Να σου πω επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο, Ελισάβετ. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει η Λιθουανία, 5,5%, η Βουλγαρία, 5,3%, η Κροατία, 4,2% και η Κύπρος, 5,4%.
1: Άρα έχουμε τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
17: Πολύ σωστά, και χαμηλότερο πληθωρισμό έχουν οι υπόλοιπες 15 χώρες που βρίσκονται στην Ευρωζώνη, όπως η Γερμανία 2,4%, η Ισπανία 3,6%, η Γαλλία 2%, η Ιταλία και η Πορτογαλία 3,1%. Ακόμα και το Λουξεμβούργο, Ελισάβετ, που τα εισοδήματα των πολιτών είναι πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με αυτά των Ελλήνων, ο πληθωρισμός είναι στο 3,8%. Τώρα, θέλω να σου πω, πριν πάμε στα καύσιμα, ότι πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ινστιτούτο Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ για τον Ιούνιο.
1: Ναι.
17: Ο οποίος, πρόσεξε, Ελισάβετ, ανήλθε μόλις στο 0,39%. Ωστόσο, στις μεγαλύτερες αυξήσεις για τον Ιούνιο του 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 συγκαταλέγονται τα αλλαντικά με ετήσια ανατίμηση 4,8%, τα έτοιμα γεύματα 3,9% αύξηση σε ένα χρόνο, βρεφτικές και παιδικές τροφές 3,6%, γαλακτοκομικά και χυμή ψυγείου 3,59%, νερά αναψυκτικά χυμή 3,37%. Σας υπενθυμίζω ότι από σήμερα, 1η Ιουλίου, για όλο τον Ιούλιο και για όλο τον Αύγουστο, ισχύει η Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας.
1: Δεν υπάρχει πια πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους.
17: Αφενός, δεν υπάρχει, πολύ σωστά, Ελισάβετ, δεν υπάρχει πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους και επίσης δεν θα ακριβίνει καμία τιμή στα σούπερ μάρκετ για τον μήνα Ιούλιο και τον μήνα Αύγουστο, και από το Σεπτέμβριο αναμένονται φυσικά.
1: Θα δούμε μειώσεις. Για να δούμε και τι μειώσεις λοιπόν θα δούμε τώρα. Επειδή είπες νωρίτερα ότι παίζει κομβικό ρόλο η ενέργεια και στα νούμερα που ακούσαμε από την Eurostat, από σήμερα σταματάει η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης αυτά τα 15 λεπτά ένα λίτρο. Και το ερώτημα τώρα όλων, Δημήτρη, είναι τι θα σημαίνει αυτό για την τσέπη μας. Θα περιμένουμε αναταράξεις τις επόμενες μέρες, θα δούμε τυχόν αυξήσεις.
17: Θα σου πω, Ελισάβετ, ουσιαστικά από σήμερα, ακριβότερα κατά 15 λεπτά θα απολύεται το πετρέλαιο κίνησης, καθώς τελείωσε το μέτρο της κρατικής επιδότησης των 15 λεπτών στην Αγγλία. Αυτό που μας λένε εκπρόσωποι των πρατηριούχων είναι ότι καθολικά σε όλα τα, τα βενζινάδικα, σε όλα τα πρατήρια καυσίμων, θα δούμε αυτή την αύξηση των 15 λεπτών την Παρασκευή το Σάββατο. Έχει να κάνει ανάλογα με τα αποθέματα που έχει κάθε πρατήριο. Αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνηση είναι 1 ευρώ και 61 λεπτά. Άρα να περιμένουμε το πετρέλαιο κίνηση μεσοσταθμικά σε όλη την Ελλάδα πάνω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά. Τώρα, επίσης να σου πω ότι φυσικά στην επαρχία είναι πολύ μεγαλύτερες οι τιμές των καυσίμων, τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη, όσο φυσικά και στο πετρέλαιο κίνησης. Το εμπορικό, να κλείσουμε με αυτό, Ελισάβετ, ότι το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Πειραιός προτρέπει την κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα τουλάχιστον να κάνουν ένα μεγάλο βήμα που θα οδηγήσει στην πολυπόθητη αίσθηση συναντήληψη σούπερ μάρκετ και καταναλωτών με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλη Κορκίδη, να λέει ότι πρώτον αυτό που πρέπει να γίνει, η πρώτη προτροπή αποτελεί κάλεσμα προς τους ομίλους τροφίμων και σούπερ μάρκετ να επενδύσουν στην ελληνική παραγωγή. Το δεύτερο που έχουν να κάνουν αναφέρεται στην αντικατάσταση των τριών υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ από δύο νέους σταθερούς συντελεστές. Και η τρίτη προτροπή του ΕΒΕΠ είναι και μία πρόκληση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, προς αλυσίδες τροφίμων να συμμετέχουν στο θεσμό των θερινών εκτόσεων Ιουλίου και Αυγούστου. Ελισάβετ.
1: Έχει ανοίξει λοιπόν, Δημήτρη, όπως είπες, μια μεγάλη συζήτηση για τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ με αφορμή την κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους αλλά και τη συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της αγοράς. Όπως μεγάλη είναι η συζήτηση που έχει ανοίξει και για τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Όπως είπε νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
18: Τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν ανεβεί οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, παρότι πέρσι είχαν ανακοινωθεί πριν την έλευσή μου 15% αυξήσεις και φέτος είμαστε μέσα σε ένα πόλεμο, σε δύο πολέμους, σε ενεργειακή κρίση, σε πληθωρισμούς κλπ. Είναι ένα πολύ μεγάλη, αν θέλετε, προσπάθεια της στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, ένα λαϊκό μέσο, μέσο μαζικό, τα ferry boat και ακτοπλοεία για να πηγαίνουν οι Έλληνες στα νησιά μας, οι νησιώτες να γυρίζουν την υπηρετική χώρα και ο τουρισμός που είναι σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολυτέλεια σε καμία των περιπτώσεων, ανάγκη είναι για τους Έλληνες και η ελληνική κυβέρνηση και φυσικά το Υπουργείο Ναυτιλίας φρόντισε αυτά τα δύο χρόνια να δώσει τη δυνατότητα στην ακτοπλοεία που τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα λόγω των καυσίμων, έτσι ώστε να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Τα αντίθετο, μάλιστα. Από χτες ανακοινώθηκαν και εκτόσεις, ειδικά στα ταχύπλα, από 24-42%. Και αυτό δείχνει ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί στην ακτοπλοεία.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση, τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη χώρα μας σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ποιότητα ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
21: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Time out για θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
22: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
23: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
24: Ακούστε! Vikings!

0: Με ένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210 15-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

0: στους 97,8.
1: Δύο λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερο απεσιόδοξοι και δυσαρεστημένοι από την ποιότητα ζωής τους είναι οι Έλληνες, όπως καταδεικνύει νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. Το 59% των πολιτών στη χώρα μας δηλώνει πως η αβεβαιότητα είναι κυρίαρχο συνέστημα και ακολουθούν το άγχος με 50% και η απογοήτευση με 48%. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων έχει αρνητική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρεί ωστόσο ότι πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην προστασία των πολιτών από παγκόσμιες κρίσεις. Πληθωρισμός και κόστος ζωής μας δημιουργούν άγχος και απεσιοδοξία, Βαγγέλη Αρετέο, πιστοποιεί και η έρευνα.
2: Ακριβώς, Βασίλη, το νέο Ευρωβαρόμετρο καταγράφει και επιβεβαιώνει αυτά που ζει πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης, την έντονη ανησυχία για την οικονομία, με τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και το αυξανόμενο κόστος ζωής να αποτελούν το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό απεσιοδοξίας, όπως είπες και εσύ, και έχουμε πλέον και πολύ υψηλά ποσοστά όσον αφορά το πώς οι Έλληνες βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα έχουμε το 28% των Ελλήνων που διαφωνεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί ως παράγοντα σταθερότητας, έναντι μόλις 22% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, παραδόξως την ίδια στιγμή, το 63% θεωρεί ότι η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποφελής, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 74%. Οι Έλληνες επίσης θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει σταθερότητα σε έναν ολοένα πιο αβέβαιο κόσμο κατά 71%. Σημειώνοντας εδώ, Βασίλη, μια πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με το φθινόπωρο του 25. Και βέβαια τα μεγάλα προβλήματα των Ελλήνων είναι, όπως είπαμε, η οικονομία, το κόστος ζωής και η σταθερότητα και η ασφάλεια. Όσον αφορά τώρα τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασίλη, για να δώσω και μια ευρύτερη εικόνα, το 39% των πολιτών σε μέσο όρο θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει σημαντικότερη προτεραιότητα στην ασφάλεια. Δεύτερη προτεραιότητα αναδεικνύεται η ενεργειακή ανεξαρτησία, για την οποία το 35% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι είναι σημαντικό, και ακολουθούν η ανταγωνιστικότητα, η οικονομία και το κόστος ζωής. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να συνδέουν την Ένωση με την ειρήνη και τη συνεργασία. Και έτσι έχουμε μια εικόνα γενικότερη στην Ευρώπη, Βασίλη, όπου οι περισσότεροι πολίτες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι επωφελούνται από την Ένωση. Από την άλλη μεριά, αυξάνεται το ποσοστό αυτό που θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πια η εγγύηση για σταθερότητα, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά αυτού του ευρωσκεπτικισμού, ενός ευρωσκεπτικισμού που, όπως χαρακτηρίζεται, δεν έχει να κάνει τόσο με ιδεολογία.

0: επιτυχία, αλλά με πρακτική και με τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής, όπως αποτυπώνεται για τους Έλληνες και για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους από την έρευνα.
1: Τους βασικούς άξονες της επικείμενης μεταρρύθμισης για την επαγγελματική ασφάλιση παρουσίασε το Υπουργείο Εργασίας. Το νομοσχέδιο έχει στον πυρήνα του τη μείωση της φορολογίας των εφάπαξ παροχών, την κατάργηση των αντικινήτρων για ένταξη σε μεγαλύτερη ηλικία και τη δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων μεταξύ ταμείων. Τα έλεγες χθες, Αργυρό Μαυρούλη, και επιβεβαιώθηκες πλήρως.
2: Ναι, και το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός Ιουλίου και να πάρει τον δρόμο για τη Βουλή, όπως είπε η αρμόδια υπουργός, η κυρία Κεραμέως, το Σεπτέμβρη προς ψήφιση. Στόχος λοιπόν του Υπουργείου, όπως είπε, είναι η ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, ώστε περισσότεροι εργαζόμενοι να αποκτήσουν συμπληρωματική συνταξιοδοτική κάλυψη. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι η διεύρυνση της πρόσβασης στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, δηλαδή δημιουργούνται τα λεγόμενα ανοιχτά ΤΕΑ, τα οποία μπορούν να συμμετέχουν περισσότερες επιχειρήσεις, επαγγελματικοί κλάδοι, επιστημονικοί φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για τη συμμετοχή εργαζομένων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Σήμερα δεν έχουν αντίστοιχα ταμεία, ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, που δεν είχαν καμία πρόσβαση στην επαγγελματική ασφάλιση μέχρι σήμερα. Παράλληλα, απλοποιούνται διαδικασίες λειτουργίας των ταμείων, καταργείται η υποχρέωση της προηγούμενης έγκρισης από την εποπτική αρχή κάθε φορά που εντάσσεται μια νέα επιχείρηση σε ένα ανοιχτό ΤΕΑ, μειώνοντας έτσι την γραφειοκρατία. Ο δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση των κινήτρων συμμετοχής. Το νομοσχέδιο ενοποιεί το φορολογικό καθεστώς μεταξύ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συμβολέων, ώστε να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες, και θα καταργηθεί η φορολογική επιρρευάνση για όσους εντάσσονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Θα υπάρξει μια αλλαγή, μια διαμόρφωση της φορολογίας που ισχύει σήμερα. Θα γίνει πιο ευνοϊκή για όσους μένουν μέσα στα ΤΕΑ μέχρι και μεγάλη ηλικία και θα έχει μεγαλύτερους φορολογικούς συντελεστές για όσους αποφασίζουν να αποχωρούν νωρίτερα. Φορολογικά κίνητρα τα οποία θα δοθούν και θα συνδέονται με την ηλικία συνταξιοδότησης και δεν θα είναι μόνο με τα χρόνια συμμετοχής. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα δημιουργίας νέων ομαδιακών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων για επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ιδρύσουν το δικό τους ταμείο, αλλά και η δυνατότητα παροχής πρόσθετων καλύψεων όπως προγράμματα υγείας. Το νομοσχέδιο ακόμα δίνει μεγαλύτερη έμφαση και στην προστασία των ασφαλισμένων. Καθιερώνεται πλήρης φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, ώστε όταν ένας εργαζόμενος αλλάζει εργοδότη να μεταφέρει μαζί του τον ατομικό του λογαριασμό και τις εισφορές που έχει καταβάλει, και ενισχύεται η εταιρική διακυβέρνηση και η εποπτεία των ταμείων, θεσπίζοντα αυστηρότεροι κανόνες για τη διαχείριση κινδύνων και από τις επενδύσεις που θα γίνονται τα χρήματα.
1: Ακούμε τη δήλωση νωρίτερα για το θέμα η Υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή.
3: Πλέον με το νομοσχέδιο αυτό φτιάχνουμε ένα σύστημα με συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες που το κάνει πιο διαφανές και πιο αξιόπιστο. Γιατί για να επενδύσω πρέπει να ξέρω ότι τα χρήματά μου είναι ασφαλή για να αποταμιεύσω. Άρα ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που για μας είναι βασικό είναι να υπάρχει ευελιξία. Δίνοντας δυνατότητα σε επιχειρήσεις με μικρότερο προσωπικό, δεν ξέρουμε ακόμα τον αριθμό που θα δημορφωθεί. Εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αλλά επειδή η ελληνική οικονομία αποτελείται από μικρότερες επιχειρήσεις, εμείς δίνουμε τη δυνατότητα να ενταχθούν σε κάποιο μεγάλο ΤΕΑ, δηλαδή που θα πάρει την έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, και εκεί θα ενταχθούν πολλές μικρότερες επιχειρήσεις και θα εντάξουν τους εργαζόμενους τους. Ώστε όσες περισσότερες επιχειρήσεις ενταχθούν, τόσοι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να ενταχθούν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αυξάνεται το μελλοντικό εισόδημα των σημερινών εργαζόμενων.
4: Την τελευταία του πνοή άφησε, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης, όπως έγινε γνωστό λίγο νωρίτερα. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου έχει περισσότερες πληροφορίες και μας ενημερώνει. Μαριτίνα.
5: Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, ο Μάριος Γεωργιάδης, με μια προσωπική και πολύ φορτισμένη ανάρτηση, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο που, όπως έγραψε ο ίδιος, τον μεγάλωσε και τον στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής του. Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή τη στιγμή θα έρχονταν τόσο νωρίς, μόλις τα 75 σου έγραψε. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου, τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και με έμαθε με το παράδειγμά του τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος, γράφει ο Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος, να πούμε ότι δεν είναι βιολογικό του παιδί, αλλά αυτό δεν είχε καμία καμία σημασία ούτε για τον ίδιο, ούτε και για τον εκλειπώντα. Γεννημένο στη Μεσίνη στις 2 Νοεμβρίου 1951, ο Βασίλης Λεβέντης συμμετείχε ως φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στον αντιδικτατορικό αγώνα. Να θυμίσουμε, ενώ μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ τότε. Οι πολιτικές του διαφωνίες με την πορεία του κόμματος τον οδήγησαν στην αποχώρηση και στη συνέχεια στην ίδρυση σειράς πολιτικών σχηματισμών, με σημαντικότερο σταθμό στη δική του πορεία την ίδρυση της Ένωσης Κεντρών το 1992. Ένα κόμμα με το οποίο συνδέθηκε η πολιτική του ταυτότητα και τελικά κατάφερε να μπει με αυτό στη Βουλή. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό πώς θα αποχαιρετήσει η οικογένεια του Βασίλη Λεβέντη. Τις επόμενες ώρες είναι πιθανό να μάθουμε. Βασίλη.
4: Να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του.
6: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. 3 εισιτήρια για τη φάση των 16 στο Μουντιάλ. Δημήτρη, ξέφρενοι οι πανηγυρισμοί για τους οπαδούς της Γαλλίας, της Νορβηγίας και του Μεξικού.
7: Και εδώ, Ελισάβετ και Βασίλη, τα φαβορή πέρασαν. Δεν ήταν όπως την προηγούμενη
1: φορά, ναι,
7: που είχαμε τον αποκλεισμό της Γερμανίας και της Ολλανδίας, γιατί η Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό πέρασαν στους 16. Η Γαλλία άνετα με 2 γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ και ένα του Μπαρκολά, 3-0 τη Σουηδία. Το Μεξικό 2-0 πέρασε το Εκουαδόρ, ο Κινιώνες και ο Χιμένες τα τέρματα για το Μεξικό. Ο Σάντσες του ΠΑΟΚ έπαιξε βασικός με το Μεξικό, αλλαγή πέρασε ο Πινέδα Τσάεκ. Και με τέρμα του Χάλατ στις καθυστερήσεις στην Νορβηγία 2-1 κέρδισε την Ακτή Λεφαντοστού. Έως το 39 ο Νούσα είχε κάνει το 1-0 για τους Νορβηγούς. Ο Διαλό είχε σφαρίσει το 79, πίεσαν αρκετά. Στο τέλος οι Αφρικανοί, αλλά δεν κατάφεραν, αφού ο Χάλατ σκόραρε και έστειλε την ομάδα του στους 16. Τώρα στις διασταυρώσεις η Γαλλία θα παίξει με την Παραγουάη, η Νορβηγία με την Βραζιλία και το Μεξικό με τον νικητή του αγώνα Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τη φάση του 32 παίζουν στις 7 το απόγευμα. Στις 11 ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το Βέλγιο κόντρα στη Σενεγάλη, και στις 3 τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στη Βοσνία. Περιμένουμε να δούμε τώρα αν και η τρίτη εθνική ομάδα που έχει τη διοργάνωση, δηλαδή μετά το Μεξικό και τον Καναδά, και οι Ηνωμένες Πολιτείες περάσουν τους 16. Ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα 2 γκολ έφτασε να είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Τα 17 γκολ ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε με 16. Ο Λιονέλ Μέση έχει 19 και είναι στην πρώτη θέση. Παραιτήσεις προπονητών μετά τις αποκλεισμούς. Ο Αργεντινός προπονητής ο Σεμπαστιάν Μπαγκασέτε υπέβαλε την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία του Εκουαδόρ μετά τον αποκλεισμό από το Μεξικό. Αργά χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο Ρόναλντ Κούμαν, που είναι ο τεχνικός της Εθνικής Ολλανδίας, υπέβαλε την παραίτησή του μετά τον αποκλεισμό από το Μαρόκο. Πάμε τώρα στα δικά μας. Σε συμφωνία με τον Σταύρο Πίλιο για νέο τετραετές συμβόλαιο ήρθε η ΑΕΚ και απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις για την ανανέωση συνεργασίας με τον 26χρονο αριστερό μπακ. Στον Παναθηναϊκό χτες ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στέφαν Τεφράι, που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ με σημαντικές επιτυχίες στην Ιταλική ομάδα αλλά και στην Εθνική ομάδα της χώρας, την Ολλανδία. Υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο. Πριν από λίγο, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αϊτών Τέχου. Είναι διεθνής με την K21 της Αλβανίας. Έπαιζε στη Χαλ 19 ετών, κεντρικός μέσος. Σήμερα έχουμε τα πρώτα φιλικά για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ στις 6 στην Ολλανδία προετοιμάζονται. Παίζει με την
1: και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
7: Βέβερεν, που είναι ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Ολλανδική δεύτερης κατηγορίας Χέλμουντ Σπορ. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και Γουίμπλετον. Μετά τις 7.30 ο αγώνας του Στέφανου Τσιπά κόντρα στον Νόβακ Ντόκοβιτς για με στόχο να προκριθεί στους 32 του Γουίμπλετον.
4: Ο καιρός. Υποχωρεί σταδιακά από αύριο υδράργυρος και έρχονται βροχές στα Σορνιακή.
8: Ναι, πράγματι, φαίνεται η αστάθεια θα φουντώσει και μάλιστα περιμένουμε αρκετές βροχές στα υπηρωτικά, ενώ φαίνεται ότι το Σαββατοκύριακο θα ενισχυθεί και το Μελτέμι στα 7 με 8 πάλι μποφόρ και η θερμοκρασία θα κατρακυλήσει σχεδόν στους 30-32 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Έχουμε δηλαδή μια θετική, θα έλεγα, εξέλιξη. Ας σκεφτούμε ότι ένας τρίτος καύσωνας βρίσκεται πρώτο πυλών της Δυτικής και πάλι Ευρώπης. Πιο αναλυτικά τώρα για αύριο Πέμπτη, περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και με τοπικές βροχές και μπόρες στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, ενώ στα βουνά Στα βόρεια ορεινά περιμένουμε και σποραδικές καταιγίδες. Δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5, στα νότια πελαγία 6 με 4. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρωτικά το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά τους 30 με 33. Σημειωτέων ότι εχθές είχαμε πιάσει και 39 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή του Κιλκίστ. Στην Αττική τώρα αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν, δεν φαίνεται να έχουμε βροχές. Ασθενείς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, κυρίως θαλάσσια άβρα και θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
4: Και να κλείσουμε με τη Θεσσαλονίκη.
8: Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
9: Απροσπέλαστη άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου σε Χαϊδάρι και Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και Πέτρου Ράλι από Ρούφ μέχρι Ρέντι. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος, πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια.
4: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr Θεσσαλονίκη, οι αντιδράσεις για τα εμπριστικά χτυπήματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, βίντεο ντοκουμέντο.
1: Και στο nikos.gr Αμβέρσα, πολλοί νεκροί και σοβαρά τραυματίες από πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών, συγκλονιστικές μαρτυρίες.
4: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Νίκος Απρανίδης και Γιώργος Νταβαρίνος.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
6: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
14: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
14: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM. Η ώρα είναι 3.
20: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεν χρειάζεται να με ρωτήσεις τι είναι αυτό που ακούμε, διότι καταλαβαίνεις ότι διάλεξα κάτι πολύ κεφάτο.
1: Για να ξεκινήσουμε καλά το μήνα.
0: Έτσι, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, να έχετε όλοι και όλες, έτσι να είναι ένας ωραίος Ιούλιος, εύχομαι.
0: Τώρα το εύχεσαι, δεν το βλέπω.
1: Εύχομαι. Εγώ εύχομαι. Τώρα αν θα γίνει θα το δούμε, αλλά εγώ το εύχομαι.
0: Καλά κάνεις και εύχεσαι και ενώνουμε όλοι τις ευχές μας να είναι ένας υπέροχος Ιούλιος, ένα πολύ καλό καλοκαίρι. Γι' αυτό και είπα να ξεκινήσουμε κεφάτα με Μαρίζα Ρίζου, μια νέα τραγουδίστρια εξαιρετική. Η ίδια
1: εξαιρετική,
0: το έχει γράψει.
1: Πραγματικά.
0: Και στίχους και μουσική και το ερμηνεύει και ανέβλεψε το βίντεο κλιπ, είναι γεμάτο. Αυτό που αποπνέει και η μουσική και ο στίχος, δροσιά, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση. Πάμε κύριε Γιώργο Νταβαρίνου να ακούσουμε.
2: Και πριν πάρω το καινούριο μου το σχήμα, μια...
1: Τι έλεγα για εύχομαι να είναι καλό το καλοκαίρι, δεν είπα. Αυτό δεν είπα.
0: Με το που ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, με το που ξεκινάμε, πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φτιώτιδας.
0: Και μεγάλη, αν κρίνω από τη δύναμη που έχει πάει, 10 εναέρια, 11. 9 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα, μεγάλο. Ας ελπίσουμε εδώ να σταματήσουμε, γιατί χθες τρυνήσαμε θύματα. Πάμε να ακούσουμε λίγο Μαρίζα Ρίζου και θα τα πούμε.

0: θα μπορούσε όλο αυτό που ακούμε και ο υπέροχος στίχος να αφήσουμε τα άγχη, να το περάσουμε
1: παρέα. Τι ωραία
0: παρέα,
1: που θα ήταν.
0: Να ταξιδέψουμε λίγο νοερά, να πούμε μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Θυμάσαι τις ευτυχισμένες εποχές που σε τέτοιες τις θυμάσαι μια γέννητηση.
1: Για πες.
0: Ναι, που κάναμε τέτοια. Ο Γιώργος, το θυμάται, που είναι πολύ παλαιότερος από μένα.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος είναι πια. Ναι.
1: σε είπε και μεγάλο. Καλό μήνα.
0: Λοιπόν, που κάναμε βασικό θέμα την έξοδο,
1: ναι,
0: τις πληρότητες στα νησιά,
1: φανταστικά,
0: τις τιμές.
1: Ναι, θυμάσαι που κάναμε που στέλναμε συνεργεία στα λιμάνια και να γίνεται χαμός.
0: Έχω κάνει εγώ δελτία το καλοκαίρι κεντρικά στη τηλεόραση, κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο, το τετραήμερο, το δεκαπενθήμερο.
1: Και τώρα λέμε,
0: ουρές,
1: μακάρι
0: πληρότητες.
1: Παναγία μου να μπορέσουμε να πάμε καμιά βδομάδα, τριήμερο, τετραήμερο, πόσο.
0: Ένα είναι αυτό που λες, ναι, η οικονομική πλευρά, αλλά εγώ με άλλη σκοπιά το λέω, ότι είναι τόσο πολύ και δυσάρεστη και σκληρή η δισογραφία, που δεν υπάρχει χώρος για να δώσουμε έτσι αυτή την καλοκαιρινή διάσταση που θα θέλαμε σε μια μεσημεριανή ραδιοφωνική εκπομπή. Είναι τόσο πολλές
1: σκληρές,
0: δυσάρεστες ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπες για τη φωτιά. Καταρχήν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Καλό μήνα. Θα πούμε σε λίγο ποιοι είμαστε. Έχουμε λοιπόν σε εξέλιξη. Και είναι δύσκολη ώρα, τέτοιες ώρες εκδηλώνονται συνήθως φωτιές, γιατί έχουμε πολύ
1: ψηλές θερμοκρασίες. Ναι, γιατί πάντα κάθε μεσημέρι, σχεδόν το τελευταίο καιρό, είναι από τις πιο ζεστές ώρες και ήταν και η άνεμη την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Να σου πω ότι χθες η θερμοκρασία έφτασε στο ηλιόλουστο Κυλκής, που δεν είναι ηλιόλουστο, είναι το χωριό ηλιόλουστο Κυλκής, τους 39,3 βαθμούς. Τώρα έχει στη Θεσσαλονίκη 37,6, Κυλκής εκεί πάλι στο ηλιόλουστο, στο Βάθρο 37,2. Άργος 36,6, πολύ ζέστη. Λοιπόν, έχουμε φωτιά.
1: Δεν ξέρω πώς εγώ ήμουν πριν από λίγο στο κέντρο και
0: ναι,
1: πραγματικά ήταν καμίνι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή το ένιωθες, δεν ξέρω πόσο είχε, το ένιωθες 40 πλάς, ας πούμε.
0: Εδώ έφτασε 42 χθες στην Ουγγαρία, έβλεπα. Έχουμε 5 νεκρούς από τον καύσιμο στην Ιταλία. Λοιπόν, έχουμε φωτιά. Στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, 11 εναέρια, 9 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα. Ας ελπίσουμε είναι σε αγροτοδασική έκταση, να μην πάρει διαστάσεις, διότι χθες η Λουκία θρυνήσαμε θύματα σε μια φωτιά που ξεκίνησε από το Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης, πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις, δίνει σε μια απόσταση καίγοντας δάσος 7 χιλιόμετρα, έφτασε στον οικισμό της Λιτής σε ένα σπίτι όπου, άκου τι έγινε, είναι ο πατέρας, είναι η μάνα, είναι ο γιος. Ο πατέρας είναι 66, η μητέρα γύρω στους 40 και ο γιος 12. Ο πατέρας τρέχει, έχουν εγκλωβιστεί στο δάσο μέσα στο σπίτι αυτό, στη Λιτή, στον οικισμό της Λιτής, κατά πράσινο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρέχει να πάρει το αυτοκίνητο, εγκλωβίζεται, καίγεται. Το παιδί μένει με τη μάνα πίσω, το παιδί το είχαν χάσει και το βρήκαν, άκου, απανθρακωμένο 9 το βράδυ, που λες.
1: Πού
0: λες. Μέσα σε μια ντουλάπα.
1: Πω.
0: Το παιδί μπήκε αμφισταθεί από τις φλόγες.
1: Τραγικό.
0: Κάει και εκεί. Η μητέρα είναι με εγκάβματα στο νοσοκομείο.
1: Η μητέρα δεν νομίζω ότι. Δηλαδή,
0: δεν είναι σοβαρή, είναι εκτός κινδύνου.
1: Όχι,
0: έχει
1: δεν το λέω αυτό. Μόνο το ψυχολογικό της μητέρας.
0: Δηλαδή,
1: και πώς χάθηκε το παιδί της. Δηλαδή το σκέφτομαι για να τριχιάζω. Δεν υπάρχει αυτό πραγματικά.
0: Πολύ μεγάλη φωτιά. Τώρα, το γεγονός της ημέρας όμως είναι άλλο. Και επίσης είναι πάρα πολύ σοβαρό και επίσης είναι από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και μιλούμε για την τρομοκρατική, όπως έχει εξελιχθεί η επίθεση.
1: Δεν
0: έχει αναλάβει η τρομοκρατική.
1: Ναι, σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ακριβώς, στα σπίτια έγιναν όλα ανά 5 λεπτά μια επίθεση από 4 έως 4,5 τα ξημερώματα. Είναι στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ιωκίμοβιτς, του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη, πολύ γνωστός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και της Αφροδίτης Νέστορα. Εδώ έχουμε το ζήτημα. Στην περίπτωση της Αφροδίτης Νέστορα, η μητέρα της είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένη, διασωληνωμένη. Είναι τραυματισμένη η μητέρα, ο πατέρας και άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας. Έβαλαν γκαζάκια, η μάνα διασωληνωμένη, οι υπόλοιποι με αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς. Ήταν τοποθετημένο το γκαζάκι αυτό σε αυτοκίνητο στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα κατεβαίνει να σβήσει τη φωτιά, εκεί έγινε έκρηξη. Τραυματίστηκε η γυναίκα, είναι σοβαρά τραυματισμένη, διασωληνωμένη στο νοσοκομείο και από τους καπνούς έχουν πάει στο νοσοκομείο ο πατέρας και άλλοι δύο ένικοι.
1: Μιλάμε για κανονική τρομοκρατική επίθεση. Σιγά σιγά νέα στοιχεία έρχονται στο φως.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τριπλή επίθεση έτσι, με γκαζάκια.
0: Ναι.
1: Την οποία έχουν καταδικάσει το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά ο Πρωθυπουργός, αλλά
0: οποίος,
1: και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ο οποίος Πρωθυπουργός σπέβδει στη Θεσσαλονίκη. Πάει σε λίγη ώρα, πετάει για Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς, σπέβδει στη Θεσσαλονίκη. Το μήνυμά του ήταν μηδενική ανοχή στη τρομοκρατία. Βέβαια, τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Ο κύριος Ιωακίμοβιτς, ένας από τους τρεις στόχους, λέει ότι σηκωθήκαμε όλοι στο πόδι. Ήταν πάρα πολύ δυνατή η έκρηξη. Δεν ήταν δηλαδή απλώς ένα γκαζάκι από αυτά που πιάνει φωτιά η είσοδος. Ήταν κανονικές βόμβες.
1: Και το θέμα είναι ότι ήθελαν να περάσουν ένα μήνυμα, γιατί έγινε σε τρία στελέχη. Γνωστά, ένα εκ των οποίων ήταν πολύ γνωστά στελέχη της Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, φυσικά. Άρα εδώ είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση και ότι θέλουν να περάσουν ένα συγκεκριμένο μήνυμα.
0: Λοιπόν, ήταν δύο οι δράστες, χτυπούσαν ανά 5 λεπτά, χρειάστηκαν 17 λεπτά για τις τρεις επιθέσεις, έφυγαν με μηχανή, με αυτοί κινούνταν και έβαζαν τα γκαζάκια και έφευγαν. Κακώς τα λέμε γκαζάκια, είναι εμπριστικές βόμβες κανονικές. Ο κ. Αναστασιάδης λέει ότι έχουμε καταγράψει από τις κάμερες, ρώτησα και μου είπαν ότι ήταν ακάλυπτο τα πρόσωπά τους. Άρα εγώ θεωρώ ότι θα τους πιάσουν, Λουκία. Και εκεί θα μάθουμε και γιατί το έκαναν και ποιοι είναι. Ο Πρωθυπουργός πάει λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Ισογοίδης είπε αυστηρή τιμωρία στους ανόητους και αμετανόητους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Ο κ. Μαρινάκης, δολοφονικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος, λέει πολύ σωστά κάτι η Λουκία, όποιος βάζει τέτοια μηχανισμούς, αποδέχεται ότι μπορεί να σκοτώσει.
1: Βέβαια.
0: Άρα εδώ υπάρχει ανθρωποκτόνος.
1: Γιατί
0: διάθεση.
1: Εδώ θα μπορούσαν, δηλαδή ήταν η ώρα, ήταν ενδεχομένως τη γλίτωσαν, αλλά θα μπορούσαν και να μην την έχουν γλιτώσει.
0: Φυσικά,
1: θα μπορούσαν να θρυνούμε θύματα αυτή τη στιγμή.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το γεγονός.
1: Γιατί και η μητέρα, της κυρίας Νεστόρος είναι στο νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι, έτσι, ακριβώς. Τώρα, ένα θέμα είναι αυτό που επιστρέφει με, ξέρεις, είναι σκοτεινές οι προθέσεις των δραστών. Αλλά όταν πάνε να χτυπήσουν όχι έναν, τρία στελέχη.
1: Το θέμα είναι ότι
0: με
1: ζούμε και σε σκοτεινούς καιρούς με αυτή τη λογική.
0: Δεν είναι απλό.
1: Σε σκοτεινούς καιρούς και αυτό είναι που μας προβληματίζει.
0: Μια ομάδα πετάνε γκαζάκι και φεύγει. Είναι τρία στοχευμένα σχέδιο σπίτι-σπίτι, ανά 5 λεπτά, μηχανή. Και είναι εμπριστικές βόμβες. Δεν είναι γκαζάκια, δεν τα λένε γκαζάκια.
1: Και δεν ξέρουμε και τι μπορεί να ακολουθήσει. Γιατί όταν είναι κάτι στοχευμένο, μπορεί, ελπίζω να μην βγω αληθινή, μπορεί να ακολουθήσουν και άλλα.
0: Δεν ξέρω. Κοίταξε, η τρομοκρατία, έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα για την εξάρθρωση των βασικών τρομοκρατικών οργανώσεων, αλλά πάντα ήταν, και το ξέρεις καλύτερα από μένα, σαν τη Λερναία Ύδρα η τρομοκρατία.
1: Ακριβώς, κόβεις ένα κεφάλι, βγαίνει άλλο. Ναι. Έχεις δίκιο, Νίκος, αυτό πάντα ήταν έτσι.
0: Κανείς δεν ξέρει που θα σταματήσει, και όταν πρόσφατα είχα στο στούντιο του Γιώργου Σογοίδη και τον ρώτησα ακριβώς γι' αυτό, δεν θυμάμαι με ποια αφορμή, μου είπε ότι έχουμε κάνει αυτό, αλλά υπάρχουν πυρήνες και τους διαπιστώνουμε με πολλές αφορμές. Τώρα αυτός ο πυρήνας εξελιχθεί σε ομάδα, έχει διασυνδέσεις, έχει παλαιούς συνταξιούχους τρομοκράτες, έχει άλλους οι οποίοι επίσης δρό, όλα είναι καταδικαστέα, ακόμα και η Φλογίτσα είναι καταδικαστέα, αλλά άλλο δρό για να πάω να σκοτώσω, άλλο δρό για να, που ενδεχομένως θα σκοτώσω, και αυτό ήταν η σημερινή περίπτωση. Δηλαδή, μπορεί και να υπήρχαν νεκροί, τόσο σφοδρή που ήταν η επίθεση, και άλλο κάνω ένα χτύπημα. Δεν υπάρχουν συμβολικά χτυπήματα, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι, ναι,
0: ένα χτύπημα για το χτύπημα. Βάζω μια φλογίτσα εκεί σε ένα χαλάκι, για να βγει μια φωτιά και να στείλω μια προκήρυξη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχουμε 112 για ετοιμότητα σε δύο χωριά, στη Σφάκα και το Ζέλι της Φθιώτιδας, εκεί για τη φωτιά στο Καλαπόδι. Ξαναλέω, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι η κοινότητα Σφάκα και η κοινότητα Ζέλι. Το 112 λέει, αν είστε εκεί, παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ξαναλέω, έχουμε 9 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντοριστικό είναι πολύ μεγάλη φωτιά. Και ας ελπίσουμε. Τώρα, μια άλλη είδηση που μας στενοχώρησε είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Χάθηκε στα 75 του, μια ξεχωριστή
1: πραγματικά, μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Με όλα του τα, πώς να σου πω, είχε απασχολεί στην επικαιρότητα με διάφορους τρόπους, αλλά το θέμα είναι ότι έφυγε από τη ζωή σήμερα.
0: Να σου πω, με συγκίνηση σκέφτομαι, επειδή και εδώ στο Real FM το έχω κάνει πάρα πολλές συνεντεύξεις και στην τηλεόραση, παλαιότερα στο Sky, στο Mega. Ένας ευγενέστατος άνθρωπος, ανεξάρτητα από το τι έλεγαν.
1: Ακριβώς, ναι, εγώ σπίτι δεν τον είχα προλάβει, αλλά τον έχω στο μυαλό μου έτσι πολύ θετικά.
0: Γλυκύτατος, άνθρωπος ανεξάρτητα αν συμφωνείς ή διαφωνείς πολιτικά.
1: Ακριβώς, ανεξάρτητα.
0: Κύριος, πάντα ευγενής, πάντα βεβαίως του ήρα θέλετε να μιλήσουμε, ποτέ δεν έλεγε όχι σε κανέναν, ακόμα και αν τον κορόιδευαν με διάφορες πίτσες και καλαμάκια και τα υπόλοιπα, με την τηλεοπτική του θητεία. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, έφυγε στα 75 του, και το συγκινητικό είναι ότι την ανακοίνωση τον έκανε ο γιος του, που τον θυμάσαι πολιτικά.
1: Ναι.
0: Λέει ο γιος του, δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή τη στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς, μόλις στα 75
1: ναι,
0: σου.
1: Ναι, γιατί ήταν νέος σε ηλικία, πραγματικά.
0: Και λέει ο γιος, με μεγάλο πόνο σε αποχαιρετώ, με μεγάλωσες, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου, μου έμαθες με το παράδειγμά σου τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή συνέπεια και θάρρος. Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος, για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου, δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Έχει σημασία αυτό που λέει.
1: Ναι.
0: Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ.
1: Δεν το ένιωσε έτσι. Τον ήμουν... αγάπησε σαν δικό του παιδί.
0: Ακριβώς. Κάτι λιγότερο από γιο σου. Και σήμερα,
1: αυτό είναι πάρα
0: λέει,
1: πολύ σημαντικό και συγκινητικό, έτσι, κατά τη γνώμη μου.
0: Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια, όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία δημιουργούν έναν πατέρα. Και εσύ ήσουν ο πατέρας μου.
1: Εντάξει,
0: σε ευχαριστώ
1: πολύ,
0: που με μεγάλωσε σαν δικό σου παιδί.
1: Πολύ, πολύ συγκινητικά τα λόγια του, πραγματικά.
0: Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Είμαστε και άνθρωποι, Λουκία. Έχουμε
1: ναι, πάνω στον... απ' όλα.
0: Βασίλη Λεβέντη μπορεί να κάνει και 100 συνεντεύξεις. Επομένως, ναι, είναι και ένας άνθρωπος, είπα, ευγενέστατος, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούσε ή διαφωνούσε μαζί του στις πολιτικές του θέσεις. Λοιπόν, είμαστε εδώ.
1: Το άλλο θέμα που έχει δημιουργηθεί και θέλω να μας στείλουν οι ακροατές μας είναι αυτό με τα 150 ευρώ. Γιατί έχει δημιουργηθεί ένα ψηλό αλαλούμε εκεί.
0: Με
1: το επίδομα των παιδιών. Ποιοι τα πήραν, ποιοι δεν τα πήραν. Κάποιοι πήραν για ένα παιδί αντί ενώ είχαν δύο. Κάποιοι δεν πήραν καθόλου. Υπάρχει και ένα μπέρδεμα έχει γίνει.
0: Κανονικά θα έπρεπε ήδη να τα έχουν πάρει όλοι εκτός
1: ναι,
0: από τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 25. Εκείνη η φορολογική δήλωση καινούρια και θα γίνει καθάρι τον Αύγουστο για να πάρουν τα χρήματα. Τα παιδιά μέχρι το 24 κανονικά επιβόλαιο τα έχουν πάρει, εάν πληρούν τα κριτήρια βέβαια. Έτσι.
1: Ναι, αν πληρούν τα κριτήρια. Είχα από πολλούς γνωστούς που έχουν δύο παιδιά, ας πούμε, και πήραν για το ένα παιδί.
0: Έτσι, έτσι. Τώρα, να πω ποιοι είμαστε.
1: Να πούμε φυσικά ποιοι είμαστε.
0: Πέντε,
1: εδώ Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, εδώ στα μικρόφωνα, όπως κάθε μεσημέρι. Μαζί μας σήμερα έχουμε στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη Δήμητρα την Πανανού, όπως κάθε μέρα φυσικά. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα τον Γιώργο Νταβαρίνο και στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα τη Βάσια Κούτρα. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-208-200 και τα email σας στο στούντιο, papaki, realfm.gr. Εμείς εδώ μέχρι τις 5.
0: Έτσι, και με πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Ένα από τα θέματα που θα ανοίξουμε γύρω στις 4.30 με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Γραμματικό Γιάννη, είναι αυτό που μας έχει συγκλονίσει όλους. Και έχω πολλά να σου πω.
1: Με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
0: Λοιπόν, άκου τι έχω να σου πω. Επειδή και έκανα ρεπορτάζ και μίλησα με ανθρώπους. Εδώ λοιπόν είναι μια πολυκατοικία τετραόροφη του 1973.
1: Ναι.
0: Είναι πολυκατοικία μισού αιώνα και 27 και 26, 53 ετών.
1: Ναι, ναι, πολύ, παλιά πολυκατοικία θεωρείται.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή πες παλιά πολυκατοικία, να ανοίξω μία παρένθεση. Πόσες είναι οι παλιές πολυκατοικίες? Βλέπω σήμερα, ναι, είναι συγκλονιστικό, στην απογευματινή.
1: Πόσες? Θα τρελαθώ από τον αριθμό που θα ακούσω, είμαι σίγουρη.
0: Κτίρια ηλικίας άνω των 40 ετών είναι 2.867.000.
1: Μα δεν τα βλέπουμε σε όλη την Αθήνα, πρέπει να τα δούμε.
0: Άκου.
1: Πρέπει να μας το πει, δηλαδή τα βλέπουμε σε όλη την Αθήνα.
0: Άκου.
1: Χρέπια.
0: Πρώτου 1919 είναι 150.000 κτίρια. 19 με 45 πριν αυτό το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο,
1: ναι,
0: άλλες 300.000. Δηλαδή έχουμε μισό εκατομμύριο σπίτια,
1: ναι,
0: τα οποία είναι πριν από το δεύτερο, ναι, παγκόσμιο πόλεμο.
1: Και σκέψω αν σε αυτά τα σπίτια, γιατί νομίζω δεν ξέρω αν υπάρχει, νομίζω δεν υπάρχει νομοθεσία σχετική, αν έχει γίνει συντήρηση. Γιατί μπορεί να μην έχει γίνει καμία συντήρηση, καμία εργασία.
0: 46 με 60, μέχρι και εγώ ήμουν γέννητος,
1: ναι,
0: τότε,
1: ναι, ναι,
0: 604.000 σπίτια, σύνολο πάνω από εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: 61 με 70, 658.000 σπίτια. 71 με 80, 706.000 και 81 με 85 είναι 449.000. Άρα έχουμε πάνω από 40 ετών σχεδόν 3 εκατομμύρια σπίτια. Είναι συγκλονιστικό. Άκου λοιπόν τώρα τι έγινε. Πάνε εδώ και καιρό έχτιζαν μια πολυτελέστατη πενταόροφη πολυκατοικία από αυτές που βλέπεις στα site των Google-άρης.
1: Ναι, αυτά
0: και λένε,
1: δείτε
0: τι ωραίο
1: τα καινούργια,
0: είναι,
1: τα έτσι, τα designata να
0: τελείως,
1: το πω.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Εκεί ξέρεις, το Airbnb μπορεί,
1: ναι,
0: να είναι 10.000 ευρώ,
1: ναι,
0: το μήνα,
1: ναι,
0: θα
1: ναι,
0: είναι. Τόσο πολύ. Άρα δεν είναι κάποιο, όπως το λες και εσύ, χρέπι που χτίζανε.
1: Όχι,
0: είναι super duper.
1: Εννοείται, ναι.
0: Πολύ ωραία. Χτίζουν. Ανοίγουν θεμέλια. Καιρό τώρα βλέπουν ότι...
1: Ότι γέρνει.
0: Όχι, όχι.
1: Α, όχι. Ότι γέρνει το δίπλα.
0: Περίμενε. Καιρό βλέπουν, με βάση τις καταθέσεις,
1: ναι,
0: ότι γιατί φτάνουν στα θεμέλια του διπλανού.
1: Του διπλανού.
0: Πολύ ωραία. Βλέπουν ότι εκεί υπάρχει μια χωμάτινη επίστρωση και ένα μαύρο έτσι που θα μπορούσε να είναι λίμματα που έχουν ποτίσει το χώμα.
1: Ναι.
0: Άρα υπήρχε διαρροή, άρα υπήρχε διάβρωση. Κράτα το αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουν τίποτα. Με βάση καταθέσεις και την μέχρι στιγμής προανάκριση, δεν έκαναν αυτά που έπρεπε, όπως στοιχείο αντιστήριξης, να ρίξουν πετόν ταχείας πήξεως και όλα τα υπόλοιπα, ώστε να δημιουργήσουν ανάχωμα.
1: Ναι, έτσι ώστε να μην επηρεάσουν τη διπλανή πολυκατοικία.
0: Εκεί ξέρεις, σκάβεις και χτίζεις. Σκάβεις και χτίζεις το διπλανό. Ναι. Δεν σου έρθει το κεφάλι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ και καιρό στην πολυκατοικία που έπεσε, έβλεπαν ότι τρίζια, κουανθορύβους, κάτι ρογμές.
1: Να σε ρωτήσω κάτι εσύ που το ξέρεις το ρεπορτάζ καλά. Ποιος ήταν αυτός που είπε και η πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε.
0: Αμέσως.
1: Δηλαδή αυτό δεν το λες.
0: Άκου. Είναι λοιπόν η κόρη από εδώ που θα σου πω και πέρα, τα αφηγείται η κόρη μιας ενίκου. Η κόρη μιας ενίκου σηκώνει το τηλέφωνο χτες το πρωί και παίρνει τη μηχανικό.
1: Ναι.
0: Και
1: λέει, δεν μηχανικό έρχεσαι. Της δίπλα πολυκατοικίας.
0: Της δικιάς τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει, δεν έρχεσαι, γιατί φοβάμαι ότι η πολυκατοικία μας έχει πάρει κλίση. Λέει, το είχαμε τρίσει το 5%, μην ανησυχείς. Πάει η μηχανικός και βλέπει την κλίση στο 15%. Κλίση.
1: Κλίση.
0: Λένε στους διπλανούς μηχανικούς.
1: Ναι, όσοι ήταν οι εργολάβους.
0: Παιδιά, έχει πάρει κλίση. Και απαντάει ο μηχανικός. Καλά, και η πίσα. Η κλίση δεν πέφτει.
1: Μάλιστα.
0: Γυρίζουν πίσω. Βλέπουν ότι το πράγμα επιδεινώνεται. Λέει η μηχανικός, γρήγορα έξω. Και χτυπήστε και κουδούνια, ειδοποιήστε να κατέβουν όλοι. Χτυπάνε τα κουδούνια. Κάποια στιγμή η μάνα της γυναίκας αυτής που τα αφηγείται, λέει να γυρίσω. Οπ, λέει μη γυρίσεις, φύγε γρήγορα. Και με το σου λέει φύγε γρήγορα και περνάνε απέναντι, πέφτει η πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Άρα πρόλαβαν να χτυπήσουν κουδούνια, να την εκενώσουν, να φύγουν και οι ίδιοι, γιατί αν γύριζε πίσω η μάνα θα καταπλακωνόταν. Και αυτά όλα έγιναν σε λεπτά. Η μηχανικός λοιπόν έσωσε τις ζωές των ενίκων. Το τηλεφώνημα, η τύχη ότι βρήκε η κόρη την μηχανικό και πήγε η μηχανικός πρωί-πρωί, θα μπορούσε να πει: θα έρθω αύριο, θα έρθω απόγευμα, δεν θα έρθω καθόλου, δεν μπορώ, άσε με. Πήγε. Είδε, είχε τη διορατικότητα, είδε την κλίση, είπε χτυπήστε κουδούνια, εκενώστε, διέβλεψε ότι θα πέσει η πολυκατοικία και πέσει η πολυκατοικία. Πάμε τώρα στα χειρότερα.
1: Δηλαδή θα μπορούσαν σίγουρα να είχαν αποφύγει αυτή την κατάσταση, διότι
0: όχι,
1: το βλέπανε.
0: Όχι, έτσι που είχε φτάσει θα έπεφτε. Γιατί δεν είχα πάρει...
1: Νωρίτερα θέλω να πω, νωρίτερα.
0: Μήνες.
1: Μήνες.
0: Δεν θυρίζει στον αέρα την πολυκατοικία. Πρέπει να κάνεις δουλειά σε βάθος καιρό όσο σκάβεις. Έτσι γίνεται. Μετά είναι αργά. Δεν στηρίζεται με τίποτα. Άκου τώρα τη συνέχεια. Μιλάω το πρωί με τον κύριο Γραμματικό Γιάννη. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Αλλά κυρίως μιλάω και με τον καθηγητή, με καθηγητή του Ομιμετσόβη Πολυτεχνείου της Σεισμικών Κατασκευών. Τι μου λένε. Λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ένας ανεύθυνος μηχανικός σκάβει και σκάβει και βρίσκει θεμέλια της διπλανής. Τι, δεν πρέπει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Λέει, πρέπει. Αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Μάλιστα. Ποιος τον επιβλέπει. Λέει ο επιβλέπων μηχανικός.
1: Ποιος είναι ο επιβλέπων μηχανικός? Α, ο ίδιος. Δηλαδή, λέει, ο ίδιος σκάβει, ο ίδιος επιβλέπει. Λέει, ο ίδιος κάνει ό,τι κάνει, ο ίδιος επιβλέπει.
0: Μπορεί να υπογράψει ως επιβλέπων ο μηχανικός τον οποίο επιβλέπει. Δηλαδή, ο επιβλέπων μηχανικός επιβλέπει τον εαυτό του.
1: Συγγνώμη. Ωραία, δηλαδή αν πάει ένας μηχανικός, ο οποίος δεν ξέρει τι του γίνεται, λέμε τώρα.
0: Και
1: εντάξει,
0: επιβλέπων είναι ο εαυτό του.
1: Ναι. Δεν ελέγχεται από πουθενά.
0: Από τον επιβλέποντα.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι ο ίδιος.
1: Ωραία. Ελλάς 2026,
0: πολύ
1: θα πω εγώ.
0: Ο επιβλέπων βλέπει τον επιβλέποντα.
1: Ναι, μπράβο. Ωραία.
0: Ο επιβλέπων του επιβλέποντος, λοιπόν,
1: ναι,
0: δηλαδή ο ίδιος,
1: ναι,
0: έχει επιβλέψει,
1: ναι,
0: αλλά δεν επέβλεψε, ναι, ότι είχε τα θεμέλια.
1: Έχει επιβλέψει και φρόντισε να χτίσει την πολυκατοικία που είχε πάρει, εργολαβία και έριξε τη δίπλα.
0: Περίμενε τώρα. Λέω, γιατί έχουν συλληφθεί πέντε, αφέθησαν ελεύθεροι, μηχανικός, διοκτήτης και οι υπόλοιποι εργάτες.
1: Με ποια βάση αφέθηκαν αυτοί?
0: Όχι, αφέθηκαν προανάκριση.
1: Α, οκ.
0: Πλημέλημα.
1: Περίμενε
0: τώρα.
1: Το ότι έπεσε, έμειναν τόσοι άνθρωποι χωρίς σπίτι.
0: Ρωτάω, συγγνώμη, δεν υπάρχει κάποια κλιμάκιο? Εδώ σκάβεις το, εντάξει, το δικό σου, το διπλανό, τι φταίει διπλανός?
1: Συγγνώμη.
0: Δεν υπάρχει, περίμενε, κάποιο κλιμάκιο να περάσει πολεοδομία.
1: Αυτό θέλω να, πω. Εκεί θα κατέληγα.
0: Όχι, λέει.
1: Τι
0: το
1: όχι.
0: Κλιμάκιο αυτό περνάει στην πρώτη φάση, όχι όταν φτάνει στα θεμέλια, και μετά δεν προβλέπεται να ξαναπεράσει. Μόνο αν θέλει, αν το ειδοποιήσεις. Λέω, αν δεν το ειδοποιήσεις.
1: Τι πέφτει δίπλα πολυκατοικία αν δεν το, το ειδοποιήσεις. Δηλαδή, ποιος ελέγχει το μηχανικό αυτό, αν κάνει σωστά τη δουλειά του?
0: Απαιδείς
1: σε
0: κανείς.
1: Όλη τη διάρκεια.
0: Κανείς.
1: Ωραία.
0: Εδώ, λοιπόν,
1: άρα βρήκαμε μέσα από αυτό άλλη μία τρύπα του συστήματος. Κρατήρα. Ναι.
0: Αυτό είναι κρατήρα στο σύστημα.
1: Κρατήρα.
0: Δηλαδή δεν προβλέπεται πουθενά.
1: Ωραία. Όταν το μάθαμε και αυτό.
0: Όταν σκάβεις και πειράζεις τα διπλανά θεμέλια, τέλος πάντων τα επηρεάζει με έναν τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Ότι θα περάσει μια επιτροπή να σου πει πας καλά και μετά θα συνεχίσει.
1: Ναι, όχι.
0: Δεν υπάρχει, επιβλέπει.
1: Ναι.
0: Που
1: ωραία,
0: είναι ο ίδιος.
1: Μάλιστα. Επειδή έχω στο εκεί που μένω ένα παλιό σπίτι, το δίπλα, το οποίο θα θέλουν να το χτίσουν. Άμα είναι να ξέρω, δηλαδή να πάω δίπλα να κάνω τις δέουσες ενέργειες. Μην πες και το δικό μου.
0: Άκου, αναλαμβάνω την επίβλεψη της εκπομπής. Θα βλέπω τον εαυτό μου, πώς
1: τον εαυτό σου, ναι, κανείς δεν θα έχεις.
0: Θες να μας επιβλέπουμε μαζί.
1: Αυτό και τίποτα, όλα καλά.
0: Οι επιβλέποντες. Υπάρχει περίπτωση να πούμε
1: ότι κάνουμε λάθος. Δεν υπάρχει αυτό, Νίκο, πραγματικά.
0: Βάζουν το μηχανικό να επιβλέπει τον εαυτό
1: του.
0: Συγγνώμη.
1: Υπολαιοδομία, ερώτηση.
0: Δεν με πιστεύεις, σε πιστεύω.
1: Η υπολαιοδομία, εγώ ξέρω ότι όλοι οι δήμοι έχουν τμήμα υπολαιοδομίας. Όλοι οι δήμοι.
0: Το καλύτερο.
1: Όλοι οι δήμοι έχουν τμήμα.
0: Εξέχασα το καλύτερο.
1: Για πες.
0: Λέει και ο Δημοτικογιάννης, καταθέτω τα χαρτιά κτλ.
1: Ναι.
0: Λέω τα ελέγχει κανένας. Ή απλώς δεν προβλέπεται, λέει, τα ελέγχει.
1: Α, δεν προβλέπω. Απλά τα καταθέτουν.
0: Ναι. Λέω
1: και οι υπάλληλοι του Δήμου Πολιοδομίας τι κάνουν.
0: Λέω, αυτά τα χαρτιά που καταθέτεις, ένας μηχανικός, τα ελέγχει κάποιος για την ορθότητά τους τα χαρτιά?
1: Θα πάθω τίποτα.
0: Ποιος τα ελέγχει τα χαρτιά που καταθέτεις?
1: Κανένας.
0: Όχι, τα ελέγχει.
1: Ποιος, τα ελέγχει πάλι.
0: Ο επιβλέπων.
1: Ο επιβλέπων. Α, ο επιβλέπων τα ελέγχει. Α, εντάξει. Και είχα μια ανησυχία ότι εντάξει, ότι τα ελέγχει. Είχα μια ανησυχία ότι τα ελέγχει ο υπάλληλος πολεοδομίας του Δήμου.
0: Και έχουν τελειώσει.
1: Ή ότι πάνε και επί τόπου. Και όταν τελειώνει η πολυκατοικία. Συγγνώμη, κάτσε τώρα, δεν θα τρελαθώ. Όταν τελειώνει η πολυκατοικία, δεν πάνε από το Δήμο να δουν αν τα έχουν κάνει σωστά.
0: Ο επιβλέπων. Λοιπόν, επειδή δυστυχώς έχουν τελειώσει η ραδιοαρβίλα αυτή την περίοδο και ο Λαζόπουλος, δεν μπορούμε να κάνουμε και σκετσάκι. Τι θα κάνανε αν
1: διότι
0: αυτό το διάλογο όπως το κάνουμε είναι το φαντάζεσαι, πες, στο ραδιοαρβίλα στο Λαζόπουλο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ρώταμε, εσύ να σου λέω εγώ. Θα σου λέω, επιβλέπω. Ποιο σε βλέπει, επιβλέπω το επιβλέπω. Είναι ντροπή. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, τουλάχιστον έτσι μου είπαν. Δεν ξέρω, ένα καθηγητή αντισημικών κατασκευών.
1: Α, ελπίσουμε, Νίκο, πραγματικά ότι δεν είναι έτσι. Γιατί εγώ είχα την εντύπωση ότι τα τμήματα πολεοδομίας, ολόκληρα τμήματα πολεοδομίας έχουν οι Δήμοι. Τι κάνουνε?
0: Έλα.
1: Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να πάει να χτίζει μια πολυκατοικία και να μην τον τσεκάρει κανείς. Αυτός μπορεί μια μέρα να πάει να ρίξει μπετά που λέει ο λόγος και να τα ρίξει λάθος.
0: Κωνσταντίνος Πυράκος, καθηγητής αντισημικών κατασκευών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, εκείνος μου το είπε, και ο κ. Γεωματικογιάννης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, που έχουμε σε λίγο μαζί
1: μας. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έτσι είναι. Εγώ δεν ξέρω τι μου πάνε σου.
1: Ωραία, θα του κάνουμε τις ερωτήσεις να δούμε. Γιατί εγώ πραγματικά τώρα τι να σου πω. Είναι και έχουμε και ζέστες. Δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο άλλο παράλογο. Το πρωί έβαλα
1: παράλογο, θυμάσαι το Λάκη το Λαζόπουλο που έλεγε παράλογο.
0: Λοιπόν, έβαλα τίτλο στην τηλεόραση και δεν του άρεσε του κύριου Ρίγα που τον είχα. Κράμερ εναντίον Κράμερ.
1: Ναι.
0: ΣΥΡΙΖΑ εναντίον ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Τσίπρα. Και Τσίπρα εναντίον ΣΥΡΙΖΑ. Και ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Τσίπρα. Λέει για την οικογένεια, είναι αυτό, δεν είμαστε. Λέει οικογένεια δεν είστε.
1: Ο Τσίπρα
0: έχει το παιδί του, όχι το παιδί του. Λέει στο παιδί του τέλειωσε. Έτσι δεν τέλειωσε ο κύκλο σου. Το παιδί λέει θα έρθει ο μπαμπά. Ο μπαμπά λέει όχι, μην έρθει έξω. Άμα θες, έλα, άστα ρούχα σου, άστα αυτά, τις ταυτότητές σου και έλα μόνος και θα να σε βάλω στη γωνία. Και μετά συζητάμε εάν μπορεί να αντέξει ο κύριος Φάμελος ή όχι. Ο κύριος Γιαννούλης, εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, σε δύο λεπτά θα είναι μαζί μας. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε στη τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με το άλλο παράλογο και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, που τον ευχαριστούμε γιατί είχε και την καλοσύνη, ξέρεις, σε αυτή την περίπτωση. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση ο κύριος Γιαννούλης, ένας εξαιρετικός βουλευτής, ένας αξιοπρεπής και ευγενέστατος άνθρωπος.
1: Όλοι είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, πραγματικά εγώ στενοχωριέμαι. Δηλαδή.
1: Ναι, και εγώ δηλαδή τους ρωτάω και μετά.
0: Όπως και ο κύριος Ρίγας που ρωτούσα. Ο κύριος Ρίγας που ρωτούσα το πρωί στο Open και μου λέει να πάμε με μία ομάδα έτσι. Είναι πρόταση παπά αυτό και νομίζω έχει αρχίσει και έχει κερδίσει πόντους. Μια συλλογική ηγεσία λέει. Λέω ωραία και στο ΔΕΘ ποιος θα πάει στη λογική, θα πάει Φάμελος. Τι ο Φάμελος επικεφαλής συλλογικής ηγεσίας θα πάει στη ΔΕΘ. Επίσης η κυρία Δούρου διαφωνεί να γίνει αρχηγός ο κ. Πολάκης που είπε χθες. Δεν συμφωνεί που είναι μαζί. Άλλο.
1: Δεύτερο, άλλο
0: ναι,
1: που είναι
0: άλλο καινούργιο. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Πάμε.
2: Real FM. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο?
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι σε Πόλια. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους των οικισμών Σφάκα και Ζέλη. Στον 12χρονο γιο της γυναίκας που νοσηλεύεται με εγκάβματα, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε καμένο σπίτι στη Λυτή Θεσσαλονίκης, όπου χθες εκδηλώθηκε καταστροφική πυρκαγιά με ακόμη έναν νεκρό. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμπαρασταθεί στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στα σπίτια των οποίων σημειώθηκαν εμπριστικές επιθέσεις στα ξημερώματα. Από την έκρηξη, μια γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης.
2: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Αγχώς, bye bye, έχεις AI. Public.

0: Λοιπόν, θέλω να απαντήσω σε ένα μήνυμα εδώ ενός ακροατή μας, ναι, ναι, που λέει αν γεννήθηκα τώρα ή τώρα ήρθα στην Ελλάδα όσον αφορά τις πολεοδομίες. Όχι, δεν γεννήθηκα τώρα, ούτε τώρα ήρθα στην Ελλάδα. Απλά πίστευα ότι τουλάχιστον δεν θα είναι ο επιβλέπων ο οποίος, ότι κάποια η πολεοδομία, γνωρίζουμε χρόνια για τις πολεοδομίες και τι γίνεται στις πολεοδομίες. Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ για τις πολεοδομίες. Γνωρίζουμε τι γίνεται εκεί πέρα πάνω κάτω, μην τα λέμε τώρα. Αλλά εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι κάποιος έλεγχος θα υπήρχε στον επιβλέποντα. Όχι ότι ο επιβλέπων θα δίνει χαρτί στον επιβλέποντα και θα πηγαίνει έτσι η ιστορία.
1: Λοιπόν, θα σου θέσω μία παράμετρο τώρα που κάνει εντύπωση, γιατί ο φίλος μας ο Κώστας χρησιμοποιεί το ίδιο επιχείρημα που χρησιμοποίησαν και οι άνθρωποι με τους οποίους μίλησα το πρωί. Δηλαδή, όταν τους είπα συγγνώμη, τον επιβλέποντα, το μηχανικό τον επιβλέπει ο εαυτός του.
0: Ναι.
1: Και μου απάντησαν, το χειρουργό, τώρα της εγχείρησης ποιος τον επιβλέπει. Βλέπω λοιπόν τον Κώστα να μου λέει τώρα, καλησπέρα, το χειρουργό ποιος τον επιβλέπει. Και εγώ ρωτώ, είναι το ίδιο.
0: Θέλω να πω. Όλα δεν είναι το ίδιο χειρουργός, και το χειρουργός έχει και διευθυντή, θέλω
1: όχι
0: να πω.
1: Πέραν αυτού, την ώρα της εγχείρησης, όντως ο χειρουργός είναι μόνος του.
0: Ναι,
1: έχει το
0: αυτό
1: επιτέλειο.
0: Είναι αλήθεια, ναι.
1: Ναι, εδώ είναι κάτι που εκ των πραγμάτων. Φαντάζεστε, υπήρχε κάποια επιτροπή να περάσει να βάλει χαρτόσημο ότι ο χειρουργός έκανε καλά την επέμβαση. Είναι τελείως διαφορετικό σε ένα δημόσιο χώρο να κάνεις εσύ εξκαφή θεμελιών με συγκεκριμένες προδιαγραφές, να πρέπει να ακολουθήσεις μια διαδικασία και επηρεάζοντας άλλο κτίριο δίπλα, άσε αυτό που χτίζεις. Πες ότι αυτό το είσαι εσύ επιβλέπων. Άλλο κτίριο να μην σε επιβλέπει κανένας. Δηλαδή, να έχεις εσύ την ευθύνη αν θα ρίξεις το διπλανό κτίριο. Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται. Τι σχέση έχει ο γιατρός που κάνει εγχείρηση ή ο οδοντίας που σφραγίζει το δόντι με τον μηχανικό που σκάβει θεμέλια και επηρεάζει ένα κτίριο δίπλα έχει 7 διαμερίσματα. Καμία σχέση δεν έχει τώρα με το
0: άλλο. Και μισό λεπτό. Υπάρχει και κάτι άλλο εδώ πέρα που το ξέρω και από προσωπική εμπειρία. Όταν χρειάζεται να διαδοτηθεί, παραδείγματος χάρη, ένα κτίριο, πηγαίνουν η αρμόδια υπηρεσία
1: Μπράβο,
0: του
1: σωστά.
0: Δήμου και σου λέει αυτό πρέπει να το πας 3 εκατοστά πιο εκεί. Γκρέμισε το και πηγαινέ το. Θέλω να πω ότι υπάρχει και αυτή η παράμετρος.
1: Έτσι, αλλιώς δεν πήγαν πολεοδομίες.
0: Αλλιώς δεν υπήρχαν πολεοδομίες.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη ο χειρουργός με τον μηχανικό που χτίζει ένα κτίριο ή κάνει ένα δημόσιο έργο. Προφανώς υπάρχει επίβλεψη, αλίμονο.
0: Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες που δίνουν άδειες πρώτα απ' όλα και σας λέω, το ξέρω από προσωπική εμπειρία. Πηγαίνουν και σου λένε η τουαλέτα δεν πρέπει να είναι εδώ, πρέπει να είναι εκεί.
1: Είναι
0: η κουζίνα δεν πρέπει να είναι εδώ, πρέπει να έχει τις τάδε προδιαγραφές. Και είναι και λογικό.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Δεν είναι κοινοβουλευτικός πρόσωπος πια, όπως μας γράφουν, είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γιαννούλη, καλησπέρα σας.
2: Το εκπρόσωπος έμεινε.
0: Έμεινε. Καλησπέρα.
1: Η ηρωική αποστολή σας σε δύσκολες, έλεγα τα καλύτερα για σας, λέω ότι σας εκτιμούμε με τη Λουκία πάρα πολύ. Με αξιοπρέπεια υπερασπίζετε το ρόλο σας και καταλαβαίνω σε πόσο δύσκολη θέση σας φέρνουν πολλές φορές εκ δημοσιογραφικού καθήκοντος.
2: Να σας πω κάτι, να σας το εξομολογηθώ και σου σαν συναδέλφους. Σε καμία δύσκολη θέση δεν βρίσκομαι. Όταν έχω απέναντί μου καθαρά, φωτεινά, γενναία και έντιμα πρόσωπα και όχι κάτι παράσιτα της ελίτ της δημοσιογραφίας ή της σκητσογραφίας. Το λέω με αφορμή ένα χυδαίο σκίτσο
1: Παρακαλώ.
2: Που προχώρησε σήμερα η Καθημερινή και ο Ανδρέας Πετρουλάκης. Με μένα σε ρόλο ηκέτη για το κόμμα του Τσίπρα. Εάν κάτι πρέπει να πιστωθώ στο βραχή πολιτικό μου βίο, είναι ότι η ηκέτης δεν υπήρξα ποτέ. Και όταν ακόμα και τα δημοσιογραφικά πονήματα στερούνται ψήγματος αληθείας, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι ή υπηρεσία ή σύμπλεγμα.
1: Κοιτάξτε, και μας φαίνεται σε δύσκολη θέση γιατί αναφέρεστε σε μια έγκριτη εφημερίδα και σε ένα γνωστό σκητσογράφο. Το μόνο, εγώ δεν θέλω, εσείς το εισπράτετε όπως έχετε το δικαίωμα. Άλλο θέλω να πω.
2: Ηκέτης οποιοδήποτε δεν υπήρξα ποτέ.
1: Ξέρετε, απλώς ο σκητσογράφος και ο κάθε σκητσογράφος, και ειδικά ο Ανδρέας Πετρουλάκης το έχει κατακτήσει αυτό, έχει ένα διαφορετικό τρόπο. Άλλο να σκιτσάρει και να σατυρίσει και άλλο να σου το πω εγώ.
2: Κύριε
1: από εκεί πέρα είναι φυσικά δικαίωμά σας. Θα μπορούσα και εγώ να ενοχλούμαι πάρα πολύ όπως και εσείς. Δεν το συζητώ.
2: Δεν χρειάζεται να απολογηθεί κανείς.
1: Όχι, όχι. Ούτε δηλαδή να το
2: υπερασπιστώ. Αυτό που νιώθω. Σέβομαι το σκίτσο, σέβομαι τη σάτυρα, σέβομαι τα πάντα, σέβομαι την υπερβολή. Δεν σέβομαι το ψέμα. Το ψέμα και την υπηρεσία.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Είστε σε μια δύσκολη θέση. Γιατί το είπα στην αρχή αυτό? Ο κύριος Φάμελος, τον οποίο επίσης εκτιμώ, θεωρώντας ότι αυτό είναι το καλό για τον ΣΥΡΙΖΑ, υπερασπίστηκε μια θέση που ήταν και απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής όταν ελήφθη, να συμπορευθείτε με έναν τρόπο που περιγράψατε, μην το πω εγώ, θα το πείτε εσείς, με τον Αλέξη Τσίπρα. Από τότε σας ρωτούσαμε και το θυμάστε και πολύ έντονα ότι ο κύριος Τσίπρας λέει όχι. Δεν θέλω. Μας το είχε πει η κυρία Κουφονικολάκου πρώτη στην εκπομπή μας. Λέει όχι, δεν θέλω εγώ συνεργασίες. Εγώ θα πάω μόνος μου, θα πάω χωρίς συνεργασίες. Και αν κάποιος θέλει, δεν τον θέλω ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να παραδώσει την έδρα ή ό,τι άλλο έχει, να έρθει μόνος του, θα περιμένει χωρίς να σε ευεθέσει και θα δούμε. Αυτή ήταν η θέση. Ρωτούσαμε λοιπόν από τότε, τι νόημα έχει? Ρωτούσε και η άλλη πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο. Τον Τσίπρα τον ρωτήσατε, σας θέλει? Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο, ο κύριος Τσίπρας το πει αυτό 5-6 φορές δημόσια, δεν σας θέλω. Ο κύριος Φάμελος να είσαι σε δύσκολη θέση, και ο κύριος Πολάκης θέση και να πει: ωραία, Φάμελε, παρετήσου, και εγώ είμαι υποψήφιος για αρχηγός. Και θέλω να το σχολιάσεις.
2: Άκουσα την περιγραφή. Κατά τη γνώμη μου, καταλαβαίνω και την διοντολογική και την επαγγελματική σας επιδίωξη. Το σχόλιο, η ερώτηση και η άποψή σας να συνάδει με την απάντησή μου, αλλά δυστυχώς θα διαφωνήσουμε. Για μένα το χρονόμετρο, κύριε Στραβελάκη, ξεκινάει από τη στιγμή που στη συνέντευξη στον Αντώνη Στρόιτερ ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει οριστικά το ζήτημα συμπόρευσης και συνεργασιών. Εκεί αρχίζει να μετράει το χρονόμετρο. Ναι. Το τι είπε ο κύριος Εκαντάρης, το τι είπε η κυρία Κουφονικολάκου, το τι είπανε οι ανταυτού, είναι σεβαστές οι απόψεις. Αλλά δεν είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα, η κυρία Κουφονικολάκου είναι πιστοποιημένη εκπρόσωπός του. Όταν τη ρωτούσαμε εδώ με τη Λουκία, μας έλεγε η θέση του κυρίου Τσίπρα είναι αυτή.
2: Κύριε Στραβελάκη,
1: τώρα, η κυρία Κουφονικολάκου είναι πιστοποιημένη εκπρόσωπός του. Όταν τη ρωτούσαμε εδώ με τη Λουκία, μας έλεγε η θέση του κυρίου Τσίπρα είναι αυτή.
2: Κύριε Στραβελάκη, αυτές δεν θέλω προνομιακή μεταχείριση, αλλά πήγα να προλάβω να σας πω.

0: κλπ. Θα παραμείνει ενεργός στην πολιτική ζωή, θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει στο πνεύμα μιας απόφασης για συμπόρευση με πρόσωπα, με άλλους πολιτικούς χώρους, για ένα και μόνο λόγο. Γιατί ένα κόμμα το στέλνει σπίτι του ή το στέλνει στη Βουλή ο λαός και όχι οι δημοσκοπήσεις και όχι οι δημοσιογραφικές εκπομπές, όχι τα σχόλια ενός εκπροσώπου τύπου, όχι ένας βουλευτής.
1: Άρα τώρα, κύριε Γιαννούλη,
0: ακούστε με λίγο,
1: ναι, βεβαίως.
0: Με τη λογική ότι έχουμε υποχρέωση την τύχη μας να την επισφραγίσει θετικά ή αρνητικά ο πολίτης, γιατί οι πολίτες μας έστειλαν στην Βουλή. Mm-hmm. Αυτοί έχουν το δικαίωμα να μας αφαιρέσουν την παρουσία μας από εκεί. Σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μια σειρά από πράγματα και ξεκινώ να προλάβω τις ερωτήσεις σας. Όχι, δεν χρειάζεται να ανοίξει θέμα ηγεσίας. Κακώς ο Παύλος Πολάκης άνοιξε θέμα ηγεσίας. Καλώς ανοίγει θέμα μεγαλύτερης συλλογικής δράσης και συμμετοχής.
1: Μισό λεπτό όμως, κύριε Γιαννούλη, μία διευκρίνηση θα ήθελα.
2: Κάτσε, Λουκία, να τελειώσει. Να τελειώσει, κύριε Γιαννούλη.
0: Να τελειώσει.
1: Τελειώστε, παρακαλώ.
2: Τελειώστε, περιμένω.
0: Μεγαλύτερη συλλογική δράση, μεγαλύτερη κοινοβουλευτική προσπάθεια, έτσι ώστε να υπάρχει και μία ακόμη πολιτική δύναμη, η οποία στο τέλος, ξέρετε κάτι, επειδή είδα την πολύ έγκυρη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, δείχνει να επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, ότι ίσως ένας μόνος του δεν μπορεί να ανατρέψει το καθεστώς Μητσοτάκη και να χρειάζονται περισσότερες δυνάμεις. Και εκεί ένα ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Βουλή να βοηθήσει στην ολοκλήρωση σε μια επόμενη χρονική στιγμή της αλλαγής που θέλουμε.
1: Άρα λοιπόν τώρα, επειδή είπατε ότι δεν τίθεται θέμα ηγεσίας για τον κύριο Φάμελο, ο κύριος Φάμελο
0: δεν πρέπει να τεθεί,
1: μάλιστα, κατά τη γνώμη σας.
0: Αν έρθει κάποιος επίμονα ή δημιουργηθεί μια δημοκρατική πλειοψηφία για κάτι διαφορετικό, δεν είμαι προφήτης να το μαντέψω.
1: Μάλιστα. Επειδή ο κύριος Φάμελος όμως μέχρι πρότινος είχε προτείνει κάτι άλλο, τη συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με
0: ακριβώς
1: την...
0: αυτό που σας περιγράψα.
1: Ναι, αυτό που μας περιγράψατε. Ήρθε η συνέντευξη που λέτε του κύριου Τσίπρα, είπε ο κύριος Τσίπρας αυτά που είπε. Άρα τώρα πού βρισκόμαστε?
0: Βεβαίως. Περιέγραψε στην Κεντρική Επιτροπή στην απόφαση τη συμπόρευση κυρίως με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανασύνθεση του προοδευτικού τοπίου. Δεν ήταν ηκεσία, έκκληση ή δογματική τοποθέτηση ότι μόνο αφορά τον Τσίπρα. Αφορούσε και άλλες δυνάμεις. Ο Τσίπρας ήταν σαφής, πιο σαφής δεν γίνεται. Και εμείς από την πλευρά μας, ως κομματική οντότητα, πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις με πρώτη και κυρίαρχη ότι παραμένουμε ενεργοί με όποιες δυνάμεις μπορούμε. Δεν μετράμε τη σκιά μας ως μπόι για να μπορέσουμε να βρισκόμαστε στις πολιτικές εξελίξεις για τον κόσμο.
2: Κύριε Γιαννούλη, εγώ δεν έχω αντίρρηση ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας προσωπικά, αυτό που λέτε είναι σωστό, στη συνέντευξή του στον Α το ξεκαθάρισε. Όμως το γεγονός ότι ανακοινώνει ότι εκπροσωπείται από 5, έναν βασικό του Γερέκου Φωνικολάκου και άλλους 4 αναπληρωματικούς.
0: Οι οποίοι
2: περιμένετε να
0: τελειώσουν.
2: Να σας πω, περιμένετε. Και δέχεστε την κριτική, αυτά δεν τα πει τώρα ο κύριος Πολάκης. Έχει βγει πριν από 2-3 Σαββατοκύριακα και έχει πει, όπαρε, το θυμάστε, μια συνέντευξη ένα Σάββατο Κυριακή πρωί στο Open που λέει, ναι, ότι δεν γίνεται, πας σε ένα γάμο και θες να παντρευτείς τον άλλο. Δεν θα τον ρωτήσεις. Ο κύριος Φάμελος, ανεξάρτητα του τι έλεγαν όλοι οι υπόλοιποι, επικοινώνονταν ότι δεν έχει μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα, δεν τον έχει ρωτήσει. Πάει να τον βρει, μισό, περιμένετε. Υπήρχαν αντικειμενικά στοιχεία. Ο κύριος Τσίπρας είχε πει και στον Νίκο του Χατζηνικολάου εδώ στο Στίγμα, όταν είχε πρώτο μιλήσει, και στην Εφημερίδα των Συντακτών είχε πει κουνάω μαντήλι, είχε πει ότι κλείνει τον κύκλο του. Πώς λοιπόν εσύ πας σε κάποιον που είναι σε άλλο κόμμα απέναντί σου, που σε επικρίνει, που λέει τέλειωσε τον κύκλο σου, που σου κουνάει μαντήλι, που σου λέει πνίγομαι από το ΣΥΡΙΖΑ, θέλω το καινούριο και του λες κύριε, κύριε, να έρθουμε μαζί. Θέλω να πω, εξ αρχής υπήρχε μία πολιτική για την οποία δεχόταν και από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ επικρίσει ο κ. Φάμελος, ότι είναι ητοπαθής αν μη τι άλλο, ότι κατεβάζεται ρολά.
0: Είναι πάρα πολύ ελκυστική, έβυχη, συναρπαστική η αφήγησή σας, αλλά
2: πραγματική.
0: Τα γεγονότα έχουν δύο ημερομηνίες. 6 Ιουνίου είναι η απόφαση και μετά από λίγες μέρες είναι η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ σας είπα και δεν αλλάζω θέση ότι για μένα το χρονόμετρο αρχίζει από εκεί. Αν έχει κλείσει κάποιος κύκλος ιστορίας, είναι η συζήτηση για όλα αυτά που μου περιγράψατε. Πάμε από εδώ και πέρα. Τι πρόκειται

0: να γίνει. Γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, έχω στα χέρια μου μία επιστολή από περίπου 25 οικογένειες μονογονεϊκές, οι οποίοι χθες δεν πήραν το έκτακτο επίδομα. Και δεν ξέρουν γιατί. Έχω μπροστά μου τα στοιχεία για τα σπίτια που ψάχνουν στη Θεσσαλονίκη οι νέοι φοιτητές για να νοικιάσουν, με τιμές εξωφρενικές. Στο Μονακό είναι πιο φτηνά τα.
1: Δεν έχει σχέση με αυτό που συζητάμε όμως τώρα.
0: Έχει απόλυτη σχέση. Okay. Ότι όλα αυτά, όλη η προσπάθειά μας, δεν γίνεται για να ξαναβγω εγώ βουλευτής, να έχω θέση στο δημόσιο στερέωμα, να συγχρονίζομαι με τον Νίκο τον Στραβελάκη, την Λουκία την Κάτσου και να είμαι δημόσιο πρόσωπο.
1: Σας οδηγούσε ούτε 14 εκλογές. Όταν ταυτιστείτε με τον κύριο Τσίπρα.
0: Έχουν όλα
1: δεν οδηγούσε σε μάχη. Σε παράδοση οδηγούσε.
0: Έχουν σχέση με τη θέση ευθύνης που έχουμε, που δεν οδηγεί ούτε σε καμία παράδοση, ούτε σε καμία υποχώρηση. Αντιθέτως, δεν έχω το δικαίωμα να μην δώσω μία μάχη που θα με ρωτήσει κάποτε η επόμενη γενιά γιατί αρνήθηκες να τη δώσεις.
1: Ωραία. Αφήνουμε πίσω τα γεγονότα όπως τα αφηγηθήκατε και όπως εγώ σας ρώτησα. Υπάρχουν δύο αναγνώσεις.
0: Σας είπα, δεν θα συμπέσουν οι αφηγήσεις.
1: Ναι. Ωραία. Πάμε στο σήμερα.
0: Αλλά θα αρέσκουμε.
1: Ο κύριος Φάμελος, έχω ακούσει δύο προτάσεις. Η μία πρόταση είναι από τον κύριο Πολάκη να παραιτηθεί και να διεκδικήσει την ηγεσία ο ίδιος.
0: Άλλο λέω.
1: Έχω ακούσει δύο προτάσεις. Για τον κύριο Φάμελο. Μία από τον κύριο Πολάκη που λέει να παραιτηθεί και ότι διεκδικεί ο ίδιος την ηγεσία. Και μία από τον κύριο Παπά που λέει να πάμε με συλλογική ηγεσία. Αυτό το συλλογική ηγεσία το ξανάκουσα σήμερα, μου το είπε ο κύριος Ρήγας, πρώην γραμματέας. Με συλλογική ηγεσία. Αλλά με τον κύριο Φάμελο να τον εκπροσωπήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Τη δέχεται.
0: Εγώ θα σας δώσω μια
1: τρίτη εκδοχή. Τη συλλογική ηγεσία τη δέχεται ο κύριος Φάμελος.
0: Να σας δώσω μια τρίτη εκδοχή.
1: Έλατε.
0: Ότι επειδή πρόσφατα εκλέξαμε αρχηγό και το να μπούμε σε μια διαδικασία εκλογής νέας ηγεσίας είναι κάτι που δεν πιστεύω ότι θα ωφελήσει στο χρόνο που μας απομένει μέχρι τις εκλογές και στις συνθήκες, το να υπάρξει εντονότερη συλλογική συναντήληψη και δράση κάτω από την ηγεσία που υπάρχει, είναι ένα επιχείρημα που το ακούω.
1: Α, το ακούτε. Με ποια έννοια αυτή η συλλογική...
2: Με πώς θα γίνει πρακτικά.
1: Για πείτε το πρακτικά να το καταλάβουμε.
0: Ένας θα εκπροσωπεί το κόμμα, ο εκλεγμένος
1: δηλαδή,
0: πρόεδρος, και θα υπάρχει και πιο έντονη συλλογική συμμετοχή στις αποφάσεις των οργάνων και από πρόσωπα πέραν όλων όσοι συμμετέχουν.
1: Ένα διευθυντήριο, ας πούμε.
0: Ούτε διευθυντήριο, ούτε επιτροπία, ούτε τίποτε. Τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να εμπλουτιστούν με στελεχειακό και ανθρώπινο δυναμικό για να γίνουν πολύ πιο δυναμικά, πολύ πιο δημιουργικά, για να πάμε προς τις εκλογές ακόμα πιο δυνατοί για το καλύτερο
2: και
0: δυναμικό.
2: Και φυσικά θα κατέβετε με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο ως ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κυρία Γκάτσου, όταν λέμε ότι παραμένω στην πολιτική, δεν μπορεί να προσκαλούμε σε κατηχητικό τους πολίτες. Σαφώς οι εκλογές είναι το τέλος του δρόμου.
1: Ναι. Σε αυτή την ομάδα που περιγράψα, την ενισχυμένη δίπλα στον πρόεδρο, βλέπετε και τον
0: δεν
1: κύριο Πολάκη.
0: Βλέπετε
1: τον κύριο Πολάκη. Αυτό μόνο.
0: Δεν θα μπω σε ονόματα.
1: Απευθύνει πρόσκληση ο κύριος Φάμελος στον κύριο Πολάκη να ενώσει τις δυνάμεις.
0: Δεν θα απαντήσω για κάτι τέτοιο. Εγώ σας είπα την πολιτική μου αντίληψη. Καθ' υπέρβαση και των αρμοδιοτήτων σαν εκπρόσωπος τύπου, περισσότερο σαν δημοσιογράφος και βουλευτής, αλλά και πατέρας.
1: Το ενδεχόμενο να κινήσει τη διαδικασία ο κύριος Πολάκης, όπως είπε, όπως την περιέγραψε, και με άλλους ενδεχομένους.
0: Δεν μπορώ να ερμηνεύσω.
1: Να ρίξει τον κύριο Φάμελο, θέλετε να το σχολιάσετε.
0: Δεν πέφτουν τόσο εύκολα τα πρόσωπα που έχουν εκλεγεί. Δεν είναι μια τόσο. Δηλαδή, ξέρετε, δεν είναι ένα κόμμα, όσο και αν έχει πέσει δημοσκοπικά, που βέβαια τις δημοσκοπικές του δυνάμεις ξέρετε που να τις αναζητήσετε. Είναι σαφές, γιατί ακούω πολλούς να μιλούν για το παξιωτικό 1,2-1,5%. Μα σαφέστατα, πέρα από τις τρεις διασπάσεις που προσφέραμε πολιτικές δυνάμεις σε άλλα κόμματα, η βασική δεξαμενή, οι δημοσκοπήσεις το λένε, δεν το λέει ο Μνησίκακος Ζηλόφθον Γιαννούλης, ο Ικέτης Γιαννούλης για μία έδρα υπό την Ελλάς. Το μεγαλύτερο ποσοστό η δεξαμενή της Ελλάς προέρχεται από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και από ανθρώπους που για κάποιους λόγους είχαν κάνει στην άκρη και επανέρχονται. Τα ποσοστά περίπου με το 23 δεν έχουν μεγάλη απόσταση, έτσι δεν είναι?
2: Κύριε Γιαννούλη, εσείς μετά από αυτή την εξέλιξη και επειδή το πήραμε από το σαν χρονικό ας πούμε ορόσημο τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, σαν Χρήστος Γιαννούλης που έχετε συμπορευτεί τόσα χρόνια και με τον κύριο Τσίπρα και είστε τόσα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ, πώς νιώθετε?
0: Δεν έχω συμπορευτεί. Οφείλω την είσοδό μου στην
2: πολιτική. Οφείλετε την είσοδό σας, ακριβώς.
0: Αυτή τη στιγμή είμαι εκλεγμένος βουλευτής, κυρία Γκάτσου, και ξέρετε, καμιά φορά η υπενθύμηση της ιστορίας έχει πολύ σημαντικό και συμβολικό και ουσιαστικό ρόλο. Έχω εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, έχω εκλεγεί υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα και με τη μικρή υπεραξία που μπορεί να έχω ως πολιτική μονάδα. Για την πατρίδα μας, αυτό που έχει σημασία δεν είναι η υπεραξία της μικρής πολιτικής μονάδας που λέγεται Χρήστος Γιαννούλης, αλλά οι προγραμματικές προτάσεις, οι πολιτικές και οι νίκες στις εκλογές για να φύγει το κακό από πάνω μας.
1: Θεωρείτε ότι ο κύριος Τσίπρας με την συμπεριφορά του απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ προδίδει το παιδί του?
0: Δεν είναι ακριβώς παιδί του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με εκείνον, με εκείνον.
2: Εγώ στην αρχή είχα σκεφτεί και κάτι άλλο. Σκοτώνει το παιδί του, κύριε Γιάννη.
1: Όχι, όχι,
0: εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο συνασπισμός προϋπήρχε του Αλέξη Τσίπρα.
1: Εντάξει,
0: αλλά γιγαντώθηκε με την ηγεσία του. Αλλά αν δεν υπήρχε η καταληκτική επίδραση των μοναδικών πλεονεκτημάτων που έχει στην πολιτική, αλλά με τη συνεργασία και πολλών και σημαντικών στελεχών που σήμερα θεωρούνται περίπου από συνάγωγοι, ενώ αυτοί που διακηρύσουν και είναι διαπρίσιοι κήρυκες της τοξικότητας του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, ότι πρέπει να αντιληφθούν αυτά τα κόμματα, ήταν απόντες και παρακολουθούσαν επικριτικά ή σχεδόν υβριστικά την πορεία του Αλέξη Τσίπρα και των συνεργατών του.
1: Απαντήσατε, πρόσφυγε το παιδί του ή όχι ο Τσίπρας?
0: Θεωρούνται από συνάγωγοι. Εγώ πιστεύω ότι ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρας είναι αδέρφια δίδυμα.
1: Ακόμα. Μάλιστα, παρά την αποκήρυξη. Τελευταίο ερώτημα. Είπε ο κύριος Ρήγας, που είναι έμπειρος τέλεχος σήμερα.
0: Αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ναι, ναι, ναι. Το αδέλφια δίδυμα είναι και όλα τραγούδια.
1: Εντάξει, εντάξει. Είπε λοιπόν ο κύριος Ρήγας, λοιπόν,
0: Λευτεριά και Ρωμιοσύνη, ναι, είναι αδέλφια δίδυμα.
1: Ακούστε τώρα, είπε ο κύριος Ρήγας και εγώ το θεωρώ σωστό.
0: Όχι, θέλω
1: αυτό
0: να μείνω σε αυτό.
1: Βλέπω το ρολόι εγώ και δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, και επιτρέψτε μου και σας ζητώ συγγνώμη για την πίεση. Είπε ο κύριος Ρήγας και θεωρώ ότι έχει μια λογική βάση αυτή η πρόταση. Είπε, ακούστε, υπάρχουν στελέχη τα οποία είναι σε δύο βάρκες. Λέμε, θα πάνε στον Τσίπρα. Περιμένουν να φτάσουμε στις εκλογές. Έβαλε, κατονόμασε την κυρία Γεροβασίλη, μεταξύ άλλων. Και είπε, αυτά τα στελέχη να διαλέξουν αν είναι να πάνε στον Τσίπρα, να πάνε μια ώρα αρχίτερα. Να μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που θέλουμε να είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είστε τόσο έμπειρος που ξέρετε ότι δεν πρόκειται να απαντήσω παρά μόνο με το προσωπικό μου υπόδειγμα.
1: Για πείτε.
0: Εγώ λοιπόν, εδώ και 4 μήνες, έχω δηλώσει ότι θα ολοκληρώσω την βουλευτική μου θητεία με την ολοκλήρωση εργασιών της Βουλής ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και μετά εύχομαι να ευοδοθούν οι προσπάθειές μας ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στο πολιτικό προσκήνιο. Θα συνεχίσω σε αυτό. Ιδάλλως πιο πιθανό θεωρώ να με ξαναδεί το σπίτι μου περισσότερες ώρες και μέρες.
2: Μάλιστα.
1: Ευχόμαστε το καλύτερο για σας.
2: Ευχαριστούμε.
1: Τελευταίο.
0: Το τρίτο μπορεί να είναι το καλύτερο.
1: Έχω στο παρά ένα ακόμα. Ο κύριος Πολάκης και άλλα στελέχη λένε ότι υπάρχει χώρος να διευρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Κοντζιά, που τον μάλιστα κάποιος τον πρότεινε για πρόεδρο κιόλα. Με την κυρία Κατσέλη. Ναι, ναι. Βλέπετε χώρο διεύρυνσης. Με τον κύριο Σακελαρίδη.
0: Δεν μπορεί. Έχετε πολύ καλή μνήμη, αλλά την βάζετε ανενεργή όταν θέλετε να στριμώξετε τον καλεσμένο. Αυτό το έχει πει πριν από 1,5 χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Σωκράτης Φάμελος.
1: Άρα, τους θέλετε όλους.
0: Ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα πολύ να υπάρχει συνεργασία.
1: Δεν το θυμόμουν. Καλά κάνετε και μας το θυμίζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννούλη. Ευχαριστούμε και η Λουκία και εγώ.
2: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: ΣΥΡΙΖΑ και ο Χρήστος Γιαννούλης. Πάμε γρήγορα και καθυστερήσαμε τον Γιώργο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων κατευθείαν, Γιώργο. Ναι, πάμε σε δελτίο.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
7: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
6: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
7: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
6: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
8: Τάκι μου, Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
12: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
13: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
14: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
19: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
20: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
19: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
21: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
22: Προπόληση more.com.
23: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού? Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων? Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
24: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
25: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
26: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες
27: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στις θέσεις μας εδώ, στον Real Voice 99,5. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5, έχοντας μια σειρά από ανακοινώσεις, από εξελίξεις. Νομίζω ότι είναι τόσο γρήγοροι πια οι ρυθμοί των όσων συμβαίνουν καθημερινά, που από την μία μέρα μέχρι και την άλλη μπορεί να υπάρχουν και 2, 3 και 4 και 5 μεταγραφές, αρκετές πάρα πολλές ανακοινώσεις σε όλες αυτές τις ημέρες. Και ο λόγος είναι γιατί είμαστε σε πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό των ομάδων, σε ό,τι αφορά το τι έχουν προγραμματίσει να κάνουν μέχρι και να ξεκινήσουν και επίσημα οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Μέχρι και πριν από λίγα δευτερόλεπτα, λίγο πριν ξεκινήσουμε, υπήρχε μία ακόμη ανανέωση συνεργασίας, αυτή του Νίκου Χατζηνικολάου με την αναγέννηση ασφενδιού, ενώ μαθαίνω ότι στο 3x3, στο 12ο 3x3, το οποίο διοργανώνει ο Ξάνθος Πάτμου και ξεκινά σήμερα, θα βρεθούν μεταξύ άλλων αρκετοί γνωστοί άνθρωποι του αθλητισμού. Θα βρεθεί εκεί ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης. Πολύ πιθανό να ανακοινώσει και επίσημα το ξεκίνημα του κλειστού γυμναστηρίου. Μεταξύ άλλων, βέβαια, θα βρεθούν και άλλοι σπουδαίοι παλιοί αθλητές, άνθρωποι με θέσεις, με τρομερή πορεία στον χώρο του αθλητισμού, και περισσότερο θα μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Θα μάθετε κι εσείς. Ο Ιπποκράτης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Τρύπα και για την επόμενη σεζόν. Ανακοινώθηκε από τον Άρη Αρχαγγέλου ο Αντώνης Καραγιώργης, ενώ παρελθόν από τον Διαγόρα, λίγες μέρες μετά τον Κώστα Λιβιερά, το αποτελεί και ο Στέλιος Κωνσταντινίδης. Οπότε μείνετε εδώ για να τα συζητήσουμε όλα αυτά μέχρι και τις 5 εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real School.

Ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Να ξεκινήσουμε από τον Καλυμνιακό, ο οποίος κάνει συνεχόμενες ανακοινώσεις αυτές τις δύο ημέρες. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Καλυμνιακού είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Γιώργου Ασπρά, ο οποίος θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αποκτήθηκε από την ομάδα του Βαθύ. Την ομάδα των Αργοναυτών εκεί αγωνιζόταν. Θα πούμε τις επόμενες μέρες, γιατί υπάρχει μια κουβέντα για το συνεργασία που έχουν κάνει εκεί στην Κάλυμνο για ομάδα του Βαθύ με τους Αργοναύτες. Θα το αναφέρουμε. Ο Καλυμνιακός, ο οποίος επίσης ανακοίνωσε την απόκτηση του Μιχάλη Πεζάνια από τους Αργοναύτες Καλύμνου, μεταξύ άλλων, αλλά και του Μιχάλη Βεζιρόπουλου, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα, ενώ ανακοίνωσε και την απόκτηση του 19χρονου Χαράλαμπου Βαβλά για την νέα σεζόν. Νομίζω ότι αυτός ο τρόπος, όπως ήταν τα πράγματα, παρότι δεν θα ήθελαν σίγουρα και οι άνθρωποι των ομάδων της Καλύμνου να έρθουν έτσι τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι αυτό που γίνεται, αυτό που φαίνεται ότι γίνεται, δηλαδή να γίνουν δύο οι ομάδες αντί για τρεις, θα υπάρχει κατά κάποιον τρόπο συνεργασία, συγχώνευση. Συνεργασία λογικά του ΑΟ Βαθύ με τους Αργοναύτες Καλύμνου. Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες αυτές. Αυτά. Θα γίνουν και πιο ανταγωνιστικοί, ίσως και οι δύο, γιατί νομίζω ότι ειδικότερα το τελευταίο διάστημα κανείς, καμία ομάδα από την Καλύμνο δεν ήταν αρκετά ανταγωνιστική. Το βλέπαμε με τον τρόπο με τον οποίο συμμετείχαν τις τελευταίες, ειδικότερα αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Γενικά, οι περισσότερες ομάδες της β' κατηγορίας ήταν πραγματικά μια αγκαρία αυτό που έκαναν. Οπότε ας ελπίσουμε να λειτουργήσει καλύτερα όλο αυτό και για το καλό του ποδοσφαίρου της Καλύμνου, αλλά και γενικότερα για το καλό του πρωταθλήματος της β' κατηγορίας του Ομίλου Νήσων, που θα είναι πιο ενισχυμένη, είναι η αλήθεια, την νέα χρονιά, με την παρουσία και της ΑΕΛ Έρου αλλά και του Νικαγόρα.

Λετικαμπέλης της Λιθουανίας θα συνεχίσει την καριέρα του και ο Ντρε Κένεντι, ο οποίος είχε αποκτηθεί στα μέσα της σεζόν από τον Κολοσσό και τον βοήθησε, είναι η αλήθεια, και εκείνος να παραμείνει στην Greek Basketball League. Συμφώνησε με τους Λιθουανούς, θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Τις δηλώσεις έκανε στο επίσημο site του Κολοσσού το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Peyton Willis. Σε ό,τι αφορά για την νέα πρόκληση και για το πώς επέλεξε την ομάδα του Κολοσσού, είπε ότι ανυπομονώ για τις προκλήσεις που φέρνει η νέα σεζόν. Επέλεξα την ομάδα λόγω των φιλοδοξιών του προπονητή και των ευκαιριών που θα έχουμε να είμαστε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Για τους προσωπικούς του στόχους, είπε ότι εύχομαι να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα μέσα από τις προπονήσεις. Όσον αφορά τους ομαδικούς στόχους, θέλουμε να πετύχουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες. Για το τι θα ήθελε να πει στους φιλάθλους της ομάδας, είπε πως θέλω να τους ευχαριστήσω από τώρα όλους για την στήριξη που θα μας προσφέρουν καθ' όλη την διάρκεια της σεζόν και να ξέρουν ότι θα δουλέψουμε σκληρά για να προσφέρουμε ένα εξαιρετικό θέαμα, είπε ο Peyton Willis, ο οποίος είναι ένας από τους Αμερικανούς που έχουν αποκτηθεί την φετινή χρονιά από την ομάδα του Κολοσσού. Στην Ρουμανία και στην Οραντέα συγκεκριμένα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντάνιελ Άκιν, ο Βρετανός διεθνής σέντερ που φόρεσε φέτος την φανέλα του Κολοσσού, ο οποίος θυμίζω ότι ξεκινάει στις 17 Αυγούστου την προετοιμασία του για την νέα χρονιά, έχοντας μπροστά του και το Basketball Champions League για να αγωνιστεί, για να παίξει τα προκριματικά βασικά εκεί και να μπορέσει να κυνηγήσει την πρόκριση στους ομίλους.

Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, για να τα τελειώσουμε σιγά σιγά αυτά, να πούμε ότι συνεχίζει στην αναγέννηση Σφινδιού ο Νίκος Χατζηνικολάου. Είπαμε ότι ένας ακόμη ποδοσφαιριστής, αρκετά νεαρός σε ηλικία, θα αγωνιστεί και την φετινή χρονιά στην ομάδα της αναγέννησης. Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά πως με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει τη συνεργασία την ανανέωση της συνεργασίας, συγγνώμη, με τον ποδοσφαιριστή Νίκο Χατζηνικολάου για την αγωνιστική περίοδο 26-27 η αναγέννηση Ασφενδιού. Η περσινή αγωνιστική περίοδος ήταν η πρώτη του Νίκου με τη φανέλα της αναγέννησης και έδειξε ότι διαθέτει όλα τα στοιχεία για να έχει μια αξιόλογη πορεία. Αγωνιζόμενος στην θέση του αριστερού μπακ, ξεχώρισε για την μαχητικότητα, την αγωνιστική του διάθεση και την συνέπειά του, αφήνοντας θετικές υποσχέσεις για την συνέχεια. Εντάξει, όχι, αρκετά πράγματα αναφέρει η ανακοίνωση. Ένας ακόμη ποδοσφαιριστής λοιπόν με την φανέλα της αναγέννησης που έχει κινηθεί αυτές τις ημέρες για να κλείσει αρκετά παιδιά που ανεάρα. Έχει ανακοινωθεί τις τελευταίες δύο μέρες ο Χατζηνικολάου, ο Πανούσκος, ο Χόνδρος, ο Κυριόπουλος και ο Σόνο. Πέρα από τους υπόλοιπους, πέρα από τους Κουρζή, Αρκούδα, Τράκα, Σπύρου, οι οποίοι επίσης ανακοινώθηκαν για την νέα σεζόν. Το αντίθετο δρομολόγιο της επιστροφής του δηλαδή από, από τον αντίμαχο στην Καρδάμενα θα κάνει ο Ραφαήλ Πις σε μια σεζόν που ο άτιερος αδερφός του συλλόγου της ομάδας, της παρέας, ο άτιερος αδερφός της οικογένειας, ο Γιάννης Πις θα συνεχίσει την καριέρα του στον αντίμαχο. Από την δόξα στον αντίμαχο εκείνος, από τον αντίμαχο στην δόξα Ραφαήλ Πις που επιστρέφει στον σύλλογό του. Το αναφέρει και η ανακοίνωση της Καρδάμενας. Η ομάδα μας ανακοινώνει την επιστροφή ενός δικού μας παιδιού, γέννημα θέρμα της δόξας, του Ραφαήλ Πι. Μετά την επιτυχημένη σεζόν στη Β' κατηγορία, κατακτώντας το πρωτάθλημα με την ομάδα του αντίμαχου, επιστρέφει στην ομάδα μας. Ευχόμαστε στον Ραφ. Ωραία ανακοίνωση. Υγεία και καλή σεζόν χωρίς τραυματισμούς. Το Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου ευχαριστεί τον αντίμαχο για τη συνεργασία. Τι ωραία, τι ευγένεια υπάρχουν αυτά μεταξύ των ομάδων. Εντάξει, αναμενόμενο. Ήταν ένα παιδί το οποίο ανήκει στην Καρδάμενα. Θα επιστρέψει στην Δόξα για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Συνεχίζονται μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων. Υπάρχει προσκήνιο, υπάρχει παρασκήνιο, υπάρχουν τηλεφωνήματα, υπάρχουν ανακοινώσεις. Αλλά υπάρχουν και ευχαριστήριες ανακοινώσεις για την συνεργασία μεταξύ των ομάδων. Καλή άκρη δηλαδή τώρα από όλα αυτά που είπα.

Για να πάμε λίγο στο μπάσκετ, να πούμε ότι ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ιπποκράτη ο Γιώργος Τρύπας, με χρόνια εμπειρίας. Σημαντική παρουσία στα παρκέ και αμέτρητες μάχες με τα χρώματα του συλλόγου παραμένει και τη σεζόν 26-27. Στον Ιπποκράτη, η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει λιτός, ταπεινός εργάτης, με χρόνια εμπειρίας, αμέτρητες μάχες και πολλά γαλόνια μέσα στην ομάδα. Ένας παίκτης που δεν χρειάζεται πολλά λόγια, μιλάει μέσα στο γήπεδο με την παρουσία, το πάθος και την προσήλωσή του. Μία λέξη αρκεί για να τον περιγράψει: ταπεινότητα. Με το βλέμμα πάντα στον στόχο και την ομάδα πάνω απ' όλα, ο Γιώργος Τρύπας θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Ιπποκράτη και τη σεζόν 26-27. Το τουρνουά στην Πάτμο για τον φίλο τον Παντελή Πολωτά ξεκινάει σήμερα. Είπαμε ψηλή προσκεκλημένη, πολλές εκπλήξεις. Την προσεχή Παρασκευή στο ανοιχτό γήπεδο της Κάλας θα βρεθεί και ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος θα βρίσκεται στο νησί και θα εξαγγείλει σημαντικά πράγματα μαζί με τον δήμαρχο Νίκητα Τσαμπαλάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, σπουδαίοι παλέμαχοι αθλητές θα δώσουν το παρόν στο μεγάλο τουρνουά του Ξάνθου που ξεκινάει σήμερα. Ωραία πράγματα θα δούμε και εκεί, θα βρεθούμε και εμείς εκεί σαν Real Voice, σαν Γιάφκα Sports, οπότε θα σας μεταφέρουμε και τον Παλμό και τις εξελίξεις και οτιδήποτε γίνει εκεί και με τον κύριο Βρούτσι, οποιαδήποτε εξαγγελία, οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων είναι για να υποθεί στο ρεπορτάζ.

Λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για τον Διαγόρα. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Συλλόγου, αλλά δεν την έχω δει εγώ, αλλά είναι επίσημο ότι μετά τον Κώστα Λιβιεράτο, ο οποίος αποχώρησε από το προπονητικό επιτελείο του Διαγόρα, παρελθόν αποτελεί και ο Στέλιος Κωνσταντινίδης μετά από 2 χρόνια στον πάγκο της ομάδας. Δεν θα συνεχίσει στον Γύρεο. Με την ομάδα να καλείται να βρείτε λύσεις σε προπονητικό επίπεδο. Ο ίδιος μάλιστα έκανε και κάποιες δηλώσεις στον συνάδελφο του Μακεδόν Δούβαλη, εκεί όπου φρόντισε να ευχαριστήσει τους αθλητές και τις αθλήτριες με τους οποίους συνεργάστηκε, όπως και τους υπόλοιπους προπονητές του συλλόγου. Πριν από 2 χρόνια ο έμπειρος coach επέστρεψε στους και ανέρυθρους και τώρα έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για να αποχωρήσει από την ομάδα και να αναζητήσει τη νέα του μπασκετική στέγη. Ούτως ή άλλως βλέπετε κι εσείς ότι γενικότερα γίνεται και ένας χαμός για τους προπονητές και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. 5 ομάδες θα αγωνιστούν στη National League 1 την αγωνιστική περίοδο 26-27 μέσα από την διαδικασία ειδικής αδειοδότησης παίρνοντας την Wild Card. Οι ομάδες είναι ο αθλητικός όμιλος Sporting, η Αχαγιά, η Παναχαϊκή, ο αθλητικός όμιλος Λεύκηπος Ξάνθης και ο αθλητικός όμιλος Αστέρας 1980. Αυτές οι 5 ομάδες θα αγωνιστούν τη νέα σεζόν στην National League 1. Είναι οι ομάδες οι οποίες πήραν wild cards.

Εθνική Βέδων είναι έτοιμη να αρχίσει την δική της προετοιμασία στον δρόμο για το Ευρωμπάσκετ Under 16. Με την πρώτη συνάντηση και το πρώτο βήμα να γίνεται στην Κοζάνη αύριο, 2 Ιουλίου. Ανάμεσα στις κλήσεις των αθλητών είναι και ο δικός μας ο Μπάμπης Χριστοδούλου, με μια σημαντική διάκριση τόσο για τον ίδιο όσο και για τον μπάσκετ της ΚΟ. Γιάννης Πανός από την 10, Γιώργος Χαραλαμπίδης από την Ελληνική Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης, ο Γιώργος ο Κανατσαρόπουλος από την 10, ο Γιάννης Οδομπόλης από τον Άτλαντα Ιωαννίνων, ο Γιώργος Ομπίκης από τον Προμηθέα, από τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα ο Άγγελος Σασλόγλου και ο Ανδρέας Μπάρλος, από το Περιστέρι είναι ο Γιάννης Αχινιώτης. Το θυμάστε το παιδί τον Γιάννη τον Αχινιώτη, που ήταν ένα παιδί το οποίο τον είχαμε δει και εδώ στο Μεροπής. Ο Θανάσης Σπανούλης του Ολυμπιακού, ο Μπάμπης Χριστοδούλου του Ολυμπιακού, ο Νίκος Πεπές του Ολυμπιακού, ο Αναστάσιος Ζέρβας από τον Δούκα, ο Λευτέρης ο Αδαμόπουλος επίσης από τον Πρωτεία Βούλας, ο Μάριος ο Καραβασίλης από τον Προμηθέα, ο Γιώργος ο Μοναμά από την Spanish Basketball Academy, ο Σταύρος ο Καψάλης από την Λούχη Basketball και ο Μάριο Διαμαντής από την Rani High School. Παιδιά γεννημένα του 2010 όλα. Ο μόνος που είναι του 2011 είναι ο Γιώργος Χαραλαμπίδης από την 10, αλλά από την Ελληνική Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης. Όλα τα υπόλοιπα παιδιά γεννημένα του 2010. Ο Δημήτρης Μισχιακός είναι ο προπονητής της ομάδας, με βοηθούς τον Δημήτρη τον Μπουζούλα και την Κατερίνα την Δελή. Η Εθνική Παιδών, η οποία θα δώσει τα πρώτα της φιλικά στην Κωνσταντινούπολη από 16 έως 18 Ιουλίου. Στη συνέχεια θα πάρει μέρος στο τουρνουά στην Νάπολη με την συμμετοχή ακόμη της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Και στη συνέχεια η αποστολή θα αναχωρήσει με τελικό προορισμό την Οραντέα στις 4 Αυγούστου. Το Ευρωμπάσκετ Under 16 θα διεξαχθεί στην Ρουμανία από 7 έως και 15 Αυγούστου. Και η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον τρίτο όμιλο με την Ισπανία, το Ισραήλ και την Γεωργία. Στον πρώτο όμιλο είναι η Σερβία, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Ρουμανία. Στον δεύτερο η Ιταλία, η Λετωνία, η Τουρκία και η Τσεχία. Στον τέταρτο όμιλο Γαλλία, Σλοβενία, Γερμανία και Βέλγιο. Και στον τρίτο που είναι και η εθνική μας, Ισπανία, Ελλάδα, Ισραήλ και Γεωργία.

Λοιπόν, και αφού είπαμε για την εθνική παίδων, να πούμε και για την εθνική των ανδρών. Η Ρουμανία είναι ο πρώτος σταθμός της εθνικής ανδρών για το παράθυρο που θα ολοκληρώσει την πρώτη φάση των προγραμματικών του FIBA World Cup 2027 για την πρόκληση δηλαδή στο παγκόσμιο της επόμενης χρονιάς. Στη Ρουμανία, στην Οραντέα και η εθνική των ανδρών θα αντιμετωπίσει αύριο την Ρουμανία πριν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της σε αυτόν τον όμιλο την Κυριακή 5 Ιουλίου 7.30 στη Σανέλα Αρένα με αντίπαλο την Πορτογαλία και με στόχο τον απολογισμό του 5-1 που θα της εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκριση και θα την κουβαλήσει μαζί της στον επόμενο όμιλο αυτόν τον απολογισμό του 5-1. Εκεί 28 και 31 Αυγούστου θα δώσει τα δύο πρώτα παιχνίδια για τα οποία κρεμεί η κλήρωση. Όμως είναι ήδη γνωστοί οι δύο από τους τρεις αντιπάλους, η Ισπανία και η Γεωργία, ενώ ο τρίτος θα είναι εκτός από το συγκλονιστικό απρόπτου η Ουκρανία. Η εθνική μας προπονήθηκε σήμερα στη Γλυφάδα, στη συνέχεια θα αναχωρήσει, νομίζω τώρα τέτοια ώρα που μιλάμε, πρέπει να έχει αναχωρήσει ήδη, έχει σίγουρα αναχωρήσει για την Οραντέα της Ρουμανίας. Στην αποστολή συμμετέχουν 12 παίκτες, αφού ο Ντίνος Μίτογλου θα είναι οριστικά εκτός του παραθύριου, καθώς δεν προλαβαίνει να αποθεραπευτεί. Ενώ από αυτούς που συμμετείχαν στις προπονήσεις των τελευταίων ημερών έμειναν πίσω ο Νίκος Πλώτας και ο Νίκος Τουλιάτος. Η δωδεκάδα του Βασίλη Σπανούλη, η δωδεκάδα της Εθνικής είναι Κώστας Παπανικολάου, Γιάννουλης Ραλιτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιάννης Κουζέλογλου, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης, Όμηρος Νετζίπογλου και ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ.

Εχθές το βράδυ τα ξημερώματα η Γαλλία κέρδισε με 3-0 την Σουηδία και προκρίθηκε στην επόμενη φάση με γκολ του Εμπαπέ, του Μπαρκολά και δύο του Εμπαπέ και ένα του Μπαρκολά. Θα είδατε και τους πανηγυρισμούς του Κιλιάν Εμπαπέ με τον Didier Deschamps για το γκολ που πέτυχε και για τα όσα έχει περάσει και τις τελευταίες ημέρες ο προπονητής της Εθνικής Γαλλίας με τον χαμό της μητέρας του. Το Μεξικό κέρδισε με 2-0 το Εκουαδόρ επίσης και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Σήμερα έχουμε συνέχεια στις 7. Έχουμε το μάτς ανάμεσα σε Αγγλία και Κονγκό και στις 11 το παιχνίδι ανάμεσα σε Βέλγιο και Σενεγάλη. Αυτές οι δύο αναμετρήσεις για να δούμε μετά στη συνέχεια στα τα ξημερώματα στις 3 το βράδυ το μάτς ανάμεσα σε Αμερική και Βοσνία Ζεγοβίνη. Αυτά. Αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε αύριο εδώ στον Real Voice 99,5. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας. Μείνετε γενικότερα συντονισμένοι στον Real Voice για να ενημερώνεστε πέρα από το τι συμβαίνει στο κομμάτι του αθλητικού ρεπορτάζ και τα όσα συμβαίνουν γενικότερα στον Στάδο Δεκάνης αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 4 μας εδώ, στην ώρα μας εδώ στις 4 στον Real Voice. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Κλείνουμε με αυτό. Bon Jovi αλήθεια να βάλω να κλείσουμε, αλλά εντάξει, μην το αλλάξω τώρα, μαστία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
5: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
1: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό και καλό μήνα Ιούλιο. Φτάσαμε και όλα στον Ιούλιο. Στη καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Τι κάνετε, όλα καλά? Στο σπίτι, όλα καλά? Σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Είναι Τετάρτη, η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία και σήμερα αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Εκεί, κολλημένη. Με ισχυρούς βορείους ανέμους, να προσέχετε, να προσέχετε. Η Ρόδος είναι σήμερα στο κίτρινο. Όσον αφορά την κλίμακα επικινδυνότητας για πυρκαγιά. Κόφτε τις ανεμελιές. Κόφτε τους λεονταρισμούς. Μη σας πιάσει ο πόνος τώρα για καθαρισμούς και καψίματα και τέτοια πράγματα. Γιατί κάθε μέρα έχουμε περιστατικά και ευτυχώς εδώ στην περιοχή μας τα προλαβαίνουμε εν τη γενέση τους. Ευτυχώς.

Έτοιμοι λοιπόν και σήμερα να δούμε την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία. Κοσμάκη Δαμιανού δείχνει σήμερα το ημερολόγιο, το εορτολόγιο. Αγίων Αναργύρων Κοσμάκη Δαμιανού, χρόνια πολλά σε όλες και όλους που έχετε σήμερα τη γιορτή σας και ιδιαιτέρως στον καλό μου φίλο τον Δαμιανό Αθανασίου. Ξεκινάω πρώτα με τον φίλο και μετά με τον συνάδελφο. Έχουμε περάσει και με τον Δαμιανό. Τι δεν έχουμε περάσει και με τον Δαμιανό. Περιπέτειες. Χρόνια πολλά, Δαμιανέ, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να σε χαίρονται τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

0: Ο κύριος Πέρης Βασιλάκης, που ξέρει πόσο μου αρέσουν οι script και ειδικά το συγκεκριμένο τραγούδι με τους super heroes. Αναζητάμε βέβαια εδώ πέρα, αναζητώνται οι super heroes. Τι heroes τώρα, άσε. Άσε τώρα, άσε. Όταν ακούω και τον Μανώλη να μιλάει για παντελονά τους, εντάξει. Αυτό ερχόταν από κάποιες εποχές που τα παντελόνια τα φορούσαν μόνο οι άντρες και τα υποστήριζαν. Σήμερα τα φοράμε κι εμείς. Εδώ και πολλές δεκαετίες τα φοράμε κι εμείς. Και μην πω τώρα στη συζήτηση πώς διαχειρίζεται τα παντελόνια του ο καθένας. Του τα έλεγα προηγουμένως. Τι μανία του λέγεις με τους παντελονά τους. Άστο καλύτερα, μην το πολύ αναφέρεις αυτό. Λοιπόν, έτσι, λίγο εν ευθυμία να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, γεμάτη εκπομπή μας και σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να πούμε, να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε εδώ στο πρωινό μας Express. Περνάμε μια περίοδο που τα γεγονότα είναι πάρα πολύ έντονα, είναι πάρα πολύ γρήγορα, πολύ πυκνά, και φανταστείτε τώρα ότι όλα δείχνουν ότι έτσι θα πάμε μέχρι το 28 και το 28. Όρεξη να έχουμε, κύριε Πέρη Βασιλάκη. Όρεξη να έχουμε. Ξεκινώ από τις συστάσεις. Πέρης Βασιλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της καλύτερης μουσικής στο ραδιόφωνο. Στα γραφεία σύνταξης Δέσποινα Κουλούμπρη και η Νατάσα η Παμπρή. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10 όπως κάθε πρωί. Το απόγευμα θα μας ξανακούσετε σε επανάληψη στις 5. Εδώ στο πρωινό μας Express, στην εκπομπή που έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα για τις αγορές σας. Φέρνουν κοντά σας πάντα και μόνο τα καλύτερα. Στη Ρόδο, στην Ιαλισσό, από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ σας περιμένουν και σήμερα με μια τεράστια γκάμα προϊόντων, χιλιάδων κυριολεκτικά κωδικών, ετικετών. Στις καλύτερες τιμές, στην καλύτερη ποιότητα, με υπέροχες προσφορές, για τις οποίες μπορείτε να ενημερώνεστε και από το φυλάδιό τους, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας, realvoice995.gr, για να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το οικογενειακό σας προϋπολογισμό, προγραμματισμό. Αυτοί είμαστε λοιπόν και ξεκινάμε με τον Πέρη Βασιλάκη. Καλά, με τον Πέρη Βασιλάκη έχουμε ξεκινήσει ήδη. Φοράει και ένα φούτερ εκτυφλωτικό πορτοκαλί. Ορίστε.
1: Της δουλειάς
0: είναι αυτό. Μάλιστα.
1: Για
0: να ξεχωρίσεις από τα πλήθη. Βέβαια. Οπότε όλους εγώ Πέρη Βασιλάκη τους βλέπω εδώ μέσα. Με αυτό το φωσφορίζον εκτυφλωτικό φλούο πορτοκαλί. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Γιάννη Μανολά, με τον καιρό, να δούμε τι γίνεται με τις θερμοκρασίες, τι γίνεται με τους ανέμους. Επαναλαμβάνω, προσοχή, και μετά να σας πω τι έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας.

0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Με απόλυτα καλοκαιρινές αλλά κανονικές θερμοκρασίες υποδεχόμαστε τον Ιούλιο σήμερα Τετάρτη σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν το μεσημέρι τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Υψηλότερες στη Σήμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Λίνδο μέχρι 34, στο Καστελόριζο μέχρι 33 και στην Κάλυνο μέχρι 32 βαθμούς. Δροσούλα θα έχει στην Αστυπάλια και την Κάσο, ο υδράργυρος εκεί όχι παραπάνω από 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, δεύτερη μέρα του Ιουλίου, καιρός έθριος, γενικά έθριος σε όλα τα νησιά. Άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 5 και τοπικά το μεσημέρι 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στους 29 βαθμούς στα βορειότερα, στα νοτιότερα στους 30, οι υψηλότερες στην Λίνδο, τη Σήμη, την Κάλυμνο και το Καστελόριζο μεταξύ 32 και 35 βαθμούς και δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μας από 22 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, υδράργυρος εκεί το μεσημέρι. Καλό μήνα!
2: Και χθες είχαμε μια πολύ γεμάτη μέρα και πολύ ενδιαφέρουσα από πλευράς επικαιρότητας ή δισογραφίας. Ξέρετε τώρα, είναι ενδιαφέρουσα γιατί γίνονται πράγματα, δηλώνονται πράγματα, λέγονται πράγματα, προκαλούν αντιδράσεις, οι αντιδράσεις φέρνουν άλλες αντιδράσεις, οι ερωτήσεις φέρνουν απαντήσεις, οι απαντήσεις προκαλούν άλλες ερωτήσεις. Οπότε έχει ξεκινήσει ένα γαϊτανάκι όσον αφορά κάποια θέματα, τα οποία, ναι, επιτρέψτε μου το πρώτο πρόσωπο να πω ότι τα περισσότερα από αυτά, αν όχι όλα, εκπορεύονται από εδώ, από τον Real Voice, από το πρωινό μας Express. Για τον κόσμο που μιλάει εδώ, για αυτά τα οποία λέει, και αν θέλω πραγματικά να με κρατήσω μια τάκα της χθεσινής μέρας, είναι από τον Χρήστο Μαλιαράκη, τον δικηγόρο και πρόεδρο των Ρίτσες, για την υπόθεση της Ακάβης, με αυτά τα φοβερά ψέματα του Σωτήρη Βαγιανού. Αν από τον καναπέ μπορούμε να τους εκθέτουμε με τέτοιο τρόπο, φαντάσου να σηκωθούμε κιόλας. Έγραψε. Αφού κατηγορούνται λοιπόν κάποιοι ότι είναι οι δικαστές του καναπέ και σου λέει αν από τον καναπέ τα κάνουμε όλα αυτά και τους εκθέτουμε με τέτοιο τρόπο, φανταστείτε να σηκωθούμε και από τον καναπέ τι γίνεται, έτσι. Έγραψε, σας λέω, φοβερή ατάκα. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε, έχουμε χρόνο, θα τα δούμε στην συνέχεια. Αυτό το οποίο θέλω να προτάξω ως σχόλιο, γιατί και αυτό θα το δούμε στην πορεία πιο αναλυτικά, είναι η χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι. Μία συνεδρίαση η οποία είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα ατζέντα, ενώ ήρθε και προέκυψε και προστέθηκε σε όλα αυτά και το θέμα της κατάργησης των επάρχων. Πώς μας προέκυψε ξαφνικά θέμα επάρχων? Μα γιατί από χθες, οπότε και δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ, ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι γεγονός. Είναι πλέον εν ισχύ. Και κάποιες από τις προβλέψεις του, κάποιες από τις διατάξεις του, τίθενται άμεσα σε ισχύ. Μία από αυτές είναι και η κατάργηση των επάρχων. Το θέμα συζητήθηκε μετά από αίτημα στο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, ο οποίος το εισηγήθηκε. Και τι είπε? Ότι μπορεί να καταργείται στα χαρτιά ο θεσμός, αλλά εγώ δεν πρόκειται να τον καταργήσω στην πράξη. Και πώς θα γίνει αυτό, επαναλαμβάνω, θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Θα ακούσουμε και τις δηλώσεις, θα φιλοξενήσουμε και επάρχους στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τέως επάρχους πια, αφού από χθες δεν έχουν πια αυτή την ιδιότητα. Και θα δούμε με ποιο τρόπο τελικά θα παραμείνουν διοικητικά ακόμα στην πράξη, ακόμα και αν δεν λέγονται έπαρχοι, ακόμα και αν δεν υπάρχουν στα χαρτιά. Θα το δούμε. Θέλω να μείνω όμως σε κάτι το οποίο τονίστηκε χθες, κυρίες και κύριοι, και έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη έτσι δυσαρέσκεια και στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, αλλά και στους υπόλοιπους Περιφερειάρχες. Γι' αυτό και αύριο Πέμπτη έχουμε και έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών, το οποίο συγκαλεί ο κύριος Χατζημάρκος, ο πρόεδρος, για να τεθούν αυτά τα ζητήματα. Γιατί ξέρετε τώρα εδώ, όταν 2 χρόνια περίπου συζητείτε αυτή η ιστορία με τον κώδικα, με τον νέο κώδικα. Και όλοι έχουν πει ότι επιτέλους είναι μια ευκαιρία να κωδικοποιηθεί αυτή η δεδαλώδης νομοθεσία που διέπει την αυτοδιοίκηση, είτε είναι πρώτου είτε είναι δεύτερου βαθμού. Και έχουν κατατεθεί προτάσεις και έχουν γίνει παρατηρήσεις και έχουν δουλευτεί και απλεπάλληλες συναντήσεις και με τον Υπουργό το Λιβάνιο και. Πολύ, πολύ δουλεμένη. Πολύ δουλεμένη. Επίπονη διαδικασία και συνέδρια και προτάσεις και όλα αυτά. Όταν έρχονται λοιπόν τα αποτελέσματα και είναι άλλα από αυτά που περίμενε κανείς με βάση τη δουλειά που έχει γίνει και την προετοιμασία που έχει γίνει, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ευχαριστημένοι. Και δεν είναι μόνο το θέμα των επάρχων, είναι και το ζήτημα των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων που επίσης και αυτοί καταργούνται στην πράξη και όλα αυτά τα οποία θα τα δούμε και προφανώς είναι και άλλα και θα τα δούμε αύριο εφόσον συνεδριάσει, αφότου συνεδριάσει μάλλον το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΠΕ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους επάρχους, αυτό ξέρετε που χτυπάει πάρα πολύ άσχημα είναι το εξής. Το άμεσο και ευνηδιαστικό της κατάργησης. Εντάξει, θέλεις να τους καταργήσεις? Με γεια σου, με χαρά σου. Με κάτι άλλο ενδεχομένως θα αντικατασταθούν. Μπορεί να μην είναι έπαρχοι, μπορεί να είναι περισσότεροι αντιπεριφερειάρχες. Δεν ξέρω, θα μας τα πούν σε λίγο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ούτε είναι αυτό τόσο το ζήτημα αυτή την ώρα. Το ζήτημα είναι το ευνηδιαστικό της άμεσης κατάργησης. Τι θα πάθαινε δηλαδή αν έλεγε ότι καταργούνται, αλλά η κατάργησή τους θα ισχύσει από την επόμενη περιφερειακή περίοδο. Μετά τις εκλογές από την παράταξη, από την περιφερειακή αρχή, η οποία θα προκύψει στις εκλογές του 28. Τώρα, στα μέσα της θητείας τους, οι άνθρωποι ξύπνησαν έπαρχοι και φεύγουν τέως στο πουθενά. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι ηθικά σωστό και το είπε χθες ο Περιφερειάρχης. Το ηθικό ζήτημα προτάσουμε. Ας τους άφηναν τουλάχιστον να ολοκληρώσουν τη θητεία τους. Και ξέρετε, δεν είναι προσβολή αυτό μόνο στους ανθρώπους τους συγκεκριμένους, τους οποίους τους καθερούν, τους καταργούν από τη μία στιγμή στην άλλη, είναι και για τον κόσμο που τους ψήφισε αυτούς τους ανθρώπους, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν θεσμοί, υπάρχει επαρχείο και τι είναι το επαρχείο, καταλαβαίνετε, σε μία νησιωτική περιοχή, περιφέρεια, εννοείται ότι χρειάζονται. Δεν μπορεί το κέντρο της περιφέρειας να διακτηνίζεται σε 50 κατοικημένα νησιά. Δεν γίνεται αυτό. Να σας πω επίσης ότι έπαρχοι δεν υπάρχουν σε άλλες περιφέρειες. Η μοναδική περιφέρεια που έχει έπαρχο, που έχει επάρχους, είναι το Νότιο Αιγαίο, ακριβώς λόγω της Πολυνησίας. Και νομίζω είναι και τα Ιόνια που έχει έναν έπαρχο. Τι θα παθαίνανε δηλαδή? Θα τα δούμε όμως. Θα τα δούμε. Επαναλαμβάνω, το ηθικό είναι το ζήτημα. Το ηθικό είναι το ζήτημα. Και ο Περιφερειάρχης βέβαια είπε ότι εγώ αυτό το πράγμα δεν πρόκειται ποτέ να το δεχτώ και αν τους καταργούν στα χαρτιά, από μένα στην πράξη η κατάργηση αυτή δεν θα γίνει ποτέ δεκτή. Πώς θα το φορμάρει, τι θα κάνει, πώς θα γίνει, θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Ένα σχόλιο επίσης που θέλω να κάνω για τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου ετέθηκε το θέμα του ειδικού χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βλέπε ανεμογεννήτριες, που είναι αυτό το θέμα που καίει εδώ, και άλλα θέματα τα οποία συζητήθηκαν. Αν προσπαθούσα, κυρίες και κύριοι, σε μία φράση να αποτυπώσω το κλίμα που υπήρξε στο Περιφερειακό από κάποιες παρατάξεις σε κάποια θέματα από την παράταξη της Χρύσας Καραγιάννη, όχι σε όλα, οφείλω να ομολογήσω αυτή τη φορά, αλλά σε πολλά και σε κρίσιμα, και από την παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης του κ. Αγγέλου από την άλλη. Ένα άγχος, μα τι άγχος παιδιά είναι αυτό, να βρουν επιχείρημα και τρόπο να διαφοροποιηθούν από αυτό που η λογική λέει ότι δεν μπορεί να λες όχι. Δηλαδή, παράδειγμα θα σας πω. Είναι δυνατόν να λες όχι όταν έρχεται το Περιφερειακό Συμβούλιο και επαναβεβαιώνει τη θέση του? Όχι, κατηγορηματικά, ορθά, κοφτά, οριζοντίως, καθέτος, διαγωνίως, πλαγίως, όπως θέλετε, όχι σε ανεμογεννήτριες πάνω στο σώμα των νησιών. Αυτό, σαν βασική αρχή, μπορεί κανείς να το αρνηθεί. Και άκουγες και εκείνο και τ' άλλο, ναι, αλλά ολόκληρο το νομοσχέδιο, ολόκληρο το χωροταξικό, ναι, αλλά στη θάλασσα σε τι απόσταση, αν τις βάλεις εδώ, εκεί, παραπέρα. Τι είναι αυτά, παιδιά? Δηλαδή, συγγνώμη, το άγχος σας είναι μη τυχόν και σας πούνε έξω κάποιοι ότι συμφωνήσατε με την Περιφερειακή Αρχή, ότι συμφωνήσατε με το Χατζημάρκο, ακόμα και όταν διατυπώνεται το απολύτως αυτονόητο, και όταν η πρόταση η οποία κατατίθεται είναι αυτή στην οποία δεν θα μπορούσε κανείς να πει όχι, γιατί είναι μια πρόταση τόσο καθαρή, τόσο κατηγορηματική στο όχι, όχι πάνω στα νησιά, όχι. Και όμως μια προσπάθεια να πούνε εκείνο τ' άλλο, ξαναπιάσαμε πάλι από την αρχή. Παιδιά, η εισήγηση, το θέμα είναι πολύ συγκεκριμένο. Γνωμοδότηση για τις ΑΠΕ. Δεν θα πιάσουμε τώρα το θέμα το ενεργειακό από την εποχή του Αδάμ και της Εύας, να το ξαναβάλουμε στο τραπέζι μόνο και μόνο για να βρούμε. Και εν πάση περιπτώσει, παιδιά, αυτά δεν είναι και θέματα του περιφερειακού. Κυβέρνηση. Κυβέρνηση είναι. Εσένα σου ζητείται η γνώμη σου και θωρακίζεις, κατοχυρώνεις τα νησιά. Τι ζόρι, τι τραβάτε, τι ζόρι τραβάτε, να το πω έτσι απλά. Τι είναι αυτός ο κακός χαμός, τι είναι αυτό, τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν είναι σωστό. Τίποτα δεν πρέπει να περάσει. Τρέμει ορισμένων το φιλοκάρδι τους, μη τυχόν και συμφωνήσουν. Ξέρετε ποιος είναι ο φόβος και ο τρόμος τους μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Να σας πω εγώ, τα έχω παρακολουθήσει όλα. Τα νομαρχιακά και τα περιφερειακά από το 91 τα παρακολουθώ. Αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν έχει συμβεί ποτέ και πουθενά. Τα τελευταία χρόνια που συμβαίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο τρέμουν μη τυχόν και έρθει πρόταση από την πλειοψηφία, από το Χατζημάρκο συγκεκριμένα, μη τυχόν και έχει έρθει πρόταση από το Χατζημάρκο και χρειαστεί να συμφωνήσουν, γιατί αυτή η πρόταση τους καλύπτει. Εκεί η γελιότητα της πολιτικής χτυπάει κόκκινο, γιατί δεν μπορούν να κρύψουν την αμηχανία τους και η εναγώνια προσπάθεια να βρούνε κάτι για να πούνε ότι έκαναν κριτική και στάθηκαν απέναντι. Παιδιά, να το κοιτάξετε αυτό. Γιατί στα τελευταία ανάλυση το θέμα που περιμένει η κοινωνία δεν είναι αν διαφοροποιηθείς ή συμφωνήσεις με τον Χατζημάρκο. Δεν θα σας κρίνουν και αυτό, εκτός και αν φοβάστε ότι κάποιοι θα σας κουνήσουν το δάχτυλο και θα σου πούνε πήγες και συμφώνησες με αυτόν. Αυτό είναι το θέμα. Ή οι αποφάσεις τις οποίες παίρνετε, είτε καταψηφίσετε, είτε ψηφίσετε παρόν, που δεν το έχω καταλάβει αυτό ποτέ, διότι είναι νύπτωτας χείρας μου και στην ουσία το παρόν τι είναι, ομόφωνα για τους υπόλοιπους. Δεν κάνατε δηλαδή και τίποτα. Ουσιαστικά βγαίνετε απ' έξω. Πιο δειλή πολιτικά στάση από το παρόν για μένα δεν υπάρχει. Άμα θες, πες όχι και τεκμηρίωσε το όχι σου, άμα έχεις τέτοια επιχειρήματα. Το παρόν είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Το φόβο σας λοιπόν είναι αυτός. Αν δεν σας κουνήσει κάποιος το δάχτυλο να σας πει τι έγινε, συμφώνησες με αυτόν, και δεν είναι τι θέση θα πάρεις για τα προβλήματα των νησιών. Και ξέρετε ποια είναι επίσης η πλάκα? Πολλές φορές έρχονται και φέρνουν θέματα και στην Περιφερειακή Επιτροπή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κάνοντας κριτική γιατί δεν έγινε αυτό, γιατί δεν έγινε με εκείνο το έργο, γιατί δεν δόθηκαν αυτά τα λεφτά. Τώρα σας το λέω έτσι σε πολύ ελεύθερη απόδοση για να καταλάβετε την ουσία που προσπαθώ να σας περιγράψω. Και ξέρετε τι έχει γίνει? Όταν ερχόταν το θέμα με τη μορφή τεχνικού προγράμματος ή προϋπολογισμού, καταψηφίζανε. Καταψηφίζανε το τεχνικό πρόγραμμα, ερχόντουσαν μετά και κουνάγανε το δάχτυλο για το χύψη έργο που δεν το έχεις ψηφίσει. Αφού δεν το ψήφισες, τι κόπτεσαι και βιάζεσαι να τελειώσει? Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω, αλλά εδώ ζούμε την απόλυτη παράνοια. Αυτό είναι πολιτική παράνοια. Και όλα αυτά δεν είναι παρά μια τεράστια, τεράστια αμηχανία, μην τυχόν και τους πούνε ότι συμφώνησαν με την πλειοψηφία και με τον Χατζημάρκο. Είναι φοβερό, έτσι? Αυτό είναι το κριτήριό τους. Μην ψάχνετε. Μην ψάχνετε. Τα επιχειρήματα έρχονται εκ των υστέρων να κουμπώσουνε. Τι λένε? Έρχεται ένα θέμα. Α, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Το εισηγείται ο Χατζημάρκος. Είναι δυνατόν? Το εισηγείται η πλειοψηφία. Καλά, τώρα τρελαθήκατε? Είναι δυνατόν? Για κάτσετε εδώ πέρα. Κατεβάστε τα κοιτάπια. Για να δούμε. Από πού μπορούμε να το χτυπήσουμε? Από πού μπορεί? Από κάπου θα μπάζει? Δεν μπορεί. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Εξαιρώ, γιατί δεν θέλω στη γενική μου τοποθέτηση να δημιουργηθούν και εντυπώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, εξαιρώ την παράταξη της μείζωνος μειοψηφίας του κυρίου Νικηφόρου Παπανικόλα, ο οποίος είτε διαφοροποιηθεί είτε συμφωνήσει, έχω καταλάβει ότι δεν έχει τέτοια μηχανία και δεν έχει και τέτοιο κόμπλεξο άνθρωπος. Εκεί που θα διαφωνήσει θα διαφωνήσει και εκεί που θα συμφωνήσει θα συμφωνήσει. Αλλά ξέρετε τι κάνει? Το τεκμηριώνει. Και το τεκμηριώνει με λογική και με πολιτική θέση, η οποία πολλές φορές δράζεται και στην πολιτική θέση την οποία έχει ο φορέας, ο κομματικός στον οποίο ανήκει. Αλλά το κάνει σοβαρά, το κάνει τεκμηριωμένα και δεν έχει κανένα κόμπλεξ. Και αυτό φαίνεται. Και οφείλω να το αναγνωρίσω. Όλα αυτά τα υπόλοιπα που σας είπα δεν αφορούν τον κύριο Παπανικόλα, ο οποίος κάνει μια σοβαρή, επαναλαμβάνω, αντιπολίτευση. Εκεί που πρέπει να συμφωνήσει, συμφωνεί, και εκεί που πρέπει να διαφωνήσει, διαφωνεί. Με λογική, με επιχειρήματα, με πολιτικές θέσεις και όχι με το άγχος, το όχι για το όχι, μην τυχόν και του κουνήσει κανείς το δάχτυλο και του πει ότι συμφώνησες με αυτόν εκεί. Αυτά τα απίθανα συμβαίνουν μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μονότονα, σε κάθε συνεδρίαση, τα περιμένουμε πια, τα ξέρουμε, αυτοί είναι, αυτό κάνουν, μέχρι εκεί. Και έγινε και χθες. Και έγινε και για τις ανεμογεννήτριες. Εδώ έγινε για τη γαστρονομική περιφέρεια, που πάει να γίνει παγκόσμια πλέον, να πάρει τον παγκόσμιο τίτλο. Δεν προλαβαίνω σήμερα στην εκπομπή να σας τα πω, θα σας τα πω αύριο αυτά. Αν υπήρξε χθες, σε όλα τα θέματα που τέθησαν, η κορονίδα αυτού που σας λέω, ότι πρέπει κάτι να το μηδενίσεις, να το εξευτελίσεις, να δεν ξέρω κι εγώ, να το εξαφανίσεις. Ήταν αυτή η ιστορία. Ποιος μπορεί να διαφωνεί με τη διεκδίκηση ενός παγκόσμιου τίτλου? Μα η κυρία Χρυσακαραγιάννη, εννοείται. Και όχι μόνο αυτή. Αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε καιρό. Αυτά θα αναφερθώ και αύριο σε αυτά, γιατί δεν προλαβαίνω εκ των πραγμάτων σήμερα να καλύψω όλα τα θέματα της ειδησιογραφίας.

0: Σας έλεγα νωρίτερα για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος έγινε ΦΕΚ και από χθες πλέον ισχύει. Νομίζω έγινε ΦΕΚ το βράδυ της 29ης, προχθές αργά το βράδυ εκδόθηκε το ΦΕΚ, που σημαίνει ότι από χθες 30 του μήνα είναι εν ισχύ. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι η εξέλιξη η οποία ήρθε χθες το βράδυ, το απόγευμα, κυρίες και κύριοι, από τον κύριο Νίκο Γερονικόλα, τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας, εδράζεται ακριβώς στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Τι έκανε ο κύριος Γερονικόλας? Το αναμενόμενο. Το πολιτικό διαζύγιο άλλωστε με τον Δημήτρη Ζανετούλη είναι γνωστό. Είναι και παλιό, έχουν χωρίσει οι δρόμοι τους, έχει κάνει πολιτική δήλωση εδώ και πολύ καιρό ο κύριος Γερονικόλας, λέγοντας ότι οι απόψεις τις οποίες εκφράζει είτε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε μέσα στη ΔΕΙΑΡ, είτε όπου αλλού, τέλος πάντων, όποια άλλη θέση κατέχει, νομίζω ήταν Δημοτική Επιτροπή, θα μας τα πει ο ίδιος, δεν εκφράζουν την παράταξη. Και από τη στιγμή που δεν εκφράζουν την παράταξη, διαχωρίζουμε τις θέσεις, είναι έξω και τελείωσε. Όμως δεν μπορούσε να γίνει διαγραφή. Ο νέος κώδικας φαίνεται ότι αυτή τη δυνατότητα τη δίνει, γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά στο νέο κώδικα. Έτσι λοιπόν χθες ο κύριος Γερονικόλας προχώρησε στη διαγραφή του Δημήτρη Ζανετούλη κατά εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 116 του καινούριου κώδικα, του νόμου 5314 του 26, που είναι πλέον ο νέος νόμος που διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση. Έστειλε λοιπόν χθες το απόγευμα, το βραδάκι, επιστολή στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Κασάπη, τον ενημερώνει ότι έχει αποφάσισε τη διαγραφή του Δημοτικού Συμβούλου, του Δημήτρη του Ζανετούλη, και παρακαλεί τον πρόεδρο για τις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες, καθώς και την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εξέλιξη αυτή. Θα μας τα πει τώρα ο ίδιος ο κύριος Γερονικόλας, τον έχουμε κοντά μας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Τι προβλέπει ο συγκεκριμένος νόμος και όταν φεύγει, όταν διαγράφεται από την παράταξη, τι άλλο σημαίνει αυτό? Όταν διαγράφεται ο Ζανετούλης από την παράταξή του. Κύριε Γερονικόλα, καλημέρα σας. Ναι, μας ακούτε κύριε Γερονικόλα?
1: Σας ακούω κανονικά, ναι.
0: Α, ωραία, ωραία. Κάτι έγινε. Δεν έπεσε η γραμμή, κάτι εδώ πέρα. Ποιος ξέρει τώρα τι έγινε. Τι δολιοφθορές έχουμε. Φοβερό. Πραγματικά, έτσι, για να χαριτολογήσουμε και λίγο. Λοιπόν, κύριε Γερονικόλα, για να καταλάβει και ο κόσμος, ούτε κώδικες, ούτε όλα αυτά, ούτε έτσι τεχνικές, αν θέλετε, λεπτομέρειες, πολιτικά να μιλήσουμε, γιατί μέχρι τώρα δεν είχατε διαγράψει από την παράταξη τον κύριο Ζανετούλη, παρά το γεγονός ότι πολιτικά το διαζύγιο το είχατε δηλώσει, το είχατε πάρει, το είχατε ανακοινώσει εδώ και πολύ καιρό, λόγω της τάσης που κρατούσε?
1: Ναι, βέβαια. Όλοι ξέρουμε και εσείς ξέρετε, τα έχουμε ξανασυζητήσει εδώ στην εκπομπή σας, ότι η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ούτε βιαστικά ούτε εν θερμό. Κάναμε μεγάλη υπομονή. Όλοι γνωρίζουν τι είχε προηγηθεί τους τελευταίους μήνες, δόθηκαν πολλές ευκαιρίες. Και παρά τις συνεχείς αποκλίσεις, επιλέξαμε να διαφυλάξουμε τη συνοχή της παράταξης και να μην δημιουργήσουμε δημόσια ένταση. Στο μεταξύ υπήρχαν δημόσιες τοποθετήσεις, πολιτικές κινήσεις, μεθοδεύσεις που αντικειμενικά υπονόμευαν τη λειτουργία της παράταξής μας και, έτσι να το πω, περιόρισαν τη δυνατότητα να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στη Δημοτική Αρχή.
0: Που αυτό είναι και το ζητούμενο εν τέλει, έτσι, από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι.
1: Πρέπει να θυμόμαστε κάτι πάρα πολύ βασικό, ότι οι πολίτες δεν ψήφισαν μεμονωμένα πρόσωπα, ούτε θέλανε εξ αρχής 15 ή πόσοι είναι οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ψήφισαν τις παρατάξεις τους, ψήφισαν τα προγράμματά τους και μια συγκεκριμένη εντολή εκπροσώπησης. Mm-hmm. Βεβαίως, όπως είπατε πολύ σωστά, η έδρα παραμένει προσωπική, όμως η εκπροσώπηση της παράταξης είναι συλλογική και ο επικεφαλής έχει ευθύνη να την προστατεύει.
0: Ναι.
1: Τώρα, όταν ένας δημοτικός σύμβουλος πάβει στην πράξη να εκφράζει την παράταξη με την οποία εξελέγει και λειτουργεί σε αντίθετη κατεύθυνση, διαρριγνύεται και η σχέση εμπιστοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή θίξατε κάτι τώρα για το νέο κώδικα, μέχρι σήμερα το αντίστοιχο θεσμικό εργαλείο ήταν ένα κενό νόμο, αν θέλετε να το πει έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ο καθένας το ερμήνευε με τον τρόπο που ήθελε. Το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος έπρεπε να αναλογιστούν το θέμα της σωστής εκπροσώπησης. Δηλαδή, εγώ το έφερα το θέμα, έστειλα το όλο ζήτημα στον Πρόεδρο, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, προωθήθηκε και στην αποκεντρωμένη για την ερμηνεία του νόμου. Αλλά ο Πρόεδρος έπρεπε, του Δημοτικού Συμβουλίου εννοώ, έπρεπε να αναλογιστεί το θέμα της σωστής εκπροσώπησης. Τώρα τι γίνεται, ξεκαθαρίζεται αυτό πλέον, ξεκάθαρα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο νομοθέτης αναγνώρισε αυτή την ανάγκη και έδωσε στον επικεφαλής τη δυνατότητα διαγραφής μέλους της παράταξης. Όταν ο νόμος στέθηκε σε ισχύ και διαπιστώσαμε ότι η σχέση εμπιστοσύνης είχε πλέον οριστικά διαραγεί, ενεργήσαμε και εμείς θεσμικά και...
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ήρθε ο καινούριος κώδικας, για να το απλοποιήσω εγώ και για τον κόσμο που μας ακούει, να μπορείτε από τη στιγμή που ένα μέλος της παράταξής σας δεν λειτουργεί στην λογική της παράταξης και τα λοιπά, να μπορεί να τον διαγράψει. Κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει πριν, λόγω του καινού νόμου, όπως λέτε, υπήρχε στο προηγούμενο...
1: Δεν μπορούσε. Ήταν θέμα που έπρεπε να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, δεν ήταν δική σας απόφαση, δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Έπρεπε, όπως λέτε, να το αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Όχι απόλυτα, ναι.
0: Όχι απόλυτα. Ενώ τώρα ο καινούριος κώδικας τι κάνει. Είναι δυνατή, λέει ότι μπορεί ο επικεφαλής να διαγράψει ξεκάθαρα, έτσι, από την ώρα που θεωρεί ότι δεν τον δένει πλέον τίποτα και δεν λειτουργεί ένα μέλος της παράταξής του σύμφωνα με το αιτούμενα της παράταξης.
1: Δεν το αφήνει σε κενό νόμο πλέον. Ότι όταν υπάρχει αυτό το θέμα, δεν είναι τώρα δύο τρίτα σε μία παράταξη με δύο άτομα, είναι και όχι απλά κενό νόμο, είναι και παραλογισμό. Καταλάβατε. Και πήγε και θεράπευσε ο νομοθέτης ακριβώς αυτό το την περίεργη διάταξη,
0: περί των δύο τρίτων. Μάλιστα. Πρακτικά τώρα αυτό τι σημαίνει? Ο κύριος Ζανετούλης πλέον, από τη στιγμή που δεν ανήκει στην παράταξή σας, είναι ανεξάρτητος, έτσι, είναι ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος.
1: Το έχει δηλώσει κιόλα, το έχει δηλώσει αρκετές φορές σε ραδιοφωνικές εκπομπές, ότι ενεργεί ανεξάρτητα. Άρα, και είπε μάλιστα και πολύ πρόσφατα ότι νιώθηκε εγκλωβισμένος. Άρα, αφού νιώθει εγκλωβισμένος, τώρα δεν χρειάζεται.
0: Απελευθερώθηκε λοιπόν, τον απελευθερώσατε, του ανοίξατε την πόρτα του κλουβιού που ήταν εγκλωβισμένος. Ο νομοθέτης του άνοιξε την πόρτα του κλωβού που ήταν κλεισμένος μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Και τώρα θα μπορεί.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω βέβαια πώς μπορείς να νιώθεις εγκλωβισμένος από τη στιγμή που έχει δυνατότητα να ανεξαρτοποιηθείς. Και εν πάση περιπτώσει να προσχωρήσεις σε όποια παράταξη θες. Δημοκρατικό είναι αυτό το δικαίωμα, έτσι, στον κάθε ένα από εμάς. Δεν καταλαβαίνω, αλλά από εκεί και πέρα τώρα...
0: Να σας πω τώρα, αυτό είχα σκοπό να σας ρωτήσω, τώρα και με προλάβατε. Γιατί ξέρετε, εδώ υπάρχει και ένας όρος, εγώ τον χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά, κύριε Γεωργονικόλα, και στην αρθρογραφία μου και στον προφορικό μου λόγο, όταν κάνω αυτές τις αξιολογικές κρίσεις, επαναλαμβάνω γιατί γίνεται. Υπάρχει και ένας όρος που λέγεται πολιτική αξιοπρέπεια. Δεν μπορώ να διανοηθώ, δηλαδή, όταν πριν από κάποιους μήνες εσείς ανακοινώσατε το ότι δεν μας δένει πλέον τίποτα, δεν εκφράζει την παράταξη, δεν θέλω να με εκφράζει την παράταξη. Μου, είναι έξω από την παράταξή μου. Πώς μένει ένας άνθρωπος εκεί και δεν ανεξαρτοποιείται από μόνος του? Δεν χρειάζεται να περιμένει κανένα κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, κανένα να του ανοίξει την πόρτα για να φύγει. Λέει, δεν με θέλεις, κύριε. Εγώ δηλαδή, αν ήμουν Ζανετούλης, κύριε Γεννονικόλα μου, αυτό θα σας έλεγα. Τι έγινε, Νίκο μου, δεν σου αρέσω? Δεν με θέλεις με τις απόψεις σου? Άντε, γεια. Και πάλι φίλοι. Αυτό γιατί δεν το είπε, γιατί δεν το έκανε?
1: Πολύ στοχευμένη παρατήρηση, κυρία Παυλάκη, γιατί στις μεταξύ μας συζητήσεις ο κύριος Ζανετούλης μου είχε πει, δηλαδή σε μια ιδιωτική συζήτηση, το οποίο δεν είναι και σωστό να το λέω στον αέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε προηγηθεί βεβαίως μια επαφή με τον συγκεκριμένο σύμβουλο και μου είχε πει από τη στιγμή που... Το είπε και δημόσια, όχι, κάνω λάθος, συγγνώμη, διορθώνω, γιατί το είχε πει δημόσια σε ραδιοφωνική εκπομπή, αν από τη στιγμή που δεν συμπλέουμε πλέον, εγώ θα αναξαρτοποιηθώ. Πράγμα που δεν έκανα.
0: Δεν έκανα.
1: Και θεωρώ ότι η πέτρα του σκανδάλου και το όλο ζήτημα ήταν η ΔΕΙΑΡ. Η διατήρηση της θέσης του και την παρουσία του μέσα στη ΔΕΙΑΡ.
0: Αυτό γιατί, για να καταλάβουμε, γιατί πρέπει μέσα στη ΔΕΙΑΡ να εκπροσωπεί μια παράταξη. Άρα έπρεπε να είναι μέλος μιας παράταξης για να μπορεί να είναι στο ΔΣ της ΔΕΙΑΡ.
1: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Μάλιστα, άλλος τώρα εξηγείται. Τώρα εξηγείται.
1: Ναι, δηλαδή η παράταξή μας ήταν όχημα για να διατηρηθεί
0: η θέση του στη ΔΕΙΑΡ.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί από τις άλλες δύο, από τα άλλα συλλογικά όργανα τα οποία συμμετείχε πάλι μέσω της παράταξής μας,
0: ναι,
1: ο κ. Ζανετούλης άφησε τις...
0: Ποια ήταν η Δημοτική Επιτροπή, ποιες ήταν αυτές οι θέσεις που είχε, πού εκπροσωπούσε?
1: Ναι, συμμετείχε στη Δημοτική Επιτροπή, πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, και στο ΔΣ του Πρωτούρ.
0: Α, μάλιστα. Αυτά δεν τον νοιάζανε. Δεν τον ενδιαφέρανε. Τη ΔΕΙΑΡ ήθελε να κρατήσει, και καλά.
1: Ναι, δεν καταλάβαμε το σκεπτικό, αλλά από ό,τι φαίνεται.
0: Εκ του αποτελέσματος.
1: Η διατήρηση της θέσης. Ναι, εκ του αποτελέσματος.
0: Εκ του αποτελέσματος το λέμε. Έτσι.
1: Της ΔΕΙΑΡ, ναι. Μέσω της παράταξής μας ήταν.
0: Ήταν αυτό, μάλιστα. Τώρα λοιπόν, με βάση το νέο κώδικα που δεν υπάρχει αυτό το κενό και αυτό το άρθρο 116 περί ανεξαρτητοποίησης και διαγραφή μελών δημοτικής και περιφερειακής παράταξης. Από τη στιγμή λοιπόν τώρα που ανεξαρτητοποιείται, θα πρέπει να διαγραφεί και από τα άλλα συλλογικά όργανα και νομικά πρόσωπα και τα λοιπά του Δήμου?
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Δεν μπορεί να υπάρξει διατήρηση ανεξάρτητου συμβούλου,
0: ναι,
1: στο ΔΣ της ΔΕΙΑΡ.
0: Μάλιστα. Άρα εκ των πραγμάτων τώρα θα φύγει και από την ΔΕΙΑΡ. Κάτι το οποίο άκουσα να συζητείτε, μάλλον να τίθεται ως ερώτημα, να δεις που τώρα θα πάει στην παράταξη του Κολιάδη ή στην παράταξη του Καμπουράκη, λέμε τώρα στο Κολιάδη πιο πολύ λέγανε κτλ. Αυτή η δυνατότητα υπάρχει ενός διαγραφέντος ανεξάρτητου πλέον Δημοτικού Συμβούλου να πάει σε άλλη παράταξη?
1: Θεωρώ πως όχι. Μόνο πολιτικά. Πολιτικά, όπως είδατε, και ο κ. Καμπουράκης πρότεινε στα υπόλοιπα όργανα, όπως στη ΔΕΡΜΑΕ, το οικογενειακό του περιβάλλον. Πρότεινε στα

0: Ξέρετε με το άρθρο 3 που λέει είναι δυνατή η διαγραφή Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου από την παράταξή του με απόφαση του επικεφαλής της, η οποία κοινοποιείται στον πρόεδρο του Δημοτικού ή του Περιφερειακού Συμβουλίου αντίστοιχα και δεν ανακαλείται. Είναι αυτό που κάνατε χθες. Έτσι, αυτό. Το 5 τώρα βλέπω ότι λέει εδώ ότι το μέλος του Δημοτικού και αντίστοιχα Περιφερειακού Συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη υφιστάμενη παράταξη με εξαίρεση. Την παράγραφο 6 είναι όμως δυνατή η επανένταξή του στην παράταξη με την οποία εκλέχτηκε ύστερα από αίτησή του με απόφαση του επικεφαλής. Δηλαδή να σας πει ότι για κάποιο λόγο θέλει να γυρίσει πίσω. Αυτό μόνο αυτή τη δυνατότητα έχει. Α, ίσχυε και πριν αυτό. Μάλιστα.
1: Ναι, με τη διαφορά ότι πάλι επικαλείται το 2 τρίτα, αλλά αυτό έπαψε πλέον.
0: Έπαψε να ισχύει.
1: Αν τα 2 τρίτα συμφωνούσαμε στην επανένταξή του, ίσχυε και πριν. Και ισχύει και στο περιφερειακό, και στο δεύτερο βαθμό.
0: Και στο δεύτερο, ναι, και στο δεύτερο βαθμό κατά αντιστοιχεία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τώρα ο Δημήτρης Ζανετούλης θα φύγει και από την ΔΕΙΑΡ. Δεν θα είναι πλέον εκπρόσωπος της παράταξής σας. Ανεξάρτητη, δεν ξέρω τώρα πόσο πρέπει να τον μελετήσουμε τον κώδικα, ανεξάρτητη δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να μπουν σε αυτά τα νομικά πρόσωπα.
1: Όχι. Μόνο αν δημιουργηθεί παράταξη. Αλλά πρέπει να μην ξεπερνάνε το, νομίζω, το 1/4 το συνόλου των... των εδρών.
0: Του συνόλου των.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν συντρέχει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, είναι το 6. Είναι το 6, επειδή το έχω μπροστά μου. Περί εκλογής λέει, αν είναι περισσότεροι, αν συμπληρώνουν τα μέλη τους, είναι πάνω από το 1. Οι ενεξάρτητοι δηλαδή. Είναι πάνω από το 1/4 του συνολικού αριθμού μελών του Συμβουλίου, τότε μπορούν να κάνουν παράταξη.
1: Θεωρείται παράταξη, αν συνοηθούν μεταξύ τους, όπως ίσχυε και στο δεύτερο βαθμό όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά ναι, αυτή τη στιγμή δεν συντρέχει κάτι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, για να φύγουμε από τα διαδικαστικά, αυτό είναι λοιπόν, είναι ξεκάθαρο πλέον το τοπίο, δεν υπάρχει αυτό το κενό όπως είπατε, οπότε πηγαίνει κανείς εκεί που αισθάνεται κιόλας ότι πρέπει να είναι. Κρατάω αυτό το οποίο.
1: Δεν μας αφορά.
0: Αυτή. Ναι, δεν σας αφορά προφανώς. Τελείωσε. Άλλωστε ήταν ξεκάθαρο, όπως είπατε, ότι δεν έπρατε κατά συνείδηση, εξέφραζε τη δική του άποψη. Δεν ανεξαρτητοποιήθηκε για να μείνει στη ΔΕΙΑΡ. Τώρα φεύγει και από τη ΔΕΙΑΡ. Θα δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις οι οποίες θα γίνουν. Με την ευκαιρία όμως που σας έχω εδώ, κύριε Γερονικόλα, θέλω να παρατηρήσω το εξής, ότι εκείνη η ανακοίνωση τελικά που δώσατε και βάλατε το ερώτημα περί του αναζωοπυρωθέντος πολιτικού ειδηλίου ανάμεσα στον Αλέξανδρο Κολιάδη και στον Αντώνη Καμπουράκη τελικά άναψε φωτιές, έτσι, και είδα τα πυρά ομαδικά εναντίον σας. Φοβερό δηλαδή αυτό το οποίο έγινε από τον περασμένο Σάββατο μέχρι και χθες ακόμη. Και είδα βέβαια και την δήλωση την οποία έκανε ο κύριος Καρίκης, που εδώ πραγματικά θέλω να σας ρωτήσω για αυτό το θέμα, για αυτό το επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιήσατε εναντίον του. Προφανώς ήταν μια ατυχής στιγμή για σας, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Μπορεί να σας τιμά το γεγονός ότι ανακαλέσατε και είπατε ναι, έγινε λάθος, αλλά δεν πάβει να ήταν ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να έχει αποφευθεί με καλύτερη έρευνα των δεδομένων.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να ευχαριστήσω για την παρατήρηση. Πιστεύω ότι όταν ένας πολιτικός διαπιστώνει ένα πραγματικό λάθος, οφείλει να το διορθώνει δημόσια. Και αυτό έκανα. Δεν θα ρίξω ευθύνης τώρα στο τι ακριβώς έγινε και πώς έγινε.
0: Μα δεν έχει και νόημα, κύριε Γερονικόλα, γιατί πολιτικά, κάθε επικεφαλής είναι πολιτικά υπεύθυνος, έτσι. Όποιος και αν έκανε το λάθος
1: τώρα,
0: από κάτω. Την πολιτική ευθύνη πάντα οι επικεφαλής την έχουν, όποιοι και αν είναι αυτοί.
1: Και μάθω ένα συνεργάτη μου, δηλαδή, δεν με έβρισκε στο τηλέφωνο. Και το νομικό τμήμα, εν πάση περιπτώσει, δεν συνοήθηκε.
0: Εντάξει, συμβαίνει. Αλλά η πολιτική ευθύνη είναι δική σας τώρα, έτσι, όπως και να το κάνουμε, του κάθε επικεφαλής.
1: Ακριβώς αυτό ήταν η στάση μου. Γιατί όταν μίλησα με τον κύριο Καρίκη τηλεφωνικά και του είπα, ξέρετε, δεν είχα τον έλεγχο, αλλά εν πάση περιπτώσει, του λέω, εγώ θα αναλάβω την ευθύνη. Στράτο μου, μείνε ήσυχος. Θα βγάλω την ανακοίνωση ή στο Δημοτικό Συμβούλιο ή δημόσια. και μην ανησυχείς, θα διορθωθεί.
0: Ναι. Όσον αφορά το επιχείρημα το οποίο είπατε για ποιο λόγο πήρε αυτή τη στάση, διαπιστώνουμε ότι ενόχλησε τόσο πολύ που σε τελευταία ανάλυση ούτε υβριστικό ήταν, και οφείλω να το πω, δεν βρίσατε κανέναν. Μια ερώτηση κάνατε, παιδιά, πώς δύο άσπονδοι εχθροί, πώς αυτοί που βρίζονταν σκαιότατα και χιδεότατα, μάλλον αυτός που εξυβριζόταν, γιατί δεν έβριζε ο κύριος Καμπουράκης, ο κύριος Καμπουράκης δεν βρίζει, έτσι, δεχότανε να περιλουζόταν.

0: ρώτανε από Ύβρης πώς τα ξεχνάει όλα αυτά και τι είναι αυτό που τον ξαναφέρνει κοντά στον Γκολιάδη. Αυτό είναι ένα πολιτικό ερώτημα. Δεν συνιστά εξύπρηση. Αλλά αυτό δεν είδα να απαντηθεί.
1: Κατήγγειλα ότι οι δύο παρατάξεις, οι οποίες επί 2,5 χρόνια εμφανίζονταν ως σκληροί πολιτικοί αντίπαλοι, βρέθηκαν να ψηφίζουν μαζί.
0: Ναι.
1: Αποκλείοντας την ουσία πλήρως την παράταξή μας από κάθε κρίσιμο όργανο ελέγχου.
0: Ναι.
1: Εδώ ήταν το μεγάλο ερώτημα. Έτσι, αυτή είναι η ουσία της πολιτικής μου παρέμβασης. Εντάξει, στη συνέχεια την παράθεση εξελίχθηκε, υπήρξαν ανακοινώσεις, απαντήσεις και μέσα σε αυτά η διαδικασία υπήρξε μια συγκεκριμένη ανακριβής αναφορά στον κύριο Καρίκα.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Τα πολιτικά ερωτήματα είναι εκεί, θα συνεχίσουν να είναι εκεί, έτσι, και θα μεταφερθούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο για να καταλάβουμε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις.
0: Δημοσιογραφικά πάντως, αξιολογώντας το όλο αυτό, κύριε Γερονικόλα, πρέπει να πω, να αναγνωρίσω ότι δημιούργησε μεγάλο χαμό, μεγάλο ντόρο έκανε αυτή η ανακοίνωση την οποία κάνατε. Πότε ήτανε, Σάββατο πρωί την κάνατε, πότε τη δώσατε στη δημοσιότητα. Και θεωρώ, εκτιμώ, επαναλαμβάνω, είναι μια δημοσιογραφική εκτίμηση αυτή, ότι όταν βγαίνει μια ανακοίνωση και έχει όλον αυτό τον οριμαγδό αντιδράσεων, αναρτήσεων, ανακοινώσεων και όλα αυτά, καταλαβαίνει κανείς, δεν θέλει φιλοσοφία, έχει χτυπήσει Διάνα. Έχει χτυπήσει το ευαίσθητο, το ευαίσθητο σημείο.
1: Είναι και μια μέθοδος να μείνουν αναπάντητα κάποια ερωτήματα.
0: Καλά, ούτως ή άλλως αναπάντητα μένουν. Εντάξει, μην περιμένετε. Εδώ και με άλλο τρόπο να τα βάζατε.
1: Μετατοπίστηκε η κουβέντα και η συζήτηση από τα ερωτήματα που έθετα για τον αποκλεισμό της παράταξής μας από τα όργανα ελέγχου, από τον έλεγχο δηλαδή που κάνουμε όλο αυτόν τον καιρό, και βέβαια από τους συνεργάτες μας, ο οποίος επηρεάζει δηλαδή και τον κύριο Μπαράκα και τα άλλα άτομα που έχουμε προτείνει. Και πήγε στην ηθική διάσταση του όλου θέματος.
0: Ναι. Επιτρέψτε μου να σας πω και πάλι από δημοσιογραφική εμπειρία, κύριε Γερονικόλα, ότι απάντηση ούτως ή άλλως δεν θα παίρνατε. Γιατί το βασικό ερώτημα δεν ήταν γιατί, ξέρω εγώ, Παπασάβα και όχι Μπαράκας. Σε τελευταία ανάλυση.
1: Η σύμπλευση των δύο παρατάξεων.
0: Ναι. Ναι. Αυτό ήταν το θέμα. Και εγώ είναι η πρώτη φορά, πραγματικά η πρώτη φορά, τώρα αυτή τη στιγμή, που ενώ κάνω κριτική και αποτυπώνω όλα αυτά τα γεγονότα, είναι η πρώτη φορά που λέω το όνομα της κυρίας Παπασάβα. Γιατί για μένα, όπως το βλέπω εγώ, δεν είναι εκεί το θέμα μου. Δεν είναι αν είναι το Α πρόσωπο ή το Β.
1: Η κυρία Παπασάβα, εγώ καταλαβαίνω, ήθελε να προσωποποιήσει και την άκουσα και στην. Στο ραδιοφωνικό σας σταθμό.
0: Ναι, μίλησε χθες στην Ατάσα Τυράγιου, ναι.
1: Ναι, αλλά να ξέρετε κάτι. Αυτή η συζήτηση είναι και με όλους μου τους συνεργάτες. Το ζήτημα δεν είναι προσωπικό με κανένα. Δεν είναι, εκεί είναι τα γραφεία μας. Εκεί είναι η παράταξη. Εδώ είμαι εγώ. Τη δουλειά την κάνουμε καθημερινά. Όλοι είμαστε εκεί. Και την υποχρέωση την έχουμε απέναντι στους πολίτες. Άρα, αν θέλεις να συμμετέχεις ενεργά, έλα να συμμετέχεις ενεργά. Τώρα που και πέρα, όταν δεν συμμετέχεις, δεν από μόνος σου δεν ξεκινάς μια διαδικασία και δεν είσαι ενεργός, τώρα τι, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα.
0: Ναι. Όχι, αλλού ήθελα να καταλήξω εγώ, ότι ακόμα και αυτό, αν θέλετε, αυτή η συζήτηση, πάλι εκτρέπει το ενδιαφέρον από το ουσιώδες, το ουσιαστικό το οποίο θέσατε, και νομίζω ότι αυτό ήταν και το εισαγωγικό αμάρτημά σας, κύριε Γερονικόλα, για να πέσουν όλοι πάνω σας να σας φάνε. Το ότι είπατε, γράψατε και μάλιστα και την προηγούμενη μέρα και σε προηγούμενη ανακοίνωση την οποία είχατε δώσει, αυτό το οποίο παρατηρεί, βλέπει, σχολιάζει όλη η τοπική κοινωνία. Την συμπόρευση εκ νέου. Αυτό είναι το θέμα. Και επειδή εσείς ζητήσατε αυτό το πράγμα να αιτιολογηθεί και να αιτιολογηθεί, τι είναι, ρε παιδιά, που σας έφερε κοντά, πώς αγαπηθήκατε, το λέω απλά, έτσι το λέω πολύ απλοϊκά για να γίνει αντιληπτό, είναι προφανές, κύριε Γερονικόλα, προφανέστατο είναι ότι αυτό ενόχλησε. Και προκειμένου λοιπόν αυτό το οποίο ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτοί ενδεχομένως πίστευαν ότι το έχουν κρυφό καμάρι, γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε. Γι' αυτό δεχτήκατε τα πειρά, για κανέναν άλλο λόγο.
1: Να το τεκμηριώσαμε. Είπαμε ότι υπάρχει αυτή η σύμπλευση προφανώς, γιατί ο έλεγχος πρέπει να μείνει μεταξύ των δύο παρατάξεων που συμπλέανε, μάλλον στα πρόσωπα, δεν κάνουν στις δύο παρατάξεις, το διορθώνω, στα πρόσωπα τα οποία ξεκινήσανε από την περίοδο 19-23.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτά τα ίδια εμπλεκόμενα πρόσωπα συνεχίζουν.
0: Άρα αυτό που είπατε.
1: Και τη δημοτική θητεία.
0: Ναι.
1: για να ελέγξουν τα πεπραγμένα τα οποία δεν έχουν έρθει στην δημοσιότητα.
0: Ναι. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτές οι απαντήσεις δεν είναι εύκολο να δοθούν. Επομένως, απαντήσεις και στοιχεία ενδεχομένως δεν μπορούν να. Τι θα πούνε, ότι ναι, το κάναμε γιατί θέλουμε να κρύψουμε κάτι. Δεν πρόκειται να στο πει ποτέ κανείς αυτό. Άρα λοιπόν αρχίζει. Γιατί βρήσατε, γιατί κάνατε, γιατί δείξατε και κύριε Γερονικόλα που ρίξατε το επίπεδο και διάφορα,
1: ακριβώς,
0: και διάφορα τέτοια. Ναι, είδαμε όταν ήταν και υψηλό το επίπεδο τι απαντήσεις πήρατε.
1: Ξέρετε κάτι. Ο νομοθέτης έχει προβλέψει, κυρία Παυλάκη. Έχει προβλέψει και γι' αυτό υπάρχει και η λογοδοσία. Και αυτά τα ερωτήματα θα έρθουν. Δεν τα γλιτώνουν.
0: Καλά, εκ των πραγμάτων.
1: Θα πετάξουν πάλι στην εξέδρα και να απαντήσουν και να με εμφανίσουν εμένα ως ο υβριστής ή οτιδήποτε. Εντάξει, ο κόσμος μας κρίνει.
0: Εντάξει, είναι αυτό που λέτε. Πάντως,
1: θα δώσουν τις απαντήσεις.
0: Επειδή παίρνω τώρα ένα μήνυμα και μου λένε η σχέση Παπασάβα Ζανετούλη είναι η πηγή της σύμπλευσης. Κοιτάξτε, εγώ επαναλαμβάνω, απέφυγα να τοποθετηθώ στην περίπτωση της κυρίας Παπασάβα και πιανού είναι συγγενής κτλ. Αλλά ναι, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η συγγενική σχέση και έγιναν έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, επειδή την άκουσα να λέει ότι εγώ δεν έχω καμιά δουλειά και δεν είμαι πιόνι κανενός και εν πάση περιπτώσει και είμαι επιτυχημένη επιχειρηματίας και δουλεύω και κάνω και δείχνω. Όλα ωραία και καλά, δεν τα αμφισβητεί κανείς αυτά. Αλλά εδώ μιλάμε πολιτικά. Και όταν υπάρχει αυτή η σχέση, δεν μπορείς να ζητάς από τους άλλους να μην τη βάλουν στην εξίσωση. Έτσι. Για να μιλάμε τώρα σοβαρά. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή το ότι εγώ ανήκω σε αυτό το κόμμα και ο θείος μου ανήκει στο άλλο. Και δεν ξέρω εγώ όλα αυτά που ακούσαμε. Δεκτά. Όλα αυτά δεν αντιλέγει κανείς. Σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν μπορείς. Όταν είσαι στην πολιτική, να μην κάνεις αυτούς τους συνειρμούς. Εκ των πραγμάτων τους κάνεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Η κομματοποίηση της συζήτησης και όλο αυτό και το προσωπικό σκέλος δεν αφορά τον Δημότη.
0: Ναι.
1: Δεν λύνουμε τα προβλήματα του Δημότη με το να έχουμε αυτή τη στάση.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Δεν είναι προσωπικό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Γερονικόλα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχει παρέλθει ο χρόνος, αρκετά είπαμε. Εδώ είμαστε και όπως φαίνεται, έτσι όπως τρέχουν οι εξελίξεις και όπως έρχονται τα πράγματα.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Εδώ θα είμαστε, δεν χανόμαστε. Να είστε καλά. Καλό μήνα να έχετε. Καλημέρα. Ψυχραιμία, όπως το λέτε. Γεια σας. Γεια σας. Αυτά από το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια. Να δούμε και τα θέματα των επάρχων. Έχουμε και άλλα να έχουμε εντοπίσει στην δισογραφία, να τα συζητήσουμε, να τα σχολιάσουμε. Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

0: Σε λίγη ώρα, στις 10.30 για την ακρίβεια, έχουμε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και σήμερα στην αίθουσα Γεώργιος Καραγιάννης του Επιμελητηρίου της Δωδεκανήσου. Με δύο θέματα, εκλογή μελών Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου και εκλογή μελών Περιφερειακής Επιτροπής. Είναι στα μισά της θητείας και τα όργανα της αυτοδιοίκησης ανανεώνουν τη σύνθεση των περιφερειακών, δημοτικών επιτροπών, προεδρία κλπ. Βάσει του κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το θέμα το οποίο θα ανοίξουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και θα φιλοξενήσουμε και στη συνέχεια δύο μέχρι χθες επάρχους, την κυρία Ιουλία Καραμολέγκου από τη Θήρα, από τη Σαντορίνη, και την κυρία Χωριανοπούλου, την Έλλη Χωριανοπούλου από τη Μήλο, για να συζητήσουμε τι σημαίνει στην πράξη και τι σημαίνει για τα νησιά και για τις τοπικές κοινωνίες η κατάργηση των επάρχων. Θα πάω καταρχήν στο ρεπορτάζ. Ευνηδιαστικά σας έλεγα ότι έγινε όλο αυτό. Θα μπορούσε κανείς να πει, επαναλαμβάνω, ότι ναι, εάν θεωρεί το Υπουργείο Εσωτερικών ότι οι έπαρχοι δεν χρειάζονται, τι κάνεις, το απλούστερο. Αναγνωρίζεις μία μεταβατική περίοδο μέχρι να τελειώσει αυτή η τρέχουσα περιφερειακή θητεία και από την επόμενη, από το 2029, οπότε θα είναι στα πράγματα η νέα περιφερειακή αρχή, η οποία θα προκύψει από τις εκλογές του 28, τότε να τα εφαρμόσεις και να δεις τελικά πώς θα φτιάξεις και τη δομή του σχήματος ώστε να καλύπτει όλα τα νησιά, γιατί το ζητούμενο σε μια νησιωτική περιφέρεια αυτό είναι, πώς η περιφέρεια θα είναι όσο γίνεται πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες όταν έχεις να κάνεις με 50 κατοικημένα νησιά. Κάτι που ο νομοθέτης εδώ στην προκειμένη περίπτωση το αγνόησε και, επαναλαμβάνω, αυτό που χαρακτηρίστηκε από τον Περιφερειάρχη μη ηθικό, από πολιτικής απόψεως εννοείται, είναι αυτό, αυτός ο ευνηδιασμός. Από τη μια στιγμή στην άλλη οι άνθρωποι αυτοί πάβουν να υφίστανται στα χαρτιά, γιατί στην ουσία ο ίδιος είπε ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ στην πράξη να καταργηθεί ο θεσμός των επάρχων, ακόμα και αν αυτός αλλάξει όνομα. Αν δεν τους λέμε πια επάρχους, έχει ιδέες ο ίδιος για το πώς θα τους λένε. Θα τα δούμε, θα τα ακούσουμε. Θα την ακούσουμε την τοποθέτηση που έκανε χθες. Και πολύ ενδιαφέρον η τοποθέτηση που έκανε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και μάλιστα σήμερα το πρωί βγήκε και ένα δελτίο τύπου. Δόθηκε νωρίς το πρωί στις 8 η ώρα στη δημοσιότητα, το οποίο πλαισιώνεται από μία φωτογραφία που εδώ θα έλεγα πραγματικά μία φωτογραφία χίλιες λέξεις. Ο Περιφερειάρχης πλαισιωμένος από τους επάρχους του. 9 έπαρχοι εδώ, από ό,τι βλέπω στη φωτογραφία, 10 είναι. Χθες απουσίαζε αιτιολογημένα όμως από τη συνεδρίαση η έπαρχος της Καρπάθου, η κυρία Νικολαίδου. 9 έπαρχοι, λοιπόν, πλαισίωναν την φωτογραφία αυτή με τον Περιφερειάρχη στο κέντρο για να συνοδεύσει την κατηγορηματική του δήλωση ότι δεν πρόκειται ποτέ να δεχτεί την κατάργηση στην πράξη των επάρχων. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, να ακούσουμε. Το δήλωσε χθες στο πλαίσιο του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης για το θέμα αυτό. Είναι πολύ κατατοπιστικός και αναλυτικός πώς θα ισχύσουν τα πράγματα, τι θα γίνει, τι θα ισχύει δηλαδή από σήμερα για τους ανθρώπους αυτούς. Από ό,τι κατάλαβα, όχι μόνο, και από ό,τι δήλωσε και ο ίδιος, όχι μόνο παραμένουν στις θέσεις τους, ασχέτως, επαναλαμβάνω, πώς θα λέγονται, αλλά αύριο που θα δώσει τις υπογραφές, γιατί, επαναλαμβάνω, είμαστε στα μισά της θητείας, θα τους ενισχύσει ακόμα περισσότερο με αρμοδιότητες και υπογραφές. Να τον ακούσουμε.
1: Έκδοση, σωστά, ισχύουν από σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, που μιλάμε, δεν έχουμε επάρχους. Δεν έχουμε επάρχους. Κλείνω με αυτό. Το σχέδιο της απόφασης έχει διανεμηθεί. Σε ό,τι μας αφορά, και ως περιφέρεια και προσωπικά, η κατάργηση στα χαρτιά από εμένα δεν θα γίνει ποτέ δεκτή στην πράξη. Μπορείς να καταργείς κάτι το οποίο περιγράφεται σε ένα κανονιστικό πλαίσιο στα χαρτιά, για μένα ποτέ, εγώ δεν θα επιτρέψω ποτέ να περάσει στην πράξη. Προσωπικά, μεθαύριο που έχουμε τον εκ του νόμου ανασχηματισμό, ούτως ή άλλως έλυγε και η θητεία δύο υπημνός των επάρχων, σωστά. Τρεις. Θα ανανεώσω τη Δευτέρα τη θητεία των 10 επάρχων με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο. Συγγνώμη, το τηλέφωνο είναι, το βλέπεις έτσι?
2: Yeah, το βλέπω.
1: Τώρα νομίζω οι περιφερειάρχες ότι δεν τους απαντώ και κρύβομαι. Το τηλέφωνο δεν έχει σταματήσει, είναι ο ένας περιφερειάρχης πίσω από τον άλλο.
2: Το επιβεβαιώνω και εγώ. Μάρτε,
1: Νίκο μου, μιλάω στο περιφερειακό να σε καλέσω μόλις κλείσω. Ναι, έτσι ακριβώς όπως το είδες. Σε παίρνω, δώσε μου 5. Έλα, γεια, γεια. Συγγνώμη, αλλά δεν θέλω να νομίζουν οι άνθρωποι ότι δεν απαντάω για άλλους λόγους. Λοιπόν, ξαναλέω, σε ό,τι με αφορά δεν θα δεχθώ ποτέ αυτό να περάσει στην πρακτική. Οι 10 επαρχοί μας θα συνεχίσουν να έχουν το ρόλο τους, τον ίδιο ακριβώς ρόλο. Αυτό θα διασφαλιστεί με τη δική μου απόφαση εκχώρησης, εξουσιοδότησης του ίδιου κανονιστικού περιεχομένου που είχαν και έχουν μέχρι και σήμερα. Η καθημερινή σας, κυρίες και κύριοι έπαρχοι, η καθημερινή σας ζωή θα συνεχίσει όπως την ξέρατε. Με τον ίδιο ρόλο, με το ίδιο περιεχόμενο, με την ίδια ρουτίνα αν θέλετε, με την ίδια ταυτότητα. Δεν θα επιτρέψω ποτέ στην πράξη αυτό να περάσει, να γίνει αποδεκτό. Δευτέρα βγαίνουν, νομίζω, αν δεν προλάβουν την Παρασκευή, οι αποφάσεις, επαναλαμβάνω, έχουμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε 10 επάρχους με τον ίδιο ρόλο, με το ίδιο περιεχόμενο, με την ίδια ταυτότητα στον τόπο τους. Σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Περιφερειάρχη, νομίζω ότι είναι δικαίο. Είναι δίκαιο απόλυτα το χειροκρότημα του Περιφερειακού Συμβουλίου.
1: Είναι παράβλεψη ή συνειδητή επιλογή, λέει ο κύριος Παπανικόλας, από πλευράς του νομοθετικού έργου, του Υπουργείου, της Βουλής κτλ. Η υπηρεσιακή τουλάχιστον του Υπουργείου Εσωτερικών διαχρονικά και σε όλες τις κυβερνήσεις με τις οποίες εγώ, 5 κυβερνήσεις πως είναι και 3 πρωθυπουργοί, εγώ έχω δει στη θητεία μου, είχαν πάντα όνειρο την άμεση κατάργηση των επάρχων. Τα προβλήματά τους δικά τους. Των υπηρεσιακών ήταν πάντα όνειρο αυτό. Το ελάχιστο που ζητάμε είναι τη μεταβατική διάταξη μέχρι τις 31/12/28. Το ελάχιστο είναι αυτό. Το ελάχιστο ηθικά, όχι πολιτικά, το ξαναβάζω, ηθικά οφειλόμενο. Ηθικά οφειλόμενο για μένα. Όφειλαν να το διατηρήσουν μέχρι 31/12/28. Είναι ανήθικο, πολιτικά ανήθικο αυτό το οποίο έγινε.
0: Ένα απόσπασμα από τα όσα είπε χθες ο Περιφερειάρχης. Ανήθικο, λέει αυτό το οποίο έγινε. Γιατί, να σας πω, αν τον ακούσατε, είπε ότι η θητεία τους, έτσι κι αλλιώς, έλυγε των συγκεκριμένων βεβαίως 3 του μήνα, 2-3 μέρες. Σου λέει ούτε μέχρι εκεί. Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 3 μέρες πριν, δηλαδή ακόμα και πριν λήξει η θητεία τους. Μπορεί να έμεναν οι ίδιοι, να τους άφηνε τους ίδιους, μπορεί να τους άλλες, δεν έχει σημασία. Αλλά ούτε καν η θητεία τους η τρέχουσα δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί. Και σε κάθε περίπτωση άσε την περιφερειακή περίοδο να λήξει και μετά δες τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις. Αλλά τέτοια βιασύνη. Και ξέρετε, το άφησα αμοντάριστο το σημείο που δέχτηκε τηλέφωνο από περιφερειάρχη προφανώς. Περιφερειάρχη το είπε ο κύριος Χατζημάρκος, ως πρόεδρος της ΕΜΠΕ. Έχουν σπάσει κυριολεκτικά τα τηλέφωνα, όπως έλεγε χθες στο περιφερειακό, από τους περιφερειάρχες οι οποίοι είναι στα κάγκελα με όλα αυτά και για τους εντεταλμένους. Εμείς έχουμε το θέμα των υπάρχων, εκείνοι έχουν άλλα θέματα. Γι' αυτό και η έκτακτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου αύριο Πέμπτη. Και ήδη διάφορα site έχουν διάφορες πληροφορίες. Κάπου διάβασα ότι κάποιοι περιφερειάρχες εισηγούνται Είναι τέτοια η αντίδρασή τους και η διαμαρτυρία τους στον κύριο Λιβάνιο και στην κυβέρνηση, που πραγματικά και εγώ εκπλήττομαι δηλαδή πώς έγινε. Πώς άλλαξε, πώς ήρθε έτσι το πράγμα. Οι εισηγήσεις οι οποίες γίνονται να παραιτηθούν οι περιφερειάρχες. Οι 13 περιφερειάρχες να στείλουν επιστολή στον Μητσοτάκη και να του λένε ότι παραιτούνται. Τέτοια είναι η αντίδρασή τους και η διαμαρτυρία τους για τον κώδικα. Ένα κώδικα που επαναλαμβάνω δύο χρόνια τώρα τον συζητάνε. Τέλος πάντων. Το θέμα μας όμως δεν είναι, ξέρετε, πολιτικό. Εγώ δεν θέλω να συζητήσω αυτή την ώρα το αν θα διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης οτιδήποτε. Αυτά τα κάνει η ΕΝΠΕ, θα τα κάνει αύριο και θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ αυτό που θέλω να δούμε, γιατί είναι αυτό που αφορά και εσάς και μας ακούει και ολόκληρο το 12ανησιακό σύμπλεγμα, μας ακούει και μέρος των Κυκλάδων, μας ακούει και Κρήτη, μας ακούνε όλοι. Γιατί τόσος χαμός και, εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτός ο θεσμός που πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθεί? Και ακούσαμε τον Περιφερειάρχη να λέει με τέτοιο κατηγορηματικό τρόπο ότι εγώ σε καμία περίπτωση, ακόμα και αν καταργείται στα χαρτιά, εγώ στην πράξη δεν πρόκειται να τον καταργήσω. Έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, την... εγώ έπαρχο, πάει έπαρχο, δεν μπορώ να την ποτέ ως έπαρχο. Χθες με την κυρία Ιουλία Καραμολέγκου, την έπαρχο της Θήρας. Εγώ έπαρχο θα συνεχίσω να σας λέω, κυρία Καραμολέγκου, και ας λένε ό,τι θέλουν. Εντάξει, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
3: Καλημέρα, κυρία Παυλάκη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Δηλαδή τώρα εσείς είστε καταργημένοι? Είστε καταργημένοι?
3: Είμαστε καταργημένοι, ναι, μάλιστα, ναι. Όσον αφορά το όνομα, θα πω, ναι, εγώ, τον τίτλο δηλαδή, αυτό το επάρχου, μας κατήργησαν εν μία νυχτή, όπως πολύ σωστά προαναφέρατε κι εσείς. Αρχικά θα ήθελα να πω καλό μήνα σε όλους τους ακροατές.
0: Καλό μήνα.
3: Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Λοιπόν, αυτός ο νέος μήνας μας βρήκε χωρίς τον τίτλο του επάρχου, κυρία Παυλάκη.
0: Χωρίς τον τίτλο. Yeah. Αλλά εδώ δεν θέλουμε τώρα τον τίτλο, εδώ θέλουμε την ουσία. Και γι' αυτό έβαλα και το ερώτημα στον πρόλογό μου, ότι εν πάση περιπτώσει αυτός ο θεσμός τι είναι? Γιατί τον χρειάζονται οι νησιωτικές μας κοινωνίες και γιατί δεν πρέπει να καταργηθεί, σε σημείο δηλαδή που να βγαίνει ο Περιφερειάρχης και να λέει δεν πάνε να λένε τα χαρτιά ότι θέλουν, εγώ στην πράξη θα τον κρατήσω?
3: Κυρία Παυλάκη, θεωρώ πως και η χθεσινή απόφαση και η στάση του Περιφερειάρχη μας χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο έστειλε, θεωρώ, ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα. Δεν υπερασπιζόμαστε απλά ένα τίτλο, αλλά ένα θεσμό που για μια πολυνησιωτική περιφέρεια, όπως είναι αυτή του Νοτιού Αιγαίου, είναι πολύ σημαντικός. Γιατί λοιπόν, όπως πολύ σωστά ρωτάτε και αναρωτιέται και ο κόσμος, πολλές φορές είναι τόσο σημαντικός. Ο ρόλος λοιπόν...
0: Πριν αναφερθείτε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, γιατί ξέρετε υπάρχει ένα κλίμα τέτοιο και καλλιεργείται και πολύ έντονα πια μέσα από τα social media, που ο καθένας γράφει ό,τι να είναι, ό,τι θέλει. Μόλις ακούσει κάποιος να γίνεται λόγος για ένα αξίωμα, «Α, μωρέ, καρέκλες θέλουνε, κοίτα να δεις που δεν θέλουν να φύγουν από τις καρέκλες τους, κοίτα να δεις τι φασαρία κάνουν για την καρέκλα τους». Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι κρίσιμο να συζητήσουμε στην ουσία τι είναι ο θεσμός και τι προσφέρει στις κοινωνίες. Και όπως είπατε, δεν υπερασπίζεσαι ένα τίτλο, ένα θεσμό υπερασπίζεσαι εδώ.
3: Προφανώς. Και το τελευταίο, πιστέψτε με, που ενδιαφέρει τόσο εμένα προσωπικά, αλλά θα μου επιτρέψετε να μιλήσω και εκ μέρους των υπολείπων συναδέλφων, των επάρχων των νησιών του Νοτιού Αιγαίου, είναι η καρέκλα.
0: Ναι.
3: Ο ρόλος λοιπόν αυτού του επάρχου εξασφαλίζει την παρουσία της περιφέρειας στα νησιά. Ξέρετε, μια πολυνησιωτική περιφέρεια όπως είναι η δική μας, δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί. Η άμεση συνεργασία που χρειάζεται με τους δήμους, τους τοπικούς φορείς, η παρακολούθηση των έργων, η άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων της καθημερινότητας. Αν θυμάστε, κυρία Παυλάκη, θα πω ένα πολύ μικρό παράδειγμα για να καταλάβει και ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι. Πριν περίπου ένα χρόνο και περισσότερο, προσωπικά είχα βγει πάλι στην εκπομπή σας και είχαμε μιλήσει για τα ζητήματα που αφορούσαν τη Σαντορίνη, για την έντονη σεισμική δραστηριότητα, για το πώς είχαμε επέμβει άμεσα σε αυτά τα προβλήματα. Mm-hmm. Ο ρόλος λοιπόν ο δικός μας είναι εξαιρετικά σημαντικός. Αυτή λοιπόν η διοικητική και πολιτική εγκύτητα θεωρώ πως είναι αναγκαία για τα νησιά μας, και γι' αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασε προφανώς την κατάργηση του θεσμού αυτού. Παράλληλα, όπως ακούστηκε και από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη αλλά και από εσάς, εφόσον η πολιτεία αποφασίζει να προχωρήσει αυτή τη μεταβολή, το θεσμικά ορθό κατά όλους εμάς θα ήταν προφανώς να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος. Οι πολίτες μας εξέλεξαν με ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Το δίκαιο λοιπόν θα ήταν όλες αυτές οι αλλαγές να γίνουν από το 2029, μετά τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Από, εκεί, από τη στιγμή λοιπόν που αυτό που είναι και ηθικά ορθό, το να υπάρξει αυτή η μεταβατική περίοδος, δεν έλαβε χώρα. Πάμε παρακάτω. Προχωράμε παρακάτω. Ήδη έχει ανακοινώσει ο Περιφερειάρχης, έχετε αναπτύξει στο δελτίο τύπου τη σαφή δεσμευσή του, ότι στην πράξη η πολιτική λειτουργία των επάρχων όχι μόνο δεν θα αποδυναμωθεί, αλλά τουναντίον θα ενισχυθεί.
0: Πρακτικά αυτό πώς θα γίνει, εκχώρηση υπογραφών, πώς ακριβώς γίνεται, για πείτε μας αυτό πώς θα λειτουργήσει. Εσείς δηλαδή από σήμερα και μετά, ή εσείς, ή δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες αλλαγές που ενδεχομένως να ήταν προγραμματισμένες, επειδή έχουμε αλλαγές και στους επάρχους στα μισά της θητείας, σωστά, έτσι δεν προβλέπετε.
3: Σωστά. Εν πάση περιπτώσει. Είμαστε στο ίμιση της θητείας μας, ναι. Οπότε έτσι και λέω θα υπήρχαν
0: κάποιες αλλαγές. Ασχέτως λοιπόν με τα πρόσωπα που θα είστε ή έπαρχοι από εδώ και στο εξής, από τη στιγμή που έχετε καταργηθεί, πώς θα ασκήσετε τα καθήκοντά σας, πώς θα είστε κοντά στους πολίτες?
3: Οι εκχωρημένες αρμοδιότητές μας συνήθως γίνονται με εκχώρηση δυνατότητα υπογραφής.
0: Μάλιστα.
3: Και από ό,τι είπε και ο Περιφερειάρχης μας, οι υπάρχουσες αρμοδιότητές μας όχι απλά θα διατηρηθούν, αλλά θα
0: ενισχυθούν, από ό,τι είδα. Ναι,
3: ναι, mm-hmm. ναι, θα ενισχυθούν. Αυτό στην πράξη, για να το πούμε και απλά, να το αντιληφθεί ο κόσμος, σημαίνει ότι προφανώς και θα συνεχίσουμε να είμαστε καθημερινά παρόντες στα νησιά μας, με ακόμη μεγαλύτερη δυνατότητα να συντονίζουμε, να παρεμβαίνουμε, να διεκδικούμε, να δίνουμε λύσεις, γιατί προσωπικά για μένα και θεωρώ για όλους, αυτή είναι η ουσία της πολιτικής, κυρία Παυλάκη.
0: Ναι.
3: Να έχεις τα εργαλεία και να είσαι χρήσιμος στον πολίτη. Ούτε οι καρέκλες μας ενδιαφέρουν, ούτε οι τίτλοι μας ενδιαφέρουν. Και αν μου επιτρέπετε να μιλήσω και σε προσωπικό επίπεδο, θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρη και να πω το εξής. Δεν κατέβηκα σε εκλογές για έναν τίτλο, ούτε για μία αντιμυστία. Γιατί θα ήθελα να αναφερθεί και αυτό. Η αλλαγή
0: αντιμυστία,
3: λοιπόν είναι...
0: γιατί από εδώ και στο... εφόσον δεν είστε έπαρχοι πλέον, άρα δεν υπάρχει και μισθός, έτσι, δεν υπάρχει και αμοιβή.
3: Δεν υπάρχει μισθός,
0: ναι.
3: Πολύ
0: ναι, ναι, ναι.
3: Από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχει μισθός.
0: Ναι.
3: Να σας πω λοιπόν ότι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου ο τίτλος, ούτε ο μισθός. Κατέβηκα προσωπικά και θεωρώ και συνάδελφοί μου, γιατί αγαπάμε τον τόπο μας. Πιστέψαμε ότι μέσα από αυτό το ρόλο μπορούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξη των νησιών μας, προσωπικά της Σαντορίνης, Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, αλλά και όλων των νησιών του Νοτιού Αιγαίου, γιατί δεν τα ξεχωρίζουμε τα νησιά μας.
0: Mm-hmm.
3: Να συνεχίσουμε να προωθούμε τα έργα, τη συνεργασία με τους φορείς και να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Θα ήθελα να πω ότι οι πολίτες δεν θεωρώ ότι μας πίστεψαν, μας εμπιστεύτηκαν, μας ψήφισαν για να λεγόμαστε έπαρχοι.
0: Ναι. Εγώ η βέβαια γιατί πιστεύω ότι όποιο και αν είναι το όποιο όνομα και αν δοθεί πλέον στον θεσμό, έτσι, σε εσάς που θα συνεχίσετε, σε όσους και όσες εν πάση περιπτώσει συνεχίσετε, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος πάντα επάρχουσα σας λέει. Έτσι, αυτή την εντύπωση έχω.
3: Αυτό ενδεχομένως.
0: Ναι, γιατί είναι τόσο εμπεδωμένο, έτσι, εκτός και αν ο κύριος Χατζημάρκος, γιατί τον άκουσα χθες να λέει ότι εγώ έχω ιδέες για το πώς θα σας ονομάσει και με πραγματικά πάρα πολύ περίεργη, να δω τι σκέφτηκε. Επειδή είναι όντως ευρηματικός και σε φινιδιάζει με τις ιδέες του πολλές φορές, είμαι πολύ περίεργη να δω τι όνομα θα δώσει στον τίτλο, στους καταργηθέντες επάρχους. Πώς θα τους αποκαλεί από εδώ και στο εξής.
3: Ο κόσμος είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει να μας λέει.
0: Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα προσπαθήσει, ότι θα συνεχίσει να σας λέει επάρχους. Έτσι.
3: Το νόημα όμως, κυρία Παυλάκη, είναι ότι εμείς μπορούμε να δεσμευτούμε ότι συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σε αυτόν τον κόσμο, να διεκδικούμε λύσεις και προβλήματα για τον τόπο μας, και από εκεί και πέρα το τελευταίο που μας ενδιαφέρει, πιστέψτε με, είναι το όνομά μας.
0: Mm-hmm.
3: Το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι η ουσία αυτού που εκπροσωπούμε, είναι η ουσία του ρόλου μας, η ευθύνη και η δυνατότητα να προσφέρουμε. Πραγματικά όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα.
0: Ναι.
3: Παρ' όλα αυτά, προφανώς και υπήρξε αντίδραση από το Περιφερειακό Συμβούλιο και σας είπα, η αντίδραση αυτή ήταν αυτονόητη και αφορούσε πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό το ηθικό σκέλος της υπόθεσης αυτής.
0: Μα αυτό είναι, γιατί ακούσαμε τον Περιφερειάρχη προηγουμένως, ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα να λέει ότι το ηθικό θα ήταν τουλάχιστον να τελειώσει η θητεία. Το μίνιμουμ δηλαδή που μπορεί να ζητήσει κανείς, να τελειώσει η θητεία. Δηλαδή πραγματικά, τι ζόρι. Δηλαδή όντως δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή μία περιφέρεια είναι. Γιατί δεν είναι ότι είναι περιφέρειες όλες, επάρχους. Έχουμε μόνο εμείς εδώ στο Νότιο Αιγαίο και νομίζω έχει και, έχουν τα Ιόνια έναν, αν δεν κάνω λάθος.
3: Έναν
0: στην Ιθάκη. Δηλαδή σε ολόκληρη τη χώρα είστε 11 έπαρχοι, έτσι. Τι ζόρι δηλαδή τραβούσανε για να, να σας καταργήσουν σήμερα, εδώ και τώρα, το βράδυ της 29ης προς 30 Ιουνίου. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Δηλαδή τι βάρος θεωρούσαν ότι έχουν, έχει η δημόσια, η αυτοδιοίκηση,
3: ο κρατικός μηχανισμός
0: από 11 ανθρώπους σε νησιωτικές περιοχές εκεί όπου επιβάλλεται με βάση την αρχή της εγκύτητας και της επικουρικότητας να είστε εκεί. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά.
3: 11 ανθρώπους που καθημερινά υπερβάλλουν αυτό για να προσφέρουν στα νησιά τους και πραγματικά το τελευταίο που θα μπορούσε να κάνει η πολιτεία θα ήταν να φερθεί ηθικά και να μας αφήσει να ολοκληρώσουμε τη θητεία μας και από εκεί και πέρα, όπως υπάρχει και ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έχει ισχύει όπως γνωρίζετε από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, να ισχύει και αυτό τότε. Αυτό τον παραλογισμό δεν μπορεί να τον αντιληφθεί κανέναν. Ναι. Παρ' όλα αυτά εμείς το ξεπερνάμε αυτό, κυρία Παυλάκη. Το ξεπερνάμε γιατί ούτε η καρέκλα μας ενδιαφέρει, ούτε ο τίτλος μας ενδιαφέρει. Και νομίζω ότι τουλάχιστον μας δίνει τη δυνατότητα αυτό να το αποδείξουμε έπρακτα.
0: Ναι.
3: Να δείξουμε στους πολίτες ότι είμαστε δίπλα τους, ότι έχουμε εκλεγεί χωρίς να ενδιαφερόμαστε ούτε για αντιμισίες, ούτε για καρέκλες, για τίποτα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να είμαστε δίπλα στα προβλήματα των νησιών μας, θα διεκδικούμε ακόμη περισσότερο από πριν και φυσικά μένουμε στην δέσμευση του Περιφερειάρχη μας ότι στην πράξη η πολιτική μας λειτουργία δεν θα αποδυναμωθεί.
0: Απέναντίας. Θα ενισχυθεί, που σημαίνει περισσότερες υπογραφές, έτσι, χώρες υπογραφών, περισσότερες αρμοδιότητες, δικαιοδοσίες κτλ. Όλα αυτά από τη στιγμή που, όπως είπατε, ό,τι κάνετε, τα κάνετε με την εκχώρηση της υπογραφής του, άρα μπορεί να σας δώσει άπειρα πράγματα, έτσι, που μπορεί να μην τα είχατε και μέχρι σήμερα. Επί της ουσίας, λοιπόν, κυρία Καραμουλέγκου, για τους νησιώτες δεν αλλάζει τίποτα. Ό,τι ήταν μέχρι τώρα θα είναι από εδώ και στο εξής και καλύτερα κιόλας, με περισσότερα εργαλεία στα χέρια σας και δικαιοδοσία.
3: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Αυτό να έχουν και οι νησιώτες μας στο μυαλό τους. Είμαστε παρόντες και θα συνεχίσουμε με περισσότερες αρμοδιότητες, με μεγαλύτερη ευθύνη να προσφέρουμε. Και αυτό νομίζω ότι είναι που χαρακτηρίζει και τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, ακόμα και στις στιγμές αυτές που έρχεται ο ουρανός εν εθρία μία απόφαση από πλευράς της πολιτείας, καταφέρνει να βρίσκει τρόπο όχι απλά να αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση, αλλά να γίνεται ακόμη και πιο δυναμική παρουσία των
0: Αυτό που λέτε, κυρία Καραμολέγκου, είναι πάρα πολύ σημαντικό και, εν πάση περιπτώσει, θα το πω ευθαρσώς, κρίνει και τον άντρα, κρίνει και τον πολιτικό, κρίνει τον ηγέτη. Αυτόν δηλαδή ο οποίος έχει και συνέστηση και του ρόλου του και των αναγκών της περιοχής του και ξέρει καλά και το θεσμικό και όλα αυτά. Γιατί θα περίμενε κανείς, όταν πρωτοακούστηκε αυτό, εντάξει, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, αυτό λέει ο κώδικας, τι να κάνουμε, βρε παιδιά, χάρηκα που σας είδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε, γεια σας. Έτσι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό λέει ο κώδικας, τι θα κάνω τώρα εγώ δηλαδή, θα διαμαρτυρηθώ, και που θα διαμαρτυρηθώ, φεκ, έγινε, τελειώσαμε. Α, περιμένω μήπως και αυτά και μήπως βγει καμιά τροπολογία, κάτι, τέλος πάντων, ο καθένας σου λέει αυτό είναι παιδιά, στεναχωρηθήκαμε, αλλά αυτό. Εδώ όμως βλέπεις αντανακλαστικά, βλέπεις μια σκέψη πάρα πολύ δημιουργική και μια διάθεση να μην αλλάξεις τον τρόπο λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών στους πολίτες των νησιών σου. Σου λέει εγώ θα τον βρω τον τρόπο, θα τον βρω τον τρόπο στην πράξη που να χτυπηθείτε κάτω. Εγώ το λέω τώρα απλά όπως το εισέπραξα και από το κλίμα το οποίο επικράτησε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εντάξει, και τον βρήκε. Νομίζω ότι εδώ είναι και η ειδοποιός διαφορά, αν θέλετε, σε κάποιον που κάνει πολιτική. Που κάνει πολιτική επί της ουσίας όμως, έτσι, και όχι πολιτικανισμό.
3: Που στο μυαλό της, κυρία Παυλάκη, έχει τη λειτουργία, την εύρυθμη λειτουργία των νησιών μας, την αγάπη για τα νησιά μας, γιατί προσέξτε, σε σε μια πολυνησιωτική περιφέρεια όπως είναι αυτή η δική μας, υποτίθεται ότι υπάρχει και ένα άρθρο του συντάγματος το οποίο μας προστατεύει. Αυτό το άρθρο, το 101 του συντάγματος.
0: Ναι, περινησιωτικότητας, αυτό το περιβόητο πια. Ναι.
3: Και
0: ναι.
3: Το περιβόητο, το οποίο στην πράξη από πλευρά της πολιτείας δεν λειτουργεί ποτέ.
0: Δεν λειτουργήσε, ναι. Ναι.
3: Ποτέ,
0: ναι, ναι.
3: Ποτέ. Και αυτό, και αυτή η απόφαση που βγήκε μία νυχτή και ξαφνικά κατήργησε και το θεσμό του υπάρχου, mm-hmm. του υπάρχου, δείχνει το ότι πραγματικά αυτό το άρθρο το έχουμε ξεχασμένο. Ναι.
0: Άρα υπό την το πρίσμα αυτό...
3: Και περιμένουμε λοιπόν από έναν περιφερειάρχη να βρει λύση και σε αυτό το ζήτημα, γιατί ξέρει καλύτερα από τον καθένα ότι το κάθε νησί από αυτά τα 50 νησιά του Νοτιού Αιγαίου έχει την ανάγκη του και έχει την ανάγκη της φυσικής παρουσίας της περιφέρειας εκεί.
0: Έτσι.
3: Δεν φτάνει ναι. μόνο λόγος. Πρέπει να υπάρχει και η φυσική
0: παρουσία. Και η παρουσία, η φυσική παρουσία εννοείται.
3: Και λύνονται τα προβλήματα, κυρία ναι. Παυλάκη. Και έρχεται λοιπόν ο περιφερειάρχης μας και μας λέει και σε εμάς τους ιδίους, γιατί ούτε εμείς το γνωρίζαμε προφανώς, ούτε εκείνος, όλοι μαζί το μάθαμε, ότι προσέξτε, ξεχάστε το όνομα, δεν μας ενδιαφέρει το όνομα, τι μας ενδιαφέρει ο ρόλος. Πάμε λοιπόν να ενισχύσουμε το ρόλο, όπως και αν ονομαζόμαστε, πάμε να ενισχύσουμε το ρόλο του επάρχου στην πράξη και στην ουσία του. Από εδώ και πέρα θα μας εκχωρήσει και άλλες αρμοδιότητες, όπως και να ονομαζόμαστε, χωρίς να ενδιαφέρει και εμάς προσωπικά η αντιμνηστία, γιατί και αυτό πρέπει να θεωρώ να ληφθεί υπόψη. Δεν μας ενδιαφέρει αντιμνηστία, μας ενδιαφέρει προσφορά. Και αυτό νομίζω ότι εκφράζει όλους τους επάρχους του Νοτιού Αιγαίου, όλους τους συναδέλφους μου, και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε, ο καθένας από τη δική του θέση.
0: Μάλιστα. Βάλατε και την παράμετρο του συντάγματος, του άρθρου 101 του συντάγματος. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, να το τραβήξουμε και λίγο, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η απόφαση μπορεί να είναι αυτή τη διάταξη, δηλαδή δεν ξέρω και τι αριθμό έχει. Τέλος πάντων, μάλλον είναι μια σειρά από άρθρα. Έτσι, το νομίζω είναι το 38, το 108 και το 111 που ουσιαστικά σας καταργεί. Έτσι, γιατί αποτυπώνει τα όργανα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης χωρίς να αναφέρεται πουθενά σε επάρχους. Έτσι. Όσο το ψάξα, δηλαδή αυτό είδα ότι έτσι γίνεται, αυτός είναι ο μηχανισμός. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτά λοιπόν τα άρθρα είναι και αντισυνταγματικά. Από τη στιγμή που δεν λαμβάνουν υπόψη την ενισχυωτικότητα. Θα μπορούσε κανείς να τα χτυπήσει και όσον αφορά και ως προς τη συνταγματικότητά τους. Λέω τώρα, εγώ μια σκέψη κάνω. Εσείς είστε και νομικός, αλλά επειδή αναφερθήκατε στο άρθρο 101 του Συντάγματος, θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι και αυτό ένα επιχείρημα.
3: Ναι, σίγουρα θα μπορούσε. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναφέρει άλλωστε και στο υπόμνημα το οποίο καταθέσαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έχει και αυτό ενσωματωθεί στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Που προφανώς...
0: Το υπόμνημα των 10 επαρχών, λέτε.
3: Ναι,
0: μάλιστα.
3: Ναι,
0: το κοινό κείμενο αυτό.
3: Αναφερόμαστε
0: το οποίο...
3: και στο άρθρο 101 του Συντάγματος και θεωρώ προσωπικά τουλάχιστον ότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και αντισυνταγματικό αυτό το οποίο έγινε μία νυχτή στα νησιά μου.
0: Μάλιστα. Κυρία Καραμολέγκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά στην εκπομπή. Νομίζω ότι μας δώσατε έτσι τα φώτα σας να καταλάβουμε επί της ουσίας τι έχει γίνει και ποια θα είναι πια πλέον η επόμενη μέρα. Έτσι, που προφανώς δεν αλλάζει απολύτως τίποτα για τον πολίτη, για τα νησιά. Να είστε καλά, θερμά σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας.

0: συνεχίζουμε. Θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα. Και έχουμε κοντά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, την έπαρχο Μήλου Έλλη Χωριανοπούλου. Και εγώ επάρχους θα συνεχίσω να τους λέω και να τις λέω. Μέχρι να δούμε ποιος θα είναι ο τίτλος τον οποίο θα δώσει ο κύριος Χατζημάρκος. Αλλά θα το ξαναπώ, το έλεγα και λίγο πριν με την κυρία Καραμολέγκου. Στη συνείδηση του κόσμου έπαρχοι θα είναι, έπαρχους θα τους λέει ο κόσμος, ό,τι και να γίνει. Είναι κοντά μας λοιπόν η κυρία Χωριανοπούλου, η οποία βεβαίως είναι και εκείνη εδώ στην Ρόδο, γιατί έχουμε το διήμερο των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, χθες τακτική και λογοδοσία, σήμερα ειδική συνεδρίαση για την εκλογή Προεδρίου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής, για να σχολιάσουμε μαζί της αυτές τις εξελίξεις, την κατάργησή τους εν μία ανοιχτή μέσα στη μέση της θητείας της Περιφερειακής. Δηλαδή, αυτό τώρα τι λογική έχει, δεν ξέρω. Κυρία Χωριανοπούλου, καλημέρα σας. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα κυρία Παυλάκη, καλό μήνα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Τώρα εσείς βρίσκετε λογική. Αυτό λέω, δηλαδή 11 άνθρωποι είστε όλοι και όλοι σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, 10 στο Νότιο Αιγαίο και ένας στα Ιόνια. Τι βάρος πια ήσασταν για να σας καταργήσουν στα μισά της θητείας εν μία νυχτή χωρίς καμία προειδοποίηση και τίποτα. Σήμερα χθες ήσασταν, σήμερα δεν είσαστε με τη λογική του καινούριου κώδικα.
1: Εντάξει, είναι πολύ ξαφνικό η αλήθεια είναι και δεν έχει καμία λογική. Αλλά να σας πω κάτι, νομίζω ότι δεν έχει και καμία σημασία για εμάς αυτό. Εμείς δεν μπήκαμε στην πολιτική σκηνή για να πάρουμε κάποιον τίτλο, τον τίτλο του επάρχου ή οτιδήποτε. Μπήκαμε γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας, τους τόπους μας, τα νησιά μας. Ναι. Τα αγαπάμε και θέλουμε να κάνουμε κάτι. Mm-hmm. Οπότε ο τίτλος είναι απλά μια λέξη, έπαρχος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν έγινε κάτι επί της ουσίας για εμάς.
0: Ναι. Δεν έγινε κάτι.
1: Να κάνουμε αυτό που κάναμε.
0: Επιτρέψτε μου, κυρία Χωριανοπούλου, να σας πω το εξής. Δεν έγινε κάτι εν τέλει χάρη στο χειρισμό και στην πρόταση και την απόφαση τελικά που πήρε το Περιφερειακό χθες του κυρίου Χατζημάρκου. Έτσι. Γιατί το έλεγα νωρίτερα, το συζητούσαμε και με την συνάδελφό σας την κυρία Καραμολέγκου, ότι αν ας πούμε έλεγε ο Περιφερειάρχης, το Περιφερειακό Συμβούλιο, παιδιά αυτός είναι ο κώδικας, χάρηκα που σας είδα, χάρηκα για τη συνεργασία, γεια σας, τότε νομίζω δεν θα λέγατε το ίδιο σήμερα.
1: Εντάξει, ο κύριος Χατζημάρκος πάντα στέκεται δίπλα μας και περισσότερο δίπλα στα νησιά μας. Οπότε το καλύτερο για τα νησιά μας είναι σίγουρα κάποιος να παίρνει κάποιες αποφάσεις. Να βάζει κάποιες υπογραφές, να έχει κάποιες αρμοδιότητες. Αυτά δεν θα πάψουν να υπάρχουν. Mm-hmm. Θα συνεχίσουμε να έχουμε τις αρμοδιότητες που είχαμε. Σαφώς θα ενισχυθούν, όπως λέει και ο κύριος Χατζημάρκος. Αλλά πραγματικά επί της ουσίας δεν έχει διαφορά. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Το μόνο που, αν θέλετε, έχει αλλάξει είναι η αμοιβή που πλέον δεν υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός μας.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Ο σκοπός μας είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τα νησιά μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
0: Πάντως νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση από τη στιγμή που ξεκαθαρίστηκε και με την απόφαση που έλαβε χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο και με βάση την εισήγηση και την πρόταση την οποία έκανε, αν και δεν ήταν πρόταση, ήταν τόσο κατηγορηματικός ότι από τη στιγμή που έχει να κάνει με μένα, έχει να κάνει με τις δικές μου υπογραφές κτλ. Εγώ δεν θα αφήσω τους συνεργάτες μου, δεν θα αφήσω τους ανθρώπους μου, τον άκουγα να λέει χθες στο Περιφερειακό. Όχι μόνο θα διατηρηθούν και οι αρμοδιότητές τους και οι υπογραφές τους, αλλά θα τους δώσω και περισσότερες. Θα ενδυναμώσω και τη θέση τους και τις δυνατότητες που θα έχουν να λύσουν προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες. Νομίζω, κυρία Χωριανοπούλου, ότι αυτό στέλνει και ένα πολύ ηχηρό μήνυμα τελικά και για την ισιωτικότητα και για την αυτοδιοίκηση και το πώς ασκεί κανείς διοίκηση κόντρα σε κάποιες αψυχολόγητες, ομολογώ, αποφάσεις του κεντρικού κράτους.
1: Προφανώς. Εμείς έχουμε απίστευτες ιδιαιτερότητες ως νησιωτική δήμη ή ως νησιωτική περιφέρεια γενικότερα εμείς. Αυτό δεν το λαμβάνει κανένας υπόψη. Πάντα μας εξισώνουν με την υπηρετική Ελλάδα, ενώ οι διαφορές μας είναι μεγάλες και ουσιαστικές. Βέβαια, όταν υπάρχει ένας Χατζημάρκος, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα λύνονται. Πάντα βρίσκει τον τρόπο. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Και στέλνει και ένα μήνυμα, εν πάση περιπτώσει. Και ξέρετε, λίγο ξένησε όλο αυτό. Γιατί δεν είναι και κάτι, βρε παιδί μου, ο κώδικας που έγινε στο πόδι. Αυτό μου κάνει έτσι εμένα εντύπωση, κύριε Χωριανοπούλου. Και εδώ πριν από 2 χρόνια ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση, όταν ήταν το συνέδριο της ΕΝΠΕ που έγινε εδώ στην Ρόδο με τον κύριο Λιβάνιο. Και γενικώς είχαμε την εντύπωση ότι υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία και ανταλλαγή προτάσεων και συνεχής σκέψης και στην Αθήνα και στην ΕΝΠΕ και στο Υπουργείο και πήγαινε και έλα και υπομνήματα και δημοσίος διάλογος και διαβούλευση. Είχαμε την εντύπωση ότι όλα αυτά πια έπρεπε να είχαν γίνει φύλλο και φτερό. Επομένως, ήταν πολύ ευνηδιαστικό αυτό το οποίο έγινε, όχι σαν φιλοσοφία γενική, θέλω να τους καταργήσω γιατί ενδεχομένως θα τους αντικαταστήσω με κάτι άλλο, αλλά μέσα στη θητεία. Δηλαδή αυτό, από πού να το πιάσεις και πώς να το σχολιάσεις?
1: Εντάξει, είναι παράλογο, σαφώς δεν το συζητάμε. Κανονικά τελειώνει μια θητεία και αλλάζουν οι καταστάσεις. Αλλά και πάλι σας λέω, όταν έχεις τον Χατζημάρκο δίπλα σου, ξέρεις ότι θα συνεχίσεις να κάνεις αυτό που έκανες, θα συνεχίσει να γίνεται η δουλειά για όλα τα νησιά, χωρίς διακοπή και χωρίς κανένας να μπαίνει εμπόδιο στο έργο μας.
0: Ναι. Οπότε πιστεύω ότι αυτό που θα μας μείνει πάλι από αυτήν εδώ την ιστορία είναι πώς τελικά έχουμε ένα ακόμα κραυγαλαίο παράδειγμα, καταγεγραμμένο στη μακρά ιστορία της νησιωτικότητας, ως μία ακόμα περίπτωση που το κεντρικό κράτος αδυνατεί να αντιληφθεί το προφανές. Νομίζω ότι αυτό είναι. Αυτός είναι ο τίτλος. Ξέρω εγώ, πόσες δεκαετίες θέλουν, κυρία Χωριανοπούλου, για να το εμπεδώσουν αυτό το σιγά σιγά πια.
1: Δεν ξέρουν, δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Δηλαδή είναι φοβερό. Πότε έγινε το άρθρο 101 του Συντάγματος, σε ποια συνταγματική αναθεώρηση? Έχουν περάσει 30-40 χρόνια από τότε. Δηλαδή,
1: πολλά χρόνια ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει τώρα, έλεος από ένα σημείο και μετά. Έλεος δηλαδή με αυτό. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, εμείς είμαστε αφοσιωμένοι όμως στη δουλειά μας και θα συνεχίσουμε να την κάνουμε. Οπότε αυτό το κομμάτι το αφήνουμε για τους άλλους.
0: Έτσι. Εσείς τη δουλειά σας, και όπως φαίνεται δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα επί της ουσίας για τις τοπικές κοινωνίες και για τα νησιά, σε ό,τι αφορά τα θέματα, τα οποία, τις υπηρεσίες, όλα αυτά, τις αρμοδιότητες τις οποίες έχει η περιφέρεια και με βάση της αρχής της εγκύτητας θα πρέπει να ασκούνται όσο γίνεται πιο κοντά στον πολίτη. Έτσι, αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό κι αν είναι συνταγματική κατοχήρωση. Έτσι, αυτό.
1: Και αυτό μας
0: είναι.
1: Ενδιαφέρει και αυτό θα κάνουμε. Αυτό κάναμε και αυτό θα συνεχίσουμε.
0: Αυτό. Μάλιστα.
1: Να κάνουμε, πολύ απλά.
0: Κυρία Χωριανοπούλου, όμως εσείς έχετε και μια άλλη ιδιότητα πέραν της επάρχου και με βάση αυτό, ως αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος, εισηγηθήκατε χθες το θέμα της γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και εδώ πραγματικά, έτσι σε λίγες αδρές γραμμές, θα ήθελα να μας πείτε τι τελικά απεφάνθη επ' αυτού το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Μάλιστα, πολύ ευχαρίστως. Κάναμε μια ανάλυση βέβαια στο τι αναφέρεται μέσα στο χωροταξικό που μας έχει προσκομιστεί, αλλά η απάντησή μας είναι πολύ σύντομη και πολύ περιεκτική και πολύ σίγουρη. Και αυτό εφαρμόσαμε πάντα και αυτό θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε. Mm-hmm. Ουσιαστικά 2 γραμμές αποφασίσαμε. Αποφασίσαμε καμία ανεμογεννήτρια στα νησιά μας, καμία μα καμία.
0: Ναι.
1: Και για οποιαδήποτε μορφή ενέργειας ζητείται η εγκατάσταση, να είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του Οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου. Ενδεχομένως και των Δημοτικών Συμβουλίων, αλλά τώρα μιλάμε για τις περιφέρειες.
0: Ναι, εσείς αφού Περιφερειακό Συμβούλιο είστε, για σας.
1: Για
0: σας αποφασίσατε.
1: Εμείς ζητάμε και τη γνώμη των Δήμων. Οπότε, αν είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας μέσω των φορέων της, μέσω της περιφέρειας στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω μπορούν να αποφευκθούν πάρα πολλά άσχημα πράγματα. Γιατί δεν γνωρίζει κανένας καλύτερα τον τόπο μας από εμάς.
0: Ναι. Εννοείται δεσμευτικά. Γιατί
1: δεσμευτικά,
0: έτσι, γιατί αυτό είναι και το κομβικό σημείο. Γιατί το να σου ζητούν, απλώς μια γνωμοδότηση, απλά για να κάθεσαι και να καταθέτεις εκθέσεις ιδεών, τις οποίες δεν θα τις λάβει κανένας υπόψη, γιατί δεν δεσμεύεται κανένας να τις λάβει υπόψη, τότε τι κάναμε. Το θέμα λοιπόν είναι.
1: Σήμερα μας ζητάνε τη γνώμη μας.
0: Ναι.
1: Δείτε πόσες φορές έχουν γίνει θέματα για τις ανεμογεννήτριες,
0: ναι.
1: Εμείς έχουμε αποφασίσει όχι.
0: Όχι. Ναι.
1: Και πάμε και δίνουν την άδεια εγκατάσταση, π.χ.
0: Mm-hmm.
1: Χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την αρνητική γνωμοδότηση.
0: Ναι. Κάτι άκουσα χθες και να το διευκρινίσουμε λίγο για να μην πω κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτός ο νόμος, ο 4014 του 2011, είναι αυτός ο οποίος κατήργησε τη δεσμευτική γνώμη της αυτοδιοίκησης. Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Mm. Οπότε ο Περιφερειάρχης ζήτησε να επανέλθουμε ουσιαστικά
0: στο πρώτερο καθεστώς.
1: Ό,τι ισχύει πριν τον νόμο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Συγγνώμη.
0: Mm. Ναι, ναι. Ναι, γιατί ξέρετε, το να ζητάς, γιατί όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με όλα αυτά, είναι πάρα πολύ, δημιουργούν ένα πολύ πρόσφορο έδαφος στον άκρατο λαϊκισμό, κυρία Χωριανοπούλου, και εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους βεβαίως, γιατί το υφίσταστε κιόλας, έτσι, για κάθε ζήτημα, και πολλά από αυτά τα ζητήματα που ανακύπτουν έχουν και ένα τεράστιο κομμάτι υποκρισίας μέσα εκεί, έτσι, όλοι και καλά για το περιβάλλον. Όταν όμως σου κουνούν και το δάχτυλο και σου λένε τι έκανες ως περιφέρεια και γιατί δεν τα έβαλες με την κυβέρνηση, τα ακούσαμε εδώ στην Καταβιά που έχει γίνει αυτή η συζήτηση, και γιατί ο περιφερειάρχης αυτό εκείνο το άλλο, σου λέει τι να κάνω ρε φίλε, εσείς το πήρατε από πάνω μας, εσείς πήρατε την αρμοδιότητα που είχαμε της δεσμευτικής, της αποφασιστικής παρέμβασης όλο αυτό, το κάνετε γνωμοδοτικό και μου κουνάτε και το δάχτυλο.
1: Δηλαδή, η γνωμοδότηση δική μας αρνητική στη συγκεκριμένη.
0: Και αρνητική κιόλας. Και αρνητική κιόλας. Πολύ καλά
1: τι άλλο να κάνουμε.
0: Το λέτε. Τι άλλο να κάνετε. Άρα λοιπόν ξεκάθαρη. Καμία ανεμογεννήτρια στο σώμα των νησιών. Έτσι, κανένα νησί.
1: Ακριβώς. Καμία.
0: Άκουσα χθες επίσης.
1: Η σύμφωνη γνώμη απαραίτητη.
0: Και η σύμφωνη γνώμη απαραίτητη. Αυτά είναι τα δύο. Εχθές πάντως άκουσα κάτι που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση μεγάλη. Και απορώ δηλαδή αυτό το επιχείρημα το οποίο έχει ξαναλεχθεί, έχει ξαναδιατυπωθεί. Και φαίνεται ότι δεν του έχουν δώσει την δέουσα προσοχή αυτοί οι οποίοι το επαναφέρουν στην δημόσια συζήτηση, κυρία Χωριανοπούλου, και αναφέρομαι στη φέρουσα ικανότητα σε ό,τι αφορά τις ανεμογεννήτριες. Άκουσα λοιπόν χθες τον Περιφερειάρχη να λέει πόσο επικίνδυνο είναι αυτό όταν το βάζεις στη συζήτηση. Γιατί όταν λες κατηγορηματικά καμία, είναι καμία. Η φέρουσα ικανότητα μπορεί να σου φέρει έναν αριθμό. Για εξηγήστε μας λίγο αυτό το σκεπτικό.
1: Μπορεί να σου φέρει ένα μεγάλο αριθμό. Γιατί συνήθως πάνε με την έκταση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό στοιχείο που λαμβάνουν υπόψη όσοι κάνουν τους υπολογισμούς τους από τα γραφεία τους, χωρίς να γνωρίζουν ούτε την μορφολογία του κάθε νησιού, ούτε το πού βρίσκονται οι οικισμοί. Δεν μπορεί να ξέρεις τα πάντα.
0: Ναι. Παίρνουν απλά την έκταση.
1: Να
0: δηλαδή.
1: Μόνο εμείς. Παίρνουν απλά την έκταση.
0: Και σου λέει, ουσιαστικά. Χωράτε, παιδιά, ναι, χωράτε. Έχετε αέρα να δώσετε. Έτσι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό και μέσα στην πρόταση που έχουν στείλει στο σχέδιο, λένε ότι δεν θα μπαίνουν ανεμογεννήτριες στα νησιά που έχουν κάτω από 300.000 χιλιόμετρα έκταση.
0: Ναι.
1: Ενώ, ας πούμε, μέσα σε αυτά τα νησιά είναι. Θα μιλήσω για τις Κυκλάδες, γιατί ζω εκεί. Mm-hmm. Η Άνδρος και η Νάξος π.χ. Δύο νησιά που έχουν έκταση μεγαλύτερη, αλλά η γεωμορφολογία τους δεν τους επιτρέπει την τοποθέτηση ανεμογεννητριών.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνουμε ότι αυτό που λέμε φέρουσα ικανότητα, ναι, μπορεί να χωράνε ανεμογεννήτριες εκεί θεωρητικά, αλλά επί της ουσίας μόνο κακό θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Το περιβάλλον και στο ανθρωπογενές και στο φυσικό περιβάλλον και οπουδήποτε.
0: Άρα λοιπόν.
1: Να προκαλέσουν. Άρα δεν είναι μόνο. Δηλαδή η λέξη φέρουσα ικανότητα, η φράση φέρουσα ικανότητα, όντως κακό κάνει.
0: Ναι. Άρα δεν υπάρχει δηλαδή πιο καθαρή άποψη διατυπωμένη. Όχι. Καμία πουθενά.
1: Όχι, καμία,
0: τελειώσαμε.
1: Καμία,
0: γεια σας. Ούτε φέρουσα.
1: Καμία υπό καμία συνθήκη τίποτα.
0: Ούτε φέρουσα, ούτε ξεφέρουσα.
1: Ούτε τίποτα.
0: Διότι.
1: Αυτές που έχουν ήδη εγκρίσεις, έτσι. Μιλάμε για καμία αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Αυτές που έχουν ήδη εγκρίσεις να μην προχωρήσουν, δηλαδή όταν θα ισχύσει το καινούριο χωροταξικό εννοείται, μην έρθουν και πούνε α, αυτοί μωρέ είχαν καταθέσει αιτήσεις από πριν, να τους βάλουμε με το παλιό καθεστώς. Αυτό εννοείται.
1: Στις μεταβατικές, στο σχέδιο το προβλέπεις μεταβατικές. Όλα τα παλιά συνεχίζουν με τον παλιό τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν ξεκινήσει.
0: Όχι, δεν πάει έτσι.
1: Όχι σε όλα, ακριβώς.
0: Δεν πάει έτσι. Δηλαδή όσοι κατοχύρωσαν επειδή κατέθεσαν ένα φάκελο και εγκριθεί όποτε εγκριθεί θα γίνει με τις συνθήκες του παλαιού νομοθετικού πλαισίου. Δεν είναι σωστό.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, είναι
1: ακριβώς.
0: Παράλογο δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει. Μέσα πολλά θα μου πείτε παράλογα άλλο ένα. Άρα λοιπόν το φέρουσα ικανότητα κανονικά το ξεχνάμε. Γιατί με την έννοια αυτή, κυρία Χωριανοπούλου, η Ρόδος, και μιλάω γρήγορα γιατί βλέπω το χρόνο, καταλάβατε τις εκπομπές.
1: Ναι.
0: Με την έννοια λοιπόν αυτή, η Ρόδος, που είναι πολύ μεγάλο νησί, τι θες τη φέρουσα ικανότητα,
1: θα
0: γεμίσει
1: ανεμογεννήτριες. Ακριβώς.
0: Ναι. Και δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Γι' αυτό δεν το θέλουμε. Ναι. Γι' αυτό είπαμε. Πολύ λίγα λόγια όπως βλέπετε, αλλά νομίζω είναι τα πιο περιεκτικά.
0: Αυτό.
1: Καμία ανεμογεννήτρια στα νησιά μας. Απολύτως καμία.
0: Και σε αυτό, από ό,τι είδα, συμφώνησαν και οι παρατάξεις και του κυρίου Παπανικόλα και της κυρίας Καραγιάννη. Νομίζω η Λαϊκή Συσπήρωση μόνο ψήφισε κατά, αρνητικό. Έτσι,
1: κατά εκεί. Για άλλους λόγους. Εντάξει, νομίζω ότι συμφωνούσε με αυτό το σκεπτικό, Απλά εντάξει, είχε και άλλους λόγους και ψήφισε κατά.
0: Ναι, αυτό τώρα είναι
1: δεν ήταν
0: θέμα.
1: Ότι διαφωνούσε σε αυτό που λέγαμε εμείς.
0: Ναι.
1: Απλά είχε και άλλα πράγματα που ήθελε να αναφερθούν, αλλά εμείς θέλαμε να ήμασταν
0: σαφείς,
1: απόλυτοι και ξεκάθαροι.
0: Ναι. Ξέρετε, το σχολίαζα αυτό.
1: Καμία ανεμογεννήτρια.
0: Πουθενά. Και δεσμευτική, και δεσμευτική η σύμφωνη γνώμη του Οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου. Τώρα, τα υπόλοιπα δημοτικά συμβούλια, οτιδήποτε, ο καθένας σας αποφασίσει για τον εαυτό του. Έτσι, ασυνέλθει.
1: Εμείς ούτως ή άλλως θα ζητάμε τη σύμφωνη γνώμη των Δήμων. Δεν πάντα το κάνουμε. Αλλά ναι, σαφώς αυτό μπορεί να το κανονίσουν οι ίδιοι οι Δήμοι, να το ζητήσουν και εκείνοι. Νομίζω, άμα γίνει η αρχή με εμάς, θα υπάρξει και συνέχεια και με τους υπόλοιπους.
0: Ναι, ναι. Το θεωρώ δεδομένο, έτσι. Δεν νομίζω να υπάρχει, να υπάρχει θέμα. Άλλωστε, και χθες είχαμε εκπεριφορά σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου και είπε όχι συνολικά στο νέο χωροταξικό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν θέματα. Είναι καχύποπτος ο κόσμος. Δεν έχει εμπιστοσύνη. Δεν έχει εμπιστοσύνη.
1: Δεν είναι. Νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Το γράφουν μέσα ότι ουσιαστικά θα τις βάλουν σαν ανεμογεννήτριες. Μόνο με τις μεταβατικές και όλα αυτά που λένε. Ότι ό,τι έχει ξεκινήσει θα εφαρμοστεί.
0: Δεν πάει έτσι. Πάντως, αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα και το έκανα σε ένα σχόλιο σήμερα νωρίς το πρωί, σφαιρικά και συνολικά, για τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρία Χωριανοπούλου, και πολύ περισσότερο με αυτό, που δεν μπορώ πραγματικά να διανοηθώ ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πει όχι στο καμία ανεμογεννήτρια και όχι στην σύμφωνη γνώμη του Οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά τελικά να βλέπεις ότι υπάρχει αρνητική ψήφος για άλλους λόγους. Δηλαδή, δεν γίνεται σε κάποια τόσο βασικά σύμφωνη γνώμη του Οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά τελικά να βλέπεις ότι υπάρχει αρνητική ψήφος για άλλους λόγους. Δηλαδή, δεν

0: αλλάξει, ξεκινάμε από το προπατρικό αμάρτημα. Λες και είναι βουλή, ας πούμε, λες και είναι κοινοβούλιο. Και θα αλλάξετε τον νόμο εκεί μέσα.
1: Και τουλάχιστον τρεις παρατάξεις προσπαθήσαμε να βρούμε την κατάλληλη φράση, να το πω έτσι, για να συμφωνήσουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι όντως σημαντικό θέμα.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, επί της ουσίας ξαναλέω, δεν, λαϊκή συσπήρωση δεν διαφωνούσε.
0: Ναι. Ναι,
1: δεν
0: αλλά
1: διαφωνούσε.
0: Δεν διαφωνούσε. Αλλά τι μένει, τι μένει στα πρακτικά όμως, τι μένει στο αποφασιστικό.
1: Ότι υπήρχε κάτι κατά που ο καθένας μπορεί να το πάρει όπως θέλει.
0: Αυτό, αυτό. Κρίμα δεν είναι. Δηλαδή να καταγραφεί στην ιστορία του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι μία παράταξη είπε όχι σε αυτό. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να την καταλάβω τη λογική τους, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κυρία Χωριανοπούλου, θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για την κουβέντα που είχαμε. Τα φώτα σας μας τα δώσατε στο κομμάτι των ΑΠΕ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Καλά,
0: γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά. Αυτά σήμερα από το πρωινό μας Express. Θα σας αποχαιρετήσω εδώ. Τέλος χρόνου. Να υπενθυμίσω ότι η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται στις 5 το απόγευμα και εμείς αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ λίγο μετά τις 8 με όλα τα νεότερα. Δόξα τω Θεώ, ειδήσεις, σχολιασμός, δεν μας λείπει. Είναι τόσο πυκνή η επικαιρότητα και τόσο ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Γεια χαρά, καλή συνέχεια, καλό μήνα.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Μένετε το πύρνο μέτωπο στο Καλαμπόδι Φθιώτιδας, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 25 εναέρια μέσα. Μήνυμα εκένους προς Ελάτια έλαβαν οι κάτοικοι των οικισμών Σφάκα και Κατάλημα, ενώ έκλεισε ο δρόμος από Αταλάντη. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης και 5 εναέρια μέσα επιχειρούν και στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων. Σε ετοιμότητα έχουν κληθεί οι κάτοικοι. Άνανδρη και δολοφονική, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την τριπλή εμπριστική επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμούς σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο που νοσηλεύονται μια γυναίκα διασωληνωμένη και άλλοι 4 τραυματίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και διαβεβαίωσε ότι θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός φωτιάς που ξέσπασε σε 10όροφο κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής εξακολουθούν να επιχειρούν στο εσωτερικό του κτιρίου, στο οποίο διέμεναν περίπου 200 ένικοι, αναζητώντας τυχόν εγκλωβισμένους. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που οδήγησε στην κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται αύριο περιοχές της νότιας Πορτογαλίας, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει στους 44 βαθμούς Κελσίου. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασιών καταρρίφθηκαν σε Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία. Αυξημένη παραμένει αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από τη Λυκόβρηση προς τον Κόκκινο Μήλο και από το Περιστέρι ένα τμήματα προς Εγάλεο. Στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πενταελής, στην Αλέμου Κατεχάκη από του Ζωγράφου προς Καρέα, στην Κηφισίας από Ψυχικό προς Αλεξάνδρας, καθώς επίσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία σε Μαρούση Χαλάνδρη και στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Για τη φάση των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου άρχισε πριν από λίγο το παιχνίδι της Αγγλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στο μπάσκετ, χωρίς τον τραυματία Ντίνο Μήτρογλου, θα αγωνιστεί η εθνική μας ομάδα στον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Κανονικά στην αποστολή είναι ο Κώστας Παπανικολάου και ο Βασίλης Τολιόπουλος. Περισσότερα στο philaflos.gr.
9: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
4: Γενικά ήθυλος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώς και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοκαίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι υπάρχει μια τραγική κατάληξη με αυτό το οποίο συνέβη το πρωί στην Θεσσαλονίκη με τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι έχει καταλήξει, τουλάχιστον αυτό καταγράφεται σε πλήθος ιστοσελίδων, έχει καταλήξει η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, τους στελέχους της Νέας Δημοκρατίας.

Ήδη ο αστυνομικός μας συντάκτης ο Θεοδός Πανού αναζητά την εικόνα, τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό που σε κάθε περίπτωση μπορούμε να πούμε είναι ότι οι εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη είναι ενέργειες αντιδραστικές, είναι ενέργειες αντιδημοκρατικές, είναι ενέργειες εγκληματικές και δολοφονικές και είναι ενέργειες αντιλαϊκές και κατασκευασμένες ενέργειες έτσι ώστε να μετατρέπονται σε βούτυρο στο ψωμί της κρατικής καταστολής και της νομιμοποίησης και του αφηγήματος του κρατικού, το οποίο κράτος μπορεί να παριστάνει την άθλια πολιτική του σε θύμα. Και όσοι τέτοια καθάρματα παριστάνουν τους επαναστάτες, όσοι τάχα μου τέτοιοι επαναστάτες όλα αυτά δεν τα καταλαβαίνουν ή κάνουν ότι δεν τα καταλαβαίνουν, δηλαδή πόσο αξιοποιήσιμη είναι τελικά από αυτή την κυρίαρχη προπαγάνδα, είτε θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στους άλλους, σε μας δηλαδή, γιατί είναι ενεργούμενα, ως ενεργούμενα, αν είναι, είτε τελικά θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στον ίδιο τους τον εαυτό, ως χρήσιμοι ηλίθιοι. Τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές, ας τα ξαναπούμε λοιπόν, στο φόντο αυτής αθλειότητας. Είναι η τρομοκρατία επαναστατική δράση? Ξέρετε τι λέω? Λέω να παραμερίσουμε εμείς, να παραμερίσουμε και να απαντήσουν κάποιοι αρμοδιότεροι ημών. Αλλά αρμοδιότεροι και από τους κάθε λογής ζωρό. Να πάμε για παράδειγμα στο Λένιν. Αυτός βέβαια ήταν ένας υποδεέστερος προφανώς επαναστάτης σε σχέση με αυτούς τους αυτόκλητους εκδικητές. Αυτός λοιπόν που λέτε ξεκαθάριζε από πολύ νωρίς ήδη από το γράμμα του προς τον Κορίτσονερ από το 1916 τα εξής, έτσι για να μην υπάρχουν δηλαδή αμφιβολίες για το ρόλο τέτοιου είδους τύπων και για το πώς αξιοποιούνται από το σύστημα. Έγραφε λοιπόν ο Λένιν: «Όσον αφορά την πολιτική εκτίμηση της πράξης, εμείς φυσικά παραμένουμε στην άποψή μας που έχει επιβεβαιωθεί από την πείρα δεκαετιών ότι οι ατομικές τρομοκρατικές απόπειρες είναι άσκοπες και επιζήμιες. Μόνο το μαζικό κίνημα μπορεί να θεωρηθεί σαν πραγματική πολιτική πάλι». Αυτά, ξέρετε, τα έλεγε ο Λένιν. Ο Λένιν, αλλά τι είναι ο Λένιν μπροστά σε αυτά τα κολόπεδα? Τι είναι ο Λένιν? Και έλεγε λοιπόν αυτός, ο Λένιν: «Οι τρομοκράτες στη Ρωσία, ενάντια στους οποίους πάντοτε παλεύαμε, έκαναν μία σειρά μεμονωμένες απόπειρες δολοφονίας, όμως το Δεκέμβρη του 1905, όταν η υπόθεση έφτασε επιτέλους στο μαζικό κίνημα, στην εξέγερση, τότε ακριβώς αυτοί απουσίαζαν», έγραφε ο Λένιν. Να πάμε σε έναν άλλον υποδεέστερο επαναστάτη σε σχέση με αυτούς τους τύπους. Ξέρετε, τον έλεγαν Engels. Φρίντριχ Engels. Την χάνει αυτός να ήταν ο θεμελιωτής της επαναστατικής θεωρίας, του μαρξισμού. Τι έλεγε λοιπόν αυτός, ο υποδεέστερος επαναστάτης των διαφόρων σε σχέση με αυτούς τους διάφορους τύπους? Έλεγε: «Τούτη η παθιασμένη πυρετώδης φούρια, τούτο το πυροτέχνημα των δολοφονιών που δεν έχουν κανένα νόημα και αν το καλοκοιτάξεις είναι πληρωμένες και μονταρισμένες από την αστυνομία», έγραφε ο Engels, «δεν μπορεί να μην ανοίξει τα μάτια ακόμα και του αστισμού για τον αληθινό χαρακτήρα αυτής της προπαγάνδας των φρενοβλαβών
και βαλτών πρακτόρων. Αυτά τα έλεγε ο Έγγελς. Πάμε σε έναν άλλον που βεβαίως ούτε στο νυχάκι τους δεν φτάνει αυτούς τους τύπους. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Ο Κοντούλης σε σχέση με αυτούς. Ο Τζεκεβάρα. Ο Τζεκεβάρα. Τι να πει τώρα ο Τζεκεβάρα σε αυτούς τους τύπους? Τι να πει ο Τζεκεβάρα? Ακούστε λοιπόν τι έλεγε ο Τζεκεβάρα. Είμαστε πεπισμένοι ότι η τρομοκρατία είναι ένα αρνητικό όπλο που δεν προσφέρει απολύτως ποτέ τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ότι μπορεί να απομακρύνει το λαό από το επαναστατικό κίνημα, αφού συνδέεται ολοκληρωτικά με αυτούς που επιδιώκουν ανθρώπινες απώλειες χωρίς προοπτική για τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Αυτά τα έλεγε κάποιος ο οποίος πώς να συγκριθεί με την επαναστατικότητα αυτών των τύπων. Τζεκεβάρα ήταν το όνομά του. Η δολοφονία και ο τυφλός τερορισμός, τρομοκρατία δηλαδή, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Είναι προτιμότερο να γίνεται μαζική δουλειά, να εντυπώνεται το επαναστατικό ιδανικό και να το κάνει να οριμάσει για να μπορούν στη δοσμένη στιγμή να κινητοποιήσουν αυτές τις μάζες υποστηριζόμενες από τον επαναστατικό στρατό και να κάνουν να κλείνει η πλάστιγκα προς την πλευρά της επανάστασης. Ο Τζεκεβάρα τα έλεγε αυτά. Αλλά τι να συγκριθεί τώρα ο Τζεκεβάρα με αυτούς τους τύπους? Να πάμε και σ' άλλον. Να πάμε στον Τρότσκι. Αυτός επίσης είναι ένας ακόμα που δεν ήξερε όσα γνωρίζουν αυτοί. Η ατομική τρομοκρατία είναι ίσα ίσα απαράδεκτη για μας, γιατί ελαττώνει στις μάζες την ίδια την αυτοεκτίμησή τους, τις συμφιλιώνει με τις αδυναμίες τους και προσανατολίζει τα βλέμματά τους όπως και τις ελπίδες τους στην έλευση του μεγάλου εκδικητή, του απελευθερωτή, που θα έρθει μια μέρα και θα εκπληρώσει την αποστολή του. Αυτά έλεγε ο Τρότσκι για την ατομική τρομοκρατία. Αλλά τι να συγκριθούν αυτοί? Τι να συγκριθούν? Αυτοί είναι τέσσερα κεφάλια πιο πάνω. Πώς αντιμετώπιζε ο Μάρξ και ο Έγγελς την ατομική τρομοκρατία? Να θυμίσω πως αυτοί οι δύο καταδείκνυαν τι κρυβόταν πίσω από τη μυστική συμμαχία τον Μπακούνιν και Νετσάγεφ. Έγραφαν λοιπόν: εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εταιρεία που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο και κάθε δολιότητα. Το ψέμα, η συκοφαντία, οι εκφοβισμοί, οι τραμπουκισμοί είναι χαρακτηριστικά της γνωρίσματα. Εμείς τους παραδίδουμε στην περιφρόνηση των εργατών και στην εύνοια των κυβερνήσεων, στις οποίες πρόσφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες, αποδιοργανώνοντας το εργατικό κίνημα. Η εφημερίδα της Ζηρίχης είχε απόλυτο δίκιο όταν απαντώντας στον Μπακούνιν έλεγε: αν είστε πληρωμένος πράκτορας, τότε όπως και να έχει, ένα είναι φανερό: κανένας πληρωμένος πράκτορας δεν θα μπορούσε να προξενήσει μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι προξενήσατε εσείς. Αν δεν είστε πληρωμένος πράκτορας, έγραφε, κανένας πληρωμένος δεν θα μπορούσε να προκαλέσει τη ζημιά που προκαλέσατε εσείς, ακόμα και αν δεν είστε πληρωμένος πράκτορας. Αυτά λέγανε ο Μάρξ και ο Έγγελς για αυτού του είδους τις τακτικές και τις πρακτικές. Λοιπόν, αυτή είναι η σχέση των επαναστατών, αυτή είναι η σχέση των μαρξιστών με την ατομική τρομοκρατία. Αυτά τα πράγματα είναι απολύτως γνωστά εδώ και 200 χρόνια. Εδώ και 200 χρόνια. Αυτή είναι η σχέση. Καμία σχέση δηλαδή.
Καμία σχέση. Αλλά είναι επίσης ηλίου φαϊνότερο. Και 1000 χρόνια να περάσουν και 1 εκατομμύριο φορές να τοποθετηθούν οι κομμουνιστές γύρω από αυτό το ζήτημα, οι αδαείς, οι κάθε λογής γκεμπελίσκοι, οι διατεταγμένοι στην υπηρεσία της πολιτικής και της ιστορικής παραχάραξης, οι ενσωματωμένοι στις καθεστωτικές εργολαβίες μετατροπής ενιών όπως αριστερά, προλεταριακή δημοκρατία, κομμουνισμός, όλοι αυτοί τα θεωρούν ποινικά αδικήματα, αυτά που σας ανέφερα τώρα. Μιλάω για τους επιφορτισμένους να αναπαράγουν την ιταμή και προβοκατόρικη συσχέτιση της πολιτικής παλής του εργατικού κινήματος με την τρομοκρατία. Όλοι αυτοί λοιπόν, χρησιμοποιώντας τύπους σαν αυτούς που έκαναν ό,τι έκαναν στη Θεσσαλονίκη, θα συνεχίσουν το βιολί τους. Και συνεχίζουν το βιολί τους. Όπως θα συνεχίσουν το βιολί τους και εκείνοι οι μηχανισμοί που μέχρι να τους συντρίψει ο λαός θα κατασκευάζουν την τρομοκρατία ή θα αξιοποιούν την τρομοκρατία ώστε να την μετασχηματίσουν σε τρομοϊστερία. Να την μετασχηματίσουν σε τρομολαγνία και τελικά βεβαίως σε μέθοδο τρομοκράτησης του λαού και σε επιχείρημα εντός εισαγωγικών συκοφάντησης των μαζικών αγώνων του λαού ενάντια στους δυνάστες του. Αυτός είναι ο ρόλος που παίζουν αυτοί οι τύποι. Είτε, ξαναλέω, ως ενεργούμενα, είτε ως κατεντολήν, είτε ως ανυπόφορα ηλίθιοι και χρήσιμοι ηλίθιοι. Σε ποιους? Στο σύστημα.

Λοιπόν, αναζητούμε την εξέλιξη, τι ακριβώς έχει συμβεί. Εάν επιβεβαιώνεται αυτή η τραγική είδηση, θα είμαστε στη συνέχεια με τον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση. Να σας πω ότι αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα, η οποία Ελλάδα μαστίζεται από αβεβαιότητα, μαστίζεται από άγχος και απογοήτευση. Αυτά είναι τα συναισθήματα, αβεβαιότητα, άγχος, απογοήτευση. Αυτά είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν μεταξύ των πολιτών στην Ελλάδα. Αυτά καταγράφονται στο πρόσφατο ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ικανοποίηση από την ποιότητα ζωής στη χώρα μετριέται στο 63%, 20 μονάδες κάτω σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τι λένε οι άνθρωποι στην Ελλάδα? Οι άνθρωποι στην Ελλάδα λένε ότι εκτιμούν ότι το βιωτικό τους επίπεδο θα χειροτερεύσει. Ο φόβος αυτός είναι έντονος στη χώρα μας. Το 37% του πληθυσμού αναμένει επιδείνωση του βιωτικού του επίπεδου. 46% εκτιμά ότι θα παραμείνει σταθερό στην ίδια άσχημη κατάσταση. Και μόλις το 14% είναι αυτό το οποίο αναμένει βελτίωση. Ξαναλέω, στην Ελλάδα κυρίαρχα συναισθήματα είναι η αβεβαιότητα, 59%, το άγχος, 50%, και η απογοήτευση, 48%. Η ελπίδα συγκεντρώνει μόλις το 36%.

Κυρίες και κύριοι, επιβεβαιώνεται ότι η μητέρα της, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν μετά την εμπριστική επίθεση στα τρία σπίτια που σημειώθηκαν, οι τρεις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα, η μητέρα της, του στελέχους Νέας Δημοκρατίας έχει φύγει, έφυγε από την ζωή. Ό,τι ακριβώς είπα προηγουμένως ισχύει και ισχύει πλέον επί χίλια. Επί χίλιες φορές ισχύει ό,τι λέγαμε από την εισαγωγή της εκπομπής.

0: Real FM.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
6: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
5: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
6: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
5: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
10: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
9: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
10: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
15: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
14: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγκερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που νοσηλευόταν διασωληνωμένη μετά την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες, δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται άλλοι 4 τραυματίες. Μένεται η πυρκαγιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 25 νεαρία μέσα. Εκενώθηκαν οικισμοί, σφάκα και κατάλημα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα μέτωπα που ξέσπασαν στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Περισσότερα στο real.gr.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλη, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Κυρίες και κύριοι, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που νεσελευόταν μετά την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, έφυγε από την ζωή. Παναλαμβάνω, μετά την εμπριστική επίθεση νοσηλευόταν διασωληνωμένη. Πλέον μπορούμε να, επαναλαμβάνοντας και όσα έλεγα προηγουμένως, αυτοί οι οποίοι παριστάνουν τους τάχα μου επαναστάτες, τους τάχα μου κοινωνικούς αγωνιστές, τους τάχα μου λαϊκούς αγωνιστές, είναι κανονικά καθάρματα, πρόκειται για δολοφόνους. Πάμε στο συνάδελφό μου, το Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση, καλησπέρα.
1: Πριν από λίγο, Νίκο, κυρίες και κύριοι, έγινε γνωστή η είδηση για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας και στέλεχος του συγκεκριμένου κόμματος, η οποία είχε υποστεί καθολικά εγκάβματα σε όλο της το κορμί, ενώ είχε και εσωτερικά εγκάβματα, καθώς φαίνεται κατά τη διάρκεια των εισπνοών και όταν πια την βρήκε η φλόγα, η θερμότητα πέρασε και στο εσωτερικό με αποτέλεσμα να της προκαλέσει μία αναστρέψιμη στο εσωτερικό του οργανισμού. Παρά τις έντονες προσπάθειες που έκαναν οι γιατροί όλες αυτές τις ώρες, από τις 4:30 και έπειτα, για να ακριβολογώ, λίγο πριν τις 5 που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ήταν υπεράνθρωποι στις προσπάθειες των γιατρών να κρατήσουν την ηλικιωμένη γυναίκα στη ζωή. Ωστόσο, όπως προείπα, τα τραύματα εσωτερικά και εξωτερικά ήταν σφοδρότατα από την φωτιά, με αποτέλεσμα πριν από λίγο να γίνει γνωστό ότι δυστυχώς δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη με τον θάνατο. Είχαμε και όλα αυτά γιατί είχαμε τρεις συντονισμένες επιθέσεις. Τρεις συντονισμένες επιθέσεις τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη μέσα σε διάστημα 17 λεπτών. Και πιο συγκεκριμένα, Τούμπα, Χαριλάου και Πηλαία. Μέσα σε 10 λεπτά. Μέσα σε 17 λεπτά. Εμπριστικοί μηχανισμοί, αποτελούμενοι, κατά περίπτωση, από ένα ή δύο γκαζάκια, βιτώνει με έφλεκτο υγρό, πυροδότηση με προσάναμα. Είναι αυτά τα προσάναματα που βάζουμε και στα τζάκια όταν θέλουμε να ανάψουμε τα ξύλα. Στην περίπτωση της Αφροδίτης Νέστορα, είχε τοποθετηθεί ο εμπριστικός μηχανισμός στο αυτοκίνητό της. Είναι ιδιοκτησία της, σταθμευμένο στην πολυκατοικία της, στην πιλωτή, στην πηλαία, δίπλα ακριβώς στην είσοδο με την έκρηξη. Η μητέρα της κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει και κατέβηκε γρήγορα κάτω χωρίς κανείς να την προλάβει για να δει το τι γίνεται, γιατί ίσως κατάλαβε ότι πρόκειται για το αυτοκίνητο της κόρης της. Όταν όμως άνοιξε την πόρτα και με την ένταση που είχε η φλόγα, γιατί η φωτιά εξαπλώθηκε αμέσως σε ολόκληρο το αυτοκίνητο αλλά και σε άλλα δύο διπλανά, όπως άνοιξε την πόρτα η φωτιά και οι φλόγες βρήκαν δίωδο, με αποτέλεσμα να την πετύχουν κατευθείαν οι φλόγες, και όπως προείπα να έχει σφοδρά τραύματα εσωτερικά αλλά και εξωτερικά και καθολικά εγκάβματα. Η συνέχεια ήταν σε Τούμπα και Χαριλάου, στο σπίτι του κυρίου Ιωακίμοβιτς. Είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, αλλά και του κύριου Αθανασόπουλου, ο οποίος ήταν πρώην βουλευτής του συγκεκριμένου κόμματος και επίσης στέλεχος. Φαίνεται ότι αυτές τις ενέργειες, οι οποίες ξεκίνησαν στις 4 και 23 τα ξημερώματα και ολοκληρώθηκαν στις 4 και 33 τα ξημερώματα, έχει γίνει από μια συγκεκριμένη ομάδα και όχι από τρεις διαφορετικές συντονισμένες μεταξύ τους. Υπάρχει μια πληροφορία ότι σε βιντεοληπτικό υλικό που έχουν καταφέρει να ανακαλύψουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής που έχουν αναλάβει τις έρευνες, αναβαθμίστηκαν οι έρευνες. Συνήθως τους εμπριστικούς μηχανισμούς αναλαμβάνει η κρατική ασφάλεια στην προκειμένη περίπτωση, άμεσα όμως με εντολή του κυρίου Χρυσοκοίδη, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Τις έρευνες ανέλαβα η αντιτρομοκρατική, το κλίμα και τους αντιτρομοκρατικής στην Θεσσαλονίκη. Βλέπουν λοιπόν στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μια συγκεκριμένη μηχανή να μετακινείται μεταξύ Χαριλάου και Τούμπας και εν συνεχεία στην Πηλαία. Θεωρούν ότι αυτή είναι η μηχανή. Στα σημεία όμως των εμπριστικών ενεργειών δεν βλέπουν τη συγκεκριμένη μηχανή. Εκτιμάται ότι σταματά πιο πέρα, ο οδηγός παραμένει εκεί, με αναμένει τη μηχανή, ο συνοδηγός τοποθετεί τον εμπριστικό μηχανισμό, πηγαίνει και διαφεύγει από το σημείο με τον συνεργό του. Για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM, μια δεξαμενή περίπου 10 ατόμων που κινούνται εντός ή περιφερειακά του αντιεξουσιαστικού χώρου στην πόλη της Θεσσαλονίκης έχουν μπει στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, καθώς εκτιμάται ότι μέσα από αυτή την δεξαμενή ξεπετάχτηκε η ομάδα που προκάλεσε τις τρεις εμπριστικές ενέργειες με αυτή την τραγική κατάληψη. Τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα το χαρακτηρίζουν άλλωστε όλα τα πολιτικά κόμματα, με τραγική κατάληξη βεβαίως τον θάνατο ενός ανθρώπου, ενός συνανθρώπου μας.
0: Θεοδόση μου, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να έχετε μια εικόνα του τι κλίμα, του τι κατάσταση, του τι ψυχολογία δημιουργούν αυτού του είδους οι τάχα μου επαναστατικές ενέργειες από αυτά τα καθάρματα. Και για να δείτε πώς επιβεβαιώνεται αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι αλείβουν βούτυρο πάνω στο ψωμί και της καταστολής αλλά και του γκεμπελισμού, θα σας διαβάσω τώρα ένα μήνυμα που ήρθε εδώ. Το στέλνει ένας τύπος ο οποίος, τώρα είναι πραγματικό το όνομά του δεν ξέρω, Χρήστος Ευθυμίου. Και ακούστε λοιπόν τι λέει. Εγώ μιλάω τόση ώρα για εγκληματίες, μιλάω τόση ώρα για προβοκάτορες, μιλάω τόση ώρα για ενεργούμενα, μιλάω τόση ώρα για χρήσιμους ηλίθιους, μιλάω τόση ώρα για δολοφονική εγκληματική ενέργεια, εξηγώ γιατί όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τους λαϊκούς αγώνες, ούτε με το επαναστατικό κίνημα, αλλά αποτελούν εργαλείο συκοφάντησης και τελικά καταστολής του κινήματος. Και έρχεται αυτός εδώ και γράφει: με αυτά που λες προτρέπεις αυτά τα καθάρματα να τραμπουκίζουν, έτσι μάλλον τους προτρέπεις με αυτά που λες. Άνθρωπέ μου, είσαι ηλίθιος κάθε μέρα? Παίρνεις κανένα ρεπό από τη βλακεία? Ή αποτελείς ένα χαρακτηριστικό δείγμα όλων αυτών των τρολ που πλέον αποτελούν ένα στρατό στα χέρια όλων εκείνων οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν την πραγματικότητα στα μέτρα τους? Και πάτε να διαμορφώσετε. Παλιά προσπαθούσατε στα καφενεία, αλλά σας παίρνανε με τις πέτρες. Τώρα πίσω από την ανωνυμία ή την ψευδονυμία εμφανίζεστε να λέτε ό,τι μαλακία σας έρθει. Αν είσαι τρολ, κανένα φραγκάκι τουλάχιστον παίρνεις? Ή αν είσαι ηλίθιος, πώς το βιώνεις αυτό να είσαι ηλίθιος κάθε μέρα? Πώς βιώνετε αυτό? Ανήκει στην κατηγορία των ηλιθίων που ξέρουν ότι είναι ηλίθιοι? Θα ήσουν ένα σπάνιο είδος. Αλλά είναι προφανές ότι δεν ξέρεις ότι είσαι ηλίθιος, στέλνοντας αυτό που στέλνεις εδώ. Πάμε σε διάλειμμα, Ρετάκη.
2: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το οικοδόμημα. Τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι?

0: For More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
4: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
11: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
14: Προπόληση more.com.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, έχουμε τον επιβεβαιωμένο θάνατο. Έχασε την μάχη για τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που δέχτηκε στο σπίτι τους, έγινε η εμπριστική επίθεση και δύο ακόμα εμπριστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα. Το επαναλαμβάνω, εδώ πια δεν ξέρω αν αυτοί οι τύποι είναι προβοκάτορες, δεν ξέρω αν είναι ενεργούμενα, δεν ξέρω αν είναι χρήσιμοι ηλίθιοι. Σε κάθε περίπτωση είναι εγκληματίες, σε κάθε περίπτωση είναι δολοφόνοι. Που ποτέ δεν είχαν και ποτέ δεν θα έχουν και αυτοί και οι όμοιοι τους καμία σχέση με τους λαϊκούς αγώνες, με τους κοινωνικούς αγώνες, με αυτό που λέγεται επαναστατική πάλη. Και αν δεν πιστεύετε εμένα, κύριε ηλίθιε που έχετε στείλει εδώ το μήνυμα και φαίνεται είστε πολύ του όπλου εσείς, να πιστέψετε το Λένιν, ο οποίος καταδίκαζε και μάλιστα συνεδριακά την τρομοκρατία, να πάτε να τα βάλετε με τον Έγκελς που μιλούσε για το πυροτέχνημα των δολοφονιών από τους φρενοβλαβείς και βαλτούς πράκτορες. Και να πάτε να τα βάλετε και με τον Τσε Γκεβάρα που μιλούσε με απέχθεια απέναντι στη δολοφονία και τον τυφλό τερορισμό, την τρομοκρατία δηλαδή. Αλλά τέτοιοι επαναστάτες που είστε εσείς της φακής, πώς να συγκριθούν μπροστά σας ο Λένιν, ο Έγκελς, ο Μάρξ, ο Τσε Γκεβάρα. Λοιπόν, αλλάζω θέμα γιατί είχαμε κανονίσει αυτό το ραντεβού με τον Βαγγέλη τον Αρετέο, γιατί η Ευρώπη μετράει πλέον, Βαγγέλη, χιλιάδες θανάτους από από τον καύσωνα.
1: Έχουμε πλέον, Νίκο, πάνω από 1.500, 2.000 ενδεχομένως επιβεβαιωμένους θανάτους από τη ζέστη σε όλη την περιοχή που εκτείνεται από την Μεγάλη Βρετανία ουσιαστικά μέχρι και την Ισπανία. Είναι μια πρωτοφανής κατάσταση. Πρώτον, διότι οι θερμοκρασίες είναι πρωτοφανείς, αλλά δεύτερον, διότι δεν υπάρχει καμία ανάλογη υποδομή, κυρίως στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, για τέτοιες θερμοκρασίες, και δεν υπάρχει και η καθημερινή συνήθεια της ζέστης. Γι' αυτό και οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται κυρίως την αδυναμία των ανθρώπων να προσαρμοστούν στη ζέστη. Όχι ότι φταίγανε οι άνθρωποι, αλλά είναι κάτι το τόσο πρωτόγνωρο μέσα στο οποίο δεν έχουν μάθει να λειτουργούν. Επίσης είχαμε πολλούς θανάτους και σε κέντρα για ηλικιωμένους, διότι δεν υπάρχουν βεβαίως κλιματιστικά, δεν έπρεπε να υπάρχουν, διότι μέχρι τώρα δεν υπήρχαν ποτέ τόσο μεγάλες θερμοκρασίες, και βεβαίως έχουμε και πάρα πολλές υποδομές που έχουν ταλαιπωρηθεί. Έχουμε λιωμένα φανάρια στην Γερμανία, έχουμε οδοστρώματα τα οποία και αυτά έχουν υποχωρήσει, έχουν λιώσει, και έχουμε και έναν πανικό, αν μπορώ να πω έτσι, με πρωτοφανή αγορά ανεμιστήρων και όποιον άλλον έτσι, τέτοιων αντίστοιχων αντικειμένων, τα οποία έχουν εξαντληθεί και είναι πια πάρα πολύ δύσκολο να τα βρει άμεσα κανείς σε πολλές χώρες Ευρώπης. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν αδύνατο, πρέπει να παραγγείλουμε, και αυτά θα τα έχουμε μέσα σε 15 μέρες. Οι θερμοκρασίες αυτές μέχρι τώρα, σε αυτές τις μέρες, έχουν επανέλθει κάπως, τουλάχιστον στο Βέλγιο, σε φυσιολογικά επίπεδα, αλλά από το Σαββατοκύριακο και μετά αναμένεται νέο κύμα ζέστης και που δυστυχώς προμηνεί και νέα θύματα.
0: Βαγγέλη μου, πες μου, με την ευκαιρία που είσαι μαζί μας στην Αμβέρσα, τι έγινε?
1: Είχαμε μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ένα πολύ υψηλό κτίριο, 10 ορόφων, η φωτιά εκδηλώθηκε στον 8ο, έχουν επιβεβαιωθεί 6 θάνατοι, αλλά είναι και ακόμα άτομα σε νοσοκομεία. Και ήταν μια πυρκαγιά η οποία προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει σχέση με τον καύσωνα, αλλά δημιούργησε σε όλη την πόλη μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, διότι είχε πάρα πολύ καπνό και οι αρχές είχαν ενημερώσει τους πολίτες σχεδόν της μισής Ανβέρσας να κλείσουν τα παράθυρά τους.
0: Μάλιστα. Έγινε, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, να στέλνω πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο. Κύριε Κώστα από τη Θεσσαλονίκη, που μου λέτε ότι ενοχλείστε γιατί οι άνθρωποι στον δρόμο εκεί στη Θεσσαλονίκη φοράνε μπλουζάκια με τη σημαία της Παλαιστίνης. Έχετε πρόβλημα με αυτό? Αν θέλετε να δείτε πραγματικό πρόβλημα, πηγαίνετε σαν καθρέφτη να δείτε το φασίστα εαυτό σας. Αυτό είναι πρόβλημα. Καλησπέρα στον Μπαουκάρα, καλησπέρα στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα στο φίλο το Real Blogger. Σε ευχαριστώ, Real μου. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει.
7: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
10: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
9: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
11: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
9: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
15: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
16: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν τον στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνεται παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
17: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
18: Πορτογαλίας, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 44 βαθμούς Κελσίου. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασιών καταρρίφθηκαν σε Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία.
19: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 0-1 στο ημίχρονο για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ, στην απόκτηση του Σκοπιανού Νέντα Δημητρίεβιτς που αγωνιζόταν στην Μπάγερν Μονάχου και την Ευρωλίγκα, ανακοίνωσε ο Άρης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Real Weather.
18: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και σας έλεγα χτες για την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το υπερμνημόνιο. Μιλάμε για όλη αυτή την πολιτική που στηρίχθηκε από όλα τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τη λήξη που σφύριξε η κυβέρνηση στα απογευματινά τα λεγόμενα δωρεάν χειρουργία, αφήνοντας βέβαια ανέγκυχτα τα επιπληρωμή χειρουργία. Και το ερώτημα είναι τι έμεινε από όλα αυτά και ποια ήταν η στόχευση και αν τελικά επιβεβαιώθηκαν ή όχι αυτά τα οποία έλεγαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Γι' αυτό θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, ο κύριος Γιώργος Σιδέρης. Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε.
0: Πού στόχευε τελικά όλη αυτή η ιστορία?
1: Η ιστορία με το Ταμείο Ανάκαμψης που χρηματοδότησε τα πρώτα απογευματινά, όχι τα πρώτα για την ακρίβεια, τα λίγο μετά την έναρξη του θεσμού, τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία, φάνηκε ότι είχε στόχους. Ο πρώτος στόχος ήταν να νομιμοποιηθεί η πληρωμή με αναλυτικό τιμοκατάλογο, πόσο κοστίζει το κάθε χειρουργείο, αν είναι μικρής, μεσαίας, μεγάλης, βαρύτητας.
0: Αυτό είναι νόμιμο φακελάκι πια.
1: Και το είχαμε τονίσει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, τα κόμματα που το στηρίζουν και η κυβέρνηση προφανώς, δεν είχε κανένα καημό να χειρουργηθεί ο κόσμος δωρεάν. Ήθελε να νομιμοποιήσει το θεσμό. Είναι σαν να πηγαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ, να σου λένε πάρε ένα δείγμα δωρεάν, αλλά τα επόμενα θα τα πληρώσεις. Αυτό το πράγμα είναι το χειρουργείο πλέον σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Ο δεύτερος στόχος που είχε ήταν να επιδοτήσει τον ιδιωτικό τομέα, γιατί σας θυμίζω ότι ένα τμήμα αυτών των χειρουργείων μέσω βάουτσερ έγινε στον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα με διπλάσιο νοσήλιο από ό,τι θα πλήρωνε ο ασθενής στο δημόσιο. Και ο τρίτος στόχος, το τρίτο πράγμα που άφησε πίσω του, είναι άλλο ένα εργαλείο για να μαζεύουν χρήματα από τον ασθενή, τα νοσοκομεία, για να είναι αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες και να μην επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Όταν είχε ξεκινήσει ο θεσμός, ο οποίος θυμίζω για όσους δεν το θυμούνται ότι νομοθετικά υπάρχει από το 2002 επί κυβέρνηση Πασόκ. Παρέμεινε επί ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όλος τυχαίως δεν έχει βγάλει τσιμουδιά ακόμα και τον ξέχασε να τον καταργήσει το θεσμό αυτό. Ήταν να τον υλοποιήσουν το 19, αλλά πέσαμε πάνω στην πανδημία και εκεί τους χάλασε το αφήγημα και τώρα πήρε μπροστά πάλι το 24. Είχαμε πει, κύριε Μπογιόπουλε, από την πρώτη στιγμή ότι είναι ψέματα πως το απογευματινό επιπληρωμή χειρουργείο θα μειώσει τη λίστα αναμονής. Δεν ξέρω ποιος το θυμάται. Αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα.
0: Θα μειώσει τη λίστα αναμονής. Ναι.
1: Σας λέω στοιχεία από το δικό μου νοσοκομείο. Πόσα απογευματινά χειρουργεία έγιναν από το Ταμείο Ανάκαμψης? 220. Πόσα απογευματινά χειρουργεία έγιναν πληρώνοντας οι ασθενείς από την τσέπη του πριν γίνει αυτό το δείγμα δωρεάν? 140, δηλαδή σύνολο 360. Στον ίδιο χρόνο, ξέρετε πόσα πρωινά χειρουργία έγιναν? Έγιναν 12.000. Αυτό το λέω γιατί αν άνοιγαν οι χειρουργικές αίθουσες που είναι κλειστές με προσλήψεις προσωπικού, αν αύξαναν τους μισθούς των γιατρών, σε 6 μήνες σε όλη τη χώρα δεν θα υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος στην πίστα αναμονής.
0: Μιας και είπατε για τις χειρουργικές κλίνες, είναι ακριβές ότι από τις 210 που έχουμε στην Αττική, 100 είναι κλειστές?
1: Ακριβώς, είναι απόλυτα ακριβές. Εμείς το έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, ψάχνοντας ανά νοσοκομείο με νοσοκομείο πόσες χειρουργικές αίθουσες δουλεύουν, γιατί το Υπουργείο Υγείας αρνείται να δώσει τέτοια στοιχεία. Δεν το έχουν διαψεύσει εδώ και 2 χρόνια αυτό το στοιχείο που επανειλημμένα το τονίζουμε και είναι 100% σωστό και πιθανότατα να είναι και μεγαλύτερο τώρα το
0: νούμερο. Η αιτία εδώ είναι ότι έχουμε τις κλειστές χειρουργικές αίθουσες λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
1: Κυρίως στην Αττική, λόγω νοσηλευτικού προσωπικού. Όταν λέμε νοσηλευτικό προσωπικό, εννοούμε βοηθούς αναισθησιολόγων και εννοούμε νοσηλευτικό προσωπικό του χειρουργείου, εργαλειοδότες και βοηθοί θαλάμου κλπ.
0: Με την ευκαιρία, επιβεβαιώστε μου, απειλείται και νέο λουκέτο στο αντικαρκινικό, στο μεταξά?
1: Όχι, δεν είναι θέμα λουκέτου. Είναι ότι συνάδελφοι οι οποίοι μετακινούνται, γιατί ξέρετε το Μεταξά, το νοσοκομείο Μεταξά, όπως και το Αττικό, όπως και άλλα νοσοκομεία, ανοίξει στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια που καλύπτει και το Αιγαίο. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουν πριν μια αγελάδα, ας πούμε, έτσι, ιερή, την οποία αρμέγουν όποτε θέλουν για να καλύψουν κατά το δοκούν τρύπες που υπάρχουν στα νησιά, ανοίγοντας βέβαια δεύτερες και μεγαλύτερες τρύπες στα νοσοκομεία τα οποία προέρχονται ασθενείς. Αλλά αν μου επιτρέπετε δύο πλευρές. Η μία είναι ότι εκτός των άλλων, και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό το θέμα της νομιμοποίησης της πληρωμής, αυτό που έγινε ήταν, ξέρετε, λίγο προκλητικό. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία, το δωρεάν εντός εισαγωγικών, που πλήρωνε το Ταμείο Ανάκαμψης, μία κύλη για παράδειγμα, το χειρουργείο μιας μονοκύλης, κόστιζε 500 ευρώ, τα οποία αποζημίωνε ο ΕΟΠ. Τα βάουτσερ του ιδιωτικού τομέα, αυτή η κύλη μπορεί να έφτανε μέχρι και 1.800 ευρώ. Άρα ένα το κρατούμενο είναι ότι παρά το ότι το Υπουργείο εξασφάλισε αυτά τα υποτιθέμενα δωρεάν χειρουργία, δεν ξέχασε να κάνει το γνωστό του δώρο στους κλινικάρχες του ιδιωτικού τομέα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή εδώ είχαμε διπλάσιες και τριπλάσιες αποζημιώσεις.
1: Είχαμε το κλειστό εννοώ.

0: ενεργοποιημένο νοσήλιο επί 2,09.
1: Εξήγηση γι' αυτό?
0: Εξήγηση γι' αυτό ήταν ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να έχει κίνητρο για να το κάνει και να μας βοηθήσει, γιατί δεν το κάνει για την ψυχή της μάνας του, οπότε ας πρημοδοτήσουμε κάποια εκατομμύρια και εκεί.
1: Αυτό ισχύει και στα 6.000 από ό,τι έχω διαβάσει βάουτσερ προς τον ιδιωτικό τομέα?
0: Εννοείται. Και στα 6.000 υπήρχε κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο επί 2. Τόσο πληρώθηκε ο ιδιωτικός τομέας. Και όποιος ασθενής, ξέρετε, δεν δέχτηκε να πάει στον ιδιωτικό τομέα, τον οποίο θα τον χειρουργούσε ένας γιατρός που δεν γνώριζε, και αυτό το έκανε η πλειοψηφία των ασθενών, διαγράφηκε από τη λίστα. Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο κ. Γεωργιάδης μείωσε τη λίστα. Για παράδειγμα, στο Αττικό που σας έλεγα πριν τα στοιχεία, 1.600 ασθενείς αποδεσμεύτηκαν από τη λίστα χειρουργείου για να χειρουργηθούν με βάουτσερ στον ιδιωτικό τομέα από έναν γιατρό που δεν γνώριζαν. Από αυτούς, ζήτημα είναι να δέχτηκαν 150. Οι υπόλοιποι 1.500 διαγράφηκαν από τη λίστα.
1: Και η λογική ήταν ότι θα πας εκεί που σου λέω ή σε διαγράφω κιόλα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως ακριβώς το λέτε.
1: Τόσο δωρεάν ήταν τα πράγματα αυτά.
0: Σας λέω την πραγματικότητα, μπορεί όποιος γνωρίζει το θέμα να την επιβεβαιώσει. Το δεύτερο που θέλω να σας πω όμως είναι ότι, ξέρετε, το χειρουργείο δεν είναι ένα είδος πολυτέλειας. Δεν είναι δηλαδή, είναι, και δεν ξέρουμε γιατί πολλές φορές το θεωρούμε και έτσι και στην καθομιλουμένη. Το χειρουργείο, ξέρετε, είναι τμήμα μιας θεραπείας. Ίσως πολλές φορές είναι και η μοναδική θεραπεία. Και πρέπει να φανταστείτε, αν ένας άνθρωπος είχε μια στεφανιά νόσο, θα του έλεγε κάποιος, για παράδειγμα, ξέρεις, μην αρχίσεις στατίνες. Έχει λίστα αναμονής, θα την αρχίσεις σε 6 μήνες, σε 7 μήνες, σε 8 μήνες. Εκτός και αν πληρώσεις και πάρεις τη σειρά του άλλου. Θα το δεχόταν κάποιος αυτό? Όχι, γιατί θα καταλάβαινε ότι κινδυνεύει η ζωή του. Το ίδιο πράγμα είναι και στο χειρουργείο. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί πρέπει ο κόσμος να συμβιβαστεί με μια λογική που λέει περιμένω χρόνια ή πληρώνω μαύρα ή άσπρα ή πληρώνω μέσω του απογευματινού ή μέσω του πρωινού ή γενικώς πληρώνω για κάτι που είναι δικαίωμά μου και που στην τελική το έχω χρυσοπληρώσει μία, δύο και τρεις φορές.
1: Τι να πω, βέβαια. Πείτε μου, τουλάχιστον από αυτή την ιστορία έμεινε κάτι στο σύστημα υγείας?
0: Τι να μείνει στο σύστημα υγείας? Το σύστημα υγείας έμεινε ότι ένας θεσμός που προσπάθησε η κυβέρνηση να τον καθιερώσει για να συνεχίσει μετά ο κόσμος να πληρώνει, δεν έχει νομιμοποιηθεί στη μεγάλη συνείδηση του κόσμου, των ασθενών εννοώ, και δεν έχει έτσι γίνει συνείδηση σε πολύ μεγάλο τμήμα συναδέλφων που στεναρά το παλεύουν. Αυτό είναι το αισιόδοξο σε αυτό το πράγμα. Και έχει μείνει επίσης ότι μία κλειστή χειρουργική αίθουσα σημαίνει 700 χειρουργία το χρόνο. Κάντε την αναλογία με το νούμερο που λέγαμε πριν. 100 στην Αττική σημαίνει σε ένα χρόνο 70.000 χειρουργία. Δηλαδή όσο η λίστα αναμονής όλης της χώρας. Αυτό αν το καταλάβουμε και παλέψουμε, αγωνιστούμε για να ανοίξουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες, τότε νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα.
1: Αυτή την ώρα, κύριε Σιδηρή, έχουμε εικόνα για τις λίστες? Πόσοι ασθενείς είναι μέσα?
0: Η επίσημη εικόνα του Υπουργείου, οι δηλώσεις δηλαδή που έκανε το Υπουργείο, αν και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν έχει κανένα νόημα. Απλώς δεν μπορούμε να τους πιστέψουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μας βγάζουν άλλα νούμερα την ώρα που βλέπουμε άλλα. Είναι ότι τώρα που μιλάμε υπάρχουν τουλάχιστον 25 με 30.000 ασθενείς σε κλείστες αναμονής.
1: Μάλιστα. Κλείστε εσείς τη συνομιλία, κύριε Σιδηρή.
0: Αυτό που πρέπει να ξαναπούμε από την εκπομπή σας είναι ότι δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε πως ήρθε αυτός ο θεσμός για να νομιμοποιήσει το φακελάκι. Και επίσης δυστυχώς αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έδωσε χρήματα για την ψυχή της μάνας κανενός και χρηματοδότησε μέτρα που ήρθαν για να μείνουν. Και το ίδιο δεν ισχύει μόνο με τα απογευματινά χειρουργία, γιατί μαζί με αυτά, και τελειώνω με αυτό, ξέρετε, σταμάτησαν απότομα τα προγράμματα με ημερομηνία λήξη, τα περιβόητα προγράμματα πρόληψης. Είτε αυτά αφορούν τον καρκίνο του τραχείου της μήτρας, είτε τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, είτε τα καρδιαγγειακά νοσήματα, είτε το πρόγραμμα πρόληψης για την παχυσαρκία. Και όταν λέμε σταμάτησαν, εννοούμε ότι ακόμα και τα παραπεμπτικά που είχαν οι άνθρωποι σταματάνε να ισχύουν από σήμερα.
1: Μάλιστα. Κύριε Σιδηρή, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση που μας παρήχατε. Ευχαριστώ πάρα
0: καλά,
1: πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πρέπει να σας πω ότι παρά τα σκάνδαλα, παρά τις προκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα αυτά κτλ., η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει το βιολί της. Τι θέλω να πω. Το αν ένας υπουργός θα παραπεμφθεί σε δικαστήριο, πρέπει να αποφασίζεται από τη Βουλή. Η θέση αυτή της Νέας Δημοκρατίας.

0: βεβαίως ήταν γνωστή. Μιλάω φυσικά για το άρθρο 86. Όμως πλέον κατατέθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, εκεί όπου συζητήθηκε το περίφημο αυτό άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, παρά τα παχιά λόγια για την αλλαγή, για την κατάργηση, για. Ο εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας την κυβερνητική πρόταση, κατέθεσε και σειρά επιχειρημάτων προκειμένου να υποστηρίξει ότι στην πραγματικότητα δεν αλλάζει τίποτα επί της ουσίας. Ανάμεσα στα άλλα, έχουμε και τον ισχυρισμό πως ένας υπουργός ο οποίος θα αισθάνεται την πίεση ότι μπορεί να οδηγηθεί σε δικαστήριο δεν θα παίρνει ο έρμος αποφάσεις. Ο καημένος δεν θα παίρνει αποφάσεις, ούτε θα υπογράφει το οτιδήποτε. Και αυτό, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, έχει, λέει, μεγαλύτερο κόστος ακόμη και από την υπογραφή αποφάσεων που δυνητικά μπορεί να οδηγήσουν σε διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Ναι, με κοιτάει ο Τάκης με γουρλωτά μάτια απέναντι. Ναι, αυτό λένε. Να σου πω και τη χαρακτηριστική ατάκα του κυρίου Στυλιανίδη. Λέει, ο υπουργός που παίρνει αποφάσεις και λύνει προβλήματα είναι συνήθως αυτός που εκτίθεται σε κινδύνους. Αυτός που δεν υπογράφει, όχι μόνο δεν κινδυνεύει, αλλά συνήθως είναι και πιο δημοφιλής. Το κόστος όμως μη αποφάσεων στην Ελλάδα είναι τριπλάσιο από το κόστος των κακών αποφάσεων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Είναι ο Γιώργος Γραμμή. Γιώργος Λικουρέζος. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Για πες μας.
1: Έτσι όπως τα λες, υπόθηκαν χθες. Δηλαδή, είχαμε τα επίσημα αποκαλυπτήρια της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την πραγματική αναθεώρηση. Και αυτό που καταλάβαμε είναι πως το μόνο ίσως που προτείνει να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία είναι να μην γίνεται αυτή η περίφημη προανακριτική, η Επιτροπή Προανακριτικής Εξέτασης στη Βουλή. Είναι το μόνο το οποίο η Νέα Δημοκρατία προτείνει να καταργηθεί ή καλύτερα να μορφοποιηθεί, θα έλεγα, διότι υπάρχει πρόταση για τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης, όπου εκεί η Νέα Δημοκρατία προτείνει είτε ένα όργανο το οποίο θα αποτελείται αποκλειστικά από ανώτατους δικαστές, είτε από ένα μεικτό όργανο το οποίο θα περιλαμβάνει και βουλευτές αλλά και δικαστές. Άρα βλέπουμε ότι το φίλτρο της Βουλής παραμένει σε απόλυτο βαθμό και στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Απλώς η ευθύνη για την προκαταρκτική εξέταση περνάει στους δικαστές ή και στους δικαστές κατά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Την τελική απόφαση θα αντιλαμβάνει και πάλι η Βουλή με τη γνωστή πλειοψηφία των 151 βουλευτών προκειμένου να παραπεμφθεί κάποιος υπουργός στην τακτική δικαιοσύνη με βάση το άρθρο 86, το οποίο πρέπει να πούμε ότι με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν καταργείται, αλλά μορφοποιείται ή τροποποιείται λίγο. Βεβαίως εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι δεν είναι αυτή η Βουλή η οποία θα λάβει την απόφαση για το πώς θα διατυπωθεί το άρθρο στην τελική του μορφή, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία χθες αποκάλυψε την πρότασή της έδωσε ένα ακόμα επιχείρημα στην αντιπολίτευση για να μην ψηφίσει την πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 86. Θεωρούμε βέβαια πως παρά τα περισσότερα κόμματα συμφωνούσαν ότι αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο με το άρθρο 86 έτσι όπως είναι διατυπωμένο, στο τέλος η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα υπερψηφιστεί μάλλον μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και από κανένα άλλο κόμμα.
0: Άρα λοιπόν, για να το συνοψίσουμε, αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι η τελική απόφαση για το αν θα παραπευθεί ή όχι ένας υπουργός θα λαμβάνεται από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου, δηλαδή πρακτικά από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.
1: Όπως ακριβώς γίνεται και σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί φαίνεται ότι δεν αλλάζει τίποτα ως προς την τελική απόφαση.
0: Άρα λοιπόν, κατά από αυτούς τους όρους, δεν έχουμε κάθε άλλο παρά μιλάμε για κατάργηση του πυρήνα του σημερινού άρθρου 86.
1: Όχι, Νίκο, με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για κατάργηση δεν μπορούμε να μιλάμε με τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για μια μικρή μορφοποίηση ή τροποποίηση, θα σου έλεγα. Δηλαδή και πάλι θα γίνεται η προκαταρκτική εξέταση, αλλά είτε από ένα όργανο δικαστών, είτε από ένα μεικτό όργανο δικαστών και βουλευτών. Δηλαδή υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο κατά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας η Βουλή και οι βουλευτές εξακολουθήσουν να είναι μέλη μιας προανακριτικής επιτροπής. Από εκεί και πέρα αυτό το όργανο θα συντάσσει ένα πόρισμα, το οποίο θα προτείνει προφανώς την άσκηση δίωξης, αλλά και πάλι η ολομέλεια της Βουλής θα είναι αυτή που θα αποφασίζει. Όπως πολύ σωστά είπες, επειδή το 151 είναι, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, και ο αριθμός της ψήφου εμπιστοσύνης, η κομματική πλειοψηφία. Η κυβερνητική πλειοψηφία θα είναι αυτή που θα αποφασίσει.
0: Πριν κλείσουμε, Γιώργο, να θυμίσουμε αυτό που έλεγες, ότι η συνταγματική αναθεώρηση θα γίνει σε δύο φάσεις, έτσι, δηλαδή...
1: Σωστά. Αυτή η Βουλή αποφασίζει μόνο τα άρθρα τα οποία τίθενται προς αναθεώρηση και η επόμενη Βουλή, με τους συσχετισμούς που θα έχει και θα τους δούμε μετά τις εκλογές, θα αποφασίσει για την τελική διατύπωση των άρθρων τα οποία θα έχουν προκριθεί προς αναθεώρηση.
0: Ισχύει ότι όσα άρθρα κριθούν αναθεωρητέα με 180 ψήφους σε αυτή τη Βουλή, θα απαιτήσουν μετά 150.
1: Μόλις 151 ψήφους.
0: Και το αντίστροφο, βέβαια, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν θα πάρει 180 ψήφους.
0: Μάλιστα. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου, ευχαριστώ, καλό βράδυ.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που νοσηλευόταν διασωληνωμένη μετά την εμπριστική επίθεση σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Το τραγικό τέλος της επιβεβαιώνει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι επίγειες δυνάμεις. Εξακολουθούν να επιχειρούν 25 εναέρια μέσα. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Σφάκα και Κατάλημα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Βελτιωμένη η εικόνα των μετόπων στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, όπως θυμάστε, την περασμένη εβδομάδα είχαμε το πόσο κάνει. Χτες είχαμε την συνάντηση της κυβέρνησης του Μαξίμου με τους παράγοντες της αγοράς που κάνανε, λέει, συμφωνία κυρίων για να μην αυξήσουν παραπάνω όλα όσα έχουν εκτινάξει όλο αυτό το διάστημα. Είναι ο Δημήτρης Γραμμή, Δημήτρης Χριστούλιας. Γεια σου, Δημήτρη μου.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Τι γίνεται με την ακρίβεια, πέφτει?
1: Λοιπόν, θα σου πω καταρχάς τα νέα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, mm-hmm. της Eurostat, σύμφωνα με την οποία ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο διαμορφώνεται στο 3,9%. Να σου θυμίσω ότι το Μάιο ήταν 4,9%. Mm-hmm. Ωστόσο, 3,9 στην Ελλάδα, 2,8 ο μέσος όρος της Ευρωζώνης. Επίσης, το 3,9, στο θυμίζω, για τον Ιούνιο, όταν τον Ιανουάριο είχε 2,9, το Φεβρουάριο είχε 3,1 και το Μάρτιο είχε 3,4. Άρα, ουσιαστικά, μετά είχε τον Απρίλιο 4,6 και το Μάιο 4,9. Ουσιαστικά, δηλαδή, δεν είσαι σε επίπεδα πληθωρισμού σε αυτό το επίπεδο που ήταν πριν τον πόλεμο. Επίσης, η Ελλάδα έχει τον 5ο μεγαλύτερο πληθωρισμό. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει η Λιθουανία 5,5%, η Βουλγαρία 5,3%, η Κροατία 4,2% και η Κύπρος 4%. Οι υπόλοιπες, Νίκο, 15 χώρες όπως η Γερμανία 2,4%, η Ισπανία 3,6%, η Γαλλία 2%, η Ιταλία και η Πορτογαλία 3,1%. Ακόμα και χώρες που έχουν πολύ μεγαλύτερο εισόδημα οι εργαζόμενοι, όπως ο Λουξεμβούργο 3,8%, μικρότερο πληθωρισμό από τη χώρα μας. Οι περισσότερες χώρες έχουν μικρότερο πληθωρισμό από ό,τι έχουμε εμείς στη χώρα μας. Τώρα, σε σχέση με αυτό που μου είπες, πρέπει από σήμερα, 1η Ιουλίου, και για όλο τον Ιούλιο.
0: Καταρχάς, από σήμερα καταργείται και αυτό το μέτρο που είχαν πάρει. Έτσι, το πλαφόν στο κέρδος.
1: Πολύ σωστά. Καταργήθηκε το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδος, που πρέπει να σου πω τι είναι. Ήταν μάλλον το μοναδικό μέτρο που είχαν στα χέρια τους οι ελεκτικές υπηρεσίες για να μην υπάρξουν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και να μπορούν να βάζουν πρόστιμα ουσιαστικά για την κερδοσκοπία. Για να το πω πολύ απλά. Τώρα λοιπόν, από σήμερα επίσης, όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο παγώνουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ προκειμένου τον Σεπτέμβριο να πάρει σάρκα και οστά την ολότητά της η Εθνική Συμφωνία κατά τις ακρίβειες, όπου εκεί θα δούμε αν θα υπάρχει.
0: Μισό λεπτό τώρα. Το πάγωμα αυτό και θα δούμε τώρα για το πάγωμα και τα λοιπά. Έτσι. Αυτό αφορά το σύνολο των προϊόντων ή κάποια προϊόντα?
1: Το σύνολο των προϊόντων. Ναι. Κανένα προϊόν δεν πρέπει να δούμε να ανατιμάται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και γιατί στο λέω αυτό? Διότι σήμερα είχαν και άλλα στοιχεία. Αυτά από το Ινστιτούτο Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, που λέει ότι στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο σημειώθηκαν αυξήσεις 4,8% στα λαδικά, 3,1% στα έτοιμα γεύματα, στις βρετικές και παιδικές τροφές, 3,6% στα γαλακτοκομικά και στους χυμούς, 3,6% επίσης. Αυτά δεν πρέπει να τα δούμε Ιούλιο και Αύγουστο. Λοιπόν,
0: φροντίσαν από τώρα.
1: Επίσης, πολύ σημαντικό, και αυτό που θα σου πω πραγματικά είναι κάτι το οποίο θέλω να το προσέξουν και οι φίλες και οι φίλοι που οδηγούν αυτή τη στιγμή. Σήμερα, από σήμερα, πωλείται 15 λεπτά ακριβότερα το πετρέλαιο κίνηση. Γιατί γίνεται αυτό, Νίκο? Διότι καταργείται από σήμερα, έχει καταργηθεί δηλαδή η επιδότηση
0: το 15
1: λεπτό. Ακριβώς στην Αντλία. Λοιπόν, λέγαμε το πρωί εκπρόσωποι των πρατηριούχων ότι αυτή την αύξηση θα τη δούμε Παρασκευή, Σάββατο, γιατί δεν προμηθεύονται όλοι Τετάρτη.
0: Μισό λεπτό εδώ τώρα. Εδώ ναι. Ο πόλεμος υποτίθεται έχει τελειώσει 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Γιατί οι αυξήσεις παραμένουν εκεί που ήταν την ώρα που έπεφταν οι βόμβες?
1: Θα σου πω τι γίνεται. Εδώ η κρατική επιδότηση που τελειώνει. Το ζητούμενο είναι, Νίκο, ότι αμέσως κάποια βενζινάδικα σήμερα το πρωί, εκτός και αν όλα πήραν σήμερα το πρωί καινούργια καύσιμα, είδαμε να αυξάνεται τιμή. Δηλαδή από εκεί που είχε ένα 55, λοιπόν, 1,71, 1,72 το πετρέλαιο κίνηση. Να σου θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε 93-94 το Brent, όσο ήταν και στην αρχή του πολέμου, και είχε 1,55 το πετρέλαιο. Και τώρα έχει 1,70 και 71. Έχει 1,90-91 η αμόλυβδη βενζίνη, όταν στις αρχές του πολέμου είχε 1,75 η αμόλυβδη βενζίνη. Δηλαδή, οντολογείς, δεν έχουμε φτάσει στις τιμές προπολέμου.
0: Ναι, έχουν μια εξήγηση γι' αυτό. Γιατί έλεγα, έβλεπα χτες τις τιμές διελιστηρίου.
1: Ναι.
0: Και στις 27 πριν τον πόλεμο, ναι, ήταν 1,2.
1: Ναι.
0: 1,3. Όταν, ναι, έγινε ο πόλεμος μία μέρα μετά, μία μέρα όμως.
1: Ναι.
0: Πήγε στο 1,4-1,5 για να
1: αυτό
0: φτάσει στο 1,6. Τώρα 10 μέρες έχουν περάσει και είναι ακόμα στο 1,5.
1: Αυτό σου λέω τόση ώρα, ότι το οξύμορο της όλης υπόθεσης, και αυτό το είπε και ο Πρωθυπουργός προχτές, ότι λέει περιμένουμε να δούμε ότι θα μειωθούν οι τιμές, να το δούμε όμως.
0: Περιμένουμε.
1: Διότι αυτό που είπε στην αρχή, ότι έχουμε πάγωμα των τιμών, αλλά το έχουμε σε ήδη υψηλές τιμές τα προϊόντα, τα καύσιμα, γίνεται αυτό που γίνεται. Και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μιλάμε για τα ενίκια, θα τα δεις και στις επόμενους μήνες τι θα γίνει με τα ενίκια, πώς θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία.
0: Μάλιστα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε πάλι στον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση, ο οποίος μας έδωσε την είδηση στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι έφυγε από τη ζωή η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Θεοδόση μου, είσαι γραμμή.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτή την εξέλιξη.
2: Uh-huh.
0: Θέλω να πάμε όμως σε αυτή την υπόθεση στα Πετράλουνα. Τι έχει γίνει τώρα εκεί? Έχουμε μια καλύτερη εικόνα από το χτεσινό?
2: Ναι. Όσον αφορά το αστυνομικό μέρος της υπόθεσης, μάλλον φαίνεται να ολοκληρώνεται, καθώς πήγαν τους 5 συλληφθέντες, εργολάβο, μηχανικό, ιδιοκτήτη, 2 εργαζόμενους, στον εισαγγελέα με την δικογραφία που είχε σχηματιστεί. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε εντολές από την εισαγγελία για εισαγγελική πια έρευνα, όπου θα οριστούν πραγματογνώμονες και ειδικοί, ακόμα και από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια το τι έφτεξε και κατέβεσε μια τετραόροφη πολυκατοικία. Προφανώς όλα δείχνουν από τις εργασίες για τα θεμέλια σε νεοαναγυρώμενη διπλανή οικοδομή. Αυτό θα περιμένουν οι εισαγγελικές αρχές περισσότερο, το πόρισμα, και από εκεί και έπειτα θα δούμε και την ποινική μεταχείριση που θα έχουν οι συλληφθέντες που προανέφερα. Τώρα, όσον αφορά κάποιες από τις αιτίες, βέβαια θεωρούν ότι από τις ενέργειες, τις εργασίες που έγιναν στο διπλανό οικόπεδο, φαίνεται να πειράχτηκαν τα θεμέλια της τετραόροφης οικοδομής. Τι ήταν όμως αυτό που το προκάλεσε? Αυτό θα περιμένουν να δουν και οι εισαγγελικές αρχές από το πόρισμα, το οποίο θα ξεκινήσει να συντάσσεται με εντατικούριους ρυθμούς και οι έρευνες από τους ειδικούς.
0: Και βέβαια, το λέγαμε και χθες, το επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Εδώ έχουμε 7 οικογένειες, 7 διαμερίσματα δεν ήταν?
2: Είναι 7 διαμερίσματα, 4 ήταν οι οικογένειες που διέμεναν.
0: Εδώ μιλάμε για συντρίμια, τους κόπους, μια ζωή συντρίμια. Στα καλά καθούμενα δηλαδή.
2: Θα σας αναφέρω μόνο, εγώ συγκλονίστηκα, το θεώρησα πάρα πολύ σοβαρό εκεί, αυτές οι 4-5 κουβέντες που είπε μια κυρία ιδιοκτήτρια διαμερίσματος, νομίζω ότι τα λέει όλα. Έφυγα, λέει, το πρωί από το σπίτι μου φορώντας τα ρούχα μου για να πάω στην εργασία μου. Όταν γύρισα, το μόνο που μου έρθει το πρωί από το σπίτι μου φορώντας τα ρούχα μου για να πάω

για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.

0: και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σήμερα έφυγε από τη ζωή, θα το έχετε μάθει, ο Βασίλης Λεβέντης. Να μεταφέρουμε και από εδώ τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Σε ό,τι αφορά το πόλεμο, έχουμε τα μπρος πίσω. Έτσι, με μπρος πίσω συνεχίζονται τα παζάρια για την εφαρμογή του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Και είναι αυτά τα παζάρια που αποτυπώνουν ακριβώς σε ποιο έδαφος συντελούνται όσα συντελούνται, και είναι το έδαφος μιας ανεπίστρεπτης πορείας όξυνσης των ανταγωνισμών. Η αντιπαράθεση για το στρατηγικό αυτό πέρασμα στα στενά του Ορμούζ είναι δεικτική ότι βρισκόμαστε σε ένα ναρκοπέδιο ανταγωνισμών για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών, των δρόμων της μεταφοράς ενέργειας, των εμπορευμάτων, των σφαιρών επιρροής, και όλα αυτά βεβαίως στο φόντο αυτής της λυσαλέας διαμάχης μεταξύ Αμερικανών και Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας για την πρώτο καθεδρία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, από το Ισραήλ θα ξεκινήσουμε, καθώς ο Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του θα παραμείνουν παόριστον στις ζώνες ασφαλείας, όπως λένε οι Ισραηλινοί, τα κατεχόμενα εδάφη στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν την ώρα που αντιπροσωπείες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο Κατάρ για να συζητήσουν με τη βοήθεια μεσολαβητών για το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπέγραψαν οι δύο χώρες τα μέσα Ιουνίου, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Και όχι μόνο αυτό, Λίβανος και Ισραήλ υπέγραψαν μόλις την Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες μια συμφωνία πλαίσιο για διαρκή ειρήνη, όπως αναφέρει στο κείμενο, αν και οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τα πλήγματα και στο λιβανικό έδαφος, αλλά και στο μέτωπο της Γάζας, που δεν έχουν σταματήσει τα πυρά.
0: Μάλιστα. Πάμε δηλαδή, αυτός ανακοίνωσε σήμερα, μιλάμε για τον Κατς, έτσι, τον Υπουργό Άμυνας, αιώνια κατοχή και στο Λίβανο και στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας. Περί αυτού πρόκειται.
1: Την ώρα που έχει υπογραφεί και συζητείται να υπογραφεί, κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Στη Βενεζουέλα, καθώς χωρίς καύσιμα και μέσα διάσωσης βρίσκονται πολλές πληγήσεις περιοχές μετά τους φωνικούς σεισμούς, η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη κριτική προς την κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης. Τα συνεργεία αναφέρουν πως έχασαν πολύτιμο χρόνο προσπαθώντας να βρουν τα κατάλληλα εργαλεία, ακόμη και για να κόψουν σίδερα. Οι νεκροί έχουν φτάσει τις 2.000, οι αγνοούμενοι έχουν ξεπεράσει τις 50.000, ενώ παράλληλα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι φοβάται για ξεσπάσματα ασθενειών στη Βενεζουέλα έπειτα από τον διπλό σεισμό, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή καταγραφή του αριθμού των θυμάτων και των αγνοωμένων. Καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια είναι πολύ λίγη σε σχέση με τις ανάγκες και τον πληθυσμό, υπάρχουν εντάσεις ακόμα και για μια σακούλα με τρόφιμα, ενώ το μόνο θετικό τώρα είναι πως παρά αυτό το δυσίωνο παράθυρο των 72 ωρών, μέσα στο οποίο συνήθως διασώζονται άνθρωποι, ακόμα εντοπίζονται ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια.
0: Υπάρχουν ακόμη διασώστες, υπάρχουν ακόμα σωστικά
1: υπάρχουν
0: συνεργεία.
1: Υπάρχουν ακόμα συνεργεία τα οποία προσπαθούν να εντοπίσουν ζωή κάτω από τα συντρίμμια. Έχουν πάει περίπου 2.000 διασώστες από χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής στη Βενεζουέλα, που προσπαθούν υπό πολύ αντίξωες συνθήκες να βρουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμμια, όπως και ένα κοριτσάκι 11, το οποίο κατάφερε να βγει 10 ημέρες μετά το σεισμό.
0: Μάλιστα. Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το...
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
9: Για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δήλωναν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις στην Καστοριά, εξασφαλίζοντας αγροτικές ενισχύσεις την περίοδο 2019-2022. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αμβέρσα του Βελγίου από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών. Ένικοι δήλωσαν ότι προηγήθηκε διακοπή ρεύματος και οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροδότησης.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Αγγλία που επικράτησε με 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κόγκο στις καθυστερήσεις. Στο μπάσκετ στην απόκτηση του Σκοπιανού Νέντναντ Δημητριεβίτς που αγωνίζονταν στην Μπάγερν Μονάχου και στην Ευρωλίγκα ανακοίνωσε ο Άρης. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr. Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρους στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα.
1: Δεν ξέρω που την είδες την Καλή.
0: Την Καλή ή την Εσπέρα, πάντως την βλέπουμε.
1: Εσπέρα είναι, ξεκάθαρη. Των πραγμάτων καθίσει καθημερινή.
0: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μου πεις αν σου άρεσε αυτό που ακούσαμε. Το Χούτσι Κούτσι Μαν.
1: Θέλω να σου πω ότι είναι ένα είδος μουσικής, στο έχω ξαναπεί, που δεν με συναρπάζει.
0: Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά μας. Είναι ένα είδος μουσικής που δεν συναρπάζει.
1: Δεν με συναρπάζει.
0: Σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε ο Willie Dixon. Έτσι, έχει καθιερώσει αυτό το Chicago Blues, τέλος πάντων, αυτόν τον ήχο. Έχει γράψει ένα από τα, ορισμένα από τα σημαντικότερα τραγούδια σε αυτό το είδος μουσικής. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μουσική. Και οφείλω να σου πω ότι την ανακάλυψα σε πολύ νεαρή ηλικία. Δηλαδή ήταν λίγο κόντρα σε αυτό που ακουγόταν στα 18 μου, στα 19 μου.
1: Είναι, τι είδος είναι?
0: Blues.
1: Είναι funky blues.
0: Όχι, δεν είναι funky blues αυτή. Δεν είναι funky blues.
1: Αυτό που ακούσαμε ήταν πάντως, δεν ήταν ακριβώς blues.
0: Τώρα, ξέρεις, δεν είμαι και πολύ...
1: Γιατί το λέω, Τάκη.
0: Είναι blues.
1: Γιατί το blues εγώ το έχω λίγο πιο άργο στο μυαλό μου.
0: Εντάξει. Δεν ακούς blues γι' αυτό.
1: Όχι, όχι, ακούω, το έχω λίγο πιο αργό και λίγο πιο... Εδώ μου έφερνε και λίγο country.
0: Κοίτα, μπορεί να έχει κάποιες επιρροές.
1: Έτσι,
0: μπορεί να έχει κάποιες επιρροές.
1: Το blues εγώ το έχω λίγο διαφορετικό στο μυαλό μου. Το έχω λίγο πιο αργό, πιο μελωδικό.
0: Από αυτό.
1: Ναι, ναι. Το, λίγο, το blues το έχω λίγο πιο σκοτεινό στο μυαλό μου.
0: Όχι, δεν είναι
1: εγώ
0: και
1: στο
0: πολύ
1: μυαλό
0: έτσι.
1: Ναι. Την country πάλι την έχω κάπου αλλού που μου αρέσει. Γι' αυτό σου λέω.
0: Εμένα η country δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Είδες, ρε παιδί μου, κάποιες διαφορές που έχουμε.
1: Κοίτα, μου αρέσουν κάποια συγκεκριμένα σημεία της country.
0: Πάντως, είχες δίκιο που είπες ότι καλή εσπέρα, καλή εσπέρα σήμερα
1: δεν
0: τη λες.
1: Δεν είναι, γιατί έχουμε μπλέξει με ζώα, εγκληματίες, δολοφόνους. Δεν γίνεται αυτό, δηλαδή, να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα έχουμε πολλές κακές ειδήσεις σήμερα γενικώς.
0: Ναι,
1: και σήμερα.
0: Και σήμερα έχουμε.
1: Καλό μήνα. Τα είπαμε βέβαια εμείς στο βράδυ. Χρόνια πολλά στον Τάκη Μαυράκη, έχει τα γενέθλιά του.
0: Βέβαια, χρόνια πολλά Τάκη μας.
1: Να τα εκατοστήσει, να τα χιλιάσει. Βασικά να έχει υγεία και να τα ευχαριστηθεί όσα πρέπει να είναι και να είναι καλά. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο
1: τηλεφωνικό κέντρο. Και η Λέγια Κατσούλη είναι στα δελτία ειδήσεων. Και ο Δημήτρης Σταυρακάκης ή ο Μιχάλης Φουστέρης θα είναι στην αθλητική ενημέρωση αργότερα. Λένη Κατσαμπέκη, Μανώλης Βαρδάλης στα μικρόφωνα. Λοιπόν,
0: είχαμε τα ξημερώματα, αυτές τις συντονισμένες έτσι, εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια. Στόχοι ήταν τα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ιωακίμοβιτς. Είναι ο πρώην βουλευτής ο κύριος Αναστασιάδης και η πολιτεύτρια η κυρία Αφροδίτη Νέστορα. Πριν από περίπου πόσο, 2 ώρες,
1: ναι, κοίτα, ανακοινώθηκε από το Ιπποκράτειο. Κατά βάση δεν αφορά το ποιοι, είναι αφορά το ότι έχουμε μια γυναίκα νεκρή.
0: Ανακοινώθηκε από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο ότι η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά, διασωληνώθηκε, υπέκυψε στα τραύματά της. Από εκεί πέρα οι δράστες δεν ξέρω πόση σημασία έχει, για τις αρχές σίγουρα έχει μεγάλη σημασία, κινήθηκαν με μηχανάκια. Μέσα σε 17-20 λεπτά έγινε αυτό που έγινε, ρίξαν τα γκαζάκια. Υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, έχουν εντοπίσει υλικό. Προσπαθούν να δουν από πού ξεκίνησαν και ποια διαδρομή ακολούθησαν.
1: Μισό λεπτό τώρα για να βάλουμε τα πράγματα, για να μην έχουμε κακή νύχτα. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια βάση και να τα ξεκαθαρίσουμε. Όποιος βάζει γκαζάκια ή όποιος τέλος πάντων προβαίνει σε τέτοιου είδους πράξεις που μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και στην αφαίρεση ζωής όπως συνέβη, είναι δολοφονία αυτό. Δολοφονία το λέμε κόλλησα και το να δεις, δεν βρίσκω τη λέξη. Πες το στον κόσμο, είμαστε στον αυτό τέλος πάντων που ζούμε. Είμαστε υποτίθεται στον ανεπτυγμένο, ναι, στον ανεπτυγμένο κόσμο. Δεν ξέρω αν είναι τρομοκράτης, δεν ξέρω αν είναι ηλίθιος, δεν ξέρω αν είναι βλάκας. Ξεκίνησα από το Τρομοκράτης, γιατί αυτό ακούω και...
0: Εντάξει, η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει.
1: Ναι, δεν υπάρχει όμως ανάληψη
0: ευθύνης τις έρευνες. Όχι. Και μπορεί να μην υπάρξει κιόλας.
1: Έτσι. Αν... Θέλω να πω δηλαδή ότι τα γκαζάκια συνήθως δεν μπαίνουν με σκοπό να σκοτώσουν, αλλά να αποσκοτώνουν. Έτσι. Συνήθως μπαίνουν για εμπριστικούς λόγους. Αλλά να που έχουμε νεκρό. Λοιπόν, δεν με νοιάζει αν είναι αριστερός, δεν με νοιάζει αν είναι δεξιός, δεν με νοιάζει αν είναι κεντρός, κόκκινος, πράσινος, κίτρινος, μπλε. Δεν με νοιάζει αν είναι προβοκάτορας, δεν με νοιάζει τίποτα. Γιατί μπορεί να είναι από όλα αυτά. Δεν ξέρω τι είναι. Τσακίστε τους, όποιος κι αν είναι. Βρείτε τους και τσακίστε τους. Και μαζί με αυτούς, για να πάνε μαζί με τον αντιτρομοκρατικό που λέει ο Γιάννης, και συμφωνώ απολύτως. Αλλά εγώ δεν ξέρω αν είναι δίθεν επαναστάτες, γιατί δεν έχουν πιάσει κανέναν. Να πιάσουν και αυτούς που φάγανε τους τέσσερις στη Μαρφήν. Γιατί ακόμα περιμένουμε. Και εκεί κάτι για επαναστάτες δεν λέγανε. Και δεν τους έχουν πιάσει. Και εκεί, γιατί έχουμε τέσσερις ανθρώπους που εδώ και τρεις και το... Η γυναίκα ήταν έγκυος. Να πιάσουν και το δολοφόνο του Καραϊβάς και γενικώς να εξιχνιάσουν αυτά τα εγκλήματα για να μην μένουν και σκιές. Διότι η ανθρώπινη ζωή, εντάξει, συζητάμε ρε παιδί μεταξύ μας, κάνουμε κριτική, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, ο Τσίπρας, η Ελλάς, ο Μπουρμπουρ, βλακίες, χαζομάρες. Ωραία, είναι όλα αυτά, είναι πάρα πολύ ωραία. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, καμιά φορά ανεβαίνουν και το... Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Μπορεί να τα βρούμε αύριο, μπορεί και να μην τα βρούμε.
0: Καλά, τώρα αυτό που έχει συμβεί έχει κάποια σχέση με μια γενικότερη πολιτική συζήτηση που μπορεί να γίνεται.
1: Πώς δεν έχει, είναι τρεις, μισό, είναι τρεις στόχοι της Νέας Δημοκρατίας, πώς δεν έχει. Καθαρά πολιτικό υπόβαθρο υπάρχει.
0: Μισό λεπτάκι. Άλλο είναι η πολιτική συζήτηση που μπορεί να γίνεται μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι έχουν αυτό το ιδεολογικό του υπόβαθρο, συζητούν.
1: Ό,τι συζητούμε, διαφωνούμε, ανεβαίνουν οι τόνοι.
0: Και άλλο, είναι ένα κομμάτι βίας το οποίο εγώ δεν θα το πω πολιτική βία. Εγώ δεν μπορώ να το πω πολιτική βία.
1: Μισό λεπτό. Μέχρι στιγμής όμως αυτό έχει
0: οριστεί.
1: Από την κυβέρνηση.
0: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη φλιβία.
1: Για τρομοκρατία.
0: Μίλησε για τυφλή βία.
1: Ναι.
0: Μίλησε για εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου.
1: Άρα, μισό λεπτό. Μίλησε... Άρα, ξεφεύγουμε.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για δολοφονία. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, εάν κάποιοι θέλουν να δώσουν ένα πρόσημο ιδεολογικό, εγώ δεν μπορώ αυτό να το κατανοήσω.
1: Και λέει τώρα ο Γιάννης, για να δεις πώς γίνονται οι παρεξηγήσεις. Αφού δεν πιάσανε, λέει, αυτούς που λες, άρα δεν πρέπει να πιάσουν αυτούς τώρα, Όχι, είπα να τους πιάσουν και να τους τσακίσουν.
0: Το αντίθετο.
1: Πρέπει να τους πιάσουν και να τους τσακίσουν. Αυτό είναι πιο ξεκάθαρο. Δεν μπορώ να το πω πιο ξεκάθαρα. Αλλά να πιάσουν αυτούς τώρα, αφού η πολιτεία θέλει να δείξει μηδενική ανοχή τώρα που έχουμε ένα νεκρό.
0: Ναι.
1: Να δείξει μηδενική ανοχή.
0: Λοιπόν... Επειδή,
1: σε όλα τα μήκη και
0: ξέρεις, μερικές φορές θέλουμε να προσδιορίσουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη σαφήνεια κάποια πράγματα. Εγώ απλά θα πω, Μανώλη, ότι είναι μια εγκληματική επίθεση, μια δολοφονική επίθεση.
1: Δολοφονική επίθεση, ναι.
0: Τελεία.
1: Ναι.
0: Τελεία. Δεν θέλω να... και δεν μου προκύπτει κιόλας προσωπικά να ψάξω να βρω τα βαθύτερα αίτια και τις ιδεολογικές και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά αναφορές και οτιδήποτε. Εδώ έχουμε μία επίθεση δολοφονική από την οποία μία γυναίκα 72 ετών έχασε τη ζωή της. Και βεβαίως πρέπει να εντοπιστούν αυτοί που το έκαναν και αυτοί που τους καθοδήγησαν, αν υπάρχουν, και να τιμωρηθούν, όπως πρέπει να συμβαίνει για κάθε έγκλημα. Τόσο απλά.
1: Να το δούμε. Να το δούμε. Και ελπίζω αυτό που συνέβη να μην λάβει πολιτικές διαστάσεις και προεκτάσεις. Κατά την προσωπική μου άποψη ήδη έχει λάβει, και να μην εργαλειοποιηθεί από κανέναν.
0: Ναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ και επαυξάνω, μπορώ
1: έτσι,
0: να σου πω.
1: Διότι η ανθρώπινη ζωή δεν έχει πρόσημο κομματικό. Είναι ανθρώπινη ζωή. Τελεία. Δεν όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, δεν πεθαίνει ένας νεοδημοκράτης, δεν πεθαίνει ένας Πασόκος, δεν πεθαίνει ένας Σιριζέ, πεθαίνει ένας άνθρωπος. Και όταν αυτός ο άνθρωπος έχει δολοφονηθεί, δεν αλλάζει η ιδιότητα, δεν μπαίνει κάποιο πρόσημο μπροστά.
0: Και ξέρεις, Μανώλη, επειδή στο παρελθόν, όπως όλοι θυμόμαστε, έχουμε ακούσει και κάτι θεωρίες περί παράπλευρων απολειών. Εγώ σε αυτή την περίπτωση δεν θα ήθελα να το ακούσω αυτό.
1: Από πού προκύπτει αυτό, τι είναι αυτό?
0: Δεν θα ήθελα να το ακούσω, δηλαδή ότι έγινε μια επίθεση η οποία είχε αυτό το νόημα. Η λέξη νόημα σε 500.000 εισαγωγικά. Σε 500.000 εισαγωγικά. Και υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες σε μια κίνηση τέτοιου τύπου, ας πούμε, σε μια επίθεση. Λοιπόν, αυτό δεν είναι επιχείρημα, αυτό δεν είναι σκεπτικό, αυτό δεν είναι αντίληψη. Όταν αποφασίζεις να χρησιμοποιήσεις τη βία, δεν είναι αυτό μια σκέψη και μια άποψη που μπορεί στα σοβαρά να συζητιέται. Έτσι. Λοιπόν, καμία ανοχή, προφανώς καμία ανοχή, καμία θεωρία, τίποτα, τίποτα.
1: Χτες δεν συζητούσαμε για την εγκληματικότητα, ότι μειώθηκε. Δηλαδή λέγανε ότι μειώθηκε και να... Ορίστε, να το, δεν μειώθηκε, έχουμε νεκρό από εγκληματικότητα.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι, κοίταξε, αυτό τώρα είναι μια συζήτηση περιστατιστικής, έτσι, αυτό είναι, περιστατιστικής, περί αριθμών.
1: Στατιστική σήμερα καταγράφεται ένας νεκρός από εγκληματική ενέργεια.
0: Ναι, ναι, φυσικά, μα είναι, βεβαίως είναι.
1: Δηλαδή, ψυχρά με τους αριθμούς, έχουμε ένα νεκρό από εγκληματική ενέργεια. Οπότε, επίσης, ξαναλέω, επειδή υπάρχει ξεκάθαρο πολιτικό πρόσημο στην ενέργεια, όχι στο αποτέλεσμα της, εγώ θέλω να δω και τα κίνητρα. Διότι είναι τρεις άνθρωποι που στοχοποιούνται, για τους οποίους όλη μέρα δεν έχω διαβάσει κάτι ότι για κάποιο τρόπο έχουν απασχολήσει τη δημοσιότητα.
0: Κοίταξε, εγώ μπορώ να σου πω, τώρα κάνουμε μια τελείως υποθετική συζήτηση, ναι, που δεν ξέρω και πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή. Αλλά ξέρεις, οποιοδήποτε αποφασίζει να κάνει κάτι τέτοιο, μπορεί να φτιάξει, να σχεδιάσει και να διατυπώσει μια ωραία θεωριούλα και να της κολλήσει και το προσημάκι. Ότι δεν είναι τα πρόσωπα, αλλά είναι αυτό που και το... Πραγματικά δεν, νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Δεν έχει κανένα νόημα, δεν έχει κανένα και καμία έτσι πολιτική, ουσιαστική πολιτική διάσταση όλο αυτό. Είναι μια δολοφονική επίθεση, είναι μια εγκληματική ενέργεια. Έτσι, δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή σε αυτό, δεν μπορεί στην κοινωνία μας να είναι ανεκτό κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό.
1: Εμείς ίσως όχι, να ξέρεις ότι ο κόσμος συζητάει πάντως.
0: Ναι, φυσικά. Ναι, ο καθένας μπορεί να συζητήσει, ναι, βεβαίως, βεβαίως συζητάει ο κόσμος. Απλά θεωρώ, Μανώλη, ότι ξέρεις, όταν ξεχυλώνουμε αυτές τις συζητήσεις, δίνουμε μια αξία στους εμπνευστές και στους εκτελεστές τέτοιων πράξεων.
1: Ναι.
0: Όταν πηγαίνουμε να το υπεραναλύσουμε και να βρούμε τα φοβερά και τρομερά κίνητρα.
1: Όχι, τι να αναλύσουμε. Έτσι. Όχι, είπα ότι εγώ περιμένω τα κίνητρα, διότι όταν θα έρθει η ώρα, εφόσον έρθει η ώρα της σύλληψης των δραστών,
0: ναι,
1: θα πρέπει να προφανώς να αναζητηθεί. Αν βάλαμε γαζάκια.
0: Θα πούνε κάτι.
1: Ναι,
0: θα θελήσουν να το ιδεολογικοποιήσουν, μπορεί να το κάνουν.
1: Μόνο που είναι δολοφόνοι. Πλέον. Δεν
0: μα,
1: είναι,
0: ναι,
1: απλοί εμπριστές.
0: Ναι.
1: Α, αυτό θα λέω.
0: Ναι, προφανέστατα. Φυσικά. Εννοείται ότι είναι.
1: Δηλαδή
0: μα,
1: δεν ήρθανε, δεν βάλανε, ας πούμε, γκαζάκια στο αυτοκίνητο κάποιου αγνώστου. Στοχοποίησαν τρεις συγκεκριμένους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και ένα θάνατο. Έτσι, ο εμπρισμός είναι μια κατηγορία α. Η δολοφονία είναι μια κατηγορία α με 5 τόνους.
0: Είναι άλλο αδίκημα.
1: Έτσι. Αυτό
0: φυσικά
1: λέω.
0: Φυσικά. Εννοείται.
1: Αυτό. Και είναι ένας από τους λόγους που δεν είναι καλή ημέρα. Ένας από τους λόγους που δεν είναι καλή ημέρα είναι ότι συνεχίζεται το γαϊτανάκι και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίζεται με την ιστορία με τα πετράλων, για την ιστορία με τα πετράλων. Mm. Είδες που βγήκανε τρεις περιπτώσεις υπάρχουν κατάρρευσης.
0: Ναι, το έβλεπα στη χώρα μας.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάτι σπάνιο.
0: Mm-hmm. Υπάρχουν έτσι. Τρεις καταγραφές. Λοιπόν. Τρεις μαζί με αυτήν, έτσι, ναι. Συνολικά.
1: Είναι κάτι σπάνιο. Mm. Και γενικώς και παγκοσμίως είναι κάτι σπάνιο. Χωρίς να υπάρχει φυσικό φαινόμενο, να υπάρχει κατάρρευση κτηρίου. Έχουμε το θάνατο του Βασίλη Λεβέντη.
0: Ναι.
1: Που, εντάξει, ένας πολιτικός άνδρας, σε μια ηλικία 75, πια έτσι όπως έχει πάει η ζωή, δεν λες ότι ήταν και μεγάλος, είναι και μικρός, αλλά δεν λες ότι ήταν μεγάλος.
0: Ναι.
1: Στα 75 του άνθρωπος ζει, έχει χρόνο να ζήσει. Βέβαια ήταν ταλαιπωρημένος πολύ. Μένω σε αυτά που έγραψε ο γιος του, που ο Μάνος, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικό παιδί, που δεν είναι φυσικός του γιος, δεν έχει καμία σημασία.
0: Ναι, ναι, δεν έχει καμία σημασία.
1: Έχει,
0: το αναφέρει και εκείνος.
1: Για μένα έχει πολύ μεγάλη αξία.
0: Πολύ, τεράστια αξία.
1: Έτσι. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απέδειξε πώς από την τηλεόραση των σκουπιδιών μπορεί να φτάσει, έτσι, δηλαδή την τηλεόραση του φραπέ, της πλάκας με την πίτσα,
0: ναι,
1: και του να πάθετε καρκίνο, μπορεί να φτάσει και να μπει στη Βουλή και για ένα διάστημα να έχει και ρυθμιστικό ρόλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Για να ξέρουμε γιατί ο κόσμος τον έβαλε εκεί που τον έβαλε.
0: Φυσικά.
1: Ταλαιπωρήθηκε την περίοδο του κορονοϊού πάρα πολύ ο οργανισμός του. Θεός χωρίς την ψυχούλα του.
0: Και ένας τρίτος λόγος για τον οποίο δεν είναι μια καλή μέρα σήμερα είναι και αυτή η μεγάλη φωτιά. Είναι η δεύτερη μέρα που έχουμε μια μεγάλη φωτιά, ένα μεγάλο μέτωπο στο Καλαπόδι της Φθιώτιδας. Εκεί, Μανώλη, κάποια στιγμή επιχειρούσαν, δεν επιχειρούν προφανώς αυτή την ώρα γιατί έχει σκοτεινιάσει, 25 αεροσκάφη. Εγώ είχα πολύ καιρό να ακούσω τόσο ισχυρές δυνάμεις εναέριες.
1: Έχεις δει την πρόγνωση του καιρού?
0: Όχι.
1: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, βοριάδες 8 και 9 μποφόρ. Θερμοκρασία που θα φτάσει στους 36 βαθμούς την Παρασκευή και θα αρχίσει να πέφτει, θα φτάσει μέχρι 32-34. Την έβλεπα 7 ώρα το πρωί στην ΕΡΤ. Στο ΕΡΤ Κόσμος. Και άνεμοι, θυελώδεις. Και στην Ηπειρωτική χώρα και στα Πελάγη. Συγγνώμη, κύριε Δημήτρη, πού ακούσατε που είπα εγώ ότι η δολοφονία δεν έχει πολιτικό πρόσημο? Εγώ είπα ότι έχει ξεκάθαρο πολιτικό πρόσημο. Ότι οι επιθέσεις για μένα έχουν ξεκάθαρο πολιτικό πρόσημο. Και άρα, πού είπα ότι δεν υπάρχει πολιτικό πρόσημο? Εγώ ξεκάθαρα θεωρώ ότι έχει πολιτικό πρόσημο. Όταν στοχοποιούνται τρία άτομα που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία και από τις πράξεις αυτές τις εγκληματικές έχουμε ένα νεκρό, ξεκάθαρα υπάρχει πολιτικό πρόσημο. Εγώ είπα να μην εργαλειοποιηθεί πολιτικά. Το ίδιο θα συζητούσαμε αν είχαν γίνει τρεις εμπριστικές ενέργειες στα σπίτια, σε τρία παλιά, ας πούμε, και έγανε τα βράδια, είχαμε αυτοκίνητα καμένα αναπεριοχές αγνώστων. Θα μπορούσε και εκεί κάποιος να χάσει τη ζωή του. Μπορείς να βάλεις πολιτικό? Όχι, δεν μπορείς. Αλλά εδώ πέρα έχουμε τη στοχοποίηση τριών ανθρώπων που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Άρα το πολιτικό πρόσημο είναι ξεκάθαρο. Κατά την προσωπική μου άποψη, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ την πολιτική εργαλειοποίηση των επιθέσεων. Αυτό λέω. Και ότι δεν μπορεί ο διάλογος για όσα συμβαίνουν στη χώρα να μεταφερθεί. Βρείτε τους, πιάστε τους, τσακίστε τους. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν μπορεί να γίνει πιο ξεκάθαρο? Μπορεί. Ένοχοι δεν είναι κάποιοι? Δεν υπάρχουν αρχές? Βρείτε τους, συλλάβετε τους, δικάστε τους, καταδικάστε τους, να τελειώνουμε με τους εγκληματίες και τους φωνιάδες. Γίνεται να το πω πιο απλά? Γίνεται να το πω πιο απλά?
0: Και εμένα ρωτάς.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, για να ρωτήσουμε. Νομίζω ότι πολύ απλό.
1: Αυτά. Τίτλοι.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της, Αφροδίτης Νέστορα, που νοσηλευόταν διασωληνωμένη μετά την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Το τραγικό τέλος της επιβεβαιώνει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι επίγειες δυνάμεις. Νωρίτερα εκενώθηκαν οι οικισμοί Σφάκα και Κατάλημα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, έχουμε βουτυλιάρισμα στον Κηφισό και στην Ποσειδόνος. Όντως, την πλατεία νερού τη δίνει Καλυθέα. Ενώ είναι παραθαλάσσιο. Είναι εξής εκεί στο... Γιατί εγώ έλεγα, όταν λέγαμε πλατεία νερού, πάντα λέγαμε πάμε Πειραιά. Αλλά ναι, έχει μια συναυλία, εν πάση περιπτώσει, και έχει απίστευτο μποτιλιάρισμα. Δεν ξέρω τι συναυλία έχει. Mm. Επίσης, χθες έκλεισε το Ηρώδιο. Mm-hmm. Για 3 χρόνια. Mm. Ήταν, λέει, η τελευταία συναυλία. Γιατί θα γίνει, θα καταφτιάξουν. Και θα ξανανοίξει το 29.
1: Πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε στη συνάδελφο τη Ζωή Θανάση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Ζωή.
2: Καλησπέρα από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ναι,
1: να μας πει, Ζωή, μέχρι στιγμής τι απολογισμός υπάρχει, τι στοιχεία υπάρχουν και έτσι οι έρευνες, αν υπάρχει κάποια πληροφορία, προς τα που κατευθύνονται.
2: Τώρα, περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό δεν έχουμε για την ώρα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις στις αρμόδιες αρχές, αλλά ακόμα κάτι επίσημο και κάτι ανακοινώσιμο δεν υπάρχει. Όλοι γνωρίζουμε τώρα τις συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις που είχαμε σήμερα, δυστυχώς, σε σπίτια τηλεφώνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε το τραγικό απολογισμό με το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Ένα δυσάρεστο γεγονός το οποίο δεν περίμενε και κανένας. Αλλά είχαμε επίσης, να μην ξεχνάμε, ότι είναι και ο πατέρας της κυρίας Νέστορας ακόμα στο νοσοκομείο με δύσπνοια. Η κυρία Αφροδίτη Νέστορα έχει και εκείνη εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα άκρα της, πάνω και κάτω άκρα. Και σίγουρα και δύο ένικοι της πολυκατοικίας που παραμένουν και αυτοί νοσηλεύονται στο Ιπποκράτιο με δύσπνοια και αναπνευστικά προβλήματα. Γιατί καταλαβαίνω ότι ήταν μεγάλη έκρηξη στο συγκεκριμένο στα αρχήματα τα δύο που έγινε, με αποτέλεσμα να φτάσουν τα προβλήματα μέσα και η φωτιά και η καπνή μέσα και τον τρίτον όροφο.
1: Ζωή, οι άνθρωποι αυτοί κατέβηκαν εκείνη την ώρα όταν έγινε η έκρηξη και γι' αυτό τραυματίστηκαν τόσο σοβαρά?
2: Ακριβώς, ναι, γιατί ήταν μεγάλη έκρηξη και όπως κατεβαίναν την πολυκατοικία, γιατί αυτό έγινε στην Βηλωτή, ήταν δύο οχήματα. Έγινε 4,5 ώρα τα ξημερώματα, ακούσαν το θόρυβο, οπότε καταλαβαίνεις, προσπάθησαν να βγουν από το χώρο και με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να έχουν εγκάβματα οι περισσότεροι. Και αναπνευστικά, γιατί όσο να είναι αυτό δημιουργεί και άλλα προβλήματα.
1: Φυσικά. Και παραμένουν οι άλλοι 4, παραμένουν νοσηλευόμενοι. Έτσι, δεν έχει πάρει εξιτήριο κάποιος αυτή τη στιγμή?
2: Για την ώρα όχι, αλλά δεν υπάρχει. Δεν είναι ανησυχητικά όμως βέβαια τα δεδομένα. Πέρα από το θάνατο που είχαμε της κυρίας Βάγιας Νέστορα, οι υπόλοιποι δεν έχουν κάποια κρίσιμη κατάσταση.
1: Σήμερα ήρθε εκεί στο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης και ο Πρωθυπουργός, έτσι, ο οποίος επισκέφθηκε.
2: Επισκέφθηκε τους τραυματίες, μίλησε μαζί τους. Είχε με τον κύριο Χρυσοχοίδη και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, μιλήσαν μαζί τους. Σίγουρα είναι κατακριτέο το γεγονός. Μίλησε και ο ίδιος ότι μιλάμε πλέον για δολοφονική επίθεση. Μίλησε ότι πρέπει να τιμωρηθούν και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Είναι ένα γεγονός που έχει ταράξει τους πάντες. Δεν το συζητώ.
0: Σε πόση ώρα, Ζωή, σε πόση ώρα εκδηλώθηκαν οι τρεις επιθέσεις?
2: Γίνανε συντονισμένες, γιατί περίπου 20 λεπτά ήταν και ήταν διαφορετικές περιοχές. Ήταν στην Πηλαία, στην Τούμπα και στη Χαρλαίο. Δηλαδή, μιλάμε για τρεις διαφορετικές περιοχές.
0: Οι αποστάσεις είναι μεγάλες.
2: Περίπου στο 4-20 λεπτά, αλλά περίπου σε διάρκεια 20 λεπτών έγιναν.
0: Και οι τρεις.
2: Άρα
0: δεν μπορεί, ας πούμε, κάποιος να μετακινήθηκε και στις τρεις να είναι δηλαδή μεμονωμένοι οι δράστες, ας πούμε.
2: Προφανώς δείχνει ότι όχι. Ήταν κάτι οργανωμένο, κάτι συντονισμένο που είχε γίνει από πριν. Γιατί τώρα υπάρχει μια απόσταση, βέβαια, εκείνη την ώρα. Ξημερώματα τώρα 4 ώρα το πρωί δεν υπάρχει μεγάλη.
0: Δεν έχει κίνηση, ναι, αλλά γι' αυτό ρωτάω τις αποστάσεις, επειδή τις ξέρεις εσύ τώρα, εμείς δεν έχουμε εικόνα.
2: Είναι, στο 10 λεπτό με 15 λεπτό είναι οι αποστάσεις. Δηλαδή θεωρώ ότι κάτι ήταν κάπως συντονισμένο όλο το
0: οργάνωσμα.
2: Δεν μπορούμε να πούμε.
1: Ναι. Ναι, διαβάζουμε εδώ πέρα σε ειδησιογραφικές ιστοσελίδες ότι υπάρχει υλικό από κάμερες ασφαλείας. Λογικό είναι να υπάρχει υλικό από κάμερες ασφαλείας. Έτσι, φαντάζομαι ότι αυτό εξετάζεται από τις αστυνομικές αρχές.
2: Ακριβώς, γιατί είναι κατοικημένες οι περιοχές, πύκνο κατοικημένες, υπάρχουν καταστήματα στις γύρω περιοχές, οπότε αυτό εξετάζουν και αρμόδιες αρχές.
0: Ναι, δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση, δεν υπήρξε καμία ένδειξη, δεν είχαν απασχολήσει άνθρωποι που στοχοποιήθηκαν?
2: Για την ώρα δεν έχουμε κάτι τέτοιο σε ανάλυση, για να είμαι ειλικρινής. Είναι ένα θέμα το οποίο το ερευνούμε και εμείς, το παρακολουθούμε άμεσα. Και για οτιδήποτε προκύψει, σίγουρα θα ενημερώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ζωή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου.
2: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.

0: Να, αυτό δεν μπορώ. Λέει, ας πούμε εδώ ο Κώστας, ρωτήστε, λέει, μήπως είχαν οπαδικά κίνητρα. Και όχι ο στόχο τους, πρώτα δεν ήταν βουλευτές. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ένας πρώην βουλευτής ήταν. Δεύτερον, πώς να ξέρει η συνάδελφος τα κίνητρα. Αν ξέραμε τα κίνητρα, θα ξέραμε και τους δράστες.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Και οπαδικά για ποιο λόγο. Ήτανε παράγοντες ή είναι παράγοντες οι άνθρωποι οι οποίοι χτυπήθηκαν σε κάποιες ομάδες. Mm. Για να μπορεί κάποιο. Δεν ξέρω πώς συνδέεται. Η υγιής αντίδραση σε, αυτές τις, σε αυτά τα γεγονότα είναι, εγώ επιμένω, είναι πιάστε τους και μην πάρουν ανάσα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ναι, πάμε πρώτα στο πιάστε τους, έτσι.
0: Χωρίς αυτό δεν γίνεται.
1: Στο πιάστε τους. Αυτό είναι το βασικό.
0: Ναι, αν δεν τους πιάσεις.
1: Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να γίνει.
0: Δεν έχεις κάτι, έτσι. Ναι. Εγώ δηλαδή θα περίμενα, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάτι, αλλά δεν έχω ακούσει, να έχει και καμιά εκατοστή προσαγωγή σήμερα. Να εξετάζονται ύποπτοι. Γιατί κάπου στρέφονται οι αρχές, δεν γίνεται. Έτσι, οι αρχές γνωρίζουν, όχι, ναι, δεν γνωρίζουν τους δράστες, αλλά ξέρουν ποια στοιχεία μπορούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να τους οδηγήσουν, ενδεχομένως, ή να εμπλέκονται. Ξέρουν αν ο Παρδάλης είναι καλό παιδί ή κακό παιδί. Mm. Ξέρουν αν η Κατσαμπέκη είναι καλό ή κακό παιδί. Η Κατσαμπέκη είναι καλό παιδί, δεν θα την πειράξει κανείς. Τον Παρδάλη μπορεί να τον πάρουν να του πούνε δύο λόγια. Mm. Πού ήσουν, τι έκανες. Δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Μέχρι στιγμής.
0: Ναι, μέχρι στιγμής. Μα αυτό λέμε.
1: Μέχρι στιγμής. Κοίταξε, να σου πω κάτι, σε αυτές τις επιθέσεις υποθέτω και όπως και εμείς έχουμε έστω λίγο ασχοληθεί με τέτοιου είδους ρεπορτάζ, κάθε στοιχείο δίνει και λιγάκι το στίγμα. Δηλαδή προσανατολίζει την αστυνομία προς κάπου. Για παράδειγμα, οι αυτοσχέδιοι, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί είναι ένα στοιχείο που περιέχει πληροφορίες για τους αστυνομικούς που ερευνούν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Κάτι καταλαβαίνουν από τους συγκεκριμένους μηχανισμούς. Έτσι.
0: Προφανώς.
1: Κάτι καταλαβαίνουν.
0: Προφανώς.
1: Κάτι καταλαβαίνουν.
0: Προφανώς. Η αστυνομία έχει όλα, ναι, τα.
1: Από τους συγκεκριμένους μηχανισμούς. Έτσι.
0: Προφανώς.

0: δεξιότητα το τι κάνουν. Η δουλειά τους είναι να πιάνουν ενόχους. Ας τους πιάσουν βεβαίως.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: για να δεις τώρα πώς το... οι διαφορετικές απόψεις πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Λέει εδώ ο κύριος Σταύρος, δεν λέτε και ένα θετικό πως έχουν εξαλειφθεί οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια και αυτό να πιστωθεί στην ελληνική αστυνομία και στο αρμόδιο Υπουργείο. Μπράβο, ελληνική αστυνομία και αρμόδιο Υπουργείο.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Ναι. Λέει ο κύριος Μιχάλης, μήπως να το περάσετε το θέμα της Θεσσαλονίκης. Ένα μεμονωμένο περιστατικό ήταν. Πάμε παρακάτω. Είδες τη σήμερα στην μείωση του πληθωρισμού. Όχι, κύριε Μιχάλη. Θέλετε να πάμε τη μείωση του πληθωρισμού ως είδες της ημέρας.
1: Λοιπόν, τώρα μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι.
0: Όχι, περίμενε.
1: Επειδή αυτό το τι είναι η είδηση της ημέρας είναι ένα ζήτημα που μας έχει απασχολήσει με αφορμή μηνύματα και άλλων ακροατών.
0: Η είδηση της ημέρας είναι ότι έχουμε μία νεκρή.
1: Μισό λεπτάκι. Έχουμε μία νεκρή σήμερα.
0: Από εμπριστικές επιθέσεις. Ναι.

0: νίκη.
1: Ωραία. Επιτρέψτε μας, εμείς που είμαστε λιγάκι του επαγγέλματος και είναι, πρέπει εμείς να ξέρουμε τι είναι η είδηση της ημέρας, να το θεωρούμε αυτό κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό που έχει συμβεί σήμερα. Έτσι. Πάρα
0: όχι,
1: πολύ σημαντικό.
0: Εύκολο είναι να το κουκουλώσουμε και να πετάξει κάτι παρακάτω. Λοιπόν, πληθωρισμού, θεματάρα.
1: Λοιπόν, ο πληθωρισμός λοιπόν, υποχώρησε κατά μία ποσοστιαία μονάδα και μπράβο. 3,9 από 4,9 το Μάιο. Έτσι. Πέμπτη θέση μεταξύ των κρατών μελών με τον υψηλότερο πληθωρισμό παραμένουμε. Για το σύνολο της Ευρωζώνης είναι τα στοιχεία της Eurostat τα προσωρινά. Ο πληθωρισμός έχει διαμορφωθεί στο 2,8 από 3,2 τον Μάιο. Εντάξει, το είπαμε. Πολύ ωραία. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα της ημέρας. Δεν είναι. Δεν μπορεί όταν έχει γίνει μια τέτοια επίθεση σε τρία σπίτια στη Θεσσαλονίκη και υπάρχει μία γυναίκα νεκρή, να είναι ήδη στις ημέρας η πτώση κατά μία ποσοστιαία μονάδα του πληθωρισμού στην Ελλάδα από μήνα σε μήνα κιόλας. Έτσι. Δηλαδή αν τον άλλο μήνα χτύπα ξύλο, ανέβει δύο μονάδες ο πληθωρισμός.
0: Πιστεύεις αν χτυπήσω, είναι ήδη αν χτυπήσω ημέρα. Ξύλο θα
1: εγώ
0: πιάσει.
1: Το χτύπησα πάντως. Μην
0: εγώ το άκουσα που το χτύπησες.
1: Το χτύπησα γιατί αλλά, σκιάζομαι.
0: Αυτά τα μέσα δεν έχω αποφασίσει ότι δεν αποδίδουν.
1: Δεν αποδίδουν, Μανώλη, όχι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Γιατί έχω χτυπήσει πολλές φορές ξύλο, δεν έπαθε το ξύλο τίποτα. Αναλόγως της δύναμης στο χέρι μου έπαθε και τελικώς ό,τι ήταν να γίνει έγινε.
1: Συγγνώμη, το έχεις χτυπήσει τόσο δυνατά. Ναι, ναι. Δηλαδή.
0: Ναι. Μπας και ακουστεί καλύτερα στο ξύλο αυτό.
1: Αλλά. Τίποτα.
0: Όχι, τίποτα. Αστείευεσαι. Δηλαδή και καμιά φορά να σου τύχει και να μην γίνει επειδή έχει χτυπήσει και δεν έγινε. Εντάξει, μην το αποδίδουμε στο ξύλο. Mm.
1: Και μια και μιλάμε για θέματα της ημέρας, ένα θέμα το οποίο βασικά είναι της χθεσινής ημέρας, αλλά είναι και της σημερινής, γιατί έχει ανοίξει πάρα πολύ συζήτηση, είναι η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Μετά τις 10 λοιπόν θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό και, εμείς, και επειδή εμείς δεν είμαστε προφανώς ειδικοί, έχουμε καταγράψει, έχουμε δει τι έχουν δηλώσει οι ένοικοι της πολυκατοικίας, τι έχουν καταγγείλει. Έχουμε δει εικόνες με το κενό που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στα δύο κτίσματα, γιατί υπήρχε μια μεγάλη ρογμή ανάμεσα στα δύο κτίσματα. Θα μιλήσουμε όμως με άνθρωπο ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, είναι ο πρόεδρος των πολιτικών μηχανικών, να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση.
0: Καλά, τι εκτιμά, εν πάση περιπτώσει.
1: Τι, ναι. Τι εκτιμά, τι έχει δει. Τι εκτιμά ο άνθρωπος αυτός, τι θεωρεί ότι έχει συμβεί. Τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.
0: Εν τω μεταξύ δεν έχω, επειδή σήμερα προσπαθώ. Γιατί έχει γίνει όλο αυτό το πράγμα στη Θεσσαλονίκη. Ανακοινώθηκε κάτι για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή,
1: κοίταξε, αυτό που εγώ άκουσα είναι ότι ανακοινώθηκε για τις πρώτες ανάγκες.
0: Τι, τα 3.000.
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ μιλάω για τις υποχρεώσεις τους. Με παγώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Γιατί όσο γνωρίζω.
0: Φαντάζομαι ότι οι υποχρεώσεις πληρωμής τους. Ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Ενδεχομένως δάνει. Πρέπει να παγώσουν όλα.
1: Ένφια.
0: Καλά, προφανώς. Όχι, πρέπει να παγώσουν όλα.
1: Φαντάζομαι ότι ναι.
0: Χτες έπρεπε να έχουν παγώσει αυτά. Δηλαδή αυτό είναι. Παγώσανε.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει ευθύνη της πολιτείας γι' αυτό. Έπεσε ένα σπίτι. Πόσοι άνθρωποι είναι, πόσοι διαμερίζονται. 5, 7 διαμερίσματα, 10. Μάλιστα. Πόσοι είναι αυτοί. Για αυτούς τους 10, λοιπόν, 15 πόσοι είναι. Σήμερα παγώνουν όλες οι οφειλές τους. Τέλος. Δεν τους πειράζει, δεν τους ακουμπάει κανείς. Το επόμενο δευτερόλεπτο έπρεπε να έχει γίνει αυτό.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι θα ανακοινωθεί άμεσα.
0: Τι φαντάζομαι κι εγώ. Έτσι. Θέλω να πιστεύω.
1: Λέει εδώ ο κύριος Μιχάλης, μα Ελένη, έχουμε τόσο άλλα θέματα που μας καίνε και θα πενθήσω γιατί ακριβώς. Πάμε να ψωνίσουμε και για δύο πραγματάκια δίνω 10 ευρώ.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Κύριε Μιχάλη, να σας πω κάτι. Κι εγώ συμπάσχω ότι πάμε να ψωνίσουμε για δύο πραγματάκια και δίνουμε 10 ευρώ. Συμπάσχω. Όμως η γνώμη μου είναι πως δεν είναι έτσι ακριβώς.
0: Παιδιά, δεν μιλάμε πορτοκάλια,
1: πως δεν είναι. Μισό λεπτάκι. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι επειδή συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν συζητάμε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει ένα άλλο γεγονός που είναι και τραγικό. Αυτό που λέτε ισχύει. και δυστυχώς αφορά στον περισσότερο κόσμο. Πραγματικά το κατανοώ αυτό που λέτε. Το να είναι η καθημερινότητά σου αυτή. Να πηγαίνεις να ψωνίζεις δύο βασικά πράγματα και να μην πέφτεις κάτω από 10. Εγώ θα σας έλεγα και 20 ευρώ κιόλας, αλλά τέλος πάντων 10. Όμως έχει συμβεί ένα γεγονός πολύ συγκεκριμένο. Δεν θα το συζητήσουμε. Δεν θα το πούμε. Δεν μας νοιάζει αυτό ως κοινωνία. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μας νοιάζει. Μαζί με όλα τα άλλα, προφανώς.
0: Και όπως λέει εδώ και ο κύριος Δημήτρης, πάρα πολύ σωστά θα πω. Κύριε Δημήτρη, το έχετε πιάσει το νόημα. Τα γκαζάκια δεν μπαίνουν για να σκοτώσουν. Εγώ το από αυτό. Κάτι θα ξέρεις εσύ. Και πού σε, τα φλογοβόλια βόλουν στην απάλληλη δεν είναι για να σκοτώσουν. Φτιάξατε την ευαράσπιση. Κύριε Δημήτρη, ακούστε. Υπάρχουν τρία πράγματα. Δεν το έχω πει εγώ. Δεν διεκδικώ καμία σοφία. Είναι γνωστό ότι είμαι. Δεν είμαι. Ιδιαίτερα ευφύης. Το έχουν πει άλλοι, πολλοί άλλοι πριν από μένα. Αλλά μου άρεσε πολύ και το κλέψα. Ραδιόφωνα, αλεξίπτωτα, μυαλά. Όλα δουλεύουν όταν είναι ανοιχτά. Όταν δεν είναι, έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, κάτι θα ξέρεις εσύ, κύριε Δημήτρη. Λυπάμαι που θα σας το πω. Βγάλετε τα γυαλάκια σας, διότι το χρώμα σας πειράζει και όταν είναι σκοτεινά σας πειράζει λίγο περισσότερο.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: της κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 10.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Υπέκυψε στα εκτεταμένα εγκάβματα που υπέστη από την επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμού σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη η 72 ετών μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Το τραγικό τέλος της επιβεβαιώνει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων. Νωρίτερα είχε επισκεφθεί τους τραυματίες στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, διαβεβαιώνοντας ότι οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ομόθυμη είναι η καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει το πυρηνικό μέτωπο στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, ωστόσο λόγω της μεγάλης έκτασης της πυρκαγιάς ενισχύθηκαν περαιτέρω οι επίγειες δυνάμεις. Νωρίτερα εκενώθηκαν οι οικισμοί Σφάκα και Κατάλημα, ενώ κλειστός παραμένει ο δρόμος από Αταλάντη. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δήλωναν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις στην Καστοριά εξασφαλίζοντας αγροτικές ενισχύσεις την περίοδο 2019-2022. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αμβέρσα του Βελγίου από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε 10-όροφο κτίριο κατοικιών. Ένικοι δήλωσαν ότι προηγήθηκε διακοπή ρεύματος και οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα. Σε τρεις συλλήψεις για ξυλοδαρμό ανηλίκου προχώρησε η αστυνομία στην Πρέβεζα. Αναζητείται ακόμη ένα άτομο, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Αγγλία που επικράτησε με 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και τα δύο γκολ των Άγγλων πέτυχε ο Χάρι Κέιν στο δεύτερο ημίχρονο. Σε φιλικούς αγώνες ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 4-1 την Ολλανδική Μπέβερεν και ο Παναθηναϊκός με 4-0 τη Χέλμουντ που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του Βελγικού Πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτό τουλάχιστον το τραγούδι σου αρέσει. Ναι. Αυτό σου αρέσει.
1: Σαν θυμάμαι σήμερα. Και το βίντεο κλιπ.
0: Ναι. 1945 γεννήθηκε η Ντέμπι Χάρη.
1: Α, πριν είχε έρθει ένα μήνυμα.
0: Για πες.
1: Ότι είναι Moody Blues.
0: Ναι.
1: Το αυτό που βάλαμε στην αρχή.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι funky που είπα, είναι Moody.
0: Είναι Moody. Ναι. Είναι Moody.
1: Εντάξει, δεν τα ξέρω. Εντάξει. Απλά σου λέω, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε Μανώλη να δούμε την ιστορία αυτή με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Να δούμε τι μπορεί να έχει συμβεί εκεί. Είναι ένα περιστατικό το οποίο έχει προκαλέσει φόβο, αρκετό φόβο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βασίλη Μπαρδάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των πολιτικών μηχανικών. Γεια σας κύριε Μπαρδάκη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Κατσαμπέγη, καλησπέρα κύριε Μπαρδάκη.
1: Καλησπέρα σας,
2: ευχαριστώ για την φιλοξενία, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Και εδώ υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, πολύ σοβαρά ερωτηματικά για το πώς υπήρξε αυτή η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Βεβαίως οι αρχές αναζητούν τις ευθύνες, αναζητούν τα στοιχεία από τα οποία θα προκύψουν οι ευθύνες. Εσείς πώς είδατε όλη αυτή την κατάσταση?
2: Να σας πω, η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν έχουμε τις ούτε εικόνες, ούτε τα στοιχεία και σίγουρα όταν αφαιρεθούν, ας πούμε, τα προϊόντα της κατάρρευσης εκεί και καθαρίζει ο χώρος, θα είναι πιο σαφής η εικόνα. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε για να μην ανησυχεί και ο κόσμος, είναι ποια είναι η κανονική διαδικασία και γιατί αυτό είναι, ας πούμε, εξαιρετικά σπάνιο αυτό που συνέβη. Δηλαδή, αν ας πούμε δεν ήμασταν τόσο προσεκτικοί και πιστοί στην κανονική διαδικασία, θα ήταν πιο συχνά αυτά τα φαινόμενα. Άρα, κανονικά, ας πούμε, σε κάθε ανέγερση κτηρίου, προβλέπεται ότι θα υπάρχει μία μελέτη για την εξκαφή, ένα διάγραμμα εξκαφών, το οποίο είναι στην οικοδομική μελέτη, στην αρχιτεκτονική μελέτη δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό είναι και μελετητικά, αλλά και στην άδεια μέσα. Και παράλληλα θα υπάρχει και μία μελέτη θεμελίωσης, που είναι συστατική μελέτη. Άρα αυτά τα δύο στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα για να κατασκευαστεί κάτι. Όταν όμως πάμε σε μεγάλα βάθη ή σε όχι τόσο καλά εδάφη, τότε ή αν έχουμε γειτονικά κτίρια όπως ήταν αυτό και αναγκαστούμε να πάμε σε μεγαλύτερα βάθη, οπότε αποκαλύψουμε τα θεμέλια του γειτονικού κτιρίου και ιδιαίτερως θα πάμε και πολύ κάτω από αυτά, μετά κινητοποιούνται άλλες μελέτες, μελέτη αντιστήριξης και τα αντίστοιχα μέτρα. Δηλαδή δεν είναι μόνο μελετητικό, είναι ότι θα έχετε δει και εσείς σίγουρα, φαντάζομαι, και οι ακροατές, ειδικά εντός πόλεων, έτσι σε μεγάλες εξκαφές και ανοιγές κτιρίων, όχι απαραίτητα πολύ μεγάλων κτιρίων, να χρησιμοποιούνται μεταλλικά υποστηλώματα με εκτοξευόμενος κυριόδεμα γκανάιτ για τη στήριξη ή να ρίχνουν διαφραγματικούς τοίχους μπετονένιους ή την απλούστερη λύση με τα ντουλάπια που ουσιαστικά σκυλοδετούν σταδιακά και μετά προχωρούν σε επιπλέον εξκαφή. Δηλαδή σκάβεις λίγο, αντιστηρίζεις και συνεχίζεις και σκάβεις κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Άρα κανονικά, αυτή είναι η κανονική οδός, ας πούμε. Οπότε,
0: σε αυτή την περίπτωση ήταν πιο βαθύ δηλαδή το σκάψιμο από στο καινούργιο εκεί που γινόντουσαν οι εργασίες σε σχέση με τα θεμέλια του άλλου σπιτιού, του άλλου κύματος.
2: Εδώ από ό,τι έχουμε καταλάβει όλοι, ότι γίνανε σίγουρα κάποιες εξκαφές και γίνανε και κάποιες καθαρές κατεδαφίσεις και στις, γιατί υπήρχε άλλο κτίσμα εκεί. Και στις κατεδαφίσεις καθαρές ισχύει το ίδιο, δηλαδή όταν καθαρίζεις κάτι χρειάζεται μια ειδική μελέτη αντιστήριξης όταν αυτό κρατάει κάτι άλλο. Άρα εδώ έχουμε ένα, ας πούμε, αφού δεν έχουμε πλήρη εικόνα, έχουμε μια περιβάλλουσα κατάσταση που ξέρουμε ότι έχουμε εξκαφές και καθαρίσεις και μετά από αυτές το γειτονικό κτίριο είναι σίγουρο ότι αστόχησε το έδαφος κάτω από αυτό, ότι είχαμε διαφορετική καθίζηση εξελισσόμενη, έτσι, γιατί είναι προκύπτει όλο αυτό από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Πήρε μία μικρή κλίση στην αρχή, μετά μεγαλύτερη, και μετά κινητοποιήθηκε ένας μηχανισμός κατάρρευσης που λέμε εμείς, δηλαδή σαν μια ανισιωτή αντίδραση καταρρεύσεων, ας πούμε, τοπικών καταρρεύσεων που οδηγούν μετά στην ολική κατάρρευση. Άρα όλο αυτό σαν ρίσκο, σαν διακινδύνευση, σαν με τον κανονικό τρόπο και το συνήθι που σας είπα, ότι όταν σκάβεις πολύ προσέχεις και δεν είναι ένα απλό διάγραμμα εξκαφών, μετά πας σε μελέτη αντιστήριξης, προστατεύει την κατάσταση και γι' αυτό που είδαμε δεν το έχουμε ξαναδεί, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Γενικώς είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο.
0: Άρα σε αυτή την εξκαφή δεν υπήρχαν μέτρα αντιστήριξης.
2: Κάτι, ναι, και από τις εικόνες δεν φάνηκε ότι υπήρχε κάποιο βαρύ μέτρο αντιστήριξης. Έτσι. Μετά, ένα άλλο στοιχείο να πούμε που είναι και αυτό σημαντικό να το ξέρουν οι ακροατές, είναι ότι ανάλογα με το γειτονικό κτίριο, όταν κάνεις μεγάλη εξκαφή και διάνοιξη, έτσι, όταν κάνεις διάνοιξη ύραγκας για μετρό και τέτοια, εκτιμάς την τροτότητα, όπως κάναμε στο πρωτοβάθμιο προσωπικό με τα σχολεία, τα νοσοκομεία και τα αστυνομικά τμήματα που έτρεξε ένα πρόγραμμα. Υπάρχουν αντίστοιχοι έλεγχοι, όχι για το σεισμό, αλλά για την τροτότητα, πόσο δηλαδή εύκολο είναι να πτύξει βλάβες σε ένα κτίσμα, ανάλογα με την κατάστασή του. Mm-hmm. Αλλιώς να συμπεριφερθεί ένα σύγχρονο, αλλιώς ένα παλιό. Τώρα, στη σύγχρονη περίπτωση, ήταν μια παλιά πολυκατοικία. Mm. Ξέρουμε ότι 70% του δομικού πλούτου που έχουμε στις μεγάλες πόλεις είναι τέτοιες ηλικίες. Είναι πολυκατοικίες γυρασμένες, ας πούμε. Mm-hmm. Άρα ξεκινάνε με μεγάλη τροτότητα. Αν έχουν και επιμέρους θέματα, αυτά αξιολογούνται. Οπότε σε οδηγούν σε ισχυρότερη αντιστήριξη. Mm-hmm. Άρα και αυτό λαμβάνεται υπόψη. Οπότε με την κανονική οδό, ας πούμε, με τον κανονικό τρόπο, έχουμε μία μείωση της διακινδύνησης του ρίσκου, γι' αυτό δεν έχουμε και τέτοια περιστατικά.
0: Ναι.
2: Εντάξει, τώρα επειδή ξεκίνησε αλλιώς, έτσι να σας πω και και προσωπικά, δηλαδή επειδή στην πρώτη επικοινωνία μου μετέφεραν ότι είχαμε εγκλωβισμένους και αυτά και είχαμε κατατρομάξει όλοι, ας πούμε, και είχε αγωθεί όλη η κατάσταση, μετά που μάθαμε ότι ήταν μόνο το κτίσμα, φάνηκε ότι είναι, όπως το λέμε, σίγουρα πολύ καλύτερο νέο, γιατί δεν έχουμε θύματα η ανθρώπινη ζωή, που είναι το σημαντικότερο. Mm-hmm. Αλλά κατά τα άλλα, τώρα εντάξει, το βλέπουμε, αν το δούμε αποκομμένο, είναι μια πολύ μεγάλη κατάρρευση. Έτσι ήταν μεγάλο το κτίριο που κατέρευσε και δεν είναι. Δηλαδή, εγώ φοβάμαι τώρα, μην αναπτυχθεί στον κόσμο και κάποιο φόβο, προβληματισμό, ότι αυτό είναι κάτι που θα γίνεται συχνά. Mm-hmm. Δεν γίνεται, υπάρχει.
1: Και ιστορικά καταγράφεται ότι δεν γίνεται συχνά. Έτσι,
2: υπάρχει τρόπο, είμαστε και όλοι, ας πούμε, πολύ μηχανικοί, πολύ προσεκτικοί, και δεν γίνεται. Εντάξει.
0: Κύριε Παρδάκη, όταν είναι η πολιτική μηχανική στο έργο εκείνη την ώρα,
2: ναι.
0: Πότε μάλλον καταλαβαίνουν, έχουν μια εικόνα οι ίδιοι ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Και τι χρόνους αντίδρασης έχουν σε αυτές τις
2: περιπτώσεις. Το σημαντικό, έτσι, με αυτά τα θέματα είναι, και το σωστό, ας πούμε, να το έχει ξεκινήσει κάποιος ανάποδα. Δηλαδή έχει κάνει τα μέτρα αντιστήριξης για να μπορέσει να σκάψει όλο και πιο βαθιά. Mm. Μετά, αν αρχίσουν να εκδηλώνονται βλάβες, δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να το σταματήσει το φαινόμενο. Έχουμε κάποια περιστατικά που γίνανε, ας πούμε, σε άλλα έργα όμως, όχι τέτοιου τύπου. Γίνανε άμεσα μέτρα, κάποια είτε γρήγορα μπαζώματα, είτε εκτοξευόμενο σκυρόδεμα με αγκύρια πάρα πολύ γρήγορα, και μετρίασαν το πρόβλημα, ας πούμε. Δηλαδή, θα μπορούσε να κρατηθεί ένα κτίριο με κλίση και τελικά μετά να οδηγηθεί σε κατεδάφιση και πάλι. Δεν είναι.
0: Ναι.
2: Εδώ, βέβαια, το καλό να κρατήσουμε, ας πούμε, συσταγωγικά, είναι ότι πρόλαβε να γίνει κάποια ειδοποίηση και να κοινωθεί το κτίριο, γιατί αυτό εξελίχθηκε ραγδαία μένα, αλλά έδωσε λίγο χρόνο. Και είναι και ο Θεός μαζί μας, γιατί από ό,τι άκουσα εγώ, υπήρχαν και ένικοι που αποτύχει, δεν ήταν μέσα. Άκουσα και μια κυρία που είχε πάει στο φαρμακείο, κάτι τέτοιο, δηλαδή. Mm-hmm. Άρα ήταν, ας πούμε, το ένα ότι προφανώς κινητοποιήθηκε κάποιος μηχανισμός ειδοποίησης για να κοινωθεί το κτίριο. Αλλά και ήταν και ο Θεός μαζί μας, γιατί. Ναι.
0: Ναι, μπορεί να είχαν εμφανεί σημάδια ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι μπορεί να πάμε σε κατάρρευση μέρες πριν. Δηλαδή να είχαν σχηματιστεί ρογμές, να είχαν εντοπίσει οι άνθρωποι που δούλευαν εκεί κάποια τέτοια στοιχεία.
2: Κοιτάξτε, δεν το ξέρουμε τώρα αυτό. Φαντάζομαι όμως ότι. Αν είχαν δει και κάποια μεγάλη ρογμή, θα είχαν εντοπίσει νωρίτερα. Δεν το ξέρω όμως.
0: Ξέρετε, γιατί ακούστηκε και δεν ξέρω αν είναι αληθές, βέβαια, το έχουμε επιβεβαιώσει, ότι κάποια στιγμή που ένικοι μίλησαν με κάποιους εκεί στο έργο, πήραν την απάντηση ότι και ο πύργος της Πίζας γέρνει, τέλος πάντων.
2: Ναι, και εγώ το άκουσα αυτό, ας πούμε, και με κάποιο προβληματισμό ή αν θέλετε και με κάποια επιφύλαξη, αλλά δεν θέλω να αφισβητήσω και τον άνθρωπο που δίνει τη μαρτυρία. Σίγουρα δεν στέκει αυτή η ατάκα, ας πούμε, και τα γεγονότα από μόνο του τώρα τον έχω ανακτήρωση και καταρρεύσει αποδεικνύουν ότι δεν υπήρχε καμία τέτοια, ας πούμε, μαγική τεχνική γνώση στη συγκεκριμένη περίπτωση ή κάθε άλλο. Δηλαδή είναι παράδειγμα προς αποφυγή η κατάσταση. Δεν είναι σίγουρα.
1: Επειδή σας ακούω τόση ώρα, κύριε Παραδάκη, και προσπαθώ λίγο να συγκεντρώσω τη σκέψη μου. Εντάξει, αυτό είναι προφανώς ένα μεμονωμένο περιστατικό που είναι ευτύχημα του ότι δεν είχαμε θύματα, γιατί είναι όλα αυτά που είπατε. Εγώ είπα χθες ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει γίνει νύχτα.
2: Ναι,
1: τραβάνε τα μαλλιά μας, έτσι.
2: Όπως το λέτε.
1: Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή οι όροι δόμοι στην Ελλάδα έχουν αλλάξει και επειδή υπάρχουν πάρα πολλά γυρασμένα κτίρια και δεν έχει να κάνει πια με τη στατικότητα των κτιριών, αλλά γενικότερα. Βλέπω τον τελευταίο καιρό, έχω διαπιστώσει, δεν ξέρω, είναι αυτά τα προγράμματα με τις ανακαινήσεις, ότι ανακαινίζονται πολλά διαμερίσματα σε παλαιά σπίτια. Και υπάρχει μια ανησυχία, ένας προβληματισμός, για το αν αυτές τις ανακαινήσεις, που μπορεί οι ανακαινήσεις να είναι επιφανειακές, αλλά μπορεί και να μην είναι, τις κάνουν άνθρωποι που ξέρουν.
2: Ναι, έχετε πολύ δίκιο. Και να πούμε νομίζω το εξής πάνω σε αυτό, δηλαδή χωρίς να το πάμε τώρα σε πολύ επιστημονικό βάθος και κουράσουμε τους ακροατές.
1: Καταλαβαίνετε, και εγώ το λέω πολύ λαϊκά.
2: Θα σας πω όμως τι, όπως το είπατε, γιατί είναι πάρα πολύ εύστοχο. Έχουμε συνηθίσει, ας πούμε, να βλέπουμε τα καινούργια κτίρια, το σκελετό του, που συνήθως είναι πεντακάθαρα.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, δεν είναι, η ανακαίνιση δεν είναι μόνο τα κουφώματα.
2: Αυτό,
1: μπορεί
2: αλλά
1: να μπει ο άλλος μέσα και να πειράξει μια κολόνα, ας πούμε, και να μην πάρουμε χαμπάρι και μετά να τρέχουμε.
2: Να σας πω κάτι άλλο, γιατί ας πούμε ότι αυτό με την κολόνα είναι κάπως πιο διαδεδομένη και εκτιμένη γνώση. Έτσι, και κάποιο δεν θα του πει τι κάνει εκεί, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι αυτό με την κολόνα είναι λίγο ακραίο, δεν θα κόψει την κολόνα. Τι συμβαίνει όμως, τι έχει διαπιστωθεί και το έχει μπει πλέον και στον κανονισμό επεμβάσεων, δηλαδή είναι ελεγμένη γνώση και μετά από έρευνες κτλ. Τις παλιές κατασκευές που ήταν ελιμένες για πολύ μικρότερες σεισμικές δράσεις και είχαν πολύ μικρότερα υποστηλώματα, πολύ διάφορες προβλέψεις τους λείπανε, όχι γιατί ήταν κακή η μηχανική, αλλά γιατί δεν υπήρχε τότε αυτή η γνώση.
1: Ναι.
2: Σε αυτές τις κατασκευές λοιπόν παίζουν ρόλο και οι τοιχοπληρώσεις. Άρα οι τοίχοι, οι τούβλινοι, συμμετέχουν στην ανάληψη σεισμικών δράσεων, άλλες φορές με καλό, άλλες φορές με κακό. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρω εγώ, στα παραδείγματα πιλωτής είναι κακή η συμπεριφορά, γιατί πάνω μας δίνει αντοχή και δυσκαμψία και στο ισόγειο δεν την έχουμε και γίνεται μαλακός ολός.
1: Mm-hmm.
2: Σε άλλες περιπτώσεις όμως που δεν έχουμε πιλωτή και ας πούμε η τύχη είναι κάπως κανονικά κατανεμημένη ή κάπως συμμετρικά, αυτοί κάνουν καλό. Όπου έχετε απόλυτο δίκιο και γίνεται σε ανακοινήσεις είναι ότι χωρίς γνώμη κάποιου μηχανικού που θα κάνει κάποια μελέτη να δει αν η τύχη, τι ρόλο παίζουν οι τοιχοπληρώσεις αυτές οι τούβλινες, με δεν ξέρω παρέννηση ας πούμε ξέρω εγώ συνεργείων ή άλλων ανθρώπων που κάνουν εσωτερική διακόσμηση, καθαιρούνται αυτοί οι τύχοι χωρίς μελέτη. Θεωρώντας ότι είναι τούβλινοι και δεν παίζουν κανένα ρόλο γιατί ο σκελετός δεν είναι πεθαμένος. Αυτό όμως ισχύει μόνο στα πολύ στιβαρά σύγχρονα κτίρια που δεν συγκρίνεται τον πετό, ας πούμε, οι διατομές του με την τοιχοπλήρωση. Στα παλιά κτίρια που έχουν κάτι προς το λαμαντάκι, ξέρω εγώ, 30, έτσι, που είναι η πλειονότητα των παλιών πολυκατοικιών, ο τείχος, ο τούβλινος, που θεωρούμε ότι είναι δευτερεύον, τελικά αποδεικνύεται ότι παίζει ρόλο. Οπότε εκεί είναι ο μεγάλος κίνδυνος, σε αυτό που είπατε, ότι σίγουρα χρειάζεται μια την βουλή τουλάχιστον μηχανικού πολιτικού που κάνει στις δικές για να μας προστατεύσει με τέτοια πράγματα. Και το άλλο που ταιριάζει πάλι στην υπόθεση είναι ότι οι επιθεωρήσεις, γιατί λέγαμε και παλιότερα ότι δεν έχουμε κουλτούρα συντήρησης, προβλέπονται από τις διατάξεις. Και στον οργανισμό σκληροδέματος είναι υποχρεωτική η επιθεώρηση κάθε 10 έτη. Αλλά επειδή δεν ελέγχεται, δεν γίνεται. Δηλαδή, θεωρητικά, κάθε 10 χρόνια πρέπει να επιθεωρούμε το σκελετό των κτηρίων μας, των κατοικιών, σε πιο άλλες χρήσεις, ας πούμε, με μεγαλύτερη συνάθεση κοινού, ακόμα πιο συχνά έτσι, αλλά στις απλές κατοικίες θεωρητικά κάθε 10 χρόνια πρέπει να τις επιθεωρούμε. Οπότε και με αυτή την αφορμή της επιθεώρησης θα μπορούσε κάποιος να καταλήξει συμπεράσματα τέτοια για τα ανακαινήσεις.
1: Και γιατί δεν γίνεται αυτό, κύριε Μπαρδάκη?
2: Αυτό πρακτικά, δηλαδή το ένα
1: είναι
2: ότι δεν έχουμε κουλτούρα συντήρησης. Όχι, δεν είναι. Το ένα είναι ότι αναπτύσσουμε τώρα την κουλτούρα συντήρησης, γιατί είχαμε συνηθίσει Δηλαδή, είχαμε αφαιθεί στο πετρέχει φιλότιμο που έχει, αλλά όταν η περίοδο σχεδιασμού είναι 50 έτη.
1: Αν και το φιλότιμο έχει όρια.
2: Ναι, είχαν σχεδιαστεί για 50 χρόνια. Είναι κατασκευασμένο το 70, πέρασαν τα 50 χρόνια. Και σε αυτά τα 50 έπρεπε να τα επιθεωρούμε κάθε 10, που δεν το κάναμε. Τώρα που σιγά σιγά βλέπουμε ότι αυτό αναπτύσσεται τουλάχιστον στις γέφυρες, στα δημόσια κτίρια, μπορεί να γίνει και στα ιδιωτικά. Καταρχήν γιατί δεν είναι και μεγάλο κόστος, δεν είναι κάτι να, σε μια πολυκατοικία να φωνάξει διαχείριση ένα μηχανικό να το επιθεωρήσει το κτίριο. Και μετά θα φέρει άλλα πράγματα, όπως μπορεί σε μια τέτοια επιθεώρηση να γίνει και ένας προσυρμικός όπως έγινε στα σχολεία. Και να διαπιστωθεί ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, κοντό υποστήλωμα ή υπάρχει πιλωτή. Άρα θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες μικρές επεμβάσεις χωρίς μεγάλο κόστος και να μειώσουν το ρίσκο μας έναντι του σεισμού που δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Οπότε δεν θα είχαμε πολλαπλά ωφέλη. Αυτό που λέμε προς την πολιτεία, ας πούμε, είναι ότι πρακτικά αυτό για να γίνει πρέπει κάπως να είναι υποχρεωτικό και όχι να καταγράφεται σε κάποιο μητρό, κάπως να γίνει πιο, για να γίνουμε όλοι πιο τακτικοί. Και το άλλο είναι ότι το πιο σημαντικό είναι ότι μετά αυτές οι ταπάνες, αν κάποιος βάλει κάτι στην πιλωτή του για να προστατεύσει, να προστατευτεί από το μαλακόροφο, αν κόψει κάποιους τείχους για να μην έχει κοντά υποστηλώματα, δηλαδή αυτά που συζητάμε είναι οι συνηθισμένες βλάβες μετά από σεισμό. Αν αυτές τις έχει προλάβει, θα πρέπει κάπως και η πολιτεία να τον βοηθήσει. Τώρα με φοροαπαλλαγή, με επιδότηση, με. Δηλαδή, όπως του δίνει βοήθεια, ας πούμε, στο εξοικονομώ για την ενεργειακή αναβάθμιση, αντίστοιχα να δίνει βοήθεια και για τη στατική αναβάθμιση, για τη συντήρηση. Γιατί δεν είναι, δηλαδή, είναι εξαντλήσαμε, ας πούμε, το φιλότιμο και όλες τις ικανότητες πλέον. Και πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν είναι, νομίζω. Πώς το λέμε, και λογικό και δίκαιο. Δηλαδή,
0: Αυτή η επιθεώρηση, κύριε Μπαρδάκη, τι κόστος έχει, είπατε ότι δεν είναι ιδιαίτερα
2: υψηλό. Δεν θα έχει μεγάλο, κοιτάξτε, δεν θα έχει μεγάλο, γιατί ουσιαστικά η επιθεώρηση, όπως και ο πρωτοβάθμιος, είναι ταχύς οπτική έλεγχη. Άρα ουσιαστικά δεν θα είναι κάποιο κόστος με δυσβάστακτο. Ειδικά σε μεγάλες πολυκατοικίες που κάπως μοιράζεται με τη διαχείριση, θα είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά επειδή αυτό μπορεί να φέρει μετά επεμβάσεις για το μέλλον, εκεί είναι που θα χρειαστούν σίγουρα βοήθεια. Δηλαδή, γιατί μπορεί να είναι απλή επέμβαση να προσθέσει κάποιο ξενοδοχείο όπως βεστήρι στην πιλωτή, αλλά θα είναι μία δαπάνη. Άρα,
1: εκεί υπάρχει κόστος πια, το οποίο θα πρέπει.
2: Θα πρέπει, αλλά είναι με τεράστιο το ευεργέτημα. Δηλαδή, μετά μπορεί να γίνει ένα μεγάλο σεισμό και αυτή η κατασκευή να μην έχει πρόβλημα. Επειδή βάλαμε. Και όπως βεστήρες, ας πούμε, ή επειδή απελευθερώσαμε ένα υποστήλωμα και δεν είναι πλέον κοντό. Είναι, ξέρετε, μετά από κάθε σεισμό, όταν πάμε και παρατηρούμε τις βλάβες, είναι όλα αυτά επαναλαμβάνονται. Δηλαδή θα δούμε μαλακούς ορόφους πιλωτές, θα δούμε κοντά υποστήλωματα. Σε όλους τους σεισμούς. Ξέρετε, στη Σάμο που πήγαμε μετά το σεισμό, στην Τουρκία που γίνανε οι μεγάλοι σεισμοί, σε όποιο σεισμό και να πιάσουμε, είναι επαναλαμβάνονται τα προβλήματα. Άρα αυτά, ας πούμε, τα πολύ χτυπητά, μπορούμε να τα προλάβουμε.
1: Και βέβαια η καταπώνηση των στοιχείων είναι διαρκής.
2: Ναι. Έτσι. Σε αυτό έχετε δίκιο. Και ναι, εκεί μπαίνουν, ας πούμε, σε πιο συχνές φορτίσεις, όχι τόσο στις σεισμικές, μπαίνουν κάποια θέματα κόμπωσης.
0: Τώρα, στο θέμα των πετραλώνων, οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε παρακείμενες πολυκατοικίες, πρέπει να ελέγξουν κάτι, πρέπει να ανησυχούν.
2: Έτσι, εκεί το πιο απλό, ας πούμε, που το λέμε πραγματικά, δηλαδή έτσι. Ότι και εμείς το ίδιο θα κάναμε, αν ήταν ήμασταν σε κάποιο τέτοιο κτίριο, είναι να επιθεωρηθούν τα κτίρια αυτά, μπορεί να πολιτικό μηχανικό, με τη λογική ότι θα κάνει πρωτοβάθμιο έλεγχο τροτότητας λόγω εξκαφής, όχι προσεισμικό. Υπάρχουν συγκεκριμένες μεθοδολογίες και διαδικασίες που τις κάνουμε και στις διανοίξεις και στα διανοίξεις για μετρό, για σύραγγες κλπ. Ή στις μεγάλες εξκαφές, οι οποίες ουσιαστικά βαθμολογούν, ας πούμε, αυτές τις διαδικασίες. Τα ευρήματα. Δηλαδή, αλλιώς είναι αν το κτίριο του 70 ή του 90, αλλιώς είναι αν έχει εμφανίσει κάποια ρογμή, αν έχει σημάδια φθορών. Όλα αυτά μπαίνουν, ας πούμε, σε κάποια βαθμολογία και τελικά μας βοηθούν να αξιολογήσουμε το ρίσκο. Για να πούμε ποσοτικοποιημένα πλέον στους ανθρώπους ότι φοβόμαστε ή δεν φοβόμαστε. Άρα μένουμε προσωρινά, δεν μένουμε.
0: Ναι, θα πρέπει αυτό να γίνει στις πολυκατοικίες.
2: Ναι, και επειδή είναι μικρό. Επειδή όλα αυτά είναι μικρές δαπάνες, δεν το λέω σε καμία περίπτωση για να Mm-hmm. Για επαγγελματική ή πολιτικομηχανικών. Έτσι, όλους έχουν πολλή δουλειά.
1: Τώρα έχουμε ζήτημα.
2: Ναι, είναι γιατί είναι ένας απλός έλεγχος που ποσοτικοποιημένα, όχι τώρα ας πούμε, να λέμε γνώμας, mm-hmm. με βαθμολογία θα βγει ένα νούμερο, θα έχει μια συγκεκριμένη πιθανότητα και θα καταλάβουμε αν είναι κάτι επικίνδυνο ή δεν είναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρδάκη.
0: Καλό σας βράδυ, κύριε Μαρδάκη.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
2: Επίσης, γεια σας.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Η καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο για την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στην 72 ετών μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού που κάνει λόγο για δολοφονική επίθεση, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι επίγειες δυνάμεις λόγω της μεγάλης έκτασης του μετόπου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Τώρα σε αυτά που συζητούσαμε για τα σπίτια και τα... θα σου πω άποψη, δεν μπορώ να κάνω και λάθος. Υπάρχει και ο φόβος, ξέρεις, ρε παιδί μου, να το δούμε, αλλά ποιος είναι ο φόβος στο οδοντίατρο αυτός. Φόβος στον οδοντίατρο αλλαξής, άμα τι θα μου βρει και θα πονέσω. Είναι ένα αντίστοιχο πράγμα.
1: Θα πονέσω και θα στοιχήσει κιόλας.
0: Ναι, να το κοιτάξουμε, αλλά ποιος ξέρει τι θα βγει και πώς θα το κάνουμε μετά. Βέβαια, φίλε, δεν πρέπει να το δεις.
1: Βέβαια.
0: Διότι πατάς πάνω στο πάτωμα αυτό και αυτό σε στηρίζει, εσένα, την οικογένειά σου.
1: Οικογένειά σου, ναι. Τα παιδιά σου, βέβαια.
0: Έτσι. Και το άλλο είναι η υγεία σου. Δηλαδή, πάντα όταν υπάρχει μία υπόνοια ότι κάτι. Ή πρέπει να γίνει ένας έλεγχος, γιατί πρέπει να γίνει. Δηλαδή, στον οδοντίατρο πάμε όταν έχουμε πρόβλημα, αλλά πάμε και όταν δεν έχουμε πρόβλημα. Να σιγουρευτούμε, όταν δεν καταλαβαίνουμε εμείς ότι έχουμε πρόβλημα, να σιγουρευτούμε ότι όλα είναι καλά.
1: Ναι,
0: είναι η πρόληψη που λέμε.
1: Και αυτή η πρόληψη, ξέρεις, μπορεί να μας γλιτώσει και χρήματα.
0: Ναι.
1: Όταν βγει το πρόγραμμα.
0: Αλλά ξέρεις, υπάρχει αυτό το σκεπτικό. Κοίτα, τώρα είναι τόσο παλιό το σπίτι. Που αν βγάλει, φαντάσου, αν αρχίσει να βγάζει, τι θα κάνουμε.
1: Υπάρχει και μία άλλη θεωρία, Μανώλη, που λέει: το σπίτι μου είναι παλιό, γερά, θεμέλια. Καλά, γινόντουσαν καλές οικοδομές τότε.
0: Φρε, καλές γινόντουσαν.
1: Όχι, το λέω ηρωνικά. Ναι, ναι. Ότι λέμε εντάξει, δεν είναι σαν τα καινούργια, αυτό είναι δυνατό. Μα έχει αλλάξει η τεχνολογία, έχει αλλάξει ο τρόπος, η τεχνική, η μέθοδος.
0: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
1: Τα υλικά, όλα έχουν αλλάξει.
0: Λοιπόν.
1: Έχει στείλει ο Πάνος ένα ωραίο σκίτσο. Μας εύχεται καλό μήνα με έναν καημένο παραθεριστή, κολυμβητή, ο οποίος βρίσκεται σε μια παραλία. Με καυτό τον ήλιο, κυρίως όμως καυτό το περιβάλλον γύρω-γύρω,
0: ναι,
1: γιατί πιάσει κάποια φωτιά και είναι φλόγες. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, πάνω αυτή η εικόνα εμένα με παραπέμπει κάπου, έτσι όπως τη βλέπω. Πολύ με παραπέμπει. Με παραπέμπει στις εικόνες που βλέπαμε στο μάτι, που είχε φτάσει,
0: ναι,
1: η φωτιά μέχρι τη θάλασσα. Ακριβώς μέχρι τη θάλασσα. Δηλαδή ο κόσμος είχε μπει μέσα στη θάλασσα για να σωθεί. Πραγματικά κάθε μέρα τώρα, τις τελευταίες μέρες, έχουμε και μια μεγάλη φωτιά. Ελπίζω να πάει καλύτερα αυτό.
0: Νομίζω όλοι μας. Έχει έρθει ένα mail που λέει στην Ουγγαρία, είπε, αλλά έχει κάτι μέσα που δεν το βλέπω εγώ. Το βλέπεις εσύ?
1: Όχι, ούτε εγώ μπορώ
0: ούτε
1: να εγώ, το δω.
0: Ούτε εσύ το βλέπεις.
1: Ούτε εγώ μπορώ να το δω.
0: Λήψη εικόνων. Ούτε και λήψη. Α. Ω, δεν έχει τίποτα. Μόνο στην Ουγγαρία είπε.
1: Στην Ουγγαρία είπε. Ναι.
0: Εσείς που στείλατε αυτό το στην Ουγγαρία είπε, στείλτε και κάτι παραπάνω για να ξέρουμε τι είπε στην Ουγγαρία ποιος. Γιατί υπάρχει ένας. Έχω ένα. Ναι. Θα μου πεις. Σε τρώει βραδιάτικα. Με πιάνει που και πούμε κάτι τέτοια μηνύματα.
1: Τι.
0: Λοιπόν.
1: Τι σε πιάνει.
0: Να μάθω ποιος είπε τι.
1: Α, ναι. Εντάξει.
0: Ο κύριος Ρίγας έχει στείλει εδώ πέρα, κοιτάξτε, λέει πάνω αριστερά, έχει στείλει μια φωτογραφία. Κάποιος έχει τρυπήσει, λέει, το δοκάρι για να περάσει σωλήνα. Είναι από συνέντευξη μάρτυρα στη διπλανή πολυκατοικία. Δεν τα ξέρω εγώ τώρα τα δομικά. Ναι, όντως έχει τρυπήσει. Όντως. Στην αρχή του πλάνου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό το δοκάρι από πάνω. Δοκαράκι σιγουριά.
1: Είναι είχαν αντιληφθεί, λέει, τους κραδασμούς και ρίχναν μπετό για να το σταθεροποιήσουν.
0: Τέλεια.
1: Είχε σηκώσει, λέει, ένα τεράστιο μηχάνημα ψηλά το χωνί. Έστελνε μπετό. Πίσω από αυτό το μηχάνημα υπήρχε μια μεγάλη μπετονιέρα που έδινε στροφές και ρίχνε μπετό. Έτσι.
0: Ναι, και έχετε αυτό τώρα. Εγώ επιμένω σε αυτό. Ότι δεν ξέρω ποιοι μπαίνουν και κάνουν αυτές τις δουλειές. Όχι τώρα για την πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή είμαι σχεδόν σίγουρος ότι μπαίνουν και ανειδίκευτοι. Και όποιον πάρει ο χάρος. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρεις, εδώ θα ήθελα. Αφού, ρε παιδιά, αφού τώρα κάνουμε. Ανοίξτε μου και με μια τρύπα εδώ να επικοινωνώ το σαλόνι με την κουζίνα.
1: Ναι, διότι θέλω έτσι και για ναι, αισθητικά. Όχι,
0: και δεν είναι μόνο αυτό. Εσείς μεγαλώσαμε και λέω, πού να κάνεις το γύρο τώρα. Ενώ τάκ που το περνάς. Δεν ξέρουν τι περνάει από μέσα. Έχει τούβλα, μπορεί να έχει καμιά κολόνα, μπορεί να έχει καλό. Τα καλώδια πες. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν ξέρω.
1: Πάντως, εδώ τα ερωτηματικά, και προέκυψε και αυτό από την κουβέντα μας με τον κύριο Μπαρδάκη, με τον πρόεδρο των πολιτικών μηχανικών, τα ζητήματα τώρα είναι πολύ σοβαρά. Δηλαδή, το πώς έγινε η διπλανή οικοδομή και πώς καύτηκε χωρίς να προστατευτεί το διπλανό οίκημα. Τι μέτρα είχαν λάβει οι άνθρωποι?
0: Δεν ξέρω. Αυτά πρέπει να ελεγχθούν.
1: Αν τα μέτρα αντιστήριξης δεν υπήρχαν. Αυτό
0: ναι,
1: μας
0: επειδή είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένα αυτά όλα και πολύ ειδικά, ας τα δούνε. Αυτό το οποίο εγώ επιμένω είναι το, η αρρωγή στους άνθρωπους αυτούς.
1: Έχουν καταστραφεί πλήρως οι περιουσίες τους.
0: Οι οποίοι ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι έχει γίνει. Το σοκ έρχεται. Δεν το έχουν βιώσει ακόμα. Γιατί είναι όλο τους το είναι. Χωρίς λόγο χάθηκε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και αυτό το χωρίς λόγο είναι το χειρότερο.
1: Φυσικά. Και να σκεφτούμε ότι μέσα στα σπίτια αυτά θα υπάρχουν αντικείμενα, πράγματα και οτιδήποτε άλλο, τα οποία είναι και απαραίτητα για τους ανθρώπους αυτούς να αντικατασταθούν άμεσα. Δηλαδή, θέλω να πω, από έγγραφα σημαντικά μέχρι αντικείμενα αξίας ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω πώς θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι αυτοί. Πώς θα γίνει καταρχάς η καταμέτρηση
0: του
1: τι υπήρχε στο κάθε
0: σπίτι. Πρώτα απ' όλα θα κοιμηθούν νομικά.
1: Ναι, σε αυτή τη διαδικασία αναφέρομαι.
0: Υπάρχει το ποινικό κομμάτι.
1: Ναι, υπάρχει το αστικό.
0: Και το αστικό.
1: Αλλά εκεί για να αποδειχθεί το τι υπήρχε μέσα στο σπίτι. Γιατί εκεί ξέρεις θα γίνουν οι ενστάσεις των ενστάσεων.
0: Εδώ τώρα θα πάει καταδήλωση.
1: Ναι, αλλά θα αμφισβητηθεί.
0: Τρέχα, γύρευε.
1: Αυτό.
0: Τρέχα, γύρευε. Γι' αυτό λέω ότι τώρα είναι.
1: Δηλαδή ακόμα και τα έγγραφα που αφορούν στις ιδιοκτησίες τους, στο σπίτι αυτό που κατέρευσε, ακόμα και αυτά είναι εκεί. Τα πάντα όλα είχαν μέσα οι άνθρωποι.
0: Δημόλα, εδώ πάντα. Βγήκε μια γυναίκα με τον ανοιχτή χόλι, δεν έχω αυτό.
1: Τα πάντα όλα.
0: Δεν έχω κάτι άλλο, ναι. Αυτό βγήκα.
1: Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων δήλωσε ότι έχουν βρεθεί κάποια σπίτια, έχουν μισθωθεί, φαντάζομαι, για να πάνε οι άνθρωποι.
0: Θα μείνουν.
1: Ναι, σε αυτή τη φάση.
0: Ναι, τα υπόλοιπα είναι το ζήτημα.
1: Οι άνθρωποι όμως δεν πήγαν στα σπίτια αυτά, πήγαν σε συγγενικά πρόσωπα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Σε κάποια στιγμή θα ανασκουμποθούν και δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι να μείνουν, μπορεί και κάποιοι να επιλέξουν να πάνε στα σπίτια που τους διαθέτει η πολιτεία. Το θέμα δεν είναι ο ύπνος το βράδυ ή το φαγητό το μεσημέρι. Αυτό θα το εξασφαλίσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το θέμα είναι όλα τα υπόλοιπα.
1: Βέβαια είναι όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια.
0: Έτσι. Και μιλώ και για τους ιδιοκτήτες, γιατί και ο ενοικιαστής βέβαια έχει δικαιώματα, εννοείται.
1: Αλλά φυσικά.
0: Αλλά ο ιδιοκτήτης, παιδί μου, που είναι, παιδιά, το σπίτι μου. Σπιτάκι με, εδώ έμενα. Δεν έχω κάτι άλλο. Πρέπει να πάω το πρωί στη δουλειά μου. Πρέπει το παιδί μου να διαβάσει. Λέω, δεν ξέρω. Χίλια πρέπει έχει μέσα. Πρέπει να τα, δεν ξέρω, η πολιτεία. Λοιπόν, Πουαρό, δεν το διαβάζω το μήνυμά σου. Εντάξει, το κάνω εικόνα. Δεν το διαβάζω όμως, γιατί καταλαβαίνεις, δεν θα φτάσουμε μέχρι τις δύο να το διαβάσω. Μη σου πω, δεν θα φτάσουμε μέχρι τις 11. Αλλά είναι, ναι, πολύ εύστοχο.
1: Ναι. Να διαβάσω του Πριζολάκια 13 όμως. Σε σένα απευθύνεται, έλα διάβασε το εσύ.
0: Ποιο?
1: Γιατί το απευθύνεται σε σένα του Πριζολάκια.
0: Μανώλη, λέει, για να ηρεμήσεις, αν θες σου στέλνω σκεπαστή να φας. Αν θέλει και η Ελένη και ο άνθρωπος που βάζει ωραίες μουσικές. Πριζολάκια, πρώτα απ' όλα η ώρα είναι απαγορευτική, διότι θα φύγει η Ελένη όπου να είναι.
1: Καλά, μέτων, δεν είναι θέμα για σκεπαστή.
0: Σοβαρολογείς. Ένα χρόνο, ρε παιδιά, την έχω αγία, την έχω κάνει να μείνει. Και με το που λέω Βριζολάκια σκεπαστή, καλά λυμένο.
1: Μα δεν μου τάζεις κάτι, μου λες θες να μείνεις, μείνε.
0: Μα γι' αυτό θα πρέπει να μείνεις χωρίς να σου τάξω και να δεις μετά.
1: Τέλος πάντων.
0: Και εγώ, καλός άνθρωπος, πήγα αμέσως να πω: αν θες να στείλει συσκευασία, στείλ την αύριο από νωρίς για να φάει και η κυρία Λένη. Θέλει να φύγει στις 11.
1: Να το.
0: Εγώ, καλός άνθρωπος, πήγα αμέσως να πω.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάνω λέει από το 50% των πολιτών δηλώνει ότι προτιμά να ξαναγίνουν εκλογές.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω καταρχάς. Πότε να γίνουν οι εκλογές, πότε θα πρέπει να γίνουν οι εθνικές εκλογές. Εσύ έχεις τοποθετηθεί επί του θέματος αυτού.
0: Εγώ έχω τοποθετηθεί, έχω κάνει εκτίμηση.
1: Ναι.
0: Δεν είπα πότε θέλω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν με ρωτήσει, δεν με έχει ρωτήσει κανείς πότε θέλω.
1: Πάντως εδώ αναφερόμαστε στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Μάρξ
0: για τον Αντένα. Σε διακριτική ούτε σήμερα ρωτήσεις. Καλά κάνεις, μην ρωτήσεις.
1: Είναι έτσι.
0: Να.
1: Για λογαριασμό του Αντένα. Λοιπόν, 49,6% δηλώνει ότι επιθυμεί εκλογές να γίνουν στο τέλος της τετραετίας. 44,7% προώρες το φθινόπωρο.
0: Εντάξει,
1: έχουν μεγάλη διαφορά τα δύο ποσοστά.
0: Όχι, οριακό είναι.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι καμιά πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Οριακό.
1: Αμφιταλαντεύονται.
0: Ναι. Νέες εκλογές σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Θέλει το 56,7. Εδώ βέβαια θέλει παραπάνω περαιτέρω ανάλυση από αυτούς πόσοι είναι, πόσοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, πόσοι ψηφίζουν εκεί.
1: Και επίσης πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι γενικά η κουλτούρα των συνεργασιών, των κυβερνήσεων συνεργασιών στην Ελλάδα δεν είναι αναπτυγμένη όπως είναι στην Ευρώπη. Δηλαδή εδώ πέρα το 39% δηλώνει ότι θέλει να σχηματιστεί μια κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε αυτό και δεν ξέρω, δεν έχει επιτύχει και ιδιαίτερος κάτι τέτοιο.
0: Και μεταξύ το μεγαλύτερο ποσοστό του να ξαναγίνουν εκλογές το ζητάνε αυτοί που λένε ότι θα ψηφίσουν Ελλάς.
1: Ναι.
0: Έτσι, το ΠΑΣΟΚ είναι στην απόλυτη ισορροπία, ναι. Σχεδόν 46,9 να σχηματιστεί η κυβέρνηση συνεργασίας. Το ΠΑΣΟΚ πάει του γρου για συνεργασία, έτσι, το ΠΑΣΟΚ που λέει ότι δεν θα συνεργαζούμε κανέναν.
1: Ναι. Στη σκέψη των ψηφοφόρων.
0: Ψηφοφόροι είναι συνεργασία, κόφτε το λαιμό.
1: Ναι, συνεργαστείτε.
0: 48,4 να ξαναγίνουν εκλογές. Η διαφορά είναι στο 1,5%. Mm. Στη Νέα Δημοκρατία να σχηματιστεί η κυβέρνηση συνεργασίας 39,3, στην Ελλάς 30.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί που θέλουν περισσότερο να ξαναγίνουν εκλογές είναι του Τσίπρα και όχι της Νέας Δημοκρατίας. Φοβερό.
1: Σωστά.
0: Τι κυβέρνηση προτιμούν. Εδώ είναι πολύ ωραίο.
1: Εδώ είναι πολύ ωραίο, για πες.
0: Συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς και άλλων μικρότερων κομμάτων 28,7. Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία 24,8. Συνεργασία Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ 11,2. Συνεργασία Νέα Δημοκρατία μικρότερων δεξιών κομμάτων 10,1. Αλλά αθροίζει αυτά τα τρία και στέλνει το ποσοστό στο 46,1. Εγώ προσωπικά όμως δεν καταλαβαίνω γιατί το αθροίζει.
1: Το αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, συνεργασία Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία με μικρότερα.
0: Επειδή έχει και στα τρία τη Νέα Δημοκρατία μέσα. Ωστόσο, είναι τρεις τελείως διαφορετικές επιλογές.
1: Ναι. Ναι. Ίσως να έχει κάποια σημασία.
0: Επειδή έχει μέσα το Νέα Δημοκρατία, μόνο γι' αυτό.
1: Έχει μέσα το Νέα Δημοκρατία. Άρα και έχει μια σημασία το γεγονός ότι προσμετρά ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ σε αυτό. Δηλαδή, το δημοσκοπικά το τρίτο κόμμα βλέπει.
0: Εντάξει. Ναι. Θα πρέπει να κάνει κόμμα Αντώνη Σαμάρας. Ναι, 29%. Όχι 60%. Δεν είναι αμεληταίο το 29%.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Έτσι, είναι ένα ποσοστό.
1: Όμως είναι πολύ ισχυρό το 60%. Πολύ ισχυρό.
0: Το όχι, ναι, είναι.
1: Πολύ ισχυρό. Είναι.
0: Αλλά δεν μπορείς να ψηφίσεις και το 29. Είναι ένα ποσοστό. Mm-hmm. Αυτά έχει κι άλλα τώρα.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Σαμάρα. Είναι ωραία αυτά τα στοιχεία.
0: Ωραία, ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα στοιχεία.
0: Πιθανότατα ασχολείται πολύ με Σαμαρά. Η αλήθεια είναι συσπηρώσεις κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 67% χαμηλά. Και έχει και διαρροές. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 58,7. Εντάξει. Παιδιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 3,9. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν την πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
1: Έλα ρε Σιμανόλη τώρα.
0: Σοβαρά. Συσπήρωση 3,9.
1: Τώρα τι παρομοίωση ήταν αυτή που έκανες.
0: Έχει συσπηρωμένους 4%. Αλλά πάει. Καταλληλότητας ίσως για πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Διείσδυση της Ελλάδας και στην κεντρική αριστερά. Εντάξει, ποιοι ψηφίζουν ελπίδα, α, είναι και ελπίδα για τη δημοκρατία. Πρόθεση ψήφου όσων δεν ψήφισαν το 23 και δηλώνουν θα ψηφίσουν.
1: Mm.
0: Oh.
1: Ah.
0: 17,9 ελπίδα. 15,8 Ελλάς. Mm. 10,2 ελληνική λύση. 10,1 πλεύση ελευθερίας. Και 6,4 δεν βλέπω ποιο κόμμα είναι.
1: Άρα τα δύο κόμματα που παίρνουν τους περισσότερους από αυτή την ομάδα
0: είναι η Ελπίδα και η Ελλάς
1: και το κύριο Τσίπρα.
0: Και η Νέα Δημοκρατία παίρνει 5,6 και το Πασόκ παίρνει 5,5. Πολύ χαμηλά ποσοστά.
1: Πάρα πολύ χαμηλά. Πάρα πολύ χαμηλά.
0: Έτσι.
1: Άρα
0: πολύ χαμηλά.
1: Αυτοί οι ψηφοφόροι θα κινητοποιηθούν για να ψηφίσουν τα καινούργια κόμματα.
0: Ναι. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Λοιπόν, θα βάλεις, το βάλες, δεν ακούω. Το τραγουδάκι που σου στείλε, σου στείλε ένα τραγουδάκι. Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Γιατί έστειλε ένα blues. Τι. Ναι, δεν πειράζει.
1: Τώρα και αυτό το blues που διάλεξες, εντάξει, είναι πολύ νεότερο.
0: Το μπορείς να το βάλεις τώρα. Βάζω τώρα, παιδί, ναι. Να χαιρετήσουμε την κυρία Ελένη, για να τη το είπα πριν, με πετάξω λίγο. Πήγα εγώ εκεί να το κόψω, ήρθε μέσα να τα ακούσει τι γινόταν. Τι έχω εγώ στο μυαλό μου όταν λέμε blues.
1: Τι έχει στο μυαλό
0: μου. Εντάξει, αν τα ακούσετε και ξέρει κάποιο τι ποιο είναι, α μου το στείλει ήδη. Εγώ δεν ξέρω ποιο είναι. Μ' αρέσει, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι. Έχω ψάξει, δεν το χωρί.
1: Τάκι, αλλά σ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, αύριο.
1: Αύριο.
0: Γεια σα.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου για τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας έστειλε ο Πρωθυπουργός στο συλληπιτήριο μήνυμά του, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων. Από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο που επισκέφθηκε τους τραυματίες, διαβεβαίωσε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εντωμεταξύ έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που έχει αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση της τριπλής επίθεσης, αναλυτικά στο enikos.gr. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δήλωναν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις στην Καστοριά εξασφαλίζοντας αγροτικές ανισχύσεις την περίοδο 2019-2022. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει το πυρηνικό μέτωπο στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, ωστόσο λόγω της μεγάλης έκτασης της πυρκαγιάς ενισχύθηκαν περαιτέρω οι επίγειες δυνάμεις. Την ίδια ώρα οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν στην Αμβέρσα του Βελγίου από φωτιά που εκδηλώθηκε σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών. Αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο έπεσε στην Αραβική θάλασσα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών μελών του πληρώματος, ενώ αγνοείται ακόμη ένας. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η συντριβή προκλήθηκε από εχθρική ενέργεια.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου παίζουν αυτή την ώρα Βέλγιο-Σενεγάλη. Νωρίτερα η Αγγλία με ανατροπή κέρδισε 2-1 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης. Ο Χάρι Κέιν πέτυχε και τα δύο γκολ των νικητών στο δεύτερο ημίχρονο. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει το Μεξικό. Περισσότερα στο philathlos.gr. Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8. Βράδυ Τετάρτης, πρωτομηνιά, 1η Ιουλίου, δύσκολη ημέρα. Με πολλά δυσάρεστα γεγονότα. Σε κάθε περίπτωση, φαντάζομαι θα τα πούμε, θα μας απασχολήσουν και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και της επικοινωνίας μας. 211-200-8200, το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε. Και η Δέσποινα Καλογέρη περιμένει τα τηλεφωνήματά σας για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου το έβγαλε Γιώργο, δεν μου το έβγαζε όταν το είχα πρώτο ακούσει. Και σκέφτηκα μήπως, δηλαδή ο Τάκης μου λέγε μήπως είναι AI που δεν τα αποκλείω καθόλου. Κυρία Μαρία Ψάλτη είναι στη ρυθμίση των ήχων πλέον μαζί μας. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Καλά, Γιάννη, ούτε το δικό σου μήνυμα θα διαβάσω και δεν θα το διαβάσω διότι εσύ έχεις αποφασίσει ποιοι είναι αυτοί που βάλαν τα γκαζάκια, ξέρεις. Εγώ πάλι δεν ξέρω και περιμένω οι αρχές να προχωρήσουν στις ενέργειες που πρέπει να προχωρήσουν και να βρουν τους δράστες, να τους συλλάβουν και να τους οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Γιατί σου θυμίζω ότι και για τη Μαρφίν τα ίδια έλεγαν πολλοί και ακόμα περιμένω να δω ποιοι είναι οι δράστες, ποιοι είναι οι δολοφόνοι. Δολοφόνοι και τότε, δολοφόνοι και τώρα, δολοφόνοι και όποτε έχουμε νεκρούς, αλλά να τους πιάσουνε. Φαντάζομαι απόψε, αύριο θα έχουμε εξελίξεις. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί που βάλαν τα γκαζάκια. Τι μέρος του λόγου είναι. Και σιγά σιγά να αρχίσουν να βρίσκουν και άλλους που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια, έχουν δολοφονήσει ανθρώπους με σχεδόν παρόμοιους τρόπους. Αλλά ναι, να ξεκινήσουμε από το σημερινό. Έχω καμία αντίρρηση. Αλλά επειδή δεν ξέρω ποιοι είναι, εσύ ξέρεις, εγώ δεν ξέρω, θα με επιτρέψεις να περιμένω τα αποτελέσματα των ερευνών. Έτσι συνηθίζεται στις δημοκρατίες. Γίνονται έρευνες, φτάνουν οι αρχές ή δεν φτάνουν στους δράστες και όταν φτάνουν τους οδηγούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Πολύ νορμάλη διαδικασία, θα έλεγα. Πουαρό, με περισσότερες πληροφορίες στο μήνυμά σου. Ευχαριστώ. Ξαναλέω, όταν το άκουσα πρώτη φορά δεν το βρίσκα με τίποτα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ταξιγούστε να αυτά. Έλα ρε, λέει ρε Μανώλη, ξαφνικά έγιναν φίλοι μας οι προδότες βουλευτές. Τι εννοείται? Έγιναν φίλοι μας οι προδότες βουλευτές. Ποιοι είναι αυτοί? Είπα κάτι? Πρέπει να διαβάσω το ιατρικό ανακοινωθέν. Είχε και εγκάβματα, είχε και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Η γυναίκα που δολοφονήθηκε, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται, που κατέληξε εν πάση περιπτώσει συνέπεια αυτού που συνέβη, άρα μιλάμε για δολοφονία. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι τέτοιες, εγώ θα το πω λίγο ακόμα πιο χοντρά, τέτοιες μέρες είναι μέρες ντροπής για τη δημοκρατία μας. Έτσι το αισθάνομαι εγώ. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Ελάτε, κύριε Ζαφυρόπουλε. Καλό μήνα. Στην αναμονή με έχει ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Εντάξει.
1: Μια ώρα. Υποθέτω ότι αν κάποιος αναλάβει την ευθύνη θα το πει κάτι σε επαναστάτες. Δεν ξέρω κάτι. Θα βρει επαναστάτες.
0: Τι είπατε, κύριε, συγγνώμη.
1: Λέω ότι υποθέτω ότι αν κάποιοι αναλάβουν την ευθύνη θα έχουν και κάποια επαναστατική ορμή. Ωραία.
0: Καλά, δεν ξέρω εγώ αν θα το αναλάβει κάποιος την ευθύνη.
1: Λίγο χιούμορ κάνουμε, έτσι.
0: Όχι, χιούμορ με μια γυναίκα νεκρή δεν μπορώ να κάνω.
1: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Καταρχήν να πούμε καλό μήνα. Καλό μήνα σε
0: όλους. Μήνα, ναι. Δεν μπορώ να κάνω χιούμορ όταν έχει νεκρό.
1: Ο Βολτέρ, όχι βέβαια, φυσικά όχι.
0: Άρα μην μιλάτε κανένα χιούμορ.
1: Εδώ λοιπόν θα αποκαλύψουμε τους ενόχους. Μέσα σε
0: τους ξέρετε.
1: Ναι, τους ξέρω βέβαια. Σε 5 λεπτά, αλήθεια. Με βάση απλή κοινή, βεβαίως.
0: Όχι, γιατί εγώ αν ήμουν οι αρχές και θα ερχόμουν τώρα θα σας ζητούσα να πάτε να καταθέσετε.
1: Σας λέω την αλήθεια, θα έχετε και μια πρωτοποριακή εκπομπή.
0: Όχι, ακούστε κύριε Ζαφυρόπουλε, επειδή εδώ έχουμε τώρα έναν άνθρωπο νεκρό, δεν θέλω τέτοια, ξέρω τους ενόχους, αν ξέρετε τους ενόχους θα πάτε στο τμήμα.
1: Μάλλον ξέρω, όχι τους ενόχους, τους αυθεντικούς, δηλαδή τα ονόματα του τάδε και του τάδε.
0: Αλλά τι ξέρετε.
1: Ναι, θα σας πω τι ξέρω.
0: Τους ειδικούς αυτούργους θα μου πείτε ότι υποθέτετε ότι ξέρετε.
1: Ο Βολτέρος, ξέρετε, έλεγε.
0: Ξέρει και ο Βολτέρος, μάλιστα.
1: Ο Βολτέρος έλεγε ότι κανένα δύσκολο πρόβλημα δεν αντέχει στην επίμονη επίθεση της απλής κοινής λογικής. Θα συμφωνήσουμε λοιπόν σε κάτι. Ότι σε 10 λεπτά αυτοί κατάφεραν να κάψουν 3 σπίτια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, 3 λεπτά το σπίτι, 3 ακόμα κάτι δευτερόλεπτα.
0: Όχι, γιατί που ξέρετε ότι είναι ένας, ότι είναι 1-2 άτομα μόνο και ότι δεν είναι ένα οργανωμένο σχέδιο.
1: Έχουν παρακολουθηθεί και είναι 2-3 άτομα, λένε, με μηχανή ήταν. Λοιπόν.
0: Μην πατάτε την αναμονή, έλεος. Δεν κάνουμε δουλίτσα έτσι. Εντάξει, άλλη φορά κύριε Ζαφυρόπουλε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται και πάλι.

0: Όχι, Γιάννη μου, δεν ξέρω από ποιο χώρο είναι αυτοί που βάζουν τα γαζάκια. Εσύ που ξέρεις να πας να καταθέσεις. Έλα, Γιάννη. Πλάκα κομμένη απόψε. Που άρχισα και τις πυρουέδες. Αυτοί λέει που σας κάψανε το σταθμό από ποιο πολιτικό χώρο ήταν, δεν κατάλαβα. Ανέλαβαν και την ευθύνη επίσημα. Δεν ανέλαβαν την ευθύνη. Συνελήφθησαν. Είσαι στον κόσμο σου, Γιάννη, δεν πειράζει. Αφού ξέρεις λοιπόν από ποιοι είναι και από ποιο χώρο είναι, να πας να καταθέσεις. Εγώ δεν ξέρω. Δεν θα μάθουμε λέει ποτέ για τους δολοφόνους, όπως είπες, για τη Μερφίν και για τον Καραϊβάζ. Τι να σας πω, κύριε Γιάννη. Αυτή είναι η αίσθηση μου. Δεν θα μάθουμε. Ναι, ο κύριος Σαφυρόπουλος πατάει την αναμονή. Δεν μπορώ να κάνω όμως εγώ κάτι. Την άλλη φορά. Η κυρία Ρένα από τον Περισσό. Ελάτε, κυρία Ρένα.
1: Πέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλό μήνα. Τι καλό μήνα, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, καλό μήνα. Τι να πούμε.
1: Πάνω σε αυτό, ξεκινάω το σχόλιο πάνω σε αυτό. Είναι πολύ σκοτεινά τα πράγματα. Επειδή σας έχω ξαναπεί και λόγω ηλικίας έχω διαβάσει και έχω βιώσει κάποιες καταστάσεις, το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό ήταν η Μαρφίν. Αλλά εγώ, σαν πολίτης, δεν έχω ορίσει αυτόκλητους υπερασπιστές, ούτε εναντίον του οποιοδήποτε κόμματος, ούτε εναντίον των μεταναστών. Και μου βγαίνουν όλοι, χτυπάνε όλοι. Εννοώ από αυτά τα κέντρα. Να χτυπάνε μετανάστες, να χτυπάνε το ένα.
0: Ποια είναι αυτά τα κέντρα?
1: Σκοτεινά, δεν ξέρω. Δεν θέλω να τα κατονομάσω. Μέσα στο, υπάρχει πολύ βαθύ κράτος, κατ' εμέ. Αλλά βγαίνει ο κύριος Χρυσοχοίδης, είπε σήμερα ότι είναι πολύ ασφαλής χώρα η Ελλάδα. Αυτό που έγινε πάνω στη Θεσσαλονίκη είναι συντονισμένο. Δεν είναι, αποκλείεται να ήταν, βρέθηκαν τυχαία τρεις άνθρωποι σε τρία διαφορετικά σημεία. Όμως, ήδη άρχισε ο κόσμος να μιλάει, είδατε οι αριστεροί βάζουν αυτό. Είδατε το ένα. Και αυτομάτως δημιουργείται και μία συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία και απ' την άλλη χάνεται μία ζωή, η οποία για αυτούς όλους που κάνουν αυτά τα πράγματα είναι παράπλευρη απώλεια, δυστυχώς. Δεν υπολογίσαν ότι θα πεθάνει άνθρωπος.
0: Είναι πολύ λάθος για μένα φράση το παράπλευρη απώλεια.
1: Μέσα σε εισαγωγικά δεν είναι για μένα, δεν το
0: δεν
1: θεωρώ.
0: Δεν υπάρχουν παράπλευρες απώλειες, δηλαδή τι
1: δεν
0: έχουμε πόλεμο,
1: θεωρώ.
0: Έχουμε.
1: Δηλαδή τι πας να κάνεις. Τι πας να κάνεις για να συσπυρώσεις δηλαδή τις δικές σου δυνάμεις.
0: Συγγνώμη, εσείς έχετε βγάλει δηλαδή το συμπέρασμα ότι έχει γίνει για να συσπυρωθούν οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας?
1: Όχι. Αλλά σίγουρα δεν έχει γίνει για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
0: Δηλαδή, και πού το ξέρετε?
1: Σε τρία διαφορετικά σημεία. Τι τους έπιασε να ξεκαθαρίσουν εκείνη την ώρα?
0: Το σχέδιο, εγώ δεν μπορώ να το πω, δεν ξέρω τι σχέδιο είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω. Για μένα έχει πολιτικές προεκτάσεις.
0: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών προφανώς δεν μπορεί να είναι με τρία διαφορετικά.
1: Ακριβώς.
0: Πώς το λένε, με τρία διαφορετικά, τρεις διαφορετικούς στόχους. Αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι αρχές, ναι. Για να βρίσκουν τους δράστες.
1: Ελπίζω, ελπίζω και εύχομαι να βρεθούν. Αν και η ιστορία έχει δείξει ότι, όπως και λέμε για τη Μαρφίν και τους γνωστούς άγνωστους και όλους αυτούς, ποτέ δεν τους έχουμε καταφέρει να τους φτάσουμε.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει
0: μια σχετική εξαγγελία. Ναι. Είχε πει τότε ο υπουργός ότι είμαστε κοντά. Ναι, αλλά τελικά ναι. Δεν ήμασταν πολύ κοντά.
1: Όχι. Γιατί έφυγε το καράβι. Δεν ξέρω. Εντάξει. Είμαι απαισιόδοξος προς αυτά. Είναι κρίμα να δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις. Γιατί αυτομάτως φεύγει και η έννοια του κόσμου από άλλα φλέγοντα θέματα. Έτσι αποσπάται.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι φεύγει η έννοια του κόσμου από φλέγοντα θέματα. Στη λογική του ότι ο καθένας αντιμετωπίζει τα προβλήματα της καθημερινότητάς του όπως τα έχει στο μυαλό του. Αλλά προφανώς δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοια περιστατικά, τέτοια συμβάντα και να σφυρίζουμε διάφορα.
1: Σαφώς όχι.
0: Έτσι.
1: Και όπως και δεν μπορείς να ζεις μέσα στο φόβο όταν εκφράζεις κάποια άποψη. Δηλαδή η κυρία ήταν πολιτευτής, αν δεν κάνω λάθος, της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία, είναι άποψή της. Καλά κάνει και είναι.
0: Ξεκάθαρα. Δηλαδή, προφανέστατα.
1: Από τη στιγμή που δεν βλάπτεις κανέναν συνάνθρωπό σου, ας είναι ό,τι θέλει.
0: Μα τώρα συζητάμε τα αυτονόητα. Αυτά είναι τα αυτονόητα, έτσι.
1: Ναι, αλλά τέλος πάντων, είναι όλο... δεν ξέρω, μου θυμίζει άλλες καταστάσεις. Δεν θέλω να αναφέρω. Αυτά. Συγγνώμη που πήρα. Αλλά...
0: Συγγνώμη που πήρατε, για ποιο... γι' αυτό
1: εντάξει,
0: είμαι εδώ, για να παίρνετε.
1: Εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο. Α, και να σας πω και κάτι άλλο, ένα σχόλιο. Όχι, άσχετο με αυτό. Έβλεπα τα highlights από το Μουντιάλ και κάποια στιγμή είχε έναν ποδοσφαιριστή της Αγγλίας όπου θα έπαιζαν με το Κονγκό. Ναι. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ναι.
1: Και γυρνάει και λέει τους απικήσαμε 1-2 φορές, θα τους απικήσουμε και πάλι. Πρώτα απ' όλα ανιστόρητος, γιατί δεν ήταν αυτή στο Κονγκό. Και δεύτερον, έτσι καλλιεργείται και ο ρατσισμός. Δεν φεύγει δηλαδή ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Νέο παιδί ήταν, δεν ήταν 20 χρονών.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Τέλος πάντων, και καθόμουν και διάβαζα με αφορμή αυτό, όχι με αφορμή αυτό, πριν από αυτό, κοίταζα για το Λουμπούμπα, διάβαζα για το τι γινόταν στην Ινδοκίνα, τι κάνανε, και βρήκα, μου έβγαλε στο TikTok τέλος πάντων, ότι οι Αμερικάνοι είχαν κάνει κάτι αντίστοιχο που είχαν κάνει και οι Ιδανοί στη Γρυλανδία, στο Πουέρτο Ρίκο, το λέγανε La Operación, και στηρώνανε κοριτσάκια στο Πουέρτο Ρίκο. Τέτοια, δηλαδή έχουν υποστεί τα πάντα όλοι αυτοί. Αυτά. Συγγνώμη, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, να είστε
1: και
0: καλά.
1: Θα τα πούμε. Γεια σας.
0: Καλό και καλό βράδυ. Ευχαριστώ Μιχάλη. Εγώ λέει δεν θα λυπηθώ για ό,τι έχει σχέση με βουλε... Όχι κύριε Σταύρο, λυπάμαι. Δεν μπορώ, και δεν θα το διαβάσω κιόλας. Είναι λάθος ο τρόπος σκέψης. Αν αρχίσουμε να λειτουργούμε, να σκεφτόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, γινόμαστε ζούγκλα. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Έτσι, για κανένα λόγο. Έβαλε σε μεγάλη γκολ. Αλήθεια, δεν το παρακολουθώ, δεν παρατηρώ. Γιατί δεν βγάζω τον κύριο Ζεφυρόπουλο, γιατί να μην τον βγάλω. Δεν έχει δικαίωμα ο κύριος Ζεφυρόπουλος να συμμετέχει στην εκπομπή όταν θέλει. Με αυτά λέει που λέει κατά καιρούς. Είναι η άποψή του. Διαφωνώ 100%. Τι σημαίνει αυτό? Σας καταλαβαίνω. Πραγματικά. Δεν είναι πολύ δημοκρατικό αυτό. Γιατί βγάζεις τον ένα. Ναι, 0 είναι σε μεγάλη. Γιατί βγάζεις τον ένα, λέει αυτά που λέει. Γιατί βγάζεις τον άλλο. Και τι κάνουμε την εκπομπή? Ας βάλουμε μουσική. Προς το παρόν θα πάμε σε τίτλους.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο για την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στοίχησαν τη ζωή στην 72 ετών μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού που κάνει λόγο για δολοφονική επίθεση μειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Φυλάκιση έως 3 χρόνια αλλά και χρηματικά πρόστιμα έως 8.000 ευρώ για τους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, ο Αυγολέμωνος. Ελάτε, Αυγολέμωνε. Ναι. Καλό μήνα. Αυγολέμωνε, λίγο να είναι καθαρή γραμμή, γιατί δεν είναι, το σήμα δεν ξέρω τι είναι, κάτι δεν πάει καλά.
1: Τώρα, πού γίνεται.
0: Για μιλήστε, θα δούμε.
1: Και την καλημέρα μου και την καλησπέρα μου και καλό μήνα η κυρία Δέσποινα τηλεφωνικού ΚΕΤ. Και την πριμαβέρα του βάλει το λίγο κυρία Μαρία. Κύριε Μανούλη, η πρώτη είδηση δεν είναι τα καζάκια. Αλλά τώρα από το πρωί που το είδα, από το 20 ώρες τα καζάκια. Η πρώτη είδηση για μένα ήταν, αλλά βέβαια τα κανάλια και τα πού. Ήταν για δύο πατέρα και γιο που καήκανε στη Θεσσαλονίκη.
0: Μισό λεπτό, Αυγολέμωνε. Τα είδηση δεν ήταν καζάκια. Η είδηση είναι ότι έχουμε μια γυναίκα νεκρή.
1: Πρώτα τη γυναίκα νεκρή είχαμε ή τους ανθρώπους που καήκανε.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Γιατί δεν είπα να δει την είδηση πρώτα να πω την αγοράσει και τα κανάλια.
0: Γιατί την είδηση με τους δύο νεκρούς την λέγαμε χτες μέχρι και μέχρι το πρωί, μέχρι που είχαμε αυτό με τα καζάκια.
1: Προφανώς.
0: Μη μου συγκρίνετε τα δύο γεγονότα, δεν έχουν καμία σχέση.
1: Ακριβώς, έχουν μεγάλη σχέση.
0: Καμία.
1: Ήταν από λίγο, μπήκανε τα καζάκια.
0: Και τι μπήκαν τα καζάκια για να μην συζητάμε για τους δύο ανθρώπους που καήκαν.
1: Μα αφήστε να τελειώσω, κύριε.
0: Παρακαλώ. Ρωτάω όμως για να καταλάβω πώς σκέφτεστε.
1: Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω.
0: Ναι, μπορώ να ρωτάω ή απαγορεύεται.
1: Άρα τα πράγματα που οδηγούν να τελειώσω εγώ πρώτα και μετά δεν προλαβαίνω να πω την πρώτη.
0: Ωραία, έλατε.
1: Για μέσα μου να πούμε.
0: Ελάτε.
1: Δεν θα κακώ. 40-50 εκατομμύρια θα σου δώσω άλλο καλοκαιριστό όλα τα κανάλια. Όμως εντάξει, δεν είσαι αδικημένοι, όχι εσείς βέβαια, εσείς δεν πάρετε τίποτα. Αυτοί που μου λένε τις ειδήσεις, γι' αυτό έχει πάει να μου στα τάρταρα.
0: Για άλλο μου λέγατε τώρα, για τους καμένους.
1: Ναι, ακριβώς, δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω.
0: Ελάτε, ολοκληρώστε λοιπόν.
1: Τα πράγματα οδηγούν εκεί. Γιατί αυτοί που βάλανε αυτά τα πράγματα τα καζάκια είναι παρακρατικοί. Δεν πρόκειται να τους βρουν ποτέ, αφού είναι ήδη.
0: Το ξέρετε εσείς.
1: Ήδη ήταν για αυτοί που βάλανε τα καζάκια, υποτίθεται ότι Μαρμίν τους έπιασε κανείς ποτέ.
0: Ποτέ τους έπιασε κανείς.
1: Ούτε θα πιάσουν.
0: Αλλά για αυτούς εδώ θα δούμε, τι να σας πω.
1: Ούτε αυτό θα πιάσουν.
0: Δεν είμαι εγώ, μάντης δεν είμαι για να ξέρω τι θα πιάσουν.
1: Ό,τι σα λέω να πούμε, δεν μα πείτε να ολοκληρώσω. Έτσι, σα είπα για τον Τίβιαν ότι ετοιμάζουν ένα μέτρο απολογία τον Αύγουστο τώρα και μου λέγατε μα τι είναι αυτά, έτσι αλλιώ. Και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι μάλλον δεν βρίσκουμε να πούμε γιατρία με όλου αυτού. Πήγε ο Μητσοτάκη, θα πάει στο νοσοκομείο, θα περάσει να δει και του καμένου. Αυτοί που τα έκανε. Πήγε εκεί και είπε ότι θα τους πιάσουν. Ποιο να πιάσουνε. Πιάσανε ποτέ το δολοφόνο του Καραϊβάς.
0: Όχι.
1: Ανοίξανε ποτέ το τηλέφωνο που βρήκανε του Λάλα, αυτόν που τον σκοτώσανε. Τρίβαινε για τον Καραϊβάς, αλλά ήτανε παραμύθι, δεν ήταν αυτό το άνθρωπος. Και αυτοί οι άνθρωποι είχαν βενζινάδικα, κυκλοφορούσαν να πούμε με κάτι, να πούμε το 500.000 ευρώ με κάτι τσιπ και τους κλείσανε το στόμα. Με οτίμη να ετοιμάζουν τώρα να κάνουν να πούμε για αυτή την τροπολογία. Αυτά τίποτα. Αγώνα αγοράζουν. Εν τω μεταξύ αυτό και ένα αυτό που έβγαλε το ζούγκλα.gr η κυρία Καρισιάνου που μας έλεγε ισονομία, ισοπολιτεία, δικαιοσύνη και άκουσα ότι χτύπησε και πήρε το σπίτι να την βάζουν δύο φουγκαράδων να πούμε για 30.000 ευρώ. Άμα αυτούς, αυτή θα μας σώσει.
0: Δεν το ξέρω αυτό που λέτε.
1: Δεν το ξέρετε.
0: Όχι.
1: Γιατί αυτές οι ειδήσεις δεν βγαίνουν. Ευτυχώς που ενημερώμαστε από τα site. Γιατί αν περιμέναμε να με ρωτούμε από τα κανάλια σας.
0: Τι έκανε η κυρία Καριστιανού που χτύπησε σπίτι σε πληστηριασμό.
1: Ακριβώς, τον πήρα τη διβάλη μου. Και την έχουν κράξει όλη η Ελλάδα. Πήρε σπίτι από δύο.
0: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν παρανισχύει. Θα το ψάξω και θα σα πω. Δεν έχω.
1: Κοιτάτε το.
0: Όχι, όχι. Μην μου λέτε πού να το βρω. Δεν θα το βρω εγώ από άλλο site.
1: Αυτή δεν είναι πρώτη είδηση.
0: Ναι, δεν θα το πάρω από άλλο site.
1: Ναι,
0: θα...
1: αυτή δεν είναι πρώτη είδηση, τα κατάγια δεν είναι πρώτη
0: όχι,
1: είδηση.
0: Όχι, πρώτη είδηση, είναι, πρώτη είδηση δεν είναι. Είναι είδηση, είναι, είδηση, είναι, είδηση, αν, είναι είδηση αν ισχύει. Είναι είδηση αν ισχύει, ξαναλέω. Είναι είδηση αν ισχύει, αλλά εγώ δεν θα το πάρω από άλλο site. Θα κάνω το ρεπορτάζ μου για να δω αν ισχύει.
1: Κάντε το ρεπορτάζ σας και θα το βρείτε πάλι, όπως σας είπα για το
0: τίτλο. Καλά, αφήστε να κάνω τη δουλειά μου εγώ, όπως ξέρω να την κάνω και εσείς μπορείτε να διαβάζετε ό,τι θέλετε.
1: Μετά τι θα πείτε όμως, άμα έχω δίκιο.
0: Ότι έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς, το ίδιο θα γίνει και τον Άπουστο με τον Τζίβια. Να είστε πάντα καλά και δεν μιλάει κανέναν.
0: Τώρα... όταν μου λένε κάτι που δεν γνωρίζω,
1: να το έχουν πει να πούμε οι περισσότερα, τα περισσότερα.
0: Ποια είναι τα περισσότερα, η ζούγκλα?
1: Όχι η ζούγκλα, το είπανε κανάλια. Αυτά που ακούω εγώ από τα κανάλια.
0: Για πείτε μου, ποιο κανάλι είπε για την Καριστιανό ότι πήρε σπίτι σε πληστηριασμό?
1: Μα δεν είπατε να μην λέω ονόματα.
0: Μα τώρα δεν είπατε τη ζούγκλα. Πείτε μου, ποιο κανάλι το είπε. Όχι, πείτε μου, ποιο κανάλι το είπε. Σα προκαλώ. Πείτε μου ποιο κανάλι το είπα, Αυγολέμωνε, σας προκαλώ εγώ. Πείτε μου. Πείτε μου.
1: Το είναι το Μάχη FM.
0: Ποιο?
1: Το Μάχη.
0: Ποιο είναι το Μάχη?
1: Και το Alert.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Για,
0: για μένα δεν είναι αξιόπιστα μέσα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Δηλαδή και ποιο είναι αξιόπιστο μέσα.
0: Δεν θα, αυτό είναι δικό μου θέμα. Εγώ θα κάνω το δικό μου ρεπορτάζ. Α, εγώ έχω το δικό μου, θα κάνω το δικό μου ρεπορτάζ. Αυγολέμωνε, εγώ θα κάνω το δικό μου ρεπορτάζ και όταν θα προκύψει αυτό που λέτε θα πω είχε δίκιο.
1: Εκατομμύρια ευρώ.
0: Καλά, καλά, εντάξει. Αφήστε την καραμέλα με τα εκατομμύρια ευρώ. Σε μένα όχι, Αυγολέμωνε. Σε μένα όχι, Αυγολέμωνε. Όχι σε μένα η καραμελίτσα. Όχι σε μένα η καραμελίτσα.
1: Μα βγήκε ο ίδιος και
0: το είπε.
1: Εσείς
0: ξέρετε,
1: ίδια βγήκε
0: το είπε. Ποιος είπε ίδια.
1: Τι είπε. Ότι δεν εγώ το πήρω σύντροφός
0: μου. Θα το δω και θα σας πω.
1: Εγώ δεν ήξερα, λέει.
0: Θα το δω και θα σας πω.
1: Εντάξει. Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα, Ελλάδα, κύριε Γιώργο.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Μιλάει τελευταία για την ακρίβεια η κυβέρνηση. Καλή...
0: μιλάει τελευταία. Προχτές έκανε στο Μέγαρο Μαξίμου συμφωνία κυρίων, δεν έκανε?
2: Ναι, αυτό κατάλαβα, έκανε debate εκεί που έκανε, ναι, για την ακρίβεια το...
0: Για την ακρίβεια, ναι.
2: Ναι. Με συγχωρείτε, ό,τι μέτρα και να πάρει μια κυβέρνηση, όταν υπάρχει καρτέλ μπορεί να το αντιμετωπίσει? Δηλαδή αν δεν αντιμετωπίσει το καρτέλ μπορεί να κάνει κάτι?
0: Η κυβέρνηση δεν παραδέχεται ότι υπάρχει καρτέλ, δεν λέει ότι υπάρχει καρτέλ.
2: Ένα λόγος παραπάνω.
0: Γιατί η κυβέρνηση καλεί τους επιχειρηματίες στο Μέγαρο Μαξίμου και κάνουν μια συμφωνία.
2: Εσείς τι πιστεύετε, ότι μπορεί μια κυβέρνηση να ελέγξει την ακρίβεια αν δεν ελέγχει τα καρτέλ? Είναι δυνατόν?
0: Αν μπορεί να ελέγξει τα καρτέλ.
2: Αν μπορεί να ελέγξει την ακρίβεια χωρίς να ελέγξει τα καρτέλ.
0: Πρώτα απ' όλα είναι η ερώτηση που κάνετε είναι κατευθυνόμενη. Την ακρίβεια η κυβέρνηση σαφώς και μπορεί να την ελέγξει. Εννοείται ότι δεν πρέπει να υπάρχουν καρτέλ.
2: Αυτό λέω και εγώ, αυτό δεν είπα.
0: Ναι, εσείς το βάζετε ως προαπαιτούμενο. Εγώ προσωπικά δεν δέχομαι την ύπαρξη των καρτέλ, γιατί υποθετικά δεν πρέπει να υπάρχουν.
2: Μισό λεπτό.
0: Η κυβέρνηση δεν κάλεσε καρτέλ στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Λέμε τώρα μιλώντας για πολιτική οικονομία σαν θεωρία, όχι για την Ελλάδα, γενικά μιλάμε. Οικονομία.
0: Καλά, γενικά ότι υπάρχουν καρτέλ, υπάρχουν προφανώς.
2: Και όχι, λέει, καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ.
2: Μιλάμε σαν πολιτική οικονομία και κάνουμε μια υπόθεση στο μάθημα πολιτικής οικονομίας. Και λέμε, μια κυβέρνηση που δεν θέλει ή δεν μπορεί να ελέγξει τα καρτέλ. Μπορεί να ελέγξει τις τιμές. Ναι ή όχι?
0: Προφανώς και μπορεί.
2: Α, εντάξει. Και δηλαδή, και πώς έχετε άποψη, δηλαδή, πώς μπορεί ή το λέτε έτσι?
0: Τι είναι, ήταν έχω άποψη, πώς μπορεί?
2: Έχετε άποψη για τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσει για να ελέγξει τις τιμές?
0: Πρώτα απ' όλα με ελέγχους.
2: Τι είδους ελέγχους?
0: Τι είδους ελέγχους?
2: Ναι.
0: Στο περιθώριο κέρδους. Είχε βάλει ένα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο έληξε χθες.
2: Στο περιθώριο κέρδους. Εντάξει, αυτό όμως...
0: Είναι ένας τρόπος.
2: Είναι ένας έμεσος τρόπος, ενδεχομένως να ελέγξει τα καρτέλ και αυτό.
0: Είναι ένας τρόπος, όμως.
2: Γιατί άμα λειτουργεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός...
0: Μισό λεπτό. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους αφήνει τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Βάζει όμως ένα πλαφόν, το λέει η ίδια η φράση, στο περιθώριο κέρδους. Να μην είναι ανεξέλεγκτο το περιθώριο του κέρδους.
2: Ωραία. Και τότε...
0: Είναι ένας τρόπος να ελέγξεις... Ένας τρόπος να ελέγξεις... όχι... απολύτως δραστικά, αλλά είναι ένας τρόπος ελέγχου των τιμών. Ένας άλλος τρόπος ελέγχου είναι η διαρκής έλεγχη στις τιμές αγοράς και πώλησης.
2: Ναι, ωραία, εντάξει, αυτά...
0: Υπάρχουν τρόποι, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι πώς... Ναι, ωραία, εντάξει, αυτά...
0: Υπάρχουν

0: ρητορικό. Είναι πραγματικό.
1: Όχι, εγώ το κάνω το ερώτημα.
0: Καταλάβατε τι εννοώ. Έχει απάντηση.
1: Μια μου λέτε δεν ξέρετε, μια έχει απάντηση.
0: Δεν σας είπα δεν ξέρω.
1: Το θέμα είναι γιατί...
0: Δεν σας είπα ποτέ δεν ξέρω.
1: Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να ελέγξουμε, που δεν ισχύει βέβαια, γιατί οι τρόποι είναι συγκεκριμένοι και εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες πάνω κάτω, έτσι. Άρα εδώ υπάρχει μια έλλειψη βούλησης για μένα, να ελέγξεις. Ενδεχομένως, δηλαδή, αν ας πούμε ένας υπουργός τα παίρνει από ένα μέρος της οικονομίας, από κάποιες βιομηχανίες, δεν υπάρχει περίπτωση να ελέγξει.
0: Καλά, αυτό είναι μια δική σας θεώρηση, ότι κάποιος τα παίρνει.
1: Υποθετικές, μιλάμε πάντα στα πλαίσια της πολιτικής οικονομίας.
0: Ναι, το υποθετικό όταν αγγίζει...
1: Σε κάνουμε μάθημα πολιτικής οικονομίας.
0: Μισό λεπτό. Εδώ όμως, επειδή δεν κάνουμε μάθημα πολιτικής οικονομίας...
1: Δεν κάνουμε.
0: Επειδή είναι ένα δημόσιο βήμα...
1: Γιατί δεν κάνουμε, απογορεύεται να κάνουμε μαθήματα πολιτικής οικονομίας...
0: Είστε καθηγητής.
1: Τι εννοείται καθηγητής.
0: Πολιτικής οικονομίας.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να κάνει καθηγητής, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα ξέρουμε όλοι. Πράγματα που τα ξέρουν όλοι.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί κάποιος να κάνει μαθήματα στους υπολείπους, διότι δεν είναι στην ακρόαση για να παίρνουν μαθήματα. Νομίζω ότι είναι λάθος ο τρόπος που σκέφτεστε. Εδώ δεν κάνουμε μαθήματα στον κόσμο. Αναπτύσσουμε τις σκέψεις μας και κάνουμε ένα διάλογο.
1: Ωραία. Ο διάλογος απαγορεύει να πούμε τη γνώμη μας.
0: Τα ελληνικά μου δεν είναι καλά. Αυτό δεν είπα τώρα.
1: Θα λέει κανείς τη γνώμη του.
0: Άλλο το λέω την άποψή μου ή λέω τη γνώμη μου από το κάνω μαθήματα πολιτικής οικονομίας έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Άμα πω εγώ τη γνώμη μου για ένα θέμα πολιτικής οικονομίας,
0: ναι,
1: αυτομάτως γίνεται μάθημα.
0: Γιατί?
1: Μπορεί να είναι λάθος το μάθημα.
0: Ποιος σας είπε ότι αυτό που λέτε εσείς ή αυτό που λέω εγώ ή αυτό που λέει ο επόμενος ακροατής πρέπει να το αφομοιώσουν οι υπόλοιποι γιατί έχει γίνει μάθημα. Ποιος το λέει αυτό?
1: Όταν ένας δημοσιογράφος παίρνει συνέντευξη από ένα οποιοδήποτε.
0: Ναι.
1: Σε ένα μηνιαίο, είτε ράδιο, είτε τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Το ρωτάει κάποια πράγματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία. Ο συγκεκριμένος δεν λέει την άποψή του.
0: Ο συνεντευξιαζόμενος που δίνει την απάντηση. Ναι. Συγγνώμη, η απάντησή του γιατί είναι θέσφατο.
1: Είναι και ειδικός, δίνει ένα μάθημα.
0: Όχι, δεν, κανένα μάθημα δεν δίνει. Δίνει την απάντησή του.
1: Ναι, αλλά αν είναι καθηγητής, μετράει στο μάθημα.
0: Όχι, λυπάμαι, αλλά δεν μετράει καθόλου στα μάθημα. Τα μαθήματα γίνονται στα θεωρία και στις τάξεις.
1: Δεν θα επιμένω, κύριε.
0: Θέσφατο δεν είναι τίποτα στο δημόσιο λόγο.
1: Εν πάση περιπτώσει, θα σας περάσω γιατί βλέπουμε μια δυσκολία επικοινωνίας. Εν πάση περιπτώσει.
0: Έχουμε δυσκολία, ναι.
1: Λοιπόν. Να πάμε σε κάτι άλλο, γιατί αυτό δηλαδή τώρα πρωτοτυπήσαμε αρκετά. Ναι, τότε αν μου λέτε ότι δεν δικαιούται κάποιος να δίνει μαθήματα μέσα από τα ΜΜΕ, πια θα ακούσουμε.
0: Ναι, αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ναι, πια θα ακούσουμε, θα πω. Με συγχωρείτε, αλλά.
0: Ορίστε, τι θα ποιον.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε, λέω.
0: Δεν ξέρω, τι θέλετε, ακούστε.
1: Τα πράγματα, τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Ό,τι θέλετε, ακούστε.
1: Ναι, το πάτε μακριά, το πάτε βαριά.
0: Μπορώ και πιο βαριά μπορώ.
1: Ναι, δεν χρειάζεται και πολύ, το πάτε πάρα πολύ βαριά ήδη δηλαδή.
0: Μπορώ.
1: Πάει στα άκρα.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, τι γνώμη μου λέω.
0: Η διαφορά μας ξέρετε ποια είναι. Ότι εσείς έχετε γνώμη για όλα, ενώ εγώ έχω άποψη.
1: Α, εντάξει, το πήγατε ακόμα. Δεν συγχωρείτε. Δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν θα επιμείνουμε, δεν θα διαφωνήσουμε.
0: Υπάρχει μεγάλη, σαφής διαφορά μεταξύ άποψης και γνώμης. Γνώμη έχω για πολύ λίγα πράγματα για τα οποία πραγματικά έχω γνώμη. Για τα υπόλοιπα έχω άποψη.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Εσείς έχετε γνώμη για τα πάντα.
1: Εν πάση περιπτώσει. Εγώ έχω γνώμη για τα πάντα, όχι για τα πάντα, δεν έχω για τα πάντα. Για πολλά πράγματα έχω γνώμη, αλλά πάντα τα συζητάω. Δεν σημαίνει ότι άμα μου αποδείξει κανείς ότι έχω λάθος, δεν θα πω ότι έχω λάθος. Και μάλιστα πολλές φορές έχω λάθος. Συμβαίνει συχνά.
0: Ναι, λοιπόν. Και εγώ έχω πει ότι όταν, γι' αυτό λέω, είναι η άποψή μου και μπορεί να είναι λάθος. Όταν είναι λάθος, αναθεωρώ.
1: Τώρα κυνηγάμε την ουρά μας, δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω επίσης τώρα για ένα θέμα που συμβαίνει με τις γλώσσες.

0: σχετικά πάντως με την Ζακαρτέλ, ξέρετε τι, τι παρατήρησα, ότι ξέρετε, υπάρχουν οι μπανάνες που έχουν η μάρκα Ντόρ, διάφορες μάρκες γνωστές. Η Ντόρ είναι η πιο γνωστή συνήθως, την ξέρετε.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτή η Ντόρ δίνει, ας πούμε, μια εγγύηση ποιότητας, μια συγκεκριμένη ποιότητα. Δεν κατεβάζει ποτέ κάτω από ένα επίπεδο ποιότητας, έτσι. Δεν υπάρχει, δηλαδή θέλω να πω, μπορείς να εμπιστευτείς, να πάρεις Ντόρ και ξέρεις ότι έχεις ένα πάνω κάτω μια συγκεκριμένη ποιότητα. Και υπάρχουν και μια άλλη μπαζέλα, κάπως έτσι. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει για τα πορτοκάλια και για τα μήλα κάτι τέτοιο? Για τα μήλα νομίζω υπάρχει, αλλά για τα πορτοκάλια τίποτα. Για τα πορτοκάλια, μία είναι λέγεται Γιάννης, την άλλη λέγεται Πέτρος, δεν υπάρχει μάρκα. Αυτό για μένα είναι λίγο ύποπτο. Λοιπόν, για τη γλώσσα που έλεγα, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Εσείς τι θα λέγατε τα αγγλικά να διδάσκονταν από το δημοτικό?
1: Τα αγγλικά να διδάσκονται από το δημοτικό?
0: Ναι.
1: Από το δημοτικό διδάσκονται.
0: Ήδη?
1: Ναι.
0: Α, ωραία. Και τι θα λέγατε αν ο στόχος ήταν να φτάσουν, ας πούμε, τρίτη γυμνασίου και να μιλάνε πάρα πολύ καλά τα αγγλικά? Θέλω να πω ότι έτσι όπως πάμε, η αγγλική, μάλλον η ελληνική, και όπως οι περισσότερες γλώσσες, δεν έχουν ημερομηνία λήξη, δηλαδή έτσι όπως πάει η ιστορία. Το πιθανότερο είναι αυτό. Έτσι. Και ούτως ή άλλως δεν έχουν. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να προχωρήσει χωρίς μια πολύ καλή γλώσσα της αγγλικής σήμερα. Και δημοσιογράφος το ίδιο, άμα την κατέχει είναι πρόβλημα και για τον δημοσιογράφο. Οπότε δεν θα έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια, γιατί οι έχοντες και κατέχοντες τα καταφέρουν μια χαρά να αποσχολούν μια-δυο ώρες το παιδί τους με αγγλικά, με καθηγητή στο σπίτι. Οι υπόλοιποι όμως πώς θα μπορέσουν να ακολουθήσουν αυτό το ρυθμό?
1: Οι περισσότεροι στέλνουν τα παιδιά τους φροντιστήριο.
0: Καλά, φροντιστήριο, αλλά δεν
1: είναι. Ενώ δεν έχουν κατοίκον διδασκαλία.
0: Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν είναι.
1: Κοιτάξτε, το ίδιο πράγμα. Κατά την προσωπική μου άποψη, μπορεί το φροντιστήριο να αποδώσει και περισσότερο από τι. Έχει να κάνει με το παιδί. Συνήθως η κατοίκον διδασκαλία, ναι, είναι πιο ουσιαστική. Αλλά ναι, οι οικονομικές δυνατότητες των περισσότερων οικοκυριών δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ή αν είναι, δεν είναι για τα αγγλικά, είναι για κάτι άλλο.
0: Και για πόσο καιρό νομίζετε ότι θα μιλιέται ακόμα η ελληνική στην Ελλάδα?
1: Για πόσο καιρό θα μιλιέται η ελληνική γλώσσα στην Ελλάδα?
0: Ναι.
1: Επάπειρον.
0: Επάπειρον, έτσι.
1: Με το επάπειρον εννοώ ότι δεν μπορώ να το προσδιορίσω χρονικά, γιατί δεν βλέπω να έχει τέλος.
0: Ναι, εντάξει. Επειδή εγώ βλέπω τι γίνεται στο ίντερνετ, δηλαδή για παράδειγμα, εγώ είμαι καστικός, δεν ξέρω, στο κουπί, και βλέπω τι γίνεται με τους, ας πούμε, με τους θεωρητικούς τέχνης, με τους κριτικούς τέχνης, επειδή η αγορά της τέχνης τώρα στα εικαστικά είναι παγκοσμιοποιημένη, δηλαδή βάζει ο άλλος έναν πίνακα στο ίντερνετ και αυτό το πίνακα το βλέπει η παγκόσμια κοινότητα, το βλέπει παντού. Και μπορεί να αγοράσει αυτό το πίνακα ένας, ας πούμε, φυλέκτης από την Κίνα, από την Βραζίλια, καταλάβατε, έχει πάει παγκόσμιο το πράγμα. Γιατί το ανεβάζει στο ίντερνετ και το βλέπουν όλοι. Βάζεις και μια τιμή και δεν αγοράζει. Οπότε η θεωρητική τέχνη, η κριτική τέχνη, οι επιμελητές τέχνης μπαίνουν αναγκαστικά, αν θέλουν να προμοτάρουν ένα καλλιτέχνη ή να προμοτάρουν ένα έργο, μπαίνουν αναγκαστικά στο δρόμο να ό,τι γράφουν να το γράφουν στα αγγλικά, γιατί θα πάει παγκόσμια το σχολείο τους.
1: Ναι, αυτό για μένα δεν συνιστά θάνατο της ελληνικής γλώσσας. Όταν πουλάς κάτι στο, όταν πουλάς κάτι στο εξωτερικό, προφανώς θα το διαφημίσεις σε μια διεθνή γλώσσα.
0: Ναι, όχι από μόνο του. Λέω ότι είναι αυτό ήδη ένα πρώτο βήμα, δηλαδή είναι ένα πρώτο βήμα με την έννοια ότι ένας κριτικός τέχνης σήμερα, και όχι μόνο στα εικαστικά, και στο κινηματογράφο και στις, καλά στο χορό, σε όλα βασικά, στα περισσότερα στην τέχνη, το κοινό είναι παγκόσμιο. Οπότε τα άτομα που ασχολούνται με την πρόθεση και την...
1: Ξέρετε πόσα πανεπιστήμια παγκοσμίως διδάσκουν την ελληνική γλώσσα? Την αρχαία ελληνική γλώσσα.
0: Δεν καταλαβα.
1: Πόσα πανεπιστήμια παγκοσμίως διδάσκουν την αρχαία ελληνική γλώσσα?
0: Καλά, παντού διδάσκεται.
1: Ναι, η γλώσσα λοιπόν αυτή δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ.
0: Η αρχαία.
1: Η ελληνική.
0: Γιατί η αρχαία είναι νεκρή, αν δεν το ξέρετε.
1: Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου νεκρή.
0: Νεκρή γλώσσα λέγεται, κυρία μου. Η αρχαία και τα λατινικά λέγονται νεκρές γλώσσες.
1: Για σας. Η μόνη νεκρή γλώσσα είναι η λατινική.
0: Μα η γλωσσολογία τα λέει έτσι. Υπάρχουν οι ζωντανές γλώσσες και οι νεκρές. Τι να κάνουμε τώρα. Η γλωσσολογία τις ορίζει έτσι. Γιατί δεν μιλούνται, γι' αυτό είναι νεκρές. Νότε εννοώ. Δεν το λέω, δεν το έβγαλα εγώ από το κεφάλι μου.
1: Εντάξει.
0: Έτσι λέγονται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ να διδάσκονται αυτές οι γλώσσες. Η αρχαία ελληνική αδύνατο να σταματήσει να διδάσκεται. Αλλά αυτό τι σημαίνει?
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει για σας.
0: Δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσει να μιλιέται η νεοελληνική, δηλαδή στην καθημερινή ζωντανή γλώσσα. Να διδάσκονται αρχαίες γλώσσες, αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτό είναι για λόγους πολύ συγκεκριμένους. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τις ζωντανές. Αυτά λοιπόν, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Ψάξτε λίγο να δείτε τι σημαίνει νεκρή και τη ζωντανή γλώσσα. Κάντε ένα κόπο. Τον κύριο Ζαφυρόπουλο τον βγάλουμε μετά το δελτίο, εκ των πραγμάτων, μετά τα μεσάνυχτα. Έχουν έρθει εδώ διάφορα μηνύματα. Ναι, εντάξει κύριε Βαγγέλη. Μπορείτε, το έχω ξαναπεί. Νεκρή είναι μια γλώσσα που δεν έχει πλέον φυσικούς ομιλητές. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος δεν τη χρησιμοποιεί ως μητρική στην καθημερινή του επικοινωνία. Πολλές από αυτές τις γλώσσες διατηρούνται μόνο μέσα από γραπτά κείμενα ή θρησκευτικές τελετές. Γνωστές νεκρές γλώσσες, αρχαία ελληνική χρησιμοποιήθηκε στην αρχαιότητα, αλλά δεν μιλιέται πλέον με τη φυσική της μορφή. Λατινική γλώσσα των Ρωμαίων δεν είναι μητρική κανενός, αλλά χρησιμοποιείται στη θρησκεία, την ιατρική και τη βοτανική, τα λατινικά και στο νομικό κλάδο. Σουμεριακή, μία της παλαιότερες καταγεγραμμένες γλώσσες στον κόσμο από την αρχαία Μεσοποταμία, αρχαία Αιγυπτιακή, κοπτική γλώσσα των Φαραώ, η οποία έπαψε να μιλιέται καθημερινά πολλούς αιώνες πριν. Διαβάζω εδώ πάντως παλιότερο δημοσίευμα, δεν έχει σημασία, δεν πάω στο AI. Ο Ισπανός καθηγητής Φρανσίσκο Ροντρίγκες Αντράντος, μία δεκαετία πριν, έλεγε, ο 88χρονος τότε, δεν ξέρω καν αν ζει, ότι τα αρχαία ελληνικά δεν είναι νεκρή γλώσσα. Έχει γράψει, λέει, την ιστορία της ελληνικής γλώσσας από τις επαρχές ως τις μέρες μας, η οποία κυκλοφορεί και στα ελληνικά. Πρέπει, λέει, να το καταλάβουν όλοι ώστε να ασχολούνται με τη γλώσσα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.

0: Φούπουψου που ήμουν πάντως στα λατινικά και τα αρχαία, έμαθα ότι ήταν εκρές γλώσσες. Καθηγητής γλωσσολογίας Μπαμπινιώτης τότε, χαλάρωσε λοιπόν λίγο η άποψή μου, κυρία Κατερίνα, και διάβασα και την άποψη ενός καθηγητή ξένου που ασχολείται με την ελληνική γλώσσα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να έχουμε άποψη. Έχετε δίκιο. Μάλλον δεν είναι η μέρα μου, δεν είναι η νύχτα μου και κάνω εξυπνακισμούς. Καλά τα λέτε, Κατερίνα Πυθία. Ειδήσεις.
1: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Ένα.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι ερευνές της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έχει αναλάβει την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με τραγική κατάληξη το θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Το συλληπιτήριο μήνυμά του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων και διαβεβαιώνει ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αναλυτικά στο enikos.gr. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετία αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δήλωναν ψευδώς ότι οι κατήχανοι εκμεταλλεύονταν εκτάσεις στην Καστοριά, εξασφαλίζοντας αγροτικές ενισχύσεις στην περίοδο 2019-2022. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος Βενεζουέλας, όπου συνεχίζεται η μάχη των σωστικών συνεργείων για τη διάσωση εγκλωβισμένων στα ερείπια που άφησε πίσω το διπλός φωνικός σεισμός. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν στην Αμβέρσα του Βελγίου από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών. Αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο έπεσε στην Αραβική θάλασσα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 μελών του πληρώματος, ενώ αγνοείται ακόμη ένας. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η συντριβή προκλήθηκε από εχθρική ενέργεια.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Βέλγιο Σενεγάλη 0-1 στο ημίχρονο για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 3 το πρωί παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Βοσνία. Νωρίτερα η Αγγλία με ανατροπή κέρδισε με 2-1 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει το Μεξικό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιμ Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Αλλάξαμε μέρα. 12 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, είμαστε πλέον στην 5η, τη δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Και μαζί θα πορευτούμε με τη βοήθεια του Θεού στις 2, όπως κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ξημερώματα Σαββάτου. Λοιπόν, διάβασα το δημοσίευμα το σχετικό με την κυρία Καριστιανού και είδα ότι έχει απαντήσει η κυρία Καριστιανού. Λέει λοιπόν, το ζήτημα που μου θέτεται αναφορικά με το ότι μια εταιρεία στην οποία συμμετέχει φαίνεται ότι έχει αποκτήσει κατοικία που έχει βγει σε πληστηριασμό από φαντ. Δεν είναι ένα ζήτημα στο οποίο μπορώ να σας απαντήσω ναι ή όχι. Ούτε καν το θυμάμαι. Γιατί αφορά μια συναλλαγή που είχε κάνει η εταιρεία που είχα ιδρύσει το 22 με τον τότε σύντροφό μου, έχει και το όνομά του, δεν το λέω γιατί δεν υπάρχει λόγος. Η ίδια παρουσίασε την αγορά ως πράξη που χειρίστηκε ο πρώην σύντροφός της, τονίζοντας ότι εκείνη δεν είχε ενεργό ρόλο στη λειτουργία της εταιρείας. Σύμφωνα με τα όσα είπε, η επαγγελματική της καθημερινότητα ήταν στραμμένη στο ιατρείο της και μετά το 23 στον αγώνα για τη δικαίωση της χώρας της. Η κυρία Καριστιανού ανέφερε ότι η εταιρεία δεν απέκτησε μόνο ένα ακίνητο, αλλά τρία. Επιμένοντας ότι τη διαχειριζόταν ο τότε σύντροφός της, στον οποίο λέει είχα εμπιστοσύνη και ο οποίος ασχολείται γενικά με το real estate, ενώ εγώ ήμουν αφιερωμένη στο ιατρείο μέχρι το 23 που σκοτώθηκε η κόρη μου και έπειτα συνδυάζω το ιατρείο μου μαζί με τον αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού μου. Η ίδια πρόσθεσε ότι έγινε διαχειρίστρια για φορολογικούς λόγους, επειδή ο τότε σύντροφός ήταν κάτοικος εξωτερικού και δεν ήθελε, όπως υποστήριξε, να έχει διπλή φορολογία. Και άφησε εχμές για πρόσωπα μέσα από το κίνημά της ότι έδωσαν στη δημοσιότητα αυτά τα στοιχεία. Αφού πρώτα την είχαν πιέσει ότι θα τα βγάλουν στη δημοσιότητα αν δεν δώσει απαιτήσεις για τις υποψηφιότητες και για τα αρχηγηλίκια. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού είναι μια μητέρα που εγώ προσωπικά ως γονιός δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση της και δεν θα ήθελα κανένας γονιός να βρεθεί ποτέ στη θέση της. Ως εκεί μου είναι εξαιρετικά συμπαθής. Ως πολιτικό δεν έχω προλάβει να την κρίνω γιατί δεν έχω δείγματα αρκετά. Ωστόσο, ως πολίτης θέλω να σας πω ότι η απάντησή της για το συγκεκριμένο θέμα δεν με καλύπτει καθόλου και θεωρώ ότι δεν καλύπτει ούτε την ίδια. Ξεκάθαρα. Δεν μπορείς να συμμετέχεις σε μια εταιρεία και να μην ξέρεις τι γίνεται στην εταιρεία, όταν δε αυτή η εταιρεία δεν είναι εταιρεία των 100 ατόμων αλλά εταιρεία των 2. Εγώ προσωπικά όλο αυτό που διαβάζω μου δημιουργεί μια αίσθηση ότι η κυρία Καριστιανού είναι εντελώς ακάλυπτη στο συγκεκριμένο θέμα. Σέβομαι απολύτως αυτό που έχει συμβεί με το παιδί της, αυτό που έχει συμβεί με τα Τέμπη, που αφορά όλους τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά δεν τον μπλέκω ούτε με την πολιτική, ούτε με το αν έχει μια εταιρεία που έχει αποκτήσει σπίτι από πληστηριασμό φαντ. Τελεία και παύλα. Για μένα η κυρία Καριστιανού ως πολίτης και διαβάζοντας την απάντησή της είναι ακάλυπτη. Επειδή με ρωτάτε. Ελάτε κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Ναι, μας διέκοψαν.
0: Δεν μας διέκοψαν, πατάγατε κουμπάκια.
1: Όχι, δεν πάτησε τίποτα.
0: Καλά, τι δεν πατήσατε.
1: Κάτι άλλοι τα πατήσαν.
0: Ελάτε τώρα, πατάγατε κουμπάκια και έμπαινε η κλίση αναμονή. Δεν τα πάτησε κανείς.
1: Ναι, το είδα εγώ το τηλέφωνο μου. Λοιπόν, για την Καριστιανού, μια που μιλάτε, είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό να πάρει σπίτι από τα φαντ. Εμένα και να μου χαρίζαν σπίτια στα φαντ.
0: Δεν θα το συζητήσουμε τώρα, δεν υπάρχει θέμα.
1: Αυτό που λέτε είναι είδηση. Πραγματική είδηση. Δεν το γνώριζα.
0: Ούτε εγώ το γνώριζα. Το άκουσα από τον Αυγολέμονο. Γιατί το Ζήμπλε το έβγαλε. Διάβασα την απάντησή τη. Βρήκα την απάντησή τη. Τη διάβασα. Εμένα δεν με καλύπτει η απάντησή τη προσωπικά.
1: Να τα παραδώσει σε απλούς πολίτες που θέλουν να μείνουν μέσα.
0: Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Ας κάνει
0: ότι.
1: Η σωστή κίνηση.
0: Ναι, κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Δεν θα τη πω εγώ. Δεν θα υποδείξω εγώ σε κανέναν τι θα κάνει.
1: Και εμένα μου είναι συμπαθής η Καριστιανού. Αλλά αυτό που άκουσα τώρα.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ξαναλέω, η ιδιότητα του γονιού είναι ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Και το ένας γονιός να χάνει το παιδί του είναι απολύτως σεβαστό και δεν θα ήθελα κανείς γονιός να είναι στη θέση του. Από εκεί και πέρα μέχρι το κατεβαίνω στην πολιτική ή το οτιδήποτε άλλο, εκεί αρχίζει πλέον και γίνεται άλλο πράγμα.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορούν να μπλέξουν αυτά.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Καλό είναι να το παραδώσει σε ανθρώπους.
0: Όχι, όχι,
1: που...
0: δεν ξέρω τι είναι καλό. Η λογική πάντως δεν ήξερα, δεν έβλεπα, δεν άκουγα. Εμένα δεν με καλύπτει.
1: Δεν είναι λογικό. Δεν αντέχει στην κοινή απλή λογική.
0: Ωραία, και να σας το πω και διαφορετικά. Υπάρχει ηθικό ζήτημα για μένα. Όταν λέμε περί νομίμου και ηθικού, ναι, προφανώς νόμιμα το έχει αποκτήσει η εταιρεία της.
1: Για μένα υπηρεσχύει το ηθικό θέμα.
0: Όχι, όχι. Προφανώς λέω νόμιμα το έχει αποκτήσει, αλλά ναι, για μένα υπάρχει ηθικό ζήτημα. Ξεκάθαρα.
1: Άλλο το νομότυπο και.
0: Όχι, όχι.
1: Το...
0: Νόμιμο δεν είναι νομότυπο. Εφόσον έχει βγει ένα σπίτι σε πληστηριασμό, κάποιος το αποκτάει νόμιμα.
1: Ναι, αλλά.
0: Το ηθικό είναι το ζήτημα. Καθαρά.
1: Είναι τελείως ανήθικο, ειδικά ένας Έλληνας πολίτης.
0: Για μένα είναι, για κάποιον άλλο δεν είναι. Τι να σας πω τώρα.
1: Σπίτι ενός άλλου Έλληνα πολίτη.
0: Όχι, όχι. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία, δεν το σκέφτομαι καν. Ηθικά εγώ, για μένα είναι εκτεθειμένη ηθικά τελείως.
1: Θα συμφωνήσω 100%.
0: Τα κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, ήθελα να συνεχίσω.
0: Μπορεί άλλος να δεχτεί αυτό που λέει. Σεβαστό είναι. Ο καθένας το αξιολογεί.
1: Αλλά άλλο το νόμιμο και άλλο το ηθικό.
0: Όχι, ο καθένας το αξιολογεί, ξαναλέω. Ναι. Για μένα...
1: Ο καθένας το αξιολογεί. Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Εδώ είναι μια εκπομπή γνώμης. Απόψεις, αν θέλετε, άποψης. Να πω και εγώ την αποψάρα μου, ας το πούμε έτσι. Ξέρετε, υπάρχει μια λατινική έκφραση που λέει «κβι μπόνο», που σημαίνει «ποιος κερδίζει από όλο αυτό». Ξέρετε, αν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι δεν φαίνονται για χαζοί, κάναν σε 10 λεπτά μια τέτοια επαγγελματικού τύπου επίθεση, επαγγελματικού, μιλάμε για στρατιωτικού τύπου και χαρακτήρα επίθεση, αυτοί προφανώς, μάλλον όχι χαζοί, αρκετά ευφυείς άνθρωποι. Λοιπόν, ποιος κερδίζει από όλο αυτό? Το σύστημα κερδίζει. Να σας πω εγώ ποιος κερδίζει. Απλώς ο λαός ουσιαστικά υποχωρεί, αδρανοποιείται περισσότερο, φοβάται, γίνεται περισσότερο καχύποπτος με το διπλανό του, μπορεί να γίνει και περισσότερο ρουφιάνος πιθανότατα και γενικότερα ο λαός καταστέλλεται. Θα βγάλουν και νέους νόμους, πιο αυστηρούς, για ψάξιμο αντικειμένων, που πας και τα λοιπά, γιατί πας εκεί, με ποιο δικαίωμα. Πιθανότατα να βγάλουν και ταυτότητες για εσωτερική.
0: Καλά, αυτό τώρα είναι μια σκέψη που κάνετε εσείς, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Δεν ξέρω,
0: προσωπικά εγώ δεν θα ασχοληθώ με το ποιος κερδίζει. Εγώ θα ασχοληθώ με το ποιος χάνει. Και στην προκειμένη περίπτωση μια γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της.
1: Και ναι,
0: μια άλλη γυναίκα,
1: ναι.
0: Ο κάθε θάνατος είναι ξεχωριστός,
1: ναι.
0: Και μια άλλη γυναίκα, η οποία είναι πολιτεύθυνη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ούτε αυτό με απασχολεί. Έχει χάσει τη μάνα της.
1: Ναι, εγώ θέλω να προχωρήσω λίγο τη σκέψη μου παρακάτω. Έστω ότι αυτοί οι ψευτοεπαναστάτες, γιατί ψευτοεπαναστάτες είναι, γιατί ο πραγματικός επαναστάτης... Όχι, υποθέτω, γιατί...
0: Εγώ δεν μπορώ να μπω σε υποθέσεις όταν έχουμε φόνο.
1: Άνθρωποι, μπορεί να ήταν μια παράπλευρη απώλεια για αυτούς, κατά κάποιο τρόπο.
0: Δεν μπορώ να δεχτώ τον όρο παράπλευρη απώλεια πουθενά. Είναι όρος που έχει κάνει εισαγωγή... έχουν κάνει εισαγωγή Αμερικάνοι για να δικαιολογήσουν τα θύματα πολέμου και δεν τον δέχομαι.
1: Εντάξει, το διαγράφονται δύο λέξεις. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι ας πούμε ότι αυτοί οι δίθεν επαναστάτες είχαν μπροστά τους τον Μητσοτάκη και τον σκοτώνανε κι αυτόν.
0: Τι δεν θα έβγαινε,
1: σας λέω μια υπόθεση. Δεν θα έβγαινε ένας άλλος μετά στη θέση του Μητσοτάκη, ο Σταϊκούρας, ο...
0: Όχι, όχι, είναι αρρωστημένο αυτό που λέτε, το έχετε καταλάβει.
1: Όχι. Συγγνώμη, δεν είναι καθόλου ερωτημένο. Εγώ σας λέω ότι αυτά τα άτομα τα οποία χτυπήσανε και σκότωσαν και μια γυναίκα, αυτά τα άτομα, ελάχιστοι τα γνώριζαν στη Θεσσαλονίκη.
0: Πού το ξέρετε?
1: Απολύτως ελάχιστοι. Μπορείτε να κάνετε και ένα γκάλωπ.
0: Πού το ξέρετε εσείς?
1: Έπρεπε να ήσουν πολύ βαθιά Νέα Δημοκρατία για να γνωρίζει ότι υπάρχουν και αυτοί οι πολιτευτές.
0: Γιατί?
1: Κάπου. Το γνωρίζω, ο Θεσσαλονίκιος. Λοιπόν. Και αν φύγει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, και έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ ή έρθει το ΠΑΣΟΚ ή μια οικουμενική κυβέρνηση όλων μαζί αυτών, ειδικού σκοπού θα την ονομάσουν ή δεν ξέρω τι άλλο, οικουμενικού σκοπού ή διατήρηση της δημοσιονομικής...
0: Τι προσπαθείτε να μου πείτε τώρα, κύριε Ζαφυρόπουλε, προσπαθείτε να μου δικαιολογήσετε αυτό που σημαίνει?
1: Ότι, όχι, δεν δικαιολογώ τίποτα. Ίσα ίσα είμαι τελείως αντίθετος με τέτοιου είδους ενέργειες. Αυτό προσπαθώ να σας πω το σύνορα. Ότι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την επαναστατική πάλι του ελληνικού λαού για την αλλαγή του συστήματος. Ότι το σύστημα κερδίζει. Και όταν λέμε το σύστημα δεν είναι ούτε η Φόντερ Λάιεν, και η Φόντερ Λάιεν μπροστινή είναι. Όπως είναι μαριονέτες και αχύρα άνθρωποι, όπως λέμε αυτοφοράκηδες. Και ούτε καν αυτοφοράκηδες, γιατί δεν πάει και κανείς φυλακή για τους αυτοφοράκηδες.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Ο δολοφόνος. Ο δολοφόνος.
1: Μάλιστα. Οι δολοφόνοι πληρώνονται.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ο δολοφόνος. Δεν ξέρω. Ναι. Αυτό το είναι πάντα δική σας θεωρία. Ο δολοφόνος είναι διαφορετικός ο αριστερός από το δεξιό.
1: Οι δολοφόνοι είναι πάντα ένα πράγμα.
0: Α, εντάξει.
1: Τι πάνε να πει αριστερός και δεξιός δολοφόνοι. Δολοφόνοι, δολοφόνοι. Προσέξτε, η μεγαλύτερη δολοφόνη.
0: Άρα γιατί μου λέτε ψευτοεπαναστάτες. Εγώ δεν ξέρω τι είναι.
1: Να σας πω κάτι. Το Διεθνές Μεγάλο Κεφάλαιο και η Τραπεζοοικονομική Όμιλη.
0: Ποιο Διεθνές Μεγάλο Κεφάλαιο? Μία γυναίκα ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της επειδή κάποιοι βάλανε γκαζάκια σε τρία σπίτια.
1: Επειδή κάποιοι πιθανότατα πληρωμένοι κιόλας.
0: Πιθανότατα πληρωμένοι είναι, ξαναλέω, η δική σας θεωρία.
1: Ναι, έχω.
0: Συμμετέχετε στις έρευνες?
1: Μια άποψη.
0: Γιατί εγώ δεν συμμετέχω στις έρευνες και δεν ξέρω.
1: Επειδή υπάρχει μια απαξίωση του πολιτικού συστήματος, καιρός είναι να συσπηρωθούν τα κόμματα σε πολύ αριστερά από εδώ, δεξιά από εκεί, κεντρό από εδώ.
0: Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουν, αλλά πρώτον, δεν μπορούμε ως κοινωνία να αποδεχόμαστε ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές σε οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια. Έτσι, έχει κομματικό πρόσημο, και επίσης ότι δεν μπορεί να εργαλειοποιείται κανένας θάνατος κομματικά ή πολιτικά.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Έτσι, μια ερώτηση, ερώτηση εργασίας, πώς την λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι. Έστω ότι χτυπούσαν, ξέρω εγώ, κάποιον του Τσίπρα, του Ελλάς, ή κάποιον του Πασόκ, ή κάποιον πιο μεγάλο.
0: Ναι, το ίδιο πράγμα θα έλεγα, τι πάει να πει.
1: Ακριβώς, αυτό λέω. Το ίδιο πράγμα δεν είναι.
0: Γιατί είναι ενδιαφέρουν οι άνθρωποι, το είπα πριν.
1: Αυτό σας λέω, ότι δεν είναι θέμα Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ ή ΣΥΡΙΖΑ, είναι θέμα συστήματος.
0: Ναι, όποιος δεν το βλέπει όμως αυτό.
1: Ναι.
0: Εδώ, κοιτάξτε, ή θα πάμε με τον άνθρωπο.
1: Με τον άνθρωπο θα πάμε.
0: Έτσι, ή θα πάμε με τον άνθρωπο.
1: Με το λαό.
0: Όχι, με τον άνθρωπο. Αφήστε το λαό. Ή θα πάμε εδώ δεν πάμε με ταξικά χαρακτηριστικά. Ή θα πάμε με τον άνθρωπο, γιατί εδώ μιλάμε για την απώλεια. Ένας άνθρωπος δεν θα ξημερώσει.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, ή θα είμαστε με τον άνθρωπο, ή θα το παίξουμε με τα κόμματα. Δεν πάει αλλιώς.
1: Εμένα το λέτε που είμαι τελείως εναντίον.
0: Μέσα συζητάω τώρα.
1: Εγώ ούτε να ακούσω για κόμματα, δεν θέλω.
0: Καλά, να σας πω. Ακόμα και το δεν θέλω να ακούσω για κόμματα και το ο τρόπος που εσείς ορίζετε τη δημοκρατία και το πώς μπορεί να λειτουργήσει, και αυτό μπορεί να φέρει τα ίδια αποτελέσματα.
1: Να σας πω, εάν ο λαός δεν οδηγηθεί στο τιμόνι της εξουσίας ο ίδιος ο λαός, τότε δεν θα μπορεί να υπάρξει ανατροπή και αλλαγή.
0: Εγώ σας λέω λοιπόν ότι δεν θα γίνει ποτέ. Σας το έχω ξαναπεί.
1: Ναι, οι πιθανότητες μου, ξέρω, είναι 5% ή 10%.
0: Πολύ λεπτό.
1: Αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι αυτοί ακούνε αυτή τη στιγμή. Εγώ λέω ότι είναι και χιλιάδες αυτοί άνθρωποι.
0: Και μπορεί να συμφωνούν και μαζί σας. Δεν
1: και
0: διαφωνώ.
1: Μπορεί να συμφωνούν.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Μπορεί να είμαστε λίγοι. Μπορεί να είμαστε πολύ λίγοι.
0: Μπορεί να είστε και περισσότεροι. Απλά εγώ σας λέω ότι δεν θεωρώ ότι πρόκειται να συμβεί.
1: Να σας πω, είμαι τελείως εναντίον κάθε τρομοκρατικής ή τρομοκρατογενούς ενέργειας, ή όπως και αν την ονομάσεις, να πούμε.
0: Δεν υπάρχει, λοιπόν, μία λέξη υπάρχει, τρομοκρατική ενέργεια.
1: Τρομοκρατική ήταν, ναι, βεβαίως είναι. Τρομοκρατούν. Τρομοκρατούν το λαό. Εγώ, μια βόλτα που έκανα σήμερα, είδα σκυμμένα κεφάλια και είδα ανθρώπους οι οποίοι κοιτούσαν ο ένας τον άλλον. Και είδα και αστυνομικούς που κάναν ελέγχους στους δρόμους, στον οποίο κουβαλούσε ένα μικρό σακίδιο. Λοιπόν, να σας πω ένα. Τελειώνοντας, για
0: καλά
1: να μην κουράζω. Ναι, καλά κάνανε, εντάξει.
0: Μισό λεπτό, αυτή είναι η δουλειά τους. Όταν έχει γίνει κάτι.
1: Ναι.
0: Έτσι, όταν έχει γίνει κάτι, προφανώς και πρέπει να ελέγξουν.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να φτάσουν στους δράστες.
1: Θα σας πω κάτι. Το σύστημα αυτό.
0: Αυτό βέβαια πρέπει να γίνεται πάντοτε.
1: Καπιταλισμός. Ναι, δεν διαφωνώ. Με τη μόνη διαφορά ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το Διεθνές Μεγάλο Κεφάλαιο δεν αστειεύεται, ούτε αστειεύονται οι τραπεζοοικονομικοί όμιλοι, οι οποίοι είναι τα πραγματικά αφεντικά των κυβερνήσεων μαριονετών όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρατών. Γιατί πιστεύετε ότι ο Τραμπ διευθύνει την Αμερική? Πίσω από αυτόν είναι τραπεζοοικονομικοί όμιλοι. Ένα τελευταίο και φεύγω. Να μην σας κουράζω άλλο.
0: Για να μην κουράζετε.
1: Λοιπόν, ακούστε. Οι έξυπνοι τρόποι και ανέμακτοι, τελείως ανέμακτοι τρόποι για να τεθεί εκτός μάχης, όπως λέμε, εκτός μάχης το σύστημα αυτό, είναι τρεις. Μόνο τρεις. Είναι οι δρόμοι, τα ψηφιακά συστήματα και η λαϊκή ενότητα. Αυτά τρέμει το σύστημα. Μην τυχόν και σηκωθεί ο λαός ενωμένος, αποφασισμένος, κλείσει δρόμους και κυρίως απενεργοποιήσει τα ψηφιακά συστήματα. Γι' αυτό μιλούν όλο για τα ψηφιακά συστήματα, γιατί είναι το όπλο του συστήματος. Οτιδήποτε ψηφιακό ελέγχει την καθημερινότητά μας και, και τις συναλλαγές μας.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και.
0: Καλό μήνα.
1: Συγγνώμη αν είπα κάτι που σας ενόχλησε.
0: Εμένα. Ναι. Καθόλου. Κουβέντα. Όταν με ενοχλεί κάτι, το λέω, δεν έχω θέμα. Κουβέντα κάνουμε.
1: Που είστε καλά και μιλήσατε και ήσατε πάλι γρήγορα εδώ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Καλό βράδυ και καλό μήνα σε όλους.
0: Καλό μήνα. Ο κύριος Γιώργος από τον Άγιο Ελευθέρω, ελάτε.
2: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Θέλω να πω για την κατάδεια των ορισμένων Ευρωπαίων.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το 1683 το καλοκαίρι.
0: Το 1683.
2: Ναι, το καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Έγινε η δεύτερη πολιορκία της Βιέννης.
0: Μάλιστα.
2: Από το Μωάμεθο Δέλτα.
0: Ναι.
2: Η πρώτη είχε γίνει πριν 80 χρόνια από το Σουλάντο Μεγαλαβρεβή.
0: Το 1600 δηλαδή.
2: Το 1529 είχε γίνει η πρώτη και το 1683 η δεύτερη.
0: Μάλιστα.
2: Από το Μωάμεθο Δέλτα.
0: Ναι.
2: Ο οποίος είχε αράξει το Βελιγράδι και είχε στείλει το μεγάλο του Βεζίρι στη Βιέννη με 150.000 άνδρες.
0: Ναι.
2: Είχαν και αυτούς που ανοίγανε στο έχει κάτω από τα τείχη και βάζανε δυναμίτη και είχαν έτοιμοι να καταλάβουν τη Βιέννη. Εδώ ο Αυστριακός βασιλιάς δεν πόλεμουσε, μάλλον είχε φύγει. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, τότε ανέλαβε να σώσει τη Βιέννη ένας Πολωνός βασιλιάς, ο Ιωάννης ο Γάμα. Έφερε Λετωνούς, Πολωνούς, Γερμανούς, Λιθουανούς, Σουηδούς, υπότες, υπηκό, άγριο υπηκό. Και νίκησε τη Βιέννη τους Οθωμανούς.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Πριν λίγο καιρό η κυβέρνηση της Πολωνίας κατασκεύασε ένα άγαλμα του Ιωάννη του Πολωνού του βασιλιά του Τρίτου να τον κάνει δώρο στη Βιέννη, να τον βάλουν πάνω στο λόφο εκεί που είχε γίνει μεγάλη, με το υπηκό η μάχη. Και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Βιέννης δεν δέχτηκε, λέει, γιατί είναι ρατσιστικό. Θα φοβηθούν, θα ανεβριάσουν οι Οθωμανοί φίλοι μας.
0: Μάλιστα.
2: Οι Τούρκοι φίλοι μας. Και υπερψήφισε μία Τουρκάλα περιφερειακή σύμβουλος. Φοβερό δεν είναι. Σκέψου να καταλάβανε οι Οθωμανοί τη Βιέννη. Θα είχαν φτάσει μέχρι στο Παρίσι μετά από λίγο καιρό. Δεν δέχτηκαν, λέει, και το άγαλμα αυτό τώρα είναι τεράστιο. Δεν είναι πρωτομή, είναι με άλογα.
0: Γιατί το έχουν κάνει το άγαλμα.
2: Είναι στην Κρακοβία, φυλάσσεται στην Κρακοβία τώρα. Τώρα τι θα γίνει δεν ξέρω. Θα το δεχτούν οι Αυστριακοί.
0: Μάλιστα.
2: Να μην λέει νευριάσουν οι Οθωμανοί φίλοι μας.
0: Ναι.
2: Αυτό ήθελα να πω. Για τα fans και για τα services δεν μπορούν να βρεθούν ελληνικές λέξεις. Για το services έχει βρεθεί λέξη εξυπηρετητές.
0: Δεν πολύ εύηχο.
2: Θα γίνει αγγλικοποίηση τη γλώσσα.
0: Ελάτε τώρα. Ωραία, για τα fans, για βρείτε μια λέξη.
2: Είναι κεφαλαιοχικοί όμιλοι.
0: Και τι θα λέμε, ένα κεφαλαιοχικό όμιλο διεθνική το σπίτι μου.
2: Ναι. Πάει διαλύεται η ελληνική γλώσσα. Και η διάλυση άρχισε από τα Χαυτία επί 7 ετίας που άνοιξε ο Μαρινόπουλος εκεί ένα υπερπαντοπολείο και το όνομα στο σούπερ μάρκετ. Τώρα είναι εκεί τα ταχυδρομεία. Εγώ είμαι πολύ μικρός, τότε το θυμάμαι. Από εκεί άρχισε η λέξη σούπερ μάρκετ.
0: Καλά, η ελληνική γλώσσα δεν κινδυνεύει ούτε από τη λέξη σούπερ μάρκετ ούτε από τη λέξη φαντ.
2: Και άμα μπουν και άλλες λέξεις.
0: Καλά, έχουν χιλιάδες λέξεις έχουν μπει. Δείτε πόσες ελληνικές, δείτε πόσες ελληνικές λέξεις υπάρχουν στις ξένες γλώσσες.
2: Ναι, αλλά εμείς οι ελληνικές είναι κλειτές λέξεις. Αυτό το πλαφόν δεν μπορεί να κληθεί τώρα. Να βγουν όριο. Όριο κέρδους. Ας πούμε
0: το όριο, εντάξει. Το περιθώριο. Περιθώριο, ναι.
2: Περιθώριο κέρδους, ναι. Αυτά ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Ο Ο κύριος Δημήτρης από την Κορινθία. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, Μανού.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
4: Ο νυχτοφύλακας.
0: Ναι, ναι.
4: Εγώ λυπάμαι όταν κάνονται ζωές, έτσι. Ξέρω τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί. Από εσάς τα άκουσα εδώ πριν λίγο. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί. Γκαζάκια, λέει, τι...
0: Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε αυτοκίνητα σε τρία διαφορετικά σημεία στη Θεσσαλονίκη, σε πρόσωπα που συνδέονται με τη Νέα Δημοκρατία. Στη μία από αυτές τις περιπτώσεις η μητέρα μίας πολιτεύτριας υπέστη εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα, διεγκομίστηκε στο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε και δυστυχώς κατέληξε. Πρόκειται περί δολοφονίας.
4: Να πούμε συλληπιτήρια, να πούμε τι δεν... Δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Μα τι σωστήσεις το συζητάμε.
4: Κάμερες όμως, εγώ απορώ για
0: υπάρχουν, υπάρχει υλικό από τις κάμερες. Ελπίζω ότι οι αρχές θα φτάσουν σύντομα στους δράστες. Ελπίζω, δεν ξέρω, δεν συμμετέχω στις έρευνες.
4: Αλλήμον. Και σε άλλες περιπτώσεις υπήρχαν κάμερες.
0: Και σε άλλες περιπτώσεις υπήρχαν κάμερες και όχι μόνο κάμερες ασφαλείας. Υπήρχαν και κάμερες τηλεοπτικές.
4: Βεβαίως, και δεν είδαμε κάτι.
0: Όχι, αλλά αυτό δεν, το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
4: Και αυτόπτες
0: μάθαμε. Ναι, αυτό ένα, βεβαίως. Το ένα όμως δεν αναιρεί το άλλο.
4: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Τέλος πάντων. Εγώ πολύ φοβάμαι ότι από εδώ και στο εξής, επειδή τα πράγματα δεν είναι καλά, δεν είναι καλά και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, όσο και αν θέλουμε να κρυφτούμε, όσο και βολεμένοι αν θέλουμε να είμαστε κάποιοι. Εγώ βολεμένος δεν είμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα δεν είναι καλά. Θα τα βλέπουμε αυτά πολύ συχνά. Λυπάμαι. Πολύ συχνά.
0: Καλό θα είναι να μην τα βλέπουμε.
4: Για λόγους. Αλίμονο.
0: Γιατί στη δημοκρατία δεν είναι ωραίο πράγμα. Τέλος πάντων, τι κάθομαι και συζητάω. Εντάξει, ελάτε.
4: Εντάξει, κατά πόσο ζούμε σε μια δημοκρατία κανονική, έχω τις ενστάσεις μου.
0: Το ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι...
4: Εντάξει, τώρα αλίμονο και αν είχαμε και τον Μπάτσο τώρα να μας έπαιρνε από το χέρι και να μας πήγαινε να μας έκλεινε στον μπουτό.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να έρθει αστυνομικός να μας πάρει από το χέρι.
4: Μα τώρα τι είναι, θα πούμε και την άποψή μας. Έλεος, αυτή η καραμέλα, το ότι μπορούμε και μιλάμε, πρέπει να πάψει πια. Και λυπάμαι που το είπες εσύ αυτό, Μάνο. Πρέπει να πάψει αυτή η καραμέλα. Και συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου. Τι είναι αυτό δηλαδή. Δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε.
0: Είπα.
4: Τι είπες,
0: ότι,
4: ρε,
0: είπα το ότι μιλάμε.
4: Ναι.
0: Είναι μία απόδειξη.
4: Είναι
0: ότι...
4: δημοκρατία το ότι μιλάμε. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ντρέπομαι για αυτό που είπες.
0: Καλά, εσείς μπορεί να ντρέπεστε.
4: Ντρέπομαι για αυτό που είπες. Mm. Και λυπάμαι πάρα πολύ. Και σε ευχαριστώ πολύ για τις μέρες που έχω περάσει μαζί σου. Καλό σου βράδυ.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Καλό βράδυ. Νεύρα πολλά. Τι να κάνουμε. Καλό μήνα, φίλε Νίκο. Η εταιρεία λειτουργούσε κανονικά και σε μόνιμη βάση. Κάθε χρόνο κατέθεσε τις συλλογισμούς και χθες διαχείριζε με την υπογραφή της κάπου να σταματήσει το δούλευμα. Γιάννη, δεν άκουσες τι είπα. Πρέπει να τα ξαναλέω. 2-0 σε Σενεγάλη, να το έχω δει. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει κάτι το Βέλγιο. Έχει χρόνο, αλλά... Κύριε Κυριακό, εγώ προσωπικά κρίσεις για ανθρώπους που δεν γνωρίζω δεν κάνω. Αλλά μπορώ να κρίνω τις δηλώσεις τους. Η θέση του κόμματος Χαριστιανού για τις εξώσεις και τους πληστηριασμούς δεν έχει σχέση με αυτό που κάνει η εταιρεία, Νίκο. Αλλά τι να το κάνω. Δεν υπάρχει, λέει, μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ανέκδοτο από το Βέλγιο και μεγαλύτερο προπονητικό ανέκδοτο από τον προπονητή του Μαρτίνεθ. Έχουν και το Λουκάκο αυτή, έτσι. Η παιχτάρα. Και ξέρετε εσείς, κύριε Νίκο, γιατί εγώ δεν ξέρω τι, ποιος ήτανε. Το άγαλμα στη Βιέννη. Okay. Και γιατί έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία με την ελληνική γλώσσα, δεν έχω καταλάβει. Μας είπε κάποιος ότι πεθαίνει η ελληνική γλώσσα και το έχουμε πάρει βαριά. Έχετε ξεσπαθώσει, κύριε Νίκο, εσείς. Δεν ξέρω. Ρε, άσε και κανέναν άνθρωπο να μιλήσει. Έχεις καταδύσει πολύ κουραστικός. Ένα μόνιμο πνεύμα αντιλογίας και επιθετικότητας, έλεος πια. Ο Κυρανάκης, λέει, είπε ότι ο ηθικός αυτουργός για τα γκαζάκια είναι ο Τσίπρας. Θα τον καλέσει ο εισαγγελέας. Δεν έχω ακούσει αυτή τη δήλωση. Αν την έχει κάνει ο κύριος Κυρανάκης στη δήλωση, φαντάζομαι θα πρέπει να τον καλέσει. Είπα ότι η εργαλειοποίηση των επιθέσεων και μιας δολοφονίας δεν μπορεί να είναι πολιτική. Α, από εκεί πέρα, καθένας το χειρίζεται όπως θέλει. Αν και ο τρόπος του ήταν πολύ υπερβολικός, στον πυρήνα του έχει δίκιο. Το ότι μιλάμε δεν σημαίνει ότι έχουμε δημοκρατία με τον τρόπο που ορθώς ορίζεται. Κύριε Μιχάλη, ναι. Το ότι μιλάμε σημαίνει ότι έχουμε την ελευθερία να μιλάμε. Το ότι εγώ μπορώ να λέω την άποψή μου στο μικρόφωνο ως επαγγελματίας. Για μένα έχει αξία. Το ότι δεν σηκώνει κάποιος το τηλέφωνο μου πει, τι είναι αυτό που πες. Για μένα έχει αξία και μου δίνει κουράγιο να κάνω τη δουλειά μου. Και επίσης, αν αύριο το πρωί, το αύριο το πρωί το λέω τώρα, ως υπέρβαση, υπερβατικά, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Αν αύριο το πρωί αποφασιστεί ότι δεν κάνω εγώ για αυτή τη δουλειά, που είναι το καλύτερο σενάριο, και πάρει κάποιος άλλος θέση μου. Συμβαίνουν αυτά, ξέρετε, στις δουλειές. Κάποιος έρχεται, κάποιος φεύγει. Ή το χειρότερο σενάριο, αποφασιστεί, δεν το λέω για το σταθμό, το λέω ως σενάριο, ότι δεν θέλουμε πια, ρε παιδί μου, να έχουμε μια εκπομπή επικοινωνίας με τον κόσμο. Προσέξτε, γιατί θεωρούμε ότι δεν προσφέρει κάτι. Όχι ότι μας ενοχλεί που βγαίνει ο κόσμος, γιατί θεωρούμε ότι δεν προσφέρει κάτι στη δύναμη του σταθμού. Ο καθένας μπορεί να το πάρει όπως θέλει. Έτσι δεν είναι? Εγώ την άποψή μου πάντως θα συνεχίσω να την υπερασπίζομαι. Το ότι μπορούμε και μιλάμε και ανταλλάσσουμε απόψεις, έχουμε την ελευθερία να το κάνουμε, εγώ το θεωρώ μια ένδειξη δημοκρατίας σε ένα περιβάλλον που είναι δυστοπικό σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία. Λοιπόν, τώρα ο φίλος από την Κορινθία που αντέδρασε έτσι όπως αντέδρασε, σεβαστό. Έλα, Μπούμεραγκ.
5: Έλα, Μανώλη, τι κάνεις?
0: Καλά. Εσύ?
5: Ακούγες? Εντάξει, καλά, έχουμε αντοχές, αντέχουμε. Να σου πω.
0: Ναι.
5: Ακούγεσαι πολύ καλύτερα, Μανώλη. Η φωνή σου ακούγεται μια χαρά.
0: Ναι.
5: Ναι. Τώρα, είπες ότι θα λείπεις για ένα διάστημα, φεύγεις 10 Αυγούστου που πας διακοπές.
0: Παίρνω την άδειά μου. Δεν πάω διακοπές, αλλά παίρνω. Ναι.
5: Ναι, πέντε, και μετά επιστρέφεις αρχές Σεπτεμβρίου ή με τα μέσα του
0: Όχι,
5: Σεπτέμβρη.
0: Όχι, επιστρέφω 23 Αυγούστου.
5: Α, ωραία. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Για
0: 2 εβδομάδες θα κλείψω.
5: Α, ωραία, γιατί μετά θα κλείσω το στάδιο, Μανώλη.
0: Ποιο στάδιο?
5: Το στάδιο, το Ολυμπιακό.
0: Για να τραγουδήσω?
5: Ναι, θα τραγουδήσουμε.
0: Αν θα έρθεις για να τραγουδήσουμε μαζί.
5: Ναι, ναι, γιατί ο Ταλάρας και ο Αλεξίου κάνανε 2 νύχτες, εμείς θα κάνουμε 3.
0: Εντάξει.
5: Ναι. Και το έχω κανονίσει το πρόγραμμα. Θα είναι η πρώτη νύχτα, θα είναι τα τραγούδια της αγάπης. Θα πεις εσύ και θα τραγουδήσεις τα ωραία του Πάριου και του, του Βοιατζή.
0: Πες μου, να μαθαίνω κι εγώ τι θα τραγουδήσω. Πες μου εσύ.
5: Ναι, εγώ θα σου γράψω τα τραγούδια.
0: Ωραία.
5: Τα ωραία, τα αγγλικά. Έλεγα να σου στείλω ένα γράμμα και όλα αυτά τα ωραία, ένα άγαλμα που έγραψε. Και ναι, τα συνδυσμένα και μυστικέ μου έρωτα. Και έρωτά μου αγιάτρευτε, αυτά θα τα πεις εσύ.
0: Okay.
5: Η δεύτερη βραδιά θα πούμε πολιτικά τραγούδια.
0: Ναι.
5: Ναι, το σέστησαν σε μια γωνιά και σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει. Αυτά θα πούμε.
0: Ναι.
5: Ναι, μη μου το χαλάσεις σε παρακαλώ, γιατί θα έχω σαν αποχωρήφωμα. Ναι, τρίτη βραδιά θα είσαι εσύ πλάι μου και μόνο εγώ θα τραγουδήσω.
0: Α, θα είναι τρεις βραδιές.
5: Είπαμε τρεις, γιατί όταν άρχισε
0: δύο μου στην αρχή.
5: Δύο.
0: Α, ναι, δύο κάνανε και εμείς θα κάνουμε τρεις, σωστά.
5: Εμείς θα κάνουμε τρεις.
0: Ναι. Θα πληρωθούμε γι' αυτό.
5: Εννοείται.
0: Απ' αλήθεια.
5: Ναι, εννοείται θα πληρωθούμε.
0: Πότε είναι?
5: Μα γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό ήθελα τις ημερομηνίες για να κλείσω εγώ το στάδιο. Για να κλείσω εγώ το στάδιο. Αλλά μια βραδιά από τις τρεις θα πληρωθούμε για τις δύο.
0: Ναι.
5: Η τρίτη βραδιά θα το αφιερώσουμε
0: σε κάνουμε, ναι, για τον κόσμο, μπράβο.
5: Ναι, για τον κόσμο.
0: Μπράβο,
5: ναι, θα το αφιερώσουμε για τον κόσμο.
0: Ωραία, ωραία.
5: Και τρίτη βραδιά θα είσαι εσύ πλησίον πλάι μου. Εγώ θα τραγουδήσω τη τρίτη βραδιά σόλο και εγώ θα πω τα τραγούδια της κακομοιριάς.
0: Okay.
5: Θα πω όλα τα κλασιάρικα εγώ.
0: Όχι της κακομοιριάς. Το τραγούδι της ξενιτιάς είναι. Δεν είναι κακομοιριά.
5: Α, λέτε, εντάξει, το τρένο Γερμανίας Αθηνών στο Καναδά, στη Βραζιλία, εγώ θα πω μη μου λέτε για αυτή, ο Ταυρομάχος σε εξηχά, πέτω μου μια κούπα με κρασί.
0: Τι έχουμε πάθει. Ωραία.
5: Να μην γελάσουμε και
0: λίγο.
5: Ναι, και μετά αυτά, μόλις πω τελειώσω εγώ αυτά τα τραγούδια, εγώ θα μαζέψω τα χρήματα από τον κόσμο και θα τα δώσουμε σε ένα ίδρυμα.
0: Συμφωνώ.
5: Ναι. Γιατί ο κόσμος έχει αγριεύσει τώρα τελευταία και από ό,τι έχω καταλάβει και από την ΕΚΟΠΗ και σήμερα έρχονται εκλογές. Ο κόσμος είναι σε αναβρασμό, είναι σε ένταση.
0: Αν οι εκλογές είναι τόσο μακριά και ο κόσμος είναι τόσο αγριεμένος από τώρα, έχουμε ζήτημα.
5: Ναι. Ο άλλος που είπε πρωτίστως, είστε το μήνυμα και είπε ότι εσύ μητσοτακίζεις και ότι έχεις καταντήσει το. Παραφράζω εγώ τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έτσι το είπε. Παραμάγαζο της Νέας Δημοκρατίας στην εκπομπή.
5: Παραμάγαζο της Νέας Δημοκρατίας, κοίταξε, δεν έχει και άδικο και θα σου εξηγήσω γιατί.
0: Όχι, δεν είναι σε μένα το λες.
5: Ναι, γιατί ο πατέρας μου μόνο για τις άλλες λέει ότι εσύ τώρα τελευταία μητσοτακίζεις, το λέω Παρδάλης. Ναι, και μου λέει. Τι Παρδάλης, ο Παρδάλης, το πρόγραμμά του, λέω, με οδεύει εκεί, λέει, εγώ νόμιζα πως ήταν κομμουνιστής, λέω, όχι, μην το πιστεύεις αυτό, μην πιστεύεις αυτά που λένε, που κυκλοφορούν.
0: Ο μπαμπάς σου πιστεύει ότι εγώ είμαι κομμουνιστής.
5: Ναι, γιατί όταν εγώ το είπα από χρόνια ότι ακούω Real FM και ακούω το Παρδάλη, μου λέει, α, κομμουνιστικό. Του λέω, εντάξει.
0: Έχω βγάλει τέτοιο όνομα στην Αυστραλία.
5: Ναι, και δεύτερον που είπες πρωτίστως ότι μπορεί να φύγεις ή μπορεί να σε αντικαταστήσουν μελλοντικά, κάτι έλεγες στην αναμονή.
0: Γιατί να σου πω κάτι, δεν είναι απολύτως φυσιολογικό.
5: Να σε αντικαταστήσουν μελλοντικά, κάτι έλεγες στην αναμονή.
0: Γιατί να σου πω κάτι, δεν είναι απολύτως φυσιολογικό.
5: Ναι, κοίταξε, είναι φυσιολογικό και εγώ συμφωνώ ότι εκεί θα καταλήξει και θα σου πω γιατί τη στιγμή

0: ότι έχει μάθει, λέει, ότι ο φίλος ο Παρδάρης.
1: Ο Παρδάρης πάει για Πασόκ.
0: Πάει για Πασόκ, ναι, ναι, επιστρέφει στις ρίζες του. Ναι. ήθελα να στείλω το χαιρετισμό.
1: Καλά,
0: ρε, ναι, ήθελα να στείλω το χαιρετισμό μας στην κυρία Λευκή, στο φίλο σου τον Αριστοτέλη, στο ταξιτζί, το Ξηρόμερο, στη Ιώτα, στον Αριζόνα, στην κυρία Λίτσα που ήταν παλιά στα Μαριγδίλια, έτσι λέγαμε το Μαριγδίλια, ο Τζόρτζο Λόντον, η Χριστίνα από τον Άνιμο και η Τσιπρέα από το Κολονό, που άσε το τι είπε τις προάλλες ότι δεν είναι και πολύ φανατικιά. Και ας τηλεφωνήσει και ας με διαψεύσει.
1: Έχεις την καλημέρα του Νίκου Αβιτάγεννησα.
0: Α, και του
1: και
0: Νίκου
1: του
0: και, και του σύντροφο του Νίκο από τα Γιάννητσα, ναι.
1: Και ο Πίκος Απίκος λέει να μας φέρει στην Κάιλι Μινόγκ. Να τραγουδήσει. Να φέρει στην Κάιλι Μινόγκ να τραγουδήσει, δεν διαφωνώ.
0: Να κάνει τη Μινόγκ τώρα μακριά μου, πέρα. Εγώ δεν θέλω την Κάιλι Μινόγκ.
1: Και από την κυρία Γιώτα έχει χαιρετισμού.
0: Α, ευχαριστώ και επίσης την κύρα Γιώτα. Ναι, όχι τη Μινόγκ, μακριά Μανώλη. Να πάει να ταΐσει κανένα καγκουρού.
1: Έλα ρε εσύ, γιατί είναι πολύ γοητευτική γυναίκα.
0: Για σένα.
1: Είπα γοητευτική, είπα, ναι, γιατί δεν είναι.
0: Ναι, ναι, εγώ δεν μ' αρέσουν τα τραγούδια της καθόλου. Εγώ,
1: δεν είπα, είπα, είναι γοητευτική γυναίκα. Τα τραγούδια της...
0: ναι, ναι, εγώ θέλω το ταξίδι της ζωής της Βούλας Πάλας. Εγώ δεν θέλω εγώ Κάιλι Μινόγκ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος ζήτησε την Κάιλι Μινόγκ και εσύ τώρα πώς κάνεις έτσι.
0: Ναι, γιατί εγώ είμαι από την Αυστραλία και εγώ ξέρω τα δεδομένα.
1: Εντάξει, άσε μας να έχουμε και εμείς μία... Εντάξει, και εσύ τώρα.
0: Αν μου έλεγες, κοίταξε Μανώλη, αν μου έλεγες I feed, είσαι νέα και εγώ μαζί σου με χίλια, αλλά όχι και τη... Ο καθένας που τα ακούσα του, ναι, συμφωνώ.
1: Ο Πουαρό έχει μία ερώτηση για σένα.
0: Ναι, παρακαλώ, ελεύθερα.
1: Έχεις, λέει, βάλει ή έχεις βγάλει περισσότερους στη φυλακή. Ως δικηγόρος, ωραίο, ωραίο. Δεν θα σκεφτόμουν να σε ρωτήσω ποτέ.
0: Ναι, εγώ τους πάω στη πόρτα της φυλακής και τους πάζω μέσα, Μανώλη. Τους πάω εγώ.
1: Ναι, χέρι. Περισσότερους όμως έχεις βάλει ή έχεις βγάλει.
0: Περισσότερο τους έχω βάλει μέσα. Έχεις τους βάλει. Έχω πάει χέρι-χέρι. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, κοίταξε, εξαρτάται από τη συνθήκη. Εξαρτάται,
1: ναι, σωστά, πολλά. Ναι. Γιατί βάζεις κάποιον όταν είσαι στην υπεράσπιση κάποιου, ενώ βγάζεις κάποιον όταν υπερασπίζεσαι κάποιον που έχεις... Ναι, είναι ανάλογα την περίπτωση, σωστά.
0: Ναι, είναι ανάλογα την περίπτωση. Αυτό σου λέω ότι είναι και... Κοίταξε, είναι και η τύχη, είναι και η τύχη που παίζει μεγάλο ρόλο. Εξετάται και τα κέφια του δικαστή κιόλας και αυτό παίζει ρόλο. Γι' αυτό σου είπα ότι θέλω να αρχίσω να τραγουδήσω τώρα και να παρατήσω τα νομικά. Γι' αυτό σου είπα να κλείσουμε το Ολυμπιακό Στάδιο και να κάνουμε τη δοκιμή.
1: Το Ολυμπιακό και εσύ θα κανονίσει τα κλεισίματα, γιατί εγώ δεν είμαι μεγάλο αυτό.
0: Ναι, εγώ θα κλείσω. Μη στενοχωριέσαι. Εγώ θα κλείσω το στάδιο και θα γράψω με ιστορία, Μανώλη. Και θα έρθει κόσμο. Ξέρεις ποιον κόσμο θέλω εγώ. Γιατί είμαι και λίγο τυπικό.
1: Αυτό που πληρώνει το εισιτήριο, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, ναι, θα πληρώσουν τα εισιτήρια, ναι, εντάξει, θα πληρώσουν, ναι, θα τους πάρουμε κανένα τάλιρο. Αλλά επειδή εσύ έχεις κατατίσει το πρόγραμμα σου παραμάγαζο της Νέας Δημοκρατίας, εγώ θέλω μόνο κόσμο από τις λαϊκές γειτονιές.
1: Εγώ φαντάζομαι ότι αν τραγουδήσουμε οι δυο μας λαϊκές γειτονιές θα μαζεύτουν.
0: Ναι. Ναι, εγώ θέλω αυτούς, εγώ δεν θέλω βόρεια προαστία και δεν θέλω Εκάλη και Διόνυσο, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω το δικό μας κόσμο.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, το δικό μου κόσμο, γιατί όπως είπανε εσύ...
1: Εγώ είμαι αλλού, εντάξει.
0: Εσύ είσαι αλλού,
1: έχεις δίκιο,
0: το τραγούδι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι, ωραία, κλείνω Μανώλη, χάρηκα που τα...
1: Και εγώ που με ραγνάσαι καλά.
0: Έγινε, γεια σου.
1: Γεια, καλό υπόλοιπο. Ο κύριος Κώστας από το Εγάλαιο, ελάτε κύριε Κώστα.
2: Γεια χαρά.
1: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Γεια χαρά. Λοιπόν, θα αρχίσω και εγώ να πω με τον κύριο Πρωθυπουργό μας να πούμε έτσι που είπε ότι έδωσε προεκλογικό εμπόριο ελπίδας η κυβέρνηση έφτασε στο σημείο να διαφημίζει ανακούφιση, λέει, του λαού από την ακρίβεια, κατάρριση ακόμα και του ελάχιστου του πλαφών κέρδους και το ένα και το άλλο.
1: Η κατάργηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους.
2: Ναι.

0: Δεν είναι υπέρ του λαού.
1: Δεν είναι υπέρ, ναι. Και μετά έκανε μια συμφωνία κυριών. Ναι.
0: Κυρίων, ναι.
1: Ναι, κυρίων, ναι, ναι, κυρίων. Μάλιστα, κυρίων. Ναι. Και θα το δούμε, λέει, αυτό λέει το Σεπτέμβρη.
0: Το Σεπτέμβρη για μειώσεις.
1: Ναι, για μειώσεις το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, αυτά είναι παραμύθια της καλή μας. Μούφα, όπως λέει και ο λαός μας. Δεν γίνεται, κύριε Πρωθυπουργέ, τίποτα. Παραμύθια της καλή μας. Λοιπόν, η λύση είναι μία, κύριε Πρωθυπουργέ, και το είπατε και εσείς, το έχω καταλάβει. Έτσι. Λοιπόν, η πραγματική, κύριε Πρωθυπουργέ, ανακούφιση για το λαό.
0: Συγγνώμη, κύριε Κώστα, το Βέλγιο έχει σοφαρίσει 2-2. Σε 10 λεπτά μέσα. Συγγνώμη, έλατε.
1: Ωραία. Λοιπόν, η πραγματική ανακούφιση για το λαό μας, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν αποτελούν ούτε οι πλατφόρμες που λέτε, ούτε τα καλάδια κοροϊδίας που έχουν δοθεί μια ζωή, ούτε οι λίστες των παγωμένων υποτίθεται τη μόνα από τα τις πρόσφατα, ας πούμε, που λένε. Λοιπόν, εδώ και τώρα, κύριε Πρωθυπουργέ, θα κάνετε το απλό πράγμα.
0: Ποιο είναι αυτό? Έτσι,
1: το απλό πράγμα. Και ο κύριος Πρωθυπουργός το έχει πει. Το έχει πει, άμα εγώ τον άκουσα. Λοιπόν, και αυτή την πρόταση την έχει καταθέσει και το ΚΚΕ, κύριε Πρωθυπουργέ.
0: Δεν το λέτε.
1: Ορίστε.
0: Πείτε ποιο είναι.
1: Μάλιστα, μισό λεπτό θα το πω. Ναι. Καλά, έτσι. Λοιπόν, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης. Αυτά τις καθημερινές κατανάλωσης.
0: Δύσκολο τώρα.
1: Και των ειδικών φόρων. Στα καύσιμα, έτσι δεν είναι. Και αυξήσεις, γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις.
0: Α, και κατάργηση του ΦΠΑ θέλετε και αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις.
1: Μα μισό λεπτό, κύριε, κατάργηση, είπα, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης. Εντάξει, λοιπόν, έτσι και των ειδικών φόρων κατάργηση.
0: Καλά, μην παρεξηγήστε.
1: Όχι, δεν παρεξηγώ, μισό λεπτό, δεν παρεξηγώ. Και γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Αυτό είναι το κλειδί, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν θέλει μεγάλη φιλοσοφία. Και ένα πράγμα, ένα άσχημο πράγμα που λένε, έτσι, αν λέει καταργήσεις, λέει το ΦΠΑ, λέει, στα είδη πλατιάς κατανάλωσης, θα το κλέψουν οι επιχειρηματίες. Δηλαδή τους λέει κλέφτες. Ακούστε, κύριε Πρωθυπουργέ, αν ξέρουν οι οικονομολόγοι σας οικονομικά, εγώ μπορεί να ξέρω και καλύτερα του πεζοδρομίου. Όταν, κύριε Πρωθυπουργέ, καταργήσετε το ΦΠΑ στα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, έτσι, της καθημερινής, τι θα γίνει, κύριε Πρωθυπουργέ? Ο τζίρος των επιχειρηματιών θα γίνει μεγαλύτερος.
0: Ναι.
1: Άρα, φτηνότερα προϊόντα, έτσι, εφόσον θα υπάρχει το 13% και το 24% σε πολλά, έτσι, θα είναι φτηνότερο το προϊόν. Άρα, κύριε Πρωθυπουργέ, η αγορά, ο τζίρος των καταστημάτων θα γίνεται περισσότερο, άρα οι εμπόροι και οι βιομήχανοι θα κερδίζουν περισσότερα χρήματα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι? Εγώ ξέρω τη δική μου λογιστική του πεζοδρομίου. Γιατί να το κλέψουνε, κύριε του ΦΠΑ? Κάντε το, κύριε, μια πράξη και θα αποδειχτεί αυτό που σας λέγω. Μα του συμφέρει, σου συμφέρει να έχει μειωθεί το ΦΠΑ και θα κάνουν μεγαλύτερη κατανάλωση. Τα προϊόντα τους, κύριε, δεν θέλει. Λοιπόν, εδώ πέρα, τι γίνεται εδώ πέρα? Απέλυσαν, ακούστε, δηλαδή, απέλυσαν από το κρατικό νοσοκομείο πάνω του γεννηματά, ας πούμε, μία καθαρίστρια, μάνα 2 παιδιών με αμαία. Την απέλυσαν. Αυτή την είχαν απελύσει και από το 401 νοσοκομείο που δούλευε πάλι, η ίδια εταιρεία αυτή η εταιρεία. Και με αγώνες την ξαναπήρανε πάλι και την στείλανε στο κρατικό.
0: Ο λόγος της απόλυσης?
1: Ο λόγος της απόλυσης, λέει, ότι δεν είναι εντάξει, λέει, στην εργασία της. Αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό, κύριε. Η εργαζόμενη συνδικαλίζεται, αγωνίζεται μαζί με τους άλλους συναδέλφους της, έτσι, για καλύτερο μεροκάματο. Η γυναίκα αυτή δουλεύει 10 χρόνια ως καθαρίστρια. Δεν είναι απειρή. Λοιπόν, άρα τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν να διώξουν έναν άνθρωπο που αγωνίζεται για τα δικαιώματά του. Δηλαδή, να σας πω κάτι κύριε, είναι εσκρό να μεγαλώνεις δύο παιδιά με αναπηρία σε αυτό του το κράτος, σε αυτό το δικό του το κράτος, χωρίς καμιά ουσιαστική στήριξη.
0: Να δουλεύεις... μου επιτρέπετε κύριε Κώστα.
1: Μισό λεπτό να τελειώσω, ναι, φίλε μου. Άσε να τελειώσω, ναι, ναι, σε
0: απλά,
1: παρακαλώ.
0: Απλά
1: σε
0: πάνω παρακαλώ. Σε αυτό που λέτε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λέτε.
1: Θα το τελειώσω και μετά. Mm. Έτσι, χωρίς καμιά ουσιαστική στήριξη από το κράτος, να δουλεύεις για να στηρίξει την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, και επειδή δεν σκύβεις το κεφάλι, έτσι δεν είναι, δεν παρακαλάς και μάλιστα διεκδικείς, και μάλιστα διεκδικείς με τους άλλους συναδέλφους σου, έτσι, για να ζήσεις σαν άνθρωπος, μια ανθρώπινη ζωή από την εργασία σου, να σε απολύουν αυτοί οι αδίστακτοι. Και επειδή σαν μάνα, σαν γονείς, παρά τις πίκρες και τις δυσκολίες βρίσκεις τη δύναμη να διεκδικείς, έτσι με τους άλλους, μαζί με τους άλλους συναδέλφους σου και γονείς, για μια κοινωνία ανθρώπινη και τα παιδιά σου να θέλουν να σε πατήσουν κάτω. Κατάλαβες. Αυτό την ευθύνη, να σας πω κάτι, με αυτές τις εταιρείες που έχουν βάλει εκεί πέρα είναι η σύγχρονη σκλαβιά. Είναι αυτές.
0: Ναι.
1: Δουλεμπορικά είναι αυτά όλα. Τα σύγχρονα δουλεμπορικά τα λέω αυτά. Τα μαγαζιά. Έτσι. Λοιπόν, δίνει ο ελληνικός λαός χρήματα. Χρήματα. Το κράτος πάει και τα δίνει σε αυτές τις δουλεμπορικές εταιρείες. Στοιχίζουν στον ελληνικό λαό πιο πολλά. Πιο πολλά. Ενώ αν ήταν η εργασία τους μόνιμη και σταθερή μέσα στο νοσοκομείο, στο τρένο, στα μετρό, όπου και να είναι... Έτσι δεν είναι. Το κράτος θα πλήρωνε λιγότερα χρήματα, κύριε. Αυτό να το ξέρετε. Θα πλήρωνε λιγότερα,
0: λιγότερα και θα ήταν ασφαλισμένοι
1: οι εργαζόμενοι και με σίγουρη εργασία.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό να το ξέρετε. Και άμα έχουν τα κότσια να μας πούνε πόσοι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι πόσο στοιχίζουν σε αυτές τις, τις εταιρείες και πόσο αν τους είχε το κράτος μόνιμους και ασφαλισμένους.
0: Ναι, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι κόστος
1: έχει. Βεβαίως, βεβαίως να το δείτε φτηνότερα.
0: Ένα λεπτό κύριε Κώστα να πάμε στην ώρα γιατί είναι μία.
1: Ναι, να πάτε, να πάμε,
0: και αμέσως
1: να πάμε,
0: μετά επιστρέφω πάτε. Μαζί σας για να ολοκληρώσετε και να σας πω κι εγώ δύο λόγια πάνω σε αυτό που είπατε. Απλά επειδή δεν το ξέρω, θα το ψάξω όμως λίγο. Απλά δύο λόγια θέλω να πω.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: ένα λεπτό μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. 2-11-200-8-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialefan.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, με τον κύριο Κώστα από το Γάλλιο μιλούσαμε. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Ναι, να σου πω. Ναι. Είχα πάει σήμερα. Σήμερα.
0: Μισό λεπτό να σας πω κάτι για την καθαρίστρια που λέτε.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό που λέτε, ούτε αμφισβητώ τίποτα από αυτά που λέτε.
1: Όχι, όπως θα σας πω, ναι.
0: Απλά αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι έτσι όπως μου το περιγράφετε, προφανώς και εγώ το ακούω με απέρθεια το να απολύεται μια γυναίκα η οποία έχει ένα ή δύο παιδιά αμαία και
1: δύο παιδιά.
0: Και ο λόγος όπως λέτε είναι το ότι συνδικαλίζεται.
1: Βεβαίως.
0: Απλά αυτό που ήθελα να σας πω και δεν δικαιολογώ την απόλυση. Στον ιδιωτικό τομέα ξέρετε ότι υπάρχει εργοδοτικό δικαίωμα.
1: Ναι, αλλά σε αυτό ευθύνεται και η διοίκηση του νοσοκομείου. Έχει ευθύνες.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Έχει ευθύνες.
0: Ξαναλέω, δεν δικαιολογώ την πράξη, γιατί δεν ξέρω και το περιστατικό τι έχει συμβεί. Και δεν αμφισβητώ αυτό που μου λέτε. Αλλά στον ιδιωτικό τομέα, γιατί και εγώ στον ιδιωτικό τομέα εργάζομαι 35 χρόνια και κάθε μέρα μπορεί ο εργοδότης σου να έρθει και να σου πει: κοίτα, να δεις, δεν μου κάνεις άλλο, φεύγεις.
1: Μισό λεπτό. Εδώ πέρα έχει και η διοίκηση του νοσοκομείου με βάση τη σύμβαση με την εταιρεία. Έχουν άμεση υποπτία και ευθύνη για όλα.
0: Ναι, δεν ξέρω όμως αν υπεύθυνη, έχει για τα πρόσωπα συγκεκριμένα.
1: Υπεύθυνη σε αυτά είναι η κυβέρνηση, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης.
0: Εννοείται για τις συμφωνίες με τις εταιρείες που αναλαμβάνουν τα νοσοκομεία. Άλλο πράγμα είναι αυτό.
1: Έχει και ευθύνη το νοσοκομείο.
0: Ναι, δεν το ξέρω πώς λειτουργεί ακριβώς.
1: Να το ρωτήσετε.
0: Γιατί,
1: θα
0: το ρωτήσω γιατί ξέρω ότι όταν αναλαμβάνει μια εταιρεία δηλώνει κάποια άτομα προσωπικό, αλλά φαντάζομαι ότι έχει τη διακριτική ευκαιρία να αλλάξει κάποια άτομα. Δεν ξέρω αν έχει παρέμβαση στο νοσοκομείο σε αυτό. Δεν το ξέρω.
1: Καταλάβατε. Θέλει να πούμε να διώξει τους παλιούς και να πάρει νέους με διαφορετικές.
0: Που είναι πιο. Άλλες αποδοχές.
1: Άλλες αποδοχές. Αυτό είναι το πιστικό. Λοιπόν, ήμουνα εγώ 10:30. Πήγα και στην παράσταση απάνω στην κυρία. Ήμουνα στο κρατικό Αθηνών.
0: Έγινε γεννηματά.
1: Ήρθε ένας κύριος εκεί πέρα, εκπρόσωπος λέει.
0: Έγινε κινητοποίηση λοιπόν.
1: Ναι, κινητοποίηση πήγαμε. Ήταν ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ΑΜΕΑ Αττικής.
0: Μάλιστα.
1: Η ΣΕΑΝ που λέμε.
0: Ναι. Σήμερα έγινε αυτό, χτες δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πρωτομηνιά.
1: Ναι, πρώτη του μήνα. Πρώτη του μήνα. 10:30 στο. Ήμουνα και εγώ εκεί. Μιλήσαμε κιόλας και ήρθε ένας κύριος εκεί. Ήταν απάνω εκεί στη διευθύνσια. Ήρθε ένας κύριος. Εγώ είμαι λέει από την εταιρεία. Και του λέμε, την κοπέλα θα την προσλάβει πίσω. Λέει, όχι, λέει, άκου να δεις. Και λέει, άμα θέλει λέει, το σωματείο, να πάρουμε δύο άλλους, καινούριους. Εγώ μου τη δίνει εκεί πέρα και του λέω, τι ήρθες εδώ πέρα να μας κάνεις παζάρια. Τι ανήθικο πράγμα είναι αυτό που μας λες. Είσαι ανήθικος, του λέω. Δεν είμαι, λέει, με ξέρεις, τι ανήθικος. Του λέω, αυτές είναι ανηθικότητες. Λοιπόν.
0: Και τελικώς που κατέληξε το πράγμα.
1: Εγώ στην αρχή του είπα ότι είναι πρόστιχο, γι' αυτό παρεξηγήθηκε αυτός. Και του λέω, κοίταξε να δεις, πες στην εταιρεία σου, αν σε έστειλε να μας πεις αυτά τα πράγματα, ότι να πάρεις δύο καινούριους, είναι ανήθικη να τους το πεις.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι είναι παζάρι αυτό που
1: πρότεινε. Δεν παζάρι, το είπα. Εντάξει,
0: είναι παζάρι. Πει
1: τώρα ο άλλος. Και τι έμαθα. Ήταν ο γενικός διευθυντής της εταιρείας και δεν είχε καν το θάρρος να μας πει ότι είναι αυτός. Κατάλαβες.
0: Τελικώς τι έγινε, πείτε μου.
1: Και οι άλλοι τον κυνηγήσανε. Πάρε δρόμο από εδώ, του λέτε.
0: Τελικώς τι έγινε όμως με τη γυναίκα.
1: Ορίστε.
0: Τελικώς τι έγινε.
1: Θα αγωνιστούμε να ξαναπροσληφθεί. Εγώ του είπα, είτε θέλετε είτε δεν θέλετε, η γυναίκα θα έρθει πίσω. Τελείωσαμε.
0: Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει πάρει θέση σε αυτό.
1: Η διοίκηση του νοσοκομείου είπε ότι εμείς λέει δεν μπορούμε, λέει, δεν έχουμε ευθύνες και όμως έχει ευθύνες, το ξέρουμε, και το σωματείο συνεχίζει να κάνει τα πράγματα που πρέπει να κάνει, τις διεκδικήσεις που πρέπει να κάνει. Με τον αγώνα μας και την αλληλεγγύη μας υψώνουμε ασπίδα προστασίας για όλους τους ανθρώπους, έτσι. Δεν υπάρχει άλλο δρόμος, παιδιά. Μόνο αγώνας.
0: Ο λόγος, ο άνθρωπος που ήρθε από την εταιρεία σας αιτιολόγησε το λόγο της απόλυσης.
1: Ναι, μας είπε, λέει, ότι δεν εργάζεται, λέει, σωστά. Είπε, και δεν καθαρίζει σωστά, κάτι τέτοια.
0: Προφανώς δεν θα μπορούσε να υπάρχει άλλος λόγος.
1: Φωτογραφία εκεί πέρα. 10 χρόνια είναι, εργάζεται αυτή η γυναίκα.
0: Φωτογραφία με τι πράγμα.
1: Όρισε.
0: Φωτογραφία με τι πράγμα.
1: Είχε, δεν ξέρω, εκεί πέρα το είδαν οι άλλοι. Είδα εγώ, αλλά ήμουν μακριά, ήμουν λίγο τσαντζήθηκα με αυτόν. Και έδειξε μια φωτογραφία, λέει, ότι καθότανε. Τι καθότανε, μπορεί να κάτσει ένας άνθρωπος να το πάρεις εσύ φωτογραφία, να κάθεται, ξέρω εγώ, τι. Αηδίες, μωρέ, ασυναρτησίες, να πούμε. Αφού δεν είχε το θάρρος να μου πει, δεν είχε το θάρρος να μου πει ότι ήταν ο γενικός διευθυντής της εταιρείας. Οι άλλοι τον κυνηγήσαν, μην πιάνει κουβέντα, λέει, με αυτόν άστονα. Γιατί εγώ είμαι ομιλητικό. Οι άλλοι ήταν τσαντίλε, πάρε από εδώ δρόμο, του λέγανε από εδώ πέρα. Πάρε από εδώ δρόμο. Θα λογαριαστούμε, του λέω. Του λέω, θα την πάρετε την εταιρεία. Είτε την κοπέλα, είτε σα αρέσει, είτε δεν σα αρέσει. Αλλά μετρήσουμε τον πόη μα, του λέω. Λοιπόν, δεν θα το αφήσουμε αυτό το πράγμα. Αρκετά. Και εδώ και τώρα τα νοσοκομεία και όλα τα κρατικά αυτά να διώξουν. Να διώξουν αυτές τις, ξέρω εγώ, τις εταιρείες. Έτσι, τις εταιρείες να τις διώξουν και να πάρουν το προσωπικό μόνιμο και ασφαλέστατο, έτσι να κάνουν σωστή εργασία. Σωστή εργασία. Έτσι, αυτά τα σύγχρονα, αυτές οι εταιρείες είναι σύγχρονα δουλεμπόροι. Σύγχρονοι δουλεμπόροι.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
1: Δηλαδή, λέψε, η Κώστα Νόστρα στην Αθήνα είναι, κύριοι, όλοι αυτοί. Δεν θα το πω έτσι.
0: Καλέστε ακριβώς. Και στείλτε κανένα μήνυμα ή καλέστε στο κέντρο να μου πείτε αν
1: δεν
0: έχει,
1: ξέρω,
0: αν
1: μωρέ, υπάρξει. Να στείλω μήνυμα.
0: Καλέστε στο κέντρο.
1: Έλα να σου πω, μισό λεπτό. Για να το δεις. Να το αυτόσεις. Έτσι. Λοιπόν, εχθές είχαμε Τρίτη 30.
0: Χθες είχαμε.
1: Τρίτη.
0: Χθες είχαμε Τετάρτη 1η. Ωραία. Είμαστε πια Πέμπτη, 2.
1: 30 του μήνα.
0: Ναι.
1: Τρίτη. Χτες εννοείς, εγώ
0: προχτές, ναι, χτες, καλά λέτε, εντάξει.
1: Λοιπόν, δηλαδή, Τρίτη 30 Ιουνίου, 30 του μήνου, στη σελίδα 26, υγεία που γράφει.
0: Του ριζοσπάστη.
1: Το έχει ο ριζοσπάστης, μάλιστα. Διάβασέ το και θα το δεις.
0: Μάλιστα. Όχι, δεν λέω, απλά αν υπάρξει κάποια εξέλιξη για αυτές τις ημέρες, πάρτε στο κέντρο να αφήσετε ένα μήνυμα.
1: Με το σωματείο εδώ πέρα, το ενιαίο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, έτσι που υπάρχει εδώ πέρα, είναι στη Χανκολκονδύλη, στην πλατεία Βάδης είναι αυτό το σωματείο, έτσι, σε αν που λέμε και αυτή, όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
1: Τι να κάνουμε, αλληλεγγύη, οι εργάτες πρέπει να είναι μια κροθιά.
0: Καλό ξημέρωμα, κύριε Κώστα, καλό μήνα.
1: Ναι, δύσκολες μέρες. Και σας είπα, ισχυρές αυξήσεις, κύριε Μητσοτάκη, αυτό είναι το κλειδί. Όλα τα άλλα, ο λαός τα λέει μούφα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφη, ελάτε, κύριε Γιάννη.
2: Γεια σου, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
2: Εδώ, ξέρετε, μικρός θα έχετε παίξει το παιχνίδι, την κολοκυθιά.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και εδώ πέρα.
0: Τι εννοείτε.
2: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης, κατά πόσον είναι πρωθυπουργός.
0: Τι είναι κατά πόσον είναι.
2: Και πόσο έχει τη διάθεσή του. Ξεκινάω από το καθαρά κλέψιμο και να μην πω ληστρική, να πούμε, επιδρομή εναντίον των ταμείων από δίθεν αριστερά πρόσωπα τα οποία παίζουν αυτό το ρόλο και τα είχαν διαθέσει αφού τα είχαν αρπάξει, ήταν ο ιδρώτας και η εργασία πολλών δεκαδών ετών από τους συνταξιούχους. Λοιπόν, εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Κατά πόσον η Ελλάδα υπάρχει και είναι ανεξάρτητη. Εδώ μας λένε ότι είμαστε καταχρεωμένοι. Ξέρουμε επίσης...
0: Είμαστε χρεωμένοι, είναι γνωστό, δεν είναι...
2: Ξέρουμε επίσης ότι τα χρέη αυτά γίνανε από το 1974 και εντέθεν.
0: Ναι.
2: Ξέρουμε επίσης ότι τα αποθεματικά των ταμείων επί κυβερνήσεως συνασπισμού είναι ο σημερινός φιλόδοξος για πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Λοιπόν, ο Τσίπρας δεν είναι που είχε πάρει τα κρίματα μαζί με τον κολλητό του φίλο, το οποίο τώρα κάθεται και πληρώνεται από το Δημόσιο Ταμείο, το οποίο φυσικά είναι και χρήματα του ελληνικού λαού.
0: Ναι.
2: Είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έρχεται λοιπόν τώρα ο κύριος Τσίπρας, εντός εισαγωγικών το κύριος, να μας φτιάξει κόμμα για να μας σώσει. Ενώ είναι ο ίδιος που ως πρωθυπουργός άρπαξε τα χρήματα από τα ταμεία και τα διέθεσε υπέρ ενός προσώπου, το οποίο λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, ο πρωθυπουργός, ο νυν πρωθυπουργός, νομίζει ότι κυβερνάει, αλλά ουσιαστικά δεν κυβερνάει.
0: Τι κάνει?
2: Απλώς διαχειρίζεται τα αρπαγμένα. Άλλωστε, κάπου εκεί στις εκπομπές σας, λέει ηθοποιός, σημαίνει φως.
0: Αυτό το έχει πει, το έχει τραγουδήσει ο Χόρν.
2: Ο Χόρν, ναι. Λοιπόν, ας πούμε και ότι πολιτικός τι σημαίνει. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.
0: Τι σημαίνει πολιτικός?
2: Σημαίνει μπόχα. Μπόχα σημαίνει μπόχα που δεν μπορεί, δεν είναι αντέχει κανείς.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό αποδεικνύεται έμπραχτα από τις πράξεις που έχουν κάνει όταν βρισκόντουσαν στην ηγεσία. Λοιπόν, ήθελα να τονίσω ότι γίνεται μια αλλαγή, αλλάζουν το κουστούμι τα διάφορα κόμματα, εντός εισαγωγικών κόμματα, ενώ στην ουσία και όλα αυτά τα, και τα τρία που έχουν διαχειριστεί τα οικονομικά και τα σχετικά με την βελτίωση των ανθρώπων, υγεία, εργασία κτλ. Όλα αυτά είναι παραμύθια της Καλλινάς για να το κοροϊδεύουν. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω το εξής. Το φράσος του ανθρώπου, φράσος προκειμένου για φάρος, να θέλει να κυβερνήσει με άλλο όνομα και με άλλο κόμμα. Καταλαβαίνετε ποιο πρόσωπο.
0: Για τον Τσίπρα λέτε.
2: Ορίστε.
0: Για τον Τσίπρα.
2: Για τον Τσίπρα λέω.
0: Αχ, γιατί δεν το λέτε.
2: Το ρόλο παίζει στην ομάδα, γιατί είναι ομάδα αυτή. Και όποιος και να αλλάξει, τα ίδια και χειρότερα έχουμε. Λοιπόν, αυτά ως προς τη διεθνή κατάσταση, θα ήθελα να πω ότι στην Τουρκία, στην οποία όλοι πάνε και θα πάνε βέβαια, να δώσουν τις ευχές τους, η Τουρκία έχει μια βιομηχανία η οποία παράγει πάρα πολλά είδη που είναι είδη πολέμου. Αυτή η κυρία με την κυβέρνηση που έχει εδώ και δεκαετίες έχει επανειλημμένως γονατίσει οικονομικά, αλλά πάντα την βρίσκουμε μπροστά. Τώρα τρέχουν και λέει όλοι να υποδεχθούν και ο καθένας έχει, ενώ τους μεγάλους οικονομικά, όπως είναι η Φερρυππίν, ο κάτοικος, ο σημερινός κάτοικος των ΗΠΑ. Λοιπόν, αυτές οι βιομηχανίες οι οποίες βρίσκονται σήμερα στην Τουρκία, αυτές οι βιομηχανίες υπάρχουν και ορισμένο τεχνικό προσωπικό που μπορεί να κατασκευάσει αυτά τα που παραγγέλνουν διάφορες χώρες και κυρίως οι ευρωπαϊκές. Λοιπόν, αυτοί πληρώνονται για όφρα, για νόδα. Πληρώνονται γιατί παρέχουν τις τεχνικές τους γνώσεις. Απλούστατα. Λοιπόν, τώρα τρέχουν να προσκυνήσουν. Και ο κόσμος ακούγεται, γιατί δεν ασχολείται κανείς με αυτό, πώς δημιουργεί τέτοιες βιομηχανίες. Πού βρίσκει τα λεφτά, από ποιους θα παίρνει τα λεφτά. Αυτό δεν ασχολείται κανείς, ασχολούνται με άλλα και έτσι ο κόσμος αποφεύγει να δει την πραγματικότητα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω σχετικά με το τι γίνεται στο χώρο της Ανατολής. Λέω, για παράδειγμα, Φερρυππίν, υπάρχει και ένας στρατός, ο οποίος είναι τεμαχισμένος σε 3-4 καρτήρια, ενσωματωμένος, και ο οποίος λέγονται οι Κούρδοι. Αυτή είναι μια μεγάλη ομάδα, περίπου υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια, και κατά καλή ή κακή τους τύχη βρίσκονται στα σημεία που έχουν οικονομικά συμφέροντα οι διάφορες χώρες, είτε είναι δυτικού είτε ανατολικού συνασπισμού. Λοιπόν, αυτή η ομάδα των παραπάνω από 20 εκατομμυρίων κατοίκων ταλαιπωρείται συνεχώς, γιατί ορισμένοι έχουν οικονομικά συμφέροντα. Εάν γινόταν ένα κουρδικό κράτος, καταλάβατε ποια ήταν η θέση της σημερινής Τουρκίας, η οποία σε λίγες ημέρες θα επισκεφθούν, εκτός των άλλων, και ο φίλος μας, ο κάτοικος του Λευκού Οίκου. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο κόσμος οδηγείται, και αυτό δεν τους ενδιαφέρει, οδηγείται στο να βρει σωσίβιο. Οδηγείται δηλαδή σε να κάνει ενέργειες ή το δρόμο της φυγής. Ο δρόμος της φυγής είναι γνωστός, είναι επίσης γνωστό οι αμοιβές που δίνονται και εδώ δεν δίνονται, και έτσι όλοι θρυνούν με κροκοδίλια δάκρυα, το επαναλαμβάνω, με κροκοδίλια δάκρυα, για την κατάτια του σημερινού κράτους. Από τον καιρό που καταργήσαν οι εκτελέσεις, το επαναλαμβάνω, από τον καιρό που καταργήθηκαν οι εκτελέσεις για τέτοια αδικήματα, έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Αυτά ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
2: Και να μην παρασύρεται ο κόσμος και να ρίχνουν την μπάλα στα προστάγη στην εξέδρα. Καταλάβατε. Κοροϊδεύει τον κόσμο. Πού βρήκε τα λεφτά ο Τσίπρας και το φάσος επίσης να κάνει κόμμα, και έχει και το θράσος να θέλει να γίνει και πρωθυπουργός.
0: Ο κόσμος πάντως, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δείχνει να του έχει συμπάθεια.
2: Ναι, εγώ δεν πιστεύω στη δημοσκοπήση, αλλά είναι καταστικά μάλιστα.
0: Εσείς δεν πιστεύετε, εγώ σας λέω τι και
2: ναι,
0: εγώ
2: ναι,
0: έχω
2: ναι, τις αλλάζουν ενστάσεις
0: μου, αλλά τα ποσοστά, ξέρετε, δεν μπορεί να είναι μεγάλες διαφορές.
2: Αλλάζουν κουστούμι. Όλοι τους είναι οικονομημένοι, έχουν και περιουσίες στο εξωτερικό. Ξέρετε να σας πω ντόματα. Αυτά είναι γνωστά. Δεν υπάρχει λόγος να πω ονόματα. Είναι γνωστοί όλοι τους. Και ο καθένας τι ρόλο έχει παίξει.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
2: Αλίμονο στους ευκολόπιστους.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
2: Λοιπόν, και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Χαίρομαι για τη φωνή σου που είναι διαβής πια. Και μπορούμε και σ' ακούμε, αλλά όλες οι εκπομπές σου που ακούω βλέπω ότι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τη σημερινή κατάσταση εδώ και τα τελευταία χρόνια, και το Πολυτεχνείο δεν έγινε για λάθους, έχουν θησαυρίσει και έχουν χρεοκοπήσει την Ελλάδα και έχουν οδηγήσει τις Έλληνες στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: καλό ξημέρωμα, κύριε Γιάννη. Γεια σας. Λοιπόν, γεια σας, κυρία Έφη. Τώρα ήρθε μήνυμα. Αυτό που μου γράφετε, κυρία Έφη, υπάρχει και αυτό, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι η ηλικία παίζει πάντα ρόλο. Έχω ακούσει δηλαδή και το άλλο άκρο να λέει πράγματα που δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, κυρία Γωγό, λέει μεγάλη αλήθεια, είπε ο κύριος Κώστας για τις εταιρείες. Ακριβώς αυτό συμβαίνει, δυστυχώς, στο λεμπόριο, που πολλές εργολαβίες, δυστυχώς, καλά το λέτε, λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Γεια σας, κύριε Λευτέρη. Ακρίβεια πληθωρισμός, χωρίς αυτά τα δύο δεν γίνεται να ανταπεξέλθει ένα κράτος. Πρέπει να το ξέρουμε όλοι αυτό. Καλά, δεν είναι. Τι εννοείται? Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ένα κράτος χωρίς ακρίβεια και πληθωρισμό, τι? Το ότι πρέπει να γίνουν άλλα πράγματα για να μπορεί ο Έλληνας πολίτης να ζει αξιοπρεπώς, αλλά η ακρίβεια και ο πληθωρισμός θα υπάρχει ευχάριστη συνέχεια. Δεν θα συμφωνήσω, κύριε Λευτέρη. Εν τω μεταξύ, έχει έρθει 2-2, έχει γίνει το 2-2, τώρα παίζουν το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Το Βέλγιο με τη Σενεγάλη. Και κάποιοι μου λέει, γράφατε πριν ομαδάρα η Σενεγάλη, και τώρα μου λέτε 2-2, σούπερ Βέλγιο και τέτοια. Οι ίδιοι. Εντάξει, κάποιοι γράφετε, έχετε εκδηλώσει προτιμήσεις σας και καλά κάνετε. Αποφασίστε όμως, ε. Κυρία Κατερίνα από τα Πετράλωνα, ελάτε, κυρία Κατερίνα.
3: Καλησπέρα, κύριε Καρδάλη, τι κάνετε?
0: Καλά, κλείστε το ραδιόφωνο, κυρία Κατερίνα, τελείως.
3: Ναι, το ξέχασα. Έχω να σας πάρω πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
3: Σας ακούω ανελιπώς.
0: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι είπατε.
3: Σας ακούω ανελιπώς.
0: Να είστε καλά.
3: Τα βράδια κυρίως, γιατί...
0: Τα βράδια κάνω εκπομπή, οπότε...
3: Ναι. Καταρχάς θα ήθελα να σας... για το χθεσινό τραγούδι με τον Μαρίνο.
0: Ναι.
3: Ένα αγαπημένο μου τραγούδι.
0: Mm-hmm.
3: Το οποίο με το Μαρίνο, συγχωρεμένος μου, το απογειώνει. Γιατί το έχει πει και η Γαλάνη.
0: Και η Γαλάνη, σωστά.
3: Ναι. Αλλά ο Μαρίνος, ο αγαπημένος, ναι, εντάξει, μας έφυγε ένα παιδί πολύ τάλαντο. Δεν μπορώ να πω. Ας είναι στη χούλα του εκεί που είναι, να είναι καλά. Εγώ τώρα, κύριε Παρδάλη, θέλω να μιλήσω και πολύ για οικονομικά και για τέτοια και για αυτά. Αλλά το θεωρώ ότι ο καθένας κάνει τον ειδικό του μηδήμονα, ότι τα ξέρει όλα, ότι μπορεί να δώσει λύσεις και τέτοια. Πολύ θυερία. Πολύ θυερία, κύριε Μπαρδάλη μου, και χωρίς νόημα. Τέλος πάντων. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι μου είστε πολύ συμπαθείς. Θα σας ρωτήσω για τον Μητρούλη, τι κάνει, πώς πήγε στο σχολείο. Πώς πήγε, πέρασε στο σχολείο με καλό βαθμό.
0: Καλά πήγε.
3: Καλά πήγε.
0: Καλά πήγε.
3: Η μαμά καλά, όλοι.
0: Όλοι καλά.
3: Ναι. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Αυτοί όλοι οι οποίοι βγαίνουν, εγώ δεν είμαι με τον Τσίπρα και το ξέρετε. Αυτό δεν καταλάβει, μάλλον.
0: Κοιτάξτε, δεν κρατάω σημειώσουμε ποιον είναι ο καθένας. Δεν με αφορά κιόλας.
3: Είμαι αλλού. Είμαι αλλού, κύριε.
0: Καλά κάνετε.
3: Δικιά μας σας. Αλλά αυτό που γίνεται, το να βγαίνει ο καθένας και να εξιστορεί πράγματα τα οποία γίνονται, γιατί εγώ το έχω ζήσει όλα αυτά και τα ξέρω. Το τι έχει γίνει και το τι δεν έχει γίνει.
0: Καλά, όλοι τα έχουν ζήσει.
3: Είπατε.
0: Όλοι τα έχουν ζήσει.
3: Ναι, ο καθένας έχει βγάλει τα συμπεράσματα.
0: Ναι, ακριβώς.
3: Κύριε Παρδάλη. Αλλά αυτά τα οποία λέγονται ορισμένα είναι, δεν είναι σωστά, δεν είναι, είναι λάθος. Και δεν πρέπει να λέγονται, είναι που σταματάτε.
0: Θέλετε να μου πείτε ένα παράδειγμα?
3: Ναι, πέστε μου.
0: Ορίστε.
3: Εγώ να σας πω παράδειγμα.
0: Βέβαια, ναι, γιατί μου λέτε τώρα κάτι, να σταματάω κάτι που...
3: Να σας πω ότι... Τι να πω τώρα, όλο αυτό το βιβλίο που έβγαλε ο τελευταίος, που μίλαγε,
0: ναι,
3: ήταν όλο εναντίον του Τσίπρα.
0: Ναι, ήταν εναντίον του Τσίπρα. Πείτε μου, το λάθος
3: πείτε μου. Τι να διαλέξω.
0: Όχι, μισό λεπτό, το λάθος μου λέτε, αυτά που λένε είναι λάθος. Τι πείτε μου, τι είναι λάθος, να σας πω.
3: Τι να μου πείτε. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ, σας είπα, ούτε συγκράτησα το, γιατί πραγματικά τον ακούω και το πράγμα το λέω.
0: Εύκολο είναι να λέμε πάντως, να μην βγαίνει ο άλλος, σταματήστε το να μην τα λέει.
3: Όχι, δεν είπα να πείτε το τηλέφωνο, κύριε Παρδάλη μου.
0: Καλά, αυτό έλειπε, να μου το λέγατε.
3: Ίσα-ίσα, που είστε ένας πάρα πολύ καλός παραγωγός.
0: Καλά, αφήστε τα καλά λόγια, δεν χρειάζεται. Είμαι αυτό που είμαι, τέλος πάντων, καλός, κακός.
3: Γιατί δεν δέχεστε τα... Δεν είναι κολακία, είναι
0: πραγματικότητα. Γιατί δεν μ' αρέσει. Τι να κάνω τώρα.
3: Πρέπει να δέχεστε το καλό.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει. Τι να κάνω εγώ τώρα. Δεν τα μπορώ.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Το λένε άλλοι ότι είσαστε καλός.
0: Ναι, δεν θέλω να τα ακούω. Δεν με νοιάζει. Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου.
3: Όχι, αυτό δεν είναι σωστό.
0: Αφήστε να μην είναι σωστό. Εγώ έτσι είμαι. Τι να κάνουμε τώρα, είμαι στραβόξυλο σε αυτά τα πράγματα. Δεν τα μπορώ.
3: Δεν
0: σας μαλώνω. Απλά σας λέω ότι δεν μπορώ.
3: Εντάξει. Εγώ όμως πρέπει να πω τη γνώμη μου. Σαν ακροάτρια. Δεν πρέπει. Ναι,
0: μπορείτε να πείτε την άποψή σας, προφανώς.
3: Βέβαια. Τέλος πάντων, δεν θα συνεχίσω γιατί θα ήθελα να σας πω ότι οι επιλογές που κάνετε στα τραγούδια είναι πάρα πολύ ωραίες, τελευταία. Ναι, ναι. Ίσως μου ταιριάζουν, δεν ξέρω.
0: Ωραία.
3: Και αυτά.
0: Ευχαριστώ, κυρία Κατερίνη.
3: Καλή
0: συνέχεια. Καλό ξημέρωμα. Καλό μήνα. Καλό μήνα.
3: Να είστε καλά. Καλό μήνα. Να είστε καλά. Να χαίρεστε το γιο σα και
0: να έχουμε υγεία. Να έχουμε υγεία. Να είστε καλά.
3: Το πρώτο.
0: Ναι. Γεια σας, κυρία Κατερίνα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ο Γιώργος από το Λονδίνο, έλεγε Γιώργη.
5: Καλά, μάλλον. Τι είναι.
0: Καλά, καλό μήνα.
5: Καλό μήνα. Υγεία. Καλό μήνα. Είναι και ο μήνας που γεννηθήκαμε εμείς, οπότε...
0: Α, είσαι, είναι ο γενέθλιος.
5: Είναι ο γενέθλιος.
0: Μάλιστα.
5: Τι ήθελα να πω.
0: Για πες.
5: Πρώτα απ' όλα, ακούω πολλά. Θα σας πω να είναι άλλο. Κάποιους που τους είχαμε μετρήσει σε άλλη κατάσταση, τα τελευταία 2-3 τηλεφωνήματά τους, δεν θα πω ονόματα, δυστυχώς με απολυβοητεύσανε. Για τα πολιτικά τους πιστεύω που τόσο καιρό διατυμπανούσανε. Όταν ακούω εγώ κάποιους που λέγανε ότι κάνανε μπάνιο επί Χούντας ήσυχοι, ξέρεις φίλε, αυτό μου δημιούργησε μεγάλες σκέψεις και πολύ μεγάλους προβληματισμούς. Δυστυχώς αυτό είναι, το πολιτικό σύστημα έχει φέρει τη χώρα εκεί που δεν υπάρχει καθαρά πολιτική σκέψη. Ο Τσίπρας, πρώτα απ' όλα κύριε Τσίπρα, μαζέψε τον κύριο Μπρίστη για αυτά που λέει. Για αυτά που λέει ο κύριος Μπρίστης, νομίζω τον έχουν, τον έχει βάλει στον τομέα του Υπουργείου Εξωτερικών. Τι κάνω λάθος?
0: Τον έχει στη Σκιώδη. Πρέπει να το δω, να δω τη Σκιώδη τώρα, δεν θυμάμαι.
5: Ναι. Επειδή νομίζω ότι εκεί τον έχει, και Τσίπρα μαζέψτε τον. Γιατί πέρα του κωμικού αρχινά και γίνεται και επικίνδυνος. Πέρα του κωμικού. Ξέρεις φίλε Μανολή, πολλοί έχουν άγχος για τον Τσίπρα και το καθεξής. Σαν κάποιον εχθές που άκουσα, ο οποίος αφού βγήκε ο Βασίλης Πλαταμούνα και τον έκανε μία χόρτα. Λοιπόν, τον άκουσα και κατάσταση είναι αυτή και ο Μητσοτάκης ο Θεός και τεμενάδες. Το θέμα είναι ότι θα τους βγει από δεξιά η περίπτωση. Και όταν λέω από δεξιά, να ξέρεις ότι όλο το Μέγαρο Μαξίμου μαζί με τους υπουργούς και μαζί με τους βουλευτές κοιμούνται και ξυπνάνε, μην κάνει ο Σαμαράς κόμμα. Αυτό να το ξέρετε, το θυμάστε. Και η ερώτηση, ναι, με αυτό κοιμούνται. Αυτό
0: δεν
5: είναι
0: έχω,
5: το άγχος.
0: Δεν έχω την ίδια εικόνα, πρέπει να σου πω. Όχι τόσο έντονα. Όχι, έχω την ίδια εικόνα, αλλά όχι τόσο έντονα όσο μου το περιγράφεις.
5: Το πιστεύουν ότι δεν θα κάνει. Πιστεύουν ότι θα το μεταπίσουνε. Εμένα όμως οι πληροφορίες που έχω από φίλους και γνωστούς μου λένε ότι είναι πολύ οργανωμένος, έχει ήδη μαζέψει στελέχη, έχει αφήσει και κενές θέσεις για να βάλει κάποια αξιόλογα στελέχη και την ώρα που θα πρέπει, γιατί ξέρεις, αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, να ξέρεις θα του πάρει το ποσοστό αυτό που θα χρειάζεται ο Μητσοτάκης για να κυβερνήσει. Και εκεί θα αναγκαστεί, είναι προσωπική μου άποψη αυτό, ναι, θα το δούμε, θα αναγκαστεί να τον εκαλέσει για συμμαχία για να συγκυβερνήσουν και νομίζω ότι αυτός
0: νομίζω
5: είναι και
0: ο σκοπός,
5: και νομίζω ότι αυτός είναι και ο σκοπός του Σαμαρά, να του πει πολύ ευχαριστώ να έρθω να συγκυβερνήσω, αλλά με αυτούς τους όρους στην εξωτερική πολιτική.
0: Ναι, δεν νομίζω και ότι μπορεί να γίνει αυτό.
5: Ορίστε.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
5: Μπορεί να είναι και έτσι.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορεί και να είναι. Μπορεί
5: δεν
0: να...
5: είμαι προφητής. Τη γνώμη μου λέω.
0: Ναι, θα σου πω τη δική μου άποψη μετά.
5: Αυτό είναι το άγχος τους. Φοβούνται το Τσίπρα, φοβούνται, ξέρω εγώ, τον Πασόκ, φοβούνται, λένε για αυτούς. Αφήστε, μην λέτε για τους, γιατί ξέρεις, το μεγαλύτερο ερώτημα που την αποφεύγουν τη συζήτηση πάντοτε και εκεί πρέπει να τους θέτεις όσοι λένε υπέρ του Μητσοτάκη, θα τους θέσεις αυτό το ερώτημα. Γιατί ο Σαμαράς θέλει να κάνει κόμμα αφού ο Μητσοτάκης είναι ο αγαπητός? Αφού ο Μητσοτάκης είναι ο γιος του Σωτήρα που έχει έρθει στην Ελλάδα. Αφού ο Μητσοτάκης είναι, μιλάμε τώρα, εμείς δεν βλεπόμαστε καθόλου. Αυτός που είναι από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί θέλει να κάνει κόμμα αφού η Νέα Δημοκρατία είναι καταπληκτική και τέλεια και είναι λυμμένα όλα τα προβλήματα? Και πρόσεξε, τα προβλήματα αυτά δεν είναι. Γιατί εχθές άκουγα και σου λέγε, στην Ευρώπη έτσι γίνεται. Έτσι δεν σου λέγε? Στην Ευρώπη έτσι. Ναι, αλλά στην Ευρώπη που γίνεται έτσι, δεν υπάρχει να θέλουν να ποτίσουν κανένα καλώδιο και να πάει κανένας από τα γειτονικά κράτη και να τους πει να το ποτίσετε και να κάνουν.
0: Προφανώς.
5: Έτσι. Ναι, αλλά εκεί δεν το λέει αυτό. Αυτό το αποφεύγει εκεί. Καταλαβες.
0: Ναι.
5: Είμαστε στην Ευρώπη τα εμά και τα εσά εμά. Είμαστε στην Ευρώπη όπου θέλουμε. Και όπου οι Ευρωπαίοι παίρνουν κάποιες αποφάσεις για τις χώρες τους αξιόλογες και δυναμικές, εκεί δεν παίρνουμε το παράδειγμα της Ευρώπης. Όταν παραδείγματος χάρη λέω εγώ τώρα, αφού η Ευρώπη και όλος ο κόσμος κάνει έτσι και δυστυχεί, γιατί υπάρχει οικονομική κρίση που πάλι τα ίδια πεινάνε και στην Αγγλία και γελάγανε και τα βουνά. Καλά το είπες, δεν με ενδιαφέρει που γελάνε.
0: Μα, αυτό το ισχύει για τα πάντα. Δεν, εγώ δεν δέχομαι ως μέτρο σύγκρισης καμία χώρα. Εμένα με ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα μου.
5: Μπράβο. Και αυτή είναι η λογική. Αφού λοιπόν δεν έχει γίνει το μέτρο σύγκρισης και αφού αποφεύγει να σου πει, δεν σου λέει το πιο χαρακτηριστικό. Για όλα αυτά που οι Ευρωπαίοι, παραδείγματος χάρη, οι Γερμανοί, Ευρωπαίοι δεν είναι, την ίδια οικονομική κρίση δεν περνάνε. Γιατί λένε ότι ξέρετε κάτι, θα μιλήσω τώρα έτσι όπως θα μιλήσω, θα ακουστώ και δεξιός, αλλά γιατί δεν λένε, ας πούμε, κοιτάξτε, παραπάνω από αυτούς τους μετανάστες, αυτό είναι το πλαφόν, τέλος, λέω εγώ. Λέω εγώ, γιατί δεν το λένε αυτό.
0: Ναι.
5: Κάποιοι, ναι, θέλω να σου πω ότι δεν λένε, ας πούμε, ότι αφού υπάρχει και ταλαιπωρούμε στην Ευρώπη, υπάρχει και μια εισαγγελέα η οποία σε δικαστήρια, είτε γαλλικά, όπως όπως λεγόταν ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας,
0: ο πρωθυπουργός ή πρόεδρος, ο Σαρκοζή.
5: Ο Σαρκοζή.
0: Ναι.
5: Εκεί του περάσανε βραχιολάκια. Στην Ελλάδα και δεν περνάνε βραχιολάκια.
0: Καλά, εδώ δεν αγγίζουμε πολιτικά πρόσωπα, είναι το ΤΕΜ.
5: Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη. Αφού στην Ευρώπη υπάρχει οικονομική κρίση που και κατά συνέπεια δεν έχουμε και στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως και μια δικαιοσύνη που σε κάποιους οι οποίοι δεν κάνουν στάτη δουλειά τους, λέει για περάστε κύριε να μου τα πείτε πίσω από τα κάγκελα. Εκεί για μας δεν μας πιάνει. Δηλαδή τα αρνητικά της Ευρώπης, η δυστυχία, την πείνα, το κεφάλαιο που εκμεταλλεύεται και αφού γίνεται και στις άλλες χώρες, κατά επέκταση γίνεται και στην Ελλάδα, αυτό να το αντιληφθώ. Κατά επέκταση τα θετικά της Ευρώπης στην Ελλάδα δεν μας πιάνουν εμάς. Μόνο τα αρνητικά μας πιάνουν. Επιλογή κάνουμε.
0: Ναι, είναι η κατάρα του Έλληνα. Μας κυνηγάνε τα αρνητικά, τα θετικά μας αποφεύγουν. Βρίσκουν στο αόρατο τείχος.
5: Εγώ βάζω τους προβληματισμούς, γιατί κάποιοι που προσπαθούν τη νύχτα να ηρεμήσουν, κάποιες κυρίες που άκουσαν μετά βγήκανε, μην εκνευρίζεστε. Και μην εκνευρίζεστε, γιατί η φάπα του Μητσοτάκη δεν θα έρθει από την αντιπολίτευση. Να το ξέρετε, σας το λέω γύρω στο τουλωδάκι, θα έρθει από το Σαμαρά, από τη δεξιά του πτέρυγα θα έρθει.
0: Γι'
5: αυτό τους έχει πιάσει ταράκουλο τόσο μεγάλο που έχουν αμολύσει τα παπαγαλάκια του δημοσιογράφου στα κανάλια, έχουν αμολύσει τους βουλευτές οι οποίοι...
0: Ποιο μόνο για τώρα... το Σαμαρά, δεν νομίζω.
5: Ναι, εγώ έχω ακούσει 5 βουλευτές οι οποίοι λένε το τιμούμε. Είναι...
0: Καλά, δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Είναι πρώην πρόεδρος, είναι πρώην πρωθυπουργός.
5: Ναι, είναι πρώην πρόεδρος, είναι πρώην πρωθυπουργός. Το τιμούμε. Δεν νομίζουμε ότι θα φτάσει εκεί. Δεν... Πρόσεξε τι λέω, φίλε. Το άγχος τους είναι τεράστιο. Ξέρουνε ότι ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, που είναι Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι είναι στην αφισβήτηση και δεν μπορούν να ψηφίσουν δημοκρατικά, εάν βρεθεί ο Σαμαρά, θα πάει ο ψήφος σε γη. Καταρχήν να χάσει την Καλαμάτα. Στο λέω από τώρα και γράφω. 100%.
0: Η Καλαμάτα είναι, εντάξει, είναι το προπύργιο του Σαμαρά.
5: Το Καλαμάτα, όμως, φίλε, το Καλαμάτα μπορεί να είναι 2 βουλευτές. Το Καλαμάτα, ψηφοφορικά, μπορεί να είναι 2 βουλευτές.
0: Ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Όταν έρθει η ώρα θα το δούμε.
5: Σου λέω, 2 βουλευτές μπορεί να τους βγάλει. Καλαμάτα, Σπάρτη και ούτω καθεξής. Να μην βγάλει κι άλλους 2, ξέρω εγώ, στο υπόλοιπο. Να πάρει 4. Να μην του κόψει και 4 ο Τσίπρας. Λέω εγώ τώρα. 8. Πόσους έχει ο Μητσοτάκης. Μαζί με τον πόνους σήμερα.
0: 158 έχει. 158.
5: Πώς έχει?
0: 158, 150.
5: Κυβέρνηση δεν κάνει.
0: Καλά, για να κάνει κυβέρνηση, για να πάρει πόνους 50 ευρώ, πρέπει να κάνει ένα ποσοστό γύρω στο 29-30%, πάνω από 30.
5: καλά. Όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, το 28-29 είναι τώρα, χωρίς να έχει κατέβει ο Σαμαράς. Και ο Σαμαράς το παιχνίδι το παίζει εύκολα, το παίζει έξυπνα. Όταν, εγώ πιστεύω ότι όταν θα πει ο Μητσοτάκης πάω για εκλογές, για να μην έχει φθάρει, θα βγει, έχει το δικαίωμα σε ένα μήνα και θα βγει και θα πει κατέβαινε με αυτό το κόμμα, χου ξέρω εγώ, πώς θα το λέει. Όχι ότι ο Σαμαράς είναι καλός, δεν έξυπνο το Σαμαρά. Καταλάβες. Αλλά προκειμένου να φύγει η λέλαπα που υπάρχει, προτιμώ να κοπεί και από το Σαμαρά. Το καταλάβες τι λέει. Γιατί μόνο έτσι διορθώνεται μια αλαζονία. Ορίστε.
0: Θα δούμε, λέω, τι να σου πω.
5: Ένα, τι, πώς το βλέπεις τώρα, σήμερα η Σενεγάλη ήταν 2-0 πάνω, το έκανε 2-2.
0: Πέναλτι, είχε δώσει στο, στις καθυστερήσεις πια του, της παράτασης στο Βέλγιο.
5: Για, στο Βέλγιο.
0: Ναι, ναι.
5: 3-2 το Βέλγιο και γεια σας, τους έστειλε. Το έλεγα εγώ, θα το στείλει, καταλάβες.
0: Ναι. Μπήκε, 3-2.
5: 3-2, στο. Τι να, δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτό είδα εγώ την παρέμβασή μου, γιατί γι' αυτό ήθελα να σου πω μια καλησπέρα, Γαλάκη.
0: Γιώργο, ρωτάει ο Μπούμεραγκ.
5: Ναι, την καλησπέρα είναι... μου στο Μπούμεραγκ, την καλησπέρα μου.
0: Ποια είναι η γνώμη σου για τον Μπέρναμ?
5: Πολύ δυνατός.
0: Ναι.
5: Όχι απλά δυνατός, πολύ δυνατός. Είναι Μπούμεραγκ, εσύ που ζεις στην Αυστραλία, έπρεπε να έχεις αντιληφθεί, γιατί η Αυστραλία έχει πολλά κοινά με την Αγγλία. Κοινοπολιτεία της ήτανε. Πάρα πολλά κοινά έχετε. Πρέπει να ξέρεις ότι το πολιτικό σύστημα στην Αγγλία διοικείται αλλιώς. Τελείως διαφορετικά. Και μην ξεχνάς ότι υπάρχει και η Βουλή των Λόρδων. Σωστά ή όχι?
0: Νομίζω, ναι, δεν ξέρω τώρα γιατί τι έχει η Αυστραλία.
5: Δεν το ξέρεις ότι υπάρχει η Βουλή των Λόρδων?
0: Ναι, νομίζω ότι έχει.
5: Ναι. Κάποτε πήγε να κόψει τις συντάξεις ο Τζόνσον, όταν ανέβηκε πήγε να κόψει, όχι να τις κόψει. Να μην δώσει τις αυξήσεις που δίνει κάθε χρόνο. Και μόλις έφτασε στο. Τις πέρασε από την Βουλή, και τη Βουλή την κανονική. Και μόλις πήγε στη Βουλή των Λόρδων, του είπαν που ανήκουν στο παράδι. Πάνε το πίσω αυτό το νομοσχέδιο, δεν το ψηφίζουν. Δεν περιορίζουμε. Οι αυξήσεις θα έρχονται κανονικά στους ταξιούχους. Έχουν δουλέψει οι άνθρωποι. Δεν το γνωρίζεις αυτό, δεν τη θυμάσαι την περίπτωση αυτή?
0: Θυμάμαι, ναι.
5: Έτσι. Λοιπόν, και εκεί παίζουν, είναι άλλο το σύστημα, κοινοπολιτεία, έχει βασιλιά, εγώ δεν πιστεύω σε βασιλιά, αλλά πρόσεξε, όταν είναι υπέρ του λαού, διότι κάνουν πολλά πράγματα και υπέρ και αυτά πρέπει να τα λέμε. Δεν έχει καμιά σχέση ο βασιλιάς που είχαμε εμείς με το βασιλιά που έχουν οι Άγγλοι. Καμιά σχέση το ένα με το άλλο, έτσι, μην μπερδεύεσαι. Κάποια πράγματα που είναι αρνητικά, τους έχουν τελειώσει με μαχαίρι, τους τα έχουν κόψει με μαχαίρι. Λοιπόν. Έχω καλή γνώμη για τον Μπέρναμ, περιμένω να τον δω όμως. Γιατί άλλο τώρα το τι λέμε.
0: Καλά, ναι, έχει κάνεις, την πράξη φαίνεται όλα.
5: Άμα δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, Μανώλη, το ξαναπεί, θα πάει σπίτι του. Όπως πήγε ο Στάρμερ. Είναι πολύ αυτό. Και πρόσεξε τι σου λέω, το έχω πει, το έχει σημειώσει πιστεύω, ότι στις επόμενες εκλογές πάλι οι Λέιμπορ θα βγουν και θα συγκυβερνήσουν με τους Λέιμπορ Δημοκράτς που είναι η αριστερή πτέρυγα του Πασόκ. Όπως το λέω,
0: μες.
5: Όχι η αριστερά.
0: Κατάλαβα,
5: η αριστερά είναι η πράσινη στην Αγγλία. Πιο κομμουνιστικά έρχονται, πιο αριστερά. Καταλάβες. Θα φέρουν και αυτήν ένα ποσοστό.
0: Ευχαριστώ, λοιπόν, Γιώργη, να σε καλά.
5: Να σε καλά, καλό υπόλοιπο.
0: Να σε καλά. Η κυρία Δήμητρα από τους Αγίους Αναργύρους. Ελάτε, κυρία Δήμητρα. Τελευταία γραμμή για απόψη.
6: Καλημέρα σας, κύριε Παρδάκη.
0: Γεια σας, κυρία Δήμητρα.
6: Σας εύχομαι να είστε χιλιόχρονος. Με υγεία, με
0: υγεία. Υγεία, να έχουμε. Τα χίλια είναι τα πολλά χρόνια.
6: Είναι σχήμα λόγου τώρα.
0: Ναι, όχι, δεν το λέω για τα χίλια προφανώς, αλλά ξέρετε, το θέμα είναι λίγα και καλά.
6: Ναι, είναι γεγονός αυτό, χωρίς καμία αμφισβήτηση. Να χαρείτε το δημιούργημά σας και ότι δημιουργήθηκε προποντός το παιδί σας. Σας το εύχομαι από καρδιάς. Έχω να πάρω τηλέφωνα από πριν μπείτε στο χειρουργείο. Είχα μιλήσει με την κυρία Ειρήνη.
0: Ναι.
6: Δεν ξέρω αν σας έστειλε τις άλλες τις ευχές μου.
0: Ναι, μου τις έδωσε.
6: Δυσκολεύομαι πάρα πολύ σε αυτές τις στιγμές, γιατί έχω περάσει πολύ δύσκολα στην παλιοζωή και προσωπικά, οικογενειακά γενικότερα. Και τώρα έχω και εγώ την κόρη μου με την ίδια περίπτωση.
0: Εύχομαι να πάνε όλα καλά, κυρία Δήμητρα.
6: Σε όλο τον κόσμο. Εγώ αυτό παρακαλώ κάθε μέρα. Τελευταία να είναι μια ματιά από τη ζωή και για το δικό μου το παιδί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να σας πω στα γρήγορα.
0: Ελάτε.
6: Ότι είμαι πάρα πολύ απαισιόδοξη και φοβερά αγανακτισμένοι, στενοχωρημένοι, πικραμένοι, όλα αυτά βάλτε τα μαλλιόδοξοι και φοβερά αγανακτισμένοι, στενοχωρημένοι, πικραμένοι, όλα αυτά βάλτε τα μαζί και κάντε τα ένα κοκτέιλ, έτσι αισθάνομαι στη ζωή. Όταν έχασα το

0: πρόχοντα. Και ξέρετε, αντί να φέρουν τον 38χρονο τον αδερφό μου και τον πατέρα μου 67,5 χρονών σε ένα νοσοκομείο οργανωμένο, τους πήγαν, ανέβηκαν στον Ταΐγετο και τους πήγαν στη Σπάρτη. Και ο πατέρας μου πέθανε από έλλειψη φαρμάκων. Ξέρετε, τους πήγαν σε ένα φορτηγό αγροτικό και τους συνόδευσε ένας Ιταλός τουρίστας. Ο οδηγός αγρότης και τουρίστας ήταν ο συνοδός τους πάνω στην καρότσα. Πριν ένα χρόνο ή 1,5-2, δεν πήγανε μια κυρία εδώ κάπου γύρω ή σε κάποιο νησί ήταν. Στην καρότσα του αγροτικού σου για να την πάρει.
1: Όχι, πέρσι ήταν, πρόπερσι, ναι,
0: πρόσφατα, το θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Σήμερα, χτες το βράδυ, ξενύχτησε ο πεθερός του γιού μου στον Ερυθρό Σταυρό, μέσα σε ένα δωμάτιο που τον είχαν στο διάδρομο από προχθές, και χθες τον πήγανε σε ένα δωμάτιο μόνο του, υποτίθεται δωμάτιο, χωρίς κλιματισμό. Και μία η ώρα του πήγαμε έναν ανεμιστήρα από το σπίτι να ξενυχτήσει. Θα πέθανε ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Σκεφτείτε, 75, πρόπερση ήταν 26, 24. Καρότσα φορτηγού. 26 φέτος χωρίς κλιματισμό. Πριν ένα χρόνο μία γειτονισά μου χειρουργήθηκε στο Σαγίου σαν αργύρου στο ογκολογικό. Και επειδή έγινε ένα λάθος εκεί, την πήγανε στο ΚΑΤ, τη διώξαν από εκεί, στο ΚΑΤ για να διορθώσουν το δικό τους λάθος. Αφού τις αποκατέστησαν το λάθος τους, τους την επέτρεψε το ΚΑΤ στους Αγίους Αναγίους. Όχι, λέγανε αυτοί, δεν θέλουμε την πάτε πίσω, το έκανε του άντρα της. Όχι, ναι, μου είπε ο Βαγγέλης, ο άντρας της. Μου ήρθε να τους πλακώνω στο ξύλο και να τους πηγαίνει, αλλά σκεφτόμουν ότι θα με πάνε μέσα και θα πέθανε ο προσωπικός μου γιατρός πριν στις αρχές του χρόνου αυτού. Το δεύτερο μήνα του έτους αυτού που τρέχει. Και είπα στο διευθυντή τηλεφωνικός, λέω, κύριε διευθυντά, σε ποιο γιατρό θα μου βάλετε οικογένεια προσωπικό εμένα τώρα, δεν ξέρω, μου λέει, κυρία, ό,τι αποφασίσουν άνωθεν.
1: Mm-hmm.
0: Ξέρετε πώς αποκατάσταση, ένας γιατρός που έρχεται 3 μέρες πρωί, 3 μέρες απόγευμα.
1: Πείτε μου, δεν ξέρω, όχι να ξέρω.
0: Το σας το λέω εγώ. Και προχθές που πήγα για να με εξετάσει και να μου δει, να μου γράψει την αγωγή μου και αυτά,
1: ναι,
0: μου λέει, καθίστε κυρία Δημητρία, λέω, με συγχωρείτε γιατί, αλλά εδώ πέρα έχουν χάσει την επαφή με το νερό. Με κοίταξε, εγώ τι να πω, μου λέει, που έχουμε τόσες ώρες εδώ μέσα. Αν δείτε από την οδό Σπίπιζα, που είναι η κυρία είσοδος, και δείτε την είσοδο που πάει για το διοικητικό προσωπικό, ένα κομμάτι του κτηρίου, ναι, και την είσοδο που πάει για τους ασθενείς που είναι γιατροί, είναι σε στάβλους.
1: Πού είναι αυτό?
0: Ορίστε.
1: Πού είναι αυτό που μου είπατε τώρα?
0: Στους Αγίους Αναργύρους, οδός Πίπιζα.
1: Μάλιστα.
0: Στο κέντρο, ξέρετε, από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι την πλατεία Συντάγματος, που είναι 15 χιλιόμετρα είμαστε.
1: Καλά, και πολλά, πώς λέτε.
0: Σκεφτείτε τι γίνεται. Άκουσα απόψε τον κύριο Κορανάκη, πώς το λένε τον κύριο αυτό της
1: νέας. Κυρανάκη.
0: Κυρανάκης. Στο Άξιον 24.
1: Ναι.
0: Όταν τον άκουσα, θυμήθηκα την εποχή της 17 Νοέμβρη που λέγανε το Βερυβάκι, τον Ανδρέα του Παντρέου, αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Κάνω λάθος?
1: Καλά, πολύ πίσω πήγατε κι εσείς.
0: Απόψε, κάνω συγκρίσεις. Απόψε ο κύριος Κυρανάκης έλεγε με ύφος και με τόνο φωνής που μου θύμιζε τότε την περίπτωση. Γιατί θυμάμαι το Γιώργη το γεννηματά που δεν του επέτρεψαν να πάει στην κηδεία έξω από τα αυτιά μας του Μπακογιάννη και δεν του επέτρεψαν. Και φώναζε ένας δημοσιογράφος από τον Αντένα, δεν θα πατήσει κανένας από αυτούς τους τέτοιους τους αλλιώτικους. Δεν θέλω να πω τους τίτλους που τους έδινε. Και δεν πήγε και πήγε μετέπειτα ο γεννηματάς και του έβαλε ένα τριαντάφυλλο μόνος του κάποια στιγμή σαν ύποπτο χρόνο. Και σήμερα έλεγε ότι ο υποκινητής αυτής της κατάστασης, που λυπάμαι πάρα πολύ που πλήρωσε αυτή η γυναίκα με τη ζωή της τα σφάλματα όλων των άλλων και τις τρέλες όλων, δεν χρώσταγε τίποτα αυτή η μητέρα, ούτε η κόρη του κανένας, για τις ιδέες. Αυτές τις ιδέες έχει, αυτές τις κάνει, όποιος θέλει να τις προτιμήσει. Δημοκρατία δεν λένε ότι έχουμε. Γι' αυτή δεν παλέψαμε τόσα χρόνια, γιατί εγώ είμαι 86 Μαΐων, κύριε Παρδάλη.
1: Μάλιστα.

0: Είναι ο Τσίπρας ο αρχηγός, λέει, της κατάστασης αυτής, και αύριο καλούσε όλους τους νεοδημοκράτες της Μακεδονίας να πάνε στη Θεσσαλονίκη, θα κάνουν φασαρική συγκέντρωση και θα με αυτόν τον τρόπο.
1: Είπαμε, η εργαλειοποίηση αυτών των...
0: Και λέω,
1: δραματικών
0: το
1: γεγονότων δεν είναι.
0: Πάει το ρότα πίσω, γυρίσαμε. Βρε κύριε Κερανάκη, νέος άνθρωπος. Την κυρία Λατινοπούλου την άκουσα εγώ με τα αυτιά μου στο κόντρα. Που έλεγε για την κυρία Καριστιανού. Για τα σπίτια και τα διάφορα. Επιχειρήματα έχετε, κύριοι. Πάτε σε ένα νοσοκομείο να δείτε τι γίνεται.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Α.
1: Όπα, μισό λεπτό. Άλλο το ένα.
0: Κύριε Παρδάλη, καλή δύναμη σας εύχομαι.
1: Να είστε καλά, κυρία Δήμητρα. Καλό βράδυ,
0: καλή
1: καλό ξημέρωμα.
0: Καλό δρόμο για το σπίτι σας, να ξεκουραστείτε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Και συγγνώμη που σας ταλαιπωρούμε.
1: Καθόλου, καθόλου.
0: Αγενέστατη. Εγώ προσωπικά έτσι αισθάνομαι.
1: Τι λέτε, μην το ξαναπείτε, αλίμονο. Λοιπόν. Πληθωρισμός, κύριε Λευτέρη, πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Όχι, δεν πρέπει να είναι υψηλός όμως. Έτσι. Υπάρχουν. Ο πληθωρισμός έχει κάποια. Πρέπει να είναι σε κάποιο ύψος. Και μάλιστα βάζουμε και στόχους. Γι' αυτό και λέμε πληθωριστικές πιέσεις. Έχει στείλει ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο ένα μήνυμα το οποίο ήρθε δυστυχώς στα τζανκ. Του θίγει ένα θέμα του τζόγου, το οποίο δεν προλαβαίνω τώρα να το διαβάσω. Είναι μεγάλο ζήτημα. Γιατί ξέρετε, όταν ο κόσμος. Που είναι λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνει. Όταν ο κόσμος. Σε κάποιες περιπτώσεις ψάχνει να βρει, δεν έχει εισοδήματα, το γυρίζει στα τυχερά παίγνια, μήπως και το οποίο εκεί στοχεύει, εκεί στοχεύουνε. Αυτός που έχει λεφτά δεν έχει ανάγκη να τζογάρει. Αυτός που δεν έχει τζογάρει μήπως και καταφέρει να αποκτήσει. Έχει, κύριε Νίκο, είναι πολύ σωστό το μήνυμα που μου είχε στείλει. Δεν το διαβάζω τώρα γιατί το κρατάω όμως, το έχω στείλει στα mail μου. Λοιπόν, για την κυρία Καριστιανού, αυτά που είπα. Τώρα δεν θέλω να τα επαναλάβω. Δεν προλαβαίνω κιόλας να τα επαναλάβω. Διάβασα την απάντησή της σε αυτό που είπα ο Αυγολέμωνος. Δεν το γνώριζα. Δεν μπορώ να παρακολουθώ 24 ώρες 24 ώρες τι λένε τα μέσα. Φαντάζομαι ότι θα απασχολήσει τις επόμενες μέρες. Για μένα η εξηγήση που δίνει δεν είναι επαρκής. Για μένα, ως πολίτης. Αλλά, εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Λοιπόν, το Βέλγιο πέρασε. Συντετριμμένοι είναι οι παίχτες της Σενεγάλης. Και λογικό, γιατί κράταγαν μέχρι σχεδόν τις καθυστερήσεις την πρόκριση και... Την έχασαν, πήγαν στην παράταση, δέχτηκαν και ένα τέρμα με πέναλτι στο τέλος της παράτασης και καληνύχθησαν. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα ο κύριος Στάχης Μαυράκης, εορτάζουν άλλα χτες πια. Εκεί, τώρα το μαθες. Τα αγγλικά δεν τα δες έξω. Α, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη βεβαίως εννοείται από τις 9 μέχρι τις 11. Στα δημοσιογραφικά μας, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων, ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική ενημέρωση. Καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια. Απόψε πια, αύριο, αλλά απόψε, ημερολογιακά, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στις 9 εδώ, στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού? Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων? Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Με την πολυκατοικία θα ξεκινήσω, που κατέρευσε στα Πετράλωνα, φίλες και φίλοι, που έπεσε σαν πραγματικά σαν χάρτινος πύργος. Και θα ξεκινήσω με αυτό για να μεταφέρω κάτι που μου έχει πει εδώ και πολύ καιρό ένας καλός φίλος, ο Κωνσταντίνος Χολέβας από τα Ιωάννινα. Είναι η δουλειά του βέβαια, είναι πολιτικός μηχανικός. Μου λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει ένα εξοικονομώ για τη στατικότητα των παλαιών κτισμάτων. Διότι το σκυρόδεμα πεθαίνει με τα χρόνια. Και έχουμε ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ παλιές πολυκατοικίες. Έχουμε πολυκατοικίες της δεκαετίας του 30, του 40, του 50. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή, και αυτό είναι, δεν είναι σχόλιο, είναι έκκληση, πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω από το πρόβλημα των παλαιών κτηρίων. Υπάρχουν και πάρα πολλά δημόσια κτίρια που είναι πάρα πολύ παλιά, και το λέω με την έννοια ότι τα δημόσια κτίρια συχνά έχουν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Δηλαδή πηγαίνουν εκεί εκατοντάδες άνθρωποι καθημερινά και ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος. Υπάρχει λοιπόν ένα κρίσιμο θέμα που αφορά τη στατικότητα των παλαιών κτιρίων. Και επειδή ζούμε σε μια χώρα σεισμογενή, σε μια χώρα που κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε κάποια δόνηση, κάποιο σεισμό, καλό είναι να υπάρξει πρόνοια για το θέμα της στατικότητας των παλαιών κτιρίων. Υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι για να ενισχύεται η στατικότητα, γίνονται ενέσεις τσιμέντου, δεν ξέρω τις συγκεκριμένες μεθόδους, δεν είναι η δουλειά μου, δεν είναι η ειδικότητά μου, αλλά ίσως έχει δίκιο ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Χολέβας που λέει ότι πρέπει το επόμενο εξοικονομώ και επιγόντως να είναι ένα εξοικονομώ για τη στατικότητα των παλαιών κτιρίων. Αυτό που συνέβη χθες στα Πετράλωνα τον επιβεβαιώνει με πικρό τρόπο. Όταν μου πρωτοέστειλε το σχόλιο αυτό, το ξεπέρασα χωρίς πολύ σκέψη. Αλλά χθες, βλέποντας τις εικόνες, ήμασταν πολύ τυχεροί που δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Πολύ τυχεροί που ήταν έξω οι ένικοι, δεν ήταν μέσα στην πολυκατοικία. Βλέποντας χθες αυτές τις φοβερές εικόνες, νομίζω είναι απολύτως επίκαιρο να ασχοληθεί το ελληνικό κράτος με τα παλιά κτίρια. Ας ξεκινήσουν από τα δημόσια κτίρια και ας υπάρξει η πρόνοια για ένα εξοικονομώ, ώστε και οι ιδιώτες να μπορέσουν να δουν τι γίνεται στις παλιές πολυκατοικίες. Έχουμε πάρα πολλές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις άλλες πόλεις. Την επόμενη φορά πολύ φοβάμαι ότι θα θρηνήσουμε και ανθρώπινα θύματα. Ήμασταν πολύ τυχεροί χθες. Και το έχουμε ξαναπεί, ανάλογο πρόβλημα υπάρχει και με πολλές δημόσιες υποδομές, όχι μόνο με τα κτίρια. Δεν χρειάζεται να σας μιλήσω για το πόσες αρχαίες γέφυρες υπάρχουν στη χώρα. Το αρχαίες βάλτε το σε εισαγωγικά, εννοώ πολύ παλιές γέφυρες που δεν ξέρουμε αν πια έχουν τη δύναμη να αντέξουν στις πιέσεις και στο χρόνο. Νομίζω είναι ένα μεγάλο θέμα. Ξέρω ότι πρόκειται για μια ακριβή υπόθεση. Πρέπει δηλαδή να ξοδέψει το κράτος αρκετά χρήματα, αλλά είναι θέμα ασφάλειας των πολιτών και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει γρήγορα σχέδιο για να ενισχυθούν οι παλαιές υποδομές. Και αναφέρω τις παλιές γέφυρες που είναι το πλέον προφανές. Το πλέον προφανές. Ένα πολύ καλό ρεπορτάζ για το θέμα αυτό έχει σήμερα η εφημερίδα Απογευματινή. Είναι το κεντρικό της θέμα με τίτλο «Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια». Πρώτου 1970, λέει η Απογευματινή, οι μισές κατοικίες
ανύπαρκτοι οι έλεγχοι, τι λένε οι μηχανικοί. Yeah. 2.867.948 κτίρια είναι ηλικία 40 ετών και άνω. Έχουμε περίπου 150.000 κτίρια, αποκαλύπτει η απογευματινή, ο ακριβής αριθμός είναι 149.166, τα οποία είναι χτισμένα πρώτου 1919. Πρώτου 1919, καταλαβαίνετε. Και 300.313 κτίρια κτισμένα ανάμεσα στο 1919 και στο 1945. Μόνο αυτά που σας είπα είναι ήδη 450.000 κτίρια πρώτου 45. Είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο θέμα που νομίζω ότι δεν του έχουμε δώσει την προσοχή που πρέπει, την προσοχή που του αξίζει, και πρέπει η πολιτεία να ασχοληθεί με αυτό. Ξαναλέω, αξίζει να διαβάσετε σήμερα το εξαιρετικό ρεπορτάζ της απογευματινής, η οποία με κινητοποίησε το πρωί βλέποντας την πρώτη σελίδα της.

Κωνσταντή, υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι. Με ενέσεις τσιμέντου στις κολόνες. Υπάρχουν τρόποι. Οι μηχανικοί μπορούν να μας διαφωτίσουν. Καλό μήνα δεν είπαμε, 1η Ιουλίου. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι και φαίνεται ότι θα ανέβουν και οι θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες. Καλημέρα στη φίλη τη Σόφη τη Μαραγκίδου που μου γράφει καλό μήνα σε όλους με υγεία και αληθινό νιάξιμο ένας για τον άλλο. Ο Ιούνιος μας άφησε με πολύ άσχημες ειδήσεις όπως στα Πετράλωνα και στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου λέει, κάνοντας σήμερα Νίκο μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, διάβασα στη Δημοκρατία ότι ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος είπε στη Βουλή ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Πάει καλά, με ρωτάει ο Real Blogger. Εσύ ως Ευρύτης πώς το βλέπεις? Θέλω να δω πώς ακριβώς το είπε και τι ακριβώς είπε. Αν είπε ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, δεν πάει καλά. Είναι βέβαιο ότι δεν πάει καλά. Αλλά επειδή δεν έχω ακούσει με τα αυτιά μου, ούτε έχω διαβάσει ακριβώς τι είπε και τι εννοούσε, επιφυλάσσομαι, αγαπητέ Real Blogger, να διαβάσω, να ακούσω και μετά να σχολιάσω. Όμως καταλαβαίνεις ότι η πρώτη ανάγνωση με άφησε ενέο. Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη, ο οποίος είναι μηχανολόγος μηχανικός και μου γράφει: η κατάρρευση του κτηρίου πρέπει να γίνει αφορμή για μια σοβαρή συζήτηση σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο της στατικής επάρκειας των παλαιών κτηρίων. Οι μελέτες υπάρχουν όπου απαιτούνται, όμως η εφαρμογή και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενισχύσεων δεν ελέγχονται πάντα συστηματικά. Ίσως ήρθε η ώρα για περιοδικούς ελέγχους και για ένα ουσιαστικό πρόγραμμα στατικής ενίσχυσης. Να λέμε καλό μήνα και να γεμίζει το στόμα μας, μου γράφει ο φίλος ο Αβραάμ, όχι να τρέμει η ψυχή μας. Εννοείται, αγαπητή Κατερίνα, ότι σχολεία, γυροκομεία και άλλες ανάλογες υποδομές πρέπει να προηγηθούν στον έλεγχο της στατικότητας. Αγαπητέ Βασίλη, καλημέρα στα Μέγαρα. Το ξέρω ότι είναι ακριβώς ο έλεγχος στατικότητας. Για μια απλή οικοδομή, μου λέει, που κοστίζει τουλάχιστον 10.000 ευρώ. Αλλά πρέπει να γίνει και γι' αυτό λέω ότι ίσως χρειάζεται ένα εξοικονομώ για τον συγκεκριμένο έλεγχο.

Καλημέρα και στη Θεοδώρα που μου γράφει για τη γέφυρα Ροσινιόλ. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας και από αυτό μόνο προκύπτει ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα και πρέπει να το συζητήσουμε, πρέπει να ανοίξει το θέμα. Για τη γέφυρα Ροσινιόλ, μου γράφει η Θεοδώρα, είχε γίνει αναφορά ότι είναι διαβρωμένη σε ένα ρεπορτάζ περίπου πριν από ένα χρόνο. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα τίποτε. Θα κλαίμε, μου γράφει κάποια στιγμή. Αλκιβιάδη, κανείς δεν μίλησε για κατεδάφιση των παλαιών σπιτιών. Για ενίσχυση μιλάμε. Για ενίσχυση. Τώρα ότι το σκυρόδεμα, ότι τα μπετά εξασθενούν με το χρόνο, αυτό είναι απολύτως βέβαιο και νομίζω αν μιλήσεις με κάποιον ειδικό θα το δεις, θα το καταλάβεις.

Καλημέρα και στον Κώστα. Λέει Νίκο, εγώ το έχω ήδη κάνει στο σπίτι μου στη Χαλκιδική. Έχω κάνει επισκευή σκυροδέματος με ανώδια και αντισκυροδέματος όπου χρειαζόταν για να ενισχύσω τη στατικότητα. Είναι δίπλα στη θάλασσα και διαβρώνεται. Αρκετά ακριβή, αλλά επανήλθε σαν να χτίστηκε τώρα.

Ο Κωνσταντής μου λέει ότι χρειάζεται να αδειάσουν οι πολυκατοικίες και ίσως για καιρό για να γίνουν αυτές οι εργασίες. Οι ενέσεις τσιμέντου δεν γίνονται με σένα μέσα στο σπίτι μου. Γράφει και το χαλί μαζεμένο στο πλάι. Κωνσταντή μου, δεν το ξέρω. Είναι πολιτικός μηχανικός ο Κωνσταντής, ο Γούσης, που μου στέλνει το μήνυμα. Για να γίνουν αυτά σε ένα κτίριο, μου γράφει, ειδικά όταν μπλέκεται ενίσχυση με σκυρόδεμα, το κτίριο αδειάζει από κόσμο. Ρεαλιστικά δεν γίνονται εύκολα αυτά σε κατοικημένες πολυκατοικίες. Πάντως, καλύτερα η ταλαιπωρία, η ολιγόμενη κάποιων ανθρώπων, παρά το να θρηνήσουμε νεκρούς, να θρηνήσουμε θύματα κάποια στιγμή. Whatever may come, the world keeps

ενώ ο Κωνσταντίνος, ο Χολέβας, μου λέει σχετικά με το χθεσινό τραγικό συμβάν με την κατάρρευση, ίσως μια εξασφάλιση να είναι η νομοθέτηση υποχρέωσης γεωτεχνικής μελέτης για κάθε νέο οικοδομικό έργο, ώστε να εξασφαλίζονται και οι μηχανικοί, αλλά και οι ιδιοκτήτες.

Καλημέρα και στη Λαμπρινή που μου λέει για τα δημόσια κτίρια. Έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια περίπου ο πρωτοβάθμιος έλεγχος στατικότητας μέσω ΑΣΠ και τεχνικού επιμελητηρίου. Η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί. Στη δεύτερη φάση θα περάσουν τα κτίρια με τη χειρότερη βαθμολογία. Να και η Σταυρούλα από τον Πειραιά. Καλημέρα και καλό μήνα. Μια και μιλάτε για γέφυρες, στη γέφυρα Σχιστού μου γράφει που βγαίνει στην Εθνική. Κάθε φορά που περνάμε κάνουμε το σταυρό μας. Περνάνε από πάνω νταλίκες και φορτηγά. Υπάρχει θέμα με τις γέφυρες, μεγάλο, και γενικά με αρκετές από τις υποδομές. Να σας πω ότι ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας και οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Είναι πολύ τυχεροί που δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Διαφορετικά θα είχαν και άλλη μεταχείριση από τον εισαγγελέα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού κινηματογράφου έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις 2 αγαπημένες μας πλατφόρμες. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.

Ορίστε, ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος ο Χολέβας με δουλεύει κιόλας. Ανέβασε στο X, στο πρώην Twitter, να ξέρεις προσυπογράφω το σημερινό σου σχόλιο που είπα, το δικό του σχόλιο μετέφερα. Πάλι καλά Κωνσταντίνε που προσυπογράφεις το σχόλιο σου που διάβασα. Και ελπίζω μου λέει να φτάσει στα αυτιά εκείνων που πρέπει. Αυτό ελπίζω κι εγώ. Πάμε τώρα γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

Ξεκινάμε από τις πρωινές εφημερίδες και την καθημερινή. Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Ακόμη, μείωση φόρου σε εφάπαξ από επαγγελματικά ταμεία, κίνητρα για ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης και πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία, εξετάζει τους αμερικανικούς Patriot και τους ευρωπαϊκούς SAMP-T. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Ξεκινά σήμερα η 35η αντιυπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ». Χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στο Βίτσι. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιούλη το Πισοδέρι στη θέση Βίγλα θα είναι το κέντρο, λέει ο ριζοσπάστης, μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένης στα 80χρονα από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα. Γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν, λέει η Κόντρα, τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ακόμη, τα κρίσιμα ερωτήματα. Είχε πάρει κλίση, αναφέρουν μάρτυρες. Κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Και ανησυχία και προβληματισμός σε φτώχεια ένας στους 10 εργαζομένους στην Ελλάδα. Πάντα από την Κόντρα διαβάζω δύο νέες δημοσκοπήσεις. Σε διαρκή άνοδο το κόμμα του Αλέξη και φωτογραφία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αυτά από την Κόντρα. Τα νέα έχουν τίτλο «Σχέδιο ασπίδα στα drones. Σκάβουν τα νησιά». Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί χρησιμοποιείται ο όρος «οχυρωματικά έργα», πού θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Ρούμπιο είχε έξεθ στην Αθήνα, λένε τα νέα. Πληροφορίες για ολιγόωρη επίσκεψη ανώτατου Αμερικανού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν από τις 7 Ιουλίου. Και κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος. Η εφημερίδα Δημοκρατία, έρευνα του ΟΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 23-25. Ακόμη, εθνικά επικίνδυνος παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Κατά τα άλλα κόπτονται για το δημογραφικό και θωρακίζουν τα σύνορα, γράφει η Δημοκρατία. Για να μπω και στη σελίδα 8, να δω τι ακριβώς είπε.

στη σελίδα 6. Η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, είπε ο Υφυπουργός Υποδομών. Και παρόλα αυτά μένει στη θέση του, το είπε λέει απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Ιλχάν Αχμέτ και έκλεισε οριστικά κάθε παράθυρο για τη διατήρηση των δωρεάν διελεύσεων των επαγγελματικών οχημάτων στην Εγνατία Οδό, προχωρώντας μάλιστα σε δήλωση που αμφισβητεί ανοιχτά τον ακριτικό χαρακτήρα της περιοχής της Θράκης.

Βέβαια, διαβάζω στο ρεπορτάζ ότι ο ίδιος ο κύριος Σταχιάος είπε ότι η τοποθέτησή του παρερμηνεύθηκε, καθώς εξηγούσε ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ακριτική μια περιοχή που έχει σύνορα μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν αφορούσε τη Θράκη και ότι σε καμιά περίπτωση δεν αμφισβήτησε τον ιδιαίτερο ακριτικό χαρακτήρα της. Η αναφορά στην ακριτικότητα, είπε, έγινε μονάχα για να διαφανεί ότι δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκές τεχνικό επιχείρημα για να δικαιολογήσει μια εξαίρεση και πάντως δεν αφορούσε τη Θράκη, είπε, αλλά η εφημερίδα λέει ποιος τους πιστεύει πλέον. Η απογευματινή, όπως ήδη σας έχω πει, έχει τίτλο «Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια, πρώτου 70 οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί». Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω «Τα νέα σενάρια για προώρες, η διάψευση και ένα παραθυράκι, οδηγίες Μητσοτάκη στο Υπουργικό». Ακόμη το ευχαριστώ του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, 2 μήνες μετά. Ο υφυπουργός πήγε όρθιος και δυνατός να ευχαριστήσει τους γιατρούς, ο κύριος Μιλωνάκης, για την βοήθειά τους, τη στήριξή τους, τη φροντίδα τους στην κρίσιμη και μεγάλη περιπέτεια της υγείας του. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό». Ακόμη Μητσοτάκης, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, γκάζει στο έργο της κυβέρνησης, εκλογές το 2027. Ακόμη τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. 2 μέρες έτριζε η πολυκατοικία, λέει ο Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη σελίδα του. Η εστία σύγκρουση Στουρνάρα Τσίπρα για τον φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι η υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός της ρευστότητος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος θεωρεί κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα την πρόταση του αρχηγού της Ελλάς να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο το 28 αντί του 35. Υπέρ των τραπεζών και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Η εφημερίδα των συντακτών επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοοειδή. Πώς στήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δηλώνονταν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοοειδών, θα ήταν πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Ακόμη πένθος στο Δερβαίνι, οικογενειακή τραγωδία έγραψε η φωτιά και ευρωβαρόμετρο, νέα πρωτιά για την Ελλάδα, το 61% νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Το βίντεο που έκαψε την 57χρονη». Γεωργιάδης, υποψήφια με την πλεύση ελευθερίας, συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία. Αμήχανη σιωπή από τη λαλίστατη Κωνσταντοπούλου, γράφει το μανιφέστο. Σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής, η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποιήσει αναπτήρα ή σπίρτα για να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα. Κατά τη σύλληψή της είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το Μέγκα, ότι θα ξαναβάλει υποψηφιότητα το 2027. Το 2023 φέρεται να αποκαλούσε φωνιάδες τους κυβερνώντες για πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή. Ακόμη από το μανιφέστο «Ξέσπασμα στα μάτια πουλί» για το σύστημα της κυβέρνησης Τσίπρα. «Αν άντεξα 10 χρόνια στους εκβιασμούς, το χρωστάω στη γυναίκα μου και στον Άδωνη». Και πάντα από το μανιφέστο «Μητσοτάκης, πτώση στη βενζίνη τις επόμενες μέρες, έλεγχη σε αντλίες». Άριος Πάγος, πάντα από το μανιφέστο, νέος πρόεδρος ο κύριος Λιμπερόπουλος, εισαγγελέας ο κύριος Μπακέλας. Η Political. Νέα κόλπα από τον Σουλτάνο. Το ύπουλο σχέδιο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ πώς προωθεί τη δημιουργία στρατηγίου της συμμαχίας στα Άδανα, ο στόχος για αλλαγή στο ισοζύγιο στρατιωτικής ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμη ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Και Γιώργος Μιλωνάκης από Ευαγγελισμό, πάντα στην πρώτη σελίδα της Political, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Η Ελεύθερη Ώρα
Έχει AI φωτογραφία με την Κίμπερλι Γκίλφοιλ ντυμένη πριγκίπισσα, τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να φιλούν ο καθένας από ένα χέρι της και τον Αργυρό, τον Κωνσταντίνο Αργυρό να τραγουδάει από πίσω και τίτλο «Προτεκτοράτο». Η ναυτεμπορική ράλι 36 δισεκατομμυρίων στο Euronext Athens. Συν 15,99 η μεταβολή του γενικού δείκτη, 343 εκατομμύρια ο μέσος όρος ημερησίων συναλλαγών, συν 20,52% ο τραπεζικός κλάδος. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διαπρεπής διεθνολόγος, θα κάνει ένα σύντομο σχόλιο για τις εξελίξεις στα διεθνή.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον έγκριτο διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Δύο σύντομα σχόλιά σας θα ζητήσω σήμερα. Το πρώτο αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο με το Ιράν, στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και βέβαια με τις γνωστές επιπλοκές που προέρχονται από την πλευρά του δεύτερου μετώπου αυτού του πολέμου, του μετώπου Ισραήλ-Λιβάνου, Παύλα Χεσμπολάχ. Τι βλέπετε εκεί, πώς εξελίσσονται τα πράγματα? Μπορεί να δούμε σύντομα συμφωνία ή υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψουμε στις πολεμικές επιχειρήσεις?
1: Οι δύο μεγάλοι παίχτες της περιοχής, μη γελιόμαστε, είναι το Ιράν και το Ισραήλ.
0: Σωστά.
1: Εάν οι δύο αυτές πλευρές δεν αισθανθούν ότι μία συμφωνία προασπίζει τα ελάχιστα των επιδιώξεών τους, ακόμα και αν έχουμε συμφωνία δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Αυτό είναι κανόνα στη Μέση Ανατολή. Εδώ το δύσκολο σημείο αυτή τη στιγμή είναι ο Λίβανος. Το μεν Ιράν θέλει να έχει ένα μακρύ χέρι, τη Χεσμπολάχ θέλει να την προστατεύσει το Λίβανο. Το Ισραήλ, σε συνεργασία και με την πολιτική ηγεσία του Λιβάνου, προσπαθεί τον γείτονα αυτό να τον ξεκληρίσει. Εκεί είναι μια μεγάλη δυσκολία που δεν μπορώ να δω πώς μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα άμεσα. Ίσως σε βάθος χρόνου, αν το Ισραήλ συνεχίζει και σφυροκοπά τη Χεσμπολάχ και στο τέλος τη φέρει σε ένα σημείο όπως είναι η Χαμάς σήμερα. Ξεδοντιασμένοι, επιτρέψτε την έκφραση.
0: Τώρα, το δεύτερο σχόλιο που θα ζητήσω είναι αν και κατά πόσον ανησυχείτε από το ενδεχόμενο να υπάρξει μεγάλη ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής ικανότητας με βάση αυτά που δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ εν όψη της επίσκεψής του στη γειτονική χώρα.
1: Θα μου επιτρέψετε αρχικά να σας παραπέμψω στη ρία της Κυριακής, μου το επιτρέπετε?
0: Ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Υπάρχει σχετική αρθρογραφία.
0: Το γνωρίζω. Παραπάνω, αλλά την εφημερίδα την διαβάζουν 20.000 άνθρωποι. Ενώ το ραδιόφωνο το ακούν εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα.
1: Βεβαίως. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι πρώτα απ' όλα προφανώς δεν χαιρόμαστε ποτέ όποτε βλέπουμε την Τουρκία, ένα θεωρητικό κράτος, να έρχεται πιο κοντά σε τεχνολογίες συστημάτων αμυντικών. Όμως δεν νομίζουμε ότι η Τουρκία είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να αλλάξει το καθεστώς όπως έχει διαμορφωθεί, ακόμα και αν πάρει τους περίφημους κινητήρες και φτιάξει αυτά τα... Όμως δεν νομίζουμε ότι η Τουρκία είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να αλλάξει το καθεστώς όπως έχει διαμορφωθεί, ακόμα και αν πάρει τους περίφημους κινητήρες.

0: κενό. Ακριβώς.
1: Δεν κοστίζει, δεν κοστίζει.
0: Και έχω μια αίσθηση ότι λόγω της επικείμενης επίσκεψης του κυρίου Τραμπ στην Τουρκία προσπαθούν κάπως να χρυσώσουν το χάπι που δεν σου δίνουμε τα F-35, διότι εκεί γίνεται όλη η κουβέντα αυτή τη στιγμή. Τώρα η πραγματικότητα είναι ότι εκεί το υπερόπλο αυτή τη στιγμή των ΗΠΑ είναι το F-35 και επίσης αυτό που ανέδειξε η πρόσφατη περιπέτεια στο Ιράν είναι ότι η Τουρκία σε αντίθεση με εμάς δεν έχει και πυραυλικά συστήματα. Δηλαδή εμείς έχουμε τους Πάτριο, ότι οι Αμερικανοί δεν είναι Πάτριο στους Τουρκούς και φυσικά δεν πρόκειται τώρα να δώσουν όσο έχουν και τους S-400. Είναι πολύ πίσω η Τουρκία στον τομέα αυτό για να μπορούμε να πούμε ότι με έναν κινητήρα θα αλλάξει τις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή υπέρ της ασφάλειας της Ελλάδος. Και λέω ασφάλειας γιατί η Ελλάδα δεν είναι επιθετικό κράτος.
1: Τώρα τη στάση της Τουρκίας των τελευταίων μηνών πώς τη βλέπετε, πού αποσκοπεί? Φαίνεται ότι ξεχάστηκε και η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία βλέπει ότι η Ελλάδα προχωράει στον σχεδιασμό της στη θάλασσα. Κυρίως αυτό που την τρομάζει είναι και τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, αλλά το κυριότερο βλέπει ότι τα πράγματα στη Μεσόγειο εξελίσσονται. Επίσης, δηλαδή, βλέπει ότι η Ελλάδα παραχωρεί κόπεδα που είναι πάνω στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Δηλαδή, η λεγόμενη γαλάζια πατρίδα είναι μια άσκηση πια επιχάρτου που δεν αναγνωρίζει κανείς. Αυτό όμως που τη θορυβεί πιθανά τη συγκεκριμένη περίοδο είναι ότι βλέπει στο σχετικά άμεσο μέλλον ένα Ισραήλ απελευθερωμένο από τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Το θέμα με την Γάζα για πολλά χρόνια το έχει κλείσει το Ισραήλ, μην κορυδευόμαστε. Η Χαμάς είναι ανίσχυρη. Εάν πετύχει το ίδιο και με τη Χεζμπολάχ και έχει ένα πιο αποδυναμωμένο Ιράν, θα έχει δυνάμεις να ασχοληθεί με τα ενεργειακά. Για αυτή την περίοδο το Ισραήλ, όταν σε πόλεμο, δεν μπορεί να ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον East Med, για παράδειγμα. Έχει δώσει άλλες προτεραιότητες. Είναι λογικό. Η Τουρκία λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι μόλις το Ισραήλ απελευθερωθεί και από όλα τα άλλα προβλήματα πιθανά, θα διαμορφωθεί μια ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση στη Μεσόγειο και τα ενεργειακά για εκείνη. Και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας θα πάει στο καλάθι των αχρήστων, κανονικά.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλο.
0: Τα υπόλοιπα στη Real News της Κυριακής.
1: Σωστά, σωστά.
0: Γεια σας.

Έρχεται πολύ δυνατή η Real News αυτή την Κυριακή, φίλες και φίλοι. Ακούσατε ήδη από τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο ότι θα φιλοξενεί άρθρο του η εφημερίδα και πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Γενικά θα υπάρχουν αυτή την Κυριακή πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, δυνατές συνεντεύξεις και αναλύσεις και ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί έρχεται το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό, το Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και βέβαια, στη Real News θα βρείτε το παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση της εφημερίδας. Αυτή την Κυριακή, με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

Ο φίλος ο Σπύρος μου λέει, η Νίκο, επειδή ακούστηκε ανακριβώς, μήνυμα ήταν Σπύρο, ακροάτριας, ότι ο προσεισμικός έλεγχος των δημοσίων κτηρίων ξεκίνησε πριν 2 χρόνια, σε ενημερώνω ότι ο έλεγχος ξεκίνησε με αφορμή το σεισμό της Αθήνας το 1999, πριν 27 χρόνια. Το πρόγραμμα ελέγχων σχεδιάστηκε τότε από τον ΟΑΣΠ, ενώ οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι ξεκίνησαν το 2001, δηλαδή πριν από 25 χρόνια. Ελάς το μεγαλείο σου θα πω, μου γράφει ο Σπύρος, διότι οι πρώτοι έλεγχοι πιθανόν να μην έχουν αξία σήμερα.

Καλημέρα και στον Νίκο που μου γράφει, μην ξεχνάτε ότι το Ισραήλ δεν θα αφήσει να εξοπλιστεί η Τουρκία. Ήδη το πανίσχυρο στις Ηνωμένες Πολιτείες εβραϊκό λόμπι κινείται εναντίον της προσπάθειας των Τούρκων για τα F-35 και πρέπει να πω ότι κινείται επαρκώς αποτελεσματικά. Άλλωστε είναι προφανές ότι το τελευταίο διάστημα ο Ερντογάν ρίχνει συνεχώς τα βέλη του προς το Τελ Αβίβ. Και επομένως έχει κάθε λόγο το Ισραήλ να μην θέλει την ενίσχυση της πολεμικής μηχανής της Τουρκίας. Πάμε για διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Αχ, αρχίσανε οι βουτιές. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα, Κασιανή.
1: Καλημέρα, Ιωσήφ.
0: Καλό μήνα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, όπως σας ενημερώσαμε από χθες, θα λείψει αυτή την εβδομάδα, θα επανέλθει τη Δευτέρα κανονικά, βρίσκεται σε άδεια. Καλή ξεκούραση στο κορίτσι μας. Καλό μήνα, λοιπόν, μπήκαμε και στον Ιούλιο. Ο οποίος πήρε το όνομά του από τον Ιούλιο Κέσσαρα. Από εκεί προέρχεται λοιπόν η ονομασία του. Το όνομα το έδωσε ο Αύγουστος Κέσσαρας προς τιμήν του Ιουλίου Κέσσαρα. Και μας έμεινε λοιπόν και εμάς. Πρόσεξε να δεις όμως, γιατί έχει διάφορα ονόματα, τουλάχιστον στην ελληνική λαϊκή παράδοση. Ο μήνας Ιούλιος λέγεται Αλωνάρης ή Αλωνιστής. Στα ορεινά της χώρας επίσης λέγεται και θεριστής, επειδή είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Ο θερισμός, λέει, στα ορεινά, παλαιότερα τουλάχιστον, γινόταν τον Ιούλιο αντί για τον